0: είναι τρεις.
1: Πολιτικές εξελίξεις.
2: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
3: Κοινωνία.
1: Οικονομία.
4: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
3: Διεθνείς ειδήσεις.
1: Αθλητικά.
3: Πολιτισμός.
5: Ηθοποιός σημαίνει φως.
1: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Real FM.
1: Η ενημέρωση αλλάζει επίπεδο και τώρα είναι πάντα μαζί σου. Κατέβασε τη νέα εφαρμογή του Real.gr. Διάβασε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ακού ζωντανά τον Real FM 97,8. Δες γρήγορες συνόψεις άρθρων με Real AI. Το νέο app του Real.gr. Η ενημέρωση πιο έξυπνη από ποτέ. Διαθέσιμο δωρεάν για iOS και Android. Αυτή την Κυριακή, ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Θανατηφόρα συνταγή, μυστήριο, αγωνία και ανατροπές στην αυτοτελή περιπέτεια της best-seller σειράς «Φόνη με άρωμα χαρτιού» των New York Times από τη συγγραφέα Έλερι Adams. Μαζί, Real Taste and Style. Το καλοκαίρι έχει γεύση από Κυκλάδες και εμείς ακολουθούμε τις πιο γευστικές διαδρομές του Αιγαίου. Ακόμη, μαστορέματα, έξυπνες καλοκαιρινές κατασκευές για κάθε χώρο και κάθε στυλ. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης. Στην Ελλάδα, που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Real FM. Η ώρα είναι 4. Πολιτικές εξελίξεις.
2: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
1: Κοινωνία.
0: Οικονομία.
3: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
1: Διεθνείς ειδήσεις.
0: Αθλητικά.
1: Πολιτισμός.
4: Ηθοποιός σημαίνει φως.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Real FM.
1: Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από τον Πατρίδα της Χίους στους 103,7, το Ράδιο Σάμος στους 102 και τον Real Voice των Δωδεκανήσων στους 99,5. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.

0: Real FM.
1: Οι από πάνω κάνουν ανακαίνιση στο μπάνιο. Εμείς πότε θα πάμε για πλακάκια?
2: Μεθαύριο, φανούλα μου.
1: Σίγουρα?
2: Ναι, σου λέω. Άσε και τ' άλλο. Μου σύστησαν ένα πλακά που μου είπε πως δεν χρειάζεται να ξυλώσω τα παλιά μας πλακάκια.
1: Σοβαρά? Και πώς θα γίνει αυτό?
2: Θα τα κολλήσει με κόλλα πλακιδίων Gold της Durostick και θα αρμολογήσει με εποξιδικό αρμόστοκο Duropoxy που δεν λεκιάζει και δεν αλλάζει η απόχρωσή του όσα χρόνια και αν περάσουν.
1: Μπράβο, Προκόπη μου! Θα γλιτώσει με τα μπάζα και τη φασαρία. Είσαι θησαυρός. Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostick.gr.
2: Durostick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
0: Real FM. Η ώρα είναι 5. Πολιτικές εξελίξεις.
3: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
4: Κοινωνία.
0: Οικονομία.
5: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
4: Διεθνείς ειδήσεις.
0: Αθλητικά.
4: Πολιτισμός.
6: Ηθοποιός σημαίνει φως.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

Εδώ είμαστε. Πολλές καλημέρες. Τι κάνετε? Ανταμώνουμε και σήμερα μετά από ένα πολύ δύσκολο 24ωρο, πραγματικά πολύ δύσκολο 24ωρο. Θα τα πούμε, θα τα συζητήσουμε όλα. Τα πάρουμε τα πράγματα από την αρχή, να τα βάλουμε σε μία σειρά, όπως προσπαθούμε άλλωστε καθημερινά να κάνουμε και πάντα με τη δική σας βοήθεια. Απέναντί μου βρίσκεται η κυρία Μαρία Χριστοδούλου, εδώ η απόλυτη αρχόντισσα στο cockpit του ραδιοθαλάμου του Real FM. Καλημέρα σας, κυρία Χριστοδούλου. Όλα καλά, εντάξει, το ξενύχτη καλά, είναι ό,τι πρέπει. Στο 211-200-8200 η κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη, μπορείτε λοιπόν να καλείτε στο 211-200-8200, εκεί η κυρία Βουγιουκλιώτη θα σας καθοδηγήσει. Καλημέρα σας, κυρία Βουγιουκλιώτη, περιμένουμε και την αντίστροφη μέτρηση, να ξέρετε. Σε εσάς κρεμόμαστε για να μην κάνουμε λάθος, ξέρετε, στους αριθμούς. Εδώ κάνουμε λάθος τα ονόματα, τους αριθμούς θα αφήσουμε. Σε κάθε περίπτωση μπορείτε να στέλνετε επίσης τα μηνύματά σας στο studio papakirialfm.gr. Όσοι δεν θέλετε να ακουστείτε σε αυτά που θέλετε να ακουστούν στον αέρα, στέλνετε mail στο studio papakirialfm.gr. Ήδη βλέπω τα πρώτα έχουν έρθει, θέλω κι άλλα, διότι έχουμε να συζητήσουμε πάρα πολλά ζητηματάκια. Πρώτα απ' όλα έχουμε να συζητήσουμε και τις εξελίξεις στο Κυπριακό. Έχουμε να συζητήσουμε τις εσωτερικές πολιτικές εξελίξεις, θα πω εγώ, γιατί όπως και να το κάνουμε, όταν η περιραίουσα ατμόσφαιρα μυρίζει εκλογές, παρόλο που εκλογές, το έχει πει ο Πρωθυπουργός, θα γίνουν την άνοιξη του 2027, εμείς λίγο εκεί, ξέρετε, μπαίνουμε στη διαδικασία για να το ψάξουμε λίγο παραπάνω. Σπύρος Παπαδάκης στο μικρόφωνο του Real FM, πάντα αληθινά, πάντα Real FM, 97,8 η συχνότητά μας. Ελάτε να χαρτογραφήσουμε μαζί την επικαιρότητα. Ελάτε να μου δώσετε τον παλμό της πόλης πάνω απ' όλα. Τι είναι αυτό το οποίο σας ενοχλεί, τι είναι αυτό το οποίο σας εκνευρίζει, όπως εγώ μοιράζομαι τους εκνευρισμούς μου μαζί σας, το ίδιο κάνετε κι εσείς εδώ μαζί μας. Μια μεγάλη παρέα, ξεκινάμε. Και ας ξεκινήσουμε κάπως έτσι.

Στα 6 λεπτά μετά τις 5 η ώρα το πρωί. Η χθεσινή ημέρα, γι' αυτό σας λέω, είναι βαριά. Βαριά η χθεσινή ημέρα, βαριά και η διάθεσή μας. Διότι η χθεσινή ημέρα σημαδεύτηκε από την τραγική απώλεια των τριών πυροσβεστών. Δύο στο Ρέθυμνο και ένας στο Γήθιο. Εκεί, στην ιδιαίτερη πατρίδα μου ουσιαστικά, Λάκωνες είμαστε όλοι. Έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια της επιχείρησης κατάσβεσης. Ο αξιωματικός εκεί στο Γήθιο ήταν με τον εξοπλισμό του λίγο πιο έξω από την περίμετρο. Σε κάθε περίπτωση όμως, τα συλληπιτήριά μας στους οικείους τους, τα συλληπιτήριά μας στις οικογένειές τους, τις μεγάλες μας ευχαριστίες για όλη αυτή την προσπάθεια. Ένα μεγάλο ευχαριστώ, και θα πρέπει να είμαστε δίπλα τους, σε όλους τους πυροσβέστες, τους εθελοντές, σε όλους όσοι δίνουν μάχη με τις φλόγες. Είναι ανεξέλεγκτη η μεγάλη πυρκαγιά στο Νότιο Ρέθυμνο, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις όλο το βράδυ να προσπαθούν να περιορίσουν. Δίνουν μάχη με ολονύχτια σε πολλαπλά ενεργά μέτωπα. Πολύ δύσκολες οι συνθήκες, πάρα πολύ δύσκολες συνθήκες λόγω των ισχυρών ανέμων. Οι ελπίδες στρέφονται, ναι, στη μείωση της έντασης των ανέμων, ώστε να, με το πρώτο φως ημέρας, να μπορέσουν να συνδράμουν εκ νέου και τα εναέρια μέσα. Η πυρκαγιά επεκτάθηκε γρήγορα στα χωριά Μέλαμπες, στη συνέχεια στα Σαχτούρια, την Κρυόπετρα, τον Άγιο Παύλο, τον Άγιο Γεώργιο, στο Ορνέ, στην Αγία Γαλήνη. Σχηματίστηκε ένα πύρινο πέταλο, το οποίο κάποια στιγμή είχε ξεπεράσει και τα 20, λέει, χιλιόμετρα. Μιλάμε για τεράστιο μέτωπο. Έχουν ήδη καεί 10 σπίτια και ας ελπίσουμε ότι... Τώρα εντάξει, τι να λέμε, ό,τι και να πούμε είναι πάρα πολύ λίγο. Αλλά αυτό το οποίο, έτσι, δεν ξέρω, προσπαθώ να βρω ευγενικές λέξεις. Αλλά τελικά, όταν πρόκειται για την ανευθυνότητα ορισμένων, όταν πρόκειται για την βλακεία ορισμένων, δεν μπορείς να βρεις έτσι ευγενικές λέξεις. Και δεν μπορείς να βρεις ευγενικές λέξεις, διότι κάποιοι κάνουν του κεφαλιού τους. Έχουμε πρώτα απ' όλα 8 συλλήψεις. Έχουν προχωρήσει οι αρχές σε 8 συλλήψεις για τις φωτιές σε Ηράκλειο, Κρήτη, Σέβια, Λακωνία και Πάρο. Συνελήφθησαν 2 άτομα για απόπειρα εμπρισμού από πρόθεση και 6 για πρόκληση πυρκαγιών από αμέλεια, μεταξύ αυτών και ο Δήμαρχος Πάρου. Είναι εκπληκτικό, ο Αντιδήμαρχος Καθαριότητας του Δήμου, καθώς και ένας υπάλληλος του Δήμου για την έλλειψη μέτρων πυρασφάλειας στο Χιτά. Από εκεί δηλαδή που ξεκίνησε η πυρκαγιά στην Πάρο. Ανευθυνότητα. Έλα μωρέ, λίγο κρασί, λίγο θάλασσα και τι θα συμβεί. Πρόκειται να συμβεί κάτι το φοβερό και τρομερό. Έχουν χαθεί ήδη 3 ζωές. Επειδή κάποιοι δεν έκαναν σωστά τη δουλειά τους. Επειδή κάποιοι απλά θέλησαν να πούν ότι εντάξει, δεν θα γίνει και τίποτα εάν κάνω κάποιες θερμές εργασίες. Ξεκινήσαμε λίγο ανάποδα, ξεκινήσαμε λίγο απότομα. Αλλά δυστυχώς αυτή είναι η ειδησιογραφία. Πρέπει να σας πω ότι χθες το βράδυ, σήμανε και λίγο συναγερμός εκεί στο Μαρκόπουλο, έχει τεθεί υπομερικό έλεγχο η πυρκαγιά που ξέσπασε γύρω στις 10 και κάτι σε χώρο εργοστασίου ανακύκλωση στη θέση Πάτημα στο Μαρκόπουλο, εκεί στα σύνορα Μαρκόπουλου και Κοροπίου. Και μάλιστα επικοινώνησα εχθές με τον Δήμαρχο, ο οποίος με ενημέρωσε ότι οι δυνάμεις πυροσβεστικής από την πρώτη στιγμή ήταν πάρα πολλές. Την έλεγξαν από την πρώτη στιγμή την φωτιά, και ότι και να πούμε μπράβο στους πυροσβέστες που δεν είχαμε τα χειρότερα.
Στο Ρέθυμνο δεκάδες πολίτες απομακρύνθηκαν με πλωτά μέσα. Λοιπόν, ελάτε για να πούμε και τα υπόλοιπα, να τα ξεκινήσουμε κιόλας, να πούμε και την ατζέντα της ημέρας, γιατί υπάρχουν ενδιαφέρουσες γουνίτσες στο σημερινό ημερολόγιο. Δεν θα τις διαβάσουμε, δεν θα τις πούμε όλες για ευνόητους λόγους. Σήμερα είναι η μέρα 5η, 30 Ιουλίου του Σωτηρίου έτους 2026, η προτελευταία μέρα του Ιουλίου. Αύριο η τελευταία μέρα, Παρασκευούλα του Ιουλίου, μπαίνουμε στον Αύγουστο, μπαίνουμε στον τελευταίο μήνα του καλοκαιριού. Ο ήλιος θα ανατείλει στις 6:25 πρώτα λεπτά, έχει ιδιαίτερα μεγάλη σημασία η ανατολή του ηλίου σήμερα, διότι με την ανατολή του ηλίου θα αρχίσουν να επιχειρούν και τα εναέρια μέσα, που θα έχουν πάρα πολύ μεγάλη ανάγκη εκεί, ειδικά στο Ρέθυμνο, που αυτή τη στιγμή είναι το μεγαλύτερο μέτωπο. Θα σας μιλήσουμε και θα σας πούμε και για τις υπόλοιπες φωτιές. Ο ήλιος θα δύσει 38 λεπτά μετά τις 8 η ώρα το πρωί. Ρέθυμνο, που αυτή τη στιγμή είναι το μεγαλύτερο μέτωπο, θα σας μιλήσουμε και θα σας πούμε και για τις υπόλοιπες φωτιές. Ο ήλιος θα δύσει 38 λεπτά μετά τις 8 η ώρα το πρωί. Διανύουμε ήδη τη 211η ημέρα του έτους.

Σήμερα θα κοιτάξω όσο το δυνατόν λιγότερο να συγκρουστώ με τη γυναίκα μου, με τη Μαρία, διότι σαν σήμερα το 1797 είχαμε την επανάσταση των Ποπολάρων στη Ζάκυνθο, Ζακυνθινιά, αντιλαμβάνεστε. Και είναι τη Χρυσή Βίβλο και τα Εμβλήματα των Ευγενών στην πλατεία του Αγίου Μάρκου κατά τη διάρκεια των πανηγυρισμών για την κατάλυση της ενετοκρατίας. Σαν σήμερα επίσης το 1920 σημειώνεται δολοφονική απόπειρα κατά του Ελευθέριου Βενιζέλου στο Παρίσι από δύο απότακτους αξιωματικούς την ώρα που ο Ελληνισμός γιορτάζει την υπογραφή της Συνθήκης των Σεβρών. Το 1930 η Ουρουγουάη κερδίζει την Αργεντινή με 4-2 στο Μοντεβιδέο και κατακτά το πρώτο παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου. Το 1982 η Υπουργός Πολιτισμού Μελίνα Μερκούρη θέτει το θέμα της επιστροφής των γλυπτών του Παρθενώνα στη χώρα μας στη διάσκεψη των Υπουργών Πολιτισμού της UNESCO στο Μεξικό. Το 1994 η Ελλάδα υπογράφει μαζί με άλλες χώρες τη Διεθνή Σύμβαση για το Δίκαιο της Θάλασσας, η οποία της δίνει το δικαίωμα για μονομερή επέκταση των χωρικών της υδάτων από 6 σε 12 ναυτικά μίλια. Λίγους μήνες μετά, στις 16 Νοεμβρίου του 1994, η Τουρκία θα ανακοινώσει ότι θεωρεί αιτία πολέμου ενδεχόμενη επέκταση των ελληνικών χωρικών υδάτων. Το λεγόμενο casus belli από την πλευρά της Τουρκίας, το οποίο το έχει μέχρι και σήμερα εκεί και κάθεται μαζί με τους υπόλοιπους νόμους. Τώρα καταλαβαίνετε, όταν κοιτάμε προς Τουρκία μεριά, πολλά πράγματα μπορούμε να θεωρήσουμε ότι πάνε στραβά. Είπαμε. Έχουμε κινητικότητα στο Κυπριακό, τα οποία θα τα πούμε, θα τα συζητήσουμε όλα. Σήμερα γιορτάζουν ο Ανδρόνικος, η Ανδρονίκη, ο Σίλας και ο Σιλουανός. Χρόνια πολλά να χαίρεστε την ονομαστική σας εορτή. Πάει καλά το Σαρδάμ. Το ακούτε το άσμα.

Σήμερα λοιπόν τα αρχαία μας γνωμικά έχουν να κάνουν γενικότερα με τις, πώς να το πω, με τις κακές στιγμές, με τις καταστροφές. Συνεχίζουμε το πείραμά μας, θα αλλάξουμε να ξέρετε τροπάριο όσο πλησιάζουμε προς τη νέα σεζόν, θα βάλουμε και άλλα πραγματάκια μέσα. Και βεβαίως οι ιστορίες θα εμπλουτίζονται συνεχώς. Σύμφωνα λοιπόν με το AI, αυτό το οποίο ένα αρχαίο γνωστό ρητό για την καταστροφή είναι το ανδρών δέκ μεγάλων πόλεις όλητε του Σόλωνα, το οποίο σημαίνει ότι οι μεγάλες πόλεις καταστρέφονται από τους ισχυρούς και αλαζόνες άνδρες. Τροφή για σκέψη νούμερο 1. Ακούστε τον Εσχύλο, αλλά όταν σπέβδει της αυτός χω Θεός συνάπτεται. Όταν κάποιος τρέχει μόνος του προς την καταστροφή, οι θεοί τον βοηθούν να πάει ακόμα πιο γρήγορα. Τροφή για σκέψη νούμερο 2. Σας έχω και μπόνους.

Σας έχω μπόνους πάλι από τον Εσχύλο. Θελέναν, επιπρεπόντος ελέναυς έλανδρος ελέπτολης. Την Ελένη πρέπει να τη λέμε καταστροφέα πλοίων ανδρών πόλεων. Έτσι, τροφή για σκέψη νούμερο 3 και λίγο έτσι επίκαιρο. Λόγω του Κρίστοφερ Νόλαν και της Οδύσσιας. Πάμε για άλλα, κυρία Χριστοδούλου, παρακαλώ.

Σήμερα μεταξύ άλλων είναι η Διεθνής Ημέρα Φιλίας. Καθιερώθηκε το 2011 με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Γιορτάζεται κάθε χρόνο ασφαλώς στις 30 Ιουλίου. Να τους προσέχετε τους φίλους σας, να τους προσέχουμε τους φίλους μας. Οι φιλίες είναι ίσως η διαχρονικότερη σχέση που μπορεί να έχει ένας άνθρωπος σε αυτόν εδώ τον πλανήτη. Σήμερα είναι επίσης και η Παγκόσμια ημέρα κατά της εμπορίας ανθρώπων. Η 30 Ιουλίου λοιπόν έχει καθιερωθεί από το 2013 ως Παγκόσμια ημέρα κατά της εμπορίας των ανθρώπων με πρωτοβουλία του ΟΗΕ, προκειμένου να αναδείξει την ανάγκη για πιο αποτελεσματικά μέτρα στην πρόληψη και καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων, ενός από τα ειδηχθέστερα εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας. Τα υπόλοιπα δεν θα σας τα διαβάσω, διότι έχουν και μία μπόλικη δόση χιούμορ για το τι εθνικές ημέρες υπάρχουν ανά τον κόσμο. Πάμε στα σοβαρά.

Μένετε ανεξέλεκτο λοιπόν το πύρινο μέτωπο από τη φωτιά που ξέσπασε χθες το μεσημέρι στην περιοχή Κρία Βρύση του Δήμου Αγίου Βασιλείου στο Ρέθυμνο. Έχουν χάσει τη ζωή τους δύο πυροσβέστες εκεί στην περιοχή, όπως σας ανέφερα νωρίτερα. Η πυρκαγιά επεκτάθηκε πάρα πολύ γρήγορα στα χωριά Μέλαμπες, στη συνέχεια στα Σακτούρια, την Κρυόπετρα, τον Άγιο Παύλο, τον Άγιο Γεώργιο, στο Ορνές και την Αγία Γαλήνη. Σχημάτισαν ένα πύρινο πέταλο. Το μέτωπο έχει ένα μήκος κοντά στα 20 χιλιόμετρα και οι πυροσβεστικές δυνάμεις όλο το βράδυ μέχρι αυτή την ώρα που μιλάμε δίνουν πραγματικά μία απίστευτη μάχη προκειμένου να καταφέρουν να περιορίσουν τη ζημιά, να περιορίσουν αυτή την πυρκαγιά. Λίγο πριν τα μεσάνυχτα, επειδή είναι απανωτά τα 112, λίγο πριν τα μεσάνυχτα, αυτή είναι η τελευταία πληροφόρηση που έχουμε, εκδόθηκαν δύο ακόμη 112 για τους κατοίκους των περιοχών Λίγκρες και Αγία Παρασκευή, προκειμένου να απομακρυνθούν προς Αγκαλιανό και Κεραμές. Επιχειρούν στο σημείο 198 πυροσβέστες, 10 ομάδες πεζοπόρων και 43 οχήματα. Αναμένεται να ενισχυθούν με ακόμα 18 πυροσβέστες, 3 ομάδες πεζοπόρων και 6 οχήματα που θα φτάσουν σήμερα το πρωί στην Κρήτη από τον Πειραιά. Υπάρχει άλλη μία φωτιά στην Κρήτη, στην Αγία Τριάδα Σιτίας, η οποία παραμένει και αυτή σε εξέλιξη δυστυχώς. Εκεί επιχειρούν 48 πυροσβέστες, 3 πεζοπόρα τμήματα και 12 οχήματα. Είναι πολύ δύσκολη η κατάσταση στην Κρήτη. Δεν ευνοούν και οι συνθήκες. Και τι εννοώ λέγοντας ότι δεν ευνοούν οι συνθήκες? Βλέποντας εδώ το χάρτη επικινδυνότητας, είναι στο πορτοκαλί. Είναι δηλαδή επικινδυνότητας αριθμός 4. Και σήμερα η Κρήτη, η μισή Πελοπόννησος, προσέξτε τώρα, νομός Κορινθίας, νομός Αργολίδας, νομός Αρκαδίας, νομός Λακωνίας, όλο αυτό το κομμάτι είναι στο πορτοκαλί. Πολύ υψηλή η κατηγορία κινδύνου, κατηγορία νούμερο αριθμός 4. Κυκλάδες, Δωδεκάνησα, λίγο εκεί προς τη Ρόδο το πράγμα αρχίζει και γίνεται πιο κίτρινο. Η μισή στερεά Ελλάδα, συμπεριλαμβανομένου και του λεκανοπεδίου της Αττικής, και η Εύβοια, σχεδόν ολόκληρη η Εύβοια, μόνο το τελευταίο της εκεί το βόρειο κομμάτι δεν είναι πορτοκαλί και είναι κίτρινο. Σε κάθε περίπτωση χρειάζεται πάρα πολύ μεγάλη προσοχή. Και η Λέσβος είναι στο πορτοκαλί, διότι στο πλωμάρι της Λέσβου εξακολουθεί να μένεται και εκεί η πυρκαγιά. Επιχειρούν μέχρι αυτή την ώρα 92 πυροσβέστες, 5 πεζοπόρα και 19 οχήματα. Ανοιχτό παραμένει και το... Εκεί θέλει πολύ μεγάλη προσοχή επίσης, όπως μας λένε χαρακτηριστικά. Ανοιχτό παραμένει και το συμβάν στην Πάρο. Είναι πάντως πολύ καλύτερα τα πράγματα εκεί. Εξακολουθούν να υφίστανται 86 πυροσβέστες, 4 πεζοπόρα και 24 οχήματα. Επιχειρούν σε διάσπαρτες εστίες. Ξέρετε τώρα, αυτά τα καντιλάκια τα οποία λέμε πρέπει να σβηστούν, πρέπει να μην υπάρχει το παραμικρό, διότι στον πολύ έτσι, μικρό άνεμο μπορεί να αναζωπηρωθεί η κατάσταση. Στην Κρήτη, σας είπαμε τις περιοχές, υπάρχει πολύ μεγάλη στεναχώρια. Όταν μιλάμε παραδείγματος χάρη για Αγία Γαλήνη, μιλάμε για μια περιοχή καθαρά μα καθαρά τουριστική, όπου έχει αυτή τη στιγμή πάρα πολλούς τουρίστες. Πάρα πολλούς τουρίστες, χιλιάδες μου λένε τουρίστες. Δεν ξέρω ποιος ήταν. Εμείς δαγκώναμε τη γλώσσα μας, λέγαμε εντάξει ότι πάει καλά το πράγμα. Είδατε, επειδή έχει αρχίσει και γίνεται πιο ξηρό το κλίμα μας, ψιλοάργησε, ενώ το πώς είναι, πώς έχουμε συνηθίσει το ελληνικό καλοκαίρι, και με το που σηκώθηκε λίγο παραπάνω άνεμος, γιατί η βλακεία η δική μας είναι απίθμενη, έχουμε αυτά τα συμβάντα, τα πολλά και δύσκολα συμβάντα.
Η φωτιά στο... Οι καπνοί, πρέπει να σας πω, ταξίδεψαν απόσταση περίπου 100 χιλιόμετρων. Βλέποντας δηλαδή τα δεδομένα από τα δορυφορικά δεδομένα του Εθνικού Αστεροσκοπίου Αθηνών, οι ισχυροί άνεμοι, με ρηπές που έφταναν μέχρι και τα 111 χιλιόμετρα την ώρα, έχουν, φαίνεται ξεκάθαρα ότι ο καπνός απλώνεται σε μήκος 100 χιλιόμετρων. Αυτές οι ρηπές, αυτοί οι άνεμοι ασφαλώς δυσχεραίνουν το έργο της κατάσβεσης και επαναλαμβάνω, περιμένουμε όλοι πώς και πώς, πόσο δε μάλλον οι πυροσβέστες που βρίσκονται εκεί και επιχειρούν επίγεια, περιμένουν τα ειναέρια μέσα. Θα σας κρατάμε σε ενήμερους για όλα. Να σας πω ότι στον Αθερινό Λακωσιτίας είχαμε δύο πυροσβέστες οι οποίοι πέστησαν ελαφρά εγκάβματα. Επίσης, όσοι έχετε ανθρώπους, συγγενείς, ξέρω ότι εκεί στην περιοχή τώρα είναι δύσκολο να ακούν. Εσείς όμως που ακούτε, μπορείτε να τους εντοπίσετε, τους συγγενείς σας που βρίσκονται εκεί στην περιοχή, ότι στο κλειστό γυμναστήριο του Δήμου Φεστού στις Μοίρες φιλοξενούνται κάτοικοι και επισκέπτες που έχουν απομακρυνθεί από την Αγία Γαλήνη. Να το γνωρίζουν λοιπόν όλοι ότι μπορούν να μεταβούν στο συγκεκριμένο σημείο. Τα καλύτερα να ευχηθούμε, να πούμε ας πάνε όλα καλά, να πούμε να σταματήσει και λίγο η βλακεία. Επαναλαμβάνω, έχουμε δύο συλλήψεις για απόπειρα εμπρισμού γενικότερα σε όλη τη χώρα. Ακούστε, έχουμε μάλλον 8 συλλήψεις για τις φωτιές σε Ηράκλειο, Κρήτη, Εύβοια, Λακωνία και Πάρο. Συνελήφθησαν 2 για απόπειρα εμπρισμού από πρόθεση και 6 για πρόκληση πυρκαγιών από αμέλεια. Ανάμεσα σε αυτούς είναι και ο Δήμαρχος Πάρου, ο Αντιδήμαρχος Καθαριότητας του Δήμου Πάρου, καθώς και ένας υπάλληλος του Δήμου για την έλλειψη μέτρων πυρασφάλειας στο Χιτά από όπου ξεκίνησε η πυρκαγιά. Και επειδή γενικότερα το τελευταίο χρονικό διάστημα βλέπουμε πολλά περίεργα, πολύ εύκολα πιάνουν φωτιές είτε δίπλα είτε και ξεκινούν κιόλας από Χιτά, από εργοστάσια ανακύκλωσης, να το δούνε λίγο οι ερευνητικές αρχές, να το πιάσουν λίγο το νήμα και λίγο διαφορετικά. Γιατί ξέρετε, οι πολλές συμπτώσεις δημιουργούν ενδείξεις. Οι πολλές ενδείξεις δημιουργούν και άλλα πράγματα.

Πολλές πολλές καλημέρες σε όλες και σε όλους. Εδώ είναι τα μηνυματάκια σας. Η Ελπίδα, καλή σου μέρα Ελπίδα μου. Σε ευχαριστώ πολύ για το μήνυμά σου. Ο Παύλος από το Ντίζελντορφ στέλνει την καλημέρα του. Να είσαι καλά Παύλο μου. Την καλημέρα του στέλνει και ο Γιώργος. Καλημέρα κύριε Παπαδάκη μου, γράφει. Συλληπιτήρια στους συγγενείς των πυροσβεστών. Δεν έχω λόγια για αυτούς. Για αυτούς τους ανεύθυνους που δεν θέλουν να καταλάβουν ότι κινδυνεύουν άνθρωποι και περιουσίες με την επιπολαιότητά τους. Ο Έλληνας αδερφέ μου ξέρει πάνω απ' όλα. Ποιος θα μου πει εμένα ότι δεν θα κάνω μπάρμπεκιου τώρα που με έπιασε η λιγούρα και έχω συγγενή στο σπίτι. Εγώ ξέρω σιγά, σιγά που θα μου φύγει η κάφτρα ή δεν ξέρω εγώ το οτιδήποτε άλλο και θα πιάσει φωτιά το διπλανό χωράφι, το οποίο παρεπιπτόντως έχει ξεχαστεί και δεν έχει γίνει αποψήλωση, δεν έχει γίνει καθαρισμός και είναι τα ξερόχορτα πάνω από τον μπόι μου. Θα μου πεις εντάξει δεν είσαι και το πρώτο μπόι, αλλά όπως και να το κάνουμε θα έπρεπε όλα αυτά να έχουν μεριμνήσει οι θύνοντες. Έχει να κάνει με την υπευθυνότητα του καθενός, μωρές. Ναι, υπάρχει και αυτό. Η προσωπική ευθύνη. Η προσωπική ευθύνη και από εκεί και έπειτα υπάρχει και ο συντονισμός και να είναι καλά οργανωμένος ένας δήμος. Μία περιφέρεια. Γενικότερα, ευρύτερα η πολιτεία. Γιατί έχουμε μπουχτίσει και έχει μαλλιάσει η γλώσσα μας να λέμε κάθε μέρα τα ίδια και τα ίδια. Ο άλλος του ήρθε να κάνει οξυγονοσυγκόλληση. Μα να μην φτιάξω το καγκελάκι που έχει σπάσει. Έχει σπάσει λέει από τα Χριστούγεννα. Καθότανε λέει ο λίγο υπέρβαρος συγγενής μου εκεί ο ξάδερφος. Καθόταν στο καγκελάκι και το έσπασε, το μετακίνησε. Και σκέφτηκε στις 30, 29, 28 Ιουλίου να αποκαταστήσει τη βλάβη που άφησε ο λίγον τι εύτροφος συγγενής. Ελάτε τώρα. Έλεος δηλαδή. Καλημέρα Σπύρο, μου γράφει ο Γεώργιος. Να χαίρονται τη δημοτική τους αρχή οι Παριανοί και πριν την κατηγορήσουν να σκοιτάξουν μέσα τους ποιους επιλέγουν να τους εκπροσωπούν. Προσέξτε. Το ότι έχουν γίνει πολύ πιο σκληρά τα πράγματα και έχει αυστηροποιηθεί ο ποινικός κώδικας δεν σημαίνει ότι ο άνθρωπος αντιμετωπίζει τώρα για να τα λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Αυτή είναι η είδηση. Η είδηση είναι αυτό το οποίο σας είπα λίγο νωρίτερα, ότι ανάμεσα στους συλληφθέντες, προσαχθέντες είναι και ο Δήμαρχος Πάρου. Μιλάμε τώρα για συνελήφθησαν 2 για απόπειρα εμπειρισμού από πρόθεση και 6 για πρόκληση πυρκαγιών από αμέλεια. Ανάμεσα σε αυτούς είναι και ο Δήμαρχος Πάρου. Γιατί δεν μπορεί ο Χιτά παραδείγματος χάρη να είναι... Τι να πω. Πρέπει να κάνουν τα κουμάντα τους οι Δήμοι, ρε παιδί μου. Πρέπει να κάνουν τα κουμάντα τους. Μετά λέμε γιατί κυνηγάμε τους δημάρχους στο παιδί. Υποτίθεται ότι αυτοί είναι που γνωρίζουν περισσότερα πράγματα. Πρέπει να γίνονται συνεχώς έλεγχοι. Σιγά τώρα το μεγάλο νησί. Σιγά τώρα το μερίδιο, το μεγάλο μερίδιο ευθύνης, το κομμάτι εννοώ χωροταξικά, που δεν μπορεί ο δήμαρχος ή οι αντιδήμαρχοι κάθε τρεις και λίγο να πηγαίνουν να ελέγχουν. Μία βόλτα είναι. Παίρνεις ένα καφεδάκι, ένα φρέντο, γιατί έχουμε συνηθίσει και το φρέντο οι Έλληνες. Ναι, έχει βγει ο Ιταλός από μέσα μας. Παίρνεις ένα καφέ και πηγαίνεις μία γύρα με το αυτοκίνητο. Λοιπόν, μην πω περισσότερα πράγματα, μην χαλαστούμε πρωί-πρωί. Θα προσπαθήσουμε κατά τη διάρκεια της εκπομπής. Έχω αφήσει πραγματικά κενή όλη την εκπομπή, ακριβώς για να μπορέσουμε να ασχοληθούμε και να επικοινωνούμε με τους δημάρχους, με τους περιφερειάρχες, με τους αντιπεριφερειάρχες, με όλους όσοι βρίσκονται στα σημεία για να μας ενημερώνουν ανάλογα το πώς θα πηγαίνει το κομμάτι της κάθε φωτιάς και βεβαίως είμαστε σε ανοιχτή επικοινωνία με την πυροσβεστική. Καλημέρα, καλημέρα Στέλιο μου, την αγάπη μου, να είσαι καλά. Φωνάζω διότι έχω βγει από τα ρούχα μου ρε Στέλιο κάθε χρόνο. Κάθε καλοκαίρι κεγόμαστε και κάθε χειμώνα πνιγόμαστε. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Φωνάζω διότι δεν είναι δυνατόν να θρηνούμε. Να θρηνούμε συνανθρώπους μας. Γιατί, για ποιο λόγο. Επειδή κάποια νου του κάπνισε να κάνει ό,τι γουστάρει. Επειδή κάποιοι παρόλο που έχουν ψηφιστεί και βρίσκονται σε θέσεις ευθύνης
Δεν έχουν κάνει, επαναλαμβάνω, σωστά τη δουλειά τους. Γι' αυτό φωνάζω πρωί-πρωί. Συμπάθαμε αν σου χάλασα την ηρεμία. Αλλά έχω την εντύπωση ότι μερικές φορές πρέπει να φωνάζουμε λίγο περισσότερο για να ξυπνάνε αυτοί οι οποίοι κοιμούνται συνεχώς. Βρίσκονται σε μία θέση και μετά απλά επαναπαύονται. Ελληνικό φαινόμενο και όχι μόνο. Ο Τέλης μου στέλνει, προσπαθεί να μου αλλάξει τη διάθεση. Προσπαθώ να την αλλάξω κι εγώ από μόνος μου. Θα δούμε μόλις περάσουμε και στα υπόλοιπα θεματάκια. Ο Τέλης λοιπόν μου στέλνει και μια φωτογραφία την οποία δεν μπορώ να τη δω καλά. Πρέπει να σου πω ότι έχει έρθει πάρα πολύ συμπιεσμένη και δεν μπορώ να ξεχωρίσω. Ώρα για μεσημεριανό, λέει, έλα. Καλό θα ήταν να πεταχτούμε μέχρι το Σίδνεϊ. Εδώ δεν μπορούμε να πάμε μέχρι τους Μολάους. Αλλά εντάξει, να μην κάνουμε παράπονα. Ό,τι μας φέρνει. Ό,τι μας φέρνει το σύμπαν, ό,τι μας φέρνει ο Θεούλης, να κάνουμε το σταυρό μας, την υγειά μας να έχουμε πάνω απ' όλα.

Για την απώλεια των δύο πυροσβεστών είχαμε πάρα πολλά μηνύματα και από τον πολιτικό κόσμο. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο κ. Στασούλας, το σύνολο των αρχηγών της αντιπολίτευσης, δήλωση και του Πρωθυπουργού, του Κυριάκου Μητσοτάκη. Και θα μου πείτε τώρα, θα μου πεις ρε Παπαδάκη, γιατί διαβάζεις του Μητσοτάκη, γιατί αυτός είναι ο Πρωθυπουργός της χώρας και είναι μάλιστα τα τελευταία 7 χρόνια, που σημαίνει ότι όλα αυτά γίνονται στη δική του βάρδια. Εκφράζω τα ειλικρινή μου συλληπιτήρια, ανοίγω εισαγωγικά, στις οικογένειες και στους συναδέλφους των δύο πυροσβεστών που έχασαν τη ζωή τους δίνοντας μάχη με τις φλόγες στο Ρέθυμνο, αλλά και του πυροσβέστη που απεβίωσε στο Γήθιο, αναφέρει στην γραπτή του δήλωση ο κ. Μητσοτάκης. Η σκέψη μας είναι μαζί τους, όπως και μαζί με όλους τους πυροσβέστες εθελοντές, εκπροσώπους των σωμάτων ασφαλείας που δίνουν τη μάχη στα πύρινα μέτωπα εν μέσω μιας νέας σκληρής πραγματικότητας την οποία καλούνται κάθε χρόνο να αντιμετωπίσουν. Είδαμε τι έγινε στην Ευρώπη, τι έγινε στις βόρειες χώρες, τι έγινε στις χώρες της κεντρικής Ευρώπης που ταλαιπωρήθηκαν πάρα μα πάρα πολύ. Ασφαλώς και δεν ήταν προετοιμασμένοι, αλλά εμείς υποτίθεται ότι κάθε χρόνο προετοιμαζόμαστε όλο και περισσότερο. Μας είχε πάει καλά μέχρι τώρα. Να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Εχθρός του καλού όμως πάντα είναι το καλύτερο. Και εδώ φαίνεται ότι στην πρώτη πολύ δύσκολη δοκιμασία υπάρχει πολύ μεγάλη... εντάξει, και μόνο το γεγονός ότι έχουμε 3 νεκρούς. Δεν χρειάζεται να πούμε κάτι παραπάνω. Μου έκανε εντύπωση, έτσι για να περνάμε σιγά σιγά, επαναλαμβάνω, θα σας κρατάμε συνεχώς ενήμερους για αυτά τα οποία συμβαίνουν και πώς εξελίσσονται πώς εξελίσσονται οι φωτιές σε όλες τις περιοχές που μένονται αυτή τη στιγμή πυρκαγιές. Και το μεγαλύτερο μέτωπο αυτή τη στιγμή είναι στο Ρέθυμνο, που εξακολουθεί να μένεται η φωνική πυρκαγιά, πλέον έτσι θα την αποκαλούμε, γιατί έχουμε 2 νεκρούς πυροσβέστες. Μου έκανε πάρα πολύ εντύπωση και η γραπτή δήλωση του πρώην Πρωθυπουργού, του κυρίου Σαμαρά. Ο κύριος Σαμαράς είχε πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα να εμφανιστεί. Νομίζω πρέπει να διανύαμε την τρίτη εβδομάδα όπου δεν είχαμε κάποια δήλωση, κάποια παρέμβαση, ενώ μας είχαν διαβεβαιώσει ότι θα υπάρχουν και κάθε εβδομάδα και βιντεάκια, ξέρετε, στο TikTok. Ο κύριος Σαμαράς επέλεξε για το προηγούμενο χρονικό διάστημα τη σιωπή και εχθές έκανε την εξής δήλωση. Τις τελευταίες ημέρες η Ελλάδα θρηνεί την άδικη απώλεια συνανθρώπων μας, οι οποίοι χάθηκαν στον τόπο εργασίας τους. Το γεγονός αυτό, η απώλεια των δύο πυροσβεστών και του εργαζόμενου στο εργοστάσιο, πέρα από την οδύνη που προκαλεί, πρέπει να μας βάλει σε σκέψεις για τη βελτίωση των ελέγχων ασφαλείας της εργασίας. Εκφράζω τα ειλικρινή μου συλληπιτήρια στους οικείους των αδικοχαμένων συμπολιτών μας, είναι η δήλωση του κυρίου Σαμαρά. Τα βέλη του προς την κυβέρνηση.

Βαρύ το κλίμα στο αμάρι του Ρεθύμνου και είναι βαρύ το κλίμα διότι είναι βαρύ το πένθος για την απώλεια των δύο πυροσβεστών. Έχασαν τον προσανατολισμό τους και παγιδεύτηκαν ανάμεσα στις φλόγες εκεί με το αυτοκίνητό τους. 58 ετών ο ένας, 25 ο έτερος, έπεσαν την ώρα του καθήκοντος και μάλιστα ο 25χρονος. Τώρα ξέρετε, δεν λέω τα ονόματα, σεβασμός πρώτα απ' όλα στις οικογένειες. Τώρα να σας πω την αμαρτία μου, περιμένω να δω και την επίσημη ανακοίνωση, αν έχει υπάρξει καινούργια ανακοίνωση που αναφέρονται τα ονόματα των πυροσβεστών. Τέλος πάντων, αυτά είναι λεπτομέρειες. Ο 25χρονος είχε ολοκληρώσει τις σπουδές του στο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης. Ξεκίνησε να εργάζεται ως εποχικός πυροσβέστης. Όλα τα υπόλοιπα τα οποία ακούγονται, καταλαβαίνετε τώρα, σε αυτή τη χώρα που ζούμε, όλοι έχουν από μία άποψη. Ο δεύτερος πυροσβέστης, ο 58χρονος, ήταν πενταετούς υποχρέωσης στο πυροσβεστικό σώμα. Ήταν από το χωριό Γερακάρι. Δραστήριος άνθρωπος, πάρα πολύ αγαπητός, πρόεδρος και του πολιτιστικού συλλόγου εκεί της περιοχής. Σήμερα οι οικοί τους θα αποχαιρετήσουν τους δύο πυροσβέστες. Καλό ταξίδι, καλό παράδεισο.

Και επειδή η Ελλάδα έχει ένα τεράστιο μεγαλείο, ένα πραγματικά τεράστιο μεγαλείο, και επειδή γενικότερα σε αυτή τη χώρα πρώτα βάζουμε τα παπούτσια μας και μετά προσπαθούμε να βάλουμε τις κάλτσες μας, κάνει κάποιες προσπάθειες ο Δήμαρχος Αθηναίων. Όπως παραδείγματος χάρη, ξέρετε, αυτά είναι μικρά-μικρά αλλά πολύ σημαντικά πραγματάκια και πολύ ιδιαίτερα, και έχει να κάνει με την καθημερινότητα των κατοίκων, των συμπολιτών μας σε διάφορες περιοχές, σε διάφορες περιοχές, έλα το είπα. Εκεί στην Κυψέλη λοιπόν, που έχουν υποστεί τα ακίνητα αρκετών συμπολιτών μας ζημιές και ρογμές από τις εργασίες του μετρό, έψαχναν να βρουν μια άκρη, τους την έδωσε μια λύση, τους την έδωσε τη λύση ο Δήμαρχος Αθηναίων, όπου το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την ομόφωνη στήριξη των κατοίκων της Κυψέλης. Υπερψηφίστηκε η πρόταση του κυρίου Δούκα από το Δημοτικό Συμβούλιο. Συγκεκριμένα αποφασίστηκε να υποστηριχθούν οι εργασίες δύο ειδικών εμπειρογνωμόνων που επέλεξαν οι κάτοικοι και ενός νομικού συμβούλου, καλύπτοντας το οικονομικό κόστος. Βασικό. Και από εκεί και έπειτα το ψήφισμα του Δημοτικού Συμβουλίου αναφέρει ότι ζητά από την εταιρεία την άμεση αποκατάσταση των ζημιών σε όλα τα κίνητα. Ο Δήμος Αθηναίων ζητά επίσης να διενεργηθεί έλεγχος στατικής επάρκειας όπου είναι αναγκαίο από το ΤΕΕ. Γιατί έχουμε φτάσει σε αυτά τα σημεία. Εγώ αναρωτιέμαι, όταν, ρε παιδιά, υπογράφεται μία σύμβαση, ας φύγουμε από αυτό το θέμα, από το μετρό, όταν υπογράφεται μία σύμβαση του κράτους, της πολιτείας, με οποιαδήποτε ιδιωτική εταιρεία, ο νομοθέτης, η πλευρά του δημοσίου, δεν έχει προβλέψει όλα τα ενδεχόμενα? Οι νομικοί σύμβουλοι δεν έχουν προβλέψει όλα τα ενδεχόμενα? Καλημέρα σας. Αναρωτιέμαι, πρέπει να φτάσει στο σημείο η κατάσταση να δημιουργηθούν προβλήματα και εκείνη την ώρα ψαχνόμαστε για να βρούμε ποια μπορεί να είναι η λύση, ποιες μπορεί να είναι οι κυρώσεις απέναντι στην εταιρεία που κάνει, παράγει έργο? Αλλά αναρωτιέμαι, προσπάθησα αυτό να το, έτσι το έψαξα και μου λένε είναι ανάλογα, ασφαλώς. Η λογική λέει ότι πρέπει να υπάρχουν δικλείδες ασφαλείας, ότι πρέπει να υπάρχουν κυρώσεις μέσα στη σύμβαση, να προβλέπονται όλα αυτά, όλα τα ενδεχόμενα. Ακόμα να και αυτό το ενδεχόμενο, ξέρετε, ότι περνάει ο Μετροπόντικας ή γίνονται εργασίες και αρχίζουν να φαίνονται ρογμές σε διάφορα σπίτια, στην επιφάνεια του εδάφους. Μένουμε λοιπόν σε αυτά τα οποία έκανε ο κύριος Δούκας. Υπάρχει και μια δήλωση από την πλευρά του κύριου Δούκα ότι θέλουμε το μετρό, θέλουμε όμως να γίνει με όρους ασφάλειας, όλοι μας το θέλουμε αυτό, το σημείωσε ο Δήμαρχος, και το κλείνουμε τώρα αυτό το θέμα. Μάλιστα, όσον αφορά είχαμε αρκετή κινητικότητα χθες στο Δήμο. Όσον αφορά λοιπόν στην πολυκατοικία που κατέρευσε στα Πετράλωνα, τη θυμάστε, πώς να την ξεχάσουμε? Αποφάσισε επίσης ομόφωνα σε συνεδρίασή του το Δημοτικό Συμβούλιο της Αθήνας να απαλλάξουν από δημοτικά τέλη των κατοίκων της πολυκατοικίας που κατέρευσε. Δηλαδή, το φαντάζεσαι να έχει πέσει το σπίτι σου, να έχει χάσει το σπίτι σου, το διαμέρισμά σου, να έχει πέσει η πολυκατοικία ολόκληρη και να σου έρθουν κιόλας να πληρώσει για δημοτικά τέλη? Δηλαδή, έχουμε κάνει είδηση το αυτονόητο σε αυτή τη χώρα. Μπράβο που το. Και μπράβο κιόλας που ήταν ομόφωνη η απόφαση. Αλλά έπρεπε τώρα, με συγχωρείτε, επειδή εγώ θα συνεχίσω να γκρινιάζω, έπρεπε να υπάρξει για το αυτονόητο, έπρεπε να συγκληθεί το Δημοτικό Συμβούλιο. Αυτά δεν θα έπρεπε να πηγαίνουν απευθείας να λαμβάνονται αποφάσεις με την υπογραφή ενός, με την υπογραφή του Δημάρχου ή ακόμα με την υπογραφή ενός Αντιδημάρχου? Όχι, διότι μην τους αφήσουμε κιόλας ανεξέλεγκτους. Πρέπει να κάνουμε Δημοτικό Συμβούλιο και όλα τα σχετικά για το αυτονόητο. Δηλαδή, οι άνθρωποι που έχουν χάσει τα διαμερίσματά τους, που έπεσε η πολυκατοικία,
επειδή επίσης κάποιοι δεν έκαναν σωστά τη δουλειά τους και δεν έγιναν σωστοί έλεγχοι, να πρέπει να υπάρξει απόφαση για να μην πληρώσουν δημοτικά τέλη. Ωραία, μια χαρά πάμε. Πάμε πάρα πολύ καλά. Πολύ καλά περνάμε. Καταπληκτικά. Ψυχραιμία και όλα θα πάνε καλά με τον ένα ή με τον άλλον τρόπο.

Θέλω να το ράψω, αλλά δεν μπορώ. Δηλαδή, είναι φοβερό αυτό το πράγμα. Διότι διαβάζω το εξής. Υπενθυμίζεται, λέει, μάλλον όχι, η απαλλαγή σύμφωνα με την εισήγηση γίνεται, λέει, με βάση ότι τα κίνητα λόγω της πλήρους κατάρρευσης του κτηρίου δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν. Λοιπόν, βάλε το τραγουδάκι λίγο, μπάσκε μου φύγει ο εκνευρισμός.

Μιχάλη μου, αυτή την κουβέντα την κάναμε και πέρυσι. Πέρυσι που ήταν πολύ πιο άσχημα τα πράγματα. Και μάλιστα επί 12 ώρου βρισκόμασταν στον αέρα του Real FM για να καλύψουμε τις πυρκαγιές τις περσινές που επαναλαμβάνονταν πολύ πιο δύσκολα τα πράγματα. Και κάθε φορά, κάθε χρόνο που έχουμε την οποιαδήποτε έτσι, το οποιοδήποτε αυτό περιστατικό που έχει να κάνει με πυρκαγιές, θα υπάρχουν μηνύματα. Και δεν είσαι ο μοναδικός. Επέλεξα το δικό σου, το οποίο είναι και το πιο, είναι το πιο σύντομο. Δίνεις και την πολιτική διάσταση του πράγματος. Δεν φταίει ο Μητσοτάκης που δεν έχουμε αυτή τη στιγμή τα ρωσικά, τα Μπεριέφ. Με αυτό είναι το θέμα. Πρώτα απ' όλα έχει εξοπλιστεί η Ελλάδα περισσότερο από κάθε άλλη χρονιά και έχει αυτά τα οποία χρειάζεται με βάση κιόλας και το ανάγλυφο της χώρας μας. Διότι εάν θυμάστε την τελευταία φορά που είχαν χρησιμοποιηθεί, είχαν έρθει εδώ τα ρωσικά αυτά, τα τεραστίων διαστάσεων αεροσκάφη, κάποιοι ειδικοί, εγώ δεν το ξέρω, δεν είμαι ξερόλας. Και εμένα μου κάνει ας πούμε λογικό, όταν έχεις ένα πολύ μεγάλο αεροσκάφος που ο όγκος του νερού που μπορεί να μεταφέρει και να ρίξει σε ένα φλεγόμενο μέτωπο είναι πάρα πολύ μεγάλος, πολύ μεγαλύτερος από την χωρητικότητα των Καναντέρ, ότι μία φωτιά ενδεχομένως να έσβηνε και πιο εύκολα. Αλλά μου λένε χαρακτηριστικά και λένε οι ειδικοί και λένε αυτοί οι οποίοι γνωρίζουν ότι για να πετάει το συγκεκριμένο αεροσκάφος πάνω από φλεγόμενα βουνά, εκτός του ότι επαναλαμβάνω το ανάγλυφο της χώρας μας είναι τελείως διαφορετικό από αυτές τις θέπες, από αυτές τις πεδιάδες τις οποίες έχει η Ρωσία, δεν μπορούσαν να βρίσκονται κοντά στη ρήψη και να κάνουν ρήψεις τα Καναντέρ. Υπάρχουν πράγματα λοιπόν τα οποία δεν τα γνωρίζουμε. Δεν ξέρω αν θα ήταν καλύτερα ή χειρότερα τα πράγματα, τα δεδομένα όμως αυτή τη στιγμή είναι συγκεκριμένα. Και το πρόβλημα, ξέρεις ποιο είναι, το πρόβλημα είναι ότι δεν υπάρχουν αυτή τη στιγμή ένα αέρια μέσα λόγω του ότι υπάρχει το σκοτάδι. Περιμένουμε πώς και πώς να ξημερώσει. Βασικό, πάρα πολύ βασικό. Γιατί πλησιάζουμε στο τέλος της πρώτης ώρας, θα είμαστε εδώ μέχρι τις 8. Πρώτα απ' όλα να σας πω ότι εδώ στην Αττική ο καιρός σήμερα θα είναι αίθριος. Προσοχή, διότι η άνεμη βόρειο-βορειοανατολική θα είναι 5 με 7 και στα ανατολικά 8 μποφόρ. Προσοχή. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 ως 34 βαθμούς Κελσίου. Αυτό το βοριαδάκι, όπως και να το κάνουμε λίγο, μας βοηθά, δεν μας αλλάζει τα φώτα η υγρασία και βεβαίως βοηθά λίγο και την κατάσταση, έχει μια περισσότερη, μια καλύτερη έτσι, δροσούλα. Τροπορτινά. Δεν υπάρχει αυτή η κουφόβραση, ρε παιδί μου. Αλλά σε κάθε περίπτωση θέλει πάρα πολύ μεγάλη προσοχή. Να σας πω επίσης ότι δεν μπορεί πάνε καλά τα πράγματα εκεί στη Μέση Ανατολή. Οι Αμερικανικές Ένοπλες Δυνάμεις έχουν ξεκινήσει επιχειρήσεις κατά του Ιράν. Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ έβγαλε ανακοίνωση ότι έχουν ξεκινήσει νέες επιχειρήσεις κατά του Ιράν. Τώρα, τι στον κόρακα κάνει αυτός ο τύπος, ο 47ος, δεν θα έπρεπε τα πράγματα να πηγαίνουν προς την αντίθετη κατεύθυνση? Πώς έχει καταφέρει κιόλας και κρατάει χαμηλά την τιμή του πετρελαίου Brent, και αυτό είναι από τα αξιοπερίεργα. Μας τα εξηγούν οι αναλυτές, δεν σημαίνει ότι τα καταλαβαίνουμε. Αυτό το οποίο αντιλαμβανόμαστε όμως είναι ότι πλέον στα ταμπλό των βενζινάδικων η τιμή τόσο της αμόλυβδης βενζίνης όσο και του πετρελαίου κίνηση είναι σταθερά πάνω από τα 2 ευρώ και μάλιστα οι τιμές είναι ίδιες. Σε ένα βενζινάδικο εχθές που έφευγα το βραδάκι από το κανάλι της Ναυτεμπορικής ήταν 1,996 η αμόλυβδη 95, 1,996 το πετρέλαιο κίνησης. Ναι, υπάρχουν ακόμα βενζινάδικα που είναι κάτω από τα 2 ευρώ η τιμή, αλλά όσο πάνε και πληθαίνουν αυτά τα
πληθαίνουν τα βενζινάδικα που η τιμή τόσο του πετρελαίου κίνησης όσο και της αμόλυβδης βενζίνης είναι πάνω από τα 2 ευρώ. Δεν πάνε καθόλου καλά τα πράγματα και στο ρωσο-ουκρανικό μέτωπο. Είχαμε νέα ρωσική επίθεση με βαλιστικούς πυράβλους τα ξημερώματα στο Κίεβο. Σύμφωνα με τον δήμαρχο της πόλης, έχει απευθύνει έκκληση στους κατοίκους να κατευθυνθούν άμεσα στα καταφύγια. Άρα κάτι βλέπουν, κάτι έρχεται, κάτι ο Θεός να βάλει το χέρι του και να κάνουμε το σταυρό μας. Αυτή η εξέλιξη σημειώθηκε λίγες ώρες μετά την προειδοποίηση του Ζελένσκι ότι υπήρχε πιθανότητα εκδήλωση ευρείας κλίμακας ρωσικής επίθεσης εναντίον της χώρας. Είχαμε ούτως ή άλλως και συναντήσεις, συνομιλίες του Ζελένσκι. Δεν βγάζει άκρη αυτό το παιδί και δεν βγάζουμε άκρη και όλοι εμείς οι υπόλοιποι και δεν βγάζει κανένας άκρη με τον 47ο. Μου στέλνετε μηνύματα και για τον Νετανιάχου ότι εντάξει δεν ήταν και τόσο ευχάριστη η συνάντηση με τον Τραμπ. Ταπεινή μου άποψη, όλα καλά, όλα ανθυρά είναι εκεί. Απλά πρέπει να δείξουν, ξέρετε τώρα, έχουν και τη δική τους χορογραφία. Πρέπει να δείξουν προς τα έξω ότι δεν πάνε καλά τα πράγματα. Διότι ο Ερντογάν έχει το άγχος αν θα πάει σε πρόορες εκλογές. Εάν θα έχει τα πολύ μεγάλα ποσοστά τα οποία περιμένει, γίνεται ένα... Γίνονται, υπάρχουν εξελίξεις. Κοιτάει ο Ερντογάν μία προς την πλευρά της Ελλάδας, ενοχλείται που η Ελλάδα μονίμως εξοπλίζεται περισσότερο, δυναμώνει περισσότερο. Από την άλλη πλευρά προσπαθεί να τα βάλει και με το Ισραήλ, γιατί θέλει να ελέγξει την περιοχή και να είναι αυτός ο μεγάλος κουμαντοδόρος. Είναι πολλά λοιπόν τα ζητήματα, πάρα πολλά τα ζητήματα. Εμείς τα παρακολουθούμε, η Αθήνα τα παρακολουθεί και όσον αφορά στα δικά μας, διότι ο Ερντογάν παντού βάζει το χεράκι του, ασφαλώς έχει το χαβά του, έχουμε και κινητικότητα στο Κυπριακό, τα οποία θα τα πούμε και αμέσως μετά το διαφημιστικό διάλειμμα. Επειδή πλησιάζει η ώρα για να πάμε σε break, να σας πω το εξής, έχουμε εβδομαδιαίο διαγωνισμό. Καλαμάτα παρακαλώ. Ο Real FM και η Selecta Rent a Car σας ταξιδεύουν σε έναν από τους πιο μαγευτικούς προορισμούς της Ελλάδας. Διεκδικήστε ένα τριήμερο για ένα τυχερό ζευγάρι στην Καλαμάτα με διαμονή πρωινό σε ξενοδοχείο και αυτοκίνητο από τη Selecta Rent a Car. Περισσότερα στο selectarentacar.com σε 50 σημεία σε όλη την Ελλάδα για ξέγνιαστη και ασφαλή ενοικίαση αυτοκινήτου. Το δεύτερο δώρο, διπλό στρώμα profile της Greco Strom. Η Greco Strom καλωσορίζει τις καλοκαιρινές εκπτώσεις. Επισκεφτείτε ένα από τα καταστήματα Greco Strom ή το grecostrom.gr και επωφεληθείτε από καλοκαιρινές τιμές σε όλα τα στρώματα ενηλίκων και τα κρεβάτια. Με το πρόγραμμα Buy Now, Pay Later κάνετε αγορές έως 1.000 ευρώ σε 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική κάρτα. Το τρίτο δώρο, air fryer από τη Μόρις, φριτέζα αέρος της Μόρις με 8 προγράμματα για μαγείρεμα με ελάχιστο ή και καθόλου λάδι, παρακαλώ. Για να πάρετε μέρος δεν έχετε παρά να μπείτε στο real.gr, να βρείτε τον Real Player και να ακολουθήσετε τις οδηγίες. Η κλήρωση θα γίνει τη Δευτέρα 3 Αυγούστου στην εκπομπή του Γιώργου Παγάνη και της Κασιανής Βραχά. Σπεύσατε, στείλετε μήνυμα. Ξέρετε πόσοι μου στέλνουν μηνύματα και μου λένε «Α, ευχαριστούμε πάρα πολύ, κερδίσαμε, κάναμε, ράναμε, ευχαριστούμε ιδιαίτερα το Real FM», διότι είναι και δωράρες, όπως και να το κάνουμε. Επίσης, έχω να σας πω το εξής, εάν καταφέρω εδώ από τα χαρτιά μου να βγάλω άκρη. Εδώ είμαστε, όπου και αν βρίσκεστε, η ενημέρωση, να ξέρετε, σας ακολουθεί και αυτό είναι το σωστό. Με τη νέα εφαρμογή του real.gr αποκτάτε άμεση πρόσβαση στις σημαντικότερες ειδήσεις. Ακούτε live τον Real FM 97,8 και τα θεματικά ραδιόφωνα του Real Group. Αποθηκεύετε άρθρα για αργότερα και διαμορφώνετε την εφαρμογή ανάλογα και σύμφωνα με τα ενδιαφέροντά σας. Κατεβάστε τη δωρεάν από το Apple Store ή το Google Play. Να ξέρετε, είναι ένας τρόπος που μας κάνει να ερχόμαστε πιο κοντά και μπορείτε μέσω αυτής της διαδικασίας να μας ακούτε σε κάθε γωνιά αυτού του πλανήτη.

Άλλωστε σας έχω διαβάσει τα μηνύματα που έχουν στείλει από πάρα πολύ νωρίς, και ο Τέλης από το Σίδνεϊ και ο Παύλος από το Ντίζελντορφ, ο Γιώργος επίσης από τη Γερμανία, αλλά δεν μου γράφεις την πόλη, θέλω να μου γράψεις την πόλη, Γιώργο μου. Θα πάμε σε διαφημιστικό διαλυματάκι, θα επανέλθουμε δρυμύτεροι. Έχουμε πολλά ακόμα να πούμε και να κάνουμε. Παρακαλώ.

0: Real FM.
1: Η ενημέρωση αλλάζει επίπεδο και τώρα είναι πάντα μαζί σου. Κατέβασε τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διάβασε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ακού ζωντανά τον Real FM 97,8. Δες γρήγορες συνόψεις άρθρων με Real AI. Το νέο app του real.gr. Η ενημέρωση πιο έξυπνη από ποτέ. Διαθέσιμο δωρεάν για iOS και Android.
2: Ψάχνεις για θερμομόνωση?

0: Επικοινωνήστε στο 210 55 16 500 και ο τεχνικός μας σύμβουλος θα σας ενημερώσει από κοντά.
1: Duro-Stick για κάθε χρήση, Duro-Stick υπάρχει λύση.
2: Έλα, πού είσαι?
3: Στο Release Athens, εδώ στον πύργο της Πρωτέρια.
2: Ωραία, και εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι, πού είσαι?
3: Έλα εδώ, δεξιά.
2: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι, πού είσαι?
3: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
2: Δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι ρε παιδί μου?
3: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο, ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
2: Άστο ρε παιδί μου, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
4: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια, χορηγός Release Athens.
5: Real FM. Η ώρα είναι 6.
6: Πολιτικές εξελίξεις.
7: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
8: Κοινωνία.
6: Οικονομία.
9: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
8: Διεθνείς ειδήσεις.
6: Αθλητικά.
8: Πολιτισμός.
10: Ηθοποιός σημαίνει φως.
6: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Εδώ είμαστε, 3 λεπτάκια μετά τις 6 ώρα το πρωί. Έχουμε πει ότι είναι βαριά η διάθεσή μας λόγω της χθεσινής ημέρας. Μένονται δυστυχώς οι πυρκαγιές και τα πράγματα δεν πηγαίνουν. Είναι ανεξέλεγκτη η πυρκαγιά στο Ρέθυμνο. Δίνουν ολονύχτια μάχη με τα πύρινα μέτωπα και τους ανέμους σε όλο το εκεί στο νότιο Ρέθυμνο, στη Σιτία, αλλά και στο Πλωμάρι. Είναι και εκεί η κατάσταση δύσκολη. Και ασφαλώς αυτό το οποίο, ό,τι και να πούμε, είναι πάρα πολύ λίγο, έχει να κάνει με το γεγονός ότι χάθηκαν εχθές 3 πυροσβέστες. Τα συλληπιτήριά μας για ακόμη μια φορά στους γονείς. Ελάτε λίγο να τα βάλουμε επίσης σε μια σειρά, διότι απέναντί μου έχω την κυρία Μαρία Ψάλτη. Να ευχαριστήσω την κυρία Μαρία Χριστοδούλου. Από Μαρία σε Μαρία, αυτά είναι. Την κυρία Μαρία Χριστοδούλου, η οποία πήγε για ξεκούραση βεβαίως και με ανέχτηκε μια ωρίτσα. Τώρα, κυρία Ψάλτη, η σειρά σας μέχρι τις 8 η ώρα. Καλό κουράγιο σας εύχομαι. Εδώ λοιπόν η απόλυτη αρχόντισσα στο κόκπιτ του ραδιοθαλάμου του Real FM. Στο 211-208-200 η κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη. Μπορείτε να την ενοχλείτε για να... Ξέρετε, συλλέγει τα μηνυματάκια σας και μου τα φέρνει εδώ μέσα στο στούντιο. Μπορείτε βεβαίως να στείλετε και mail στο στούντιο papakirialfm.gr. Με αυτόν τον τρόπο τα βλέπουμε σε πραγματικό χρόνο τα μηνυματάκια σας, όπως και το μήνυμα του Γιάννη. Δεν το ξέρω αυτό. Να σου πω. Μπαίνετε σε διαδικασίες, βρε Γιάννη μου, τώρα σε... Έχει γίνει κάτι παράνομο στην προκειμένη περίπτωση? Αναρωτιέμαι. Αν έχει γίνει κάτι παράνομο, να μου το γράψεις, να το ψάξουμε, να βρούμε στοιχεία και να το βγάλουμε και στον αέρα. Αλλά αν δεν έχει γίνει κάτι παράνομο, τότε γιατί? Η κυρία Ελένη από τη Θεσσαλονίκη. Καλή σας ημέρα, κυρία Ελένη. Επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων. Καλώς ήρθες από τις διακοπές. Καλή εκπομπή, υγεία σε όλους. Δεν ήταν ακριβώς διακοπές. Δηλαδή από εδώ, ναι, ξεκουράστηκα. Δεν ξυπνούσα νωρίς το πρωί. Στο μεταξύ, ρε παιδιά, τι σου είναι ο ανθρώπινος οργανισμός, τις πρώτες μέρες, παρόλο που δεν είχα, ασφαλώς και δεν έβαζα ξυπνητήρι, διότι στο κανάλι έπρεπε να πηγαίνω αργότερα. Ναι, στην Αθήνα παρέμεινα, δεν πήγα πουθενά, διότι μπορεί να είχα άδεια από τον Real FM, αλλά εργαζόμουν κανονικά στο κανάλι της Ναυτεμπορικής. Όταν θα πάρω άδεια από το κανάλι, θα εργάζομαι κανονικά στο Real FM και θα κάνουμε παραίτσα. Έτσι πάνε αυτά τα πράγματα. Τι να κάνουμε, δεν μπορείς να τα έχεις όλα σε αυτή τη ζωή. Τις πρώτες μέρες λοιπόν, το ξυπνητήρι το έβαζα κατά τις 7 η ώρα το πρωί. Μεσημέρι για μένα. Πρέπει να σας πω ότι γύρω στις 4 άνοιγα τα μάτια μου. Και μάλιστα τις 2 πρώτες μέρες, 3, είχα και ένα άγχος. Οχ, μου φύγει η ώρα, τι έγινε αυτό τώρα. Μετά δεν μπορούσα να ξυπνήσω με ευκολία ούτε στις 7, Μαρία. Με το ζόρι. Μετά συνήθισα το νέο ωράριο. Όταν ήταν να ξυπνήσω τη Δευτέρα στις 3 η ώρα το πρωί, δύσκολα τα πράγματα, πολύ δύσκολα τα πράγματα. Τώρα έχουμε ξαναμπεί, σήμερα ήταν η πρώτη μέρα που είπα σαν να μην πέρασε μια μέρα, παρόλο που είναι Πέμπτη. Είμαστε στα 6 λεπτά μετά τις 6 ώρα το πρωί. Σπύρος Παπαδάκης στο μικρόφωνο του Real FM. Πάντα Real FM, πάντα αληθινά, πάντα Real FM 97,8. Η συχνότητά μας. Διαβάζω στο ενικός.gr. Έλα πουλάκι μου. Ναι, προσπαθώ να τα ανοίξω, καταλάβατε. Διαβάζω λοιπόν στο ενικός.gr ότι οι δύο πυροσβέστες ηλικίας 25 και 58 ετών που εντοπίστηκαν νεκροί στα σακτούρια της κρύας βρύσης Ρεθύμνου, εγκλωβίστηκαν στις φλόγες με το αυτοκίνητό τους. Δεν κατάφεραν να ξεφύγουν. Ένας ακόμη πυροσβέστης έχασε τη ζωή του στο Γήθιο από παθολογικά αίτια, ενώ βρισκόταν στο πεδίο της κατάσβεσης λίγο πιο μακριά από την περίμετρο. Ήταν με τον εξοπλισμό του. Τι να πούμε, τα συλληπιτήριά μας. Ρέθυμνο λοιπόν είναι το ένα μέτωπο. Σιτία είναι το δεύτερο μέτωπο και έχουμε και μέτωπο στη Λέσβο. όπου εκεί στο Πλωμάρι τα πράγματα δεν είναι καλά. Ελπίζουμε να είναι καλά. Ο καλός συνάδελφος, ο κύριος Συνάνης, ο οποίος βρίσκεται εκεί και παρακολουθεί τα πάντα στο νησί της Λέσβου, είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής και τον ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Καλημέρα, να πούμε καλημέρα και μακάρι να είναι καλημέρα και φαντάζομαι περιμένετε να ξημερώσει για να αρχίσουν να επιχειρούν τα εναέρια μέσα. Καλημέρα.
1: Όλοι αυτό ευχόμαστε να είναι μια καλή μέρα επιτέλους, γιατί χτες τα πράγματα ήταν πάρα πολύ δύσκολα και βεβαίως ολόκληρη τη νύχτα θα πω με κεφαλαία γράμματα ήρωες όλοι οι πυροσβέστες, όλοι οι πιλότοι χτες που πέταγαν από τις 1.30 ώρα το μεσημέρι μέχρι να σουρπώσει τελείως, να σκοτεινιάσει τελείως, έριχναν ακόμα και την τελευταία ρηπή έκαναν προκειμένου να καταφέρουν να κρατήσουν τις πλόγες μακριά από τα σπίτια, μακριά από το Πλωμάρι και από τα γύρω χωριά. Το κατάφεραν, όμως η μάχη συνεχίζεται προκειμένου τώρα αναμένεται από ώρα σε ώρα, από στιγμή στη στιγμή να σηκωθούν τα ελικόπτερα και πάλι και τα αεροπλάνα να αρχίζουν το έργο της κατάρρευσης, διότι τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Η άνεμη στην κυριολεξία είναι θυελώδης, όχι απλά δυνατή, είναι θυελώδης. Και αυτό που δυσκολεύει το έργο της κατάρρευσης είναι ότι η φορά των ανέμων αλλάζουν συνεχώς από ανατολικούς σε δυτικούς και αντίθετα, και έτσι υπάρχει και ο κίνδυνος ενός εγκλωβισμού από πυροσβέστες, γιατί αυτή είναι η δυσκολία που αντιμετωπίζουν, ότι με τη φορά των ανέμων, επειδή οι φλόγες αρχίζουν να ταξιδεύουν με ταχύτητα τους ρυθμούς, με μεγάλη ταχύτητα, υπάρχει ο κίνδυνος αυτός, γι' αυτό είναι όλοι προσεκτικοί, παίρνουν συνεχώς οδηγίες και για τους εθελοντές, οι οποίοι φυσικά δεν έχουν και την εμπειρία, αλλά και από ιδιώτες, οι οποίοι με κάθε τρόπο έχουν φτάσει στο σημείο και βοηθούν. Είναι δηλαδή αυτό που ζούμε εδώ, είναι ο εθελοντισμός, είναι κάτι το οποίο μας κάνει περήφανος για όλους τους Έλληνες βεβαίως. Αλλά αυτό που αντιμετωπίζουμε από χθες το βράδυ, έγινε έκκληση από τα μέσα ενημέρωση να φτάσουν όσοι μπορούν εκεί να βοηθήσουν. Θα πρέπει να σας πω ότι ανάμεσα στους εθελοντές είναι και τρεις ιερείς, οι οποίοι με τα ράσα τους δίνουν το δικό τους αγώνα, κρατάνε τις μάνικες αναχείρας και κάνουν όλη τη νύχτα τον αγώνα αυτό, χωρίς να έχουν κοιμηθεί ούτε 5 λεπτά της ημέρας.
0: Πες μου κάτι σε παρακαλώ πολύ, Γιάννη, κινδυνεύουν σπίτια?
1: Μέχρι αυτή τη στιγμή το έργο των πυροσβεστών και των εναέριων μέσων που έχουν τεθεί στην κατάσταση της φωτιάς έχουν καταφέρει αυτό, να μην κινδυνεύσουν τουλάχιστον τα σπίτια. Δηλαδή κατάφεραν τις φλόγες να τις κρατήσουν μακριά από κατοικημένες περιοχές. Θα πρέπει να σας υπενθυμίσω ότι αργά το απόγευμα δόθηκε μέσα από το 112 εντολή, επίγουσα εντολή, να κατέβουν όλοι οι κάτοικοι της περιοχής του Πλωμαρίου, να κατέβουν στις παραλίες. Έτσι λοιπόν στην παραλία του Αγίου Ισιδώρου είχε συγκεντρωθεί αρκετός κόσμος και πολλοί τουρίστες, οι οποίοι ήταν πρωτόγνωρο το θέμα που αντίκρισαν, και βεβαίως είχε δοθεί εντολή στην λιμενική αρχή, από την λιμενική αρχή μάλλον, να περιπολούν σκάφη γύρω από το λιμάνι του Πλωμαρίου, ώστε αν χρειαστεί τη βοήθεια για κάποιους εγκλωβισμένους να τους παραλάβουν. Επίσης επιφυλακή ήταν με εντολή πάλι του λιμεναρχείου και οι ψαράδες της περιοχής, προκειμένου να συνδράμουν αν χρειαστεί και αυτοί σε μια τέτοια περίπτωση.
0: Τουλάχιστον φαίνεται ότι είναι πάρα πολύ οργανωμένη η αντίδραση και των κατοίκων και των εθελοντών και βεβαίως οι πυροσβέστες μας, οι οποίοι...
1: Είναι αλήθεια. Θα πω με μία λέξη, εγώ θα πω για όλη αυτή την κατάσταση, με κεφαλαία γράμματα ήρωες. Ήρωες όλοι.
0: Μπράβο τους. Να προσέχουν και να προσέχετε κι εσείς και να προσέχεις κι εσύ, Γιάννη, γιατί ξέρω ότι είσαι και μαμούνι και πηγαίνεις εκεί, στην κορυφογραμμή, στην κυριολεξία.
1: Πρέπει να είμαστε πάντοτε μέσα στο ρεπορτάζ. Παιδιά, αλλά όπως πολύ σωστά λες, και εγώ προσέχω πάρα πολύ, γιατί είπαμε ότι η άνεμη είναι τόσο δυνατή, τόσο ισχυρή, θυελώδης, και αλλάζουν φορά σε χρόνο μηδέν. Κατά αυτόν τον τρόπο ξέρεις πάρα πολύ καλά ότι κάηκαν, έχασαν τη ζωή τους οι πυροσβέστες στο Ρέθυμο, κάπως έτσι εγκλωβίστηκαν δηλαδή και δεν μπορούσαν να φύγουν από το κλοιό της φωτιάς και δυστυχώς έχασαν τη ζωή τους. Κρίμα, οι διπητές τους οικείους, δηλαδή είναι πραγματικοί ήρωες αυτοί οι άνθρωποι, δίνουν τον αγώνα τους, όπως έλεγε χτες κάποιος φίλος, δεν ξέρω πόσο παίρνουν ευρωγιάννη αυτά οι άνθρωποι, αλλά το να κάθονται ας πούμε τις ώρες και βεβαίως όταν χρειάζεται να μην κοιμούνται επί 24 ώρες βάσης, εντάξει, πράγματι αυτοί οι άνθρωποι πρέπει να παίρνουν κάποια χρήματα παρός όταν χρειάζεται να μην κοιμούνται επί 24 ώρες βάσης. Εντάξει, πράγματι αυτοί οι άνθρωποι πρέπει να παίρνουν κάποια χρήματα παραπάνω από όλους τουλάχιστον τους ένστολους κλπ. Γιατί είναι πραγματικά.

0: πρέπει να αμείβονται καλύτερα, ρε παιδί μου.
1: Πολύ σωστά το είπες, γιατί άκουγα χθες για μισθούς 800-900, το πολύ 1.200 ευρώ και λέω αυτό που κάνουν δεν πληρώνεται με τίποτα, όπως πολύ σωστά είπες. Έχασαν τη ζωή τους αυτοί οι άνθρωποι, έχασαν τη ζωή τους το κατοίκον τους. Πάλευαν με τις φλόγες και δυστυχώς χάθηκαν.
0: Ακούγεται, δεν ξέρω, φαντάζομαι ότι έχεις κάνει ρεπορτάζ πώς ξεκίνησε αυτή η φωτιά στο νησί.
1: Κοίταξε, είναι συγκεκριμένες οι πληροφορίες. Το θέμα είναι ότι ξεκίνησε από μια παλιά, ένα παλιό χιτά, δηλαδή χώρο υγειονομικής της απορριμμάτων. Κάποιοι λένε ότι μια κολόνα της ηλεκτροφωτισμού έβγαλε.
0: Ηλεκτροφωτισμού, μπράβο, ναι.
1: Και άρπαξε, αλλά εγώ πάντοτε είμαι καχύποπτος. Το λέω με την έννοια ότι εντάξει, πυρκαγιά, την περίπτωση αυτή που οι άνεμοι που πνέουν, το τονίζω για μία ακόμη φορά, είναι θυελώδεις. Και μέχρι τώρα δεν είχαμε κάποια πυρκαγιά. Είχαμε κάτι μικρές, οι οποίες εντοπίζονται από τα πεντετέλ που κάνουν πολύ μεγάλη δουλειά. Θα πρέπει να σου πω ότι στη Λέσβο κάθε καλοκαίρι εκδηλώνονται περισσότερες από 100 πυρκαγιές. Όμως τις προλαβαίνουν εν τη γενέση τους, γιατί υπάρχει μία ομάδα από τα πεντετέλ, δύο πεντετέλ, τα οποία είναι στο αεροδρόμιο της Μυτιλίνης και κάνουν έρευνα. Μόλις εντοπίσουν λοιπόν μια φωτιά, αμέσως τίθεται στην αγυρμό το νησί και την προλαβαίνουν προτού επεκταθεί. Τώρα όμως σε αυτή την περίπτωση είχαν σύμμαχό τους οι φλόγες, τους θυελώδες, πολλές φορές το είπα, μάλιστα η γλώσσα μου, συγγνώμη, να το λέω, τους θυελώδες ανέμους, οι οποίοι ξεπερνούν και τα οκτωμοφόρα.
0: Κάποιοι ειδικοί επιστήμονες και κάποιοι ξερόλες για τα πεζετέλ, θυμάσαι πάρα πολύ καλά ότι έλεγαν τα χειρότερα. Ότι με αυτό. Ότι... Να λοιπόν τη δουλειά που κάνουν τα πεζετέλ. Διότι τα έχουν σώσει πολλές περιπτώσεις όπου επιχειρούν και φτάνουν πρώτα στο μέτωπο της φωτιάς. Που εάν καταφέρεις να αντιμετωπίσεις τη φωτιά στα πρώτα λεπτά.
1: Το λέω με όλη την ευθύνη των λόγων μου, ότι είναι οι βασικοί άξονες οι οποίοι δεν επιτρέπουν να εκδηλωθούν μεγάλες πυρκαγιές στο νησί της Λέσβου. Είναι δηλαδή, προσφέρουν σημαντικότατο έργο. Τέλος.
0: Γιάννη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ο Γιάννης ο Συνάνης, εκεί είναι στη Λέσβο. Πώς να το πω τώρα, ρε παιδί μου, είναι ο δημοσιογράφος μας, είναι τα μάτια, είναι τα αυτιά στο νησί.
1: Μιλήστε και κοκκινίζω πρωί-πρωί, θα με πάρουν οι φλόγες. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Λοιπόν, όχι, το λέω γιατί υπάρχει περίπτωση αχρίαστος να είσαι, αλλά να δούμε και πώς θα είναι και η εξέλιξη στην πορεία της ημέρας.
1: Ό,τι χρειάζεται, Γιάννη, να με καλέσετε να σας ενημερώσω.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά, καλημέρα.

Ήταν ο Γιάννης ο Συνάνης, ο πολύ καλός συνάδελφος εκεί από το νησί της Λέσβου. Μας ενημέρωσε για τα, μας είπε τα τελευταία μαντάτα από τη φωτιά στο Πλωμάρι. Περιμένουν αυτό που περιμένουν βεβαίως και όλοι όσοι βρίσκονται και παλεύουν με τις φλόγες στην Κρήτη, είτε είναι στο Ρέθυμνο είτε στην Σιτία. Να ξημερώσει σε 8 λεπτά με βάση εδώ με το ημερολόγιο, με την ατζέντα μας. Θα έχουμε ανατολή του ηλίου στις 6:25 σε 8 λεπτάκια. Ο ήλιος θα δύσει 38 λεπτά μετά τις 8 η ώρα το βράδυ. Διανύουμε τη 211η ημέρα του έτους, 30 Ιουλίου, πρώτη τελευταία μέρα του Ιουλίου. Να φύγει και ο Ιούλιος, να μπει ο Αύγουστος. Μας το φύλαγε. Διότι οι τελευταίες 24 ώρες είναι πάρα πολύ δύσκολες όσον αφορά στα μέτωπα των πυρκαγιών. Στο Ρέθυμνο ειδικά, για την Λέσβο τα ακούσατε από τον Γιάννη το Συνάνη, στο Ρέθυμνο ειδικά όλοι κάνουν το σταυρό τους και αυτό το οποίο λένε είναι, η ελπίδα είναι να μειωθούν οι άνεμοι, η ένταση των ανέμων. Και με το που θα αρχίσουν να επιχειρούν και τα εναέρια μέσα, θεωρούν ότι θα μπορέσουν να περιορίσουν το εύρος της πυρκαγιάς. Επεκτάθηκε πάρα πολύ γρήγορα η συγκεκριμένη φωτιά εξαιτίας των ανέμων στα χωριά Μέλαμπες, στη συνέχεια στα Στακτούρια, στην Κρυόπετρα, στον Άγιο Παύλο, στον Άγιο Γεώργιο,

εκεί στην περιοχή Ορνέ, στην Αγία Γαλήνη, σχηματίστηκε ένα πύρινο πέταλο. Μάλιστα το μέτωπο, λέει, το μήκος του μετώπου ξεπερνούσε τα 20 χιλιόμετρα. Καταλαβαίνετε λοιπόν το εύρος, η ζημιά που έχει. Έχουν κάει και 10 σπίτια. Το σημαντικότερο όμως και το πιο θλιβερό απ' όλα, η απώλεια των δύο πυροσβεστών. Εκεί άλλος ένας πυροσβέστης έχασε τη ζωή του στο Γήθιο. Να πούμε για ακόμη μια φορά συλληπιτήρια. Στεναχωριόμαστε, ρε παιδάκι μου, στεναχωριόμαστε και ειδικά στεναχωριόμαστε όταν διαβάζουμε, όταν μας έρχεται στα χέρια η συγκεκριμένη είδηση και τη διαβάζουμε. Ή μας ενημερώνουν οι συνάδελφοι, ή μας ενημερώνουν οι άρχοντες της τοπικής αυτοδιοίκησης και αυτομάτως το καπάκι έρχεται η ενημέρωση από την αστυνομία, από τα ανακριτικά, ότι έχουν πραγματοποιηθεί 8 συλλήψεις για φωτιές σε Ηράκλειο, Κρήτη, Σέβια, Λακωνία και Πάρο, ότι 2 έχουν συλληφθεί για απόπειρα εμπρισμού από πρόθεση και 6 για πρόκληση πυρκαγιών από αμέλεια, μεταξύ αυτών και ο Δήμαρχος Πάρου, ο Αντιδήμαρχος Καθαριότητας του Δήμου, καθώς και ένας υπάλληλος του Δήμου για την έλλειψη μέτρων πυρασφάλειας στο Χιτά, από εκεί που ξεκίνησε η πυρκαγιά. Και μας είπε ο Συνάνης, μας είπε ο Γιάννης από την Λέσβο, ότι εικάζεται ότι και εκεί, εκείνη η φωτιά, εκεί γύρω στο Χιτά. Από το Χιτά, από έναν εγκαταλελειμμένο Χιτά. Τι κάνετε, μωρέ, ήθελα να ξέρω. Τι κάνετε, και αναφέρομαι στην τοπική αυτοδιοίκηση. Πρωτίστως στην τοπική αυτοδιοίκηση, γιατί αν δεν προστατεύεις εσύ το δικό σου το σπίτι, ποιος περιμένεις να το κάνεις? Μετά θα κοιτάς, ας πούμε, και θα λες και θα καταγγέλεις τι? Ότι καθυστέρησε ο ένας, καθυστέρησε ο άλλος, ότι δεν υπήρχε σχεδιασμός σε κεντρικό επίπεδο. Πριν φτάσεις όμως σε αυτό το σημείο, μήπως πρέπει να έχεις κάνει και εσύ τα κουμάντα σου? Ήρεμα ρωτάω.

Ο Γιώργος μου στέλνει ένα μήνυμα. Έχει πολύ ενδιαφέρον το μήνυμά σου και καταλαβαίνω και τους προβληματισμούς, τις ανησυχίες. Και έχετε απαυδίσει. Νομίζω ότι αυτό φαίνεται και στις μετρήσεις, στις δημοσκοπήσεις. Έχω την εντύπωση ότι θα φανεί και στην κάλπη. Και τι εννοώ? Από τη μία υπάρχει μία κυβέρνηση, υπάρχει ένα κόμμα το οποίο βρίσκεται στη διακυβέρνηση της χώρας εδώ και 7 χρόνια. Όταν θα πάμε σε εκλογές, όταν θα βρεθούμε όλοι οι Έλληνες πολίτες μπροστά στην κάλπη, θα έχουν συμπληρωθεί 8 χρόνια. Σύμφωνα με τα λεγόμενα του κυρίου Μητσοτάκη, την άνοιξη του 2027. Υπάρχει λοιπόν από τη μία πλευρά μία κυβέρνηση η οποία μέχρι στιγμής δεν έχει καταφέρει να αντιμετωπίσει την ακρίβεια, δεν έχει καταφέρει να αντιμετωπίσει την αύξηση των τιμών της βενζίνης και του πετρελαίου κίνησης στην Αντλία. Θα μου πείτε τώρα αυτό, ρε Παπαδάκη, δεν είναι εισαγόμενο? Μωρέ, εισαγόμενο μπορεί να είναι, αλλά εισαγόμενο είναι και για τις υπόλοιπες χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εισαγόμενο είναι και για την Κύπρο. Το αντιμετωπίζει όμως με διαφορετικό τρόπο. Εμείς εδώ, η πολιτεία, η κυβέρνηση έχει ένα τελείως διαφορετικό σκεπτικό. Έχει ένα συγκεκριμένο μάλλον σκεπτικό. Δεν πειράζει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Τι να κάνουμε? Δεν πειράζει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Είναι ταμπού ο ειδικός φόρος κατανάλωσης. Σε κάθε περίπτωση. Έχουμε αυτά. Έχουμε οπεκεπέδες. Έχουμε την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία που κάνει έρευνες, λέει, για πάρα πολλά πραγματάκια. Και περιμένουν να έρθουν και άλλες δικογραφίες και για άλλα ζητήματα, όπως που έχουν τα σπιτάκια ανακύκλωσης. Ωραίο πράγμα. Ωραίο πράγμα. 90 χιλιάρικα, λέει, τα πληρώσανε κάπου στην Ευρώπη, 300 εμείς. Χιλιάρικα, το ένα. Υπάρχουν, λέει, ενδείξεις, προσάγουν τις αποδείξεις. Να τις βρουν. Δημοσιογραφικά το ψάχνουμε κι εμείς. Όχι ότι θα καταφέρουμε να προηγηθούμε. Λέμε τώρα, γιατί ξέρετε, με το που σκάει η είδηση ότι υπάρχει ζητηματάκι, αρχίζουν και μόνο λειτουργοί της δικαιοσύνης μπορούν να έχουν πρόσβαση σε κάποια έτσι δύσκολα σημεία. Ξέρω τι λέω. Όλα αυτά όμως εκνευρίζουν, ειδικά το θέμα του ΕΠΚΕΠΕ, θυμηθείτε με, εκνευρίζουν τους ψηφοφόρους. Έχεις λοιπόν αυτή την κυβέρνηση. Έχεις μία αντιπολίτευση η οποία είναι, τι να πω, είναι μία αντιπολίτευση η οποία δεν έχει καταφέρει να πείσει. Θα μιλήσω ευγενικά, θα μιλήσω θεσμικά, θα μιλήσω καθαρά, δεν θα τα πω ακριβώς όπως τα έχω στο μυαλό μου, για να μην υπάρχουν και ενοχλήσεις. Όχι ότι μας ενδιαφέρει το να υπάρχουν ενοχλήσεις, κάθε άλλο. Αλλά επειδή δεν έχουμε σήμερα εκπροσώπους, παραδείγματος χάρη από το ΠΑΣΟΚ, από την αξιωματική αντιπολίτευση, για να δώσουν απαντήσεις, θα το κάνουμε αυτό αύριο. Ας μείνουμε λοιπόν στο θεσμικό κομμάτι. Έχεις μία αντιπολίτευση, έχεις μία αξιωματική αντιπολίτευση, η οποία φαίνεται ότι δεν έχει πείσει. Πώς φαίνεται αυτό? Φαίνεται από τις δημοσκοπήσεις. Θα μου πεις, οι δημοσκοπήσεις είναι θέσφατο, είναι αξίωμα, δεν είναι απολύτως τίποτα. Είναι ένα εργαλείο το οποίο το χρησιμοποιούμε και εμείς οι δημοσιογράφοι, το χρησιμοποιούν πολύ περισσότερο τα επιτελεία των κομμάτων για να ξέρουν που βρίσκεται η κατάσταση. Δεν έχει πείσει λοιπόν η αξιωματική αντιπολίτευση. Και όταν, παραδείγματος χάρη, κάθεσαι μπροστά στην οθόνη της τηλεόρασής σου ή είσαι μέσα στο ραδιόφωνο και ακούς τις δηλώσεις του τάδε ή του δίνα στελέχους της αξιωματικής αντιπολίτευσης ή ακόμα και τον ίδιο τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης να λέει ότι εμάς ο στόχος μας είναι η νίκη, έστω και με μία ψήφο διαφορά. Μα μήπως πρέπει να είσαστε λίγο περισσότερο ρεαλιστές? Ειδικά όταν οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι έχει παγιωθεί στη δεύτερη θέση ο Αλέξης Τσίπρας. Το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Δεν ξέρω, αναρωτιέμαι. Τα υπόλοιπα κόμματα με τον θέλουν και αναζητούν και επιζητούν την ψήφο διαμαρτυρίας. Αλλά να, από πού ξεκινήσαμε? Από το μήνυμα του Γιώργου. Πριν διπλασιάσουν, λέει, τους μισθούς τους Μητροπολίτες
και πριν δώσουν μπόνους στους υπαλλήλους της Βουλής μήπως. Αυτά ας πούμε βλέπει και ακούει ο πολίτης και σου λέει τώρα τι γίνεται, τώρα τι κάνουμε εμείς. Και ακούς το τέλος, εγώ δεν θα κρίνω την είδηση ούτως ή άλλως στο συγκεκριμένο άρθρο που ήταν στο πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών και Εθνικής Οικονομίας. Εδώ με τη Στεφανία το είχαμε αποκαλύψει, το είχαμε πει και για τα πόσα χρήματα θα πάρουν οι Άγιοι Πατέρες. Και μετά από αυτό ας πούμε ακούς ότι να, η κυβέρνηση καταβάλει προσπάθειες προκειμένου ο κατώτατος μισθός να ξεπεράσει το όριο των 1.000 ευρώ. Προσέξτε, μεικτά. Αυτά, θα συνεχίσουμε μετά, γιατί πρέπει να πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα. Εγώ θα ήθελα να σας ενημερώσω για το εξής. Ακούστε καλά. Η αγαπημένη καμπάνια του φυσικού αερίου Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας επιστρέφει, μεταφέροντας ξανά το μήνυμα πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Με τη συνοδεία του τυχερό αστέρι, αφηγείται μια τρυφερή ιστορία για τη φροντίδα, τη δύναμη και την ενέργεια που δίνουμε ο ένας στον άλλο. Μια ιστορία που συνδέεται με τη διαδρομή του φυσικού αερίου Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας, που προσφέρει την ενέργεια του σταθερά εδώ και 168 χρόνια. Δείτε την καμπάνια στα social media της εταιρείας. Δείτε τι πραγματικά θα εντυπωσιαστείτε όσοι δεν το έχετε κάνει μέχρι αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Κυρία Ψάλτη, διαφημισούλες, παρακαλώ, δικό σας.

0: Real FM. Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
1: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
2: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
1: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
3: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
4: Στο μικρόφωνο Θοδωρής Αξελός. Συνεχίζει τη μάχη των πυροσβεστικών δυνάμεων στα πύρινα μέτωπα σε νότιο Ρέθυμνο, Σιτία και Πλωμάρι Λέσβου. Δύο πυροσβέστες έχασαν τη ζωή τους στο Ρέθυμνο και ένα στο Γήφιο. Διαδοχικά ήταν τα μηνύματα του 112 για εκενώσεις οικισμών. Σε 8 συλλήψεις προχώρησαν αρχές για τις φωτιές σε Ηράκλειο, Εύβοια, Λακωνία και Πάρο. Ανάμεσά τους ο δήμαρχος του νησιού, ο αντιδήμαρχος Καθαριώτας, ο εργολάβος του φορέα διαχείρισης απορριμμάτων καθώς και ο οδηγός απορριμματοφόρου του Δήμου. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς προβλέπεται για σήμερα σε Αττική, Εύβοια, Βιωτία, Κρήτη, Κυκλάδες, περιοχές της Πελοποννήσου και νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Περισσότερα στο real.gr. Νέο κύμα αεροπορικών επιθέσεων κατά του Ιράν εξαπέλυσαν τη νύχτα οι Ηνωμένες Πολιτείες. Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, πλήγησαν στόχοι των φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης.

Εδώ είμαστε, παρακολουθούμε και εμείς τις εξελίξεις. Το μεγαλύτερο λοιπόν πρόβλημα αυτή τη στιγμή όσον αφορά στα πύρινα μέτωπα είναι στο, παραμένει το Ρέθυμνο. Ενισχύονται συνεχώς οι δυνάμεις και μάλιστα τώρα το πρωί, επειδή έφυγαν από την Αθήνα σε, έφυγαν ομάδες πυροσβεστών, σήμερα το πρωί θα είναι ακόμα πιο ενισχυμένες οι δυνάμεις της πυροσβεστικής υπηρεσίας κάτω στην Κρήτη. Έφτασαν λοιπόν τώρα το πρωί 18 πυροσβέστες, 3 ομάδες πεζοπόρων και 6 οχήματα, προκειμένου να ενισχυθούν οι πυροσβέστες εκεί, οι 198 πυροσβέστες που επιχειρούν στο σημείο. Το μέτωπο φαίνεται ότι έχει ένα μήκος κοντά στα 20 χιλιόμετρα και αυτό το έχουν παρατηρήσει από χθες και μας το μεταφέρουν. Εμείς ξεκινήσαμε τη βόλτα, συνομιλήσαμε με τον Γιάννη τον Συνάνη, ο οποίος ο καλός συνάδελφος βρίσκεται εκεί στην Λέσβο, μας είπε για την κατάσταση στο Πλωμάρι. Θα προσπαθήσουμε κατά τη διάρκεια της εκπομπής να συνδεθούμε και με Ρέθυμνο, γενικότερα με Κρήτη, γιατί δεν είναι μόνο το μέτωπο του Ρεθύμνου, είναι και αυτό της Σιτίας, το οποίο είναι πάρα μα πάρα πολύ δύσκολο. Οι άνεμοι δυσκεραίνουν τις προσπάθειες των πυροσβεστών. Τώρα έχει ξημερώσει, εμείς βέβαια τον ήλιο δεν το βλέπουμε, κάνει παιχνιδάκια πίσω από την Πεντέλη, αλλά σύμφωνα με το ημερολόγιο μας έχει ξημερώσει εδώ και 10 λεπτά. Ο ήλιος έχει ανατείλει εδώ και 10 λεπτά. Πράγμα το οποίο σημαίνει ότι στις περιοχές τις επίμαχες έχουν ήδη απογειωθεί τα εναέρια μέσα, τα περιμένουν τα εναέρια μέσα πώς και πώς για να επιχειρήσουν και ασφαλώς να περιορίσουν το μέτωπο.

Είναι πάρα πολλά τα μηνύματά σας. Γεια σου ρε Γιώργο. Ο Γιώργος από από τη Γερμανία. Βρίσκομαι, λέει, στα σύνορα Ελβετίας-Γερμανίας, στην αρχή του Μέλλανα Δρυμού. Τι λες τώρα ρε παιδί μου. Η πόλη, εάν διαβάσω την πόλη που μου την έχει στείλει με λατινικούς χαρακτήρες, θα γελάς και τον Παρδαλό Κατσίκη. Άστο Γιώργο μου, καλά να περνάς. Είσαι στα σύνορα Ελβετίας και Γερμανίας και να περνάς όσο καλύτερα γίνεται. Λοιπόν, έφτασε και στο πλωμάρι το πρώτο από τα εναέρια μέσα, όπως μας ενημερώνουν. Μας τα είπε ο Γιάννης ο Συνάνης ότι περιμένουν πώς και πώς τα εναέρια μέσα. Με το πρώτο φως της ημέρας, λοιπόν, εμφανίστηκαν εκεί για να μπορέσει να περιοριστεί η φωτιά. Να διαβάσω μερικά από τα μηνυματάκια σας, τα οποία έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Και ασφαλώς τα περισσότερα από αυτά έχουν να κάνουν με τις πυρκαγιές. Ο Αβραάμ μάλιστα μου στέλνει και ένα print screen για την Πάρο και για τη σύλληψη του δημάρχου και του αντιδημάρχου και του δημοτικού υπαλλήλου για τη φωτιά εκεί στο Χιτά. Τώρα τι να σας πω, άμα ανοίξω τώρα το στόμα μου, δεν σας λέω, δεν είναι καλημέρα. Προσπαθώ, κρατιέμαι, διότι προσπαθούμε να μάθουμε πληροφορίες. Προσπαθούμε γενικότερα να ακούσουμε αυτούς που θα έπρεπε να βρίσκονται και να γνωρίζουν πράγματα και καταστάσεις, τους ηθήνοντες, τους καθήλυν αρμόδιους, και από ό,τι καταλάβαμε, και ευχαριστώ πάρα πολύ την Εύη τη Βουγιουκλιώτη, και αυτοί μάλλον οι φλοί παρακολουθούν. Καλό είναι αυτό. Οι άξιες δημοσιογραφικές εκπομπές, τα παιδιά τα δικά μας, ο Μάνος, καλά κάνετε και παρακολουθείτε Μάνο. Αλλά από εκεί και έπειτα, αν θέλετε, δεν είναι απαραίτητο. Κάντε και καμιά δουλίτσα, ναι. Στον τόπο σας εκεί πέρα, όχι κάτι το φοβερό και τρομερό. Σπύρο μου γράφει ο Αβραάμ, πως φαίνεται οι ευθύνες είναι πολλές και απλώνονται σε διαφορετικά επίπεδα. Το σημαντικό είναι να αποδοθούν εκεί όπου πραγματικά ανήκουν, χωρίς επτώσεις και συμψηφισμούς. Ξέρεις τι, την ώρα που καίγονται περιουσίες, την ώρα που καταστρέφεται το φυσικό κάλος της χώρας μας, της οποιασδήποτε περιοχής, στην προκειμένη περίπτωση μιλάμε για το Ρέθυμνο, για τη Σιτία, για τη Λέσβο, το να ψάχνουμε να βρούμε τις ευθύνες ακούγεται μερικές φορές, πώς να το πω ρε παιδί μου, όχι άκερο, αλλά ακούγεται ανάλατο, πολύ έτσι. Αλλά τελικά, όντως, πρέπει εκείνη τη στιγμή όλοι να θέτουν εαυτόν πρώτων ευθυνών τους. Και αν δεν έχουν τα κότσια να το κάνουν οι ίδιοι, θα πρέπει να το κάνει κάποιος άλλος, είτε λέγεται δικαιοσύνη, αρχές, γενικότερα, και πάει λέγοντας. Άντε, γιατί έχουμε μπουκτήσει με την ανικανότητα ορισμένων. Γεια σου ρε Σωτήριο, Σωτήριος ο Τριφυλάρας. Καλημέρα Σπύρο. Με βάση το ανάγλυφο των βουνών μας, νομίζω πως η καλύτερη λύση θα ήταν να φτιάξουν τα λαμπρά μυαλά που έχουμε ακόμα στη χώρα, ευτυχώς, drone καμικάζι αντί για πυρομαχικά, να έχουν ένα δοχείο με το κατάλληλο υλικό να προλάβουν την πρώτη φωτιά. Στην Ελλάδα, ναι, έχουμε 3 νεκρούς, επαναλαμβάνω, βαριά ημέρα η χθεσινή, βαριά και η διάθεσή μας λόγω των συγκεκριμένων εξελίξεων. Πρέπει να σου πω το εξής. Μου δίνεις την ευκαιρία να πω μια πάρα πολύ μικρή ιστορία, αλλά έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Ο πρώτος δήμος ο οποίος έθεσε την τεχνολογία των drone στη διάθεσή του, προκειμένου να υπάρχει, να υπάρχει παρατήρηση, να υπάρχει αυτό το drone το οποίο 24 ώρες το 24ωρο, ειδικά κατά τους καλοκαιρινούς μήνες, παρακολουθεί την περιοχή, ήταν ο δήμαρχος Βάρης Βούλιας Βουλιαγμένης, ο Γρηγόρης ο Κωνσταντέλος. Μάλιστα, έχουν προχωρήσει και σε ένα άλλο επίπεδο, και υπάρχει και ένα από τα drone αυτά, κουβαλάει και στο Σιβιάκι, να ξέρεις Μαρία. Εάν δηλαδή υπάρξει ειδοποίηση ότι κάποιος σε κάποια από τις παραλίες της Βάρης Βούλιας Βουλιαγμένης κινδυνεύει στη θάλασσα, φεύγει το drone σφαίρα και του πετάει στο Σιβιάκι από πάνω. Μιλάμε για τέτοια. Όταν είχε αρχίσει να λειτουργεί όμως
το σύστημα παρακολούθησης πυρκαγιών πέρασε μια χρονιά, ένα καλοκαίρι, όπου είχε προλάβει σχεδόν τα πάντα ο συγκεκριμένος Δήμος και μάλιστα πήρε την πρωτοβουλία, χτύπησε την πόρτα της κεντρικής κυβέρνησης, συναντήθηκε με τον αρμόδιο υπουργό και διάφορους υπηρεσιακούς παράγοντες της πολιτικής προστασίας, τους έκανε παρουσίαση του συγκεκριμένου project, αλλά δεν τους άρεσε. Δεν τους άρεσε για να το πάρει η κεντρική πολιτεία και να το διοχετεύσει σε όλους τους δήμους και να κάνει ένα κεντρικό σχεδιασμό, όχι. Και ο κάθε δήμος απλά έχει ακολουθήσει τα βήματα του Δήμου Βάρης Βούλιας Βουλιαγμένης και όλοι σχεδόν τώρα οι Δήμοι έχουν και από ένα σύστημα με drones που παρακολουθούν την κατάσταση και με το που εντοπίσει αυξημένο θερμικό φορτίο το drone, το μηχανάκι, σημαίνει αυτομάτως σημαίνουν συναγερμό και έχουν προλάβει πάρα πολλές τέτοιες πυρκαγιές. Πάρα πολλές. Στην αρχή τους. Αλλά τότε λέει, και αυτό το έχει πει στον αέρα ο κύριος Κωνσταντέλος, όταν τους είχε κάνει την παρουσίαση, δεν ενθουσιάστηκαν ιδιαίτερα. Λοιπόν, θα το διαβάσω αυτό το οποίο μου έχει στείλει η Αβραάμ, διότι τώρα να διαβάσω μερικά μηνύματάκια, διότι στέλνετε πολλά μηνύματα και σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θέλω κι άλλα, θέλω να μου πείτε τι ακριβώς γίνεται στη γειτονιά σας. Όπως η Ελισάβετ στέλνει το μήνυμα, ναι, θέλω αναπεριοχή, να μου πείτε, έχει κάνει σωστά τη δουλειά του ο Δήμαρχος? Έχουν κάνει σωστά τη δουλειά τους οι υπηρεσίες? Έχουν πράξει τα ανάλογα και αυτά τα οποία πρέπει οι συμπολίτες μας, συμπολίτες σας? Στην Κεφαλονιά, παραδείγματος χάρη, γράφει η Ελισάβετ, ο Δήμος Αργοστολίου δεν έχει καθαρίσει, αλλά ούτε και οι περισσότεροι πολίτες έχουν καθαρίσει τα οικόπεδά τους. Δεν θα έχουμε καλή κατάληξη έτσι και πιάσει φωτιά. Το γράφει με διαφορετικά λόγια βεβαίως η Ελισάβετ, αλλά εγώ το κρατάω σε ένα επίπεδο. Βλέπεις, κρατιέμαι. Τι γίνεται λοιπόν εκεί στην Κεφαλονιά? Θα ασχοληθούμε με την Κεφαλονιά. Το κρατάμε το μήνυμά σας. Πήγα να το βγάλω φωτογραφία. Κάπου έχω παρατήσει και το κινητό μου. Δεν τρέχει τίποτα. Ούτως ή άλλως τώρα θα πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα, κυρία Ψάλτη. Λοιπόν, θα πάμε σε διαφημιστικό διαλυματάκι. Θα επανέλθουμε να δούμε και τι γίνεται και στις υπόλοιπες περιοχές όσον αφορά στις πυρκαγιές. Να δώσουμε και τις υπόλοιπες ειδήσεις, γιατί συμβαίνουν και άλλα πράγματα. Και βεβαίως, πάντα με τη δική σας παρέα και πάντα με τη δική σας άδεια. Με τα δικά σας μηνύματα. Κυρία Ψάλτη, δικό σας.

0: Real FM.
1: Αυτή την Κυριακή, ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Θανατηφόρα συνταγή, μυστήριο, αγωνία και ανατροπές στην αυτοτελή περιπέτεια της best-seller σειράς «Φόνη με άρωμα χαρτιού» των New York Times από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Το καλοκαίρι έχει γεύση από Κυκλάδες και εμείς ακολουθούμε τις πιο γευστικές διαδρομές του Αιγαίου. Ακόμη, μαστορέματα, έξυπνες καλοκαιρινές κατασκευές για κάθε χώρο και κάθε στυλ. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από τον Λατό FM του Αγίου Νικολάου στους 103,3, τον Θέμα Κρήτης του Ηρακλείου στους 103,1 και τον Ζάρπα Radio των Χανίων στους 89,6. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.

0: Μαντόνα είναι αυτή.
1: Ε, ή ποιο? Α, λέει δεν... Αφού δεν το έχω, ρε παιδί μου, σε αυτό το κομμάτι, στο μοιάζουν οι φωνές σας, ε. Είναι, πώς λέμε εδώ, μπερδεύουμε τον Αντώνη Ρέμο με τον... με τον Αργυρό, ε. Μπερδεύουμε σε κάποια τραγούδια αυτό. Το ίδιο παθαίνουν και στα εξωτερικά με την Lady Gaga και τη Μαντόνα. Α, ναι. Εγώ πάντως δεν... Συμπαθάτε με, είπαμε, δεν το έχουμε αυτό το πράγμα. Να ξέρετε ότι σήμερα έχει Υπουργικό Συμβούλιο. Είναι εκτός απροόπτου το τελευταίο Υπουργικό Συμβούλιο του καλοκαιριού, τη σεζόν. Θα συζητήσουν αρκετά πραγματάκια. Ο κύριος Μητσοτάκης έχει σκοπό αφενός να στέλνει τα δικά του μηνύματα από την αίθουσα του Υπουργικού Συμβουλίου σε πολιτικό επίπεδο, τόσο στο εσωτερικό του κόμματος θα δώσει οδηγίες προς ναυτιλωμένους, όσο βεβαίως θα δώσει και θα στείλει τα μηνύματα. Ξέρετε τώρα, η πολιτική αντιπαράθεση είναι στο κόκκινο, ρε παιδί μου. Θα στείλει και μηνύματα γενικότερα και έξω από εδώ, στο εξωτερικό. Θα έχει ένα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον το σημερινό Υπουργικό Συμβούλιο. Εγώ τώρα πηγαίνω πάνω κάτω εδώ την ιστορία, γιατί ξέρετε με την τεχνολογία τι ακριβώς γίνεται, για να σας πω και κάποια από τα νομοσχέδια και από τις παρουσιάσεις οποίες θα κάνουν οι υπουργοί. Οι οποίοι υπουργοί της κυβέρνησης τους τρέχουν δεξιά και αριστερά. Είναι φοβερό. Όχι, εκλογές, λέει, όπως θα έχουμε πει. Τι έχουμε πει? Έχουμε πει λοιπόν ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027. Τελείως. Αυτό το λένε, το ξαναλένε, το έχει πει ο Μητσοτάκης πάρα πολλές φορές. Παρόλα τα αυτά, ολόκληρο Υπουργικό Συμβούλιο υπό τον Κωστή Χατζηδάκη, τον αντιπρόεδρο, βρισκόταν πάνω στη Μακεδονία, στη Βόρεια Ελλάδα, αλώνησαν όλους τους νομούς, συνομίλησαν με κατοίκους για να δουν ποια είναι τα προβλήματα. Τώρα το ότι περιμένεις παραμονές δεθ, θα πω εγώ, δεν θα πω εκλογών. Ούτε θα πω παραμονές έναρξης προεκλογικού αγώνα. Το να περιμένεις παραμονές δεθ, να βρεθείς σε νομούς οι οποίοι αντιμετωπίζουν ένα τεράστιο πρόβλημα. Αντιμετωπίζουν ένα τεράστιο πρόβλημα καθημερινότητας. Υπάρχει αυξημένη ανεργία, ανασφάλεια, κλείνουν επιχειρήσεις, οι συνταξιούχοι δεν περνάνε καλά, οι μισθωτοί δεν τα βγάζουν πέρα. Υπάρχει και, είναι και πληγωμένοι εκεί στη Βόρεια Ελλάδα και με διάφορες αποφάσεις που έχουν λάβει σε τοπικό επίπεδο οι κυβερνώντες. Οπότε πήγαν προκειμένου... ενημερωθούν και να ενημερώσουν και βεβαίως πάλι πίσω. Παραδείγματος χάρη, τι να σας πω τώρα, να σας πω, ο υπουργός ο κύριος Παπαστεργίου βρισκόταν εκεί στην εκλογική του περιφέρεια, διότι θα είναι υποψήφιος στο νομό Τρικάλων. Θα μου πεις πού άλλο θα ήταν ο Παπαστεργίου δήμαρχος Τρικαίων τόσα χρόνια? Ασφαλώς. Ο κύριος Καραγκούνης βρέθηκε στην Κοζάνη. Ο κύριος Παπαθανάσης, το ίδιο. Γενικότερα υπήρξε πολύ έντονη κινητικότητα. Τώρα, στις 11 η ώρα που θα συνεδριάσει το Υπουργικό Συμβούλιο, θα συζητήσουν, υπάρχει μια πολύ ενδιαφέρουσα εισήγηση από την πλευρά του κυρίου Χρυσοχοΐδη, και από την πλευρά του, είναι κοινή αυτή η εισήγηση του Μιχάλη Χρυσοχοΐδης και Δημήτρης Παπαστεργίου. Άκης Κέρτσος επίσης και Γιώργος Κότσιρας, ο αναπληρωτής υπουργός υποδομών και μεταφορών, σχετικά με τις νέες πρωτοβουλίες και τα αποτελέσματα της πολιτικής για την οδική ασφάλεια. Ξέρετε, το καλοκαιράκι και ειδικά τον Αύγουστο, επειδή υπάρχει μια γενικότερη χαλάρωση, επειδή είναι και οι δρόμοι λίγο πιο και πιο ανοιχτοί, με λιγότερη κίνηση, το πατάμε τον καζάκι λίγο παραπάνω. Θα περάσουν λοιπόν αρκετά μηνύματα οι υπουργοί και με τις δηλώσεις τους αμέσως μετά, αλλά και ο Πρωθυπουργός θα μιλήσει για το συγκεκριμένο θέμα. Το μεγάλο ζήτημα έχει να κάνει και με την ενημέρωση από την πλευρά του αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, τον κύριο Νίκο Παπαθανάση, για την πορεία υλοποίησης του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Ακούστε τώρα τι γίνεται στο συγκεκριμένο, με το συγκεκριμένο θέμα. Το Ταμείο Ανάκαμψης λύγει, κυρία Ψάλτη. Δεν ξέρω πώς θα τα καταφέρουμε από εδώ και πέρα, αλλά τέλη Αυγούστου, Ταμείο Ανάκαμψης, γιοκ που θα έλεγε και ο Ερντογάν. Βέβαια θα μου πεις, έρχεται το εθνικό σχέδιο, το επενδυτικό, το Νατάλο, που είναι και κατά 4 δισεκατομμύρια μεγαλύτερο σε σχέση με το Ταμείο Ανάκαμψης. Λέει η αντιπολίτευση και ψέγει τη Νέα Δημοκρατία, ψέγει την κυβέρνηση, ότι καθυστερήσατε, το κάνατε λάθος και μάλιστα θα χαθούν χρήματα. Δεν θα προλάβετε να απορροφήσετε όλα τα χρήματα. Υπάρχουν έργα, λέει επίσης η αντιπολίτευση, τα οποία δεν θα ολοκληρωθούν ποτέ, διότι δεν προλαβαίνουν να ολοκληρωθούν και θα χαθούν επίσης και από εκεί χρήματα, από το Ταμείο Ανάκαμψης, αλλά θα μείνουν και ολοκληρωμένα κάποια έργα. Είχαμε φιλοξενήσει τον κύριο Παπαθανάση και τον είχαμε ρωτήσει. Η απάντησή του ήταν όχι. Δεν πρόκειται να γίνει ούτε το ένα ούτε το άλλο. Όσα έργα, χρήματα λέει δεν πρόκειται να χαθούν. Και μάλιστα είχε πει την εξής, είχε χρησιμοποιήσει την εξής φράση. Μετά από τόσα μνημόνια και τέτοια ταλαιπωρία που υπέστησαν οι Έλληνες πολίτες πάνω απ' όλα από το 2010 και μετά, δεν έχουμε το δικαίωμα να χάσουμε ούτε ένα ευρώ ως χώρα. Δεν ακούγεται καλό? Δεν ακούγεται πάρα πολύ καλό? Πάρα πολύ καλό. Τι γίνεται με τα έργα όμως? Ο κύριος Παπαθανάσης μας διαβεβαίωσε στον αέρα, δημόσια, ότι όλα τα έργα θα ολοκληρωθούν. Όσα βρίσκονται να λέει ο Ε65. Τα έργα τα οποία εκ των πραγμάτων δεν θα προλάβαιναν να ολοκληρωθούν, έχουν εδώ και καιρό βγει από τον προγραμματισμό του Ταμείου Ανάκαμψης. Θα μπουν και θα ξεκινήσουν ή θα συνεχίσουν να κατασκευάζονται διάφορα έργα υποδομής με διαφορετικό τρόπο χρηματοδότησης. Το κρατάμε. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος κρατάει το πορτοφόλι, ο κ. Παπαθανάσης. Γνωρίζει. Και εφόσον γνωρίζει, εμείς τον ακούμε. Τον ακούμε μεν, θα ελέγξουμε αυτά τα οποία πρόκειται να γίνουν δε. Είτε θα γίνουν, είτε δεν θα γίνουν. Και το αφήνουμε το κομμάτι αυτό, διότι θα το παρακολουθούμε, ειδικά μέχρι το τέλος Αυγούστου. Μετά θα παρακολουθούμε και το νέο σχεδιασμό. Πολλά τα μηνύματάκια σας και σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Μόλις επανέλθουμε, γιατί θα πάμε σε λίγο σε διαφημιστικό διάλειμμα και σε δελτίο ειδήσεων, θα διαβάσω κάποια από τα μηνύματάκια σας λίγο πριν έτσι ξεκινήσουμε τη βόλτα μας στα περίπτερα όλης της χώρας. Θέλω όμως να σας αναφέρω και να μοιραστώ μαζί σας το εξής. Αν είδατε πρόσφατα την ιστορία των 168 χρόνων του φυσικού αερίου Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας, αξίζει να τη θυμηθείτε. Εδώ και 168 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα φώτα, προσφέροντας ενέργεια με ρεύμα και φυσικό αέριο σε σπίτια και επιχειρήσεις και στηρίζοντας όσα έχουν πραγματική αξία στην καθημερινότητά μας. Ανακαλύψτε την πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας στα social media της εταιρείας. Έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Και εφόσον έχω από ό,τι μου λέει εδώ η κυρία Ψάλτη και δύο ακόμη λεπτάκια, εγώ θα συνεχίσω με τα μηνυματάκια σας. Ναι. Όχι, θα σου πω. Ο Θανάσης λέει, σας ακούω να λέτε για το κόστος τους γύρω στις 90.000 ευρώ. Έκανα μια ερώτηση στο AI και πήρα αυτή την απάντηση. Τα σπιτάκια ανακύκλωσης, αυτόματα κέντρα συλλογής υλικών, ναι. 300.000 έως 350.000 ευρώ το καθένα εδώ στην Ελλάδα. Ενώ αντίστοιχες εγκαταστάσεις και μηχανήματα αυτόματης ανακύκλωσης, ναι, σε άλλες χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης κοστολογούνται σημαντικά χαμηλότερα, περίπου από 36.500 έως 66.000 ευρώ αναμονάδα. Εγώ όμως δεν μπορώ να αναφερθώ σε αριθμούς, σε ευρώ, σε χιλιάδες ευρώ, στηριζόμενος σε αυτό το οποίο αναφέρει το AI. Εγώ αναφέρομαι στον υπολογισμό που έχει κάνει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Να το ξαναπώ. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία έχει αυτές τις ενδείξεις και μιλά για αυτή τη διαφορά. Και εγώ παλαιότερα όταν είχα κάνει το ρεπορτάζ πριν από τις δημοτικές εκλογές τις τελευταίες, ήξερα ότι η αναλογία ήταν 1:10. Αλλά είμαι υποχρεωμένος να μένω στο ρεπορτάζ που έρχεται από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Διαφημισούλες, δελτίο ειδήσεων, επανερχόμαστε Δημήτρη.
0: Real FM. Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
2: Hey, σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές το σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά, αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
3: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Το κορυφαίο γυναικείο περιοδικό In Style, γεμάτο μόδα, ομορφιά και αγαπημένους celebrities, τώρα και στα περίπτερα. Η Ζέτα Μακρυπούλια, η Victoria Woods και η Isabelle Huppert μοιράζονται τις ιστορίες τους σε ένα τεύχος γεμάτο ομορφιά και καλοκαιρινό στυλ. Ζητήστε το τώρα στα περίπτερα.
0: Real FM. Η ώρα είναι 7.
5: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
6: Πολιτικές εξελίξεις.
7: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
8: Κοινωνία.
6: Οικονομία.
9: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
10: Διεθνείς ειδήσεις.
6: Αθλητικά.
10: Πολιτισμός.
11: Ηθοποιός σημαίνει φως.
6: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
12: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM με τον Θοδωρή Αξελό. Συνεχίζει τη μάχη των πυροσβεστικών δυνάμεων στα πύρινα μέτωπα σε νότιο Ρέθυμνο, Σιτία και Πλωμάρι Λέσβου, με τους ισχυρούς ανέμους να προκαλούν συνεχείς αναζωπηρώσεις. Με το πρώτο φως της ημέρας άρχισαν οι ρήψεις νερού από τα εναέρια μέσα. Σύμφωνα με την πυροσβεστική ανεξέλεγκτη μένει τη φωτιά στο νότιο Ρέθυμνο, σε πλήρη εξέλιξη είναι στη Σιτία και σε ύφεση στη Λέσβο. Διαδοχικά ήταν τις τελευταίες ώρες τα μηνύματα του 112 για κενώσεις οικισμών. Δύο πυροσβέστες έχασαν τη ζωή τους στο Ρέθυμνο και ένα στο Γήθιο. Περισσότερα στο ενικός.gr. Σε 8 συλλήψεις προχώρησαν οι αρχές για τις φωτιές σε Ηράκλειο, Εύβοια, Λακωνία και Πάρο. Ανάμεσά τους ο Δήμαρχος του νησιού, Αντιδήμαρχος Καθαριότητας, ο εργολάβος του Φορέα Διαχείρισης Απορριμμάτων, καθώς και ο οδηγός απορριμματοφόρου του Δήμου. Τους επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο και σήμερα θα οδηγηθούν στον εισαγγελέα. Πολύ ψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς προβλέπεται για σήμερα στις περιφέρειες Αττικής, Πελοποννήσου, Στερεάς, Βορείου και Νότιου Αιγαίου και Κρήτης. Νέο κύμα αεροπορικών επιθέσεων κατά του Ιράν εξαπέλυσαν τη νύχτα οι Ηνωμένες Πολιτείες. Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, επλήγησαν στόχοι των φρόντων της Επανάστασης, μεταξύ των οποίων κέντρα στρατιωτικής διοίκησης, εγκαταστάσεις πυράβλων καθώς και ναυτικές υποδομές. Πολύ αυξημένη κίνηση στον Κύφισο από Λιωσίων μέχρι Αχαρνών, στην Αθηνών από Χαϊδάριο, Καραμαγκά και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Στους 17 ανέρχονται, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό, οι νεκροί από τον ισχυρό σεισμό των 7,1 Ρίχτερ που έπληξε την Ιαπωνία.
8: Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, τα ΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
13: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
14: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
12: Η ΑΕΚ έχασε 2-1 από την Τουρκία Samsun Sport σε φιλικό αγώνα που έγινε στην Ολλανδία. Στο τένις, πρόωρος αποκλεισμός για τον Στέφανο Τσιτσιπά που ιτήθηκε με 2-1 σετ από τον Αυστραλό Άλεξ Ντεμινόρ στον πρώτο γύρο του τουρνουά της Ουάσιγκτον. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
15: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervetten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιότα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
12: Γενικά έθριος, άνεμη βόρειο-ανατολική έως 8 μποφόρ. Στους 34 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 33 στη Θεσσαλονίκη.

Έτσι, έτσι, με χαμόγελο, ψυχραιμία και όλα θα πάνε καλά. Όσο δύσκολα και αν είναι τα πράγματα, θα πρέπει να τα βλέπουμε με αισιοδοξία. Να, παραδείγματος χάρη τώρα, με το που εμφανίζεται ο ήλιος πάνω από την Πεντέλη, κοιτάξτε πόσο διαφορετικά φαίνονται τα πράγματα. Ηλιόλουστα, φωτισμένα και δεν μπορεί κανένας να κρυφτεί σε καμία σκιά. Διότι με τέτοιο ήλιο, ακόμα και οι σκιές έχουν το δικό τους φως. Καλημέρα λοιπόν στην πρωτεύουσα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Όσοι και όσες βρίσκεστε εκεί έξω και πηγαίνετε στη δουλίτσα σας, να έχετε πρώτα απ' όλα καλό δρόμο και να έχετε μια πολύ όμορφη και επικοδομητική Πέμπτη. Δεν υπάρχει ιδιαίτερη ταλαιπωρία, πρέπει να σας πω. 7 λεπτά μετά τις 7 η ώρα το πρωί στον Κηφισό. Συνηθισμένη κινησούλα των προηγούμενων ετών, του καλοκαιριού θα πω εγώ. Ένα πολύ μικρό μποτιλιάρισμα, μικρού μήκους εννοώ μποτιλιάρισμα, γιατί όπως και να το κάνεις το μποτιλιάρισμα πάντα είναι κνευριστικούλη. Από την Βικέλα στην Άνοδο και φτάνει μέχρι το ύψος των Αγίων Αναργύρων. Οπότε εντάξει, λίγο θα ταλαιπωρηθείτε, δεν θα ταλαιπωρηθείτε πάρα πολύ. Όσοι βρίσκεστε στη Λεωφόρο Αθηνών από την πλευρά του Χαϊδαρίου, εκεί τα πράγματα είναι λίγο πιο δύσκολα, διότι θα σας συντροφεύσει ένα μποτιλιάρισμα από το Βοτανικό, από το Βοτανικό κήπο, μέχρι και την λίμνη Κουμουνδούρου. Εκεί θέλει λίγο περισσότερο υπομονή, θέλει πολύ υπομονή στον Πειραιά. Μην καθυστερήσετε όσοι είναι να ταξιδέψετε, διότι γίνεται ένας πανικός και στη δεξιόστροφη φορά και στην αριστερόστροφη στο λιμάνι του Πειραιά, και είναι απόλυτο λογικό. Φεύγετε, καλά να περάσετε, καλό ταξίδι να έχετε. Ξεκινήστε νωρίς όσοι ταξιδεύετε και θέλετε από το λιμάνι του Πειραιά να φύγετε. Είναι άσχημο συνέστημα να βλέπεις μπροστά σου την μπουκαπόρτα να κλείνει και το πλοίο να φεύγει. Γιατί το πλοίο όταν σαλπάρει, είναι δύσκολο μετά να βάλει όπισθεν και να γυρίσει. Ποιος αδύνατο, δεν το συζητάμε. Περιμετρικά της πλατείας Συντάγματος τα πράγματα είναι σχετικά καλά. Ελάχιστη κινησούλα στην Αρδιτού, ειδικά εκεί κάπου στο μέσον. Ψιλοπράγματα. Για τους Αθηναίους που έχουμε σκληραγωγηθεί στην ταλαιπώρια του μποτιλιαρίσματος, αυτά τα οποία βλέπω είναι piece of cake που λένε και στους Μολάους. Στο φανάρι βεβαίως του Χίλτον, εκεί έχει και το κοκκινάδι του το περίεργο, το οποίο θα σας καθυστερήσει 2-3 λεπτάκια, όχι παραπάνω, γιατί είναι πάρα πολύ μικρό το μήκος του μποτιλιαρίσματος. Εδώ λοιπόν είμαστε, η κυρία Μαρία Ψάλτη βρίσκεται στην άλλη ακριβώς πλευρά, στην άλλη όχθη, μέσα στο στούντιο. Είναι η απόλυτη αρχόντισσα εδώ στο κόκπιτ του ραδιοθαλάμου του Real FM. Η κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη στο 211-200-8200. Στούντιο papakirialfm.gr είναι το mail μας. Έχουμε νομίζω διαπιστώσει ότι γενικότερα αυτές οι πυρκαγιές μάλλον έπιασαν κάποιους εξαπίνης. Μπορεί ο κρατικός μηχανισμός να έχει λειτουργήσει σχεδόν άψογα. Εγώ θα το πω, παρόλο που ξέρω ότι κάποιοι θα μου στείλετε μηνύματα και θα με περάσετε γενναίες 14, αλλά αυτό δεν έχει πάει πάρα πολύ καλά το πράγμα. Αλλά είναι πολύ δύσκολες οι συνθήκες αυτή τη στιγμή που μιλάμε στην Κρήτη. Προσπαθούμε να μάθουμε κάποια πραγματάκια παραπάνω, αλλά εν πάση περιπτώσει εμείς δημοσιογραφικά σας ενημερώνουμε. Είναι ανεξέλεγκτη η μεγάλη πυρκαγιά στο Νότιο Ρέθυμνο. Πυροσβεστικές δυνάμεις δίνουν μάχη, έδωσαν ολονύχτια μάχη σε πολλαπλά ενεργά μέτωπα. Εξακολουθούν να τη δίνουν, τώρα έχουν και την υποστήριξη των εναέριων μέσων. Χάσαμε 3 πυροσβέστες, 2 στην Κρήτη, στο Ρέθυμνο, και έναν στο Γήθιο. Και πάλι τα συλληπιτήριά μας. Λοιπόν, πάμε γρήγορα εμείς να κάνουμε τη βολτίτσα μας στα περίπτερα όλης της χώρας. Για να δούμε πώς έχουν καταγράψει οι εφημερίδες στα πρωτοσέλιδά τους τα γεγονότα σε Ελλάδα και εξωτερικό. Ξεκινάμε ασφαλώς με την Κόντρα News. Στο 24% έπεσε η Νέα Δημοκρατία στη Βόρεια Ελλάδα. Οι περιοδίες των κυβερνητικών και κομματικών κλιμακίων δεν έφεραν κανένα αποτέλεσμα. Μεγάλες διαρροές προς Σαμαρά, Βελόπουλο και τα κόμματα της ακροδεξιάς. Είναι αυτό το οποίο
συζητούσαμε και εξ αφορμής αρκετών μηνυμάτων σας λίγο νωρίτερα, ότι στην Βόρεια Ελλάδα η Νέα Δημοκρατία αντιμετωπίζει τεράστιο μα τεράστιο θέμα. Και αυτό φαίνεται και στις κυλιόμενες δημοσκοπήσεις. Τώρα, για να το πάω και ένα βηματάκι παραπάνω, δεν νομίζω ότι είναι τυχαίο το γεγονός ότι δεν έχει υπάρξει κάποια αντίδραση ακόμα στο θέμα του κυρίου Κυριαζίδη. Διότι στον ομό δράμας ο κύριος Κυριαζίδης είναι αυτός ο οποίος έχει και τη μεγαλύτερη, εάν θέλετε, διείσδυση στους ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας. Το 2023 η Νέα Δημοκρατία στον ομό δράμας είχε λάβει 39,39%. Το 2024 στις ευρωεκλογές έπεσε στο 26%. Τώρα είναι ευθύνουσα η πορεία των ποσοστών του νομού δράμας. Και μάλιστα στο νομό δράμας είναι τριεδρική η συγκεκριμένη περιφέρεια, η συγκεκριμένη περιφερειακή ενότητα, την έδρα, και είναι τριεδρική, αλλά η Νέα Δημοκρατία βγάζει μία έδρα. Και αυτή την έδρα την πήρε ο κύριος Κυριαζίδης. Τέλος πάντων, τα βάζω όλα εγώ στο τραπέζι. Θρήνος, τρεις νεκροί πυροσβέστες σε Ρέθυμνο και Γήθιο, δύο τραυματίες στο Λασίθι. Μαύρη μέρα για την πυροσβεστική και την Ελλάδα. Είναι επίσης κεντρικό χτύπημα στην κόντρα. Κυπριακό, διευρυμένη συνάντηση 5+1, ανακοίνωσε ο Αντώνιο Γκουντέρες. Θα τα πούμε και αυτά λίγο αργότερα όσον αφορά στο Κυπριακό και στην έντονη αυτή κινητικότητα. Αυτά από το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Κόντρα. Και συνεχίζουμε με το ποντίκι, διότι σήμερα είναι Πέμπτη και κυκλοφορεί το ποντίκι στα περίπτερα. Θα το βρείτε, το ποντίκι του Αντώνη Δελατόλα. Οι φυλές της δεξιάς κρίνουν την κάλπη. Οι ομαδοποιήσεις, το ρήγμα, το ενδεχόμενο σεισμού και ο ρόλος του κόμματος Σαμαρά είναι ο κεντρικός τίτλος της εφημερίδας. Κρίσιμο το στίγμα της Νέας Δημοκρατίας να συγκρατήσει τους ψηφοφόρους αυτού του χώρου. Και η φωτογραφία έχει ως εξής. Είναι ένας μπαμπάς και ένας γιος όπου φοράνε τη μάσκα, τις ξέρετε αυτές τις μάσκες που βγαίνει και το παλουκάκι προς τα έξω για να αναπνέεις. Λοιπόν, και κοιτάνε στο βυθό. Ρωτάει ο μπαμπάς: βλέπεις τίποτα με τη μάσκα στο το παλουκάκι προς τα έξω για να αναπνέεις? Λοιπόν, και κοιτάνε στο βυθό. Ρωτάει ο μπαμπάς: βλέπεις τίποτα με τη μάσκα στον πάτο? Και απαντάει ο γιος: εκτός

ανεργία τον Ιούνιο. Είναι το κεντρικό θέμα στην εφημερίδα απογευματινή. Τρεις πυροσβέστες νεκροί στο καθήκον σε Ρέθυμνο, Γήθιο. Ανεξέλεγκτες πυρκαγιές σε Κρήτη, Λακωνία και Λέσβο. Απανοτά 112 και εκενώσεις οικισμών στη Μεγαλόνησο. Διελώδεις άνεμοι με ρηπές έως και 13 μποφόρ. Και υπάρχει και η ανάλογη φωτογραφία στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας απογευματινή. Στην εφημερίδα Δημοκρατία, κεντρικό θέμα, εκλογές με λεφτά του Ταμείου Ανάκαμψης, αποκλειστικό της Δημοκρατίας, νέα ντοκουμέντα για την Ειρήνη Αγαπηδάκη, και υπάρχει και η ανάλογη φωτογραφία στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας. Άγνωστο πού και πώς δαπανήθηκαν πάνω από 85 εκατομμύρια ευρώ, αναφέρει στο κεντρικό της θέμα. Ηλεκτρικά αυτοκίνητα τους υποσχέθηκε στο Αγαθονήσι ο Κυριάκος Μητσοτάκης, και το σχόλιο παύλα τίτλος καπέλος στο συγκεκριμένο χτύπημα είναι σύγχρονη Αντουανέτα ο Μητσοτάκης. Ανοχήρωται και φέτος η χώρα, εγκληματικές ευθύνες για τους νεκρούς πυροσβέστες, γενναία ανάθεση από τον ΕΟΔΗ στον δικηγόρο του εξαπορήτων του Άδωνη, είναι έτερο θέμα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Δημοκρατία. Ελεύθερος τύπος. Θρήνος για τους τρεις ήρωες πυροσβέστες. Κάνει ανεξέλεγκτη και η ανεξέλεγκτη, με συγχωρείτε, η φωνική πυρκαγιά στο Ρέθυμνο. Μπαίνει τέλος στο κυνήγι πιστοποιητικών. Λιγότερη ταλαιπωρία για πολίτες στο δημόσιο. Μία υπεύθυνη δήλωση στη θέση 25 δικαιολογητικών. Εδώ και πάρα πολλά χρόνια φωνάζουμε, λέμε και υπενθυμίζουμε ότι στις Ηνωμένες Πολιτείες, παραδείγματος χάρη, τα πάντα γίνονται με μία υπεύθυνη δήλωση. Πηγαίνεις σε οποιαδήποτε υπηρεσία και δηλώνεις αυτό το οποίο θέλεις και αυτό το οποίο είσαι. Εάν τώρα σε έλεγχο διαπιστωθεί ότι έχεις κάνει υπεύθυνη δήλωση και έχεις δηλώσει πράγματα ψεματάκια, αν σε πιάσουν δηλαδή ότι είσαι ψεματούρης, που λέγαμε και στο σχολείο, οι ποινές αγγίζουν τα όρια του Gangnam Style. Βραχιολάκια και μέσα. Για να δούμε, μπορούμε να το κάνουμε και στην Ελλάδα? Αν πάντως το πετύχουμε, θα μπορέσουμε να ταλαιπωρούμαστε λιγότερο έως και καθόλου. Το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών τορπιλίζει τη διάσκεψη 5-1 για το Κυπριακό. Ασφαλείς οι νησιώτες μας με τις ένοπλες δυνάμεις μας, είναι μερικά από τα θέματα στο πρωτοσέλιδο του Ελεύθερου Τύπου. Έστειλε μηνύματα ο κύριος Μητσοτάκης από το Αγαθονήσι, και μάλιστα προσωπική μου εκτίμηση είναι ότι ξεκινώντας από τη συνάντηση που είχε με τον Αυστριακό καγκελάριο στο Σάλτσμπουργκ ο κύριος Μητσοτάκης, έχει βάλει στην πολιτική ατζέντα εκ νέου το μεταναστευτικό. Και αρχίζει και μιλάει ότι εμείς τα σύνορα τα προστατεύουμε. Πήγε στο Αγαθονήσι, στη Λέρο στο Αγαθονήσι, το πήγε ένα βήμα παραπάνω το μεταναστευτικό και την προστασία των συνόρων από τους παράνομους μετανάστες. Αρχίζει, η ρητορική είναι συγκεκριμένη και κοιτά προς τα δεξιά ο κύριος Μητσοτάκης, αλλά στέλνει και μηνύματα προς τα αριστερά, προς την πλευρά του κυρίου Τσίπρα. Μου έλεγε ένας στέλεχος της κυβέρνησης, λέω για ποιο λόγο αυτό, μα να μην υπενθυμίσουμε ότι ο κύριος Τσίπρας ως πρώην πρωθυπουργός είχε πει ότι η θάλασσα δεν έχει σύνορα. Μου είπε κορυφαίο κυβερνητικό στέλεχος. Θα τα ακούσουμε αυτά από το στόμα του κυρίου Μητσοτάκη, γι' αυτό σας τα λέω, για κανέναν άλλο λόγο. Συνεχίζουμε. Εφημερίδα Εστία. Δουλικό ναι, Γεραπετρίτη στην άρση απομονώσεως των κατεχομένων. Η λειτουργία του παρανόμου αεροδρομίου της Τύμπου και από το απευθείας εμπόριο από τα λιμάνια του ψευδοκράτους κρύβονται πίσω από τα μέτρα οικοδομήσεως εμπιστοσύνης που ενθαρρύνει η Ελλάς για το Κυπριακό, και υπάρχει και φωτογραφία του κυρίου Γεραπετρίτη. Αυτό είναι το κεντρικό θέμα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Εστία. Εφημερίδα των Συντακτών. Τελευταία ευκαιρία με ερωτηματικό, και υπάρχει η φωτογραφία, δεσπόζει η φωτογραφία του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ.
νέα πρωτοβουλία για επανακίνηση των διαπραγματεύσεων στο Κυπριακό, ασφαλώς από τον κύριο Γκουτιέρες.

0: Τρεις προϋποθέσεις για πενταμερή διάσκεψη έθεσε ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ. Τραγωδία με τις πρώτες πυρκαγιές. Αρχαία αγορά εγκαίνια υποκλειών διαδηλωτών για το ξεπούλημα του πολιτισμού, αναφέρει στο πρωτοσέλιδό της η Εφημερίδα των Συντακτών. Περνάμε στην καθημερινή. Απώλειες στη μάχη με τις φλόγες και υπάρχει και φωτογραφία από τα καμένα με τρία πυροσβεστικά οχήματα. Μηχανισμός κοστολόγησης προεκλογικών εξαγγελιών από το Δημοσιονομικό Συμβούλιο. Στοχητά η εστία της πυρκαγιάς στην Πάρο σε σημείο με κλαδιά από καθαρισμούς οικοπαίδων. Και γι' αυτό το λόγο βρίσκεται ενώπιον των αρχών τόσο ο Δήμαρχος βρίσκεται και ο Αντιδήμαρχος Καθαριότητας και υπάλληλος του Δήμου υπεύθυνος. Οι ειδικές μονάδες εφέδρων στην πρώτη γραμμή. Στη λύση των δύο κρατών επιμένει η Άγκυρα. Πενταμερή για το Κυπριακό προανήγγειλε ο Αντώνιο Γκουντέρες. Η ανακοίνωση που άνοιξε νέες πληγές στην έρευνα για τα κονδύλια του προγράμματος Trust Your Stars. Έχουμε ασχοληθεί με το Trust Your Stars. Είναι ένα πρόγραμμα, ήταν ένα πρόγραμμα, ανήκει δυστυχώς πλέον στο παρελθόν, είναι ιστορία, όπου είχαν ασχοληθεί πολλά νέα παιδιά, επιστήμονες, εκολαπτώμενοι επιστήμονες, φοιτητές, λέκτορες, καθηγητές πανεπιστημίων, ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Είχαν κάνει τα πάντα και το συγκεκριμένο πρόγραμμα βρέθηκε εκτός Ταμείου Ανάκαμψης. Αυτό. Εδώ το έχετε ακούσει για πρώτη φορά. Και είχαμε ρωτήσει κιόλας και τον κύριο Παπαϊωάννου, τον αρμόδιο υφυπουργό παιδείας. Τώρα πάμε σε άλλο στάδιο, σύμφωνα με την Καθημερινή. Θα το παρακολουθήσουμε. Αυτά λοιπόν από το πρώτο σέλιδο της εφημερίδας Καθημερινή. Περνάμε στα νέα. Τρεις θάνατοι εν ώρα καθήκοντος. Πώς έχασαν τη ζωή τους οι πυροσβέστες. Το όχημα στο οποίο έχασαν τη ζωή τους οι δύο πυροσβέστες στο Ρέθυμνο και υπάρχει και η φωτογραφία. Ποια καταργούνται, υπεύθυνη δήλωση αντιπιστοποιητικών και υπάρχει αναλυτικό χρηστικό ρεπορτάζ από την εφημερίδα. Ιστορική απόφαση με πηξίδα το Σύνταγμα, η απόρριψη της αγωγής. Είναι μερικά από τα θέματα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας «Τα Νέα». Περνάμε στην εφημερίδα «Ριζοσπάστης». Εγκληματικές ευθύνες κυβέρνησης κράτους. Στάχτη τα παραμύθια για ετοιμότητα του κρατικού μηχανισμού. Τρεις πυροσβέστες νεκροί σε Ρέθυμνο και Γήθιο. ΚΚΕ να διερευνηθούν άμεσα οι αιτίες και να δοθούν απαντήσεις από την κυβέρνηση. Είναι το κεντρικό θέμα της εφημερίδας «Ριζοσπάστης». Και περνάμε στην εφημερίδα «Εσπρέσο». Μόνο στην «Εσπρέσο», αρπακτικό μέσα σε εισαγωγικά. 5 influencers καταγγέλουν συνάδελφό τους για σεξουαλική παρενόχληση στα social media. Έχουμε φτάσει σε τέτοια επίπεδα, έτσι, Μαρία. Δηλαδή δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό το πράγμα. Τι γίνεται σε αυτήν την κοινωνία, τι έχουμε πάθει, ειλικρινά. Μαρτυρίες σοκ, λέει, στην Εσπρέσο. Υπάρχουν εδώ και διάφορες φωτογραφίες. Συμπαθάτε με. Είναι πολύ ωραίες φωτογραφίες, πραγματικά. Συγχαρητήρια, κορίτσια. Φτουφτουφτού, να σας χαίρονται. Αλλά δεν ξέρω καμιά σας. Δεν. Εντάξει, λέμε τώρα, μήπως. Εσείς, Μαρία, λέει η κόρη μου, ρε μπαμπά, είσαι ξεπερασμένος. Μήπως αυτό εννοεί, επειδή δεν τις ξέρω. Αλλά καλύτερα να μην τις ξέρω. Δεν υπονοώ κάτι για τα κορίτσια, εννοώ ότι είναι εκτός, ρε παιδί μου, πεδίου δημοσιογραφικής μου, τι να πω, ευθύνης. Αυτό. Πυρήνη παγίδα θανάτου, τραγωδία στο Ρέθυμνο με θύματα δύο πυροσβέστες. Πού πας, ωραίος τίτλος, πού πας Καραμήτρου. Η Μίνα Καραμήτρου, να πούμε τουλάχιστον, δεν ξέρω αν έχει βγει κάποια επίσημη ανακοίνωση, αλλά έχει βουήξει η δημοσιογραφική πιάτσα ότι έχει αποχωρήσει από το Open. Η κυρία Καραμήτρου προς άλλο κανάλι. Γενικότερα πολλές ανακατατάξεις, πάρα πολλές ανακατατάξεις στο ραδιοτηλεοπτικό σκηνικό. Αμάντα, μια κορμάρα, και το αμάν το έχει διαφορετικό για να... Εντάξει, υπάρχουν και αυτά, και αυτά στη ζωή. Καμία δουλειά δεν είναι ντροπή. Καλημέρα σας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ όλες τις εφημερίδες. Με την Εσπρέσο ολοκληρώνουμε τη βόλτα μας στα περίπτερα όλης της χώρας, που μπορείτε να βρείτε όλες αυτές τις εφημερίδες κρεμασμένες με τα μανταλάκια, να επιλέξετε την εφημερίδα της αρεσκίας σας για να ενημερώνεστε, να αγοράζετε εφημερίδες. Είναι καλό, είναι καλό. Λοιπόν, πόσο χρόνο έχουμε? Έχουμε 2 ολόκληρα λεπτά και εγώ έχω να μοιραστώ μαζί σας κάτι πάρα μα πάρα πολύ όμορφο και σημαντικό. Στο νούμερο 3 πρέπει να πάω, κυρία Ψάλτη. Τα 2 προηγούμενα τα έχω πει για το φυσικό αέριο. Επειδή κάνετε και σημειώσεις εσείς, γιατί εγώ έχω και... τέλεια. Λοιπόν, ακούστε τώρα. Για δεύτερη χρονιά, εδώ τις συνεννοήσεις κάνουμε, δεν είναι στα ζωντανά προγράμματα, είναι... Λοιπόν, για δεύτερη χρονιά, όχι 2 έχω πει, αυτό ρωτάω, ναι. Πάμε λοιπόν για την τρίτη. Για δεύτερη χρονιά και αυτό το καλοκαίρι το φυσικό αέριο, Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας μας δίνει ραντεβού στο Park Your Cinema και στο Park Your Cinema Kids, στο ξέφωτο του Κέντρου Πολιτισμού, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο, αγαπημένες ταινίες προβάλλονται κάτω από τα αστέρια με ελεύθερη είσοδο, δημιουργώντας το πιο όμορφο κινηματογραφικό ραντεβού της πόλης. Πήγαινε νωρίτερα στο περίπτερο και το lounge του Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας για να πιάσεις θέση, να απολαύσεις το κερασμένο popcorn σου και να βγάλεις την αναμνηστική φωτογραφία σου. Επίσης, στο φυσικοαέριοελλάντος.gr μπορείς να δεις το πρόγραμμα προβολών και να λάβεις μέρος στο διαγωνισμό για να διεκδικήσεις μεγάλα δώρα. Φέτος οι ταινίες της Παρασκευής είναι αφιερωμένες στα musical. Αυτή την Παρασκευή, αύριο, 8 γυναίκες. 8 γυναίκες, κυρία Ψάλτη. Εδώ δεν μπορούμε να κουμαντάρουμε 8 γυναίκες. Άκου να δεις τι έγινε όμως. 8 γυναίκες εγκλωβίζονται σε μια απομονωμένη έπαυλη μετά τη δολοφονία του μοναδικού άντρα του σπιτιού. Ούτε ο ίδιος κατάφερε να τις κουμαντάρει τις 8. Όλες έχουν μυστικά, όλες έχουν κίνητρο και καμία δεν είναι αθώα. Η απολαυστική μουσική ταινία μυστηρίου του Φρανσουά Οζόν με ένα εντυπωσιακό all-star cast του γαλλικού κινηματογράφου ισορροπεί μοναδικά ανάμεσα στο suspense, το χιούμορ και τη λάμψη. Πιστέψτε με, επειδή θέλω να τη δω αυτή την ταινία και επειδή είναι φοβερό το κλίμα εκεί, είναι στο ξέφωτο του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Όλο αυτό στο Park Your Cinema και στο Park Your Cinema Kids. Από το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Δωρεάν popcorn. Αμέ. Δωρεάν φωτογραφίες. Έχει πολλά πράγματα. Εγώ την Παρασκευή θα προσπαθήσω να πάω. Να το ξέρετε. Διαφημισούλες. Δελτίο. Μάλλον τίτλοι ειδήσεων. Επανερχόμαστε. Παρακαλώ.
1: Real FM.
2: Μας τώρα πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσιές, σκόνη, φασαρία. Και σε λίγα χρόνια ξανά μανά τα ίδια.
3: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. Με τα χρώματα Duro-Stick βάφεις και ξενιάζεις για χρόνια. Για εξωτερικούς τοίχους, Duro-Paint PU. Το υβριδικό πολυουρεθανικό χρώμα που αντέχει σε ζέστη, κρύο, βροχή και επαναβαφή μετά από 15 χρόνια.
2: Και για μέσα στο σπίτι?
3: Duro-Stick Super Eco. Άοσμο, οικολογικό και ανθεκτικό, ακόμα και στα καθημερινά πλησίματα. Και το καλύτερο, βλέπεις την απόχρωση που σου ταιριάζει από το κινητό σου με την εφαρμογή Colors by Duro-Stick. Duro-Stick. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
4: Άλλη μια μέρα, άλλη μια παραλαβή δέματος από το αγαπημένο σου ACS Locker. Άλλη μια φορά που το τζιν που αγόρασες μεγαλύτερο χωράει σε σένα και την αδερφή σου μαζί. Ίσως το περίμενες. Άλλη μια φορά που τα αθλητικά που πήρες σε χτυπάνε ακριβώς στο ίδιο σημείο. Κατά βάθος, το περίμενες. Αυτό που δεν περίμενες όμως είναι ότι οι παραλαβές από το αγαπημένο σου ACS Locker μπορούν να σου φέρουν ένα νέο iPhone 17 Pro. Μπες στο ACS Mobile App, αξιολόγησε τις παραλαβές σου από το My Favorite ACS Locker σου και μπες αυτόματα στην κλήρωση που χαρίζει 2 iPhone 17 Pro κάθε μήνα. Αυτό το περίμενες.
5: Φεύγουμε!
6: Τα πήρες όλα,
5: Φυσικά! Κινητό πήρα, ακουστικά πήρα, τάμπλετ πήρα.
6: Συγγνώμη, αυτά
1: πήρες.
5: Αφού στη Vodafone έχει εκπτώσεις.
6: Vodafone εκπτώσεις και έφυγες για καλοκαίρι. Βρες smartphones, tablets και αξεσουάρ σε απίστευτες τιμές. Απόκτησέ τα άτοκα και χωρίς καρτά με Vodafone Flex και γίνω τυχερός που θα κερδίσει ένα αυτοκίνητο Cherry Tingo 4 αξίας 23.000 ευρώ. Τεχνολογία όπως τη θες στη Vodafone. Vodafone. Together we can. Οι προσφορές ισχύουν έως 31 Οκτώβου ή έως εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
7: Hey, στα Ροβά, πού πας τα επαγγελματικά σου Mercedes και Mitsubishi?
8: Στην Drag Service του ομίλου Kus Group. Εξειδικευμένο σέρβις Vito, Sprinter, Atego, Fuso και με πωλήσεις από το 1956.
9: Drag Service Kus Group. Ιερά Οδός 95 Αθήνα. 210-3463-314.
8: Δείτε μας και στο kusgroup.gr και δείτε τη διαφορά. Α, μην το ξεχάσω. Το Kus με κάπα.
10: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
11: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
10: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
12: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
13: Στο μικρόφωνο, Θοδωρής Αξελός. Σε πλήρη εξέλιξη είναι οι φωτιές σε νότιο Ρέθυμνο, Σιτία και Πλωμάρι Λέσβου. Στα πυρηνά μέτωπα επιχειρούν ισχυρές επίγειες και νεαρές δυνάμεις της πυροσβεστικής. Δύο πυροσβέστες έχασαν τη ζωή τους στο Ρέθυμνο και ένα στο Γήφιο. Σε 8 συλλήψεις προχώρησαν οι αρχές για τις φωτιές των τελευταίων ημερών σε Ηράκλειο, Εύβοια, Λακωνία και Πάρο. Ανάμεσά τους ο Δήμαρχος Πάρου, Αντιδήμαρχος Καθαριότητας, ο εργολάβος του Φορέα Διαχείρισης Απορριμμάτων καθώς και οδηγός απορριμματοφόρου του Δήμου. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς προβλέπεται για σήμερα στις περιφέρειες Αττικής, Πελοποννήσου, Στερεάς, Βορείου και Νοτιού Αιγαίου και Κρήτης. Νέο κύμα αεροπορικών επιθέσεων κατά του Ιράν εξαπέλυσαν τη νύχτα οι Ηνωμένες Πολιτείες. Περισσότερα στο real.gr.
14: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
13: Πολύ αυξημένη στον Κυφσό από Αγίους Αναργύρους ως Περιστέρι και από Σεπόλια μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Στην Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Σκαραμαγκά. Στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά και στις εξόδους για Λαμία της Αττικής Οδού.

0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τα μηνύματά σας. Γίνεται ένας πραγματικός πανικός με τα μηνύματα. Όλοι, ναι, το βλέπω, εκτός από τα υπόλοιπα. Κάποια μηνύματα έχουν να κάνουν με τα επιμέρους θέματα της επικαιρότητας. Οι περισσότεροι όμως από εσάς αναφέρεστε στις μεγάλες πυρκαγιές. Δίνεται μάχη με πολλά πύρινα μέτωπα στο Ρέθυμνο. Είναι ελαφρώς καλύτερη η εικόνα σε Σιτία και Πλωμάρι. Νωρίτερα συνδεθήκαμε με Λέσβο και μας δώσανε τα μαντάτα ο Γιάννης ο Συνάνης εκεί από τη Λέσβο, από το Πλωμάρι. Θα πάμε τώρα μέχρι τη Σιτία. Εκεί μας περιμένει στην τηλεφωνική του γραμμή ο κύριος Φυγετάκης Νικόλαος, είναι αντιδήμαρχος πολιτικής προστασίας. Για να μας πείτε τα πράγματα, κύριε Αντιδήμαρχε, πώς είναι αυτή τη στιγμή, 34 λεπτά μετά τις 7 η ώρα το πρωί. Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα και στους ακροατές σας. Κοιτάξτε να δείτε, εδώ είναι όπως το είπατε και εσείς, λίγο καλύτερα τα πράγματα.
0: Ακούμε, ακούμε όμως τον αέρα από το τηλέφωνο σας και καταλαβαίνουμε ότι η κατάσταση, μάλλον ο καιρός και οι άνεμοι δεν ευνοούν την κατάσταση.
1: Δεν ευνοούν την κατάσταση, όπως το λέτε, είναι, χαρακτηρίζεται ανεξέλεγκτη από την πυροσβεστική ακόμα η φωτιά. Έχουμε ενεργό μέτωπο. Ένα κομμάτι της φωτιάς βέβαια έχει γυρίσει προς τα καμένα, οπότε αυτό ελέγχουμε μόνο αναζωπυρώσεις. Δεν κινδυνεύει πλέον το γούδουρο στο χωριό που κάναμε χθες εκένωση. Έχει στραφεί προς την περιοχή Λιβάρη η φωτιά. Προσπαθούν οι πυροσβέστες μήπως ελέγξουν μέχρι το μεσημέρι το μέτωπο αυτό πλήρως. Ευελπιστούμε να πάνε όλα καλά. Χθες αργά το απόγευμα, λόγω του δύσβατου της περιοχής και της αλλαγής της κατεύθυνσης συνεχούς που έκανε ο άνεμος, είχαμε τον εγκλωβισμό δύο οχημάτων της πυροσβεστικής, τα οποία καταστράφηκαν ολοσχερώς, πιστεύω το γνωρίζετε. Είχαμε και δύο εγκαυματίες, ευτυχώς πολύ ελαφριά. Ο ένας έχει φύγει ήδη από το νοσοκομείο και ο άλλος είναι στο νοσοκομείο για πολιτικούς λόγους. Δύο πυροσβέστες μας. Ευχόμαστε περαστικά στους ανθρώπους. Ο Δήμος συνδράμει με υδροφόρες, με μηχανήματα για να ενδιάζουμε δρομολόγια και να γεμίζουμε τα πυροσβεστικά και είμαστε σε συνεχή επιφυλακή.
0: Φαντάζομαι πτυτικά μέσα τα βλέπετε, έχουν ξεκινήσει ήδη να επιχειρούν πάνω από την περιοχή σας, κύριε Αντιδήμαρχε.
1: Ναι, εγώ έχω ανέβει τώρα στη Σιτία γιατί ετοιμάζω τα άλλα γκρουπ που θα κατέβουν κάτω με μηχανήματα. Δεν είμαι αυτή τη στιγμή στο σημείο της φωτιάς. Έχουμε τηθεί από χθες ένα αέρια μέσα, δεν είχαν έρθει λόγω ανέμου. Τώρα έχει πέσει λίγο άνεμο σχέση με χθες. Οπότε πιστεύουμε να είναι καλύτερη και ας πούμε να τελειώσουμε τον εφιάλτη με αυτή την κακή βραδιά που περάσαμε χθες στη Σιτία.
0: Άρα λοιπόν συντονιζόσαστε και για την σημερινή ημέρα. Θα πάνε κι άλλοι, θα στείλετε κι άλλους. Από ό,τι αντιλαμβάνομαι περισσότερο είναι εθελοντές και υπάλληλοι του Δήμου,
1: είναι
0: κύριε Φυγετάκη.
1: Του Δήμου. Σωστά, είναι υπάλληλοι του Δήμου οι οποίοι έχουν υπηρεσία προστασίας. Είναι η εθελοντική ομάδα ΕΔΕΑΚ η οποία έχει γνώσεις πυρόσβεσης και είναι ενταγμένη στα μητρώα της πολιτικής προστασίας, του Υπουργείου και η οποία συνδράμει. Και φυσικά να ευχαριστήσω και από τον αέρα της εκπομπής σας τους ιδιώτες που έτρεξαν την πρώτη στιγμή με δικά τους μέσα, με δικές τους συντροφόρες. Όλοι οι αγροτικοί συνεταιρισμοί από γύρω από την φωτιά στείλανε προσωπικό και μέσα και συνδράμουν όλοι να σωθούν οι περιουσίες των ανθρώπων και προφανώς να σωθεί, να μην συμβεί κάτι με ανθρώπινη ζωή.
0: Κύριε Αντιδήμαρχε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Να είσαστε σίγουρος ότι θα σας ενοχλήσουν και οι υπόλοιπες εκπομπές του Real FM, διότι εδώ στο αληθινό ραδιόφωνο θέλουμε να μαθαίνουμε αυτά τα οποία συμβαίνουν από πρώτο χέρι και πραγματικά σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη βοήθειά σας. Να είστε καλά.
1: Στην επόμενη κλίση να είναι παρελθόν η φωτιά.
0: Αυτό ευχόμαστε όλοι. Αυτό ευχόμαστε όλοι. Να είστε καλά, κύριε Φυγετάκη. Καλημέρα σας. Στην Κρήτη σπέβδει εκτάκτος ο επιθεωρητής του πυροσβεστικού σώματος προκειμένου να ερευνήσει και τον τρόπο, τα αίτια, πώς προήλθε ο θάνατος των δύο πυροσβεστών στο νότιο Ρέθυμνο. Σύμφωνα με αυτά τα οποία έχουμε στα χέρια μας, σε επίπεδο πληροφοριών εγκλωβίστηκαν στο μέτωπο της φωτιάς στην περιοχή Κρία Βρύση. Έχασαν τον προσανατολισμό τους οι δύο άνδρες από τους πυκνούς καπνούς με αποτέλεσμα να εγκλωβιστούν στις φλόγες και μάλιστα όσοι έχετε δει βλέπω τις φωτογραφίες τώρα μπροστά μου με το καμένο όχημα της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Είναι από αυτά που λέμε ότι σφίγγει το στομάχι, ρε παιδί μου. Αυτοί οι ήρωες, αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι δεν υπολογίζουν τίποτα, τώρα θα μου πείτε λαϊκίζεις πρωί-πρωί. Η πραγματικότητα, να ξέρετε, δεν είναι λαϊκισμός. Με 3:60 στην κυριολεξία πέφτουν στη μάχη να αντιμετωπίσουν τις φλόγες, να αντιμετωπίσουν την οποιαδήποτε πυρκαγιά. Δεν υπολογίζουν απολύτως τίποτα. Έχουν ένα στόχο να σβήσουν να σβήσουν τις φωτιές. Και με κάποιες φορές δυστυχώς δεν καταλήγει όπως θα έπρεπε. Μην πούμε κάτι περισσότερο. Επαναλαμβάνω, ο επιθεωρητής του πυροσβεστικού σώματος κατεβαίνει στην Κρήτη προκειμένου να διερευνηθούν όλα τα αίτια, να μην για το τι ακριβώς συνέβη. Είναι πολύ μα πολύ άσχημα τα πράγματα στο Ρέθυμνο. Αυτό το κρατάμε. Έχουν εκενωθεί οικισμοί στο Ρέθυμνο, έχουν απομακρυνθεί πολίτες, έχουν απομακρυνθεί επισκέπτες, γιατί βρισκόμαστε εν μέσω της τουριστικής περίοδου και γίνεται ένας πανικός. Υπάρχουν χιλιάδες τουρίστες, μαθαίνω, στην περιοχή, ειδικά στο κομμάτι της Αγίας Γαλήνης. Βρίσκονται πάρα μα πάρα πολλοί τουρίστες. Διαβάζω και πολλές λεπτομέρειες στο ενικός.gr. Να μπείτε και εσείς να τις διαβάσετε και να ενημερωθείτε. Σήμερα θα τελεστούν, επειδή με ρωτάτε, σήμερα θα τελεστούν οι κηδείες των δύο πυροσβεστών που εγκλωβίστηκαν μέσα στο όχημά τους. Αυτά. Να διαβάσω μερικά μηνυματάκια σας, να πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και να επανέλθουμε για φινάλε. Προσπαθούμε να επικοινωνήσουμε και με την Λακωνία εκεί στο Γήθιο για να δούμε ποια είναι η κατάσταση και βεβαίως γιατί είχαμε και εκεί τραγικό περιστατικό, ένας πυροσβέστης έχασε τη ζωή του. Καλημέρα κυρία Παναγιώτα, τι κάνετε την αγάπη μου. Καλημέρα λέει κύριε Σπύρο μας, καλή εκπομπή. Είμαστε παρατημένοι στο έλεος του Θεού, ό,τι μπορούμε κάνουμε μόνοι μας. Και μου αναφέρει και μία προσωπική της ιστορία με το ΙΚΑ. Ωραία. Δεν θα... Μα τώρα είναι δυνατόν. Θα θέλατε, σας παρακαλώ πάρα πολύ, κυρία Γιώτα, να μου γράψετε σε ποια περιοχή. Να είσαι ασθενής όπως η κυρία Γιώτα, να πρέπει να κάνεις, να έχεις ξεκινήσει φυσικοθεραπείες, να πηγαίνεις για να κάνεις τις φυσικοθεραπείες και την τρίτη ημέρα να χαλάσει το ασανσέρ. Και 4 μέρες το ασανσέρ είναι χαλασμένο. Κύριε Υπουργέ, το ακούτε? Τώρα βέβαια και να τα ακούει ο κύριος Υπουργός ή να το μεταφέρουν, θα πρέπει, σας παρακαλώ κυρία Γιώτα, να μου πείτε σε ποιο ΙΚΑ. Φαντάζεστε, να πάρεις ένα τηλέφωνο και να πεις ότι έχει χαλάσει ασανσέρ και να σου πούνε σε ποιο ΙΚΑ από όλα, γιατί έχουμε καμία δεκαπενταριά χαλασμένα. Λοιπόν, αστειεύομαι, αλλά δεν είναι καθόλου αστείο αυτό το οποίο περνά και τραβά ένας άνθρωπος, μία γυναίκα η οποία κάνει φυσικοθεραπείες και έχει χαλάσει το ασανσέρ στο ΙΚΑ. Εκεί που πηγαίνει. Λοιπόν, θέλω περισσότερες λεπτομέρειες, κυρία Γιώτα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για το μήνυμα, σε κάθε περίπτωση. Θα έχουμε τηλεοπτική συνάντηση ούτως ή άλλως με τον κύριο Γεωργιάδη αύριο, οπότε είναι ευκαιρία. Γεια σου Άρη μου, την καλημέρα μου. Δεν είναι όλα τα πράγματα για να παίζουμε, για να κάνουμε πλακίτσα. Καλό είναι το πείραγμα το οποίο υπάρχει ανάμεσά μας και το απολαμβάνω, οφείλω να σου πω. Αλλά από τη στιγμή που η πυροσβεστική υπηρεσία θρηνεί για το χαμό 3 μελών της, για την οικογένεια αυτή, οι πυροσβέστες, για την πυροσβεστική υπηρεσία, καλό είναι να μην, να το βλέπουμε λίγο περισσότερο, έτσι, λίγο πιο σοβαρά το θέμα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο Χρήστος από την Κυψέλη, καλημέρα Σπύρο, φόβος και τρόμος λέει σε όλα τα κόμματα. Δεν θα το διαβάσω το μήνυμά σου για το, στο κόμμα στο οποίο αναφέρεσαι, και ασφαλώς αυτό το οποίο λες, έχουν γραφτεί, έχουν ανέβει κάποια, δεν ξέρω, εμένα μου αγγίζει τα όρια της μυθοπλασίας. Πώς μπορεί το ένα πρόσωπο το οποίο αναφέρεις, ο μοναδικός 3 εκατομμυριούχος του πλανήτη να θέλει να ασχοληθεί με κόμμα το οποίο, δηλαδή, να τα βάζουμε λίγο τα πράγματα. Αυτό, τίποτα άλλο. Καλημέρα Τάσο. Στο Μαρκόπουλο κάει και άλλο ένα εργοστάσιο ανακύκλωσης, μου γράφει ο Τάσος, ναι. Εχθές το βράδυ γύρω στις 10, 10 και 4 μας ήρθε η ειδοποίηση και μάλιστα μόλις είχα φτάσει στο σπίτι εγώ και οφείλω να σας πω ότι δεν, προφανώς ένα δεκάλεπτο αργότερα αφού του πέρασε από το σημείο έπιασε φωτιά. Μας ειδοποίησαν λοιπόν ότι υπάρχει, με συγχωρείτε, η συγκεκριμένη φωτιά στο εργοστάσιο ανακύκλωσης. Επικοινώνησα με τον Δήμαρχο, ο Μαρκοπούλου Μπορτοράφτη, εκεί στα Μεσόγεια και μάλιστα μου είπε ότι οριοθετήθηκε η φωτιά πάρα πολύ γρήγορα. Αλλά ναι, είναι γεγονός, μιλάμε για ένα εργοστάσιο ανακύκλωσης. Έχουμε πει, ότι μας έχει κάνει πολύ εντύπωση που το τελευταίο χρονικό διάστημα παίρνει φωτιά το ένα πίσω από το άλλο. Κάποιοι λένε ότι έχει να κάνει με το γεγονός ότι έχουν σταματήσει οι επιδοτήσεις. Βγαίνει. Αλλά αυτό δεν έχει λογική. Λοιπόν, το αφήνουμε εδώ. Πρέπει να πάμε σε διαφημισούλες. Πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και επανερχόμαστε.

0: Real FM.
1: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω από το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
2: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
3: Ψάχνετε ακόμα το ιδανικό κλιματιστικό? Το Offit FV12 Inverter 12.000 BTU προσφέρει άνεση και οικονομία με υψηλή ενεργειακή απόδοση, Wi-Fi και αυτοκαθαρισμό. Offit FV12. Η αξιόπιστη επιλογή στην τιμή που θέλεις.
4: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Ίων. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Ο Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά? Όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει. Ίων. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. more.com.
5: Ο αγαπημένος μας Τζερόνιμος Στίλτον σε αποστολές που κόβουν την ανάσα. Η νέα σειρά βιβλίων «Κυνηγή μυστηρίων» σας ταξιδεύει σε απίθανους κόσμους γεμάτους δράση και φαντασία. Μπείτε στην ομάδα των κυνηγών, λύστε γρίφους, ανακαλύψτε μυστικά, αντιμετωπίστε πλάσματα και παγίδες και ζήστε την πιο απίθανη περιπέτεια παρέα με τον μοναδικό Τζερόνιμο Στίλτον. «Κυνηγή μυστηρίων» από τις εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα. Pediobooks.gr.
6: Αυτή την Κυριακή, ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Θανατηφόρα συνταγή, μυστήριο, αγωνία και ανατροπές στην αυτοτελή περιπέτεια της best-seller σειράς «Φόνη με άρωμα χαρτιού» των New York Times από τη συγγραφέα Έλερι Adams. Μαζί, Real Taste and Style. Το καλοκαίρι έχει γεύση από Κυκλάδες και εμείς ακολουθούμε τις πιο γευστικές διαδρομές του Αιγαίου. Ακόμη, μαστορέματα, έξυπνες καλοκαιρινές κατασκευές για κάθε χώρο και κάθε στυλ. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης. Στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Εδώ είμαστε, 49 λεπτά μετά τις 7 η ώρα το πρωί. Ανεξέλεγκτη η μεγάλη πυρκαγιά στο Ρέθυμνο. Θα συνεχίσει η ενημέρωση εδώ στο Real FM, γιατί εμείς σε λίγο θα παραδώσουμε το στούντιο, το ραδιοθάλαμο, στον Ιωσήφ Καλαμαράκη και την Κασιανή Βραχά. Συνεχίζεται η ενημέρωση από το αληθινό ραδιόφωνο για το τι ακριβώς συμβαίνει στα μέτωπα των πυρκαγιών. Εμείς κάναμε μια βολτίτσα, ο Θεός να την κάνει, μακάρι να την κάναμε για διαφορετικούς λόγους. Πήγαμε μέχρι το Πλωμάρι, μας ενημέρωσε ο Γιάννης ο Συνάνης. Πήγαμε και μέχρι τη Σιτία, μιλήσαμε με τον Αντιδήμαρχο, μας είπε πως είναι τα πράγματα εκεί. Προς ενίσχυση της μεγάλης πυροσβεστικής δύναμης που επιχειρεί στο νησί, αναμένονται στο λιμάνι της Σούδας, στα Χανιά, ακτοπλοϊκός από τον Πειραιά, ακόμη 18 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρων και 6 οχήματα που έχουν διατηθεί από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Συνεχώς ενισχύονται λοιπόν οι δυνάμεις της πυροσβεστικής υπηρεσίας, διότι είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα αυτή τη στιγμή που αντιμετωπίζει η χώρα σε σχέση με τα μέτωπα της φωτιάς. Για το νομό Λασιθίου στη Σιτία μας ενημέρωσε ο Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας του Δήμου. Είναι καλύτερη, έχει οριοθετηθεί σε βουνοκορφή, αλλά είναι δύσκολα προσεγγίσιμη η συγκεκριμένη βουνοκορφή. Έχουν κάνει έτοιμα για τα πτητικά μέσα, ήδη πετάνε. Ας ελπίσουμε πως μέχρι το τέλος, τι να σας πω, το συντομότερο δυνατό, να έχει σβήσει φωτιά. Να είναι τα πάντα πολύ μα πολύ καλύτερα. Μάχη με τις αναζωπηρώσεις δίνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις στο Πλωμάρι της Λέσβου. Ξεκίνησαν τις ρήψεις νερού από αέρος με το πρώτο φως της ημέρας, όπως μας τα είπε δηλαδή ο Γιάννης. Η χθεσινή ημέρα ήταν πολύ βαριά, διότι σημαδεύτηκε με την τραγική απώλεια τριών πυροσβεστών, δύο στο Ρέθυμνο και ένας στο Γήθιο. Έχουν προχωρήσει οι αρχές για τις φωτιές σε Ηράκλειο, Κρήτη, Εύβοια, Λακωνία και Πάρο σε 8 συλλήψεις. 2 συνελήφθησαν για απόπειρα εμπρισμού από πρόθεση και 6 για πρόκληση πυρκαγιών από αμέλεια. Μεταξύ αυτών ο Δήμαρχος Πάρου, θα σου το ξαναλέω, ο Αντιδήμαρχος Καθαριότητας του Δήμου, καθώς και ένας υπάλληλος του Δήμου για την έλλειψη μέτρων πυρασφάλειας στο Χιτά, από που ξεκίνησε η πυρκαγιά στην Πάρο. Υπάρχουν υποψίες, υπάρχουν υπόνοιες ότι από έναν εγκαταλελειμμένο Χιτά ξεκίνησε και η πυρκαγιά στη Λέσβο. Μας τα είπε ο συνάδελφος. Άρα εκεί κάτι συμβαίνει. Καμπανάκι. Καμπανάκι ότι κάποιοι δεν έχουν κάνει σωστά τη δουλειά τους. Υπάρχουν και πολλά μηνύματα ότι εκεί στο Αργοστόλι στην Κεφαλονιά δεν έχουν καθαριστεί τα πράγματα πάρα πολύ καλά, και από την πλευρά του Δήμου και από την πλευρά των πολιτών. Για κοιτάξτε, σήμερα προσοχή προς Θεού. Είναι πολύ υψηλός ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς. Είναι κατηγορία κινδύνου 4 και στην Αττική. Υπάρχουν και άλλες περιοχές που παραμένουν στην κατηγορία 4. Η Κρήτη, η μισή Πελοπόννησος, Κορινθία, Αργολίδα, Αρκαδία, Λακωνία. Έτσι, για να έχετε το νου σας. Ασφαλώς το λεκανοπέδιο της Αττικής, η μισή Στερεά Ελλάδα, σχεδόν ολόκληρη η Εύβοια, μόνο το βόρειο κομμάτι της εκεί που είναι προς τη, πες το, που είναι τα Λουτρά της Εδιψού. Στα Λουτρά της Εδιψού πηγαίνετε κανονικότατα, βουτήξετε κιόλας μέσα. Δωδεκάνησα και Κυκλάδες είναι σε κατάσταση, σε κατηγορία κινδύνου 4, πολύ υψηλή η επικινδυνότητα. Να έχετε το νου σας. Όχι μπαρμπεκιού, όχι, τώρα μην, τα λέμε και τα ξαναλέμε. Δηλαδή τι άλλο πρέπει να γίνει, πρέπει να υπάρχει και ένας αστυνομικός πάνω από το κεφάλι του κάθε, μην πω τώρα καμιά βαριά κουβέντα. Γιατί όντως σε αυτή τη χώρα τελικά πώς συνεννοούνται οι βλαμμένοι μεταξύ τους ένα πράγμα, κυρία Ψάλτη. Πώς συνεννοούνται, μεταξύ τους συνεννοούνται, οι υπόλοιποι τι φταίμε, κυρία Ψάλτη. Πάση περιπτώσει, να διαβάσω μερικά μηνυματάκια, διότι... μάλιστα. Άλλη καταγγελία, ο Σωτήρης, ο Τριφυλάρας, μου στέλνει και φωτογραφία. Στο δάσος Χαϊδαρίου, στην 25η Μαρτίου, τα ακούτε, εδώ και μία εβδομάδα, ξύλα και μπάζα πάνω στο πεζοδρόμιο. Δίπλα στον κάδο απορριμμάτων. Δεν ξέρω ποιο αστέρι της Βασκομιλιάς είχε τη φαϊνή ιδέα. Μπάζα, ξύλα, ό,τι μπορείτε να φανταστείτε στο πεζοδρόμιο. Και από ό,τι καταγγέλει ο ακροατής μας εδώ, ο Σωτήρης, εδώ και μία εβδομάδα είναι αυτή η εικόνα. Λοιπόν, στο Δήμο Χαϊδαρίου, 25 Μαρτίου, στείλτε κάποιους για να τα καθαρίσουν. Έλεος δηλαδή. Ο Γιώργος από τα Χανιά, καλημέρα Σπύρο. Από τη στιγμή που η Ελλάδα καίγεται, από τη στιγμή που διαφαίνεται κινητικότητα στο Κυπριακό, πώς θα συνδέεις μωρέ όλα ρε Γιώργο μου, τι σχέση έχει το ένα το άλλο? Αναφέρεσαι και στη Μέση Ανατολή. Το Υπουργικό, λες γιατί, εφόσον γίνονται όλα αυτά, το Υπουργικό Συμβούλιο γιατί να κατεβάσει ρολά? Ρε παιδί μου, υποτίθεται ότι είναι το τελευταίο Υπουργικό Συμβούλιο, γίνεται κατά μέσο όρο ένα Υπουργικό Συμβούλιο το μήνα. Άρα λοιπόν το επόμενο Υπουργικό Συμβούλιο θα συνέλθει προς τα τέλη Αυγούστου. Αυτό. Εάν τώρα ενδιάμεσα χρειαστεί, ασφαλώς, ούτως ή άλλως δεν τους έχει δώσει άδεια ο Μητσοτάκης. Μαθαίνω. Όσοι πάνε στα πεταχτά θα πηγαίνουν τα Σαββατοκύριακα στις περιφέρειές τους. Διότι ναι, μεν εκλογές την άνοιξη του 2027, αλλά ποτέ δεν ξέρεις. Καλημέρα Σπύρο, γράφει ο Λεωνάρδος. Πώς να εμπιστευτείς τους ανθρώπους πλέον, ανευθυνότητα στο λόγο, στις πράξεις, σε όλα. Καλή εκπομπή, αληθινή ενημέρωση. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το μήνυμά σου Λεωνάρδο. Καλημέρα Αβραάμ, καλημέρα Θανάση. Καλημέρα Θοδωρή. Ναι, δεν έχει πάει καθόλου καλά το πράγμα Θοδωρή μου, έχεις απόλυτο δίκιο. Όταν έχουμε τρεις πυροσβέστες νεκρούς. Καλημέρα Θανάσιε, καλημέρα Βαγγέλη. Ενημερώστε λέει ότι από Κιάτο προς Πειραιά ο προαστιακός, δύο λεπτάκια έχουμε. Από Κιάτο προς Πειραιά ο προαστιακός δεν λειτουργεί λόγω προβλήματος στο τρένο. Λοιπόν, θα το ψάξουμε. Βαγγέλη, καμία ενημέρωση ή εναλλακτική με πούλμαν στους επιβάτες, πώς θα πάνε στις εργασίες τους, ακόμη ένα πρόβλημα στα σχεδόν καθημερινά. Δηλαδή, όντως τώρα χάλασε ο σειρμός του προαστιακού και σας έχουν αφήσει πού, στη μέση του πουθενά? Ειλικρινά, πρώτα απ' όλα σε ποια στάση, σε ποιο σημείο, σε ποια πλατφόρμα σας έχουν αφήσει? Βαγγέλη μου, να δώσεις περισσότερα στοιχεία σε παρακαλώ πολύ, εγώ δεν προλαβαίνω, αλλά επειδή έρχονται ο Ιωσήφ με την Κασιανή, πίστεψέ με, θα το κουμαντάρουνε το θέμα μια χαρά. Μια χαρά. Δεν είναι δυνατόν να μην έχετε καμία ενημέρωση, δηλαδή σας είπαν χάλασε ο σειρμός, κατεβείτε, γεια σας. Και θα πάτε πού? Πάρετε ταξάκι, σας πληρώσουν το ταξί. Λοιπόν, θα μιλήσουμε και με το Υπουργείο Μεταφορών για να δούμε τι ακριβώς γίνεται. Καλημέρα, Βαγγέλη μου, από τη Θεσσαλονίκη. Αναφέρεσαι στον κύριο Κυριαζίδη. Ναι, θα τα πούμε αύριο για τον κύριο Κυριαζίδη. Αφήστε να δούμε και τις εξελίξεις. Λοιπόν, πολύ γρήγορα πριν σας αφήσω, σας λέω το εξής. Το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας μας προσκαλεί και φέτος στο Park Your Cinema Kids, στο ξέφωτο του Κέντρου Πολιτισμού, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, για ένα καλοκαίρι γεμάτο σινεμά με δημιουργικές δράσεις και καλοκαιρινές εμπειρίες για τα παιδιά και όλη την οικογένεια. Κάθε Σάββατο οι μικροί μας φίλοι απολαμβάνουν αγαπημένες παιδικές ταινίες εμπνευσμένες από το βυθό της θάλασσας. Μία ώρα πριν από την ταινία, τα παιδιά συμμετέχουν στα workshops Ιστορίες του Βυθού, γεμάτα χρώμα, παιχνίδι και φαντασία, δημιουργώντας τους δικούς τους καλοκαιρινούς κόσμους. Πήγαινε από νωρίς για να εξασφαλίσεις τη θέση σου, να απολαύσεις popcorn από το περίπτερο της δράσης και να βγάλεις αναμνησικές φωτογραφίες στο photo booth πριν ξεκινήσει η προβολή. Δωρεάν όλα αυτά, κυρία Ψάλτη. Αυτό το Σάββατο, 1η Αυγούστου, ο απίθανος Μωρής, ο παμπώνυρος γάτος Μωρής και η ασυνήθιστη παρέα του έχουν στήσει την τέλεια κομπίνα μέχρι που φτάνουν σε μια πόλη όπου τίποτα δεν είναι όπως φαίνεται. Μια ξεκαρδιστική αλλά και γεμάτη περιπέτεια ιστορία για τη φιλία, την εξυπνάδα και το θάρρος που θα διασκεδάσει μικρούς και μεγάλους. Σας ζάλισε τα φτάκια για τρεις ολόκληρες ωρίτσες η αφεντιά μου, Σπύρος Παπαδάκης. Μαρία Ψάλτη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Η κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη, επίσης σας ευχαριστώ. Στο τηλεφωνικό κέντρο ακολουθούν Ιωσήφ Καλαμαράκης, Κασιανή Βραχά. Θα τα πούμε αύριο στις 5. Γεια χαρά.
1: Real FM.
2: Η ενημέρωση αλλάζει επίπεδο και τώρα είναι πάντα μαζί σου. Κατέβασε τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διάβασε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ακού ζωντανά τον Real FM 97,8. Δες γρήγορες συνόψεις άρθρων με Real AI. Το νέο app του real.gr. Η ενημέρωση πιο έξυπνη από ποτέ. Διαθέσιμο δωρεάν για iOS και Android.
3: Τώρα οι καλοκαιρινές προσφορές Nissan Summer Sales σε ταξιδεύουν. Απόκτησε Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Επισκέψου μια έκθεση Nissan έως 31 Ιουλίου και φύγε με το νέο σου αυτοκίνητο.
4: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
5: Να Ογκούστα, τα ροδάκινα στα καλύτερά τους. Απολαύστε διαλεχτά, ζουμερά και πεντανόστιμα ροδάκινα κάθε στιγμή. Ροδάκινα Να Ογκούστα. Η γεύση της φύσης. Από τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Νάουσας.
6: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ, σχέδιο μόδας. Με διεθνείς πιστοποιήσεις υπεροχής και επαγγελματική αποκατάσταση στην Αιγαίο ΣΠΑΣ, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης ΣΠΑΣ σε Ελλάδα και Κύπρο. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
7: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει η αξία.
1: Real FM. Η ώρα είναι 8.
8: Πολιτικές εξελίξεις.
9: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
10: Κοινωνία.
8: Οικονομία.
11: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
12: Διεθνείς ειδήσεις.
8: Αθλητικά.
12: Πολιτισμός.
13: Ηθοποιός σημαίνει φως.
8: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
14: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σου και ώρα να διαχειριστείς πιο εύκολα την καθημερινότητα της επιχείρησής σου με το Business Banking Τουρισμό της Eurobank.
15: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM με τον Θοδωρή Αξελό. Σε πλήρη εξέλιξη είναι οι φωτιές σε νότιο Ρέθυμνο, Σιτία και Πλωμάρι Λέσβου. Στα σημεία επιχειρούν ισχυρές επίγειες και νεαρείς δυνάμεις. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, η πυρκαγιά στο Ρέθυμνο είναι η πιο δύσκολη, καθώς έχει πολλαπλά μέτωπα και λόγω των ισχυρών ανέμων επεκτείνεται αρκετά γρήγορα. Περισσότερα στο ενικός.gr. Τρεις πυροσβέστες έχασαν τη ζωή τους στα πύρινα μέτωπα σε Κρήτη και Πελοπόννησο. Δύο στο νότιο Ρέθυμνο όταν εγκλωβίστηκαν στο όχημά τους και ένας ο οποίος κατέρευσε από παθολογικά αίτια στον Αγερανό Γηφίου. Σε αυτό συλλήψεις για απόπειρες εμπρισμού και πρόκληση πυρκαγιών από αμέλεια προχώρησαν οι αρχές σε Ηράκλειο, Ερέτρια Εύβοιας, Γήθιο Λακωνίας και Πάρο. Ανάμεσά τους είναι ο Δήμαρχος Πάρου, ο Αντιδήμαρχος Καθαριότητας, ο εργολάβος του Φορέα Διαχείρισης Απορριμμάτων καθώς και ο οδηγός απορριμματοφόρου του Δήμου. Σήμερα θα οδηγηθούν στον εισαγγελέα. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς προβλέπεται για σήμερα στις περιφέρειες Αττικής, Πελοποννήσου, Στερεάς, Βορείου και Νοτιού Αιγαίου και Κρήτης. Συνεδριάζει στις 11 υπό τον Πρωθυπουργό το Υπουργικό Συμβούλιο. Το απόγευμα ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα υποδεχθεί στο Μέγαρο Μαξίμου τον Πρωθυπουργό της Βαβαρίας, Μάρκου Σέντερ. Νέο κύμα αεροπορικών επιθέσεων κατά του Ιράν εξαπέλυσαν τη νύχτα οι Ηνωμένες Πολιτείες. Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, πλήγησαν στόχοι των φρουρών της Επανάστασης, μεταξύ των οποίων κέντρα στρατιωτικής διοίκησης, εγκαταστάσεις πυράβλων καθώς και ναυτικές υποδομές. Πολύ αυξημένη κίνηση στο Κηφισό από Νέα Φιλαδέλφεια ως Περιστέρη και από Σεπόλια μέχρι Νέα Φιλαδέλφεια, στην Αθηνών από Χαϊδάριος Καραμαγκά, ανατμήματα σε Κηφισίας Μεσογείων και στις εξόδους για Λαμία της Αττικής Οδού.
14: Στη Eurobank στηρίζουμε τις τουριστικές επιχειρήσεις 365 ημέρες το χρόνο με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός για κάθε ανάγκη σε κάθε εποχή.
16: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
10: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
17: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
15: Ο Παναθηναϊκός ήρθε σε συμφωνία με τον Γάλλο γκάρτ Σιλβέν Φρανσίσκο που έπαιζε στη Βιλερμπάν προκειμένου τον εντάξει στο δυναμικό του. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
17: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
15: Γενικά αίθριος άνεμη, βόρειο-ανατολική έως 8 μποφόρ. Στους 34 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 33 στη Θεσσαλονίκη.

0: στους 97,8.
1: Το κορυφαίο γυναικείο περιοδικό in style, γεμάτο μόδα, ομορφιά και αγαπημένους celebrities, τώρα και στα περίπτερα. Η Ζέτα Μακρυπούλια, η Victoria Woods και η Isabelle Huppert μοιράζονται τις ιστορίες τους σε ένα τεύχος γεμάτο ομορφιά και καλοκαιρινό στυλ. Ζητήστε το τώρα στα περίπτερα.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: 6 λεπτά μετά από τις 8 στον Real FM 97,8. Καλημέρα και καλό σας βρήκαμε.
1: Καλημέρα σε μια μέρα που δεν είναι η καλύτερη που θα μπορούσαμε να έχουμε και δυστυχώς δεν είναι η πρώτη φορά που εν μέσω καλοκαιριού έχουμε τέτοιες δυσάρεστες ειδήσεις.
0: Γιατί αν και έχουμε συνηθίσει κάθε καλοκαίρι η χώρα να ταλαιπωρείται από τις πυρκαγιές, η χθεσινή ημέρα ήταν διαφορετική γιατί είχαμε και την τραγωδία με 3 νεκρούς πυροσβέστες. 2 στη Κρήτη, στο Ρέθυμνο και έναν στο Γήθιο. Από παθολογικά αίτια, ο τρίτος στο Γήθιο, οι 2 στην Κρήτη εγκλωβίστηκαν δυστυχώς και έχασαν την ζωή τους προσπαθώντας να ξεφύγουν από τη φωτιά. Συλληπιτήρια στις οικογένειές τους και βέβαια συλληπιτήρια στο πυροσβεστικό σώμα που θρηνεί για άλλη μια φορά στελέχη του τα οποία μάχονται στο πεδίο για να προστατέψουν ζωές, περιουσίες και φυσικό περιβάλλον. Δύσκολη μέρα λοιπόν, δύσκολη νύχτα κυρίως για το Ρέθυμνο αλλά και για την Μυτιλίνη. Ρέθυμνο, Σιτία είναι 2 τα μέτωπα κάτω στην Κρήτη και το 3ο είναι στο πλωμάρι της Λέσβου.
1: Φωτιές που ξέσπασαν η Λέσβος και το Ρέθυμνο ξέσπασαν νωρίς χθες το μεσημέρι, ενώ η Σιτία ξέσπασε λίγο αργότερα. Έδωσαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις και στις 3 αυτές περιοχές ολονύχτια μάχη με τις φλόγες. Είναι πάρα πολύ δυνατοί άνεμοι που πνέουν, δυσκολεύουν το έργο της κατάσβεσης τόσο επίγεια, τόσο και αέρια, ειδικά στο Ρέθυμνο. Λόγω των πολύ ισχυρών ανέμων δεν μπορούν να επιχειρήσουν καθόλου ένα αέρια μέσα, όπως περιγράφουν οι άνθρωποι που είναι εκεί στο επιχειρησιακό πεδίο. Ρίχνουν νερό με τα αεροπλάνα και τα ελικόπτερα και πηγαίνει σε άλλη κατεύθυνση από αυτή που στόχευαν, οπότε δεν υπάρχει λόγος και να κινδυνεύουν οι πιλότοι στα εναέρια μέσα.
0: Ναι, γιατί χθες λέει η άνεμη ήταν ένταση 7 με 8 μποφόρ, αλλά ανά περιόδους υπήρχαν ρηπές μέχρι και 11 μποφόρ στη συγκεκριμένη περιοχή. Γι' αυτό το λόγο ήταν δύσκολο να επιχειρήσουν τα εναέρια μέσα.
1: Και ένα τόσο μεγάλο μέτωπο φωτιάς, νομίζω ότι όσες επίγειες δυνάμεις και να έχεις εκεί, αν δεν βοηθήσει, αν δεν βοηθήσουν τα εναέρια μέσα, δεν θα μπορέσει να τεθεί γρήγορα σε υποέλεγχο.
0: Να πούμε την πρώτη καλημέρα σήμερα στο Βασίλη και στους εθελοντές πυροσβέστες που μας ακούνε στον Άγιο Στέφανο και είναι αυτή την ώρα επιφυλακή. Καλημέρα παιδιά, καλή δύναμη σε όλους. Και σε εσάς εκεί στον Άγιο Στέφανο, αλλά και σε ολόκληρη τη χώρα όπου βρίσκονται σε επιφυλακή οι πυροσβέστες μας. Η κυρία Κασιανή Βραχά στο ένα μικρόφωνο του αληθινού ραδιοφώνου.
1: Ο κύριος Ιωσήφ Καλαμαράκης στο άλλο.
0: Η κυρία Μαρία Ψάλτη απέναντί μας στην επιμέλεια του ήχου και η κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη στο τηλεφωνικό κέντρο στο 211-200-8200. Studio3LFM.gr για τα δικά σας μηνύματα. Φυσικά θα πάρουμε εικόνα από το τι συμβαίνει αυτή την ώρα στα μέτωπα και στην Κρήτη αλλά και στη Μυτιλίνη. Ταυτόχρονα έχουν αρχίσει και έρχονται από την εκπομπή του Σπύρου Παπαδάκη νωρίτερα μηνύματα για πρόβλημα που υπάρχει στον προαστιακό. Τι έχει συμβεί, Κασιανή?
1: 6:57 υπάρχει μια ανακοίνωση από την Hellenic Train ότι λόγω ενός έκτακτου γεγονότος που δεν μας λέει τι είναι αυτό ακριβώς, θα υπάρξουν καθυστερήσεις και ματαιώσεις στα προγραμματισμένα δρομολόγια στη γραμμή Κιάτο Πειραιάς. Ήδη έχει καταργηθεί, δεν έγινε το δρομολόγιο στις 6:28 και αναμένονται και νέες καθυστερήσεις.
0: Αυτό λέει η ανακοίνωση. Από την άλλη πλευρά, οι άνθρωποι οι οποίοι προσπάθησαν να μετακινηθούν σήμερα το πρωί και δεν τα κατάφεραν, λένε ότι δεν έχουν καμία ενημέρωση. Έτσι, ας το κρατήσουμε και αυτό, γιατί υπάρχουν διαμαρτυρίες από τους επιβάτες ότι τους άφησαν στη μέση της διαδρομής χωρίς να υπάρχει καμία ενημέρωση και χωρίς να υπάρχει και μέρημνα για τη μετακίνησή τους, για παράδειγμα, με κάποιο λεωφορείο. Το παρακολουθούμε, το βλέπουμε, θέλουμε και τα δικά σας μηνύματα στο studio3lfm.gr. Προς το παρόν όμως
1: θα πάμε στην Κρήτη, στον Δήμαρχο Αγίου Βασιλείου, ο κύριος Γιάννης Θεταράκης. Δήμαρχε, καλημέρα.
0: Καλή σας ημέρα από την Αθήνα.
2: Καλημέρα σας και στους ακροατές σας.
0: Ελπίζουμε να είναι σήμερα καλύτερα τα πράγματα. Πώς είναι η κατάσταση αυτή την ώρα?
2: Ναι, είναι καλύτερα, είναι σε ύφεση τα μέτωπα όλα. Υπάρχουν συνεχείς αναζωοπυρώσεις βέβαια, αλλά υπάρχουν οι πυροσβέστες και οι εθελοντές του Δήμου που επεμβαίνουν αμέσως για να μην επεκταθεί πάλι να γίνει κανένα ενεργό μέτωπο.
0: Οπότε μπορούμε να πούμε ότι είναι υποέλεγχο δηλαδή.
2: Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, ναι, αλλά ξέρετε, επειδή πνέουν άνεμοι ίσως και 12 μποφόρ με 13 ρηπές, δεν μπορούμε να είμαστε σίγουροι την επόμενη μισή ώρα τι θα γίνει, καταλάβετε.
0: Το καταλαβαίνουμε απόλυτα αυτό το οποίο λέτε.
2: Δυστυχώς αυτή η πυρκαγιά είχε κάποια χαρακτηριστικά, δηλαδή βλέπατε τον άνεμο να πνέει σε μία κατεύθυνση και άλλαζε αμέσως και πήγαινε προς την αντίθετη κατεύθυνση. Δυστυχώς, και γι' αυτό δεν μπορούσαν να τη σταματήσουν οι πυροσβέστες.
1: Έχετε κάνει έναν απολογισμό μέχρι στιγμής πόσα περίπου στρέμματα μπορεί να έχει κάψει φωτιά από χθες? Γιατί ακούγαμε ότι το μέτωπο ήταν 15 χιλιόμετρα.
2: Από 12 μέχρι 15 χιλιόμετρα, όπως το λέτε, ήταν το μέτωπο. Αλλά θα σας πω μόνο για να καταλάβετε την τάξη μεγέθους. Ο Δήμος Αγίου Βασιλείου έχει δύο δημοτικές ενότητες, τη Δημοτική Ενότητα Λάμπησε, τη Δημοτική Ενότητα Φίνικα. Η Δημοτική Ενότητα Λάμπησε είναι τα 2/3 του Δήμου. Από τα 2/3 του Δήμου, το 1/3 περίπου της Δημοτικής Ενότητας έχει καταστραφεί.
0: Είναι μεγάλη λοιπόν η καταστροφή.
2: Είναι τεράστια, πολύ τεράστια.
0: Και βέβαια η μεγαλύτερη καταστροφή ήταν η απώλεια δύο ανθρώπων εκεί πέρα στην αντιμετώπιση της πυρκαγιάς.
2: Εκτός ότι ήταν καταστροφική αυτή η πυρκαγιά, ήταν και φωνική, δυστυχώς.
0: Ήταν δύο άνθρωποι από τα μέρη σας, έτσι, και οι δύο.
2: Βέβαια, από το Αμάρι, εδώ δίπλα. Συντοπίτε μας και φίλοι, γνωστοί και φίλοι, δυστυχώς.
0: Ένας 25χρονος που, όπως μάθαμε, μόλις είχε τελειώσει και τις σπουδές του στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.
2: Ναι. Ήταν πραγματικά, δηλαδή, είναι ανίποτη τραγωδία, πραγματικά. Πραγματικά δεν είναι μόνο το φυτικό κεφάλαιο το οποίο έχει καταστραφεί, τα σπίτια, είναι η ανθρώπινη ζωή.
0: Αυτό είναι πάνω απ' όλα.
2: Είναι το πρώτο, πραγματικά το πρώτο.
0: Και ένας 58χρονος, ο οποίος ήταν πενταετής.
2: Πενταετούς
0: θητείας.
2: Και πάρα πολύ γνωστός και πάρα πολύ φίλος. Πραγματικά πενθεί και ο Άγιος Βασίλης και το Αμάρι, γιατί ήταν από το Αμάρι, από το διπλανό Δήμο, τα παιδιά αυτά.
0: Αυτή λοιπόν είναι η τραγωδία.
1: Ναι, δήμαρχε, ναι. Από ζημιές σε σπίτια και αγροκτήματα νομίζω έχουν πληγεί.
2: Υπάρχουν και σπίτια καμένα, υπάρχουν και στάβλοι υπόστεγα προβάτων, υπάρχουν πέργολες καμένες, στέγες καμένες. Είναι απελπιστική κατάσταση. Όταν θα κάνουμε την αποτίμηση πραγματικά θα είναι που θα ξεκινήσουμε. Αλλά φανταστείτε ότι δεν μπορούμε να έχουμε πρόσβαση σε πάρα πολλές περιοχές. Έχουν πέσει η στήλη της ΔΔΕ. Όλοι έχουν πέσει καλώδια και δεν μπορούμε να κάνουμε μια αποτίμηση, να κάνουμε το χώρο τι και τι έχει συμβεί. Και τι έχει εσύ, η στήλη της ΔΔΕ. Όλοι έχουν πέσει καλώδια και δεν μπορούμε να κάνουμε μια αποτίμηση, να κάνουμε το χώρο τι και τι έχει συμβεί. Και τι έχει καεί αυτή τη στιγμή.
1: Μας είπατε πριν ότι υπάρχουν ρηπές τώρα.

0: η πυρκαγιά λοιπόν όταν, είναι, όταν εδώ πνέουν αυτά τα αποφόρ και δεν υπάρχουν αέρια μέσα, γίνεται καταστροφική τελείως.
1: Υπάρχουν κάποιες πρώτες πληροφορίες για το πώς ξεκίνησε αυτή η πυρκαγιά?
0: Ναι, υπάρχουν πληροφορίες και φοβάμαι πάρα πολύ ότι είναι εμπρισμός, αλλά πιστεύω, γιατί υπάρχει και θεία δίκη, να βρεθεί επιτέλους ποιος είναι αυτός που κάνει αυτές τις καταστροφικές πράξεις.
1: Πιστεύουμε ότι το ανακριτικό της πυροσβεστικής που θα κάνει τις έρευνες να καταφέρει να καταλήξει.
0: Να καταφέρει να καταλήξει, ναι, πραγματικά, διότι πιθανόν να, αυτός ο ίδιος, αν είναι εμπρισμός, κάνουμε κάποιες υποθέσεις έτσι, αυτό θα το πει το ανακριτικό, να είναι... Να ευθύνεται και για άλλες πυρκαγιές στην περιοχή εκεί.
1: Γιατί μας λέτε ότι είναι ένα συχνό φαινόμενο. Κάθε καλοκαίρι, την περίοδο που υπάρχουν ισχυροί άνεμοι, μπαίνουν αυτές οι φωτιές.
0: Ακριβώς, ακριβώς, ακριβώς.
1: Κύριε Ταταράκη, να κρατήσουμε λοιπόν το αισιόδοξο μήνυμα ότι έχει βελτιωθεί η κατάσταση, με την επιφύλαξη βέβαια ότι υπάρχουν ισχυροί άνεμοι ακόμα στην περιοχή, αλλά τουλάχιστον είναι βελτιωμένη η κατάσταση.
0: Ναι.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ για την ενημέρωση και ευχόμαστε το καλύτερο για
0: και
1: την περιοχή.
0: Σας ευχαριστώ. Καλημέρα.
1: Καλή σας ημέρα. Να είστε καλά.
0: Γεια σας.
1: Ήταν ο κύριος Γιάννης Ταταράκης, Δήμαρχος Αγίου Βασιλείου Ρεθύμνου. Θα δούμε λοιπόν και για τις ευθύνες, για την πρόκληση αυτής της πυρκαγιάς, καθώς να πούμε ότι χθες έγιναν 8 συλλήψεις σε ολόκληρη τη χώρα για πυρκαγιές. Άλλες από θερμές εργασίες που έκαναν κάποιοι πολίτες, ενώ υπάρχει η απαγόρευση και η προειδοποίηση ότι δεν πρέπει να γίνονται αυτή την περίοδο, και ταυτόχρονα υπάρχουν και 4 συλλήψεις στην Πάρο, μεταξύ άλλων δήμαρχος, αντιδήμαρχος, εργολάβος και υπάλληλος του Δήμου, επειδή η φωτιά ξεκίνησε, όπως λέγαμε χθες, από χυτά, από χώρο υγειονομικής ταφής απορριμμάτων.
2: Και αυτό που λέει και το ρεπορτάζ είναι ότι δεν ήταν ελεγχόμενος ο χώρος εκεί. Ήταν τα σκουπίδια παντού, δεν ήταν με τις προϋποθέσεις που έπρεπε, και αυτό οδήγησε και τη φωτιά να μεγαλώσει και να γίνουν οι καταστροφές που είδαμε.
1: Ναι, γιατί δεν ήταν ειδικά διαμορφωμένος χώρος, ήταν σε ένα σημείο με κλαδιά που είχαν μεταφερθεί εκεί από τους καθαρισμούς των οικοπαίδων. Από εκεί λοιπόν ξεκίνησε η φωτιά στην Πάρο. Έτσι, το κρατάμε αυτό. Και πάμε στη Μυτιλίνη, πάμε στο άλλο μέτωπο, το άλλο μεγάλο μέτωπο, για να συζητήσουμε με τον κύριο Παναγιώτη Χριστόφα, είναι ο Δήμαρχος Μυτιλίνης. Δήμαρχε, καλημέρα σας.
3: Καλημέρα.
1: Πώς είναι η κατάσταση σήμερα σε εσάς?
3: Είναι λίγο καλύτερα, αρκετά καλύτερα, αλλά με ακούτε συγκρατημένο, γιατί και χτες, αν μιλήσαμε με κάποιο συναδελφό σας στο σταθμό, περίπου 8 η ώρα.
1: Με τον Μανώλη τον Μπαρδάλη μιλήσατε χθες, ναι.
3: Ναι, και ήταν αρκετά καλά τα πράγματα, και μετά στη διάρκεια της νύχτας είχαμε αναζωπηρώσεις. Τώρα όμως είναι καλά τα πράγματα, έχουμε ελικόπτερα που επιχειρούν, οι δυνάμεις τις πυροσβεστικές παραμένουν εκεί, εθελοντές, κάτοικοι, πολιτική προστασία του Δήμου, της περιφέρειας. Παραμένουμε όμως επί φυλακή, γιατί οι άνεμοι πνέουν 5 με 6 μποφόρ αυτή τη στιγμή.
1: Είναι αυτά τα περίφημα μελτέμια τα οποία ταλαιπωρούν, εντάξει, αυτή την περίοδο. Βέβαια υπάρχει μια πρόγνωση για βελτίωση τις επόμενες ώρες, αλλά καλά κάνετε και είστε επιφυλακτικοί. Μας λέτε λοιπόν ότι είναι βελτιωμένη η κατάσταση. Η ζημιά περίπου, η πρώτη εικόνα που έχετε?
3: Δεν μπορώ να κάνω εκτίμηση έκτασης, αλλά είναι σε κατά 90-95% σε ελαιοκτήματα. Ελαιόδεντρα δηλαδή. Το Πλωμάρι είναι μια περιοχή παραγωγική στο λάδι, και εκεί πλησίων του οικισμού είναι όλα ελαιόδεντρα.
2: Δήμαρχε, φωτιά ξεκίνησε από κέντρο απορριμμάτων, από χυτά?
3: Όχι. Η φωτιά ξεκίνησε από μια περιοχή που είναι κάποιες κεραίες κάπου εκεί. Εκεί παραδίπλα ήταν παλιά ο Χιτά, αλλά έχει αποκατασταθεί εδώ και πολλά χρόνια. Δεν έχει καμία σχέση με απόθεση απορριμμάτων και τέτοια πράγματα. Απλά η περιοχή κάποιοι την λένε πρώην Χιτά. Πρώην Χιτά του Πλωμαρίου. Αλλά δεν έχει, δηλαδή δεν έχει απορρίμματα ή κάτι τέτοιο.
1: Υπάρχουν κάποιες άλλες πληροφορίες πρώτες, γιατί για παράδειγμα μιλήσαμε τώρα με τον κύριο Ταταράκη κάτω από το Ρέθυμνο, ο οποίος μας είπε ότι κατά πάσα πιθανότητα πρόκειται για εμπρισμό στην περίπτωση του Ρεθύμνου. Εκεί υπάρχουν κάποιες πρώτες πληροφορίες?
3: Όχι, κάποιοι κάτοικοι, αλλά εγώ το λέω με επιφύλαξη πάντα, γιατί προφανώς θα βγάλει πόρισμα πυροσβεστική υπηρεσία κάποια σε αυτές τις μέρες. Κάποιοι κάτοικοι μιλάνε για ένα μετασχηματιστή ίσως της ΔΕΗ, ότι πήρε φωτιά από εκεί, ξεκίνησε από εκεί δηλαδή.
1: Μάλιστα.
2: Ναι. Ζημιές

0: σπίτια υπάρχουν, δήμαρχε?
1: Όχι, αν και χτες πλησίασε η φωτιά και στα 100 μέτρα από κάποια σπίτια που είναι εκεί στις παρυφές του οικισμού.
2: Κύριε Χριστόφα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ενημέρωση. Ευχόμαστε να εξελιχθούν πάρα πολύ καλά τα πράγματα σήμερα και με τη βελτίωση των καιρικών συνθήκων και να μην έχετε αναζωπηρώσεις και να τελειώσει εδώ το κακό.
1: Ευχαριστώ και εγώ, ευχαριστώ και για το ενδιαφέρον. Να είστε καλά.
2: Να είστε καλά, ευχαριστούμε εμείς για την ενημέρωση και είμαστε εδώ για οτιδήποτε χρειαστείτε. Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα. Γεια σας.
2: Ήταν ο κύριος Παναγιώτης Χριστόφας, δήμαρχος Μυτιλήνης. Ευτυχώς τα νέα είναι θετικά ως προς την εξέλιξη και στα δύο μέτωπα, και στο Ρέθυμνο και στη Μυτιλήνη. Είναι βελτιωμένη η κατάσταση, αλλά οι άνθρωποι είναι σε επιφυλακή. Δεν υπάρχει εφησυχασμός, γιατί φοβούνται αυτούς τους ισχυρούς ανέμους και τις μεταβολές που υπάρχουν από στιγμή σε στιγμή. Μην τυχόν υπάρχουν αναζωπηρώσεις και αντιμετωπίσουν νέα μέτωπα.
0: Και η Λέσβος και η Κρήτη είναι και σήμερα σε κατάσταση πολύ ψηλού κινδύνου για εκδήλωση πυρκαγιάς. Οπότε είναι λογικό και οι τοπικοί άρχοντες και οι κάτοικοι να είναι ανήσυχοι, ακόμα και αν αυτή την ώρα έχουν ελεγχθεί τα μέτωπα. Μήπως με τους δυνατούς ανέμους ή οτιδήποτε αργότερα το μέτωπο της φωτιάς αναζωπηρωθεί.
2: Το κακό όμως έγινε, όπως είπαμε, πέρα από τη μεγάλη οικολογική καταστροφή σε αυτές τις περιοχές και σε κάποιες περιπτώσεις και καταστροφή σε περιουσίες, η μεγάλη τραγωδία είναι η απώλεια τριών ανθρώπων, τριών πυροσβεστών την ώρα του καθήκοντος. Δύο στο Ρέθυμνο και ένας στο Γήθιο. Θα συνομιλήσουμε τώρα με τον κύριο Σεραφείμ Τσουγκρή, είναι πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Εθελοντών Πυροσβεστικού Σώματος. Κύριε Τσουγκρή, καλή σας ημέρα.
0: Καλημέρα.
3: Καλημέρα σας.
2: Όσο καλή μπορεί να είναι αυτή η μέρα, δεχτείτε και τα δικά μας συλληπιτήρια για τους συναδέλφους σας.
3: Σας ευχαριστούμε πολύ και εμείς να μεταφέρω εκ μέρους των 3.500 εθελοντών πυροσβεστών και πυροσβεστριών που υπηρετούν στο πυροσβεστικό σώμα τα συλληπιτήρια στις οικογένειες των ανόντων.
2: Τι εικόνα έχετε για αυτό το τραγικό περιστατικό, αρχικά να πούμε, στην Κρήτη με τους δύο πυροσβέστες οι οποίοι έχασαν τη ζωή τους?
3: Κοιτάξτε να δείτε, όπως έχουμε πει κατά καιρούς και επανειλημμένα, όταν έχουμε τέτοιου μεγέθους δασικές πυρκαγιές, είναι στην κυριολεξία ένας πόλεμος. Καταλαβαίνετε τις συνθήκες που βρέθηκαν οι συνάδελφοι εκεί. Βέβαια δεν μπορώ να μπω στις λεπτομέρειες, γιατί και εγώ δεν τις γνωρίζω, όπως πιθανόν δεν γνωρίζουμε ακριβώς τι έγινε και το πυροσβεστικό στόμα, αλλά το αποτέλεσμα είναι τραγικό, όπως είπατε κι εσείς. Χάσαμε άλλους δύο συναδέλφους και τον συνάδελφο στο Γήθιο.
2: Να πούμε ότι ο πυροσβέστης στο Γήθιο έχασε τη ζωή του από παθολογικά αίτια. Προφανώς ήταν στο πεδίο για την αντιμετώπιση της πυρκαγιάς. Ο άνθρωπος τώρα στρεσαρίστηκε, κουράστηκε, δεν μπορούμε να το γνωρίζουμε, δεν είμαστε ειδικοί, αλλά έχασε τη ζωή του από παθολογικά αίτια.
3: Να ξέρετε ότι μία από τις κυριότερες αιτίες θανάτου για τους πυροσβέστες παγκόσμια είναι παθολογικά αίτια, ακριβώς για αυτό το λόγο, ότι το στρες, η αγωνία να φέρουν εις πέρας μια δύσκολη αποστολή για τον άνθρωπο, για το φυσικό περιβάλλον, είναι ένας ρόλος καταλυτικός σε αυτές τις περιπτώσεις. Και βέβαια δεν ξέρουμε και σε τι συνθήκες βρέθηκε και ο ίδιος ο υποδιοικητής της ΠΥΥΣΟΝ Γηθίου εκείνη τη στιγμή, γιατί πραγματικά είναι ακραίες οι συνθήκες που επικρατούν σε τέτοιου μεγέθους συμβάντα ή και ακόμα και πιο απλά συμβάντα.
2: Και μιλάμε και για έναν νέο άνθρωπο, έτσι.
3: Δυστυχώς για έναν νέο άνθρωπο που έρχεται και αυτός με καταγωγή από Αγρίνιο, έτσι όπως είχαμε χάσει πριν κάμποσα χρόνια, στην ίδια ηλικία, τον Παναγιώτη τον Πλεξίδα, τον εθελοντή πυροσβέστη, που και αυτός πάνω στη φωτιά, στην ίδια ηλικία και στην ίδια γειτονιά, από ό,τι έμαθα, το Αγρίνιο, έχασε και αυτός τη ζωή του σε δασική πυρκαγιά στο Αγρίνιο.
2: Συλληπιτήρια στην οικογένειά του και από την άλλη λέγαμε για τους δύο πυροσβέστες στην Κρήτη, οι οποίοι εγκλωβίστηκαν προφανώς στην προσπάθειά τους να ξεφύγουν από τις φλόγες.
3: Ακριβώς, από ό,τι έχω μάθει και εγώ, οι συνθήκες ήταν πραγματικά δύσκολες εκείνη τη στιγμή που επιχειρούσαν ή πηγαίναν προς το συμβάν, οπότε είναι εύκολο να χάσεις ή τον από προσανατολισμό σου ή οτιδήποτε να συμβεί.
2: Ξέρετε, εμείς δεν μπορούμε να το καταλάβουμε εύκολα. Βλέπουμε από μακριά μία εικόνα. Εσείς όμως που το ζείτε αυτό στο πεδίο καθημερινά, δηλαδή εμείς ακούμε και για το στροβιλισμό και για το μικρό κλίμα της φωτιάς, δεν μπορούμε να τα αντιληφθούμε. Εσείς όμως που είστε μέσα στη μάχη, μόνο εσείς μπορείτε να καταλάβετε τι μπορεί να αντιμετώπισαν αυτοί οι άνθρωποι και τι αντιμετωπίζετε εσείς καθημερινά.
3: Ακριβώς, και επειδή μπορούμε να καταλάβουμε, είναι και δύσκολο κάποια στιγμή να περιγράψουμε με λόγια τις συνθήκες που επιχειρούν οι πυροσβέστες σε ιδιαίτερα ακραίες καιρικές συνθήκες, όπως ξέρετε, με καύσωνα, με καπνό, με ισχυρούς ανέμους, χαμηλή υγρασία. Όλα αυτά που τα βλέπετε εσείς, τα ζούμε εμείς και γενικότερα φαίνεται πόσο το επάγγελμα του πυροσβέστη το κάνεις σαν επαγγελματίας, είτε εθελοντικά, όπως εμείς εθελοντές πυροσβέστες, είναι άκρος επικίνδυνο. Και κοιτάξτε να δείτε, αυτοί οι άνθρωποι δεν παίρνουν ούτε το ανθυγιεινό, τα βαρέα και ανθυγιεινά.
2: Δεν παίρνουν ούτε τα βαρέα ανθυγιεινά.
3: Ακριβώς.
2: Να ακουστεί αυτό λοιπόν.
3: Ακριβώς.
0: Έχουν γίνει πυρκαγιές απρόβλεπτες, Πρόεδρε? Δηλαδή δεν μπορείς με τις συνθήκες που επικρατούν πλέον κλιματολογικά να καταλάβεις από πού σούργεται?
3: Έχουν αλλάξει η φύση των πυρκαγιών. Αυτό είναι γεγονός. Θυμάμαι πριν 20 χρόνια και θυμούνται και οι μόνιμοι πυροσβέστες ότι ήταν διαφορετική η εξέλιξη μια πυρκαγιάς. Τώρα μιλάμε για μέγα πυρκαγιές, που σημαίνει ότι είναι εντελώς απρόβλεπτες, οι συνθήκες είναι άκρως επικίνδυνες. Και βλέπετε τι έχει γίνει και στη Γαλλία και στην Ισπανία, όπου οι παρατεταμένοι καύσωνες εκεί έχουν δημιουργήσει τέτοια προβλήματα που τουλάχιστον στην Ισπανία δεν το έχουν ξαναδεί ποτέ αυτό το φαινόμενο, αλλά και στη Γαλλία. Ολόκληρες περιοχές έχουν εκκαινωθεί, εκατομμύρια στρέμματα έχουν γίνει στάχτη. Οπότε πρέπει να δούμε, και το λέω και ξανά τον τομέα της πρόληψης. Είναι σημαντικό. Όσο μπορείς βέβαια να προλάβεις, γιατί εδώ μιλάμε ότι το 85% των πυρκαγιών, τουλάχιστον στη χώρα μας, γίνεται από ομέλεια. Καταλαβαίνετε, χτες δηλαδή, αν κάποιος έβαλε μια φωτιά από αμέλεια, δεν μιλάμε σκόπιμα, είχαμε αυτό το αποτέλεσμα, να χάσουμε δύο ανθρώπους. Δεν συγχωρούνται. Τις επόμενες μέρες είναι ακόμα πιο δύσκολες, από ό,τι λένε. Δηλαδή, τι άλλο πρέπει να γίνει για να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί οι πολίτες? Γιατί καθημερινά ακούμε για συλλήψεις, ακούμε για πρόστιμα ανθρώπους οι οποίοι δεν σκέφτονται και βγαίνουν με τέτοιες ακραίες καιρικές συνθήκες, είτε να ψήσουν, είτε να κάνουν εργασίες με τροχό ή οτιδήποτε μπορεί να φανταστείτε. Και είναι πόσο εύκολο, είδατε πόσο εύκολο μπορεί να εξελιχθεί μια πυρκαγιά.
2: Ακριβώς. Προφανώς λοιπόν θα πρέπει να αναθεωρήσουμε το σχέδιο δράσης που έχουμε για την αντιμετώπιση των πυρκαγιών με τα νέα δεδομένα, αυτά τα οποία αναφέρατε και εσείς.
3: Ακριβώς.
2: Γιατί και όπως λέει πολύ σωστά και ένας ακροατής, εδώ είμαστε στο και 5.
3: Σωστά. Πολύ σωστά το λέει, και πρέπει να αναθεωρήσουμε και το τομέα της πρόληψης. Είναι σημαντικό. Και βέβαια αυτό που είπα, οι πολίτες να ευαισθητοποιηθούν. Κάθε μέρα εκδίδεται το χάρτη της πολιτικής προστασίας. Πρέπει να είναι μπούσουλα αυτό για το πώς θα κινηθούμε στο υπόλοιπο της ημέρας. Πολίτες, είτε στην επαρχία ζούμε, είτε στην Αθήνα και βγαίνουμε για εκδρομή, πάμε για μπάνιο, οτιδήποτε. Γιατί είναι σημαντικό να μην ξεκινήσει η φωτιά. Δείχνουν ότι αυτές οι φωτίες δεν μπορεί να μαζευτούν εύκολα, όπως λέμε.
2: Μάλιστα. Κύριε Τσουγκρή, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Πρόεδρε.
3: Και καλά, και εγώ σας ευχαριστώ.
2: Θα είμαστε εδώ για οτιδήποτε χρειαστεί. Εμένα μου έκανε τρομερά εντύπωση αυτό το οποίο είπατε. Δηλαδή ότι αυτοί οι άνθρωποι που επιχειρούν σε αυτές τις συνθήκες δεν είναι καν στα βαρέα και ανθυγιεινά. Το σημειώνουμε και θα έχουμε την ευκαιρία να το συζητήσουμε ξανά για να το αναδείξουμε το θέμα. Γιατί πραγματικά ακούγεται οξύμορο.
0: Αν δεν είναι ο πυροσβέστης, ποιος πρέπει να είναι?
2: Ναι.
3: Να είστε καλά.
2: Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Τσουγκρή. Καλή σας ημέρα. Ήταν λοιπόν ο κύριος Σεραφείμ Τσουγκρής, πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Εθελοντών Πυροσβεστικού Σώματος.
4: Real FM. Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, από 28 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα, από 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες και τώρα 50% έκπτωση στο εισιτήριο του αυτοκινήτου προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο.
5: Όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα από 28 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες από 28 ευρώ και το αυτοκίνητο στη μισή τιμή.
4: Ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
5: Και οι επιστροφές?
4: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
5: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
4: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με έως 4 αναχωρήσεις στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τις E-Jets. Και γρήγορα και οικονομικά. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
6: Στον δρόμο όλοι κινούνται. Κάποιοι όμως ξεχωρίζουν. Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 120 M Sport για να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ με M Sport πακέτο εξοπλισμού και αυτόματο κυβότιο. Κλείσε σήμερα ένα test drive στις Πανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό έτοιμο παράδοτων αυτοκινήτων. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
7: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
8: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
7: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
9: Στο μικρόφωνο ο Θοδωρής Αξελός. Σε πλήρη εξέλιξη είναι οι φωτιές σε νότιο Ρέθυμνο, Σιτία και Πλωμάρι Λέσβου. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, η πυρκαγιά στο Ρέθυμνο είναι η πιο δύσκολη, καθώς έχει πολλαπλά μέτωπα και λόγω των ισχυρών ανέμων δεν επιχειρούν τα εναέρια μέσα. Η καταστροφή είναι τεράστια. Φοβάμαι ότι υπήρξε εμπρησμός, δήλωσε στο Real FM ο Δήμαρχος Αγίου Βασιλείου Ρεθύμνου Γιάννης Ταταράκης. Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά στο Πλωμάρι της Μυτιλίνης. Η κατάσταση είναι καλύτερη. Παραμένουμε σε επιφυλακή υπό τον φόβο αναζωπηρώσεων, είπε πριν από λίγο σταθμό μας ο Δήμαρχος του νησιού Παναγιώτης Χριστόφας. Σε 8 συλλήψεις προχώρησαν οι αρχές για τις φωτιές των τελευταίων ημερών σε Ηράκλειο, Εύβοια, Λακωνία και Πάρο. Ανάμεσά τους ο Δήμαρχος Πάρου και ο Αντιδήμαρχος Καθαριότητας. Συνεδρία στις 11 υπό τον Πρωθυπουργό το Υπουργικό Συμβούλιο. Περισσότερα στο real.gr. Νέο κύμα αεροπορικών επιθέσεων κατά του Ιράν εξαπέλυσαν τη νύχτα οι Ηνωμένες Πολιτείες.
10: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM. Μια χορηγία των κλιματιστικών Μιντέα και του ομίλου Φιδάκη.
9: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι 27 βαθμοί σε Αθήνα και Πάτρα, 26 στη Θεσσαλονίκη, 28 στα Χανιά.
11: Μιντέα. Κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
12: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
11: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
12: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
11: Αισθάνεσαι σπίτι.
12: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
13: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
9: Πολύ αυξημένη στον Κυφισό από Κόκκινο Μήλαιο σε Γάλα και από Περιστέρι μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Ανατμήματα σε Κηφισίας, Μεσογείων, Συγκρού, Αθηνών, Κατεχάκη, Αλεξάνδρας και στην Αττική Οδό στον κόμβο της Μεταμόρφωσης.

0: στους 97,8.
1: Έλα, ναι, πάλι χωρίσαμε.
2: Τα πάντα είναι δύσκολα για το Διονύση.
1: Δηλαδή, τι του ζήτησα, να βρει που είναι το δέμα μου χθες στις 12 παρά. Οκ, μετά άλλαξα γνώμη. Να μιλήσει με την ασίστα να το στείλει σε Locker. Α, και να μου αλλάξει το favorite ACS Locker. Οκ, μετά είχα και την αποστολή. Μια ηλεκτρονική κλήση courier για παραλαβή ζήτησα. Αυτό ήταν. Χωρίσαμε.
3: Για ένα tap, 2 swipe και 3 chat bubbles. Κρίμα. Τίποτα δεν είναι δύσκολο με το νέο ανανεωμένο ACS Mobile App που σου προσφέρει αμέτρητες δυνατότητες για να κάνεις τα πάντα για το δέμα σου ακόμα πιο απλά. ACS Mobile App. Τα πάντα. Απλά.
1: Απλά, ε! Για μένα και το δέμα μου σίγουρα. Για μένα και το Διονύση δεν το βλέπω.
4: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
5: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: 34 λεπτά μετά από τις 8 στον Real FM 97,8 επιστρέψαμε στο πρώτο μισάωρο της εκπομπής. Είχατε ενημέρωση για το τι συμβαίνει σε όλα τα μέτωπα με τις πυρκαγιές. Ακούσατε και τον Δήμαρχο κάτω από τον Άγιο Βασίλειο στο Ρέθυμνο και τον Δήμαρχο της Μυτιλίνης αλλά και τον Πρόεδρο της Ένωσης Εθελοντών του Πυροσβεστικού Σώματος. Είναι βελτιωμένη λοιπόν η κατάσταση στα μέτωπα, αλλά είναι σε επιφυλακή όλες οι δυνάμεις γιατί δεν ξέρουν πώς θα εξελιχθούν οι καιρικές συνθήκες, οι άνεμοι δηλαδή, τις επόμενες ώρες.
1: Και στη Σιτία έχει οριοθετηθεί η πυρκαγιά, δεν απειλούνται σπίτια αυτή τη στιγμή. Είναι δύσκολα προσεγγίσιμη, σύμφωνα με το συντονιστικό κέντρο, η πυρκαγιά που έχει εκδηλωθεί στην Σιτία, αλλά είναι και εκεί καλύτερα τα πράγματα. Όπως είπες, είναι όλοι σε επιφυλακή, γιατί είναι μια δύσκολη μέρα που αυτές οι περιοχές είναι σε πολύ ψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς.
0: Ο τραγικός απολογισμός όμως είναι οι τρεις νεκροί πυροσβέστες. Χάσαμε λοιπόν τρεις ανθρώπους στη μάχη με την πυρκαγιά. Πάμε παρακάτω για να πάρουμε και τα υπόλοιπα θέματα της επικαιρότητας με τη σειρά. Εν τω μεταξύ προσπαθείς να γιάσεις και δεν μπορείς τώρα κατά τη διάρκεια του διαφημιστικού διαλύματος και των τίτλων των ειδήσεων. Μπήκα λίγο στα social για να δω κάποια είδηση εκεί πέρα στο X και βλέπω βίντεο από την Ρόδο όπου ο αγρότης έχει δέσει στην καρότσα του αγροτικού δύο γαϊδουράκια και τα σέρνει κανονικά. Τα έχει δέσει από το λαιμό, το σκηνεί πίσω στην καρότσα και τα τραβάει με το αγροτικό δύο γαϊδουράκια. Στη Ρόδο έχει γίνει καταγγελία και προφανώς θα υπάρξει και παρέμβαση εισαγγελέα. Αλλά άλλο ένα περιστατικό κακοποίησης ζώων, αυτή τη φορά στη Ρόδο, με δύο άμυρα γαϊδουράκια τώρα, τα οποία τα έσερνε ο άλλος με το αγροτικό. Μιλάμε για κάφρο, έτσι. Μιλάμε για ανθρώπους τώρα οι οποίοι δεν έχουν καμία ευαισθησία. Σε αντίθεση με τους ανθρώπους αυτούς, οι οποίοι δίνουν ακόμα και τη ζωή τους για να προστατέψουν το φυσικό περιβάλλον και τις ζωές. Γιατί πρέπει να έχεις και κάποια ευαισθησία και να είσαι και λίγο συνειδητοποιημένος, να θέλεις να προσφέρεις στο κοινωνικό σύνολο, να αγαπάς τους ανθρώπους, να αγαπάς τα ζώα.
1: Ξέρεις τι, είμαι της άποψης ότι αν δεν αγαπάς τα ζώα, δεν αγαπάς και τους ανθρώπους.
0: Θα συμφωνήσω μαζί.
1: Δεν γίνεται να είσαι καλός άνθρωπος και να φέρεσαι έτσι στα ζωάκια. Μπορεί αύριο να το κάνεις έναν άνθρωπο αυτό. Είδαμε και στις φωτιές καμένα ζωάκια με αλυσίδες μέσα σε βαρέλια. Είναι πάρα πολύ κρίμα. Φεύγεις να σώσεις, γιατί θες να σώσεις τον εαυτό σου. Το ζωάκι, γιατί το αφήνεις πίσω. Είμαστε σε μια φάση που ακούω από πολλούς να λένε άμα κάνεις κακό σε ένα ζώο δεν θα πας φυλακή, αλλά αν κάνεις κακό σε έναν άνθρωπο θα είσαι έξω. Και δεν την καταλαβαίνω αυτή την άποψη. Είτε κάνεις κακό σε ένα ζώο, είτε κάνεις κακό σε έναν άνθρωπο, είσαι το ίδιο επικίνδυνος για την κοινωνία για μένα.
0: Και πολύ σωστά έχει αυστηροποιηθεί το πλαίσιο και οι ποινές για όσους κακοποιούν τα ζώα. Λέγαμε λοιπόν για τις φωτιές, ταυτόχρονα να το πούμε και αυτό. Χθες είχαμε και μία φωτιά χθες το βράδυ σε μονάδα ανακύκλωσης. Τι λέγαμε πάλι χθες? Άλλη μία φωτιά λοιπόν σε μονάδα ανακύκλωσης, αυτή τη φορά εδώ στο Μαρκόπουλο. Τι έχουν πάθει αυτές οι μονάδες ανακύκλωσης και καίγονται ξαφνικά, ρε παιδί μου, δεν μπορώ να καταλάβω. Η μία μετά την άλλη. Και ταυτόχρονα για να κλείσουμε τον κύκλο των πυρκαγιών, είχαμε και τρεις συλλήψεις για την πυρκαγιά το προηγούμενο διάστημα στο μπάντμιντον.
1: Ναι, ήταν τρεις άνδρες που συνελήφθησαν. Φαίνεται ότι είχαν πάει στο κτίριο το παλιό για να προκαλέσουν βανδαλισμούς. Ξέσπασε η πυρκαγιά και αμέσως εγκατέλειψαν το σημείο. Το ανακριτικό της πυροσβεστικής και η αστυνομία τους εντόπισαν και συνελήφθησαν. Φαίνεται να ήταν Ρωμά, αν δεν κάνω λάθος.
0: Ναι, ναι, είχε εξαιρετικό ρεπορτάζ χθες στο δελτίο ειδήσεων του Αντένα και βιντεοληπτικό υλικό. Από το βίντεο λοιπόν η αστυνομία κατάφερε να φτάσει στους δράστες, τρία άτομα, όπως είπε η Κασιανή, οι οποίοι έβαλαν τη φωτιά εκεί στο θέατρο μπάντμιντον. Θυμάστε, ήταν ένα μαύρο σύννεφο καπνού που φαινόταν σχεδόν από όλη την Αθήνα. Εκείνη την ημέρα τελικά λοιπόν λύθηκε το μυστήριο και έχουμε συλλήψεις τριών ατόμων. Ελπίζουμε να μην έχουμε άλλα με τις πυρκαγιές. Καλημέρα στον φίλο μας τον Παύλο στον Ντίσελντορφ. Καλημέρα στον Γιώργο, καλημέρα στον Κώστα τον Τζιαλίκη που θέλει λέει και νέες μεθόδους να δοκιμαστούν μαζί με τις παλιές στην αντιμετώπιση των πυρκαγιών. Φωτιά με φωτιά. Καλημέρα και σε σένα φίλε, καλημέρα και στον Παναγιώτη, καλημέρα στον Βαγγέλη στη Θεσσαλονίκη, ο οποίος έχει στείλει ένα μεγάλο μήνυμα, είναι λίγο δύσκολο να το διαβάσουμε στον αέρα. Καλημέρα και στο Λεωνάρδο. Καλημέρα Κωστή στην Κωνσταντσα. Θα έρθει και η μέρα για τη δική μου δικαίωση με την κυρία Κάτζου, η οποία είναι σε άδεια για να μην ξεχνιόμαστε. Θα επιστρέψει όμως εκείνη από τη Δευτέρα και θα φύγω εγώ, θα πάρω εγώ τη δική μου άδεια. Η κυρία Κάτζου θα είναι εδώ, η κυρία Βραχά θα είναι εδώ,
1: εδώ θα
0: από
1: είμαστε,
0: τη Δευτέρα
1: βέβαια.
0: Κανονικότατα. Τώρα, θες περισσότερο καλοκαίρι, θες Sea Jets, γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου. Σαλπάρεις καθημερινά από Ραφίνα με 3 καθημερινές αναχωρήσεις, 8 παρά 20 το πρωί, 11 το πρωί και 2 και 20 το μεσημέρι, προς τις Κυκλάδες με τα ταχύπλοα της Sea Jets. Και εδώ δώστε τώρα προσοχή. Από 28 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα, από 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες, Μύκονο, Πάρο και Νάξο γρήγορα. Και το αυτοκίνητό σας ταξιδεύει στη μισή τιμή προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο σε κάθε σκέλος της διαδρομής. Ταξίδεψε με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου, με αξεπέραστη ταχύτητα, μοναδική άνεση και κορυφαία εξυπηρέτηση. Sea Jets. Και κερδίσεις καλοκαίρι.
1: Ιωσήφ μου, το μόνο που λιώνει πιο γρήγορα από το παγωτό, ξέρεις ποιο είναι? Η υπόσχεση ότι θα φάω μόνο ένα. Ευτυχώς τα Lidl έχει πολλές επιλογές, πάρα πολλές. Εκεί θα βρεις οικογενειακά παγωτά για να τα μοιράζεσαι, αλλά και συσκευασίες με έως και 12 τεμάχια για να υπάρχει πάντα ακόμη ένα στην κατάψυξη. Διάλεξε γεύση, καϊμάκι, βανίλια, κακάο, καραμέλα και πολλές ακόμη. Εμένα αγαπημένη μου είναι η καραμέλα. Διάλεξε πύραυλο, ξυλάκι, σάντουιτς, χωνάκι ή και γρανίτα. Για ένα ακόμα πιο απολαυστικό καλοκαίρι, Lidl, γιατί αξίζει.
0: Το μόνο σίγουρο είναι ότι δεν μπορείς να φας μόνο ένα. Το υπογράφω αυτό από κάτω, το επιβεβαιώνω απόλυτα. Είναι. Καλημέρα στο Γιώργο. Αναφέρεται στις ανακυκλώσεις και λέει καίγονται γιατί πλέον δεν υπάρχει επιδότηση και έτσι τις κλείνουν. Δεν ξέρω, ρε φίλε. Πραγματικά μου έχει κάνει τρομερή εντύπωση. Δηλαδή, αν βάλεις τον τελευταίο 1-2 χρόνια πόσες μονάδες έχουν καεί, δεν μπορεί να είναι σύμπτωση όλο αυτό. Δηλαδή, κάτι γίνεται. Καλημέρα και στο Δημήτρη, περιμένοντας, λέει, το νέο δίσκο του Μανώλη Μητσιά, τα απαγορευμένα. Έχουμε εξέλιξη, γιατί χθες εξέδωσε ανακοίνωση ο γιος του Μανού Χατζηδάκη που εξηγεί τους λόγους της απαγόρευσης. Θα τη διαβάσουμε στη συνέχεια και θα την σχολιάσουμε. Καλημέρα και στο Γιάννη. Παιδιά, λέει, τι γίνεται στο ποτάμι στο Κηφισό, είμαστε σταματημένοι εδώ και 15 λεπτά. Αγαπητέ Γιάννη, έχουμε τον κατάλληλο άνθρωπο, έχουμε τον Σιλβέιν Φρανσίσκο, ο οποίος μόλις μπήκε στο στούντιο του Αληθινού Ραδιοφώνου να μας δώσει την κίνηση στους δρόμους. Έλα Σιλβέιν, παιδί μου.
2: Παρόν εδώ. Bonjour. Καλημέρα, καλημέρα.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
2: Γαλλική αποικία.
0: Τι, εθνική Γαλλία, αγόρι μου. Ελλάς Γαλλία, συμμαχία.
2: Τον πείσαν εύκολα δεύτερη μεταγραφή σε δύο εβδομάδες. Καλή προσθήκη, καλή προσθήκη.
0: Καλή, σ' άρεσε. Πήρε ο Παναθηναϊκός χθες τον Σιλβέιν Φρανσίσκο. Από τη Βιλερμπάν, ήταν ο κορυφαίος γκάρτ πέρσι στην Ευρωλίγκα. Με πολύ υψηλό μέσο όρο στο σκορ, με assist, με διάφορα εκεί πέρα. Καλός παίκτης, καλός, χρήσιμος μπορώ να πω. Έλα παιδί μου.
1: Γιατί δεν απάντας, δεν πήρατε κι εσείς δύο χθες? Τον Ορτέγα κι άλλον ένα δεν ήρθε χθες.
2: Στο ποδόσφαιρο.
0: Για τον μπάσκετ λέμε. Τώρα λέμε για τον μπάσκετ. Εδώ πέρα, όπου δημιουργείται μια υπερδύναμη. Τώρα, όπως και να το κάνουμε, δηλαδή, αν δεις το ρόστερ, μόνο που το βλέπεις το ρόστερ, δηλαδή σε πιάνει ένα σύγκριο, ρε παιδί μου.
1: Έτσι δεν λέγατε και πέρυσι. Θα μας τρελάνετε.
2: Εμάς όχι.
0: Και εσύ, Κασιανή. Τέλος πάντων, για κάτσε, γιατί ο Γιάννης τώρα εδώ είναι 15 λεπτά σταματημένο στο ποτάμι. Τι γίνεται, Παναγιώτη?
2: Καλός ο Φρανσίσκο, 16,5 μέσο όρο πόντους είχε πέρυσι, 42 συμμετοχές στην Ευρωλίγκα. Απλά μην ξεχνάμε τα πρώτα του βήματα που καθιερώθηκε ήταν στα ελληνικά παρκέ. Βασίλη Πανούλη προπονητή.
0: Σωστό, σωστό. Για πες μας τώρα, τι γίνεται στον Κηφισό.
2: Στον Κηφισό μίλησα με την Τροχέα. Αυξημένη η κίνηση στην Κάθοβα από Κόκκινο Μήλο μέχρι Εγάλεο και στην Άνοδο από Ακαδημία Πλάτωνος μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Μου είπανε ότι γίνονται έργα στο ύψος της μεταμόρφωσης.
0: Α, ωραία.
2: Γι' αυτό υπάρχουν αυτές οι καθυστερήσεις. Ουρές χιλιομέτρων έχουν σχηματιστεί και στο ρεύμα εισόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο και στο ρεύμα εισόδου στο Εγάλεο. Στο κέντρο της Αθήνας, πυκνή ροή στη Σαρδιτού, Βασιλείος Κωνσταντίνου, Βασιλής Σοφίας και στην Ομόνοια, στη Σμάρνη και Πατησίων. Στο κόκκινο είναι η άνοδος Συγκρού από το ύψος Λαγουμτζή. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στην κάθοδο της Κηφισίας από το ύψος Κατεχάκη μέχρι Πανόρμου και στην άνοδο στο ύψος του Ψυχικού. Κυκλοφοριακή δυσχερία έχουμε στο ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείων από το ύψος του Χολαργού και στη λεωφόρα Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους. Πιο πύκνη εκεί η κίνηση σήμερα, δεν έχει τόσο γιατί παίζουν στο ΆΚΑ, στους Αμπελοκήπους. Καθυστερήσεις έχουμε στην άνοδο Τσαλίμου Κατεχάκη από Ηλίουπολη μέχρι Βύρωνα και στην κάθοδο της λεωφόρου Βουλιαγμένης από άλλη μου μέχρι
0: είναι δυνατόν, συγγνώμη βρε Παναγιώτη που σε διακόπτω. Είμαστε 30 Ιουλίου. 30 Ιουλίου. Και με τις τιμές των καυσίμων να έχουν φτάσει και να έχουν ξεπεράσει τα 2 ευρώ. Και έχει τέτοια κίνηση.
2: Ναι.
0: Έλα Χριστέ και Πανάγια.
2: Έχω κι άλλα.
0: Σε διέκοψα. Ναι.
2: Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στα δύο ρεύματα της Πειραιώς, σε Μοσχάτο Φάληρο και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Και τέλος στην Αττική Οδό έχουμε καθυστερήσεις 10-15 λεπτών από τον κόμβο Μεταμόρφωσης μέχρι τον κόμβο Κηφισίας στο ρεύμα προς αεροδρόμιο και 10-15 λεπτών καθυστερήσεις στις εξόδους για Λαμία.
0: Αυτά ήτανε.
2: Δεν άφησαμε και
0: κάτι. Να σε καλά, αγόρι μου, έχεις κάνει εδώ πέρα ολόκληρο ένθετο, πεντάλεπτο με την κίνηση στους δρόμους.
2: Αφού είπαμε και για Φρανσίσκο.
0: Τρομάζω στην ιδέα τι θα έχεις να πεις από Σεπτέμβριο. Θα σε συναντήσουμε ξανά στις 9:20 η Παναγιώτης Βολάνιος, κίνηση στους δρόμους. Καλημέρα και στον Γιώργο, ο οποίος μας ακούει στη Μάλτα. Τι δύσκολη μέρα, λέει ρε παιδιά. Καλή εκπομπή και υπομονή. Να σε καλά, Γιώργο. Καλό υπόλοιπο καλοκαιριού. Καλημέρα και στον Παράσκο που καθημερινά μας ακούει στο χωράφι. Είτε είναι χειμώνας, είτε είναι καλοκαίρι. Με όλες τις καιρικές συνθήκες στο χωράφι εκεί. Να σε καλά, Παράσκο.
1: Οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι δεν έχουν Κυριακές και Αργίες. Είναι κάθε μέρα στον τόπο τους, εκεί που πονάει, στα χωράφια και στα ζώα τους.
0: Καλημέρα στον αγαπητό φίλο τον Μιχάλη τον Χριστοδουλίδη, τον ενεργειακό επιθεωρητή, ο οποίος έχει στείλει ένα άρθρο που έχει δημοσιεύσει σχετικά με τις μονάδες ανακύκλωσης. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Μιχάλη. Απλά επειδή είναι μεγάλο, εάν έχεις την καλοσύνη, επειδή έχουμε και την επικοινωνία εμείς και με τα social media κτλ., αν δεν σου κάνει κόπο, κάνε μου μια προώθηση εκεί για να το διαβάσω και να το μεταφέρω και στην Κασιανή, γιατί θα είναι πάρα πολύ χρήσιμο. Καλημέρα, Μιχάλη.
1: Καλημέρα, Μιχάλη.
0: Καλημέρα και στον Παύλο, ο οποίος άκουσε για το παγωτό αυτό που έλεγες νωρίτερα, ότι κανείς δεν μπορεί να φάει μόνο ένα. Εγώ, λέει, πάντως μόνο ένα τρώω, ένα κιλό, κυριολεκτικά. Και εγώ στην ίδια κατηγορία είμαι. Την προηγούμενη εβδομάδα ήμουνα έτσι σε μία ένταση. Είχαν προκύψει κάποια θέματα και πραγματικά, ρε παιδί μου, ήμουν στα κόκκινα. Αυτό που λένε στα κόκκινα. Και που ξέσπασα σε ένα κιλό παγωτό.
1: Γεύση, ναι, αυτό.
0: Ορίστε.
1: Γεύση, τη γεύση.
0: Παρφέ, πάντα.
1: Παρφέ
0: ανάμεικτο, πάντα. Το παίρνεις στην αρχή και λες θα φάω λίγο, ρε παιδί μου, θα φάω το 1/3 και το άλλο σε 2 μέρες. Και ξεκινάς, δεν το βάζεις σε μπολ. Ξεκινάς και το. Και ξεχνιές, δηλαδή βλέπεις και τα δελτία ειδήσεων, τώρα βλέπεις κάτι. Το ένα φέρνει το άλλο, ας πούμε. Φεύγει το καημένο.
1: Πάει το παγωτό.
0: Πάει το παγωτό. Οπότε, Παύλο, σε νιώθω. Καλημέρα. Real FM.

0: Περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες
1: Αλληλούια, Αλληλούια.
0: Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The My Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The My Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής RAE.
2: Το DIRI, The American University of Greece, ULE, σε συνεργασία με το Αμερικανικό Πανεπιστήμιο Roger Williams, είναι εδώ, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία μας. Με τρεις σχολές, πλήθος προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων, ευρύ πρόγραμμα υποτροφιών και οικονομικής στήριξης και ένα μοναδικό υπερσύγχρονο κάμπους. Γιατί δεν είμαστε τώρα έτοιμοι. Ήμασταν πάντα. DIRI, The American University of Greece. Future Proof. Μάθε περισσότερα στο diri.aug.edu.
3: Υπάρχουν διαδρομές που απλώς τις ακολουθείτε. Υπάρχουν όμως και διαδρομές που σας εκφράζουν. Το νέο Jeep Compass είναι σχεδιασμένο για κάθε προορισμό με την ποιότητα και τον αυθεντικό χαρακτήρα της Jeep. Αποκτήστε το νέο Jeep Compass ετοιμοπαράδοτο στη Velmar με όφελος έως 3.500 ευρώ και 8 χρόνια εγγύηση. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Νέο Jeep Compass. Η διαδρομή ξεκινά από τη Velmar.
4: Ανεμιστήρας Μόρις. Με Smart Technology 12 πτερυγίων για φυσικό και φρέσκο αέρα. Με DC Motor για χαμηλότερη κατανάλωση και αθόρυβη λειτουργία. Με 5 χρόνια εγγύηση.
5: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
6: Ώρα για Cocomat Summer Sales. Μήπως ήρθε η στιγμή να αλλάξετε το στρώμα σας? Φέτος το καλοκαίρι, με την αγορά ενός στρώματος, σας κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Σας περιμένουμε.
7: Η διαχείριση της μισθοδοσίας της εταιρείας σας απαιτεί χρόνο και γνώσεις φορολογικής και εργατικής νομοθεσίας. Στη Revival Consulting Services αναλαμβάνουμε όλες τις υποχρεώσεις της επιχείρησής σας, εξοικονομώντας για εσάς πόρους και χρόνο και εξασφαλίζοντας ξενιασιά και ασφάλεια. Revival Consulting Services. We make it happen.
8: Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από τον West Radio της Κοζάνης στους 98 και το ράδιο επιλογές των Σερών στους 105,5. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.

0: Επιστροφή μετά το διαφημιστικό διάλειμμα. Μια καλημέρα στον κύριο Βεριώτη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πληροφορία. Ήδη την έχει μεταφέρει η Κασιανή στην αίθουσα σύνταξης για να το ψάξουμε το θέμα και να επανέλθουμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ όμως για την πληροφορία. Έχετε την εκτίμησή μας. Καλημέρα και στον Παναγιώτη. Κύριε Καλαμαράκη, λέει, είστε σίγουρος ότι αυτός με τα γαϊδουράκια τα έσαιρνε? Ναι, Παναγιώτη, γιατί έχει δημοσιευθεί το βίντεο από τοπικό μέσο ενημέρωσης της Ρόδου. Και είναι ένα βίντεο το οποίο συνοδεύει την καταγγελία η οποία θα πάει στις αρχές. Οπότε δεν μπορεί να μας ξεγελάσει το μάτι μας. Το είδαμε αυτό. Υπάρχει ρεπορτάζ από τοπικό μέσο ενημέρωσης που έχει δημοσιεύσει το βίντεο. Καλημέρα κύριε Παναγιώτη, εκεί στη Δυτική Μάνη. Καλημέρα και στο Χρήστο, και εκείνος εκφράζει την ανησυχία του και για τα ζώα τα οποία χάνονται σε αυτές τις πυρκαγιές. Να δείτε, λέει, πόσα ζώα θα βρεθούν δεμένα μετά, πόσοι σκύλοι που δεν φρόντισαν οι ιδιοκτήτες τους, ξέρεις, να τα ελευθερώσουν. Είναι δυστυχώς ένα φαινόμενο το οποίο το συναντάμε συχνά. Καλημέρα στον Νίκο τον Βασιλιάδη. Για τον Φρανσίσκο, δύσκολα, λέει, τον πήραν. Τι να κάνουμε, παλικάρι μου, έστω και την τελευταία στιγμή ήρθε. Ενώ ο Γιώργος από την άλλη με το ταξί λέει ότι καλημέρα, κοντεύει να φύγει ο μήνας και το ποτάμι έχει την κίνηση του χειμώνα.
1: Έχει δίκιο σε αυτό. Η κίνηση δεν έχει πέσει καθόλου, και παρόλο που κοντεύουμε Αύγουστο. Νομίζω ότι αυτό που λέγαμε, ότι δεν θα φύγει πολλοί κόσμος για διακοπές ή ότι επιλέγουν σύντομα τριήμερα μέσα στο Σαββατοκύριακο, φαίνεται και στην κίνηση στην Αθήνα αυτό το πράγμα.
0: Από την άλλη, ο Κώστας, που είναι δικός μου άνθρωπος, λέει, το παγωτό τρώγεται με την κουτάλα της σούπας. Όλοι το ξέρουν αυτό. Καλημέρα. Δικός μου είσαι, Κώστα, έχεις την αγάπη μου. Καλημέρα και στον Νίκο το Σάνσι, πάει και ο Ιούλιος, λέει, μία και μία έμειναν με την άδειά σου. Ναι, αύριο είναι η δική μου τελευταία εκπομπή για αυτή τη σεζόν. Θα την κάνουμε εδώ μαζί με την Κασιανή. Είχα προετοιμάσει διαφορετικά τη σημερινή και την αυριανή εκπομπή. Ήθελα να κάνουμε έναν απολογισμό με τη μορφή best of. Δηλαδή τα καλύτερα που ακούσαμε σε αυτή τη ραδιοφωνική περίοδο από το Σεπτέμβριο μέχρι και τώρα. Βέβαια η επικαιρότητα είναι διαφορετική και βέβαια ήταν απόλυτα λογικό να ξεκινήσουμε με τις φωτιές. Αλλά θα μας δοθεί η ευκαιρία, γιατί θα είμαστε μέχρι τις 11, να κάνουμε έτσι μια μικρή αναδρομή σήμερα και αύριο.
1: Απολαυστική αναδρομή θα είναι αυτή.
0: Ναι, τα καλύτερα που ακούστηκαν.
1: Ο Γιώργος λέει, ποια κυρία γελάει έτσι όμορφα στο background? Είναι η Μαρία Ψάλτη, το κορίτσι μας.
0: Η Μαρία Ψάλτη απέναντι στην επιμέλεια του ήχου, βεβαίως. Καλημέρα και στην Κατερίνα, στην ανεμοδαρμένη Πάτμο. Να είσαι καλά, Κατερίνα, καλημέρα και προσοχή και εκεί. Καλημέρα και στον Πάνο στο Φορτηγό. Καλή δύναμη, φίλε. Βλέπαμε νωρίτερα με την Κασιανή ρεπορτάζ για τους τουρίστες οι οποίοι έχουν πάει στη Μεσσηνία, έχουν πάει για παράδειγμα στη Μεθόνη και ψάχνουν να βρούνε πού γυρίστηκε η Οδύσσια. Δηλαδή, παιδιά, έχει κάνει καλό. Χωρίς πλάκα τώρα. Το πρώτο πράγμα που ρωτάνε λοιπόν με το που πηγαίνουν είναι πού γυρίστηκε η Οδύσσια. Θέλουν να πάνε να δούνε τα μέρη στα οποία γυρίστηκε η Οδύσσια. Βέβαια, δεν έχει γυριστεί φυσικά ολόκληρη στην Ελλάδα, έχει γυριστεί και στο Μαρόκο. Ναι. Και στην Ιταλία κάποιες σκηνές, αλλά κάποιες από αυτές, όπως λέγαμε, για παράδειγμα η σπηλιά του Κύκλοπα είναι η σπηλιά του Νέστορα πάνω από την Βοηδοκοιλιά. Οπότε εκεί, όπως πηγαίνεις Βοηδοκοιλιά, πάνω σπηλιά Νέστορα, εκεί θα τους στέλνουμε τους τουρίστες. Όπως για παράδειγμα το άλλο το βίντεο το είδες από τα Κουφονίσια, με την παραλία την Ιταλίδα.
1: Όχι, δεν το είδα. Τι είναι αυτό?
0: Σοβαρά μιλάς?
1: Ναι, αλλά και δεν το είδα.
0: Έχουν ανεβάσει ένα βίντεο λοιπόν από την παραλία Ιταλίδα. Είναι μια από τις πιο φημισμένες στα Κουφονίσια. Και αυτό το οποίο γράφουν σαν σχόλιο είναι Παγκράτη με άμμο. Δεν μπορείς όχι να καθίσεις, να περάσεις. Κοίτα εδώ, να. Κοίτα εδώ.
1: Πότε έγιναν Μύκονος στα Κουφονίσια?
0: Παιδί μου, γίνεται χαμός. Είναι αυτό το οποίο λέμε με τον υπερτουρισμό και όλα τα υπόλοιπα. Τα Κουφονίσια, τα οποία τι είναι, μια σταλιά είναι. Έγιναν ξαφνικά μόδα όταν τα ανακαλύψαμε, εκεί από τη δεκαετία του 90 και μετά, και τώρα γίνεται τέτοιος πανικός.
1: Πάταμε να σε πατώ, κανονικότατα.
0: Δεν μπορείς να περπατήσεις, όχι να καθίσεις. Δηλαδή τώρα ευχαριστιέσαι αν πας και συναντήσεις αυτή την κατάσταση?
1: Όχι.
0: Δηλαδή κρίμα, ρε παιδί μου. Δηλαδή κρίμα πραγματικά. Και πολύ εύστοχος ο χαρακτηρισμός Παγκράτη με άμμο. Είχες κάποιο νεότερο?
1: Ναι, ναι, έχουμε ενημέρωση από τη Στασή. Υπήρξε όντως είσοδος ατόμου στις γραμμές. Διήρκησε 5 λεπτά το συμβάν και έχει αποκατασταθεί η κυκλοφορία στη γραμμή 2 του μέτρο που είχαμε νωρίτερα το μήνυμα.
0: Μας είχε στείλει λοιπόν νωρίτερα μήνυμα ο Γιώργος και τον ευχαριστούμε για άλλη μια φορά ότι υπάρχει κάποιο περιστατικό στο μέτρο με άτομο το οποίο κινείται στις γραμμές.
1: Και υπήρχαν κάποιες καθυστερήσεις στα δρομολόγια. Έχει φύγει το άτομο, έχουν αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία, γίνονται κανονικά τα δρομολόγια στη γραμμή 2.
0: Τι άλλο θα ακούσουμε, ρε παιδιά, σήμερα? Τι γίνεται? Κίνηση παντού, κολλημένη στο ποτάμι. Δεν λειτουργούσε ο προαστιακός. Είχε αφήσει η Hellenic Train εκεί τους ανθρώπους στη μέση του πουθενά, χωρίς καμία ενημέρωση. Τώρα μαθαίνουμε κάποιος κατέβηκε και περπατούσε στις γραμμές του μετρό. Παιδιά, είμαστε και 30 Ιουλίου. Έχουν και σφίξει οι ζέστες, έχουμε και τα προβλήματα. Ψυχραιμία, έτσι. Καλημέρα και στο Σταύρο, στα Γιάννενα. Να είσαι καλά, αγαπητέ Σταύρο. Ο Παναγιώτης από την άλλη μου λέει: αν κάνεις best of, σε παρακαλώ, μπορείς να βάλεις τα καλύτερα Σαρδάμ της Αμαλίας. Δεν μπορώ να διαλέξω, φίλε. Πού να διαλέξεις τώρα εκεί πέρα? Αλλά έχω κάνει και εγώ ένα καλό τον τελευταίο καιρό. Έλεγα αυτή την αναφορά της Sea Jets. Εκεί πέρα λοιπόν έχει Μύκονο, έχει και Νάξο κτλ. Και πήγα να το πω εγώ γρήγορα γιατί βιαζόμουν και είπα: ανακάλυψα νέο νησί των Κυκλάδων. Είναι η περίφημη Μίξος. Είπα: αν θέλετε να πάτε στη Μίξο γρήγορα κτλ. Νέο νησί λοιπόν στις Κυκλάδες. Είναι και Παρθένο γιατί δεν έχουν προλάβει να το επισκεφθούν. Είναι η αγαπημένη όλων Μίξος. Καλημέρα Παναγιώτη, εκεί ακριβώς γυρίστηκε η Οδύσσια, εκεί που περιγράφεις. Να είσαι καλά, καλημέρα και στο Χρήστο, στην 112 Πτέρυγα Μάχη, στην Ελευσίνα.
1: Γεια σου ρε Χρήστο.
0: Καλημέρα, καλή δύναμη σε όλους. Τώρα πριν πάμε στα δελτίο ειδήσεων, να σας πω ότι όπου και αν βρίσκεστε η ενημέρωση σας ακολουθεί. Με τη νέα εφαρμογή του real.gr αποκτάτε άμεση πρόσβαση στις σημαντικότερες ειδήσεις, ακούτε live τον Real FM 97,8 και τα θεματικά ραδιόφωνα του Real Group, αποθηκεύετε άρθρα για αργότερα και διαμορφώνετε την εφαρμογή σύμφωνα με τα ενδιαφέροντά σας. Κατεβάστε τη δωρεάν από το App Store ή το Google Play.
1: Σήμερα το πρωί ξύπνησα και είπα αλληλούια, γιατί μόνο από τη ΔΕΗ βρήκα τη νέα πρωτοποριακή ενεργειακή λύση στα φωτοβολταϊκά συστήματα. Με μηδενικό κόστος εξοπλισμού και χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης δεν μένει τίποτα άλλο να πω. Α, και μην ξεχάσω και τη συντήρηση και την ασφάλιση, η ΔΕΗ τα αναλαμβάνει, ενώ εσύ πληρώνεις σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 χρόνια με εγγυημένη μείωση στο κόστος κατανάλωσης κατά 20% ετησίως. Μπορείτε τώρα λοιπόν να μπείτε στο ΔΕΗ.gr και να μάθετε περισσότερα.
2: Real FM.
3: Τάκι μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
4: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
3: Α, Τάκι, όχι κρύο, θερμοκρασία δωματίου.
4: Εννοείται, αγάπη μου.
3: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα?
4: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου. Έφτασε.
3: Τάκι, περίμενε. Τι θέλω άραγε?
4: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
5: Επιτραπέζιος ψύκτης αφής Rainbow Waters. Για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή, σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.
6: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μα τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Technoproof Thermo για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες οι άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
7: Duro-Stick για κάθε χρήση. Duro-Stick, υπάρχει λύση.
8: Τώρα οι καλοκαιρινές προσφορές Nissan Summer Sales σε ταξιδεύουν. Απόκτησε Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Επισκέψου μια έκθεση Nissan έως 31 Ιουλίου και φύγε με το νέο σου αυτοκίνητο.
2: Real FM. Η ώρα είναι 9.
9: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
10: Πολιτικές εξελίξεις.
11: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
12: Κοινωνία.
10: Οικονομία.
13: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
12: Διεθνείς ειδήσεις.
10: Αθλητικά.
12: Πολιτισμός.
14: Ηθοποιός σημαίνει φως.
10: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
15: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM με τον Θοδωρή Αξελό. Σε εξέλιξη είναι οι φωτιές σε νότιο Ρέθυμνο, Σιτία και Πλωμάρι Λέσβου. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, η πυρκαγιά στο Ρέθυμνο είναι η πιο δύσκολη, καθώς έχει πολλαπλά μέτωπα και λόγω των ισχυρών ανέμων δεν επιχειρούν τα εναέρια μέσα. Η καταστροφή είναι τεράστια. Φοβάμαι ότι υπήρξε εμπρησμός, δήλωσε στο Real FM ο Δήμαρχος Αγίου Βασιλείου Ρεθύμνου, Γιάννης Ταταράκης. Οριοθετήθηκαν οι πυρκαγιές στο Πλωμάρι της Μυτιλίνης και στη Σιτία. Η κατάσταση είναι καλύτερη. Παραμένουμε σε επιφυλακή υπό τον φόβο αναζωπηρώσεων, είπε στο σταθμό μας ο Δήμαρχος του νησιού, Παναγιώτης Χριστόφας. Τρεις πυροσβέστες έχασαν τη ζωή τους στα πύρινα μέτωπα σε Κρήτη και Πελοπόννησο. Δύο στο Νότιο Ρέθυμνο όταν εγκλωβίστηκαν στο όχημά τους και ένα στον Αγερανό Γηφίου από παθολογικά αίτια. Στον εισαγγελέα θα οδηγηθούν εντός της ημέρας οι 8 συλληφθέντες που κατηγορούνται για απόπειρες εμπρισμού και πρόκληση πυρκαγιών από αμέλεια σε Ηράκλειο, Ερέτρια, Εύβοιας, Γήθιο, Λακωνίας και Πάρο. Ανάμεσά τους είναι ο Δήμαρχος Πάρου και ο Αντιδήμαρχος Καθαριότητας. Περισσότερα στο ενικός.gr. Πολύ ψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς προβλέπεται για σήμερα στις περιφέρειες Αττικής, Πελοποννήσου, Στερεάς, Βορείου και Νοτίου Αιγαίου και Κρήτης. Συνεδριάζει στις 11 υπό τον Πρωθυπουργό το Υπουργικό Συμβούλιο. Το απόγευμα ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα υποδεχθεί στο Μέγαρο Μαξίμου τον Πρωθυπουργό της Βαυαρίας Μάρκου Σέντερ. Νέο κύμα αεροπορικών επιθέσεων κατά του Ιράν εξαπέλυσαν τη νύχτα οι Ηνωμένες Πολιτείες. Επλήγησαν κέντρα στρατιωτικής διοίκησης, εγκαταστάσεις πυράβλων καθώς και ναυτικές υποδομές των φρουρών της Επανάστασης. Πολύ αυξημένη κίνηση στον Κυφισό από κόκκινο μήλο, Περιστέρη και από Εγάλεο μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος, στην άνοδο της Συγκρού, ανατμήματα σε Κυφισίας Μεσογείων Αθηνών Αλεξάνδρας και στην Αττική Οδό στον κόμβο της Μεταμόρφωσης.
16: Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
17: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Ιντερβέτεν.
18: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
15: Ο Παναθηναϊκός ήρθε σε συμφωνία με τον Γάλλο γκάρτ Σιλβέν Φρανσίσκο που έπαιζε στη Βιλερμπάν προκειμένου να τον εντάξει στο δυναμικό του. Περισσότερα στο φύλαθλος.gr.
19: Στο Ιντερβέτεν Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Ιντερβέτεν με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
18: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
15: Γενικά αίθριος άνεμη βόρειο-ανατολική έως 8 μποφόρ. Στους 34 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 33 στη Θεσσαλονίκη.

0: στους 97,8. Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα, με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ, και ζούμε εμείς καλύτερα.
1: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Αχ, η Νταϊάννα. Που λες, Κασιανή μου, το 1956, ο 15χρονος τότε Πολάνκα πηγαίνει στην εκκλησία του Αγίου Ηλία στην Οτάβα. Εκεί, μερικά στασίδια παραπέρα, θα δει την 17χρονη Νταϊάννα Αγίου.
1: 17χρονη κιόλας.
0: Και θα την ερωτευτεί αμέσως. Είναι όμως πολύ ντροπαλός για να την πλησιάσει και να της μιλήσει, οπότε αρχίζει να γράφει ένα τραγούδι. Το ξεκινάει στο μυαλό του. Μέσα σε 20 λεπτά το έχει έτοιμο.
1: Στα 15 του όλα αυτά.
0: Στα 15 του. Το τραγούδι, όπως άκουσες, ξεκινάει με το στίχο «I'm so young and you're so old». Φαντάσου δηλαδή πόσο μεγαλύτερη του φαινόταν εκείνος 15 και εκείνη 17.
1: Έταξε.
0: Δεν είχε ευτυχή κατάληξη βέβαια αυτός ο έρωτας. Οι δυο τους παρέμειναν δύο καλοί φίλοι, αλλά η Νταϊάννα έμεινε στην ιστορία με το συγκεκριμένο τραγούδι. Ο Πολάνκα, γεννημένος σαν σήμερα, 30 Ιουλίου του 1941, έφτασε το 85. Βέβαια, αυτή δεν ήταν η μοναδική μεγάλη επιτυχία στην καριέρα του, έχει γράψει πάρα πολλά τραγούδια. Το πιο γνωστό όλων και η μεγαλύτερη επιτυχία όλων, ποια ήταν, Μαρία, παιδί μου? Ποιο?
2: Το Crazy Love.
0: Το Crazy Love, λέει. Οκ, okay, και το Crazy Love, αλλά το τραγούδι που έγινε μεγαλύτερη επιτυχία παγκοσμίως δεν το ερμήνευσε εκείνος, έγραψε τους στίχους του My Way του Frank Sinatra. Είναι δική του η στίχη, το τραγούδι είναι γαλλικό, είναι διασκευή και τους αγγλόφωνους στίχους έχει γράψει ο Paul Anka. Έτσι, για να χαλαρώσουμε και λίγο, πάλι καλά που έχουμε και τη μουσική. Βέβαια, θα επανέλθουμε στη συνέχεια και με την ανακοίνωση που εξέδωσε χθες ο γιος του Μάνου Χατζηδάκη σχετικά με την απαγόρευση. Θα ακούσουμε λοιπόν και τη δική του εκδοχή για τα πράγματα. Αλλά 9 και 8 στον Real FM 97,8. Καλή σας ημέρα. Πάμε για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής με την κυρία Κασιανή Βραχά στο ένα μικρόφωνο.
1: Και τον κύριο Ιωσήφ Καλαμαράκη στο άλλο μικρόφωνο.
0: Την κυρία Μαρία Ψάλτη στην επιμέλεια του ήχου. Την κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη στο τηλεφωνικό κέντρο στο 211-200-8200. Στούντιο realfm.gr για τα δικά σας μηνύματα. Στην πρώτη ώρα της εκπομπής η Κασιανή είχε οργανώσει άψογα την ενημερωσή σας σχετικά με τα νέα από το μέτωπο των πυρκαγιών και γι' αυτό το λόγο
1: μιλήσαμε με τον Δήμαρχο Αγίου Βασιλείου για τη φωτιά που ξέσπασε χθες στο Ρέθυμνο. Μας είπε ότι κατά πάσα πιθανότητα είναι εμπρισμός, από εμπρισμό ξεκίνησε η πυρκαγιά στο Ρέθυμνο, μεγάλη πυρκαγιά που κόστισε τη ζωή σε δύο πυροσβέστες. Υπάρχουν καταστροφές σε σπίτια και στάβλους. Το θετικό είναι ότι αυτή τη στιγμή είναι σε ύφεση τα μέτωπα, αλλά παραμένουν σε επιφυλακή υπό τον φόβο αναζωπυρώσεων. Μας είπε κιόλας ότι οι ρηπές των ανέμων φτάνουν τα 12 με 13 μποφόρ. Επομένως, καταλαβαίνουμε ότι η κατάσταση εκεί παραμένει κρίσιμη. Με τον Δήμαρχο Λέσβου, που υπάρχει και η φωτιά στο πλωμάρι που ξέσπασε και εκείνη χθες, μας είπε και ο κύριος Χριστόφας ότι είναι πολύ καλύτερα τα πράγματα. Κατά κύριο λόγο, η φωτιά έκαψε ελαιόδεντρα. Ενώ είπαμε και ότι όχι οριοθετηθεί και η φωτιά στη Σιτία. Μιλήσαμε και με τον πρόεδρο των εθελοντών. Αυτό που μας έκανε εντύπωση, νομίζω περισσότερο από αυτά που μας είπε, είναι ότι οι πυροσβέστες δεν είναι στα βαρέα και ανθυγιεινά. Και ότι πρέπει να αλλάξουμε τον τρόπο που αντιμετωπίζουμε τις πυρκαγιές, γιατί και οι ίδιες οι πυρκαγιές έχουν αλλάξει, έχουν γίνει αυτές οι mega fires που λέμε, που είναι απρόβλεπτες και δεν μπορούμε να τις αντιμετωπίζουμε όπως τις αντιμετωπίζαμε παλιότερα.
0: Και βέβαια ο τραγικός επίλογος, έτσι, οι τρεις νεκροί πυροσβέστες, οι δύο στην Κρήτη, 25 και 50, 55 ετών, ή 58 αν δεν κάνω λάθος, μικρή σημασία βέβαια, έχει δύο άνθρωποι χάθηκαν εκεί και ένας 27χρονος στο Γήθιο, υπηρετούσε ως υποδιοικητής της πυροσβεστικής. Τρεις άνθρωποι λοιπόν έπεσαν την ώρα του καθήκοντος, μαχόμενοι για να υπερασπίσουν τις ζωές και τις περιουσίες των ανθρώπων. Βελτιωμένη λοιπόν η κατάσταση, αλλά από εκεί και πέρα σε επιφυλακή και στο Ρέθυμνο και στη Μυτιλίνη, κυρίως όμως στο Ρέθυμνο, επειδή λόγω των ισχυρών ανέμων δεν μπορούν να επιχειρήσουν τα εναέρια μέσα. Καλημέρα στον φίλο ο οποίος μας ακούει στην Νορβηγία, στο Όσλο, είναι ο Χρήστος. Καλημέρα, Χρήστο.
1: Καλημέρα, Χρήστο.
0: Και στέλνει το μήνυμα σχετικά με το παγωτό, με αυτό που λέγαμε νωρίτερα, και λέει: επίσης σήμερα διαπίστωσα ότι δεν χρειάζεται οικογένεια για να φας οικογενειακό παγωτό. Καλημέρα από το Όσλο, μία και σήμερα. Έρχεται στην πατρίδα για το καλοκαίρι. Με το καλό. Να περάσεις όμορφα, φίλε. Καλό καλοκαίρι. Αυτή τη διαπίστωση την έχω κάνει εγώ εδώ και πάρα πολύ καιρό. Καλημέρα και στη Σούλα, στη Χαλκιδική. Καλημέρα κυρία Σούλα, να είστε καλά, καλές βουτιές. Φροντίζει καθημερινά να υπενθυμίζει με το μήνυμά της ότι είναι στην Ξαπλώστρα, στην Χαλκιδική, σαν τη Χαλκιδική δεν έχει, γιατί ακούει ταυτόχρονα και καλά τώρα. Τι ακούει, τέλος πάντων. Περισσότερο στέλνει μήνυμα για να μας πάει τα νεύρα. Με τα καύσιμα τι γίνεται, παιδιά, γιατί ο προεδράρας, ο Τραμπ, συνέχισε τα χτυπήματα χθες εκεί στο Ιράν. Είπε θα τους τελειώσουμε, λέει, δεν υπάρχει περίπτωση, θα τους πλήξουμε μέχρι τέλους. Άρχισε πάλι να βγάζει τις κραυγές του, θα τους νικήσουμε, λέει, δεν έχουν καμία πιθανότητα. Συνεχίζει λοιπόν αυτός να χτυπάει, συνεχίζει και το πετρέλαιο.
1: 92,45 αυτή την ώρα δολάρια το βαρέλι το Brent.
0: Μπράβο, πολύ μεγάλη επιτυχία, μπράβο. Από εκεί και πέρα, οι τιμές που έχω καταγράψει εγώ σήμερα, Κασιανή μου, είναι οι ακόλουθες. Αμόλυβδη 2048. Σταθερή. Σε όσα πρατήρια πέρασα, 2048, καρφωμένη. Το ντίζελ είχε κάποιες διακυμάνσεις. Στο ένα πρατήριο ήταν 2049, πάνω από την αμόλυβδη. Στο επόμενο πρατήριο 2055.
1: Ακόμα πιο πάνω.
0: Και όταν συνέχισα και ανέβηκα ακόμα παραπάνω, 2059.
1: Όσο ανεβαίνουμε, ανεβαίνει.
0: Όσο ανεβαίνουμε, ανέβαινε και η τιμή. 2049, 2055, 2059. Είχαμε ακούσει από τους ανθρώπους της αγοράς ότι προς το τέλος της εβδομάδας θα δούμε μειώσεις. Φτάσαμε Πέμπτη, μειώσεις δεν έχουμε δει ακόμα.
1: Και περιμένουμε και από την επόμενη εβδομάδα να ξεκινήσει και αυτή η επιδότηση 10 λεπτών που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός.
0: Από το Σάββατο. Από την 1η Αυγούστου.
1: Ναι, ναι.
0: Θα είναι σε ισχύ η επιδότηση.
1: Αν όμως υπάρχει αύξηση το Σάββατο, ας πούμε, στο πετρέλαιο, δεν θα τη δούμε ποτέ.
0: Μα έλεγαν λοιπόν οι γνωρίζοντες, οι άνθρωποι της αγοράς και οι πρατηριούχοι, ότι περιμένουμε μειώσεις μέχρι το τέλος της εβδομάδας. Να δούμε κάποιες μειώσεις. Εδώ όχι δεν βλέπουμε μειώσεις, εδώ βλέπουμε καθημερινά αυξήσεις. Ειδικά στο πετρέλαιο κίνησης, έτσι. Το οποίο έχει φτάσει να είναι υψηλότερα από την αμόλυβδη.
1: Αφού συνεχίζει και χτυπάει ο Ντόναλτ.
0: Ναι, όλα ο Ντόναλτ μου φαίνεται θα τα φορτωθεί, αλλά τέλος πάντων. Αυτές τις τιμές πάντως καταγράψαμε σήμερα το πρωί. Καλημέρα και σε σένα Παναγιώτη. Όχι φίλε, Μίξο είχα πει. Μίξο, όχι Μίξονο. Είχα πει Μίξονο. Μπορεί κιόλας. Ενδεχομένως. Κρατάω μία επιφύλαξη. Καλημέρα και στο Φώτη. Δεν υπάρχει σάλιο λέει για διακοπές. Δουλεύουμε για να πληρώνουμε το κράτος. Είναι πάρα πολλοί αυτοί οι οποίοι λένε ότι φέτος ή δεν θα πάνε καθόλου ή θα πάνε ελάχιστες ημέρες σε κάποιον κοντινό προορισμό, είτε σε κάποιο φιλικό σπίτι, είτε στο χωριό.
1: Στο πατρικό κτλ.
0: Ακριβώς αυτό. Καλημέρα και στον Χρήστο, σε κάποιον κοντινό προορισμό, είτε σε

Δεν γνωρίζω τις δηλώσεις τις οποίες αναφέρεσαι. Εάν έχεις κάποιο link, πολύ ευχαρίστως να μας το στείλεις, αλλά επειδή πραγματικά δεν τις γνωρίζω, δεν θέλω να τοποθετηθώ.

0: Ευχαριστώ. Καλημέρα και σε σένα Κωστή και στον Δημήτριο. Άντε πάλι με τα ΣΥΚΑ. Τα είπαμε φίλε, τα ΣΥΚΑ φτάνει. Ακούσαμε και τις τιμές από τους ακροατές μας. Φτάνει μέχρι εκεί. Τώρα πάμε παρακάτω γιατί έχουμε και άλλα θέματα. Χθες ο Πρωθυπουργός βρέθηκε στο Αγαθονήσι. Μετά τη Λέρο επισκέφθηκε και το Αγαθονήσι. Από όπου έστειλε μήνυμα και για την ασφάλεια που πρέπει να νιώθουν οι ακρίτες στα νησιά μας, αλλά και για το μεταναστευτικό. Να ακούσουμε λοιπόν τι είπε ο Πρωθυπουργός.
1: Έχει ξεχωριστή σημασία για εμάς, για τους ακρίτες μας, για τους νησιώτες μας, να γνωρίζουν ότι αισθάνονται ασφαλείς με ένοπλες δυνάμεις, οι οποίες είναι άρτια στελεχωμένες, άρτια εξοπλισμένες και οι οποίες διαρκώς εξελίσσονται. Το φυλάκιο αυτό έχει και μια πρόσθετη χρησιμότητα να υποβοηθά την μεγάλη μάχη την οποία δίνουμε κατά της παράνομης μετανάστευσης, μια μάχη την οποία οι νησιώτες μας γνωρίζουν καλά ότι μέρα με τη μέρα την κερδίζουμε, στέλνοντας ένα ξεκάθαρο μήνυμα στα άθλια δίκτυα των διακινητών ότι θα κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας για να τους εμποδίσουμε να εκμεταλλεύονται απελπισμένους ανθρώπους για να τους φέρνουν στην Ελλάδα και στην Ευρώπη.
0: Ταυτόχρονα ο Πρωθυπουργός επανέλαβε για άλλη μια φορά ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027. Έστειλε το μήνυμα λοιπόν πάλι από το Αγαθονήσι, ενώ ανακοίνωσε και την πρόθεση που υπάρχει από την πλευρά της κυβέρνησης για τους κατοίκους εκεί στο Αγαθονήσι να αντικαταστήσουν τα οχήματά τους με ηλεκτρικά, ώστε το Αγαθονήσι να γίνει ένα νησί ηλεκτροκίνησης. Θετικό ακούγεται, να δούμε αν μπορεί να υλοποιηθεί το επόμενο διάστημα.
2: Μπαίνουμε πια και εμείς στον τελευταίο χρόνο της θητείας μας, θα έχουμε εκλογές την άνοιξη του 27 και η δικιά μας υποχρέωση είναι να μπορέσουμε να κλείσουμε όσο περισσότερες εκκρεμότητες μπορούμε, να εξετάσουμε τη δυνατότητα να μετατρέψουμε το Αγαθονήσι σε ένα νησί πλήρους ηλεκτροκίνησης. Θα ήμουν απολύτως διατεθειμένος να αντικαταστήσω όλα τα οχήματά σας δωρεάν σε ηλεκτρικά οχήματα, και τα οχήματα του Δήμου, αλλά και τα οχήματα τα οποία έχετε υπό την προϋπόθεση ότι θα μπορέσουμε να δημιουργήσουμε και την υποδομή για τους σταθμούς φόρτισης.
0: Θα πρέπει φυσικά να υπάρχουν οι ανάλογες υποδομές, οι σταθμοί φόρτισης δηλαδή.
3: Αυτό είναι το σημαντικότερο. Δηλαδή, όσο και ηλεκτρικά οχήματα και να τους πας, αν δεν έχεις αρκετά σημεία τους σταθμούς φόρτισης, δεν υπάρχει νόημα να τα αντικαταστήσουν.
0: Πάντως φτάνουμε λοιπόν τώρα στις 30 Ιουλίου σήμερα, με το που μπαίνουμε στον Αύγουστο. Θέλω να πιστεύω ότι θα πέσουν και οι ρυθμοί και από τους πολιτικούς αρχηγούς, θα κρατήσουν και εκείνοι δυνάμεις, να ξεκουραστούν και εκείνοι λίγο, ώστε να επανέλθουν μετά το 15 Αύγουστο και να μπουν δυναμικά στην επίσημη έναρξη της προεκλογικής περίοδου, όπως λέει ο Πρωθυπουργός, στην άνοιξη του 27. Οπότε θα πρέπει να κρατήσουν δυνάμεις για το τελικό ντεμαράζ.
3: Τα μπάνια του λαού, Ιωσήφ μου, να τα αφήσουν, να τους αφήσουν να γίνουν τα μπάνια του λαού.
0: Τώρα, όπως είπαμε και νωρίτερα, χθες εξέδωσε ανακοίνωση ο Γιώργος Χατζηδάκης, ο γιος του Μάνου Χατζηδάκη, σχετικά με την απαγόρευση και το θόρυβο που προκλήθηκε μετά την απαγόρευση αυτή στον Εμμανώλη Μητσιά να ερμηνεύσει τραγούδια του Μάνου Χατζηδάκη σε εκδήλωση για τον Νίκο Γκάτσο. Έχει βγάλει λοιπόν αυτή την ανακοίνωση που είναι η απάντηση επί της ουσίας. Και αναφέρει συγκεκριμένα: μετά από όλα αυτά που έχουν υποθεί και γραφτεί, θέλω να ενημερώσω ότι ποτέ δεν απαγόρευσα στον κύριο Μανώλη Μητσιά να τραγουδά το συγκεκριμένο τραγούδι. Ο Γιάννης Οφωνιάς, όπως και άλλα τραγούδια του Μάνου Χατζηδάκη, συμπεριλαμβάνονται στις συναυλίες του όλα αυτά τα χρόνια. Συνεπώς, όσα αναφέρονται και αναπαράγονται δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Η απαγόρευση είχε εξ αρχής απολύτως συγκεκριμένο αντικείμενο και αφορούσε αποκλειστικά την εταιρεία παραγωγής και συγκεκριμένη σειρά συναυλιών που η εταιρεία αυτή διοργανώνει. Προφανώς, λέει, και συνειδητά επιχειρείται με τρόπο αποπροσανατολιστικό η

0: σύνδεση της απαγόρευσης αυτής με το συγκεκριμένο τραγούδι και τον κύριο Μανώλη Μητσιά, ενώ όλοι οι συμμετέχοντες γνώριζαν εδώ και μήνες ότι για αυτή τη σειρά συναυλιών δεν τους είχε δοθεί άδεια ώστε να συμπεριλάβουν μουσικά έργα του Μάνου Χατζηδάκη. Επομένως, λέει, δεν παρουσιάζουν τα πραγματικά γεγονότα και δημιουργούν ψευδείς εντυπώσεις. Επίσης, συνεχίζει ο κύριος Χατζηδάκης, θέλω να τονίσω ότι αν για οποιοδήποτε λόγο η κυρία Αγαθή Δημητρούκα δεν επιθυμούσε να συμπεριληφθούν μουσικά έργα στα οποία είναι συνδημιουργός ο Νίκος Γκάτσος σε συναυλία του Μάνου Χατζηδάκη, θα το σεβόμουν και δεν θα το μετέτρεπα σε δημόσιο θέαμα. Τέλος, οφείλουν να κατανοήσουν όλοι ότι τα μουσικά έργα δεν ανήκουν ούτε στους ερμηνευτές που κατά καιρούς θα έχουν ερμηνεύσει, ούτε αποτελούν κοινό κτήμα, όπως άκουσα να λέγεται από μερικούς. Τα μουσικά έργα ανήκουν στους δημιουργούς τους και κατ' επέκταση σε αυτούς που οι δημιουργοί όρισαν να τους εκπροσωπούν. Όποιος αμφισβητεί αυτό που είναι νομικά κατοχυρωμένο εδώ και δεκαετίες, ιδίως εάν κινείται επαγγελματικά στον καλλιτεχνικό χώρο, είτε στερείται βασικών γνώσεων για την πνευματική ιδιοκτησία, είτε έχει ιδιωτελή κίνητρα, καταλήγει η ανακοίνωση του Γιώργου Χατζηδάκη. Αυτό λοιπόν που λέει είναι ότι η απαγόρευση αφορούσε στην εταιρεία παραγωγής της συναυλίας και όχι στον Μανώλη Μητσιά. Μπορώ να το καταλάβω, το αποτέλεσμα όμως δεν αλλάζει. Δηλαδή ο Μανώλης Μητσιάς, ο οποίος είναι ένα κομμάτι της ελληνικής μουσικής ιστορίας, του ελληνικού τραγούδιου, βρέθηκε σε αυτή τη δυσάρεστη θέση να μην μπορεί να ερμηνεύσει ένα τραγούδι το οποίο του εμπιστεύτηκε ο Μάνος Χατζηδάκης και ο Νίκος Γκάτσος το 1977. Εάν υπάρχουν λοιπόν αντιπαραθέσεις μεταξύ εταιριών παραγωγής, εταιριών πνευματικών δικαιωμάτων, ακόμη και προσώπων, όπως καταλαβαίνω από την ανακοίνωση που εξέδωσε ο κύριος Χατζηδάκης, αυτό έχει λίγη σημασία. Το αποτέλεσμα και αυτό το οποίο εισπράττουν οι πολίτες και αυτοί οι οποίοι βρέθηκαν στο θέατρο εκεί στο Οδείο, αλλά και αυτό που εισπράττουμε εμείς, είναι ότι απαγορεύθηκε στον Μανώλη Μητσιά να ερμηνεύσει τα τραγούδια του Μάνου Χατζηδάκη. Τώρα όλα τα υπόλοιπα.
1: Δηλαδή, συγγνώμη, είναι δικαιολογία το ότι τσακώνουμε με την εταιρεία παραγωγής και έτσι του απαγορεύω σε συγκεκριμένη εταιρεία παραγωγής όταν κάνει συναυλίες να παίζει τραγούδια του Χατζηδάκη? Και τι σημαίνει δεν ανήκει στο κοινό? Σε ποιον ανήκουν τα τραγούδια του, του Μάνου Χατζηδάκη? Στο γιο του?
0: Πνευματικά δικαιώματα και η διαχείριση,
1: ωραία, εντάξει,
0: και η διαχείριση του έργου ανήκουν δικαιωματικά σε όποιον έχει ορίσει ως κληρονόμο του. Και είναι στην προκειμένη περίπτωση εδώ ο γιος του Μάνου Χατζηδάκη. Άλλες περιπτώσεις τα έχουν παραχωρήσει είτε σε ιδρύματα είτε σε οργανισμούς ή πολλές φορές έχουν πωληθεί. Έτσι, συμβαίνει αυτό. Αυτά λοιπόν για τη διαχείριση. Το έργο όμως, με το που θα κυκλοφορήσει, ένα τραγούδι, έχει φύγει από το δημιουργό. Έχει φύγει από το δημιουργό, έχει ταξιδέψει, έχει γίνει κτήμα του λαού. Ειδικά αν το έχει αγαπήσει και αν έχει αυτή την ανταπόκριση επί ολόκληρες δεκαετίες. Είναι αυτό που έλεγα και χθες. Άλλο τα πνευματικά δικαιώματα και άλλο το πνευματικό έργο.
1: Ιωσήφ, το έχουμε δει και άλλες πολλές φορές. Το νόμιμο δεν είναι πάντα και ηθικό. Δηλαδή, μπορεί να είναι το νόμιμο ο Γιώργος Χατζηδάκης να επιτρέπει στον Τάδε ή στο Δίνα να παίζει τα τραγούδια του Μάνου Χατζηδάκη και σε κάποια όχι. Αλλά το ηθικό δεν είναι αυτό.
0: Ακούσαμε πάντως, όπως είχαμε υποχρέωση, και την πλευρά του κυρίου Χατζηδάκη και γι' αυτό διαβάσαμε και την ανακοίνωση την οποία εξέδωσε τώρα. Ο Παναγιώτης Βολάνιος πάει γυρεύοντας, γι' αυτό έχει ξαναμπεί στο στούντιο. Θέλει να ακούσει και άλλα για τον Σιλβέη Φραντζίσκο. Δεν θα του κάνω τη χάρη, θα τον αφήσω λίγο να χαλαρώσει, εφόσον υποσχεθήκε εκείνος ότι θα μας δώσει καλύτερα νέα για την κίνηση στους δρόμους.
2: Καλημέρα και πάλι. Ανάλογη με την προηγούμενη ώρα, είναι η εικόνα της κίνησης. Τώρα για τον Φραντζίσκο, δεν ξέρω πώς με λυπήθηκε τώρα ο Ιωσήφ, αλλά το εκτιμώ και πάω να πω τι γίνεται στους δρόμους.
0: Για πες μας, Παναγιώτη.
2: Μποτιλιάρισμα επικρατεί στον Κηφισό, στην Άνοβο από Εγάλεο μέχρι Αγίους Αναργύρους και στην Κάθοδο από Νέα Φιλαδέλφια μέχρι Περιστέρι. Ταλαιπωρία των οδηγών συνεχίζεται στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Σκαραμαγκά και στο ρεύμα εισόδου στο Εγάλεο. Με τεμποδία δεξιά για την κυκλοφορία στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στις Πατησίων, Σταδίου και Μάρνη στην Ομόνια. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στην άνοδο της Κηφισίας από Ψυχικό μέχρι Χαλάνδρη και στην Κάφοδο στο ύψος του Αμαρουσίου, αλλά και από Ψυχικό μέχρι Πανόρμου. Καθυστερήσεις σημειώνονται στο ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείων, στον Χολαργό και στη λεωφόρο Αλεξάνδρα στους Αμπελοκήπους. Απροσπέλαστη είναι η άνοδος του Συγκρού από το ύψος της Λαγουμτζή. Η Κυκλοφοριακή δυσκέρεια έχουμε στην άνοδο Τσαλίμου Κατεχάκη από Ηλιούπολη μέχρι Βύρονα και στην κάθοδο της λεωφόρου Βουλιαγμένης από Άλυμο μέχρι Ελληνικό. Πυκνή η ροή στα δύο ρεύματα της Ποσειδόνος στο ύψος του Αλίμου και με υπομονή χρειάζεται να οπλιστούν οι οδηγοί στα δύο ρεύματα της Πειραιώς στο Φάληρο και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.
0: Να σε καλά Παναγιώτη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα σε συναντήσουμε και στην επόμενη ώρα. Καλημέρα και στο Δημήτρη. Τα Μπαγκέρα είναι, λέει, ήθελαν να τραγουδήσουν σε συναυλία που έβγαλαν χρήματα και πληρώθηκαν μουσική χωρίς να πληρώσουν δικαιώματα. Φάουλ και σωστός ο Χατζηδάκης. Ή επειδή τα έχει με την εταιρεία, ο Χατζηδάκης πήρε η μπάλα και τους υπόλοιπους και δεν επέτρεψε να παιχτούν κομμάτια ανεξάρτητα από τα δικαιώματα. Φάουλ, λέει, που το έχει ξανακάνει. Καλημέρα και σε σένα, Δημήτρη. Καλημέρα και στη Μαρία, η οποία έχει κάνει μια καταγγελία. Και οφείλουμε να τη διαβάσουμε. Θέλω να κάνω μια καταγγελία, λέει, σχετικά με τα ΕΛΤΑ και τη Στασί. Τα ΕΛΤΑ, λέει, από τότε που πουλήθηκαν, σταμάτησαν να φέρνουν την αλληλογραφία, εδώ που μένω στον Πειραιά. Έρχονται κάθε 3 με 4 μήνες μία φορά. Βέβαια, λέει, η αλληλογραφία δεν έρχεται όλη. Η Στασί το ξέρει αυτό, και όπως και οι τράπεζες, και αντί να μας στείλουν την αλληλογραφία με courier, δεν τα στέλνουν, με αποτέλεσμα, επειδή καθυστέρησαν να πληρώσω ένα πρόστιμο 36 ευρώ μία ημέρα, να μου έρθει μετά από 1,5 χρόνο το πρόστιμο 184 ευρώ, γιατί η Στασί δεν δέχεται τίποτα ούτε να πληρώσω το υπόλοιπο των 36 ευρώ. Καλημέρα και καλή συνέχεια. Μπορώ να την καταλάβω τη Μαρία. Βλέπω καθημερινά τέτοια περιστατικά με τις καθυστερήσεις που υπάρχουν με την αλληλογραφία, για να μην πω για τους λογαριασμούς ρεύματος και άλλων, που έρχονται πάντα όταν έχει λήξει η ημερομηνία. Δηλαδή, λήγει στις 10 του μηνός ο λογαριασμός και εσύ τον παίρνεις στα χέρια σου στις 20 και στις 25. Οπότε, καταλαβαίνω αυτό που λέει η Μαρία. Για άλλη μια φορά, υπάρχει πολύ μεγάλο πρόβλημα με την καθυστέρηση που υπάρχει στην αλληλογραφία με τα ΕΛΤΑ. Καλημέρα, Μαρία.
1: Και ξέρεις, δεν είναι σε όλους εύκολο να κάνουν ηλεκτρονικούς τους λογαριασμούς τους και να μην έχουν τέτοια προβλήματα. Υπάρχουν και άνθρωποι που ούτε mail έχουν, ούτε κινητό έχουν, ούτε μπορούν να ανταποκριθούν σε κάτι τέτοιο και περιμένουν από την αλληλογραφία.
3: Real FM. Η ιστορία των παγκόσμιων κυπέλων ποδοσφαίρου μέσα από τη συχνότητα του Real FM με την ευγενική υποστήριξη της Bet365.
4: Στα 94 του χρόνια ο Ντίνο Σάνι εξακολουθεί να γράφει ιστορία. Ο παλέμαχος μέσος Βραζιλίας παραμένει μέχρι και σήμερα ο γυρότερος εν ζωή ποδοσφαιριστής που έχει κατακτήσει το παγκόσμιο κύπελο. Ήταν μέλος της θρηλυκής Σελεσάου στη διοργάνωση του 1958 και συνέβαλε στην πρώτη κατάκτηση του τροπέου από τη χώρα της Λατινικής Αμερικής. Ο Σάνι αγωνίστηκε στα δύο πρώτα παιχνίδια του τουρνουά πριν ένα σοβαρό τραυματισμό τον αφήσει εκτός συνέχειας. Παρά το γεγονός ότι δεν έπαιξε τον τελικό, ήταν αναπόσπαστο κομμάτι της ομάδας που κέρδισε με 5-2 τη Σουηδία και άλλαξε την ιστορία του βραζιλιάνικου ποδοσφαίρου.
5: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
6: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
5: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
6: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
5: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
8: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
7: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
9: Στο μικρόφωνο ο Θοδωρής Αξελός. Σε εξέλιξη είναι η φωτιά στο νότιο Ρέθυμνο με συνεχείς αναζωπηρώσεις. Λόγω των ισχυρών ανέμων δεν επιχειρούν τα εναέρια μέσα. Οριοθετήθηκαν οι πυρκαγιές στο Πλωμάρι της Μυτιλίνης και στη Σιτία. Φωτιά ξέσπασε πριν από λίγο σε έκταση με χαμηλή βλάστηση στο Μενίδη. Για την κατάσβεση επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής. Συνεδρίαση στις 11 υπό τον Πρωθυπουργό το Υπουργικό Συμβούλιο. Περισσότερα στο real.gr. Νέο κύμα αεροπορικών επιθέσεων κατά του Ιράν εξαπέλυσαν τη νύχτα οι Ηνωμένες Πολιτείες.
7: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
9: Πόλη αυξημένη στον Κηφισό από κοκκινομήλαιο Περιστέρη και από Εγάλαιο μέχρι Νέα Φιλαδέλφια στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος, στην άνοδο της Συγκρού, ανατμήματα σε Κηφισίας Μεσογείων Αθηνών Αλεξάνδρας και στην Αττική Οδό στον κόμβο της Μεταμόρφωσης.

0: στους 97,8.
1: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, από 28 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα, από 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες και τώρα 50% έκπτωση στο εισιτήριο του αυτοκινήτου προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο.
2: Όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα από 28 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες από 28 ευρώ και το αυτοκίνητο στη μισή τιμή.
1: Ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
2: Και οι επιστροφές.
1: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
2: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
1: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με έως 4 αναχωρήσεις στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τις E-Jets. Και γρήγορα και οικονομικά. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
3: Άλλη μια μέρα. Άλλη μια παραλαβή δέματος από το αγαπημένο σου ACS Locker. Άλλη μια φορά που το τζιν που αγόρασες μεγαλύτερο χωράει σε σένα και την αδερφή σου μαζί. Ίσως το περίμενες. Άλλη μια φορά που τα αθλητικά που πήρες σε χτυπάνε ακριβώς στο ίδιο σημείο. Κατά βάθος, το περίμενες. Αυτό που δεν περίμενες όμως είναι ότι οι παραλαβές από το αγαπημένο σου ACS Locker μπορούν να σου φέρουν ένα νέο iPhone 17 Pro. Μπες στο ACS Mobile App, αξιολόγησε τις παραλαβές σου από το My Favorite ACS Locker σου και μπες αυτόματα στην κλήρωση που χαρίζει 2 iPhone 17 Pro κάθε μήνα. Αυτό το περιμένες.
4: Τώρα, οι καλοκαιρινές προσφορές Nissan Summer Sales σε ταξιδεύουν. Απόκτησε Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Επισκέψου μια έκθεση Nissan έως 31 Ιουλίου και φύγε με το νέο σου αυτοκίνητο.
5: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Επιστροφή μετά τους τίτλους των ειδήσεων, αγαπητοί φίλοι και αγαπητές φίλες, κοιτάζω τον ήλιο και μόνο ένα πράγμα μου έρχεται στο μυαλό. Αλληλούια! Γιατί με τη νέα πρωτοποριακή ενεργειακή λύση από τη ΔΕΗ αποκτάς φωτοβολταϊκά συστήματα για το σπίτι χωρίς κόστος εξοπλισμού με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης. Με συντήρηση και ασφάλιση όλα από τη ΔΕΗ. Εγώ απολαμβάνω την ενέργεια του ήλιου ενώ πληρώνω με σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 χρόνια με εγγυημένη μείωση στο κόστος κατανάλωσης κατά 20% ετησίως. Μπείτε και εσείς στο dei.gr και μάθετε περισσότερα.
1: Ο πρωτοποριακός επιτραπέζιος ψύκτης αφής της Rainbow Waters συνδυάζει μοναδικά την τεχνολογία με το design και τη βιωσιμότητα. Χάρη στην οθόνη αφής που διαθέτει, απλά με το πάτημα ενός κουπιού απολαμβάνεται απεριόριστο φιλτραρισμένο νερό σε τρεις θερμοκρασίες, περιβάλλοντος κρύο, ακόμα και ζεστό. Είναι σαν να έχετε την προσωπική σας πηγή νερού στην κουζίνα σας, με νερό πιο φρέσκο και πιο ποιοτικό, ακόμα και από το εμφιαλωμένο. Έτσι βάζετε οριστικά τέλος στα πλαστικά μπουκάλια μιας χρήσης.
0: Καλημέρα και στον Γιώργο. Αλίευσα, λέει, ένα θέμα στο διαδίκτυο και θα ήθελα, λέει, να το σχολιάσετε. Στην Κίνα, νέοι μοιράζονται ακόμα και το κρεβάτι τους με αγνώστους για να αντεπεξέλθουν στο υψηλό κόστος ζωής. Φαίνεται ότι υπάρχει εκεί μεγάλο πρόβλημα. Επίσης, υπάρχει στεγαστική κρίση. Λέτε, λέει, να δούμε τέτοιες εικόνες εδώ και στην Ελλάδα με το κόστος ζωής το οποίο έχει φτάσει στο Θεό, ενίκια, καύσιμα, σούπερ μάρκετ κτλ. Εντάξει, στην Κίνα βέβαια είναι και 1,5 δισεκατομμύριο πόσοι είναι. Αλλά φαντάζομαι ότι υπάρχουν ανάλογα προβλήματα για να λέει εκεί πέρα ότι μοιράζονται ακόμα και το κρεβάτι τους με αγνώστους. Εδώ δεν μιλάμε απλά για συγκατοίκηση. Μιλάμε τώρα ότι είναι και στο ίδιο κρεβάτι. Φαντάστε για τι κατάσταση μιλάμε.
1: Ναι, νοικιάζω εδώ τη θεσούλα την αριστερή. Εγώ πιάνω πάντα τη δεξιά και την αριστερή τη νοικιάζω σε άλλο.
0: Ακριβώς.
1: Κοίτα, στην Ελλάδα δεν έχουμε αυτή την κουλτούρα της, ούτε τη συγκατοίκηση, πόσο μάλλον το να το βάλει τον άλλον στο κρεβάτι σου. Αλλά με το κόστος ζωής που υπάρχει, πράγματι τα νεότερα παιδιά, αν δεν έχουν κάποιο συγκάτοικο, δεν νομίζω ότι μπορούν να νοικιάσουν μόνοι του σπίτι με τις τιμές που κυκλοφορούν.
0: Γι' αυτό ανησυχεί και ο Γιώργος, μήπως την αποκτήσουμε αυτή την κουλτούρα, κατάλαβες. Και έχει σήμερα ένα εξαιρετικό θέμα η απογευματινή. Σύμφωνα λοιπόν με το ρεπορτάζ, το μέσο ενίκιο στην Αττική το 2026 ήταν 785 ευρώ. Το μέσο ενίκιο. 785 ευρώ. Είναι τα στοιχεία του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου για την ελληνική στεγαστική κρίση, όπου καταγράφονται ανατιμήσεις 85% στα ακίνητα από το 2016, ενώ ταυτόχρονα τα εισοδήματα έχουν αυξηθεί 47% από το 2016. Δηλαδή 85% τα ακίνητα, 47% τα εισοδήματα. Πάνω, λέει, από 200.000 ευρώ είναι το κόστος για το 55% των κατοικιών στην Ελλάδα. Περισσότερες από τις μισές, δηλαδή, κοστίζουν πάνω από 200.000 ευρώ.
1: Φαντάσου τώρα να έχεις το μέσο μισθό. Ο μέσος μισθός υποτίθεται ότι είναι στα 1.500 ευρώ σύμφωνα με την Ελληνική Στατιστική Αρχή. Και να έχεις ενίκιο 785 ευρώ. Μπορείς να βγάλεις το μήνα? Δεν μπορείς να βγάλεις το μήνα.
0: Με τίποτα. Και αυτός είναι ο μέσος όρος, έτσι. Ο μέσος όρος στην Αττική για το 2026. 40% λέει του εισοδήματος δαπανούν για στέγαση 2 στα 5 νοικοκυριά, ενώ 12 με 13% του στεγαστικού αποθέματος παραμένει κενό και μιλάμε κυρίως για παλιές κατοικίες οι οποίες δεν μπαίνουν πλέον στην προσφορά και επιδεινώνουν το πρόβλημα. Αυτά είναι λοιπόν τα στοιχεία σήμερα από το ρεπορτάζ της απογευματινής, βασισμένη στα στοιχεία από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. 785 ευρώ μέσο ενίκιο για την Αττική το 2026. Και επειδή λέμε για την ακρίβεια, πέρα από τα καύσιμα τα οποία συζητήσαμε και νωρίτερα και βλέπουμε πώς έχουν διαμορφωθεί οι τιμές, η ακρίβεια φυσικά χτυπάει τα νοικοκυριά και στα σούπερ μάρκετ. Τι λένε οι πολίτες? Πάμε να πάρουμε μια γεύση λοιπόν. Θα πάμε, πού θα πάμε, στις Σέρρες θα πάμε. Τις αγαπώ πολύ τις Σέρρες. Εκεί βγήκανε τα κανάλια και ρωτήσανε τους καταναλωτές για το πώς βλέπουν τις τιμές. Είναι δύο οι απόψεις. Θα ακούσουμε πρώτα αυτούς που λένε ότι μπορεί κάποιος να τα καταφέρει.
2: Πηγαίνω στο σούπερ μάρκετ, ελέγχω τις τιμές, βλέπω τις διαφορές και με αυτόν τον τρόπο έχω κάνει μια οικονομία γύρω στο 15-20%.
3: Άμα τα βάζεις όλα με σειρά, μια χαρά βγαίνουν όλα. Θέλει να προσπαθούμε, να δουλέψουμε, να κάνουμε.
4: Τι άμα είσαι στο δημόσιο ή στον ιδιωτικό τομέα, ο μισθός είναι σταθερός.
3: Δεν κάναμε από εκείνο, δεν ξέρουμε.
0: Η κυρία λέει ότι άμα τα βάλεις σε μια σειρά βγαίνει μια χαρά. Άμα δουλέψεις και βάλεις μια σειρά βγαίνει μια χαρά, δεν έχει πρόβλημα. Βέβαια λέει δεν έχω περάσει από ιδιωτικό ή δημόσιο τομέα, δεν ξέρω από πού έχει περάσει, αλλά βγαίνει μια χαρά. Λέει η κυρία, υπάρχουν και άλλες απόψεις, υπάρχουν και εκείνοι οι οποίοι βλέπουν κάποιες δυσκολίες και δώστε ιδιαίτερη προσοχή στην κατάληξη του αποσπάσματος.
5: Όλοι ψάχνουν να βρουν τις προσφορές για να τη βγάλουν οικονομικά, γιατί το μπάτζετ το οικογενειακό δεν βγαίνει πλέον.
6: Με το σούπερ μάρκετ πλέον παίρνουμε τα απαραίτητα. Αυτά που χρειαζόμαστε.
7: Η έξοδος είναι περιορισμένη. Το φαγητό είναι μόνο τα απαραίτητα που χρειάζονται μέσα στο σπίτι. Πληρώνουμε τα φάρμακα, πληρώνουμε φως, νερό, τηλέφωνο. Δίνουμε και ένα ψηλό χατζηλικάκι για ένα καφέ. Και μία φορά την εβδομάδα, ναι, ένα δεκάρικο για μια ριτσινούλα.
8: Όλα από λίγο. Όλα από λίγο.
9: Στο σούπερ μάρκετ τιμές πώς σας φαίνονται?
8: Ακριβές.
9: Εσείς που ψωνίζετε, τι έχετε κόψει για να κάνετε οικονομία, τι είναι πιο ακριβό?
10: Εγώ αγάπη μου δεν ψωνίζω από εδώ, ψωνίζω Βερολίνο.
11: Όλα από το σούπερ μάρκετ. Πλύνομαστε χωρίς σαπούνι.
0: Τι να πει η κυρία, πλυνόμαστε λέει χωρίς σαπούνι. Τα έλεγε ο γιατρός.
1: Μπράβο, αυτό πήγα να πω το γιατρό.
0: Τα έλεγα εγώ στην Κάτζου, με κορόιδευε η Κάτζου. Βάλει το γιατρό και έλεγε, παιδιά, καλοκαίρι όχι σαπούνι, μόνο κρύο νεράκι, γιατί με το σαπούνι χαλάει το pH.
1: Σαπούνι έτσι, μια φορά την εβδομάδα.
0: Μια φορά την εβδομάδα. Η κυρία λοιπόν το έχει εφαρμόσει. Μια χαρά. Πλαινόμαστε λέει χωρίς σαπούνι. Η άλλη κυρία εντωμεταξύ ήταν μια χαρά και εκείνη, γιατί ψωνίζει από το Βερολίνο.
1: Από το Βερολίνο. Πώς ψωνίζει η κυρία αυτή? Έχω πολύ μεγάλη τι.
0: Προφανώς ζει στο Βερολίνο και έχει έρθει καλοκαίρι τώρα για τις διακοπές.
1: Και τα φόρτωσε όλα και τα έφερε.
0: Στην ιδιαίτερη πατρίδα της που είναι οι Σέρες. Οπότε εκείνη δεν έχει να αγχωθεί για την ακρίβεια, γιατί καλά, δεν πιστεύω ότι στο Βερολίνο είναι καλύτερα δηλαδή. Χθες μιλάγαμε ένα φίλο από τη Φιλανδία. Καλημέρα Δημήτρη μου, την αγάπη μου, να σε καλά. Πολλούς χαιρετισμούς και στη Ράουνη. Μου έστελνε ο άνθρωπος προϊόντα από το σούπερ μάρκετ. Και ελληνικά προϊόντα. Και κεράσια και άλλα. Φωτιά και λάβρα και εκεί. Έτσι.
1: Θυμάσαι και για τη βενζίνη μας έστειλε κάποιος τις προάλλες από Γερμανία ότι ήταν πολύ ακριβή. Ήταν στο 2.30 νομίζω μας είχαν πει. Που εκεί ανεβαίνει η τιμή της βενζίνης ανά μία ώρα. Περιμένεις να βρεις πότε θα, ναι, πότε ναι, θα είναι, ναι, οικονομικότερη.
0: Καλημέρα και στο Κωνσταντίνο. Στην Κίνα λέει τελικά δεν έχουν στεγαστική κρίση, στρωματική κρίση έχουν. Έχεις δίκιο αγαπητέ φίλε. Από την άλλη η Ελένη, ποιος λέει αυτά τα πράγματα λέει για την Κίνα? Στην Κίνα η ιδιοκατοίκηση είναι στο 90% και η αγοραστική δύναμη των Κινέζων είναι πολύ υψηλότερη από του μέσου δυτικού. Ο πληθωρισμός στην Κίνα είναι ανύπαρκτος και τα είδη πρώτης ανάγκης σε πάρα πολύ χαμηλές τιμές. Κάπου έλεος λέει με τη δυτική προπαγάνδα. Αγαπητή Ελένη, μας έστειλε ένα link από ένα δημοσίευμα νωρίτερα ο Γιώργος. Δεν έχουμε προσωπική άποψη για το τι συμβαίνει στην Κίνα. Εγώ δέχομαι και αυτό το οποίο λες. Απλά θα πρέπει και λίγο να το ψάξουμε. Ενώ ο Λάμπρος λέει αυτό με το κρεβάτι το έχω δει σε αγγελία στην Σκωτία πριν από πολλά χρόνια, όταν ψάχναμε με την κόρη μου για σπίτι και αναρωτήθηκα αν το κρεβάτι θα ήταν μόνη της ή με άλλον μαζί. Έχει δει αγγελία στη Σκωτία λοιπόν. Καλημέρα Λάμπρο. Και ο Γιώργος δεν μας έχετε πει λέει τίποτα για το κόμμα Καριστιανού. Ναι, χθες είχαμε εξελίξεις με το κόμμα της κυρίας Καριστιανού, η Ελπίδα για Δημοκρατία.
1: Παραιτήθηκε από εκπρόσωπος του κόμματος ο Θανάσης Αυγερινός, που ήταν μέχρι πρότινος ο εκπρόσωπος τύπου του κόμματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία. Έχει γύρει αντιδράσεις. Παρέμεινε νομίζω στο Πολιτικό Συμβούλιο, αν δεν κάνω λάθος. Δεν έφυγε συνολικά από το κόμμα, έτσι δεν είναι, Ιωσήφ? Είναι το κόμμα της κυρίας Καριστιανού υπό αμφισβήτηση. Σιγά σιγά φεύγουν
0: κάτι
1: διάφορα στελέχη. Ναι.
0: Κάτι δεν πάει καλά. Δεν μπορεί να φεύγει τώρα ο ένας μετά τον άλλον. Ο κύριος Αυγερινός τώρα, ο οποίος ήταν από την αρχή, δηλαδή από την ίδρυση του κόμματος, εκπρόσωπος τύπου, παρατείται τώρα γιατί λέει ότι από τις 12 Ιουλίου λειτουργεί ένα άλλο κέντρο τύπου μέσα στο κόμμα, το οποίο δεν μπορεί να το δεχτεί και γι' αυτό το λόγο παραιτείται από εκπρόσωπος τύπου και καταγγέλει διάφορα εκεί πέρα τα οποία συμβαίνουν στη λειτουργία αυτού του κόμματος. Τέλος πάντων, θα τα βρουν εκεί μεταξύ τους, όπως και να το κάνεις όμως, υπάρχει η μία αποχώρηση μετά την άλλη, υπάρχει πολλή γκρίνια, κάτι δεν λειτουργεί προφανώς καλά εκεί στο κόμμα της κυρίας Καριστιανού.
1: Ο Κωνσταντίνος μας έχει στείλει εδώ από τη Στουτγκάρδη ένα αγκουράκι, λέει 1,79.
0: 1,79 το αγκουράκι?
1: Το ένα αγκούρι, όχι το κιλό.
0: Εντάξει, έχει ακρίβεια παιδιά και εκεί. Και εγώ έχω δει βίντεο από Έλληνες, στη Γερμανία συγκεκριμένα, που πάνε οι άνθρωποι στα σούπερ μάρκετ και βλέπουν τις τιμές, τις καταγράφουν σε βίντεο και τις ανεβάζουν. Υπάρχει ακρίβεια και εκεί. Λογικό είναι, σε όλη την Ευρώπη υπάρχει και κυρίως τώρα και μετά τον πόλεμο. Αλλά εμείς βλέπουμε τα δικά μας, βλέπουμε τις δικές μας καθημερινές δυσκολίες, όπως ακούσατε και νωρίτερα, πλαινόμαστε πλέον χωρίς σαπούνι. Και κάνει και καλό στην υγεία, κάνει και καλό στο δέρμα. Θα πάμε στη συνέχεια και στα υπόλοιπα θέματα, γιατί έχουμε και κάποιες εξελίξεις στην υπόθεση της Σύρου, εκεί όπου υπάρχουν πλέον και μαρτυρίες από ανθρώπους που είδαν το περιστατικό με την συμπλοκή στο δρόμο. Υπάρχουν λοιπόν κάποιες νεότερες πληροφορίες. Έχουμε και το θέμα με το Κυπριακό, έχουμε και το θέμα με τα πιστοποιητικά τα οποία πάνε προς κατάργηση και είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα.
1: Να
0: και
1: φύγει επιτέλους αυτή η γραφειοκρατία από αυτή τη χώρα.
0: Θα μας τα πει η Κασιανή στη συνέχεια και έχουμε παιδιά και ουρές στα αστυνομικά τμήματα. Ουρές μέσα στο κατακαλό καιρό στα αστυνομικά τμήματα, πολίτες σπέβδουν να βγάλουν διαβατήριο με την παλιά ταυτότητα γιατί δεν θέλουν να βγάλουν καινούρια. Θα τα ακούσουμε όλα αυτά στη συνέχεια. Α, θα πάρουμε και μια γεύση από Best Of, όπως είπαμε στην αρχή της εκπομπής.
1: Το περιμένω πώς και πώς.
0: Θα ξεκινήσουμε μια μικρή αναδρομή στα όσα ακούσαμε αυτή την ραδιοφωνική περίοδο από το Σεπτέμβριο, δηλαδή μέχρι και τις ημέρες μας.
12: Real FM.
13: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω από το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
12: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες
1: Αλληλούια, Αλληλούια.
0: Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The My Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The My Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
2: Στο δρόμο όλοι κινούνται. Κάποιοι όμως ξεχωρίζουν. Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 120 M Sport για να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ με M Sport πακέτο εξοπλισμού και αυτόματο κυβότιο. Κλείσε σήμερα ένα test drive στις Πανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό έτοιμο παράδοτων αυτοκινήτων. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
3: Μια μοιραία προφητεία. Μια γυναίκα στοιχειωμένη από το πεπρωμένο της. Και ένας φόνος που άργησε 60 χρόνια να συμβεί. Πώς να βρεις το δολοφόνο σου. Ένα συναρπαστικό βιβλίο μυστηρίου που κάθε σελίδα του σε φέρνει πιο κοντά στην αλήθεια και στο θάνατο. Πώς να βρεις το δολοφόνο σου. Από τις εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα, pediobooks.gr.
4: Αυτή την Κυριακή, ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Θανατηφόρα συνταγή, μυστήριο, αγωνία και ανατροπές στην αυτοτελή περιπέτεια της best-seller σειράς «Φόνη με άρωμα χαρτιού» των New York Times από τη συγγραφέα Έλερι Adams. Μαζί, Real Taste and Style. Το καλοκαίρι έχει γεύση από Κυκλάδες και εμείς ακολουθούμε τις πιο γευστικές διαδρομές του Αιγαίου. Ακόμη, μαστορέματα, έξυπνες καλοκαιρινές κατασκευές για κάθε χώρο και κάθε στυλ. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης. Στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
5: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Take it on the run, αγαπημένη Μαρία Ψάλτη απέναντι που τραγουδά στο Σάριο Speedwagon. Αλλά να ξέρεις ότι αν θέλεις περισσότερο καλοκαίρι, θέλεις σίγουρα Sea Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου. Και το κυριότερο, από 28 ευρώ για άνδρο σε μία ώρα, από 28 ευρώ για τίνο σε δύο ώρες, Μύκονο πάρω και Νάξο γρήγορα. Σαλπάρεις καθημερινά από Ραφίνα με τρεις καθημερινές αναχωρήσεις. 8 παρα 20 το πρωί, 11 το πρωί, 2 και 20 το μεσημέρι προς τις Κυκλάδες με τα ταχύπλοα της E-Jets. Και το αυτοκίνητό σας ταξιδεύει στη μισή τιμή προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο σε κάθε σκέλος της διαδρομής. Ταξίδευσε με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου με αξεπέραστη ταχύτητα, μοναδική άνεση και κορυφαία εξυπηρέτηση. Sea Jets και κερδίσεις καλοκαίρι.
1: Σας υποσχεθήκαμε να μιλήσουμε για το θέμα αυτό με την απλοποίηση κάποιων διαδικασιών στο δημόσιο για αυτή τη μείωση της γραφειοκρατίας που κυνηγάμε εδώ και χρόνια. Το μύτος λοιπόν είναι το Εθνικό Μητρό Διοικητικών Διαδικασιών. Ουσιαστικά αυτό που ξεκινάει είναι ότι 25 δικαιολογητικά θα μετατραπούν σε μια απλή υπεύθυνη δήλωση. Πρόκειται για συνολικά 1.700 διοικητικές διαδικασίες. Οι 620 αφορούν διαδικασίες που έχουν να κάνουν με πολίτες και τα 385 που έχουν να κάνουν με επιχειρήσεις, και πρόκειται συνολικά για απλοποίηση του 40% των διοικητικών διαδικασιών που αφορούν το δημόσιο. Μερικά από τα δικαιολογητικά που χρειαζόντουσαν οι πολίτες για διάφορα θέματα, από τα 25 που είναι συνολικά θα σας αναφέρουμε κάποια, είναι η ληξιαρχική πράξη γέννησης, η πράξη γάμου, η ληξιαρχική πράξη θανάτου, το αντίγραφο ποινικού μητρώου, αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας και ασφαλιστικής ενημερότητας, βεβαίωση φορολογικού μητρώου, κάποια απλά πιστοποιητικά που τα χρειαζόμασταν μπορεί και καθημερινά για κάποιες διαδικασίες και τώρα θα αντικατασταθούν από μια απλή υπεύθυνη δήλωση. Θα εξοικονομηθεί, σύμφωνα με το Μητρώο για το Δημόσιο, 42,5 εκατομμύρια δικαιολογητικά σε ετήσια βάση. Θα φύγουν δηλαδή από την καθημερινότητά μας 42 εκατομμύρια δικαιολογητικά κάθε χρόνο, με αυτές τις 25 βεβαιώσεις που θα αντικατασταθούν από μια απλή υπεύθυνη δήλωση.
0: Δηλαδή θα κάνουμε υπεύθυνη δήλωση αντί να εκδίδεται το πιστοποιητικό, για παράδειγμα ας πούμε για τη ληξιαρχική πράξη γέννησης,
1: ναι,
0: θα κάνουμε εμείς υπεύθυνη δήλωση.
1: Μια απλή υπεύθυνη δήλωση, ναι.
0: Και απλοποιείται λοιπόν με αυτόν τον τρόπο, έτσι, και για την ληξιαρχική πράξη γάμου και για τη ληξιαρχική πράξη θανάτου.
1: Θα υπάρχει μια, κάτω από την υπεύθυνη δήλωση, ένα συγκεκριμένο κειμενάκι που πρέπει να γράφεις ανάλογα με την βεβαίωση που ήθελες να εκδώσεις, και απλά θα είναι υπεύθυνη δήλωση.
0: Και βεβαίωση, λέει, μόνιμης κατοικίας, αντίγραφο ποινικού μητρώου, τίτλου σπουδών, είναι πάρα πολλά αυτά τα οποία απλοποιούνται. Περίπου 1.700 διαδικασίες απλοποιούνται. Κάποια από αυτά καταργούνται. Μένουν εκτός κυκλοφορίας λοιπόν τα 25 πιο συνηθισμένα δικαιολογητικά τα οποία ζητάει το δημόσιο.
1: Ναι.
0: Αυτό έχουμε κάποιο χρονικό ορίζοντα, αναφέρει κάτι, γιατί βλέπουμε το ρεπορτάζ σήμερα στα νέα, το έχουν πρωτοσέλιδο. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάποιος χρονικός ορίζοντας για την εφαρμογή και την ισχύ αυτού του νέου πλαισίου.
1: Όχι, δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιος χρονικός ορίζοντας. Μπορεί να ήταν και ανακοινώσεις χθες από τον Χατζηδάκη, από τον κύριο Κωστή Χατζηδάκη, τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης. Δεν υπάρχει κάποιος χρονικός ορίζοντας. Φαντάζομαι ότι θα γίνει το δυνατόν συντομότερο.
0: Μακάρι λοιπόν ότι απλοποιείται, ότι κάνει τη ζωή του πολίτη πιο εύκολη. Είναι και καλό. Μακάρι λοιπόν να έρθει και να είναι και λειτουργικό. Καλημέρα στην Αλεξάνδρα. Επανέρχεται στο θέμα της ακρίβειας. Λογικό το αγκουράκι να είναι ακριβώς σε Γερμανία, Ιρλανδία, Σκωτία, Σουηδία, γιατί είναι εισαγόμενα, όπως και τα φρούτα και τα υπόλοιπα. Εδώ στην Ελλάδα, λέει, παράγονται τα πάντα. Δεν δικαιολογείται η ακρίβεια όπως στο εξωτερικό και δεν πρέπει να γίνεται σύγκριση με χώρες που δεν παράγουν. Όσο για το μέσο μισθό, λέει, ποιος σας είπε ότι είναι 1.500, υπάρχουν και μισθοί κατώτεροι των 700 και 900 ευρώ. Πώς θα βγουν τα έξοδα, ούτε διακοπές. Έχεις δίκιο στο μεγαλύτερο μέρος του μηνύματος, Αλεξάνδρα. Έτσι ακριβώς είναι τα πράγματα. Απλά, όντως, ο μέσος μισθός, σύμφωνα με τα στοιχεία στην Ελλάδα, είναι 1.500 ευρώ. Βέβαια, ο κατώτατος μισθός δεν είναι σε αυτά τα επίπεδα, είναι στα επίπεδα των 900 ευρώ. Αλλά ο μέσος μισθός, είναι σωστό αυτό το οποίο είπε η Κασιανή, σύμφωνα με τα στοιχεία είναι στα 1.500. Από εκεί και πέρα, όλο το υπόλοιπο μήνυμά σου είναι ολόσωστο. Δεν μπορούμε να συγκριθούμε τώρα με χώρες οι οποίες δεν έχουν την παραγωγή. Εμείς εδώ έχουμε παραγωγή, δόξα τω Θεώ, είμαστε ευλογημένοι από το Θεό. Και δεν γίνεται να έχουμε τώρα τις ίδιες τιμές με χώρες οι οποίες έχουν και καλύτερους μισθούς και που δεν παράγουν και εισάγουν όλα αυτά τα προϊόντα.
1: Το θέμα με την αγροτική παραγωγή στη χώρα μας νομίζω ότι είναι ένα και είναι οι αγροτικοί συνεταιρισμοί. Γιατί δεν είναι στην κουλτούρα των αγροτών, και με αποτέλεσμα να υπάρχουν οι μεσάζοντες και μέσα στο χωράφι-ράφι να γίνεται, να υπερδιπλασιάζεται η τιμή του προϊόντος.
0: Καλημέρα και στη Γεωργία, και εκείνη στο ίδιο μήκος κύματος, μόνο λέει που δεν έχουμε τους ίδιους μισθούς και τις ίδιες υποδομές. Τι ξοδεύουμε, λέει, για παιδεία, 500 ευρώ ένας μήνας, καλοκαιρινή προετοιμασία για πανελλήνιες. Δεν μπορούμε λοιπόν να λέμε ότι είναι παντού ακριβά. Καλημέρα και σε σένα, Γεωργία. Και ο Θανάσης στο ίδιο μήνυμα. Το πρόβλημα, λέει, είναι ότι συγκρίνουμε τις τιμές των σούπερ μάρκετ και γενικά της αγοράς στην Ελλάδα με την Ευρώπη. Δεν έχω ακούσει όμως κανέναν πλην ελαχίστων, και εσείς, λέει, είστε μέσα σε αυτούς, να κάνουν σύγκριση το μέσο μισθό των Ελλήνων με το μέσο μισθό των Ευρωπαίων. Εδώ και τόσα χρόνια η απορία μου είναι η ίδια. Πώς γίνεται να συγκρινόμαστε με τους Ευρωπαίους μόνο στα κακά και ποτέ στα καλά? Δεν έχεις άδικο, αγαπητέ Θανάση. Υπάρχει διαφορά λοιπόν σε πολλές χώρες και με τα εισοδήματα. Υπάρχει όμως διαφορά και με το κόστος ζωής και με το κόστος για τη στέγαση. Υπάρχουν διαφορές, έτσι, να τα λέμε και αυτά. Για παράδειγμα, στις χώρες του Βορρά τα ενίκια είναι απλησίαστα, δηλαδή για τα ελληνικά δεδομένα. Θα μου πείτε, βέβαια, είναι διαφορετική η μισθή.
1: Βέβαια, σε πολλές περιπτώσεις στο εξωτερικό το μίσθωμα, το ενίκιο για κάποιο σπίτι περιλαμβάνει μέσα και το ρεύμα και το νερό και το τηλέφωνο. Είναι ένα πακέτο όλο που παίρνεις όταν νοικιάζεις ένα σπίτι, παρόλα αυτά να είναι πάρα πολύ ακριβά.
0: Καλημέρα και στον Πασχάλη, 1500 λέει, αλλά είναι μεικτά. Να μην το ξεχνάμε, λέει αυτό. Καλημέρα και σε σένα, Πασχάλη. Η ώρα πλησιάζει 10. Πάμε, δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε για την τρίτη ώρα της σημερινής εκπομπής.

0: Real FM.
1: Η ενημέρωση αλλάζει επίπεδο και τώρα είναι πάντα μαζί σου. Κατέβασε τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διάβασε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ακού ζωντανά τον Real FM 97,8. Δες γρήγορες συνόψεις άρθρων με Real AI. Το νέο app του real.gr. Η ενημέρωση πιο έξυπνη από ποτέ. Διαθέσιμο δωρεάν για iOS και Android.
2: Ήρθε η ώρα! Θα θερμομονώσουμε το σπίτι μας εξωτερικά! Το πήρα απόφαση!
3: Κι εγώ, Προκόπη μου, σκέψου πόσο θα ομορφύνει το σπίτι μας και κυρίως πόσα θα μένουν στην τσέπη μας από τους λογαριασμούς.
2: 55% εξοικονόμηση ενέργειας και φθορές ζημιές. Τέλος, με το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermoseal της Durostik. Ρώτησα και το μηχανικό και μου είπε ότι το Thermoseal διαφέρει διότι είναι πιστοποιημένο στην πρώτη κλάση με ασύγκριτη αντοχή. Γιατί δεν πρέπει να παίζεις με την εξωτερική θερμομόνωση του σπιτιού σου.
3: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
2: Durostik. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
4: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
5: Σπουδές ξενοδοχειακών και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. 7ος χρόνος συνεργασίας με την νούμερο 1 σχολή ξενοδοχειακών στον κόσμο, École Hôtelière de Lausanne. Καινοτόμα προγράμματα Vet by EHL που οδηγούν σε ελβετικό δίπλωμα στα ξενοδοχειακά και τη γαστρονομία. Με την εγγύηση της ελβετικής παράδοσης και υπεροχής στην τουριστική εκπαίδευση. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
6: Ώρα για Cocomat Summer Sales. Μήπως ήρθε η στιγμή να αλλάξετε το στρώμα σας? Φέτος το καλοκαίρι, με την αγορά ενός στρώματος, σας κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Σας περιμένουμε.
0: Real FM. Η ώρα είναι 10.
7: Πολιτικές εξελίξεις.
8: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
1: Κοινωνία.
7: Οικονομία.
9: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
1: Διεθνείς ειδήσεις.
7: Αθλητικά.
1: Πολιτισμός.
10: Ηθοποιός σημαίνει φως.
7: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
11: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σου και ώρα να διαχειριστείς πιο εύκολα την καθημερινότητα της επιχείρησής σου με το Business Banking Τουρισμός της Eurobank.
12: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM με τον Θοδωρή Αξελό. Σε εξέλιξη είναι η φωτιά στο νότιο Ρέθυμνο με συνεχείς αναζωπηρώσεις. Λόγω των ισχυρών ανέμων δεν επιχειρούν τα εναέρια μέσα. Η καταστροφή είναι τεράστια, κακάν σπίτια και στάβλη. Φοβάμαι ότι υπήρξε εμπρησμός, δήλωσε στον Real FM ο Δήμαρχος Αγίου Βασιλείου Ρεθύμνου, Γιάννης Τεταράκης. Οριοθετήθηκαν οι πυρκαγιές στο πλωμάρι της Μυτιλίνης και στη Σιτία. Η κατάσταση είναι καλύτερη, παραμένουμε σε επιφυλακή υπό τον φόβο αναζωπηρώσεων, είπε στο σταθμό μας ο δήμαρχος του νησιού, Παναγιώτης Χριστόφας. Τρεις πυροσβέστες έχασαν τη ζωή τους στα πύρινα μέτωπα σε Κρήτη και Πελοπόννησο. Δύο στο νότιο Ρέθυμνο όταν εγκλωβίστηκαν στο όχημά τους και ένα στον Αγερανό Γηφίου από παθολογικά αίτια. Ενώπιον του εισαγγελέα της Ήρου θα οδηγηθούν σήμερα οι τέσσερις συλληφθέντες για τη φωτιά στο χώρο υγειονομικής ταφής απορριμμάτων της Πάρου. Πρόκειται για τον Δήμαρχο, τον Αντιδήμαρχο Καθαριότητας, τον εργολάβο του Φορέα Διαχείρισης Απορριμμάτων, καθώς και έναν οδηγό απορριμματοφόρου. Έσβησε η φωτιά που ξέσπασε νωρίτερα σε έκταση με χαμηλή βλάστηση στο Μενίδη. Περισσότερα στο ενικός.gr. Συνεδριάζει σε μία ώρα υπό τον Πρωθυπουργό το Υπουργικό Συμβούλιο. Το απόγευμα ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα υποδεχθεί στο Μέγαρο Μαξίμου τον Πρωθυπουργό της Βαυαρίας Μάρκου Σέντερ. Νέο κύμα αεροπορικών επιθέσεων κατά του Ιράν εξαπέλυσαν τη νύχτα οι Ηνωμένες Πολιτείες. Επλήγησαν κέντρα στρατιωτικής διοίκησης, εγκαταστάσεις πυράβλων καθώς και ναυτικές υποδομές των φρουρών της Επανάστασης. Πολύ αυξημένη κίνηση στον Κυφισό από Εγάλεο μέχρι Νέα Φιλαδέλφεια, στην κάδο της Κυφισίας στους Αμπελοκήπους, στη Βασιλή Σοφίας προς Σύνταγμα, στην άνοδο της Συγκρού και στην Αττική Οδό στον κόμβο της Μεταμόρφωσης.
11: Στη Eurobank στηρίζουμε τις τουριστικές επιχειρήσεις 365 ημέρες το χρόνο με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός για κάθε ανάγκη σε κάθε εποχή.
13: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
14: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
15: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
12: Την απόκτηση του Γερμανού τερματοφύλακα Στέφαν Ορτέγκα απογωνιζόταν στη Νότιχαμ Φόρεστ, ανακοίνωσε η ΠΑΕ Ολυμπιακός. Υπέγραψε διετές συμβόλαιο συνεργασίας. Στην Αθήνα βρίσκεται από χθες το απόγευμα ο 21 ετών Πορτογάλος μεσοεπιθετικός Γκουστάβο Σα για να ολοκληρωθεί και τυπικά η μεταγραφή του στους Ερυθρολεύκους. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
15: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
12: Γενικά έθριος, άνεμη βόρειο-ανατολική έως 8 μποφόρ. Στους 34 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 33 στη Θεσσαλονίκη.

0: Επιστροφή μετά το δελτίο ειδήσεων με τη Λίν Άντερσον και το Rose Garden ήταν η μεγαλύτερη επιτυχία στην καριέρα της από το 1970. Παγκόσμια επιτυχία ακούγεται μέχρι και τις ημέρες μας, ευχάριστα και από τα ραδιόφωνα. Η Λίν Άντερσον έφυγε μια ημέρα σαν τη σημερινή. 30 Ιουλίου του 2015 σε ηλικία 67 ετών. Τρίτη ώρα της σημερινής εκπομπής με την κυρία Κασιανή Βραχά στο ένα μικρόφωνο.
1: Και τον κύριο Σεφκάλα Μαράκη στο άλλο μικρόφωνο.
0: Ο κύριος Τάκης Μαυράκης βρίσκεται πλέον απέναντί μας στην επιμέλεια του ήχου. Η κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη σταθερή βράχος εκεί στο τηλεφωνικό κέντρο στο 211-200-8200. studio3lfm.gr για τα δικά σας μηνύματα. Η κυρία Αμαλία Κάτζου βρίσκεται σε άδεια, όπως γνωρίζετε πολύ καλά. Θα επιστρέψει όμως από τη Δευτέρα, δεν γλιτώνει. Και φυσικά θα είμαστε παρέα με την κυρία Κάτζου από τα τέλη Αυγούστου, από τις 31 Αυγούστου, εδώ στο αληθινό ραδιόφωνο 8 με 10 το πρωί. Γιατί δεν γίνεται χωρίς την κυρία Αμαλία Κάτζου.
2: Καλή, τι ζω, δεν μπορώ εδώ πέρα, τι ζω.
0: Καλά, τι ζεις, πρέπει να ξέρεις ότι έχει αποκτήσει και μαντικές ιδιότητες.
1: Η Αμαλία.
0: Βλέπει το μέλλον.
1: Όπα.
0: Δεν σου λέω παραπάνω, το αφήνω εδώ. Αλλά βλέπει μακριά. Η Αμαλία Κάτζου δηλαδή μπορεί να κάνει προβλέψεις. Και το αφήνω εδώ, δεν λέω περισσότερα. Περισσότερα τις επόμενες ημέρες. Λοιπόν, έχουμε πει από την αρχή σήμερα της εκπομπής για τις μεγάλες πυρκαγιές που απασχολούν τη χώρα. Αυτές δηλαδή στην Κρήτη, στο Ρέθυμνο, στην Μυτιλίνη, στο Πλωμάρι και στη Σιτία βέβαια στην Κρήτη. Καλύτερα φαίνεται να είναι τα πράγματα στα μέτωπα. Συνεχίζεται η μάχη με τις φλόγες. Είναι και τα μποφόρ τα οποία δεν βοηθάνε.
1: Πνέουν ισχυροί άνεμοι στην περιοχή και στην Κρήτη αλλά και στη Λέσβο. Στη Λέσβο λίγο καλύτερα. Ο δήμαρχος νωρίτερα που μιλήσαμε στο Ρέθυμνο μας είπε ότι οι ρηπές των ανέμων φτάνουν τα 12 με 13 μποφόρ και οι εικόνες που μας έρχονται από την περιοχή δείχνουν πολύ ισχυρούς ανέμους. Τα μέτωπα είναι σε ύφεση, όμως οι δυνατοί άνεμοι μπορεί να προκαλέσουν αναζωπηρώσεις, γι' αυτό βρίσκονται σε επιφυλακή οι αρχές. Και στη Σιτία, όπως είπαμε, οριοθετήθηκε η πυρκαγιά, δεν κινδυνεύουν σπίτια. Και στη Λέσβο αντίστοιχα, κάηκαν μόνο ελαιόδεντρα. Στο Ρέθυμνο έχουμε ζημιά στα σπίτια, όπου χάσαμε και τους δύο πυροσβέστες θένωρα καθήκοντος.
0: Και άλλος ένας πυροσβέστης στο Γήθιο έχασε τη ζωή του χθες εκεί στην αντιμετώπιση της φωτιάς, αυτή τη φορά από παθολογικά αίτια. Τρεις λοιπόν οι πυροσβέστες που χάθηκαν την ώρα του καθήκοντος. Συλληπιτήρια για άλλη μια φορά στις οικογένειές τους και στο πυροσβεστικό σώμα. Να πούμε ότι στην Κρήτη έχουν αρχίσει και επιστρέφουν οι επισκέπτες στην Αγία Γαλήνη. Είχε εκκαινωθεί χθες η Αγία Γαλήνη. Είχαν μεταφερθεί λοιπόν οι επισκέπτες, οι τουρίστες, σε κλειστό γυμναστήριο. Σήμερα λοιπόν έχουν αρχίσει σιγά σιγά και επιστρέφουν στα καταλήματά τους. Τώρα, νωρίτερα είπαμε και για τις διαδικασίες οι οποίες απλοποιούνται με την κατάργηση περίπου 25 πιστοποιητικών. Αυτό δρομολογείται. Θα αντικατασταθούν από υπεύθυνες δηλώσεις που θα κάνει ο πολίτης. Έτσι λοιπόν απλοποιούνται οι διαδικασίες. Σας τα είπε αναλυτικά νωρίτερα η Κασιανή. Την ίδια ώρα όμως που απλοποιούνται αυτές οι διαδικασίες, άλλες γίνονται πιο περίπλοκες. Και αναφέρομαι στην έκδοση διαβατηρίων, όπου τις τελευταίες ημέρες επικρατεί μια φρενίτιδα στα αστυνομικά τμήματα της χώρας για την έκδοση διαβατηρίων με τις παλαιές ταυτότητες. Πριν δηλαδή μπουν σε ισχύ οι νέες ταυτότητες. Υπάρχουν λοιπόν πολίτες οι οποίοι θέλουν να ταξιδέψουν άμεσα και γι' αυτό το λόγο θέλουν να εκδώσουν διαβατήριο. Υπάρχουν και πολίτες οι οποίοι δεν θέλουν να εκδώσουν νέα ταυτότητα και γι' αυτό σπέβδουν στα αστυνομικά τμήματα να προλάβουν να βγάλουν διαβατήριο με την παλαιά, με αποτέλεσμα να παρατηρούνται ουρές οι οποίες σχηματίζονται από τη νύχτα. Πάνε λοιπόν τη νύχτα, πιάνουν θέση, ξημερώνονται εκεί ώστε το πρωί να είναι μπροστά στη σειρά και να προλάβουν να βγάλουν διαβατήριο. Το έβλεπα, εγώ το άκουγα και μάλιστα μου έκανε εντύπωση. Για παράδειγμα, στη Λάρισα, εν μέσω καύσωνα, τις προηγούμενες ημέρες, όταν είχε τις πολύ υψηλές θερμοκρασίες, είχαν πάει εκεί πέρα οι πολίτες και είχαν στηθεί και τους βάραγε ο ήλιος και περιμέναν. Και λέω, ρε παιδί μου, τι γίνεται. Χθες λοιπόν, Κασιανή, το έψαξα λίγο το θέμα, να δω τι γίνεται στα τοπικά μέσα, στα περιφερειακά κανάλια. Και όντως, Για παράδειγμα, θα ακούσουμε τώρα μια κυρία από τη Λάρισα.
3: Δεν γίνεται να ζούμε το 2026 και να ζούμε αυτό εδώ, από τις 10 το βράδυ. Ντροπή μας.
4: Τι είναι η κατάσταση, είπατε?
3: Τριτοκοσμική. Είμαστε στο 1500.
4: Γιατί προτιμήσατε να βγάλετε διαβατήριο και όχι ταυτότητα?
3: Λόγω πεπιθήσεως, έτσι θέλω. Δεν θέλω. Δικαίωμά μου δεν είναι. Δικαίωμά μου είναι. Δεν θέλω να βγάλω ταυτότητα. Λοιπόν, γιατί πρέπει να μου το επιβάλλουν? Αρκετά μας έχουν επιβάλει με τα εμβόλια και τρέχουμε.
0: Δεν θέλει λοιπόν η κυρία, εντάξει, δικαίωμά της είναι, αλλά πήγε και στήθηκε από τις 10 το βράδυ για να βγάλει διαβατήριο με την παλαιά ταυτότητα. Λέω, εντάξει, τη Λάρισα θα έγινε αυτό. Όπως έψαχνα εκεί πέρα, τσουπ, η Onion TV Πάτρα. Για να δούμε τι γίνεται και στην Πάτρα.
5: Όρθιοι.
6: Εγώ σε 7 ώρα το πρωί.
5: Καθήμενοι.
7: Έχω έρθει με το κτέλ, δεν ξέρω αν θα μπορέσω και να προλάβω και να φύγω κιόλας, να επιστρέψω στη βάση μου.
5: Και κάποιοι που επένδυσαν στην αναμονή τους.
8: Είχατε προνοήσει ή το αγοράσατε
9: και...
8: από εδώ?
9: Όχι, πήγαμε και το πήραμε.
8: Πήγατε και αγοράσατε καρεκλάκι?
9: Για να κάτσουμε και να περιμένουμε.
8: Στο πεζοδρόμιο.
9: Τι κάνουμε.
7: Βέβαια είναι, εντάξει, τριτοκοσμικό όλο αυτό.
5: Πριν ακόμη ξημερώσει, καλά-καλά, δεκάδες πολίτες είχαν πάρει θέση έξω από το γραφείο διαβατηρίων της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αχαΐας στην Οδό Γούναρη, στην Πάτρα, και το πρωί της Τετάρτης, αναζητώντας μια σειρά προτεραιότητας για την έκδοση διαβατηρίου.
8: Δεν θέλω να βγάλω την κοινωνία ταυτότητα. Για ποιο λόγο?
6: Γι' αυτό, γιατί με το ζόρι και τέτοια πράγματα, ό,τι μας κάνανε και με το εμβόλιο, με το ζόρι.
7: Δεν θέλω να με αναγκάζουν. Χωρίς να βλέπω ακριβώς ποιος είναι ο λόγος.
8: Δεν θεωρείτε ότι περιέχει κάτι ταυτότητα που λένε για τσιπάκια, για...
7: Και αν περιέχει και τα εμβόλια, δεν ξέρουμε, περιέχανε, δεν περιέχανε, τι περιέχανε.
2: Για πολλούς λόγους, γιατί μας βαραίνει ταυτότητα.
0: Α, η τελευταία κυρία δεν θέλει, τη βαραίνει η ταυτότητα, η καινούρια. Δεν θέλει να βγάλει καινούρια ταυτότητα γιατί είναι βαριά. Okay. Από την άλλη μπορεί να περιέχει κάποιο τσιπάκι. Δεν θέλουνε, ρε παιδί μου, και πάνε και στείλνατε. Υπήρχαν άνθρωποι εκεί πέρα στην Πάτρα, σε αυτό το ρεπορτάζ, που είχαν πάει και είχαν αγοράσει καρεκλάκια και πήγανε τη νύχτα, τα στήσανε τα καρεκλάκια εκεί στο πεζοδρόμιο και περιμένανε έξω από το αστυνομικό τμήμα για να έρθει η σειρά τους το πρωί να προλάβουν να βγάλουν διαβατήριο με τη νέα ταυτότητα. Έχω και άλλο παράδειγμα. Κοζάνη. Τρίτο παράδειγμα, ρεπορτάζ από το πρώτο θέμα αυτή τη φορά.
10: Ξενύχθηκε ουρές έξω από το αστυνομικό μέγαρο Κοζάνης για να εκδώσουν διαβατήρια με τις παλαιού τύπου ταυτότητες. Εφοδιασμένοι με ομπρέλες, δεκάδες αρνητές των νέων ταυτοτήτων έχουν δημιουργήσει ουρές έξω από το αστυνομικό μέγαρο Κοζάνης για να εκδώσουν διαβατήρια. Οι παλαιού τύπου ταυτότητες δεν θα γίνονται πλέον δεκτές ως δικαιολογητικό για την έκδοση διαβατηρίου, ενώ παράλληλα δεν θα μπορούν να χρησιμοποιούνται ως ταξιδιωτικό έγγραφο για μετακινήσεις στο εξωτερικό, όπου αυτό επιτρεπόταν μέχρι σήμερα. Έτσι, αρκετοί πολίτες επιλέγουν να εκδώσουν διαβατήριο πριν τεθεί σε ισχύ το νέο καθεστώς, αποφεύγοντας την αντικατάσταση της ταυτότητάς τους. Πάντως, άξιο αναφοράς είναι πως τόσο το διαβατήριο όσο και οι ταυτότητες έχουν τα ίδια χαρακτηριστικά ασφαλείας.
0: Εντάξει, το προσπερνάμε τώρα αυτό. Δηλαδή και το διαβατήριο που βγάζουν πλέον έχει τις ίδιες προδιαγραφές με αυτές που έχουν οι νέες ταυτότητες. Εγώ αναγνωρίζω το δικαίωμά τους να μην τους υποχρεώνει κανείς για το οτιδήποτε. Αυτό είναι δικαίωμά τους, προφανώς δεν το συζητάμε. Από την άλλη όμως, ρε παιδί μου, να πάει να στηθείς τώρα από τα ξημερώματα, να πάρεις καρεκλάκια και να κάτσεις στην ουρά εκεί πέρα στην αστυνομία και να σε βαράγει το πρωί ο ήλιος για να προλάβεις τώρα να βγάλεις διαβατήριο για να μην πάρεις νέα ταυτότητα, όταν το διαβατήριο έχει την ίδια, τις ίδιες προδιαγραφές με την ταυτότητα. Εντάξει, ρε παιδί μου, είναι λίγο ακραίο όπως και να το κάνεις.
1: Κατά τα άλλα, είναι τριτοκοσμικό το γεγονός ότι πιάνουν στασίδι όλοι αυτοί τώρα εκεί απ' έξω από τις 10 το βράδυ για να βγάλουν το διαβατήριο με την παλιά ταυτότητα. Εντάξει, το τι ζω της αμαλίας νομίζω ότι ταιριάζει.
0: Ναι, εδώ ταιριάζει. Πραγματικά ταιριάζει απόλυτα. Και το χειρότερο, ξέρεις ποιο είναι, ότι μετά μπαίνει και σε ένα Facebook και σε ένα TikTok και σε ένα Instagram και κάνει μια ανάρτηση που εκεί πέρα δηλαδή δεν σε παρακολουθούν. Με τη νέα ταυτότητα θα σε παρακολουθούν. Εκεί που έχεις λογαριασμό σε όλα τα social media δηλαδή δεν σε παρακολουθεί κανένας. Καλημέρα, Νικηφόρε. Εντάξει, έτσι είναι όπως τα λες τα πράγματα. Το έχουμε ζήσει και στο παρελθόν. Εγώ καταλαβαίνω το δικαίωμα στην ελευθερία και στην επιλογή του κάθε ανθρώπου. Αλλά δεν μπορώ να ακούω ασυναρτησίες. Δηλαδή, ότι έχει το τσιπάκι και θα με παρακολουθούν όταν σου λέω ο άλλος έχει λογαριασμούς τώρα στα social media. Ή όταν θα πάρει, για παράδειγμα, ένα διαβατήριο που έχει τις ίδιες προδιαγραφές ασφαλείας. Τα ζήσαμε αυτά και την περίοδο της πανδημίας, έτσι, και με τα εμβόλια και με τα μέτρα προστασίας. Θυμάμαι μια κυρία ακόμα, είναι χαραγμένη στο μυαλό μου. Κάτω στο Σύνταγμα, σε μία από τις συγκεντρώσεις που είχαν γίνει, να έχει βάλει κάτω τις χειρουργικές μάσκες, τις μπλε. τις χειρουργικές μάσκες και να χοροπηδάει από πάνω με μανία. Τη θυμάμαι, καλή της ώρα να είναι καλά η γυναίκα. Έχουμε ζήσει πολλές ανάλογες καταστάσεις. Καλημέρα και στον Επάνω στη Σουηδία. Έχουμε ζήσει πολλές ανάλογες καταστάσεις. Καλημέρα και στον Επάνω στη Σουηδία. Έτσι είναι ακριβώς πάνω όπως τα γράφει στο μήνυμά σου.

0: Καλημέρα και στον Κωνσταντίνο και άλλος Κωνσταντίνος. Είμαστε, λέει, για τα μπάζα. Όλο αυτό δεν τρώγεται με τίποτα. Καλά, μην φανταστείτε ότι αυτά συμβαίνουν μόνο στη χώρα μας. Δεν είναι ελληνικό προνόμιο, έτσι. Είναι παγκόσμιο φαινόμενο αυτό. Υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι έχουν διαφορετικές αντιλήψεις, διαφορετικές απόψεις. Αλλά όπως και να το κάνεις, υπάρχει έτσι μια αντίφαση. Ακούγεται ακραίο.
1: Να σου πω κάτι. Θες να το κάνεις. Κάντο. Πήγαινε, βγάλε το διαβατήριο με την παλιά ταυτότητα, γιατί θες την καινούργια.

0: να περιμένεις, ξέρω εγώ.
1: Ψήνεται ο τόπος, ψήνεται η άσφαλτο στην Λάρισα.
0: Ναι, ναι, ναι. Πάμε παρακάτω για να σας πω ότι στην επιχείρησή σου κάθε επιλογή μετράει. Κάν την να αποδίδει περισσότερο. Με το Magenta One Business από την Cosmote Telecom συνδυάζεις σταθερό και κινητό και αποκτάς επιπλέον ωφέλη. Μείον 10% σε εταιρικά κινητά, δωρεάν internet backup για να είσαι πάντα online, αλλά και προνομιακές τιμές σε υπηρεσίες ασφαλείας, διαχείρισης στόλου αλλά και εργαλεία προβολής και επικοινωνίας. Για να πληρώνεις έξυπνα και να απολαμβάνεις περισσότερα. Μπες στο cosmote.gr / Magenta One Business και ανακάλυψε το.
1: Ένας κόσμος γεμάτος προνόμια και εκπτώσεις είναι εδώ και σας περιμένει να τον ανακαλύψετε. Ο λόγος για το Protergia Club, το πρόγραμμα επιβράβευσης πελατών της Protergia που σας ταξιδεύει με έως και 20% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express. Κατεβάστε το Protergia App και μπείτε στο Club για να ανακαλύψετε αγαπημένα προϊόντα και υπηρεσίες από κορυφαία brands. Γίνετε πελάτες στο protergia.gr σε ένα από τα 85 καταστήματα Protergia ή καλέστε στο 18311.
0: Καλημέρα και στο Γιώργο, στην όμορφη Καλαμαριά. Εγώ λέει πάλι πιστεύω ότι είναι μια εξαιρετικά καλή ευκαιρία για όποιον θέλει να κάνει δουλίτσα με την πεθερά του. Να τη στείλει στην ουρά, καταλαβες. Σου λέει πόσο θα αντέξει. Εκεί στον καύσωνα, καλημέρα και στο Γιάννη στην Αίγινα. Ο λόγος λέει που δεν θέλουν πολύ νέες ταυτότητες είναι οι περισσότεροι είναι ότι οι φωτογραφίες που βγάζουν οι αστυνομικοί είναι τραγικές.
1: Έχω βγει σαν κατάδικος. Λες και μου έχουν βγάλει φωτογραφία λίγο πριν πω στη φυλακή. Εντελώς.
0: Το λούστηκε αυτό ο Γιάννης, γι' αυτό το γράφει στο μήνυμά του. Τόσο απέσιος λέει, εγώ σε φωτογραφία δεν έχω βγει ποτέ. Εντάξει παιδιά, αυτή είναι η μία επιλογή. Δηλαδή μπορείτε να βγάλετε την φωτογραφία σας στο αστυνομικό τμήμα. Η άλλη επιλογή είναι να τις βγάλετε κανονικά σε ένα φωτογραφείο και να τις ανεβάσει εκείνο στην ειδική πλατφόρμα ώστε να τις πάρουν κατευθείαν από την αστυνομία.
1: Ξέρεις, είναι λίγο δίκοπο μαχαίρι αυτό, γιατί μπορεί κάποιες φορές δεν κάνει φωτογραφία τελικά για την ταυτότητα και σε βγάζουν εκεί τελικά. Οπότε και έχεις πληρώσει να τη βγάλουν και σε βγάζουν εκείνη.
0: Καλημέρα και στο Θανάση. Εγώ λέω, έχω την εντύπωση ότι και το διαβατήριο να βγάλει σε 5-7 χρόνια θέλει ανανέωση. Άρα τότε θα είναι υποχρεωμένοι να βγάλουν ταυτότητα.
1: Βλέπουμε μέχρι τότε, Θανάση μου, θα βρούμε κάποια λύση.
0: Καλημέρα και στον Ηλία στην Πάτρα. Όπως θα είχε πει ο Αϊνστάιν, αγαπητέ Ηλία. Και ο Θόδωρος αναρωτιέται για τη λήξη του διαβατηρίου, όταν θα είναι και πάλι υποχρεωμένοι να προχωρήσουν σε ανανέωση. Ενώ ο Κωνσταντίνος διαμαρτύρεται, λέει: έχω βγάλει τον προσωπικό αριθμό που μας είχαν ζαλίσει για να τον βγάλουμε και δεν μου το ζητάνε πουθενά. Όλους τους άλλους αριθμούς μου τους ζητάνε, ΑΜΚΑ, ΑΦΗΜΗ, Δελτίο Ταυτότητας. Για τον προσωπικό αριθμό, λέει, δεν μου τον έχουν ζητήσει πουθενά. Καλημέρα και στην Κατερίνα. Δεν έχω βγάλει, λέει, ταυτότητα. Όχι γιατί δεν θέλω, γιατί δεν υπάρχει ραντεβού σε αστυνομικό τμήμα. Οπότε λέει, ας δώσουν παράταση. Καλημέρα και καλό υπόλοιπο καλοκαιριού, Κατερίνα. Όντως δεν υπάρχει, παιδιά, ραντεβού σε αστυνομικό τμήμα. Χθες συνομιλούσα με μια κυρία η οποία βρήκε ραντεβού στον Πόρο. Πήγε στον Πόρο και έβγαλε νέα ταυτότητα.
1: Και εγώ είχα πάει στον Άγιο Στέφανο.
0: Εντάξει.
1: Και μένω στη μεταμόρφωση.
0: Στον Άγιο Στέφανο, η κυρία που σου λέει έφυγε από την
1: Αθήνα και πήγε
0: στον Πόρο για να βγάλει. Εντάξει, έχει καταγωγή εκεί απέναντι. Το συνδύασε λοιπόν, έκλεισε ραντεβού στον Πόρο και πήγε στον Πόρο και έβγαλε ταυτότητα.
1: Μου κάνει εντύπωση για την Κατερίνα, γιατί συνήθως τα επαρχιακά αστυνομικά κέντρα έχουν περισσότερα ραντεβού, επειδή είναι και λιγότερος ο κόσμος. Αλλά τώρα στην Πάτμο μπορεί να είναι λίγοι οι αστυνομικοί εκεί της περιοχής, γι' αυτό το λόγο να μην υπάρχουν.
0: Τώρα, στην προηγούμενη ώρα της εκπομπής, για να επιστρέψουμε και λίγο στην πολιτική επικαιρότητα, ακούσαμε τον Κυριάκο Μητσοτάκη από την επίσκεψή του στο Αγαθονήσι χθες, εκεί όπου για άλλη μια φορά είπε ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 27 και δήλωσε την πρόθεση της κυβέρνησης να αντικαταστήσει δωρεάν όλα τα οχήματα στο νησί με ηλεκτρικά. Και βέβαια έστειλε ένα μήνυμα ότι οι νησιώτες μας πρέπει να αισθάνονται ασφαλείς και ταυτόχρονα ότι κερδίζουμε τη μάχη στο μεταναστευτικό. Πάμε και στην υπόλοιπη λοιπόν πολιτική επικαιρότητα. Ο Κώστας Τσουκαλάς, ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ.
2: Το πραγματικό δίλημα εδώ είναι το αν θα έχουμε πολιτική αλλαγή και αν θα φύγει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Ο αγώνας μας είναι μονομέτωπος. Αντίπαλός μας είναι η Νέα Δημοκρατία και πρέπει να γίνει πράξη πολιτική αλλαγή. Προσπαθεί συνεχώς η Νέα Δημοκρατία να σκηνοθετήσει ψεύτικα δίπολα με χάρτινους αντιπάλους που τους νικάει εύκολα, ακριβώς γιατί φοβάται ότι διαφορετικά δεν κερδίζει.
0: Πάμε να ακούσουμε και δηλώσεις του κυρία Κουβελόπουλου.

0: Από τη χθεσινή τηλεοπτική του συνέντευξη στο Open.
1: Δήμευση περισσιών όλων των υπουργών, όλων των πρωθυπουργών, γραμματέων και όλων αυτών που έκλεψαν τη χώρα αποδεδειγμένα και μετά φυλακούλα. Συμφωνούμε σε αυτό. Αυτό το κάνω.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό θέλω να κάνω. Να δημεύσω τις περιουσίες και να πάρω πίσω τα κλεμμένα.
0: Αντιλαλούν οι φυλακές που λέει και το τραγούδι. Ετοιμαστείτε, παιδιά. Μπουζού, όλοι. Βέβαια προχθές, επειδή χθες αναφερθήκαμε στην τοποθέτηση του Αλέξη Τσίπρα, εκεί που παρουσίασε το σχέδιο Αριστοτέλη, το σχέδιο της Ελλάς δηλαδή για την τοπική αυτοδιοίκηση, έστειλε πολλά μηνύματα ο Αλέξης Τσίπρας, μεταξύ των οποίων ήταν και η Νέα Μεταπολίτευση. Αλλά αυτό το οποίο προτείνει για την Ελλάδα του 21ου αιώνα είναι ένα νέο κοινωνικό συμβόλαιο.
2: Πιστεύω ότι η χώρα μας έχει ανάγκη όχι από μικροαλλαγές, αλλά από μεγάλες αλλαγές, από ένα νέο μοντέλο, από ένα νέο τρόπο διοίκησης και διακυβέρνησης. Αυτό είναι το νέο κοινωνικό συμβόλαιο που προτείνουμε. Από την κοινωνία, με την κοινωνία, για την κοινωνία, ένα νέο κοινωνικό συμβόλαιο για την Ελλάδα του 21ου αιώνα. Για μια νέα Ελλάδα.
0: Νέο κοινωνικό συμβόλαιο λοιπόν, θα πέσουν οι υπογραφές, όσον ούπο, εγώ κάθε φορά λοιπόν ακούω για νέο κοινωνικό συμβόλαιο, κάτι παθαίνω παιδιά, μου έρχεται δηλαδή ξαφνικό γιατί το έχω ακούσει τόσες φορές αυτό το κοινωνικό συμβόλαιο, το έχουμε υπογράψει δηλαδή τόσες φορές, έχει κατατεθεί εκεί στο πληρεξούσιο συμβολιογράφο, έχει πάει στο υποθετικό φυλακείο, έχει πάει στο κτηματολόγιο και που δεν έχει πάει το συγκεκριμένο συμβόλαιο γιατί έχουμε υπογράψει πολλά συμβόλαια.
3: Ο κύριος εργολάβος.
4: Όχι κύριε, συμβολιογράφος.
5: Με το πρόγραμμά μας υπογράφουμε ένα καινούριο συμβόλαιο με το λαό. Ένα συμβόλαιο που θα τιμήσουμε και πάλι όπως και τότε. Ένα συμβόλαιο που θα βάλει τον τόπο, στον τόπο την καθαρή σφραγίδα της σοσιαλιστικής μας ταυτότητας.
3: Κύριε συμβολιογράφο, με συγχωρείτε δηλαδή, μήπως δεν βλέπετε καλά τα γράμματα.
6: Πρέπει να υπογράψουμε μια θεμελιώδη σύμβαση με τον ίδιο τον ελληνικό λαό. Ένα κοινωνικό συμβόλαιο.
3: Διαμαρτύρομαι κύριε συμβολιογράφο.
7: Ξέρετε, η χώρα σήμερα χρειάζεται κάτι πολύ παραπάνω από ένα στενό κομματικό πρόγραμμα. Χρειάζεται ένα νέο κοινωνικό συμβόλαιο που μαζί θα το γράψουμε και μαζί θα το υπογράψουμε.
3: Τι να ακούσω κύριε συμβολιογράφο.
8: Είναι όμως εξίσου σαφές ότι δεν μπορούμε να τα περιμένουμε όλα από την επανεκκίνηση της οικονομίας. Χρειάζεται ένα νέο κοινωνικό συμβόλαιο πάνω στο οποίο θα χτιστεί γερά μια νέα Ελλάδα.
3: Ευχαριστώ πολύ. Εγώ να μην σας κρατάω άλλο, πηγαίνετε. Να πάω.
9: Το Πασόκ είναι εδώ για να ξαναδώσουμε υπόσταση στην πολιτική. Να οικοδομήσουμε συλλογικά ένα νέο κοινωνικό συμβόλαιο.
3: Σας παρακαλώ κύριε, καθίστε. Τι να κάτσω κύριε συμβολιογράφο μου.
5: Με το πρόγραμμά μας υπογράφουμε ένα καινούριο συμβόλαιο με το λαό.
6: Πρέπει να υπογράψουμε ένα κοινωνικό συμβόλαιο.
10: Αυτό που τελικά χρειαζόμαστε σήμερα είναι ένα νέο κοινωνικό συμβόλαιο.
8: Χρειάζεται ένα νέο κοινωνικό συμβόλαιο.
9: Ένα νέο κοινωνικό συμβόλαιο.
3: Σας έλεγα δούλα με κανονικό. Τέλος πάντων, χαίρετε. Γεια σας. Γεια σας.
0: Φτάνει παιδιά, όχι άλλα συμβόλαια, όχι άλλα κοινωνικά συμβόλαια, έχουμε βαρεθεί να υπογράφουμε, φτάνει παιδιά, φτάνει.

0: Real FM.
1: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.
2: Στηρίζουμε την ανάπτυξη της επιχείρησής σας. Η Εθνική Τράπεζα στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα συμμετέχει στα προγράμματα του Ταμείου Εγκυοδοσίας TEPIC 3. Αποκτήστε ευνοϊκή χρηματοδότηση χωρίς εξασφαλίσεις με εγγύηση έως 80%. Προνομιακό επιτόκιο, επιδότηση επιτοκίου έως 3% για τα 2 πρώτα χρόνια και συμβουλευτική καθοδήγηση σε όλα τα στάδια της αίτησής σας. Επικοινωνήστε σήμερα με τον Business Banking RM της Εθνικής Τράπεζας ή επισκεφτείτε το nbg.gr. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Η υποστηριζόμενη χρηματοδότηση πραγματοποιείται από το Ταμείο Εγκυοδοσίας TEPIC 3, το οποίο διαχειρίζεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα 2021-2027.
3: Υπάρχουν διαδρομές που απλώς τις ακολουθείτε. Υπάρχουν όμως και διαδρομές που σας εκφράζουν. Το νέο Jeep Compass είναι σχεδιασμένο για κάθε προορισμό με την ποιότητα και τον αυθεντικό χαρακτήρα της Jeep. Αποκτήστε το νέο Jeep Compass ετοιμοπαράδοτο στη Βελμάρ με όφελος έως 3.500 ευρώ και 8 χρόνια εγγύηση. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Νέο Jeep Compass. Η διαδρομή ξεκινά από τη Βελμάρ.
4: Το DIRI, The American University of Greece, ULE, σε συνεργασία με το Αμερικανικό Πανεπιστήμιο Roger Williams, είναι εδώ, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία μας. Με 3 σχολές, πλήθος προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων, ευρύ πρόγραμμα υποτροφιών και οικονομικής στήριξης και ένα μοναδικό υπερσύγχρονο κάμπους. Γιατί δεν είμαστε τώρα έτοιμοι. Ήμασταν πάντα. DIRI, The American University of Greece. Future Proof. Μάθε περισσότερα στο diri.aug.edu.
5: Περισσότερο καλοκαίρι, περισσότερες χρυσές τιμές μόνο στο Γαλαξία. Μελιτζάνες φλάσκες εγχώριες μόνο 95 λεπτά το κιλό. Τσελιγκάτο κεφαλοτήρι μόνο 8 και 10 το κιλό. Ποντίκι βόλιου μόνο 11 και 90 το κιλό. Μπούτι χοιρινό ή πανσέτες μόνο 4 και 90 το κιλό. Μπύρες Αλφα, Μάμος ή Άμστελ Φιάλες Ρετρό σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
6: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
7: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
6: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
8: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
9: Στο μικρόφωνο Θοδωρής Αξελός. Σε ύφεση είναι φωτιά στο νότιο Ρέθυμνο. Λόγω των ισχυρών ανέμων δεν επιχειρούν τα εναέρια μέσα. Οριοθετήθηκε φωτιά στη Σιτία, χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η πυρκαγιά στο πλωμάρι της Λέσβου. Ενώπιον του εισαγγελέα της Σύρου θα οδηγηθούν σήμερα 4 συλληφθέντες για τη φωτιά στον χώρο υγειονομικής ταφής απορριμμάτων της Πάρου, ανάμεσά του είναι ο Δήμαρχος του νησιού και ο Αντιδήμαρχος Καθαριότητας. Συνεδριάζει σε μισή ώρα υπό τον Πρωθυπουργό το Υπουργικό Συμβούλιο. Περισσότερα στο real.gr. Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία των σειρμών στη γραμμή 2 του μετρό. Είχε διακοπεί λόγω εισόδου ατόμου σε σύραγγα.
10: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM, μια χορηγία των κλιματιστικών Midea και του ομίλου Φιδάκη.
9: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι 30 βαθμοί σε Αθήνα και Καλαμάτα, 29 στη Θεσσαλονίκη, 32 στο Ηράκλειο.
11: Midea. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
12: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
11: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
12: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
11: Αισθάνεσαι σπίτι.
12: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
13: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
9: Πολύ αυξημένη στον Κηφισό από Εγάλεο μέχρι σε Πόλια, στη Βασιλή Σοφίας προ Σύνταγμα και στην Αττική Οδό στον κόμβο της Μεταμόρφωσης.

0: Λοιπόν, έχουν ανοίξει μεγάλα θέματα στα τελευταία λεπτά της εκπομπής. Ο Παναγιώτης λέει εδώ, καλά ρε παιδιά, λέει, αυτό το συμβόλαιο δεν το έχει διαβάσει κανένας χριστιανός. Τυφλοσούρτης λέει, έτσι πάμε και υπογράφουμε και μετά όπου μας βγάλει. Ο Γιώργος αναρωτιέται, καλά ρε παιδιά, λέει, οι ίδιοι γράφουν τις ομιλίες για τα παλικάρια μας. Μπορούμε να κάνουμε μια μέρα ένα αφιέρωμα με ακριβώς τις ίδιες ομιλίες που έχουν καταγραφεί στο παρελθόν. Ακριβώς όμως, ρε παιδί μου, ούτε κόμμα. Σε μία μάλιστα περίπτωση έχω βάλει δύο πρώην πρωθυπουργούς από τις αρχές της δεκαετίας του 10 που μιλάνε και ταυτόχρονα ο ένας πάνω στον άλλον. Και λένε ακριβώς τα ίδια. Ακριβώς όμως. Θα μας δοθεί η ευκαιρία. Μεγάλο θέμα έχει ανοίξει και όχι με αυτούς που δεν θέλουν να βγάλουν νέα ταυτότητα, με τις φωτογραφίες. Μεγάλο άγχος. Εάν θα τις βγάλουν σε φωτογραφία ή σε αστυνομικά τμήματα. Η Ελισάβετ δεν θέλει να πάει σε αστυνομικό τμήμα. Έχει κλείσει ραντεβού σε φωτογραφείο. Ελπίζει, λέει, να τις δεχτούν τις φωτογραφίες.
1: Ο Μιχαλέλης, να ξέρεις, έκανε παρέμβαση.
0: Καλημέρα, Δημητράκη.
1: Και λέει, την πιθανότητα οι φωτογραφίες αστυνομίας να μας δείχνουν ακριβώς όπως είμαστε, την αποκλείουμε.
0: Θες να πεις κάτι? Εγώ εν τω μεταξύ έχω αλλάξει ταυτότητα το 2022. Είχα στην προηγούμενη, στην πρώτη φωτογραφία από τα 15 μου. Είχα πάει τότε στο φωτογραφείο, είχα και μακρύ μαλλί, φύσαγε κιόλας εκείνη την ημέρα. Ήμουνα άστα, δηλαδή άλλο να στο λέω και άλλο να το βλέπεις. Οπότε λέω, ωραία, τώρα θα αλλάξω, λέω, ταυτότητα, θα βάλω και μια ωραία φωτογραφία. Πάνω να βγάλω η φωτογραφία, βγαίνω σαν να μην πω πώς βγαίνω. Οπότε έχω 2 στα 2. Τώρα ελπίζω στο τρίτο, λοιπόν, με τη νέα ταυτότητα θα πάω να τη βγάλω, μπας και το πετύχω.
1: Εγώ είχα 2 πολύ καλές ταυτότητες οι προηγούμενες που είχα.
0: Να τις κρατήσεις, Κασιανή μου.
1: Τι, αφού πήρα την καινούρια τώρα, τι να κάνω.
0: Α, εσύ την έβγαλε.
1: Την έβγαλα.
0: Α, πουλάκι μου, βρήκε και ραντεβού και πήγε και την έβγαλε.
1: Από ακύρωση είχα βρει στον Άγιο Στέφανο που σου είπα. Στο πουθενά, έτσι έψαχνα να δω πότε θα βρω ραντεβού. Μέχρι και στο Αγρίνιο σκέφτηκα να πάω να τη βγάλω που είχε ραντεβού. Αλλά τελικά βρήκα μια ακύρωση στον Άγιο Στέφανο και είχα πάει εκεί.
0: Καλημέρα και στο Σωτήρη. Εγώ, λέει, θέλω να ρωτήσω κάτι. Δεν θέλω, λέει, να ταξιδέψω. Την καινούργια ταυτότητα δεν μπορώ να τη βγάλω μετά τη λήξη της προθεσμίας. Ναι, εάν δεν θέλεις να ταξιδέψεις, εάν δεν υπάρχει λόγος να ταξιδέψεις, φυσικά και μπορείς να βγάλεις πολύ αργότερα τη νέα ταυτότητα. Δεν είναι απαραίτητο να τη βγάλεις τώρα, μόνο εάν χρειάζεται να ταξιδέψεις. Γι' αυτό όλοι, λοιπόν, εσπεύδουν για να βγάλουν αυτό το διαβατήριο. Καλημέρα και στον Αλέξανδρο στο Βέλγιο. Αναφέρεται στα αγγούρια ο αγαπητός Αλέξανδρος. Εμείς, λέει, στο Βέλγιο τα αγοράζουμε στα 0,89 το 1 ή 0,75 τα 2. Η βενζίνη και γενικότερα οι τιμές καυσίμων ορίζονται συνήθως εβδομαδιαίως από το Υπουργείο με μέγιστες τιμές. Η 95 στα πρατήρια, λέει, της γειτονιάς είναι 1,81, ενώ η μέγιστη τιμή είναι 1,95. Ο ανταγωνισμός δουλεύει καλά. Πολλούς χαιρετισμούς από το θερμό Βέλγιο που έχουμε 36 βαθμούς. Καλημέρα, Αλέξανδρε. Καλό υπόλοιπο καλοκαιριού. Σε ευχαριστούμε πολύ και για τις πληροφορίες. Καλημέρα και στον Ηλία, στον οδηγό. Καλή συνέχεια, συνεργασία σου, φίλε. Να θυμίσουμε και το μεγάλο μας εβδομαδιαίο διαγωνισμό. Ολοκληρώνεται τη Δευτέρα 3 Αυγούστου στην εκπομπή της κυρίας Βραχά και του κυρίου Παγάνη που θα βρίσκονται εδώ στο αληθινό ραδιόφωνο. Πρώτο δώρο τριήμερο στην Καλαμάτα. Ένα τριήμερο για ένα τυχερό ζευγάρι στην Καλαμάτα με διαμονή, πρωινό σε ξενοδοχείο και αυτοκίνητο από τη Selecta Rent-A-Car. Δεύτερο δώρο, διπλό στρώμα profile της GrecoStrom, εκεί που θα βρείτε καλοκαιρινές εκπτώσεις. Επισκεφτείτε ένα από τα καταστήματα GrecoStrom ή το GrecoStrom.gr και επωφεληθείτε από τις καλοκαιρινές τιμές σε όλα τα στρώματα ενηλίκων και τα κρεβάτια. Με το πρόγραμμα Buy Now Pay Later κάνετε αγορές έως 1000 ευρώ σε 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική κάρτα. Και τρίτο δώρο, air fryer από τη Μόρις, φριτές αέρος της Μόρις με 8 προγράμματα για μαγείρεμα με ελάχιστο ή και καθόλου λάδι. Για να πάρετε μέρος στο διαγωνισμό, μπείτε τώρα real.gr, βρείτε τον Real Player, ακολουθήστε τις οδηγίες και σας ευχόμαστε καλή επιτυχία.
1: Πλησιάζει Κυριακή και Κυριακή σημαίνει Real News, που έρχεται αυτή την εβδομάδα με ένα πακέτο 5 προσφορών. Θανατηφόρα συνταγή, μυστήριο, αγωνία και ανατροπές στην αυτοτελή περιπέτεια της bestseller σειράς Φόνημα Αρώμα Χαρτιού των New York Times από την συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style, το καλοκαίρι έχει γεύση από Κυκλάδες και εμείς ακολουθούμε τις πιο γευστικές διαδρομές του Αιγαίου. Ακόμη, μαστορέματα, έξυπνες καλοκαιρινές κατασκευές για κάθε χώρο και κάθε στυλ και παντού το κορυφαίο app επιβράβευση στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η πρόσφορα παντού ισχύει και στην απλή έκδοση αυτή την Κυριακή με την Real News με πλούσιο ρεπορτάζ.

0: Καλημέρα και στην Ιφηγένεια. Θα σου απαντήσει η Κασιανή σε πολύ λίγο στο ερώτημα το οποίο έχει στείλει. Να είσαι καλά, Ιφηγένεια. Καλημέρα και στη Γεωργία. Θα προσέχω, Γεωργία μου, τώρα με τις νέες ταυτότητες. Μη με τσιπάρουνε, να είσαι καλά κι εσύ. Ενώ ο Άγης από την άλλη νομίζω λέει ότι είναι λογικό το αίτημα υπογραφής μεταξύ μας καινούργιου ραδιοφωνικού συμβολέου, εφόσον έχει αλλάξει η σύνθεση των παραγωγών. Θέλω καινούργιο ραδιοφωνικό συμβόλαιο, το απαιτώ. Ό,τι πεις εσύ, παλικάρι μου. Καλημέρα, Άγη. Εκ των βάσεων του καταστήματος. Από την πρώτη μέρα. Ραδιοφωνικός φίλος. Να είσαι καλά, Άγη. Καλό καλοκαίρι. Και στη Χριστίνα τη ροκ τηλεφωνήτρια. Τώρα σου έλεγα νωρίτερα, Κασιανή μου, ότι σήμερα είχα σχεδιάσει να ξεκινήσουμε τα best of αυτής της ραδιοφωνικής περίοδου. Κάποιες στιγμές έτσι που ξεχωρίσαμε από την εκπομπή που κάνουμε με την Αμαλία 8 με 10. Έλεγα να τα ολοκληρώσουμε σε δύο μέρη, δηλαδή σήμερα και αύριο. Αλλά επειδή σήμερα η επικαιρότητα, όπως καταλαβαίνετε, ήταν η επικαιρότητα με τις πυρκαγιές, δεν τα ξεκινήσαμε λοιπόν σήμερα. Θα τα πάμε αύριο, όσο περισσότερο χρόνο έχουμε. Θα τον αφιερώσουμε λέω, σε αυτά τα best of, είναι και Παρασκευή, για να κλείσει λοιπόν αυτή η ραδιοφωνική περίοδος με έναν πιο ευχάριστο τρόπο, να χαμογελάσουμε και λίγο. Αύριο Παρασκευή θα πέσει αρκετό best of. Προς το παρόν όμως, Παναγιώτης Βολάνιος ενημέρωσε για την κίνηση στους δρόμους. Καλώς το παλικάρι μας, καλώς το λεβέντι μας.
1: Καλώς σας βρήκα και πάλι, Τρίτη και Φαρμακερή. Θα είμαι κάπως πιο επίοικη σήμερα, αυτή την ώρα εννοώ, γιατί χαλάρωσε κάπως η κατάσταση. Ουρές χιλιομέτρων έχουν σχηματιστεί στην άνοδο του Κηφισού από κάτω Πατήσια μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Στην κάθοδο του Κηφισού δεν υπάρχουν προβλήματα στην κυκλοφορία. Πυκνή παραμένει η ροή στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Σκαραμαγκά. Στο κόκκινο είναι το ανωδικό ρεύμα της Πέτρου Ράλη από Ρούφ μέχρι Ταύρο και το καθοδικό ρεύμα από το ύψος του Ρέντι μέχρι τη συμβολή με την Αγία Σάνης. Στο κέντρο της Αθήνας αυξημένη κίνηση στην άνοδο των Αρδιτού Βασιλείου Κωνσταντίνου και στη Βασιλή Σοφίας. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στις Πατησίων, Σταδίου και Μάρνη στην Ομόνια. Απροσπέλαστη είναι η άνοδος του Συγκρού από το ύψος της Καλλιρόης. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στην κάθοδο της Κηφισίας από Ψυχικό μέχρι Πανόρμου. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια έχουμε στην άνοδο Τσαλίμου Κατεχάκη, στο ύψος του Καρέα και του Παπάγου. Πάμε λεωφόρου Βουλιαγμένης. Καθυστερήσεις σημειώνονται στην άνοδο από Αργυρούπολη μέχρι Λιούπολη και στην κάθοδο ανατμήματα από Άλυμο μέχρι Γλυφάδα. Και αυξημένη εξακολουθεί να είναι η κίνηση στα δύο ρεύματα της Πειραιώς σε Ταύρο Φάληρο και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.
0: Ευχαριστούμε πολύ τον Παναγιώτη Βολάνιο για την ενημέρωση για την κίνηση στους δρόμους. Η Ιφηγένεια λοιπόν ρωτάει πότε λήγει η προθεσμία για έκδοση νέων ταυτοτήτων και αν είναι υποχρεωτική.
2: Λοιπόν, 3 Αυγούστου λήγει η προθεσμία για να βγάλεις την ταυτότητα και να μπορείς να ταξιδέψεις στο εξωτερικό, να χρησιμοποιήσεις δηλαδή την ταυτότητα την καινούρια, την παλιά, ως ταξιδιωτικό έγγραφο για μετακινήσεις στο εξωτερικό. Ενώ όμως η παλιά ταυτότητα, η πλατιά που είχαμε όλοι, θα συνεχίσει να ισχύει για την ταυτοποίηση των πολιτών εντός Ελλάδας μέχρι τις 25 Σεπτέμβρη. Δηλαδή για το εσωτερικό της χώρας μπορείς να χρησιμοποιείς για ταυτοποίηση την παλιά σου ταυτότητα μέχρι τις 25 Σεπτεμβρίου του 27, όχι του 26, του 27. Ενώ μέχρι 3 Αυγούστου μπορείς να χρησιμοποιείς την παλιά ταυτότητα για τις μετακινήσεις στο εξωτερικό.
0: Άρα από τις 3 Αυγούστου και μετά για να ταξιδέψεις στο εξωτερικό απαιτείται ή νέα ταυτότητα ή διαβατήριο, ενώ η παλιά, η μπλε ταυτότητα ή κλασική, θα μπορεί να χρησιμοποιείται ως δημόσιο έγγραφο πιστοποίησης μέχρι και το Σεπτέμβριο του 2027.
2: Ναι.
0: Ωραία, το λύσαμε λοιπόν και αυτό το θέμα. Καλημέρα και στον Διονύση τον Καντιάνη, να είσαι καλά αγαπητέ φίλε. Καλημέρα στη Δήμητρα στην Κοζάνη. Ναι, τα είδαμε λοιπόν Δήμητρα, τα πεπραγμένα και εκεί στην Κοζάνη, γιατί παρακολουθούσα το Κοζάνη Media και από εκεί αλίευσα το συγκεκριμένο ρεπορτάζ. Είναι και πολλά τα μηνύματα τα οποία έχουν έρθει και στα social media και στο Messenger. Δεν προλαβαίνουμε να τα ανοίξουμε όλα τώρα. Αχ, καλημέρα και στην Αμαλία την Κάτσου. Καλημέρα πουλάκι μου, να είσαι καλά. Εδώ ακούς, το
2: αυτάκι
0: δεν μπορείς εσύ μακριά μου, δεν μπορείς καθόλου. Το medium Αμαλία, γιατί όπως σας είπα έχει μαντικές ικανότητες, βλέπει μακριά. Τα μελούμενα. Με κοιτάει η Κασιανή, με κοιτάει ο Τάκης απέναντι.
2: Άμα ξέρει τους αριθμούς του λότο, άμα του μοιράσει, να το μοιραστεί μαζί
0: όλα
2: μας.
0: Όλα τα ξέρει, παιδί μου. Όλα ξέρει τα πάντα. Ό,τι θα γίνει, βουλωμένο γράμμα διαβάζει. Πραγματικά. Θα καταλάβετε τις επόμενες μέρες. Ο Σωτήρης λέει, ρε παιδιά, μήπως έχει κανένα αστυνομικό τμήμα στο Κηφισό να πάμε για διαβατήριο τώρα που έχει μποτιλιάρισμα. Περιμένουν, επιμένουν οι άνθρωποι εκεί πέρα μποτιλιαρισμένοι.
2: Σίγουρα προλαβαίνεις να βγεις να βγάλεις ταυτότητα για να ξαναεπιστρέψεις εκεί που το άφησες στο μπαξάκι σου.
0: Τώρα από εκεί και πέρα να κάνουμε και μια αναφορά σε αυτή την υπόθεση της Σύρου, που πραγματικά μας απασχολεί όλους, αυτό το μυστήριο με το θάνατο της διασώστριας. Χθες λοιπόν υπήρξαν και μαρτυρίες τριών ανθρώπων, οι οποίοι είδαν τη συμπλοκή, να το πούμε έτσι, του 40χρονου, του φερόμενου δράστη, με την διασώστρια, η οποία έχασε τη ζωή της. Αυτοί οι τρεις άνθρωποι λοιπόν καταθέτουν ότι είδαν τον 40χρονο να προσπαθεί να ακινητοποιήσει την διασώστρια, η οποία βέβαια είχε καλυμμένα τα χαρακτηριστικά, δεν μπορούσε κάποιος να καταλάβει αν πρόκειται για άνδρα ή για γυναίκα, αλλά ότι ήταν από πάνω της και ότι προσπαθούσε, λέει, να της πάρει το μαχαίρι. Αυτό καταθέτουν τρεις αυτόπτες μάρτυρες, είναι ένας Έλληνας, κάτοικος της περιοχής, και δύο Ελβετοί, οι οποίοι είχαν επισκεφθεί την Σύρο εκείνο το διάστημα. Είδαν λοιπόν αυτή τη σκηνή, αυτό καταθέτουν και ταυτόχρονα λένε ότι η γυναίκα, όπως αποκαλύφθηκε μετά ότι ήταν γυναίκα, ήταν σε υπερδιέγερση, δεν μιλούσε, παρά μόνο είχε πάρα πολύ έντονες κινήσεις. Και ότι όταν κατάφερε να την ακινητοποιήσει και της έβγαλε την κουκούλα, εκεί κατάλαβαν ότι πρόκειται για γυναίκα και ότι το μοναδικό που πρόλαβε να ψελίσει αυτή η γυναίκα πριν καταλήξει ήταν μάλλον η λέξη συγγνώμη. Αυτά καταθέτουν οι τρεις αυτόπτες μάρτυρες. Από εκεί και πέρα ο ανακριτής έχει ζητήσει να γίνουν τοξικολογικές εξετάσεις στη σωρό του θύματος για να δει εάν είχε πάρει κάποιες ουσίες. Επειδή άκουσε αυτές τις μαρτυρίες για την υπερδιέγερση και τα λοιπά, θέλει να έχει πλήρη εικόνα, γι' αυτό διέταξε να γίνουν τοξικολογικές εξετάσεις. Από εκεί και πέρα παραμένει το μυστήριο.
2: Είναι μια πολύ περίεργη υπόθεση.
0: Και για τα κίνητρα.
2: Ναι, γιατί το θέμα είναι ακριβώς τι ήθελε, για ποιο λόγο μπήκε έτσι με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά μέσα στο σπίτι του ζευγαριού και τι ακριβώς συνέβη εκεί. Το μετά έχουμε τις μαρτυρίες πλέον που το ξεκαθαρίζουν, ότι προσπάθησε να την ανακινητοποιήσει εκτός του σπιτιού ο άνδρας, και περιμένουμε να δούμε ποιο θα είναι το πόρισμα και της εισαγγελίας και της αστυνομίας.
3: Real FM.
4: Έλα, πού είσαι?
5: Στο Release Athens, εδώ στον πύργο της Πρωτέρια.
4: Ωραία, και εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι, πού είσαι?
5: Έλα εδώ, δεξιά.
4: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι, πού είσαι?
5: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
4: Δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο, πού είσαι ρε παιδί μου?
5: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο?
4: Άστο ρε παιδί μου, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
3: Τα λέμε Release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
6: Ψάχνετε ακόμα το ιδανικό κλιματιστικό? Το Offit FV12 Inverter 12.000 BTU προσφέρει άνεση και οικονομία με υψηλή ενεργειακή απόδοση, Wi-Fi και αυτοκαθαρισμό. Offit FV12. Η αξιόπιστη επιλογή στην τιμή που θέλεις.
7: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα, ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
3: Μα τι θέλει να μας πει? Ένας εύχριστος οδηγός με επιστημονικές πληροφορίες και υπέροχη εικονογράφηση για να καταλάβουμε τη συμπεριφορά του τετράποδου φίλου μας. Σκύλος, τι θέλει να μας πει? Από τις εκδόσεις Πεδίο. Pedio-books.gr.
8: Αυτή την Κυριακή, ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Θανατηφόρα συνταγή, μυστήριο, αγωνία και ανατροπές στην αυτοτελή περιπέτεια της best-seller σειράς «Φόνη με άρωμα χαρτιού» των New York Times, από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Το καλοκαίρι έχει γεύση από Κυκλάδες και εμείς ακολουθούμε τις πιο γευστικές διαδρομές του Αιγαίου. Ακόμη, μαστορέματα, έξυπνες καλοκαιρινές κατασκευές για κάθε χώρο και κάθε στυλ. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης. Στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από τον ψήθυρη της δράμας στους 90,3 και το ράδιο Θεσσαλονίκη στους 94,5. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.

0: 10 λεπτά πριν από τις 11 στο αληθινό ραδιοφωνό της πόλης, στον Real FM 97,8. Έχουμε και το θέμα του Κυπριακού με την επίσκεψη του Αντώνιο Γκουτέρες στην Μεγαλόνισο. Αυτή η νέα πρωτοβουλία του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών για επανεκκίνηση των διαπραγματεύσεων στο Κυπριακό, που χαρακτηρίζεται ως τελευταία ευκαιρία. Είναι τρεις οι προϋποθέσεις για μια πενταμερή διάσκεψη που προτείνει ο Αντώνιο Γκουτέρες. Είναι οι δύο κοινότητες και φυσικά οι τρεις εγγυήτριες δυνάμεις. Βέβαια, από την άλλη πλευρά, η Τουρκία εμφανίζεται αδιάλακτη και παραμένει σκληρή και σταθερή στην λύση των δύο κρατών. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, με μια τέτοια στάση από την τουρκική πλευρά, μάλλον δεν είναι ευίωνο το μέλλον, τουλάχιστον για την επανεκκίνηση των συνομιλιών.
1: Έστειλε χθες μάλιστα η Τουρκία επιστολή στον ΟΗΕ, επιστολή του ψευδοκράτους, στην οποία αναφέρεται η εισβολή ως νόμιμη και απαραίτητη.
0: Είναι μια θέση που έχουν εκφράσει και άλλες φορές. Το ακούσαμε πρόσφατα και από τον Νταβούτογλου σε συνέδριο εδώ στην Αθήνα, κάτι το οποίο είχε προκαλέσει την άμεση αντίδραση τότε της κυρίας Άννας Διαμαντοπούλου και του κυρίου Χάτζη Βασιλείου. Αυτό είχε πει ο Νταβούτογλου πριν από λίγες ημέρες στην Αθήνα, ότι ήταν δίκαια και απόλυτα δικαιολογημένη η τουρκική επέμβαση με τον Ατήλα το 1974. Οι Τούρκοι φαίνεται ότι δεν πρόκειται να αλλάξουν στάση, επιμένουν στην λύση των δύο κρατών. Καλημέρα και στον Δημήτρη στα Χανιά, καλημέρα και στον άλλο Δημήτρη, ο οποίος φωνάζει εδώ στο μήνυμά του: δεν έχω αυτοκίνητο, δεν χρωστάω τίποτα, δεν έχω πιστωτική κάρτα, είμαι ελεύθερος. Και έτσι να παραμείνεις, Δημήτρη μου, καλή σου ημέρα και καλό καλοκαίρι. Καλημέρα και στον Παναγιώτη, αναφέρεται στον Αλέξη Τσίπρα, έχει μια μανία, λέει, να βαφτίζει κάθε του κίνηση με ό,τι όσιο καιρό υπάρχει. Ιθάκη, Αριστοτέλης, να αφήσει, λέει, τον πανεπιστήμονα στην ησυχία του.
1: Είναι και δεξιός ο άνθρωπος, μην το ξεχνάμε.
0: Ναι, αυτό το άκουσες χθες. Ο Αριστοτέλης ήταν δεξιός. Ο Πλάτωνας ήταν αριστερός. Αλλά ο Αριστοτέλης ήταν ο ΝΕΔ. Από εκεί ξεκίνησε και μετά συνέχισε. Το μάθαμε και αυτό. Καλημέρα και στον Γιώργο, να σε καλά φίλε, καλή συνέχεια. Αύριο το πρωί μαζί με την Κασιανή θα κάνουμε την τελευταία, για μένα τουλάχιστον, εκπομπή για αυτή την ραδιοφωνική περίοδο. Θα είμαστε μαζί λοιπόν και αύριο το πρωί 8 με 11. Η Κασιανή θα συνεχίσει την επόμενη εβδομάδα με τον Γιώργο Παγάνη.
1: Και ο Ιωσήφ θα μας αφήσει αύριο με τα Best Of, τα οποία περιμένουμε μεγάλη ανυπομονησία.
0: Αύριο θα έχουμε Best Of εκεί, μερικές από τις καλύτερες στιγμές αυτής της ραδιοφωνικής περίοδου, για να γελάσει και λίγο το χιλάκι μας. Εγώ, να ξέρεις, τώρα έχω ένα ραντεβού με την κυρία Κάτζου.
1: Μάλιστα.
0: Θα συναντηθούμε, ναι, με το κορίτσι.
1: Θα σου δώσει
0: να συζητήσουμε κάποια θέματα. Ναι, θέλω να μου κάνει κάποιες προβλέψεις για το επόμενο διάστημα, τις οποίες θα μοιραστώ μαζί σας. Γι' αυτό έχω ξεκινήσει και σου λέω ότι βλέπει μπροστά η Κάτζου. Κατάλαβες ότι μπορεί να δει το μέλλον. Γι' αυτό το λέω, δεν είναι τίποτα τυχαίο. Σε πολύ λίγο κοντά σας θα είναι ο
1: Γιάννης Παπαγιάννης.
0: Γιάννης Παπαγιάννης, πολύ σωστά. Εμείς αύριο το πρωί, ακριβώς στις 8, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συντροφιά. Τελευταίο για σήμερα. Μια φωνή νεράιδας, γιατί σαν σήμερα γεννήθηκε η Kate Bush. Να έχετε μια όμορφη συνέχεια στην ημέρα σας.

0: Real FM.
1: Μας τώρα πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσιές, σκόνη, φασαρία. Και σε λίγα χρόνια ξανά μανά τα ίδια.
2: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. Με τα χρώματα ντουροστίκ βάφεις και ξενιάζεις για χρόνια. Για εξωτερικούς τοίχους, DuroPaint PU. Το υβριδικό πολυουρεθανικό χρώμα που αντέχει σε ζέστη, κρύο, βροχή και επαναβαφή μετά από 15 χρόνια.
1: Και για μέσα στο σπίτι,
2: DuroStick Super Eco. Άοσμο, οικολογικό και ανθεκτικό, ακόμα και στα καθημερινά πλησίματα. Και το καλύτερο, βλέπεις την απόχρωση που σου ταιριάζει από το κινητό σου με την εφαρμογή Colors by DuroStick. DuroStick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, από 28 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα, από 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες και τώρα 50% έκπτωση στο εισιτήριο του αυτοκινήτου προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο.
4: Όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα από 28 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες από 28 ευρώ και το αυτοκίνητο στη μισή τιμή.
3: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
4: Και οι επιστροφές.
3: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
4: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
3: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με έως 4 αναχωρήσεις στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τις E-Jets. Και γρήγορα και οικονομικά. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
0: Real FM. Η ώρα είναι 11.
5: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
6: Πολιτικές εξελίξεις.
7: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
8: Κοινωνία.
6: Οικονομία.
9: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
8: Διεθνείς ειδήσεις.
6: Αθλητικά.
8: Πολιτισμός.
10: Ηθοποιός σημαίνει φως.
6: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
11: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM με τον Θοδωρή Αξελό. Σε ύφες είναι φωτιά στο νότιο Ρέθυμνο, η οποία εκτείνεται σε πολλά χιλιόμετρα. Καθυλωμένα παραμένουν τα εναέρια μέσα κατάσβεσης λόγω των ισχυρών ανέμων που πνέουν στην περιοχή. Η καταστροφή είναι τεράστια, κάηκαν σπίτια και στάβλοι. Φοβάμαι ότι υπήρξε εμπρησμός, δήλωσε στο Real FM ο Δήμαρχος Αγίου Βασιλείου Ρεθύμνου, Γιάννης Ταταράκης. Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά στη Σιτία, χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η φωτιά στο πλωμάρι της Λέσβου. Παραμένουμε σε επιφυλακή υπό τον φόβο αναζωπηρώσεων, είπε στο σταθμό μας ο Δήμαρχος Λέσβου, Παναγιώτης Χριστόφας. Τρεις πυροσβέστες έχασαν τη ζωή τους στα πύρινα μέτωπα σε Κρήτη και Πελοπόννησο. Δύο στο νότιο Ρέθυμνο όταν εγκλωβίστηκαν στο όχημά τους και ένας στον Αγερανό Γηθίου από παθολογικά αίτια. Περισσότερα στο ενικός.gr. Ενώπιον του εισαγγελέα της Ήρου θα διηγηθούν σήμερα οι τέσσερις συλληφθέντες για τη φωτιά στον χώρο υγειονομικής ταφής απορριμμάτων της Πάρου. Πρόκειται για τον Δήμαρχο, τον Αντιδήμαρχο Καθαριότητας, τον Εργολάβο του Φορέα Διαχείρισης Απορριμμάτων καθώς και έναν οδηγό απορριμματοφόρου. Συνεδριάζει λίγο υπό τον Πρωθυπουργό το Υπουργικό Συμβούλιο. Το απόγευμα ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα υποδεχθεί στο Μέγαρο Μαξίμου τον Πρωθυπουργό της Βαυαρίας, Μάρκους Σέντερ. Νέο κύμα αεροπορικών επιθέσεων κατά του Ιράν εξαπέλυσαν τη νύχτα οι Ηνωμένες Πολιτείες. Επλήγησαν κέντρα στρατιωτικής διοίκησης, εγκαταστάσεις πυράβλων καθώς και ναυτικές υποδομές των φρουρών της Επανάστασης.
12: Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, τα ΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
13: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
6: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
11: Στα προημιτελικά του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος κάτω των 18 ετών προκρίθηκε η εθνική μας ομάδα μπάσκετ των εφήβων επικρατώντας με 78-77 τη Σερβία. Στις 4.30 το απόγευμα θα αντιμετωπίσει την Ισπανία. Περισσότερα στο philathlos.gr.
14: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιότα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
11: Γενικά έθριος, άνεμη βόρειο-ανατολική έως 8 μποφόρ. Στους 34 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 33 στη Θεσσαλονίκη.

0: Καλημέρα φίλες και φίλοι, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Εδώ και σήμερα, 5η 30 Ιουλίου, 11 με 2, Γιάννης Παπαγιάννης στα μικρόφωνα, σε ζωντανή σύνδεση πάντα με τον κεντρικό ραδιοθάλαμο του αληθινού ραδιοφώνου, Τάκης Μαυράκης απέναντί μου, καλημέρα Τάκη, η κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη στο τηλεφωνικό κέντρο και ο Θοδωρής Αξελός στους τίτλους και τα δελτία ειδήσεων, τη σύνταξη και την εκφώνηση του αληθινού ραδιοφώνου. Βαριά η σκιά της σημερινής μέρας και λόγω των πυρκαγιών και λόγω των νεκρών, κυρίως λόγω των ανθρώπων που κάηκαν ζωντανοί, δυστυχώς, των τριών πυροσβεστών. Δεν ξημέρωσε καλά η μέρα και πώς να ξημερώσει καλά με τέτοια γεγονότα. Λοιπόν, πάμε ευθύς αμέσως, πριν ασχοληθούμε με οτιδήποτε άλλο, να συνδεθούμε με την Κρήτη. Εκεί είναι το μεγάλο πρόβλημα. Στα νότια του Ρεθύμνου, Αντιπεριφερειάρχης Πολιτικής Προστασίας Κρήτης, ο κύριος Γιώργος Τσαπάκος. Καλημέρα, κύριε Αντιπεριφερειάρχα.
1: Καλημέρα και στις αγράδες.
0: Να είστε καλά. Για δώστε μας τα τελευταία νέα, γιατί υπάρχει πρόβλημα από το πρωί, δεν μπορούν να σηκωθούν τα εναέρια μέσα και η άνεμη είναι πολύ ισχυρή. Παρακαλώ.
1: Από χτες τα εναέρια μέσα δεν μπορούν να επιχειρήσουν λόγω των ειδικών συνθηκών που επικρατούν στην περιοχή. Οι άνεμοι πνέουν με πάρα πολλά μποφόρ, με ένταση 11 έως 11 μποφόρ, 130 χιλιόμετρων ήταν η ταχύτητά τους, που σημαίνει ότι ό,τι έγινε από χτες έγινε με τις επίγειες δυνάμεις που επιχειρούνται μέχρι σήμερα. Ναι. Όλα αυτά ήταν στη σκιά και με την απώλεια των δύο συνανθρώπων μας, οι οποίοι έπεσαν στο καθήκον.
0: Και ένας ακόμα.
1: Και θέλω και ένας ακόμα σε επίπεδο χώρας. Και θέλω να εκφράσω την ειλικρινή μου συλληπιτήρια στις οικογένειές τους και στο πυροσβεστικό σώμα. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα, σήμερα η κατάσταση μπορώ να σας πω ότι είναι λίγο καλύτερη, από την άποψη ότι ναι, μεν πνέουν άνεμοι ιδιαίτερης έντασης, όμως η φωτιά έχει περιοριστεί νοτιοδυτικά του μετόπου. Mm-hmm. Και εκεί επιχειρείται να περιοριστεί. Βέβαια, έχει πάρα πολύ δουλειά ακόμα, από την άποψη ότι έχει πολλά σημεία τα οποία μπορούν να δημιουργήσουν αναφλέξεις εκ νέου. Οπότε ο στόχος είναι σε πρώτη φάση να περιορίσουμε τη φωτιά. Mm-hmm. Από εκεί πέρα να εκτιμήσουμε τα υπόλοιπα.
0: Μάλιστα. Τώρα, σας έχουν ενημερώσει με ετερολόγια από τις τοπικές προγνώσεις που κάνουν πότε θα κοπάσουν οι άνεμοι και αν μέσα στη μέρα μπορέσουν να απογειωθούν τα εναέρια μέσα?
1: Δυστυχώς οι άνεμοι θα κοπάσουν το Σάββατο. Μέχρι το Σάββατο έχουμε παρόμοιες συνθήκες σε όλη την νότια πλευρά του νησιού. Τα εναέρια ίσως μπορέσουν να επιχειρήσουν μέσα στη μέρα.
0: Ναι.
1: Αν λίγο πέσουν οι άνεμοι, θα επιχειρήσουν εκ νέου όπως έχει ξαναγίνει.
0: Μάλιστα. Όταν λέμε εναέρια, εννοούμε και ελικόπτερα και αεροσκάφη Καναντέρ.
1: Έχουμε 4 ελικόπτερα τα οποία δρέμουν στο νησί.
0: Ναι.
1: Ενισχυόμαστε με το Υπουργείο, από το Υπουργείο. Οποιαδήποτε στιγμή το χρειαστούμε. Mm-hmm. Έχω ανοιχτή επικοινωνία τόσο με τον Υπουργό αλλά και με τα υπόλοιπα στελή.
0: Μάλιστα. Κύριε Τσαπάκο, ήσασταν εξαιρετικά διαφωτιστικό. Σας ευχαριστούμε πολύ. Την καλημέρα μας και εύχομαι γρήγορα να σβήσει αυτή η καταστροφική πυρκαγιά. Ήταν ο κύριος Γιώργος Τσαπάκος, Αντιπεριφερειάρχης Πολιτικής Προστασίας Κρήτης, φίλες και φίλοι. Να κρατήσουμε δύο πόρτες αισιοδοξίας που άνοιξε ο Αντιπεριφερειάρχης, σύμφωνα με αυτά τα οποία μας είπε και ο οποίος έχει πολύ καλύτερη εικόνα από όλους εμάς. Είναι λίγο καλύτερη η κατάσταση και έχει περιοριστεί το μέτωπο νοτιοδυτικά της συνολικής πυρκαγιάς, της συνολικής έκτασης, και ίσως σήμερα, αν πέσουν λίγο οι άνεμοι, να επιχειρήσουν τα εναέρια μέσα, που όπως καταλαβαίνετε θα είναι μια παρέμβαση αποφασιστικής σημασίας για να περιοριστεί ακόμα περισσότερο η καταστροφική πυρκαγιά. Αυτά είναι τα τελευταία νέα από την Κρήτη και σας τα μεταφέραμε μέσω του Αντιπεριφερειάρχη Πολιτικής Προστασίας, γιατί ο ίδιος έχει εικόνα, είναι ο Περιφερειάρχης, ο επικεφαλής ουσιαστικά κάτω από τον Περιφερειάρχη που επιβλέπει και έχει την αρμοδιότητα αυτή. Και ας ελπίσουμε κατά τη διάρκεια της ημέρας και της αυριανής μέρας, γιατί δεν θα είναι μόνο η σημερινή μέρα δύσκολη, θα είναι και η αυριανή, δεν θα ανάψουν άλλες φωτιές.

0: Οι άνεμοι δεν είναι απλά ισχυροί, είναι στα επίπεδα θύελλας. Θα μας τα πει σε λίγο ο μετρολόγος μας. Μιλάμε για 110 και 120 χιλιόμετρα ταχύτητα οι άνεμοι που πνέουν στην Κρήτη, ειδικά στην ευρύτερη περιοχή του Ρεθύμνου. Αν σηκωθούν εν αέρια μέσα με αυτές τις ταχύτητες των ανέμων, υπάρχει κίνδυνος κάποιο από τα αεροπλάνα να καταπέσει ή κάποιο από τα ελικόπτερα να αντιμετωπίσει πρόβλημα. Να έχουμε νέους θρήνους δηλαδή, νέα δράματα. Οπότε περιμένουν να πέσει λίγο η ένταση των ανέμων, όπως μας είπε ο Αντιπεριφερειάρχης, για να σηκωθούν τα εν αέρια αυτά μέσα. Τώρα, είναι στην τηλεφωνική γραμμή ο έμπειρος μετεωρολόγος μας, ο κύριος Αρνιακός, να μας πει και να μας δώσει όλα τα νέα δεδομένα και της ημέρας και της αυριανής μέρας και πότε θα σταματήσουν αυτοί οι ισχυροί άνεμοι. Καλημέρα, κύριε μετεωρολόγε.
1: Καλημέρα κύριε Παπαγιάννη, σας και τους ακροατές μας.
0: Μας έλεγε πριν από λίγο, απλά να σας ενημερώσω, ίσως δεν ακούγατε ραδιόφωνο, ο Αντιπεριφερειάρχης Πολιτικής Προστασίας Κρήτης, ο κ. Τσαπάκος, ότι περιμένουν λίγο αργότερα, αν πέσουν οι άνεμοι, να μπορέσουν να απογειωθούν τα εναέρια μέσα. Πείτε μας εσείς τι εικόνα έχετε από την περιοχή.
1: Πολύ φοβάμαι ότι τα οχτάρια στην Βόρεια Κρήτη θα συνεχιστούν 7 με 8 ποφόρ και δεν αποκλείεται να έχουμε και ρηπές έως και 9, γιατί
0: λίγο πιο κοντά στο ακουστικό, κύριε Αρνιακέ, γιατί δεν έχουμε καλή.
1: Οι ρηπές θα οφείλονται κυρίως στις ειδικές καταστάσεις που δημιουργεί η φωτιά. Δηλαδή, δημιουργεί το δικό της μικροκλίμα.
0: Ναι.
1: Έτσι, λοιπόν, φαίνεται ότι οι δυνατοί άνεμοι θα συνεχιστούν. Και όχι μόνο σήμερα, αλλά και αύριο.
0: Με αυτήν την ένταση.
1: Με αυτή την ένταση.
0: Μάλιστα.
1: Με αυτή την ένταση. Δυστυχώς.
0: Μην μετακινήσετε, κύριε Αρνιακέ, γιατί υπάρχει μια απώλεια σήματος.
1: Σταθερός είμαι. Σταθερός είμαι.
0: Okay.
1: Δεν μετακινούμε. Το θέμα είναι αυτό. Οι άνεμοι θα συνεχιστούν σχεδόν μέχρι το Σάββατο το μεσημέρι και μετά περιμένουμε εξασθένιση των ανέμων.
0: Μάλιστα. Και αύριο λοιπόν ισχυρή άνεμη της ίδιας έντασης.
1: Ισχυρή άνεμη της ίδιας έντασης. 7 με 8 ποφόρ κυρίως στο Αιγαίο και τα ανατολικά πελάγη. Η καλοκαιρία θα συνεχιστεί σε ολόκληρη τη χώρα και περιμένουμε βροχές πουθενά. Ενώ η θερμοκρασία θα φτάσει πάλι τους 36 με 37 βαθμούς Κελσίου στις κλειστές παιδινές περιοχές μακριά από τη θάλασσα και στα νησιά μόλις τους 29 με 31.
0: Ναι. Στην Αττική τι εικόνα έχετε για σήμερα και αύριο, θα πέσουν οι άνεμοι?
1: Δεν θα πέσουν οι άνεμοι, δυστυχώς θα συνεχιστούν στις ίδιες εντάσεις 7 με 8, ρηπές έως και 9 από βόρ.
0: Μάλιστα. Την καλημέρα μας, κύριε Αρνιακέ. Σας ευχαριστούμε για την ενημέρωση. Να είστε καλά. Αυτή την εικόνα μας έδωσε ο κύριος Αρνιακός, έμπειρος μετρολόγος, άρα και σήμερα και αύριο θα είναι ισχυρότατη η άνεμη, 7 και 8 μποφόρ, 9 κατά τόπους με ρηπές, 9 και 10 μποφόρ, άρα θα είναι πολύ επικίνδυνη η κατάσταση από την κεντρική και νότια Ελλάδα και κάτω, από την κεντρική Ελλάδα και κάτω και στα νησιά του Αιγαίου και στην Κρήτη. Αγώνια. Πάρα πολύ προσοχή, φίλες και φίλοι, μην κάνετε δουλειές σε εξωτερικούς χώρους, ειδικά εκεί όπου υπάρχουν ξερά χόρτα και πράσινο. Μην πετάξετε τσιγάρα στους δρόμους, τα αυτονόητα δηλαδή, σας λέω, μπας και γλιτώσουμε.

Να σας πω όσον αφορά την Αγία Γαλήνη, που είναι ένα εξαιρετικά πολυπληθές τουριστικό μέρος, τουριστική περιοχή της Κρήτης. Επέστρεψαν η φωτιά, μετατοπίστηκε και ανατολικότερα. Επέστρεψαν οι άνθρωποι και οι τουρίστες και οι Έλληνες στο χωριό, στην περιοχή. Θα σας πω ότι χθες είχαν απομακρυνθεί περίπου 7.000 άτομα. Αυτό δίνει η πυροσβεστική. Αναζητούμε και εκπρόσωπο της πυροσβεστικής να μας πει περισσότερες λεπτομέρειες. Πριν από λίγο επικοινώνησε ο Πρωθυπουργός με τον Δήμαρχο Αγίου Βασιλείου, τον κύριο Ταταράκη. Ο ίδιος ενημέρωσε ότι συνομίλησε νωρίτερα με τον Πρωθυπουργό. Σήμερα θα γίνουν οι κηδείες των δύο πυροσβεστών στις 12 και στις 5 η ώρα το απόγευμα. Σας είπα ότι επιστρέφουν στην Αγία Γαλήνη όσοι είχαν απομακρυνθεί. Είχαμε και άλλη μια απώλεια και έναν ακόμα χαμό πυροσβέστη, του 27χρονου υποδιοικητή στο Γήθιο. Στο κλειστό γυμναστήριο του Δήμου Φεστού στις Μοίρες φιλοξενήθηκαν κάτοικοι και τουρίστες που, όπως σας είπα πριν, εκένωσαν την Αγία Γαλήνη στο Ρέθυμνο. Υπάρχουν και εικόνες διαδικτυακές, τουρίστες με βαλίτσες και σακ βουαγιάς να βρίσκονται εκεί. Ας ελπίσουμε η εικόνα θα βελτιωθεί. Τώρα πάμε στα του Λεκανοπεδίου της Αττικής, γιατί δεν φτάνει μόνο το πρόβλημα που υπάρχει γενικότερα με την επικινδυνότητα των μετεωρολογικών φαινομένων σήμερα και στην Αττική, έχουμε και προβλήματα.

0: Πόλια μέχρι Αγίους Αναργύρους και στην κάθοδο στο ύψος του Εγάλεο. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια έχουμε στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Σκαραμαγκά. Mm-hmm. Στο κόκκινο είναι το ανωδικό ρεύμα της Ιεράς Οδού από Ελαιώνα μέχρι Εγάλεο και η άνοδος της Πέτρου Ράλη στο ύψος του Εγάλεο. Απροσπέλαστη είναι η δρόμη περιμετρικά του Συντάγματος. Στην Ομόνια πυκνή είναι η ροή σε Μάρνη και Σταδίου. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στις δύο κατευθύνσεις Κηφισίας, χαμηλά στο ύψος Πανόρμου. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στο ανωδικό ρεύμα της Μεσογείων από Χολαργό μέχρι Αγία Παρασκευή και στη λεωφόρο Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους. Ουρές οχημάτων έχουν σχηματιστεί.
1: Αυτή η εικόνα, δηλαδή, τέλη Ιουλίου και έχουμε αυτή την εικόνα. Τώρα που δεν είναι ώρα αιχμής, 11 και 20,
0: ναι.
1: Οι περισσότεροι έχουν πάει ήδη στις δουλειές τους.
0: Ισχύει, ειδικά στο κέντρο.
1: Όλοι παίρνουν τα αυτοκίνητά τους. Τελείωσε. Δηλαδή, τα μέσα μαζικής μεταφοράς είναι μόνο για λίγους τελικά.
0: Πλέον νομίζω και εγώ.
1: Ναι, τρομερή κατάσταση.
0: Ουρές οχημάτων έχουν σχηματιστεί στην κάθοδο της Βουλιαγμένης από Ελληνικό μέχρι Γλυφάδα και στα δύο ρεύματα της Ποσειδόνος στο ύψος της Γλυφάδας. Και η ταλαιπωρία συνεχίζεται στην Πειραιώς και στα δύο ρεύματα, σε Μοσχάτο, Φάληρο και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.
1: Μάλιστα. Την καλημέρα μας, Παναγιώτη. Σε ευχαριστούμε πολύ, φιλέ. Πάμε να πούμε καλημέρες. Καλημέρα στην κυρία Βασιλική Στεριοπούλου. Καλημέρα, κύριε Παπαγιάννη. Μέρα θλίψης. Καλημέρα, κυρία Στεριοπούλου. Καλημέρα, Γιάνναρε. Ο Κωνσταντίνος Παναγιώτου. Καλημέρα, Κωνσταντίνε. Στέλνει την καλημέρα του από το Ντόρτμουντ. Καλημέρα στο Γιώργο, τον ανορθόγραφο. Καλημέρα, Γιάννη. Φτιάξε μας τη μέρα με τα ωραία σου τραγούδια. Περιμένουμε χρήσιμη ενημέρωση και αν είναι δυνατόν, ευχάριστες ειδήσεις. Στο δεύτερο, μάλλον δεν θα σε ικανοποιήσω, φίλε. Καλημέρα στον κύριο Νίκο Αθανασιάδη. Είναι πράγματι καλύτερη εικόνα της Ελλάδας σε σχέση με τη Γαλλία και την Ισπανία. Αν μπορούμε να συγκρίνουμε, καλό να μην γίνονται συγκρίσεις σε τέτοιες καταστροφές. Πάμε, καρδιά μου. Και γενικότερα μέχρι τώρα ήταν καλύτερη η εικόνα της χώρας, αλλά βλέπετε ότι τι μπορεί να συμβεί. Λάθος σχεδιασμός, λάθος τρόπος διαφυγής, λάθος εκτίμηση, μικρή σημασία έχει αυτό. Τρεις άνθρωποι τους κλαίνει οι μανάδες τους. Καλημέρα στην κυρία Αλεξάνδρα, καλημέρα κυρία Αλεξάνδρα, καλημέρα στο φίλο το Μαργαρίτη από τη Χαλκιδική. Καλημέρα στο φίλο το Σωτηρή. Μου λέει, αν μπορείς Γιάννη να βάλεις στον μπαμπά μου το Μιχάλη το τραγούδι του Ζαμπέτα, το πατέρα κάτσε φρόνημα. Δεν σημαίνει κάτι, απλά του αρέσει ο Ζαμπέτας. Ένιωσα την ανάγκη μέσα από εσένα και την αγαπημένη εκπομπή και το ραδιόφωνο της καρδιάς μας, τον Real FM, να του πω πως είναι ένας πατέρας μάγκας. Με πήρε μωρό από την Αλβανία και με έφερε στην Ελλάδα για μια καλύτερη ζωή. Ακόμα και σήμερα στα 66 του είναι δίπλα μου σαν βράχος. Στήριγμά μου. Μπράβο, φίλε Σωτήρη, που τιμάς τον πατέρα σου. Είναι πολύ σημαντικό. Δείχνεις ότι έχεις αρχές και τρόπους. Οποιοδήποτε τιμά τη μάνα και τον πατέρα του, σέβεται τους μεγαλύτερους ηλικία ανθρώπους και αναγνωρίζει την προσφορά τους, δείχνει ότι έχει σεβασμό και παιδεία από το σπίτι του. Γι' αυτό θα σου βάλουμε το τραγούδι. Ο Τάξης Μαυράκης θα το ψάξει να στο βάλει. Καλημέρα στο φίλο τον Κότσο, στο Μιχάλη. Καλημέρα, Μιχάλη. Μου έστειλε ένα βίντεο χθες ο Μιχάλης που δείχνει κάποιους τύπους, κάποιους Ρωμά που ξύλωσαν τα καλώδια ρεύματος και όλο τον Αύγουστο θα είμαστε, Γιάννη, χωρίς φωτισμό σε κεντρικό δρόμο. Δηλαδή πραγματικά τι άλλο πρέπει να κάνουμε για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τέτοιες παρανομίες όπως αυτές. Να απευθυνθείτε στην αστυνομία και στον εισαγγελέα όλοι μαζί, αγαπητέ φίλε Μιχάλη, να μην το αφήσετε έτσι. Κανένας δεν είναι υπεράνω του νόμου. Να πάτε στην αστυνομία και να λειτουργήσει η αστυνομία όπως πρέπει, στα πλαίσια του αυτοφόρου να τους συλλάβει όλους. Καλημέρα στην κυρία Ελπίδα Καλαϊτζάκη. Να είστε καλά, κυρία Ελπίδα, την καλημέρα μου. Καλημέρα στο φίλο μου τον Νίκο τον Λικουρίνο. Καλημέρα, Γιάννη, καλή Πέμπτη και καλή πρώτη-τελευταία μέρα εργασίας να έχετε. Ο Νίκος στέλνει την καλημέρα του και καλή επιτυχία σε ΠΑΟ και Παναθηναϊκό που παίζουν σήμερα και θέλουμε όλοι να εκτοξεύσουν ακόμη περισσότερο τη χώρα στην κατάταξη τη UEFA. Καλημέρα στη Σόφη Μαρακίδου, καλημέρα σε όλους σας, Γιάννη μου. Τραγική χθεσινή ημέρα με το θλιβερό γεγονός του θανάτου των τριών πυροσβεστών. Τα ειλικρινή συλληπιτήρια όλων στους οικείους τους και ο Θεός να τους δώσει δύναμη να αντέξουν την απώλεια των ανθρώπων τους. Καλημέρα στο Γιάννη από το Σουλάρι. Καλημέρα στον κύριο Νίκο Λογοθέτη που μου γράφει ότι ο Δημήτρης Νανόπουλος, ο γνωστός επιστήμονας, την Τετάρτη παρουσίασε το βιβλίο «Το κουβαντικός μύθος του Σύσυφου», ένα βιβλίο που μέσα από τη φυσική

των υψηλών ενεργειών και την κοσμολογία, ο διακεκριμένος καθηγητής της θεωρητικής φυσικής και ακαδημαϊκός δίνει απαντήσεις στα μεγάλα ερωτήματα του κόσμου με έναν τρόπο μαγικό και εξηγήσιμο. Στέλνει το ιστερόγραφό του αλληλεγγύη στους πυρόπληκτους, ο φίλος ο κύριος λογοθέτης. Μου έχουν ενημερώσει ότι το βιβλίο αυτό δεν είναι απλά εξαιρετικό, είναι τρομερό. Καλημέρα και στον αγαπητό τον φίλο τον Παύλο. Να είσαι καλά, Παύλο. Δεν γίνεται και το χειμώνα να είσαι 8-11, 11-2. 8-11 δεν είμαι, 11-2. Θες να πεις. Δεν γίνεται, γιατί έχω και το Σαββατοκύριακο και από ό,τι φαίνεται θα κάνω και μία επιπλέον μέρα. Θα ανακοινωθεί επισήμως αυτό από το Real FM. Καλημέρα και στον αγαπητό φίλο τον Γιώργο. Να είσαι καλά, Γιώργο. Καλημέρα και στο Μάκη. Προσοχή στα ψησίματα έξω. Καλημέρα και στον αγαπητό φίλο τον Γιώργο. Να σε καλά, Γιώργο. Δεν κάνω το 10-12, ρε, εσύ, Μανώλη. Μου λέει, είσαι ο καλύτερος. Έχασα μισή ώρα εκπομπή. Κάνω, δεν είναι 10 η ώρα. Η ώρα είναι 11:23. Κάνω το 11-2. Ελπίζω, όπως και το Σαββατοκύριακο, να το εκτοξεύσουμε και αυτό στην κορυφή. Καλημέρα και στον αγαπητό φίλο τον Νίκο. Να σε καλά, Νίκο. Την καλημέρα μου. Δεν πιστεύω να έρθει κανένας της αριστερής συμμορίας εδώ, μου λέει, και να σου πει ότι για τους πυροσβέστες φταίνε συγκεκριμένα πρόσωπα. Υπήρχε επιχειρησιακό πλάνο από την πυροσβεστική ή όχι? Όχι, μέχρι στιγμής δεν έχει πει κανένας κάτι τέτοιο. Αλλά κάποια στιγμή θα πρέπει να επιληφθούν οι αρχές και να δουν τι ακριβώς συνέβη και για ποιο λόγο κάηκαν ζωντανοί άνθρωποι αυτοί. Υπήρχε επιχειρησιακό σχέδιο? Γιατί κάηκαν μέσα στο αυτοκίνητό τους? Καλημέρα στον Άλκη. Να σε καλά, Άλκη. Ο φίλος ο Άλκης από τη Λάρισα. Να σε καλά, φίλε Άλκη, την καλημέρα μου. Και να χαίρεσαι και το γιο σου. Τα καλύτερα σου εύχομαι. Καλημέρα στον Πασχάλη που μου λέει ότι μετράω κι εγώ, Γιάννη, άλλο ένα 24ωρο. Άλλο ένα 24ωρο και μετά την κάνω, εξαφανίζομαι για Χαλκιδική. Λοιπόν, θα έχουμε και πολιτικές ειδήσεις σήμερα και αρκετά ενδιαφέρουσες. Πριν από λίγο, Κυριάκος Μητσοτάκης στο Υπουργικό Συμβούλιο, το οποίο συνεδρίασε σε βαρύ κλίμα λόγω της απώλειας των τριών πυροσβεστών, είπε και προειδοποίησε ότι έχουμε μπροστά μας δύσκολες μέρες με τις φωτιές. Στεκόμαστε στο πλευρό των οικογενειών των πυροσβεστών. Ζήτησε προσοχή από όλους για τα επόμενα 24 ώρα και θύμισε ότι η Ελλάδα πρωτοστάτησε στην Ευρωπαϊκή Συμφωνία για την επανεκκίνηση της γραμμής παραγωγής των Καναντέρ, με το πρώτο να παραδίδεται στη χώρα μας το 2028. Το θέμα είναι τι θα γίνει μέχρι το 2028, μέχρι να παραλάβουμε τα καινούργια Καναντέρ, τα οποία πράγματι είναι υπερσύγχρονα και εξαιρετικά αποτελεσματικά.

Τώρα, από ό,τι φαίνεται από αυτά τα οποία περιγράφουν οι αξιωματικοί της πυροσβεστικής, οι δύο άτυχοι πυροσβέστες ήταν σε απόσταση μόλις 30 μέτρων από ομάδα πυροσβεστών, η οποία ήταν η πρώτη που τους εντόπισε συνέχεια νεκρούς λίγο έξω από το όχημά τους. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, ο άτυχος 25χρονος Παντελής Διαμαντάκης και ο 50χρονος Μανώλης Στρατιδάκης, βάσει του σχεδιασμού που είχαν οι ίδιοι αλλά και οι αξιωματικοί φτιάξει, ήταν στο σημείο για να σβήσουν φωτιά που έκαιγε χαμηλή βλάστηση. Τώρα, τι έγινε? Στο σημείο εκείνο, σύμφωνα με τους αδέλφους του, φούντωσε σε χρόνο μηδέν από τους ανέμους, με αποτέλεσμα ο καπνός να τους τυφλώσει, να έρθει πάνω τους δηλαδή. Οι δύο πυροσβέστες προσπάθησαν να φύγουν, εγκατέλειψαν το όχημά τους προσπαθώντας να βρουν διεξόδους διαφυγής. Αυτό τουλάχιστον εκτιμούν τα στελέχη της πυροσβεστικής, που κατέθεσαν ήδη στις αρχές, βασίζοντας την εκτίμησή τους στα μέχρι στιγμή στοιχεία που έχουν οι ίδιοι και βλέπουν από το αυτοκίνητο στη διάθεσή τους. Η απόσταση που τους χώριζε από τους αδέλφους, αυτό είναι το τραγικό, δεν ήταν μεγάλη, ήταν μόλις 30 μέτρα. Όμως κανένα από τα στελέχη της πυροσβεστικής που βρίσκονταν στο συγκεκριμένο σημείο δεν μπορούσε να δει ούτε πέραν από τα 2-3 μέτρα. Ήταν αδύνατον, λένε οι πυροσβέστες, να αντιληφθούν ότι δίπλα τους δύο συνάδελφοί τους έδιναν αγώνα για τη σωτηρία τους. Τραγικό. Τίτλοι ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: Real FM.
1: Έλα, πού είσαι?
2: Στο Release Athens, εδώ στον πύργο της Πρωτέρια.
1: Ωραία, και εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
2: Έλα, εδώ, δεξιά.
1: Ναι, ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
2: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
1: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι, ρε παιδί μου?
2: Ναι, ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
1: Άστο, ρε παιδί μου, άστο, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
0: Τα λέμε Release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
3: Κλιματιστικό Μόρις. Με ειδικά σχεδιασμένα πτερυγεία και τεχνολογία Smart Flow εξασφαλίζει τέλεια κατανομή αέρα και με 5 φίλτρα απολαμβάνεται καθαρό και υγιεινό αέρα. Κλιματιστικά και αντλίες θερμότητας Μόρις. Με 10 χρόνια εγγύηση.
4: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
5: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική, εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
6: Θέλετε να αυξήσετε την αποδοτικότητα της επιχείρησής σας? Ένα εξελιγμένο ERP σύστημα είναι το κλειδί. Στη Revival Consulting Services προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις μηχανογράφησης, σχεδιασμένες και προσαρμοσμένες στην επιχείρησή σας. Αυτοματοποίηση και εξοικονόμηση χρόνου. Όλα σε ένα σύστημα. Μάθετε περισσότερα στο revivalsa.com ή στο 210-515-6800. Revival Consulting Services. Καινοτομία στα μέτρα σας.
7: Στο πολύβουο Σιντζούκου του Τόκιο, μέσα στα φώτα και τους ήχους της πόλης, δύο άνθρωποι συναντιούνται. Και εκεί όπου οι γάτες παρατηρούν σιωπηλά, μια ιστορία αγάπης γεννιέται, που απαλύνει τον πόνο και θυμίζει πως η καλοσύνη υπάρχει ακόμη. Οι γάτες του Σιντζούκου. Το βιβλίο βάλσαμο του Ντούριαν Σουκεκάουα για τη θεραπευτική δύναμη της συντροφιάς και της αγάπης. Από τις εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα. Pediobooks.gr.
8: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
9: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
8: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
0: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
10: Στο μικρόφωνο Θοδωρής Αξελός. Μάχη με τις φλόγες και τους θυελώδεις ανέμους δίνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις στο νότιο Ρέθυμνο. Σήμερα η κατάσταση είναι καλύτερη. Η φωτιά έχει περιοριστεί δυτικά του μετόπου. Ίσως τα ενέργεια μέσα να μπορέσουν να επιχειρήσουν μέσα στην ημέρα, δήλωσε πριν από λίγο στον Real FM ο Αντιπεριφερειάρχης Πολιτικής Προστασίας Κρήτης Γιώργος Τσαπάκος. Οριοθετήθηκε φωτιά στη Σιτία, χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η πυρκαγιά στο πλωμάρι της Λέσβου. Φωτιά ξέσπασε πριν από λίγο σε έκταση με χαμηλή βλάστη στο Κοροπή. Σε εξέλιξη είναι η συνεδρία του Υπουργικού Συμβουλίου υπό τον Πρωθυπουργό. Περισσότερα στο real.gr.
0: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
10: Πολύ αυξημένη στον Κυφισό, από Λιωσίων μέχρι Αχαρνών, στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στην Αττική Οδό στον κόμβο της Μεταμόρφωσης. Λόγω εκδήλωσης πυρκαγιάς στα Πατήσια, πραγματοποιείται εκτροπή της κυκλοφορίας των οχημάτων σε Λιωσίων, Στρατηγού Καλάρη και Κουρτίδου.

0: στους 97,8.
1: Καλημέρα φίλες και φίλοι, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Καλημέρα στο φίλο Παναγιώτη που μου λέει: ήσασταν ο μόνος που είχατε προβλέψει από χθες, ενώ μέχρι χθες πήγαιναν καλά τα πράγματα, ότι χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή. Όχι, δεν ήμουν και ο μόνος. Απλά λέγαμε ότι χρειάζεται πολύ προσοχή αυτό το διήμερο, λόγω των πολύ ισχυρών ανέμων. Λες και το ξέραμε. Καλημέρα στην Ειρήνη, καλημέρα κυρία Προμπονά. Τα συλληπιτήρια Γιάννη μου από καρδιάς για τους πυροσβέστες μας. Καλή δύναμη για να κάνεις την εκπομπή σου. Ευχή να μην έχουμε άλλες απώλειες νέων ανθρώπων. Με την αγάπη και την εκτίμησή μου, κυρία Ειρήνη Προμπονά Ζωγραφίδη.
2: Κάθε πράγμα στο καιρό του και τον άπουστο κολλιός. Στη ζωή έγινε νόμος και δεν γίνεται.
1: Καλημέρα στο φίλο τον Λεωνάρδο τον Κονδύλη. Θλιμμένη καλημέρα Γιάννη. Τα συλληπιτήριά μου στους οικείους των άτυχων πυροσβεστών στο Πυροσβεστικό Σώμα. Ενημερωτική εκπομπή με τους σχολιασμούς, τη συνεντεύξη και τη μουσική. Σε ακούμε με πολύ προσοχή και σε αγαπάμε. Καλημέρα και στο φίλο τον Τάκη. Δεν το ξέρω, να ενημερώσω. Βλέπω κινητοποίηση της πυροσβεστικής προς Λαγονίση. Ψάχνουμε την εκπρόσωπο της πυροσβεστικής, η οποία μας λέει, και δεν έχει βγει μέχρι στιγμής να ενημερώσει, με εξαίρεση τη δημόσια τηλεόραση, ότι κάποια στιγμή θα βγει. Περιμένουμε να μάθουμε. Λοιπόν, έρχεται εδώ ο συνάδελφος, γιατί εγώ συνάδελφο τον θεωρώ, ο Γιώργος Αυτιάς. Καλημέρα, Γιώργο. Βεβαίως, κάτσε στο, να ανοίξουμε και το ραδιόφωνο.
3: Καλημέρα σας, καλημέρα σε όλες και όλους.
1: Γεια σου Γιώργο Αυτιά.
3: Δύσκολη μέρα. Αυτό που έζησες πριν από λίγη ώρα.
1: Ρε φίλε, τι είναι αυτό?
3: Το φοβερό, να ζητάς τον εκπρόσωπο και να σου λέει διάβασε το δελτίο τύπου.
1: Ναι, τι είναι αυτό, τότε γιατί είσαι εκπρόσωπος?
3: Είναι η μεγαλύτερη ντροπή.
1: Ναι, όπως το λες.
3: Λοιπόν, οι κρατικές υπηρεσίες πρέπει να ενημερώνουν τα μέσα. Το να γράψουν ένα χαρτί και να πούνε ότι συμβαίνει αυτή την ώρα αυτό και αυτό, μετά από 5 λεπτά μπορεί να μην ισχύει αυτό και να ισχύει κάτι άλλο.
1: Αναζήτησα την κυρία Έφη Παπαβραμαπούλου, είναι η εκπρόσωπος τύπου της πυροσβεστικής, η οποία η γυναίκα προφανώς δεν έχει κάποια ευθύνη για ό,τι συνέβη. Όμως οφείλει να βγει και να ενημερώσει.
3: Ή κάποιος από την
1: πυροσβεστική. Να ενημερώσει το σταθμό μας ή κάποιος από την πυροσβεστική. Δεν είναι μόνο η δημόσια τηλεόραση η οποία προσφέρει ασφάλεια στις αρχές στις οποίες πρέπει να μιλάμε.
3: Μα εσύ δεν θα την έβαζες στη βάσανο γιατί δεν πετάνε αεροπλάνα.
1: Θέλουμε.
3: Δεν πετάνε γιατί έχει αέρα.
1: Περιμένουν και οι συνάδελφοι από το μεσημβρινό μαγκαζίνο της Ελισάβετ Σαλαμάρα. Θέλει ο σταθμός να ενημερωθεί τι συμβαίνει στην Κρήτη. Λοιπόν, να πούμε την καλημέρα μας στη Δώρα την Αυγέρη, τη συνάδελφο δημοσιογράφου.
3: Να,
1: Δώρα,
3: καλά,
1: τι κάνεις?
4: Καλημέρα και στους δύο.
3: Καλημέρα.
4: Και συλληπιτήρια, είναι δύσκολη μέρα.
1: Πολύ δύσκολη μέρα.
4: Στην οικογένεια και φυσικά στην οικογένεια της Ελληνικής Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, του Πυροσβεστικού Σώματος και ιδιαίτερα δε. Την οικογένεια των πενταετούς θητείας.
1: Ναι.
4: Λίγες μέρες πριν ο αρμόδιος υπουργός είχε αποκαλέσει αυτό το νόμο καταστροφή και εισβολή στους πενταετούς θητείας. Είναι κάτι που το επισημαίνουν αυτοί οι άνθρωποι μέσα στην ανακοίνωσή της. Αυτό πρέπει να το πούμε. Αλλά μένουν όμως τα ανθρώπινα και κυρίως στο μέτωπο της φωτιάς ή μάλλον στα μέτωπα της φωτιάς που είναι σκληρά και αδυσόπιτα και όχι μόνο στη χώρα μας. Έτσι να το πούμε, σε όλη την Ευρώπη αλλά και στη γειτονική Τουρκία.
1: Να πούμε για τους φίλους εδώ στο λεκανοπέδιο της Αττικής ότι πριν από λίγο εστάλει μήνυμα 112 από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας για μια φωτιά στην Κερατέα, στην περιοχή Χάρακας της Κερατέας. Φαντάζομαι ότι λόγω των ισχυρών ανέμων θέλει ιδιαίτερη προσοχή. Τι θα γίνει με τις φωτιές εδώ, θα υπάρξει ένα ενίο? Η αλήθεια είναι ότι μέχρι τώρα η χώρα είχε πάει πολύ καλύτερα. Και πολύ καλύτερα και από άλλες χώρες, όπως είναι η Γαλλία, η Ισπανία και ενδεχομένως και η Ιταλία, η οποία υπέστη φοβερές καταστροφές. Φαίνεται όμως ότι δεν υπάρχει ένα γενικό ευρωπαϊκό σχέδιο για τις καταστροφές οι οποίες έρχονται.
4: Ορθώς κάνεις και το επισημαίνεις, γιατί άλλαξαν οι συνθήκες. Όχι μόνο στη χώρα μας, αλλά σε όλη την Ευρωπαϊκή Ήπειρο. Και αυτό έχει να κάνει και με τον τρόπο και το μοντέλο ζωής, με την αύξηση της θερμοκρασίας. Αυτά πρέπει να τα δούμε, όχι μόνο το καλοκαίρι, όταν έχει τη φωτιά και πώς θα υπάρχει ένα ενιαίο οργανωμένο σχέδιο και μηχανισμός αντιμετώπισης, αλλά το πώς πρέπει να ζει η Ευρώπη. Και μέσα αυτό πρέπει να δούμε και άλλα ζητήματα, όπως είναι τα θέματα της ενέργειας, το ενεργειακό μείγμα, το πώς, από πού αντλεί την ενέργειά της η Ευρώπη και αν στηρίζεται ακόμα στα ορυκτά καύσιμα, ενώ θα έπρεπε να κάνει ουσία και πράξη την πράσινη μετάβαση, όχι μόνο γιατί αυτά είναι πράσινα άλογα, αλλά γιατί αυτό απαιτεί και η ενεργειακή ασφάλεια και ο θωράκης όχι μόνο της χώρας μας, αλλά της ίδιας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όλης της Ευρωπαϊκής Ήπειρου.
3: Λοιπόν, εδώ και 2 χρόνια βάλαμε το θέμα των πυρκαγιών της Μεσογείου. Εδώ και 1,5 έτος.
1: Πού, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο?
3: Βεβαίως, λειτουργεί στην Κύπρο το κέντρο επιχειρήσεων κατά των πυρκαγιών της Μεσογείου. Δηλαδή, λόγω της Ισπανίας και της Γαλλίας, ό,τι αεροπλάνο υπήρχε στην Κύπρο έφυγε προς τα εκεί.
1: Μάλιστα.
3: Αντιλαμβάνεστε ότι στείλαμε και εμείς δύο αεροπλάνα, αλλά τούτο εδώ τώρα, με τα 11 μποφόρ. Τα καναντέρ δεν πετούν πάνω από τα 11 μποφόρ και δεν πετούν πάνω από 40 βαθμούς θερμοκρασία.
1: Οι συνθήκες είναι πολύ δύσκολες.
3: Υπάρχει δηλώση του Μητσοτάκη, έτσι.
1: Ναι, την είπα πριν από λίγο, στο ωραία. Υπουργικό Συμβούλιο.
3: Ωραία. Και εδώ τώρα η πυρκαγιά, το ζήσα στη Σάμο. Γιάννη, δεν μπορείς να φανταστείς. Στέκεσαι εδώ, είναι μια χαρά όλα και μπορεί να σε κυκλώσει
1: σε δύο λεπτά.
3: Ναι. Είναι φοβερό. Ορθότατο το ρεπορτάζ της συναδέλφου. Άριστες οι δικές σου πληροφορίες, αλλά εγώ περιμένω να βγει ένας από την πυροσβεστική
1: τώρα. Να μας ενημερώσει, θα επιμείνουμε.
3: Και να ενημερώσει τι ακριβώς συμβαίνει.
1: Αυτή είναι η δουλειά τους.
4: Αγαπητέ Γιώργο, αγαπητέ Γιάννη, πρέπει να δούμε λίγο και την φυσιολογία. Ότι άλλαξε λίγο και το μοντέλο των πυρκαγιών. Και να επικαλεστώ λίγο και το πρόσφατο παράδειγμα της Θεσσαλονίκης και του Ρεοκάστρου. Γιατί είχαμε και τέτοιες φωτιές, οι οποίες είναι δίπλα στο ναυτικό ιστό. Προέρχονται από επιχειρήσεις, για παράδειγμα, ανακύκλωσης. Το ίδιο έγινε και στην Πάρο, αν δεν κάνω λάθος. Άρα είναι μια γνώση που πρέπει να ανανεώνεται και μια εμπειρία διαρκώς. Αλλά εγώ θα επιμείνω πάρα πολύ και στο τι μέσα δίνεις και στους ίδιους τους ανθρώπους, στις γυναίκες και στους άνδρες πυροσβεστικής, που μπαίνουν με τα χέρια μέσα στην φωτιά. Ναι. Αυτό είναι θωράκιση της χώρας. Επιμένω σε αυτό. Και μέσα σε αυτό βάζω και το ζήτημα το μισθολογικό και της εργασιακής ασφάλειας αυτών των ανθρώπων.
1: Καλά κάνεις και τα βάζεις, γιατί οι άνθρωποι αυτοί σώζουν ζωές. Τώρα να πούμε ότι όσον αφορά, επειδή αναφέρθηκε σε δώρα στη φωτιά της Πάρου, συνελήφθη ο Δήμαρχος. Ακούστε, η φωτιά στην Πάρο ξεκίνησε από το Χιτά του νησιού. Τρομερό. Έχουν γίνει συνολικά μέχρι τώρα 8 συλλήψεις για εμπρισμούς σε όλη την Ελλάδα. Άλλος γιατί έψινε. Άλλος γιατί έβαλε τροχό κάτω από πεύκα. Δηλαδή η επιστήμη σηκώνει τα χέρια ψηλά.
4: Σωστό. Εδώ έχει να κάνει και με τις υποδομές, ότι κυρίως στις νησιωτικές περιοχές ή για παράδειγμα στη Χαλκιδική, οι περιοχές αυτές έχουν υπερβεί τα όρια τους. Σε ναι. σχέση με τις υποδομές.
1: Την ξέρεις καλά τη Χαλκιδική, εσύ.
4: Ακριβώς. Άρα πρέπει να δούμε και αυτό το μοντέλο τουριστικής ανάπτυξης των περιοχών, είτε είναι στην νησιωτική Ελλάδα ή στην πυρωτική, Χαλκιδική εν προκειμένου, που είναι, δεν μπορούν να ανταποκριθούν σε αυτά και οι υποδομές, αλλά και οι ανθρώπινες δυνάμεις. Και εδώ πρέπει να δούμε και πώς συνεισφέρουν και αυτοί που αξιοποιούν ή χρησιμοποιούν τις υποδομές. Μιλάω για τις τουριστικές επιχειρήσεις. Σε πολλές περιπτώσεις είναι άνθρωποι που έρχονται από το εξωτερικό, επενδύουν στη χώρα. Και αναγκάζεται ο κάτοικος και ο μόνιμος πολίτης, κάτοικος ή πολίτης Χαλκιδικής, να πληρώνει αυτή την επιβάρυνση. Ναι. Δεν είναι δίκαιο μέρισμα αυτό.
1: Κάτι τελευταίο, δώρα.
3: Είναι πολύ καλό το ρεπορτάζ, συναδέλφω.
1: Ναι, δώρα είναι εξαιρετική.
3: Περιοχές νησιωτικές στέλνουν τα σκουπίδια χιλιόμετρα μακριά και πληρώνουν για τα σκουπίδια. Διότι πάρω σε αυτή την ώρα, έχει δεκαπλασιάσει
1: τον πληθυσμό. Άλλον, έχει υπερτουρισμό. Ναι.
3: Αυτά τα σκουπίδια λοιπόν μεταφέρονται ή ενδεχομένως, δεν το ξέρει κανείς. Η φωτιά στο Χιτά της Πάρου προφανώς προκάλεσε όλη αυτή την εξέλιξη. Το ρεπορτάζ που έχετε, αγαπητοί συνάδελφοι, είναι εκπληκτικό, διότι χρειάζεται μια ολιστική αντιμετώπιση του προβλήματος. Θα σας πω κάτι. Κάποτε περιμέναμε το αεροπλάνο στη Σάμο 2 μέρες. Ξέρετε γιατί δεν ερχόταν? Γιατί είχε 40 βαθμούς θερμοκρασία και δεν πετούσαν τα αεροπλάνα. Και κάναμε τα πάντα για να σβήσει φωτιά και έσβησε στη θάλασσα. Και μετά ξεκινήσαμε μια τεράστια προσπάθεια δημιουργίας πρασίνου στο νησί με φυτά από την Αυστραλία που δεν καίγονται. Δηλαδή λεύκες και ούτω καθεξής. Και αυτό το πεύκο πιάνει φωτιά σε δευτερόλεπτα. Είναι χειρότερο από τη βενζίνη. Άρα λοιπόν, ορθότατες οι παρατηρήσεις σας. Ο Γιάννης για δευτερόλεπτα κάνει διαπραγματεύσεις. Σας δίνω και μια οπτική διάσταση του όλου θέματος. Οπτικοποιώ δηλαδή το ρεπορτάζ της Real τούτη την ώρα, 11:40. Δεν ξέρω, το πέτυχες?
1: Το πέτυχα. Μπράβο. Θα βγει εκπρόσωπος πυροσβεστής.
3: Επιτέλους δηλαδή, για όνομα του Θεού.
1: Ναι, σας άφησα με τη δώρα.
3: Η δώρα είναι εξαιρετική στο
1: ρεπορτάζ.
3: Εξαιρετική,
1: βέβαια.
3: Αλλά εξηγούσα την προσπάθειά σου να βγάλεις άνθρωπο να μας πει τα πώς και τα γιατί.
1: Γιώργο, δεν είναι δυνατόν να μην βγαίνει κανείς να ενημερώνει.
3: Βεβαίως.
1: Δεν είπε κανείς ότι.
4: Πρέπει να εκπαιδευτούμε όλοι όσοι έχουμε δημόσιο λόγο στο να βγαίνουμε στα δύσκολα.
3: Το έχω ζήσει χρόνια.
4: Και επίσης όσοι είναι στην πολιτική, ότι η φωτιά δεν είναι κάτι που αφορά μόνο αυτό που κυβερνά και ότι είναι μια. Ή θα λυθεί μόνο από αυτόν ή ότι θα λυθεί από τον επόμενο που περιμένει. Είναι μια δύσκολη κατάσταση. Άρα δεν πρέπει ούτε να επιχαίρουμε, ούτε να πυραμβολογούμε.
1: Κάτι.
4: Δύσκολη κατάσταση και να ξέρουμε ότι θα έρθουν τα πιο δύσκολα είναι μετά, γιατί απομειώνονται οι δασικές εκτάσεις, δυσκολεύουν οι κλιματικές συνθήκες. Άρα επιμένω στην ολιστική αντιμετώπιση και κυρίως, και αυτό είναι ένα ζήτημα που έχει να κάνει και με το δημογραφικό, ακριβώς επειδή οι τοπικές κοινωνίες προστατεύουν και τα δάση και τις περιοχές, πώς αυτοί οι άνθρωποι, για παράδειγμα οι πυροσβέστες που προέρχονται από τις τοπικές κοινωνίες, θα κρατηθούν εκεί, στον τόπο που γνωρίζουν, στα μονοπάτια τους. Είναι ένα κίνητρο και αυτό.
1: Μάλιστα. Την καλημέρα μας, Δώρα, σε ευχαριστούμε πολύ.
4: Και εγώ θερμά.
1: Να είσαι καλά και σε ευχαριστούμε πολύ για την παρέμβαση. Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Καλή Δώρα, μάχημη και τα ξέρει τα θέματα αυτά. Έχει ασχοληθεί.
3: Συνολικά το θέμα το
1: ξέρει. Και ως πρώην βουλευτής έχει ασχοληθεί και συνολικά το ξέρει το θέμα.
3: Πρώην βουλευτής.
1: Ναι.
3: Α, η Δώρα.
1: Βέβαια, ΣΥΡΙΖΑ.
3: Τέλεια, μπράβο.
1: Ναι, ναι. Λοιπόν, πετούν ελικόπτερα προς την περιοχή της Κερατέας. Θα μας ενημερώσει τώρα σε λίγο η υπεύθυνη της πυροσβεστικής. Να πω την καλημέρα μου στο φίλο το Διονύση Καντιάνη που σου στέλνει την αγάπη του.
3: Ναι, είναι καλά,
1: την αγάπη τη στέλνει η κυρία Κατερίνα Κάβουρα προς εσένα.
3: Ευχαριστώ.
1: Την αγάπη του στέλνει ο κύριος Παυλίδης. Διαβάζω αυτά τα οποία έρχονται προς εσένα.
3: Κερατέα, ξέρεις, σημαίνει.
1: Ναι.
3: 12 μποφόρ.
1: Ναι,
3: είναι
1: ναι.
3: Είναι όλοι οι άνεμοι που έρχονται από τη Λέσβο. Γιατί ως νησιώτης καταλαβαίνεις, άμα αρχίσει να φυσάει στο Αιγαίο, Γιάννη, ξεχνάει να σταματήσει να φυσάει. Η Κερατέα τώρα, ξέρεις τι αέρα δέχεται.
1: Πώς τον βλέπετε τον Αθιά που θυμάται τα παλιά το ρεπορτάζ.
3: Σε χάρηκα προηγούμε.
1: Φίλες
3: και φίλοι, έζησα πριν από λίγη ώρα την ορμή του Γιάννη του Παπαγιά. Έτσι είναι η κόρη σου, ξέρεις, σου μοιάζει. Λοιπόν, η κοπέλα που βλέπετε στην ΕΡΤ είναι η κόρη του. Λοιπόν, έζησα τον Γιάννη του Παπαγιά να λέει: τώρα θέλω τον εκπρόσωπο της προοδευτικής. Αυτή είναι η δουλειά του δημοσιογράφου. Έχω αρπαχτεί με υπουργούς. Πράσινους, κόκκινους, κίτρινους, μπλε.
1: Θυμάστε τα πράγματα. Ξανά που μπέκει έτσι λίγο πεθαίνω, στο ρεπορτάζ για το σχολιασμό.
3: Εδώ δεν είμαι ο Χατζη Νικολάου.
1: Εδώ.
3: Παναγία, με το Δελατόλα. Μαθαίνω ωραίο πρόγραμμα από το Σεπτέμβριο.
1: Ετοιμάζουμε ωραία πράγματα. Θα τα πει η διεύθυνση.
3: Μίλαγα με τον Παγάνη χθες.
1: Ναι. Ο Γιώργος
3: είναι
1: δυνατός.
3: Ξέρεις, έχει μια ευπρέπεια. Επίσης, πολύ καλός είναι ο οικονομικός σας, ο Δημήτρης.
1: Ο Στρατούλιας.
3: Ο Στρατούλιας.
1: Ναι.
3: Ο Χριστούλιας.
1: Ο Χριστούλιας.
3: Ναι.
1: Πολύ καλός, τον βγάζω εγώ εδώ.
3: Όνειρο.
1: Ναι. Και στη Real και εδώ. Λοιπόν, πάμε σε ένα δίλεπτο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο με τα νεότερα για τις καταστροφικές πυρκαγιές. Παρακαλώ.
0: Real FM.
5: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω από το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
6: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
7: Σήμερα, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 στις 2. Μάχη με τις φλόγες δίνουν για δεύτερη μέρα οι πυροσβέστες στο Ρέθυμνο. Συνεχείς οι αναζωπηρώσεις λόγω των θυελλωδών ανέμων. Χιλιάδες άνθρωποι απομακρύνθηκαν από τα σπίτια τους. Ποια είναι η κατάσταση στη Σιτία και στη Λέσβο? Η πρόγνωση των μετεωρολόγων για την εξέλιξη των ανέμων τις επόμενες ώρες. Θλίψη για τους 3 νεκρούς πυροσβέστες σε Κρήτη και Γήθιο. Σε βαρύ κλίμα η τελευταία συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου. Ανησυχία για τους 4 θανάτους και τα δεκάδες κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου σε μία εβδομάδα. Στο επίκεντρο η Αττική, ποιοι δήμοι είναι στο κόκκινο. Οι περιοχές υψηλού κινδύνου σύμφωνα με τον ΕΟΔΗ.
5: Η Ελισάβετ Σαλαμάρα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 καθημερινά στις 2 το μεσημέρι.
8: Hey, σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές το σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά, αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
9: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Περισσότερο καλοκαίρι, περισσότερες χρυσές τιμές μόνο στο Γαλαξία. Αντιλιακά καροτέν, αποσμητικά νοξίμα και straight σε χρυσές τιμές. Sunny Pants και Lady σε χρυσές τιμές. Dixon Large, μόνο 7,45. Ride, εντομοαποθητικά και κατσαριδοκτώνα σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
10: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
11: Αυτή την Κυριακή, ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Θανατηφόρα συνταγή, μυστήριο, αγωνία και ανατροπές στην αυτοτελή περιπέτεια της best-seller σειράς «Φόνη με άρωμα χαρτιού» των New York Times από τη συγγραφέα Έλερι Adams. Μαζί, Real Taste and Style. Το καλοκαίρι έχει γεύση από Κυκλάδες και εμείς ακολουθούμε τις πιο γευστικές διαδρομές του Αιγαίου. Ακόμη, μαστορέματα, έξυπνες καλοκαιρινές κατασκευές για κάθε χώρο και κάθε στυλ. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης. Στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
12: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Καλημέρα μάλλον ακόμα μέχρι τις 12 φίλες και φίλοι. Παρά το βαρύ κλίμα που υπάρχει σε όλη τη χώρα, είναι λογικό αυτό από το θάνατο των τριών πυροσβεστών και από τις πυρκαγιές που κατακαίουν τα νότια της Κρήτης. Λοιπόν, έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή την εκπρόσωπο της πυροσβεστικής, την εκπρόσωπο τύπου, την κυρία Έφη Παπαβραμοπούλου. Καλημέρα κυρία εκπρόσωπε.
1: Καλημέρα κύριε Παπαγιάννη.
0: Λοιπόν, θέλουμε ενημέρωση και για την φωτιά που πριν από λίγο ξεκίνησε να αναπτύσσεται στην Κερατέα, αλλά και για το Ρέθυμνο. Για πείτε μας, τι συμβαίνει.
1: Λοιπόν, ναι, τώρα έχουμε σε εξέλιξη μια φωτιά στην Κερατέα. Μας δόθηκε το συμβάν λίγο μετά τις 11. Στο έργο της κατάσβεσης λαμβάνουν μέρος 95 πυροσβέστες μέχρι στιγμής και 4 ομάδες πεζοπόρων δασοκομάντος και έχουν διατεθεί για την αεροπυρόσβεση 3 ελικόπτερα και 3 αεροσκάφη.
0: Μάλιστα. Άρα δεν υπάρχει πρόβλημα με τα αέρια μέσα εδώ στην Αττική. Μπορούν να απογειωθούν.
1: Κοιτάξτε, έχει πάρα πολύ αέρα σήμερα, όπως βλέπετε κι εσείς. Επίσης, μας βοηθούν όμως να απογειώθηκαν. Μας βοηθούν από το Δήμο Σαρονικού και Λαβρίου με υδροφόρες και μηχανήματα.
0: Είναι επικίνδυνη η φωτιά, δηλαδή είναι σε δασική έκταση ή σε αγροτολιβαδική?
1: Κοιτάξτε να δείτε, η φωτιά από τις πρώτες πληροφορίες είναι ανάμεσα στις ενδιάσπαρτες κατοικίες. Όχι, πλησίων μάλλον, να το πω καλύτερα, πλησίων διάσπαρτων κατοικιών. Σήμερα η Αττική είναι στην κατηγορία 4, πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς. Οπότε όλες οι φωτιές σήμερα
0: είναι
1: ενδυνάμεις σοβαρές.
0: Μάλιστα. Τώρα, πάμε στη μεγάλη πυρκαγιά, στη μεγάλη φωτιά στα νότια του Ρεθύμνου. Πριν από λίγο βγάλαμε, για να έχετε και εικόνα, τι λένε οι τοπικές αρχές, τον Αντιπεριφερειάρχη Πολιτικής Προστασίας Κρήτης, τον κύριο Τσαπάκο, ο οποίος μας είπε ότι είναι λίγο καλύτερα τα πράγματα και ότι αν πέσουν οι άνεμοι, ίσως μέχρι το μεσημέρι σηκωθούν κάποια εναέρια μέσα. Εσείς τι εικόνα έχετε σε κεντρικό επίπεδο?
1: Κοιτάξτε να δείτε. Η φωτιά αυτή πραγματικά, όπως εντάξει, τώρα δεν χρειάζεται να το πούμε, ήταν πάρα πολύ δύσκολη φωτιά. Πάρα πολύ σοβαρή φωτιά. Ήταν οι άνεμοι υπερβολικά ισχυροί. Έχουν διατεθεί από τις δυνάμεις και μόνο θα καταλάβετε 224 πυροσβέστες, 11 ομάδες πεζοπόρων. Τώρα τα εναέρια μέσα έχουν κινητοποιηθεί 2 ελικόπτερα, όμως υπάρχει πρόβλημα στο πώς θα επιχειρήσουν, γιατί είναι οι συνθήκες πάρα πολύ δύσκολες λόγω του αέρα. Αυτή τη στιγμή το μεγαλύτερο το πρόβλημα υπάρχει στα δυτικά, πάνω από την Αγία Παρασκευή. Όμως, όπως είπε και ο Περιφερειάρχης, όντως η εικόνα
0: είναι λίγο καλύτερη.
1: Ναι, δεν υπάρχει ένα ενιαίο μέτωπο. Υπάρχουν διάσπαρτες αιστείες. Παρόλα αυτά, είμαστε εννοείται πολύ σε επιφυλακή, διότι οι άνεμοι εκεί είναι πάρα πολύ δύσκολοι, πάρα πολύ ισχυροί και χθες βγήκαν 7 μηνύματα 112.
0: Μάλιστα.
1: Στην περιοχή.
0: Ο Γιώργος Αυτιάς, ο πρώην συνάδελφος ή συνάδελφος και ευρωβουλευτής, θέλει να σας κάνει μια ερώτηση. Έλα, Γιώργο.
2: Καλό μεσημέρι.
1: Γεια σας.
2: Να είστε καλά. Θέλω το εξής. Η πρόβλεψη του καιρού για τα καιρικά φαινόμενα τις επόμενες ώρες δίνει δυνατότητα να πετάξουν στην Κρήτη αεροπλάνα και σε άλλες περιοχές που τώρα είναι καθυλωμένα?
1: Κοιτάξτε να δείτε. Για τις δύο επόμενες μέρες οι προβλέψεις είναι δύσκολες. Είναι δύσκολες, όμως. Θα κάνουμε ό,τι το καλύτερο δυνατό. Είναι η πρόβλεψη, είναι δύσκολη. Θα έχει πολύ ισχυρούς ανέμους τις επόμενες δύο μέρες.
0: Κάτι τελευταίο, κυρία εκπρόσωπε. Τι συνέβη, γιατί συνέβη η τραγωδία με τους πυροσβέστες? Ήτανε στα 30 μέτρα οι συνάδελφοί τους. Πώς απομονώθηκαν, πώς μπλέχτηκαν, τι συνέβη ακριβώς, έχετε εικόνα?
1: Κοιτάξτε να δείτε. Ο αρχηγός του εντολή του αρχηγού του πυροσβεστικού σώματος έχει φυσικά διαταχθεί ένορκη επιθετική εξέταση.
0: Ναι.
1: Για να διευκολυνθούν όλα αυτά τα οποία με ρωτάτε. Παρ' όλα αυτά, είναι ένα τραγικό γεγονός. Ήταν χθες μια πάρα πολύ δύσκολη μέρα για μας. Και σήμερα, μάλιστα, θα γίνουν και οι κηδείες των δύο συναδέρφων. Ναι.
0: Τώρα σε λίγο η πρώτη και λίγο αργότερα η δεύτερη.
1: Ναι.
0: Ωραία, ας ολοκληρωθεί η ΕΔΕ, γιατί πράγματι και εσείς τι να ξέρετε, δεν ήσασταν παρούσα εκεί, ούτε υπάρχει εικόνα μέσα στην αναμπουμπούλα της φωτιάς. Συλληπιτήρια στους οικείους των ανθρώπων αυτών, κυρία εκπρόσωπε. Σας ευχαριστούμε πολύ για την παρέμβαση. Εμείς ευχαριστούμε για την ενημέρωση. Να είστε καλά.
2: Γιάννη, στη μισή Ελλάδα έχουμε 100 χιλιόμετρα την ώρα ρηπές ανέμου.
0: Από τη Λαμία και κάτω.
2: Πρόσεξε τώρα, όπου υπάρχουν πλαγιές με φαραγγιά, η ταχύτητα του ανέμου πολλαπλασιάζεται και η φωτιά μεταδίδεται ακόμη πιο γρήγορα. Είναι φοβερό.
0: Αυτό το μικροκλίμα της φωτιάς είναι τρομερά δύσκολο να αντιμετωπιστεί. Αν δεν πέσουν οι άνεμοι να σηκωθούν τα ενέαρια μέσα, δύσκολα θα υπάρξει σήμερα αποτέλεσμα. Περιορισμός της φωτιάς, της μεγάλης φωτιάς στην Κρήτη. Θα μου πεις και τα ενέαρια μέσα, ξέρεις, έχουν και αυτά κάποιες αντοχές. Στη Γαλλία, επί 10 μέρες καίγονται δάση.
2: Είναι απίστευτο.
0: Στον Μπορντό, εκεί στην ευρύτερη περιοχή των Γυρονδίνων, καίγονται επί 10 μέρες δάση και δεν μπορούν οι Γάλλοι με τα τεράστια αεροσκάφη, γιατί δεν έχουν μόνο κανατέρκια, αλλά και πολύ μεγαλύτερα, να σβήσουν τις φωτιές.
2: Και δεν έχει βουνά εκεί που είναι η φωτιά.
0: Όχι.
2: Ένα μανιτάρι βλέπεις τεράστιο. Ακριβώς. Και εκεί μπορείς να την κυκλώσεις τη φωτιά. Εδώ με τα νησόπεδα και
0: δύσκολο,
2: κάτι άλλο.
0: Δύσκολο το ανάγλυφο.
2: Αποζημιώσεις λόγω πυρκαγιών.
0: Εννοείται. Γρήγορα.
2: Ετοιμάσαμε μία οδηγία η οποία εφαρμόζεται σε όλες τις χώρες. Σε 6 εβδομάδες ο Περιφερειάρχης Κρήτης καταθέτει τα χαρτιά και πληρώνεται απευθείας από την Ευρώπη χωρίς την παρέμβαση του κράτους.
0: Αυτό είναι πολύ σημαντικό, Γιώργο.
2: Αυτό το ψηφίσαμε 2 μήνες μετά τις εκλογές του 2024. Γιατί είχαν φωτιές οι Ρουμάνοι, είχαν φωτιές οι Βούλγαροι, είχαν φωτιές εμείς, οι Γάλλοι.
0: Δεν θα μείνει τίποτα. Ξέρεις ποια χώρα έχει τρομερές φωτιές από χθες? Η Τουρκία.
2: Καλά, η Τουρκία.
0: Πάνω από 90 φωτιές. Γίνεται χιλιάδες στρέμματα.
2: Δεν έχει αεροπλάνα η Τουρκία, ξέρεις.
0: Δεν έχει αεροπλάνα. Έχουν πέσει πάνω από 3.500 πυροσβέστες στη μάχη με τις φλόγες. Βλέπω ότι σε λίγο καιρό, σε μερικές δεκαετίες, δεν θα μείνει πράσινο στον πλανήτη.
2: Και αυτή η κλιματική αλλαγή είναι απίστευτη.
0: Δυστυχώς, φοβερά πράγματα. Δεν προλαβαίνει η γη να αναγεννηθεί, Γιώργο μου. Κάθε καλοκαίρι υπάρχουν παντού φωτιές.
2: Είναι απίστευτο. Επίσης, πολλές στέγες εκεί που υπάρχουν πεύκα έχουν πευκοβελόνες.
0: Ναι.
2: Αυτές είναι χειρότερες από τη βενζίνη. Είναι απίστευτο,
0: φυτίλι.
2: Γιάννη. Μπράβο, όπως το λες.
0: Παρακολουθούμε όλα τα μέτωπα, φίλες και φίλοι, που τα δύο βασικά είναι κυρίως το μεγάλο μέτωπο της Νότιας Κρήτης, νότια του Ρεθύμνου, αλλά και εδώ στην Κερατέα της Αττικής, στη Λαμπροδική, που έχει ανάψει φωτιά πριν από λίγα λεπτά. Ακούσατε την ενημέρωση από την εκπρόσωπο της πυροσβεστικής.
2: Θες μηνύματα από όλη την Ελλάδα?
0: Ναι.
2: Από Καβάλα, από Σέρες, από Χαλκιδική, από Θεσσαλονίκη.
0: Ακούν όλοι.
2: Από Σάμο, από Χίο, από Κρήτη, από Κεφαλονιά, από Λευκάδα. Μπράβο στο Γιάννη και στην εκπομπή του. Πολλά μπράβο έχεις, Γιάννη.
0: Εσύ,
2: Γιώργο. Τίποτα δεν έχω.
0: Και να κάνετε ό,τι μπορείτε εσείς, οι Έλληνες Ευρωβουλευτές, στα θέματα αυτά κλιματικής αλλαγής και πυρκαγιών, όπως μπορείτε να ενισχυθούμε από τον κοινοτικό προϋπολογισμό.
2: Εκεί υπάρχουν ειδικά κονδύλια και επίσης πρέπει να κινούνται και τα κράτη. Δηλαδή, σου λέει, θέλω το αργότερο σε 12 εβδομάδες, σε 3 μήνες δηλαδή, να μου φέρεις χαρτιά, να σε πληρώσω αμέσως.
0: Ναι.
2: Ξέρεις πόσο καθυστερούν.
0: Είναι η
2: πάρα πολύ.
0: Δυστυχώς. Τάκη, πόση ώρα έχουμε μέχρι να πάμε σε δελτίο ειδήσεων? Ωραία, είμαστε εδώ, φίλες και φίλοι, στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του αληθινού ραδιοφώνου. Γιάννης Παπαγιάννης, όπως κάθε Δευτέρα μέχρι Παρασκευή, εκτάκτως αυτή την εβδομάδα, όχι όπως κάθε, όπως τη Δευτέρα μέχρι Παρασκευή, 11 με 2, μαζί μου στο στούντιο ο Γιώργος Αυτιάς. Είχατε καιρό να τον ακούσετε, εδώ είναι λοιπόν ο φίλος.
2: Το ξέρεις ότι στις φωτιές της Σάμου, αυτό που μπορούσα να κάνω τότε ως δημοσιογράφος ήταν να κάνω 10 ώρες εκπομπή.
0: Πότε ήταν αυτό, θυμίσαι μου?
2: Ζήσαμε δύο μεγάλες φωτιές, μια επί Δροσογιάννη.
0: Ναι, 1984.
2: Που πέταξε με αεροπλάνο,
0: ναι.
2: Και μαζί ήταν ο Μάικς ο Γεωργίου, τότε αστυνομικός συντάκτης.
0: Ναι.
2: Και η άλλη μεγάλη φωτιά ήταν σαν Πομπεία, ήταν η Σάμος. Δεν μπορούσε να πετάξει αεροπλάνο.
0: Πότε περίπου?
2: 40 επί Πρωθυπουργίας Κωνσταντίνου Μητσοτάκη και Υπουργός Άμυνας ο Γιάννης ο Βαρβιτσιώτης.
0: 1991.
2: Και όταν επικοινωνήσα συνεχώς μαζί του, μου λέει, δεν μπορώ, παλικάρι μου, μου λέει, να στείλω. Δεν πετάνε τα αεροπλάνα.
0: Δεν πετάνε.
2: Είναι εξαιρεστή να τα έχεις και να μην μπορείς να τα χρησιμοποιήσεις. Είναι φοβερό, Γιάννη. Φοβερό. Μπήκε το πλοίο μέσα στο λιμάνι, αριστερά και δεξιά, είναι βουνό στο βαθύ και κεγότανε και από τη μια και από την άλλη.
0: Μάλιστα. Τρέλα. Έχουμε και αρκετές πολιτικές ειδήσεις, θα τις σχολιάσουμε μετά.
2: Ναι, ναι.
0: Πριν από λίγο, κρατήθηκε ενός λεπτού σιγή στη μνήμη των πυροσβεστών που έχασαν τη ζωή τους στις πυρκαγιές στη Βουλή. Δεν είχε και ιδιαίτερο κόσμο η Βουλή, αλλά συζητεί το κάποια επίκαιρη ερώτηση. Πριν από λίγο, ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αναφέρθηκε στην τραγωδία από το Υπουργικό. Η πολιτεία τιμά τους νεκρούς πυροσβέστες, στέκεται στο πλευρό των οικογενειών. Έχουν εκδώσει όλοι οι πολιτιακοί και πολιτικοί παράγοντες της χώρας, από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον πρωθυπουργό, τους πολιτικούς αρχηγούς, οι πάντες συλληπιτήριο μήνυμα προς τις οικογένειες των πυροσβεστών. Έχουμε και άλλες εξελίξεις. Πριν από λίγο έφτασε στη Βουλή το αίτημα για άρση ασυλίας του Δημήτρη Αβραμόπουλου, το οποίο εισηγείται η Επιτροπή Δεοντολογίας μετά το ένταλμα σύλληψη από τον Ευρωπαίο Εισαγγελέα. Θα το σχολιάσουμε και αυτό.
2: Γιάννη.
0: Ναι, και να πούμε, Γιώργο, ότι έχει συλληφθεί από σήμερα το πρωί, από τα ξημερώματα, ο Δήμαρχος Πάρου.
2: Για το θέμα
0: με αυτόφορη διαδικασία. Ακριβώς.
2: Ναι. Γιάννη, φαντάζεσαι τον πιλότο στο Καναντέρ με 10 μποφόρ να προσπαθεί να ρίξει το νερό, να προσπαθεί να κρατήσει το αεροπλάνο στον αέρα, χωρίς κλιματιστικό τα πιο πολλά Καναντέρ, όπως μου λέγανε οι ίδιοι.
0: Πολύ δηλαδή, δύσκολο.
2: Μιλάμε για εργασία αυτοθυσίας, Γιάννη.
0: Μάλιστα. Τώρα, έχει σταλεί μήνυμα πριν πάμε σε δελτίο ειδήσεων στις 12 από το 112 στους κατοίκους πολίτες περιοχής. Τη ευρύτερη περιοχή τη Λαβρεωτική και τη Κερατέα. Τώρα, μπορεί να έχει πάρει και κάποιο μήνυμα, ο οποίο είναι πιο μακριά. Σε αυτέ τι περιπτώσει, καλύπτει ένα μεγάλο φάσμα γεωγραφικό το μήνυμα αυτό.
2: Αγωνιούν εκεί οι γονεί, γιατί υπάρχουν και χώροι που πάνε τα παιδιά για καλοκαίρι.
0: Η φωτιά ξέσπασε πολύ κοντά στο δρόμο, δίπλα στη θάλασσα, και μάλλον υποπτεύονται οι πυροσβέστε ότι κάποιο επιπόλαιο, για να μην πω άλλο χαρακτηρισμό, πέταξε αναμένο τσιγάρο από αυτοκίνητο.
2: Έγκλημα.
0: Έγκλημα. Λοιπόν, δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε.
3: Real FM.
4: Η ενημέρωση αλλάζει επίπεδο και τώρα είναι πάντα μαζί σου. Κατέβασε τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διάβασε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ακού ζωντανά τον Real FM 97,8. Δες γρήγορες συνόψεις άρθρων με Real AI. Το νέο app του real.gr. Η ενημέρωση πιο έξυπνη από ποτέ. Διαθέσιμο δωρεάν για iOS και Android.
5: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, από 28 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα, από 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες και τώρα 50% έκπτωση στο εισιτήριο του αυτοκινήτου προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο.
6: Όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα από 28 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες από 28 ευρώ και το αυτοκίνητο στη μισή τιμή.
5: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
6: Και οι επιστροφές.
5: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
6: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
5: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με έως 4 αναχωρήσεις στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τις E-Jets. Και γρήγορα και οικονομικά. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
3: Real FM. Η ώρα είναι 12. Πολιτικές εξελίξεις.
7: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
4: Κοινωνία.
3: Οικονομία.
8: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
4: Διεθνείς ειδήσεις.
3: Αθλητικά.
4: Πολιτισμός.
9: Ηθοποιός σημαίνει φως.
3: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
10: Ώρα για την ενημέρωσή σου και ώρα να διαχειριστείς πιο εύκολα την καθημερινότητα της επιχείρησής σου με το Business Banking Τουρισμό της Eurobank.
11: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM με τον Θοδωρή Αξελό. Σε εξέλιξη είναι φωτιά στη θέση Χάρακας της Κερατέας στην Ανατολική Αττική. Για την κατάσβεση επιχειρούν ισχυρές επίγειες και νεαρές δυνάμεις της πυροσβεστικής. Οι κάτοικοι έλαβαν μήνυμα από το 112 με το οποίο καλούνται να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Περισσότερα στο ενικός.gr. Μάχη με τις φλόγες και τους θυελλώδεις ανέμους, οι ρηπές των οποίων έφτασαν τα 125 χιλιόμετρα την ώρα, δίνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις στο νότιο Ρέθυμνο. Υπάρχουν μόνο διάσπαρτες εστίες και όχι ενιαίο μέτωπο. Οι συνδίκες είναι πάρα πολύ δύσκολες, δήλωσε πριν από λίγο στο Real FM η εκπρόσωπος τύπου της πυροσβεστικής, Έφη Παπαβραμοπούλου. Η φωτιά έχει περιοριστεί δυτικά του μετόπου. Ίσως τα νεαρά μέσα να μπορέσουν να επιχειρήσουν μέσα στην ημέρα, είπε στο σταθμό μας ο Αντιπεριφερειάρχης Πολιτικής Προστασίας Κρήτης, Γιώργος Τσαπάκος. Η καταστροφή είναι τεράστια, κάηκαν σπίτια και στάβλοι. Φοβάμαι ότι υπήρξε εμπρησμός, ανέφερε στον Real FM ο Δήμαρχος Αγίου Βασιλείου Ρεθύμνου, Γιάννης Ταταράκης. Φωτιά έχει ξεσπάσει σε αγροτοδασική έκταση στο νεοχώρι Μελιγαλά. Οριοθετημένη είναι η πυρκαγιά στη Σιτία και χωρίς ενεργό μέτωπο αυτή στο πλωμάρι της Λέσβου. Παραμένουμε σε επιφυλακή υπό τον φόβο αναζωπηρώσεων, είπε στον Real FM ο Δήμαρχος Λέσβου Παναγιώτης Χριστόφας. Έχουμε μπροστά μας δύσκολες ημέρες με τις φωτιές. Στεκόμαστε στον πλευρό των οικογενειών των τριών πυροσβεστών που έχασαν τη ζωή τους στα πύρινα μέτωπα σε Ρέθυμνο και Γήθιο, τόνισε ο Πρωθυπουργός κατά την εισήγησή του στο Υπουργικό Συμβούλιο. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ζήτησε προσοχή από όλους για τα επόμενα 24 ώρα. Ενώπιον του εισαγγελέα της Ήρου θα διηγηθούν σήμερα οι 4 συλληφθέντες για την φωτιά στον χώρο υγειονομικής ταφής απορριμμάτων της Πάρου. Ανάμεσά τους είναι ο Δήμαρχος του νησιού και ο Αντιδήμαρχος Καθαριότητας.
10: Σπάγκινγκ τουρισμός για κάθε ανάγκη σε κάθε εποχή.
12: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
13: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
3: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
11: Την Δυναμό Κιέβου υποδέχεται στις 9 παρατέταρτο απόψε στην Τούμπα ο ΠΑΟΚ στον δεύτερο αγώνα για τον δεύτερο προγραμματικό γύρο του Europa League. Στο Ολυμπιακό Στάδιο στις 9.30 ο Παναθηναϊκός θα αντιμετωπίσει την ΠΑΞΗ για το Conference League. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
3: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
11: Γενικά έθριος, άνεμη βόρειο-ανατολική έως 8 μποφόρ. Στους 34 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 33 στη Θεσσαλονίκη.
14: Το DIRI, The American University of Greece, ULE, σε συνεργασία με το Αμερικανικό Πανεπιστήμιο Roger Williams, είναι εδώ, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία μας. Με τρεις σχολές, πλήθος προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων, ευρύ πρόγραμμα υποτροφιών και οικονομικής στήριξης και ένα μοναδικό υπερσύγχρονο κάμπους. Γιατί δεν είμαστε τώρα έτοιμοι. Ήμασταν πάντα. DIRI, The American University of Greece. Future Proof. Μάθε περισσότερα στο diri.aug.edu.
15: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα, με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.
16: Το κορυφαίο γυναικείο περιοδικό In Style, γεμάτο μόδα, ομορφιά και αγαπημένους celebrities, τώρα και στα περίπτερα. Η Ζέτα Μακρυπούλια, η Victoria Woods και η Isabelle Huppert μοιράζονται τις ιστορίες τους σε ένα τεύχος γεμάτο ομορφιά και καλοκαιρινό στυλ. Ζητήστε το τώρα στα περίπτερα.

0: καταλάβει.
1: Καλό μεσημέρι, φίλες και φίλοι. Είστε συντονισμένοι πάντα στο αληθινό ραδιόφωνο, στον Real FM, στους 97,8 στο λεκανοπέδιο της Αττικής. Μας ακούτε σε όλη τη χώρα, μέσα από τα συνεργαζόμενα με τον Real FM ραδιόφωνα. Μας ακούτε βεβαίως και στο εξωτερικό. Την καλημέρα μας εντός και εκτός Ελλάδας. Λοιπόν, ακούσαμε πριν από λίγο την εκπρόσωπο τύπου της πυροσβεστικής, ακούσαμε και τον αντιπεριφερειάρχη πολιτικής προστασίας Κρήτη.

0: της είναι ελαφρώς καλύτερη εικόνα, αλλά ακόμα δεν έχουν σηκωθεί τα εναέρια μέσα. Με 120 χιλιόμετρα την ώρα ανέμους είναι πολύ δύσκολο να σηκωθούν τα εναέρια μέσα, και για να μην έχουμε και άλλα θύματα και για να μην θρηνήσουμε και άλλες τραγωδίες, καλό είναι να είναι προσεκτικοί όσοι πάρουν τις τελικές αποφάσεις. Μαζί μας στο στούντιο Γιώργος Αυτιάς. Καλημέρα και πάλι, Γιώργο.
1: Καλημέρα, Γιάννη. Η μεγάλη είδηση της προηγούμενης μισής ώρας είναι ότι για δύο μέρες ακόμη θα έχουμε αυτές τις καταστάσεις. Μόλις ο ελληνικός Ερυθρός Σταυρός έστειλε όσους μπορούσε διασώστε στην Κρήτη, και μπράβο στον ελληνικό Ερυθρό Σταυρό. Είναι σπουδαίο το έργο το οποίο κάνουν. Εγώ τώρα τι να σου πω, ότι στο κινητό έχω πάρει 200 μηνύματα από όλη την Ελλάδα.
0: Έχουμε και εμείς πάρα πολλά μηνύματα.
1: Πάρα πολλά, Γιάννη.
0: Πάρα πολλά μηνύματα.
1: Και αυτή είναι η δύναμη της εκπομπής σου και του Real FM.
0: Να πούμε ότι αυτή τη στιγμή που μιλάμε, στο Ρέθυμνο, στη φωτιά του Ρέθυμνου, είναι πάνω από 200 οι πυροσβέστες και οι δασοκομάντος που επιχειρούν. Δυστυχώς δεν υπάρχουν εναέρια μέσα. 125 χιλιόμετρα την ώρα φτάνουν οι ρηπές των βόρειων ανέμων στο Ρέθυμνο της Κρήτης. Είναι λίγο καλύτερα τα πράγματα με την έννοια ότι δεν υπάρχει ένα ενιαίο μέτωπο, όμως χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή, γιατί υπάρχουν και άλλα μέτωπα. Υπάρχει φωτιά στην Κερατέα, στην περιοχή Χάρακας, πριν από λίγο, και έχει ήδη σταλεί μήνυμα από το 112.

0: Λοιπόν, έχουμε τον παλιό συνάδελφο, τον Γιώργο Γαβαλά, ο οποίος είναι και στο Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Συντακτών. Καλημέρα, αγαπητέ συνάδελφε.
1: Καλημέρα, κύριε συνάδελφε.
2: Καλημέρα,
1: καλημέρα, Γιώργο. Καλημέρα, Γιάννη.
0: Τι κάνεις, Γιώργο, βρίσκεσαι σε.
1: Βρίσκομαι στην Εσία.
0: Σε άδεια, όχι. Σε συνεσία.
1: Όχι, όχι. Δεν έχουμε άδεια εμείς, γιατί τρέχουν τα πράγματα συνέχεια. Η Εσία δεν κλείνει ποτέ. Όσον αφορά τα συνδικαλιστικά που δεν απασχολούν τον κόσμο. Τώρα το αντικείμενο είναι οι πυρκαγιές, οι άνθρωποι που έχασαν τη ζωή τους και η προσπάθεια που γίνεται.
0: Θα σε ρωτήσω και για τα δικά μας, αν θα υπογραφεί και πότε συλλογική σύμβαση εργασίας πριν κλείσουμε. Θέλω ένα σχόλιο για τις πυρκαγιές και για την τραγωδία στο Ρέθυμνο.
1: Κοίταξε να δεις, οι άνθρωποι αυτοί, οι πυροσβέστες είναι ήρωες. Έτσι. Ξεκινάμε από αυτό. Οι πιλότοι μας είναι και αυτοί ήρωες. Εγώ προέρχομαι από αεροπορική οικογένεια, ήμουν ο ίδιος 3 χρόνια στη σχολή Κάρων, ο ξάδερφός μου πέταγε τα Καλαντέρ. Η κατάσταση στον αέρα είναι απίστευτη. Είναι απίστευτη όταν πρέπει να κατέβει όλο αυτό το θηρίο. Έτσι. Χαμηλά, χαμηλά, χαμηλά, κοντά στη φωτιά, με αλλαγές θερμοκρασιών, με ρηπές ανέμων, για να χτυπήσει τη φωτιά, γιατί δεν έχει νόημα να είναι από ψηλά και να πετάει έτσι νερά. Πρέπει να πάει πολύ χαμηλά.
0: Ακριβώς.
1: Οι άνθρωποι κινδυνεύουν ανά πάσα στιγμή τη ζωή τους. Τη ζωή τους για να σώσουν χωράφια, να σώσουν ανθρώπους, να σώσουν περιουσίες, να σώσουν τα πάντα.
0: Ας ελπίσουμε ότι θα έχει γρήγορη κατάληξη αυτή η ιστορία και δεν θα κατακαίει την ευρύτερη περιοχή η πυρκαγιά εκεί στο νότιο Ρέθυμνο για κάνα 2 μέρες ακόμα. Γιατί οι προβλέψεις δεν είναι καλές.
1: Μας άνοιξε και άλλη πληγή τώρα στην Κερατέα και ένας Θεός ξέρει τι γίνεται και εκεί, ας πούμε. Αλλά φαίνεται ότι πέσανε μετά, όπως λέμε, να μου επιτρέψει την έκφραση με τα μούτρα και να την σταματήσουν τη γενέση της. Ναι. Ας ελπίσουμε.
0: Κανένας δεν έχει καταλάβει τι συνέβη με αυτή την τραγωδία με τους 3 πυροσβέστες. Βγάλαμε και την εκπρόσωπο εδώ με τον Γιώργο της πυροσβεστικής πριν από λίγο. Δεν υπάρχει σαφής εικόνα πώς εγκλωβίστηκαν οι άνθρωποι αυτοί στο αυτοκίνητό τους και ενώ ήταν 20-30 μέτρα μακριά οι συνάδελφοί τους τελικά κάηκαν ζωντανοί. Τρομερό πράγμα, ρε Γιώργο.
1: Και έμπειροι άνθρωποι, έτσι, ναι, που γνωρίζουν που κατευθύνεται η φωτιά, δεν θα πηγαίνανε. Τώρα τι έγινε εκεί, έμεινε το αυτοκίνητο, μπλοκαρίστηκαν μέσα.
0: Καταλαβαίνεις τώρα συνθήκες. Καπνός, φωτιά, 120 χιλιόμετρα την ώρα άνεμη. Θρίλερ. Τώρα να σου πω ότι συνελήφθη ο Δήμαρχος Πάρου. Δεν ξέρω αν το γνωρίζεις σήμερα το πρωί.
1: Το έμαθα.
0: Ξέρεις ότι η φωτιά στην Πάρο ξεκίνησε από το Χιτά του νησιού.
1: Ναι, βέβαια, γιατί στα νησιά Γιώργο και Γιάννη έχουν το Χιτά, αλλά αυτά είναι έφλεκτα. Ανά πάσα στιγμή μπορεί να γίνει αυτανάφλεξη με τη θερμοκρασία. Λοιπόν, πήρε και όπως καταλαβαίνεις έγινε παρανάλωμα. Κάποιος πρέπει να πάρει την ευθύνη για αυτά τα πράγματα. Δεν μπορεί να παίρνουν χρήματα από την Ευρώπη. Ο Γιώργος Αυτιάς τα ξέρει πολύ καλά αυτά και τα χρήματα να μην πηγαίνουν, ας πούμε, για αυτό που πρέπει να πάνε. Ναι. Είναι κρίμα.
0: Γιώργο, εσύ βλέπεις ότι τέτοια απρόοπτα φυσικά γεγονότα θα μπορούσαν να πυροδοτήσουν πολιτικές εξελίξεις γενικότερα. Δηλαδή, να επανέλθει το σενάριο των προώρων εκλογών, να συμβεί κάτι άλλο που δεν φανταζόμαστε.
1: Κοίταξε να δεις, κάτι που δεν φανταζόμαστε, κανείς δεν ξέρει. Ναι. Αλλά οι φωτιές είναι ένα σενάριο το οποίο παίζει κάθε φορά. Άλλωστε και ο Πρωθυπουργός μάλλον περιμένει να δει σε τι έκταση και τι αντιμετώπιση θα έχουμε σε αυτό το θέμα των πυρκαγιών. Δεν νομίζω ότι θα είναι ένα θέμα το οποίο
0: θα αλλάξει ένα ατζέντα. Μάλιστα.
1: Όχι, βέβαια.
0: Βλέπεις εκλογές στο τέλος τετραετίας, δηλαδή.
1: Κοίταξε, είναι σίγουρο ότι μετά από τις εξαγγελίες που θα κάνει στη διεθνή έκθεση, άλλωστε συμβαίνει το εξής. Όλοι είμαστε συνηθισμένοι όταν μπουν τα χρήματα στην τσέπη να επηρεαστούμε, αν επηρεάζεται κανείς. Λοιπόν, όταν κάνει τις εξαγγελίες, δεν πρόκειται την επόμενη μέρα να δοθούν τα χρήματα. Θέλει 2-3 μήνες να βγουν οι αποφάσεις, να έχουμε μια γραφειοκρατία. Επομένως, αναγκαστικά πάμε το 27. Τώρα, αν θα είναι Φεβρουάριο, αν θα είναι Μάρτιο. Μην ξεχνάτε ότι τότε, και ο Γιώργος Αυτιάς το ξέρει πολύ καλά, γίνονται σοβαρά πράγματα. Παραδίδεται η σύμβαση 747 τελειωμένη. Mm-hmm. Θέλει να πάει το βασικό μισθό πάνω από τα 1000. Δηλαδή δεν θα πάει έτσι χωρίς να έχει αυτά τα όπλα στη φαρέτρα του Πρωθυπουργός.
0: Μάλιστα. Κάτι τελευταίο. Τι θα γίνει, εμείς θα υπογράψουμε ως δημοσιογράφοι συλλογική σύμβαση εργασίας?
1: Κοίταξε να δεις. Καταρχάς υπογράψαμε συλλογική σύμβαση εργασίας στο δημόσιο.
0: Ναι.
1: Συλλογική σύμβαση εργασίας. Πολλοί θα πούνε ότι δεν είναι συλλογική σύμβαση εργασίας. Υπογράψε μία σύμβαση το δημόσιο με την κυβέρνηση σχετικά με τις μη μισθολογικές παροχές, τα λεγόμενα τροφεία και ορισμένα θεσμικά άλλα θέματα που βοηθάμε πάρα πολύ τους γονείς με παιδιά κτλ. Είναι μεγάλο τώρα να μην σου φάω το χρόνο.
0: Ναι.
1: Είπαμε ότι από το Σεπτέμβριο θα ξεκινήσουμε να κάνουμε συλλογική σύμβαση πραγματική με το δημόσιο και θα ακολουθήσει και με τον ιδιωτικό τομέα.
0: Ναι.
1: Οι ιδιοκτήτες δεσμεύτηκαν ότι πλέον θα κάτσουν στο διάλογο να προχωρήσουμε στη συλλογική σύμβαση.
0: Μακάρι.
1: Εμείς το ζητάμε, αλλά η ΕΣΥΑ είναι έτοιμη να, με κάθε τρόπο να το επιδιώξει, ακόμα και αν φτάσουμε στα άκρα με κινητοποιήσεις κτλ.
0: Μιλάμε και για την τηλεόραση και για τις εφημερίδες και για τα ραδιόφωνα και για τα sites. Παντού.
1: Φυσικά, για όλα.
2: Έχει δίκιο, τα ξέρει πολύ καλά.
0: Εξαιρετικός ο Γιώργος.
2: Μπράβο στον Γιώργο.
0: Συνάδελφος, μπράβο του.
2: Και στην κυρία
0: Αντωνιάδο.
2: Αντωνιάδο, είχαν έρθει τα παιδιά στις Βρυξέλλες.
0: Ναι.
2: Δημοσιογράφοι καλύπτουν ρεπορτάζ. Και εκεί μου έθεσαν ένα θέμα. Το Γενικό Λογιστήριο μου λέει, συνάδελφος που κάνει ρεπορτάζ Βουλής έδωσε 150 ευρώ οριζόντια επιπλέον. Θα κλείσουμε τη σύμβαση τώρα για τα θεσμικά, ωστόσο πρέπει να περάσουμε στην Γκία των δημοσιογράφων.
0: Μάλιστα.
2: Κοινή υπουργική απόφαση. Και να πω και κάτι άλλο. Αυτό πρέπει να τελειώσει άμεσα.
0: Ναι. Ναι, δεν μπορεί να είμαστε ένας κλάδος που δεν έχουμε υπογράψει λογική σύμβαση.
2: Να πω και κάτι άλλο.
0: Και όλοι οι άλλοι να έχουν
2: εδώ
0: υπογράψει.
2: Εδώ τα βρήκανε στο Νότιο Αιγαίο οι αστιατόρες με τους επιχειρηματίες.
0: Αυτά ξεστή. Να τα ακούει και ο κόσμος, Γιώργο. Γιατί νομίζει ότι ο κόσμος της δημοσιογραφίας είναι κάποιος λαμπερός κόσμος που είναι όλοι χρυσοπληρωμένοι και όλοι έχουν οικονομήσει κάποια εκατομμύρια ευρώ. Δεν είναι έτσι.
1: Κοίταξε, όλοι ξέρουμε, συνάδελφοι, όλοι ξέρουμε και ιδίως και ο Γιώργος ο Αυτιάς, ότι οι άνθρωποι που είναι στην πρώτη γραμμή, αυτούς που βλέπει ο κόσμος ή που διαβάζει ο κόσμος ή που ακούει ο κόσμος, είναι άνθρωποι οι οποίοι αγωνιούν και δίνουν εξετάσεις κάθε μέρα. Εξετάσεις κάθε μέρα. Πόσοι σε βλέπουν, πόσοι δεν σε βλέπουν. Δηλαδή, το ότι άκουσα προηγουμένως ότι ο Γιάννης βγήκε για να ζητήσει να βγει ο εκπρόσωπος, είναι μια αγωνία του.
2: Μπράβο.
1: Να ενημερώσει το κοινό. Αυτό το πράγμα δεν αποτιμάται με χρήματα.
0: Ναι, όπως το λες. Σε ευχαριστούμε πολύ, Γιώργο Γαβαλά. Είσαι εξαιρετικός όπως πάντα. Να είσαι καλά. Εμείς δική μας τιμή.
2: Χαιρετισμός στη Μανούλα.
0: Ένας πραγματικός κύριος, φίλες και φίλοι, ο Γιώργος Γαβαλά, στον χώρο της δημοσιογραφίας. Κόσμημα, να το ξέρετε.
2: Πολύ καλός φίλος.
0: Γιώργο, μια τελευταία κουβέντα. 13ος μισθός και 13η σύνταξη στο δημόσιο. Το σκέφτεται ο Πρωθυπουργός. Το έχει αποκλείσει.
2: Γιάννη, το έχει αποκλείσει η Ευρώπη.
0: Ναι, τι θα δώσει όμως, κάτι θα δώσει.
2: Η Ευρώπη λέει θα δαπανάτε.
0: Και ο Στουρνάρας το απέκλεισε.
2: Δεν είναι θέμα ούτε Στουρνάρα, ούτε Μητσοτάκη, ούτε τίποτα. Η Ευρώπη σου λέει θα δαπανάσει 3,5 δις. Μόνο η 13η σύνταξη είναι 2,5 δις. Ναι. Ο πρώτος Έλληνας που θα ήθελε να δοθούν, να επιστραφούν τα δώρα είμαι εγώ.
0: Αλλά άρα τι θα δώσει ο Μητσοτάκης, τι μαθαίνεις ότι μπορεί να δώσει.
2: Άτε το κούμπο μπορείς να γίνεις εσύ.
0: Όχι, εγώ. Όχι. Πρέπει να έχεις το ταλέντο και τα προσόντα για να
2: εδώ
0: γίνεις.
2: Λοιπόν κράτα το θέμα της εθνικής σύνταξης, το είπαμε στο ραδιόφωνο, ίσως εκεί υπάρξει μια κεκρόπορτα.
0: Εθνική σύνταξη, ωραία.
2: Κράτα μόνο
0: για όλους,
2: αυτό.
0: Χωρίς κριτήρια.
2: Τελειώνει η προσωπική διαφορά, ναι, της ατιμίας Κατρούγκαλου, ασφαλιστική ατιμία. Πρόσεξε Γιάννη, η ασφαλιστική ατιμία, το φωνάζω δυνατά. Είδε τον Τσίπρα να μιλάει για νόμο Κατρούγκαλου?
0: Όχι.
2: Όχι.
0: Και καλά κάνει που δεν μιλάει. Πάει, αυτό είναι παρελθόν. Τέλος.
2: Τώρα το πληρώνουμε εμείς όμως. Είπε, ξέρεις ποια είναι η πλάκα. Πάμε στην Ευρώπη και ακούσαν τον Τσίπρα που λέει σας έβγαλε από τα μνημόνια. Ενώ όλους τους φόρους πληρώνουμε του Τσίπρα. Αδρά τους πληρώνουμε.
0: Και τον άλλον, όχι
2: και
0: μόνο
2: τον
0: του
2: άλλον.
0: Τσίπρα.
2: Ναι, αλλά του Τσίπρα είναι πιο πολύ.
0: Και του Σαμαρά.
2: Του Τσίπρα είναι 100 δις.
0: Και του Παπανδρέου.
2: Ναι, είναι 100 δις του Τσίπρα όμως. Αχρίαστα.
0: Άρα λοιπόν, εθνική σύνταξη.
2: Κοίτα,
0: για όλους και χωρίς.
2: Θα δούμε, θα δούμε, θα δούμε. Κάτι καλό θα υπάρξει. Εντάξει. Εκεί. Πάντως, οι χείρες που λέγανε ότι θα επιστρέψουν λεφτά κλπ. Και χαλούσαν τον κόσμο, όχι χείρες, οι διάφοροι σχολιαστές την πατήσανε. Γιατί από τις γυναίκες που χάσαν τον άντρα τους, η σύνταξη θα μείνει στο 70%.
0: Τώρα, με τον νόμο Κεραμέως αυτό.
2: Με τον νόμο Μητσοτάκη.
0: Όμως χάσανε πόσα πριν, τόσα χρόνια.
2: Ένα το. Του ιδιωτικού τομέα, όχι.
0: Όχι, εντάξει,
2: του δημοσίου και των τραπεζών.
0: Ναι, και των τραπεζών.
2: Οι γυναίκες αυτές θα πάρουν συν 450 ευρώ από εδώ και μπρος.
0: Μάλιστα.
2: Γιάννη, καλό καλοκαίρι.
0: Να είμαστε καλά, Γιώργο, με υγεία, να ξεκουραστείς. Και εσύ, πότε ξεκινάει η Ολομέλεια στο Στρασβούργο?
2: 350 ευρώ από εδώ και μπρος.
0: Μάλιστα.
2: Γιάννη, καλό καλοκαίρι.
0: Να είμαστε καλά, Γιώργο, με υγεία, να ξεκουραστείς. Και εσύ, πότε ξεκινάει.

0: Να σας πω, φίλες και φίλοι, ότι η ενημέρωση του Real Group ολοκληρώνεται μέσα από τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διαβάστε όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και ακούστε ζωντανά τον Real FM 97,8, αλλά και τα θεματικά ραδιόφωνα του ομίλου. Παράλληλα με τις νέες λειτουργίες Real AI, την προσωποποιημένη αρχική σελίδα και την πρόγνωση καιρού, έχετε ό,τι χρειάζεστε σε μία μόνο εφαρμογή. Διαθέσιμη δωρεάν για iOS και Android. Ξέρετε τι είναι πιο ωραίο από το να κερδίζεις? Το να κερδίζεις από εκεί που δεν το περιμένεις. Μια τέτοια έκπληξη προσφέρει το Protergia Win More in Store, γιατί αν δεν είστε πελάτης Protergia, πηγαίνετε με το λογαριασμό σας σε ένα από τα 85 καταστήματά της σε όλη την Ελλάδα και εκτός από δώρα στη στιγμή μπαίνετε στην κλήρωση για 10.000 ευρώ. Επισκεφτείτε, φίλες και φίλοι, σήμερα το κοντινότερό σας κατάστημα και ενημερωθείτε από εξειδικευμένους συμβούλους της Protergia για τις διαθέσιμες ενεργειακές λύσεις και υπηρεσίες που ταιριάζουν πραγματικά στις ανάγκες σας. Τέλος, να κλείσω τις αναφορές σε διαφημιστικό περιβάλλον, τονίζοντας ότι αν οι έγνοιες είχαν μορφή, φίλες και φίλοι, θα ήταν εκείνος ο φίλος που μιλάει συνέχεια. Έκλεισες την πόρτα? Είναι όλα εντάξει? Μήπως ξέχασες κάτι? Ευτυχώς κάποια πράγματα μπορεί να τα έχεις ήδη φροντίσει. Στα Magenta Insurance ασφαλίζεις online το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου, ενώ για την υγεία και την επιχείρησή σου κλείνεις ραντεβού με ασφαλιστή. Και κάπως έτσι οι έγνοιες έχουν ένα λόγο λιγότερο να μιλάνε. Μπες και εσύ στο magentainsurance.gr για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες. Παναγιώτης Βολάνιος, γιατί έχουμε νέες ανακοινώσεις, φίλες και φίλοι, για απαγόρευση κυκλοφορίας. Παρακαλώ.
1: Καλό μεσημέρι. Έχουμε κι άλλη απαγόρευση κυκλοφορίας και πάλι λόγω εκδήλωσης πυρκαγιάς. Αυτή τη φορά στην περιοχή του Χάρακα Αναβίσου υπάρχει εκτροπή κυκλοφορίας στη λεωφόρο Αθηνών Σουνίου και Θησίου στο ρεύμα προς Αθήνα και στο ύψος της Παναγίας Καταφυγιώτισσας στο ρεύμα προς Σούνιο.
0: Προφανώς είναι όλα σχετιζόμενα, όλες οι απαγορεύσεις σχετιζόμενες με την πυρκαγιά εκεί στη Λαβρεωτική. Ας ελπίσουμε ότι θα τεθεί υπό έλεγχο σύντομα. Να είσαι καλά, Παναγιώτη, σε ευχαριστούμε πολύ, αγαπητέ φίλε. Νάτος ο φίλος ο Αβραάμ. Καλημέρα, Αβραάμ. Γιάννη, ο Γιώργος ο Αυτιάς γνωρίζει καλά τη γλώσσα της καθημερινής οικονομίας. Το κρίσιμο όμως είναι αν ο 13ος μισθός, η επαναφορά των δώρων και μια εθνική σύνταξη άνω των 1.000 ευρώ μπορούν να ενταχθούν σε συγκεκριμένο και κοστολογημένο σχέδιο ή θα μείνουν ευχές. Η κοινωνία χρειάζεται ενίσχυση αλλά και καθαρές απαντήσεις για το πώς θα χρηματοδοτεί. Πώς θα χρηματοδοτηθεί, συγγνώμη. Χαιρετισμούς από την Χαλκιδική. Να σε καλά, φίλε. Καλημέρα στο φίλο το Γιώργο το Βογιατζή. Καλημέρα και στους δύο. Γιάννη, ο Γιώργος Αυτιάς είναι από τους λίγους που κάτι κάνουν στην Ευρωβουλή. Η αλήθεια είναι ότι είναι πραγματικά από τους λίγους. Είναι μετρημένοι στα δάχτυλα οι αποτελεσματικοί ευρωβουλευτές. Χαιρετισμούς από την όμορφη Καλαμαριά. Καλημέρα στην Δήμητρα. 300 ευρώ, δηλαδή, κύριε Αυτιά, δεν είπε ακόμα τι και πώς. Νομίζω από το ρεπορτάζ το οποίο έχω εγώ λίγο παραπάνω. Θα τα δούμε όμως στη συνέχεια. Καλημέρα και στον Κώστα. Καλημέρα, Γιάννη, που ο Κώστας επανέρχεται και ρωτά για την ΕΑΣ. Πόσα χρόνια πρέπει να περιμένουμε ακόμα? Πόσα χρόνια να περιμένουμε ακόμα όταν είναι 81 ετών κάποιος, πραγματικά δηλαδή, τι θα γίνει με την εισφορά αλληλεγγύης συνταξιούχων και πότε θα καταργηθεί?

0: Σωστή η άποψη του φίλου του Φώτη από τις Σέρρες. Καλημέρα από Σέρρες. Και 100.000 πυροσβέστες να αναπτύξουμε, δεν σβήνει φωτιά. Αν δεν πετάξουν τα αεροσκάφη και τα εναέρια μέσα, δεν είναι δυνατόν να σβήσει μια τέτοια φωτιά. Χρειάζεται όμως και προσοχή. Δεν μπορείς να στείλεις τους πιλότους με 120 και 130 χιλιόμετρα ανά ώρα ισχυρούς ανέμους να σβήνουν πυρκαγιές. Πρέπει να υπάρξει μια αντιμετώπιση και μια απόφαση που όταν πάρθει θα είναι βέβαιη πως θα μπορέσουν να σβήσουν τη φωτιά και όχι να πέσουν τα αεροσκάφη. Καλημέρα και στον αγαπητό φίλο τον Παύλο. Καλημέρα Παύλο. Εγώ ξέρω Γιάννη ότι 3 ευρωβουλευτές κάνουν από αυτά τα οποία διαβάζω σωστά τη δουλειά τους. Ο φίλος ο Χατζηλάμπης στέλνει το μήνυμα. Ο Γιώργος Αυτιάς, ο Νικόλας Φαραντούρης, άντε και ένας ακόμα που λέγεται Μανιάτης.
1: Αχ Ελλάδα, σ' αγαπώ και βαθιά σε ευχαριστώ.
0: Καλημέρα και στον Μιχάλη που διαμαρτύρεται. Αυτά είναι ψίχουλα για τους συνταξιούχους. Φίλε μου, δεν τα μοιράζει, ξέρεις, ο Αυτιάς. Άλλος είναι πρωθυπουργός. Ο Αυτιάς έδωσε το ρεπορτάζ για το τι αναμένεται να ανακοινώσει ο πρωθυπουργός.
1: Αχ, Ελλάδα, θα στο πω, πριν λαλήσεις πετεινό.
0: Στο λέω γιατί φωνάζεις, γιατί ο Αυτιάς μοιράζει τα λεφτά αυτά. Δεν τα μοιράζει ο Αυτιάς. Ο Αυτιάς λέει τι θα μοιράσει ο πρωθυπουργός. Άλλος μοιράζει το πακέτο. Άλλος έχει το ταμείο. Καλημέρα και στον Νικόλα. Να σε καλά, Νικόλα, και να χαίρεσαι το γιο σου. Αφού μου στέλνεις το μήνυμα, έχει γενέθλια σήμερα ο γιος του και μάλιστα του έδωσε διπλή χαρά φέτος. Αφενός γιατί το παιδί γίνεται 18 ετών και αφετέρου γιατί πέρασε στη νομική Αθήνας. Μπράβο, Αστέριο μικρός. Συγχαρητήρια.

0: που την είδα στεκότανε τη νύχτα εκείνη που η Ρώμη καιγότανε. Χιλιάδες χρόνια φωτιά και μηνύματα, μα δεν ξεχνώ του κορμιού της τα κύματα. Την είδα πάλι στη σόχθη.
1: Πάνω που λέγαμε ότι ησύχασαν τα πράγματα με την κίνηση, πάλι ο Παναγιώτης ο Βολάνιος είναι εδώ. Νέο τροχαίο στον Κηφισό. Για πες μας τι συμβαίνει, Παναγιώτη.
2: Και πάλι έχουμε τροχαίο στον συνήθι ύποπτο, τον Κηφισό, που μας ταλαιπωρεί από το πρωί, γιατί θέλανε και μηνύματα οι ακροατές, λέγανε η κίνηση είναι ίδια σαν να έχουμε χειμώνα. Έχουμε σύγκρουση στην άνοδο του Κηφισού, ναι, στο ύψος της Λιωσίων. Mm-hmm. Τώρα θα δούμε και το...
1: Έχει και μεγάλες καθυστερήσεις, βλέπω.
2: Των χιλιόμετρων που έχει διαμορφωθεί εκεί.
1: Τι γίνεται, ρε φίλε, τέλειο Λίου και τι γίνεται έξω.
2: Ναι, είναι πολύ μεγάλο. Ξεκινάει από χαμηλά το μποτιλιάρισμα, από το κάτω Εγάλαιο και φτάνει μέχρι το ύψος των ΤΕΛ, εκεί στη Λιωσίων.
1: Όσοι δεν έχετε μπει ακόμα στο Κηφισό, να ξέρετε ότι υπάρχει πολύ μεγάλο μποτιλιάρισμα λόγω τροχαίου. Να αποφύγετε τη διαδρομή ή να πάρετε κάποιες άλλες εναλλακτικές. Από κάτω, από πού ξεκινάει το μποτιλιάρισμα, περίπου.
2: Κάτω Εγάλαιο μέχρι το ύψος των ΤΕΛ των Λιωσίων.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, να σας πω ότι δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματίες μέχρι στιγμή, σωστά.
2: Όχι,
1: αυτό είναι το σημαντικότερο όλων. Και λίγο προσοχή, παιδιά. Τώρα που αδειάζουν σιγά σιγά οι δρόμοι, τα πράγματα γίνονται ακόμα χειρότερο. Ξέρεις, κοίταζα κάποια στατιστικά τον Αύγουστο, που η Αθήνα υποτίθεται ότι είναι άδεια, αλλά και η Θεσσαλονίκη. Στατιστικά γίνονται περισσότερα ατυχήματα και δυστυχήματα από τους υπόλοιπους μήνες του χρόνου. Ναι. Σημαίνει ότι κάποιοι τρέχουν περισσότερο. Ναι.
2: Και είναι και νομίζω πιο χαλαροί όλοι οι οδηγοί. Οπότε...
1: Τώρα, οι φίλοι οδηγοί που μας ακούνε, κύριε Τάκη Μαυράκη, που είσαι εδώ στην κονσόλα, μάλλον δεν έχουν ενημερωθεί ότι έχουν μπει και έχουν συνδεθεί με το τερματικό 338 κάμερες που, προσέξτε φίλες και φίλοι, καταγράφουν τα πάντα στα φανάρια. Μην περάσετε με κίτρινο. Δεν σας λέω να περάσετε με κόκκινο, γιατί αυτό είναι όχι απλά παραβίαση του κόκκινου, είναι εγκληματικό. Μην περάσετε ούτε με κίτρινο. Προσέξτε, γιατί και εκεί σε γράφει η κάμερα.
2: Σωστά.
1: Βλέπετε κίτρινο, κοκαλώνετε το αυτοκινητάκι σας, προσέχετε να μην σας πέσει και ο άλλος πίσω, σιγά σιγά, δεν πατάμε στη διάβαση και προσέχετε πάρα πολύ, γιατί οι κάμερες γράφουν, έρχονται πρόστιμα. Σωστά, Παναγιώτη?
2: Έτσι ακριβώς είναι.
1: Μπράβο.
2: Πολύ σωστά.
1: Ειδικά σε μεγάλη διάβαση, σε κεντρική διάβαση, ευχαριστούμε πολύ Παναγιώτη, σε κεντρική διάβαση, όπου υπάρχει μεγάλη διασταύρωση, πολλά αυτοκίνητα, δεν χρειάζεται να σας πω μερικές τέτοιες. Δεν υπάρχει περίπτωση να περάσετε με κίτρινο, πολύ περισσότερο με κόκκινο, και να μην σας γράψει κάμερα. Έχουν ενεργοποιηθεί κάμερες. Πολύ προσοχή. Αυτά. Να ξέρετε δηλαδή ότι λειτουργούν. Δεν είναι ανενεργές. Έχουν τοποθετηθεί από την περιφέρεια Αττικής άλλες αυτές που έχουν μπει από την τροχιά. Άλλες κάμερες είναι αυτές. Και εκείνες γράφουν. Αλλά αυτές οι 338 που είναι σε κεντρικά σημεία της Βασιλής Σοφίας, της Μιχαλακοπούλου, της Κηφισίας, της Αλεξάνδρας, της Μεσογείων, σας λέω τους μεγάλους κεντρικούς δρόμους που είναι σίγουρα, της Ακαδημίας, της Συγκρού, όλοι οι κεντρικοί δρόμοι της Αθήνας σε μεγάλες διασταυρώσεις έχουν πλέον κάμερες. Πολύ προσοχή, 338 κάμερες έχουν τοποθετηθεί. Δεν καταγράφουν τον οδηγό για λόγους προσωπικών δεδομένων, καταγράφουν όμως το αυτοκίνητο και την πινακίδα και έρχεται στον ιδιοκτήτη τον πρόστιμο. Δεν τον ενδιαφέρει ποιος οδηγούσε. Έτσι, αν δηλώσεις ότι οδηγούσε άλλος, δηλαδή, θα υποστεί τις ποινές ο άλλος. Το θέμα είναι ποιος θα πληρώσει το πρόστιμο. Και το πρόστιμο το πληρώνει πάντα αυτός ο οποίος έχει το αυτοκίνητο.
3: Real FM.
4: Φεύγουμε! Τα πήρες όλα, ε!
5: Φυσικά! Κινητό πήρα, ακουστικά πήρα, τάμπλετ πήρα.
4: Συγγνώμη, αυτά πήρες.
5: Αφού στη Vodafone έχει εκπτώσεις.
6: Vodafone εκπτώσεις και έφυγες για καλοκαίρι. Βρε smartphones, tablets και αξεσουάρ σε απίστευτες τιμές. Απόκτησέ τα άτοκα και χωρίς κάρτα με Vodafone Flex και γίνε ο τυχερός που θα κερδίσει ένα αυτοκίνητο Cherry Tingo 4 αξίας 23.000 ευρώ. Τεχνολογία όπως τη θες στη Vodafone. Vodafone. Together we can. Οι προσφορές ισχύουν έως 31 Οκτώβου ή έως εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
7: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Ίων. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Ο θεατρικός οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά, όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει? Ίων. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. more.com.
8: Ώρα για Cocomat Summer Sales. Μήπως ήρθε η στιγμή να αλλάξετε το στρώμα σας? Φέτος το καλοκαίρι, με την αγορά ενός στρώματος, σας κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Σας περιμένουμε.
9: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
10: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
9: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
11: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
12: Το μικρόφωνο η Κασιανή Βραχά. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στην άνοδο του Κηφισού από Εγάλαιο λόγω σύγκρουσης οχημάτων στο ύψος της Λιωσίων. Καλύτερη εικόνα παρουσιάζει η πυρκαγιά που ξέσπασε νωρίτερα στη θέση Χάρακας της Κερατέας στην Ανατολική Αττική. Να παραμείνουν σε ετοιμότητα, καλεί τους κατοίκους μήνυμα από το 112. Εκτροπές πραγματοποιούνται στην Αθηνών Σουνίου. Περισσότερα στο real.gr. Μάχη με τις φλόγες και τους θυελώδεις ανέμους, οι ρηπές των οποίων έφτασαν τα 125 χιλιόμετρα την ώρα, δίνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις στο Νότιο Ρέθυμνο, όπου χθες έχασαν τη ζωή τους 2 πυροσβέστες. Η κυβέρνηση στέκεται δίπλα στις οικογένειές τους, τόνισε ο Πρωθυπουργός στην εισήγησή του στο Υπουργικό Συμβούλιο.
13: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM, μια χορηγία των κλιματιστικών Μιντέα και του ομίλου Φιδάκη.
12: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι 32 βαθμοί σε Αθήνα και Ιωάννινα, 30 στη Θεσσαλονίκη, 33 στο Αγρίνιο.
14: Μητέα.
15: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
14: Κλιματιστικά Μιντέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
15: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
14: Με την εφαρμογή Smart Home. Μιντέα.
15: Αισθάνεσαι σπίτι.
14: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
16: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
12: Αυξημένη είναι η κυκλοφορία στην ανόδο της Βασιλίσσης Σοφίας, στη Σταδίου, στην έξοδο της Αθηνών, στο ύψος του Σκαραμαγκά και στην Αττική Οδό, στις εξόδους Γιαλαμία.

0: Εδώ είμαστε, φίλες και φίλοι. Καλό μεσημέρι σε όλες τις ακροάτριες και τους ακροατές εντός και εκτός Ελλάδας. Είναι χιλιάδες οι ακροάτριες μας, οι ακροατές και οι ακροάτριες μας. Τα φιλιά μας, την αγάπη μας σε όλες και σε όλους. Ακούτε πάντα Αληθινό Ραδιόφωνο. Είμαστε σε ζωντανή μετάδοση με τον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Αληθινού Ραδιοφώνου 97,8 στο Λεκανοπέδιο της Αττικής. Μας ακούτε σε όλη την Ελλάδα μέσα από τα συνεργαζόμενα με τον Real FM ραδιόφωνα. Μας ακούτε στη Θράκη, στην Πελοπόννησο, στη Στερεά, στην Ήπειρο, στη Θεσσαλία, στα νησιά του Ιωνίου, στα νησιά του Αιγαίου, στην Κρήτη. Μας ακούτε και στο εξωτερικό, παντού φίλες και φίλοι. Ηνωμένες Πολιτείες, Καναδά, Αφρική, Ασία, Αυστραλία, Ευρώπη, παντού. Παντού. Παίζει ο Real FM παντού. Πρώτη-τελευταία μέρα του Ιουλίου, 5η 30 Ιουλίου του 2026. Πριν από λίγο ο Πρωθυπουργός στο Υπουργικό Συμβούλιο, στην εισηγητική του τοποθέτηση, στην εισήγησή του δηλαδή, αναφέρθηκε στα δραματικά περιστατικά. Να ακούσουμε παρακαλώ πολύ.
1: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Θα ήθελα ξεκινώντας να εκφράσω εκ μέρους όλου του Υπουργικού Συμβουλίου την βαθιά μας θλίψη για την απώλεια των δύο πυροσβεστών οι οποίοι έπεσαν στις μάχες με τις φλόγες προσπαθώντας να σώσουν τους συμπολίτες τους και τις περιουσίες τους, όπως βέβαια και του πυροσβέστη μας που απεβίωσε στο Γήθιο. Η πολιτεία τους τιμά, στέκεται δίπλα στο πλευρό των οικογενειών τους και δυναμώνει τις δράσεις της ώστε η χώρα να θωρακίζεται όλο και πιο αποτελεσματικά απέναντι στην κλιματική κρίση. Όπως βλέπετε στην Δυτική Ευρώπη αντιμετωπίζουν η Γαλλία και η Ισπανία πρωτοφανείς πυρκαγιές, μέγα πυρκαγιές. Σε εμάς δυστυχώς δεν είναι άγνωστες. Η ελληνική πολιτεία συνέδρα με τις προσπάθειες της Ισπανίας με την αποστολή για 4 μέρες 2 αεροσκαφών Καναντέρ, τα οποία πια έχουν επιστρέψει στην πατρίδα μας. Και θέλω να υπενθυμίσω, επειδή και στην Ευρώπη αυτή την εποχή γίνεται μια μεγάλη συζήτηση σχετικά με τα πυροσβεστικά μέσα τα οποία διαθέτει συνολικά η Ευρωπαϊκή Ένωση, ότι η Ελλάδα ήταν αυτή η οποία πριν από κάποια χρόνια πρωταγωνίστησε ώστε να υπάρξει μια συνολική ευρωπαϊκή συμφωνία για να ξανατεθεί σε λειτουργία η γραμμή παραγωγής των αεροσκαφών Καναντέρ. Όλο αυτό έγινε με πρωτοβουλία της Ελλάδος και η Ελλάδα θα είναι η πρώτη.
0: Αυτά είπε πριν από λίγο μεταξύ άλλων ο Πρωθυπουργός στην εισήγησή του στο Υπουργικό Συμβούλιο, τελευταίο Υπουργικό Συμβούλιο πριν το καλοκαίρι. Τώρα εδώ είναι η ηρωνία της τύχης, είναι πως εμείς στείλαμε Καναντέρ στη Γαλλία και την Ισπανία, αλλά λόγω των πολύ ισχυρών ανέμων που ξεπερνούν τα 120 χιλιόμετρα ανά ώρα, όπως μας ενημέρωσε η εκπρόσωπος της πυροσβεστικής και ο αντιπεριφερειάρχης πολιτικής προστασίας Κρήτης, ο κ. Τσαπάκος, δεν μπορούν να πετάξουν εδώ. Δεν μπορούν να πετάξουν στα νότια του Ρεθύμνου για να βοηθήσουν στην κατάσβεση της πυρκαγιάς. Ας ελπίσουμε ότι κατά τη διάρκεια της ημέρας θα πέσουν έστω ένα μποφόρι άνεμοι για να μπορούν να σηκωθούν ή να τα σηκώσουν οι πιλότοι μας. Να σας πω επίσης ότι υπάρχει μια εκτίμηση για λίγο καλύτερη κατάσταση όσον αφορά το Ρέθυμνο. Έχει περιοριστεί δηλαδή νοτιοδυτικά του Ρεθύμνου η φωτιά και δεν υπάρχει μεγάλο ενιαίο μέτωπο, αλλά διάσπαρτα 3-4 μέτωπα. Μακάρι να περιοριστεί ακόμα περισσότερο. Τώρα πάμε στα πολιτικά, φίλες και φίλοι. Χθες είχαμε εξελίξεις στο κόμμα Καρισιανού. Δεν ξέρω αν έχετε ενημερωθεί. Παραιτήθηκε ο εκπρόσωπος τύπου της κυρίας Καρισιανού, ο κύριος Θανάσης Αυγερινός, ένας εκ των των πιο στενών συνεργατών της, ιδρυτικός στέλεχος του κόμματός της, δεξί χέρι της κυρίας Καρισιανού. Και όχι μόνο παραιτήθηκε, αλλά παραιτήθηκε ανεβάζοντας μια ανάρτηση στα κοινωνικά δίκτυα με εχμές κατά της κυρίας Καρισιανού για κάποια περίεργα παράκεντρα που αποφασίζουν τη στρατηγική του κόμματος κτλ. Νομίζω ότι η καλύτερη άποψη από τον κύριο Νίκο Καραχάλιο, που παρακολουθεί το θέμα του κόμματος Καρισιανού, τον γνωστό επικοινωνιολόγο, δεν μπορεί να έχει άλλος. Καλημέρα κύριε Καραχάλιο.
2: Πριν ξεκινήσουμε να εκφράσω και εγώ την λύπη μου για την απώλεια των πυροσβεστών, είναι υποχρέωσή μας να στεκόμαστε δίπλα σε όλους όσοι δίνουν τη μάχη αυτή κάθε καλοκαίρι. Και βέβαια σε αυτές τις μάχες δεν χωρούν πολιτικά και κομματικά φίλτρα.
0: Έτσι.
2: Καλημέρα. Ελπίζω να είναι όντως μια απάνεμη μέρα τουλάχιστον στην Κρήτη. Αλλά τα μποφόρ δεν πνέουν μόνο στην
0: Τώρα
2: Κρήτη.
0: Θα μας τα πείτε. Μιλάτε από hands free.
2: Μιλάω από ναι.
0: Ωραία. Αν γίνεται στην συζήτησή μας να το βγάλετε, νομίζω θα έχουμε καλύτερη απόδοση. Για να ακούσουμε.
2: Μια στιγμή.
0: Ναι, ναι.
2: Μια στιγμή.
0: Φτιάξε τις ρυθμίσεις.
2: Τα φτιάξαμε τώρα καλύτερα.
0: Λοιπόν, κοντά στο ακουστικό για να σας ακούσουμε.
2: Ναι, ναι.
0: Ωραία,
2: τώρα
0: τέλεια.
2: Καλύτερα.
0: Τζάμι. Τζάμι.
2: Ωραία.
0: Λοιπόν,
2: ωραία.
0: Για πείτε μας τώρα, τι συμβαίνει στο κόμμα Καρισιανού. Κάτι πρέπει να συμβαίνει εκεί. Κάτι δεν πάει καλά.
2: Δεν πάνε πολλά καλά. Πρώτα απ' όλα, να πούμε ένα καλό λόγο για τον κύριο Αυγερινό. Είναι υποχρέωση ο κάθε πολίτη και πολύ περισσότερο κάθε πολιτικού που αντιλαμβάνεται το χώρο τον οποίο εκφράζει. Πολύ περισσότερο εκπροσωπεί όπως ο κύριος Αυγερινός. Αν αυτός ο χώρος δεν λειτουργεί τουλάχιστον δημοκρατικά, δεν λέμε αποτελεσματικά, να ενημερώνει το κοινό. Και αυτό νομίζω ότι έκανε ο κύριος Αυγερινός. Είναι η πιο ισχυρή αποχώρηση από τη στιγμή που συγκροτήθηκε σε κόμμα αυτό το μόρφωμα.
0: Ναι, άφησε όμως. Άφησε βαριές κατηγορίες. Δηλαδή, μίλησε για ύποπτους και φυτευτούς συμβουλάτορες των διαδρόμων
2: να
0: στα κεντρικά γραφεία.
2: Να
0: ναι, για πείτε μου. Μα γι' αυτό σας βγάλαμε, επειδή ξέρετε εκ των έσω τι συμβαίνει εκεί.
2: Λοιπόν, εγώ θα σας πω πώς λειτουργεί και πώς δεν λειτουργεί το κόμμα, το μόρφωμα, και θα σας δείξω και δύο βόμβες,
0: ναι.
2: Λίγο πριν κλείσουμε.
0: Βόμβες,
2: άρα,
0: ναι.
2: Ξεκινάμε με τα πολιτικά. Φυτευτοί και συμβουλάτορες, ύποπτοι, διαδρομιστές, ποιοι μπορεί να είναι. Να πάμε σε μια συνεδρίαση του δεκαμελούς προσωρινού πολιτικού συμβουλίου που έγινε την Τρίτη το βράδυ.
0: Ναι, για πάμε.
2: Σύμφωνα με πηγές μου. Αυτό το δεκαμελές πολιτικό συμβούλιο, εννιά μελές που είχε συγκροτήσει η κυρία Καριστιανού, είχε ανακοινώσει, συνεδρίασε τώρα τυπικά άτυπα, δεν ξέρω, πάντως, και εδώ είναι το πρώτο πρόβλημα, χωρίς την παρουσία της την Τρίτη το βράδυ.
0: Χωρίς την παρουσία της κυρίας Καριστιανού.
2: Δηλαδή, εγώ προχθές είδα τον κύριο Μητσοτάκη στην κοινοβουλευτική ομάδα. Ήταν εκεί.
0: Ναι, δεν γίνεται να μην είσαι.
2: Είδα τον κύριο Ανδρουλάκη προημερών στην αντίστοιχη κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ.
0: Ναι.
2: Βλέπω τους πολιτικούς αρχηγούς, όταν υπάρχει ένα κορυφαίο όργανο, να είναι παρόντες. Πού ήταν η κυρία Καριστιανού την Τρίτη το βράδυ?
0: Πού ήταν?
2: Μήπως ήταν καθοδόν προς την Λάρισα, αυτή την κατ' εμέ ντροπιαστική φωτογραφία και την κυρία Μπακλαβά, τη νέα εκπρόσωπο ή την αναπληρώτια εκπρόσωπο, και να λέει η Λάρισα ερχόμαστε σε μια περιοχή που έχασε το παιδί της και χάθηκαν τόσες άλλες οικογένειες.
0: Την είδα και να χαμογελά κιόλας.
2: Να χαμογελά, να έχει μαύρα ωραία γυαλιά, να χαργεντίζεται ουσιαστικά. Με το φακό.
0: Ναι.
2: Εγώ δεν είδα, για παράδειγμα, τον κύριο Σαμαρά τον τελευταίο χρόνο που έχασε το παιδί του να είναι έτσι χαργετιζόμενος με συνεργάτες του σε φωτογραφίες. Αλλά δεν έχει να κάνει με τους πολιτικούς εδώ, όταν δεν υπάρχουν θέσεις, κύριε Παπαγιάννη, και εδώ οι θέσεις είναι ανύπαρκτες, όσο ασαφείς. Μετράει ο πολιτικός χαρακτήρας. Πάμε λοιπόν. Τι έγινε σε αυτό το δεκαμελές πολιτικό συμβούλιο? Σίγουρα δεν τέθηκε το θέμα της παρέτησης του κυρίου Αυγερινού. Τους ευνηδίασε όλους ο κύριος Αυγερινός.
0: Ναι.
2: Και ξέρετε ποιοι, εκτός από την κυρία Γρασία, παίζουν τώρα το ρόλο εκεί μέσα?
0: Ποιοι?
2: Ένας καθηγητής, ο κύριος Δημήτρης Παναγιωτόπουλος,
0: ναι,
2: που έχει κάνει, από ό,τι φαίνεται, από τις πληροφορίες μου και εμένα, δίδυμο με τον γνωστό, περιοδεύοντα σε κόμματα δικηγόρο, τον κύριο Χατζη Αντωνίου. Ο οποίος κύριος Χατζη Αντωνίου είναι και νομικός σύμβουλος στην εφημερίδα One Voice. Το λέω γιατί καταγγέλνουν τα μίντια οι κυρίες αυτές, αλλά ο κύριος Χατζιαντωνίου επίσημα έχει το όνομά του σε μια εφημερίδα η οποία δημιουργεί πολλαπλά προβλήματα στο χώρο της δημοσιογραφίας. Νομίζω ότι έχει ρεκόρ αγωγών εναντίον της. Αυτός είναι ο νομικός σύμβουλος κύριος Χατζιαντωνίου, που με τον κύριο Παναγιωτόπουλο πιστεύουν ότι αν παραιτηθεί, γιατί υπάρχουν και αυτές οι φήμες, κάποια στιγμή η κυρία Καριστιανού στον δρόμο προς κάλπες, θα πάρουν το κόμμα στα χέρια του.
0: Ναι. Άρα ήταν στοχευμένο να διώξουν, να οδηγήσουν μάλλον σε παρέτηση τον κύριο Αυγερινό, από ό,τι καταλαβαίνω.
2: Και ποιοι άλλοι είναι εκεί?
0: Ποιοι άλλοι?
2: Είναι ένα άλλο δίδυμο. Δεύτερο.
0: Εγώ
2: δίδυμο
0: δεν ξέρω κανένα από αυτούς όσους έχετε αναφέρει, δεν έχω ιδέα ποιοι είναι όλοι αυτοί.
2: Προσέξτε, εδώ υπάρχει και ένα συνάδελφό σας. Συνάδελφο εισαγωγικά. Γιατί κατά δήλωση σήμερα οποιοδήποτε μπορεί να γίνει πολιτικό και κατά δήλωση μπορεί να γίνει δημοσιογράφο.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, υπάρχει το δίδυμο Γαλανού Παργινού. Ο Παργινός,
0: ναι,
2: εμφανίζεται ως δημοσιογράφος σε διάφορα μέσα.
0: Ο παλιός ο Γιάννης ο Παργινός.
2: Ο παλιός ο Γιάννης ο
0: Μάλιστα.
2: Παργινός. Και ο παλιός ο
0: Γαλανός, ναι,
2: ο παλιός βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, που άδειασε τον Νίκο τον Κωνσταντόπουλο στη δίκη Παπανδρέου.
0: Και αυτός είναι γνωστός.
2: Και πήγε στο ΠΑΣΟΚ.
0: Ναι.
2: Αυτός λοιπόν που δεν θέλουν πολιτικούς, ο Γαλανός Λύνει και δένει σήμερα, άρα έχουμε δύο δίδυμα. Γαλανός Παργινός από τη μία, Παναγιωτόπουλος Χατζιαντωνίου από την άλλη, οι οποίοι προφανώς και μπορεί να είναι οι άνθρωποι στους οποίους αναφέρεται.
0: Ναι, δεν μου μοιάζει πολύ βιώσιμο πάντως πολιτικά όλο αυτό το πράγμα. Δεν ξέρω.
2: Δεν υπάρχει δυνατότητα να επιβιώσει, όχι μόνο γιατί αυτό αποτυπώνει δημοσκοπήσεις, αλλά γιατί αυτό δείχνει κοινωνία.
0: Ναι.
2: Να σας πω και κάτι άλλο. Ποιο ήταν το κομβικό στέλεχος οργανωτικά στην προσπάθεια αυτή μέχρι πρότινος? Ήταν ο κύριος Κοκοτσάκης.
0: Ναι.
2: Ο κύριος Κοκοτσάκης έστειλε μία τετρασέλιδη επιστολή, κάπου όσων πληροφορούμε, πριν από λίγο καιρό, στην κυρία Καριστιανού, όπου τη ζητούσε να του διευκρινίσει αν θα είναι εκπρόσωπός της στη δίκη των Τεμπών ή όχι. Δεν δέχτηκε απάντηση.
0: Μάλιστα.
2: Οι βόμβες όμως δεν ήρθαν από τον κύριο Κοκοτσάκη, που κι αυτός, όπως είπαν, παραιτήθηκε, αλλά από έναν άλλο κριτικό, τον κύριο Φρονιμάκη. Ξέρετε τι είπε σε χθεσινή του συνέντευξη?
0: Μ' αρέσει πάντως που ξέρετε ονοματεπώνυμα. Δεν έχουμε ιδέα ποιοι είναι όλοι αυτοί εντωμεταξύ. Με ξέρεις εγώ από τον κλάδο που ξέρω τον Γιάννη τον Παργινό και τον άλλο κύριο Γαλανό από το πολιτικό ρεπορτάζ. Τους άλλους τους έχω ξανακούσει στη ζωή μου ποτέ.
2: Μα είναι ένας συνασπισμός ανθρώπων που δεν συμμετείχαν ποτέ. Και αυτό δεν είναι κακό. Το ερώτημα είναι αν με τον τρόπο που τους εντάσσει ή δεν τους εντάσσει, τους απεντάσσει η κυρία Καριστιανού, θα έχουν δυνατότητα έκφρασης. Γιατί εγώ νομίζω ότι στο τέλος δεν θα πάει ούτε στις κάλπες. Όπως είχα προβλέψει ότι ο κύριος Αυγερινός δεν θα βγάλει το καλοκαίρι, προβλέπω ότι η κυρία Καριστιανού με δυσκολία θα πάει στις κάλπες, ειδικά αν δεν τις κάνει ο Μητσοτάκης στις εκλογές προώρα.
0: Αυτό το έχω ακούσει και από άλλους αναλυτές και επικοινωνιολόγους. Δηλαδή ότι θα είναι τόσο ραγδαία η πτώση της. Αυτό εκτιμούν τουλάχιστον.
2: Ναι,
0: στον δρόμο προς τις κάλπες που τελικά δεν θα κατέβει στις εκλογές. Δεν ξέρω πώς μπορεί να γίνει αυτό όμως.
2: Φαίνεται ότι 8 στους 10 σημερινούς της ψηφοφόρους, ιονοί ψηφοφόρους, δυνητικούς ψηφοφόρους, ανήκουν στην ομάδα αυτή που παραδοσιακά απήχε από τις κάλπες. Δηλαδή είναι άνθρωποι που δεν δυσαρεστήθηκαν την τελευταία δεκαετία. Είναι άνθρωποι που δεν είχαν ψηφίσει τα τελευταία 15 και πλέον χρόνια.
0: Ήταν δυσαρεστημένοι γενικώς από το πολιτικό σύστημα,
2: γενικώς,
0: λέτε. Μάλιστα.
2: Δηλαδή, δεν είναι.
0: Αυτοί όμως δεν είναι σίγουροι ότι θα πάνε να ψηφίσουν αυτή τη φορά.
2: Μα όταν δεν το κάνεις όλα αυτά τα χρόνια και βλέπεις αυτό το μπάχαλο στο μόρφωμα Καριστιανού, τι θα σε κινητροδοτήσει?
0: Ξέρετε τι πρόβλημα έχει το κόμμα Καριστιανού μέχρι στιγμής, κύριε Καραχάλιο, και θα τα πούμε αμέσως μετά. Θα μείνετε στη γραμμή για να πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Δεν παίρνει. Βεβαίως, εκκρεμούν αυτές οι δύο που είπατε. Δεν παίρνει θέση για τα θέματα της επικαιρότητας. Δηλαδή, με εξαίρεση την ίδια και κάποιες συνεντεύξεις που έχει δώσει, σε αντίθεση με τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης, που ασκούν ενδεχομένως και υπερβολική κριτική σε ορισμένα ζητήματα, αλλά έχουν προτάσεις, ασκούν κριτική, έχουν λόγο ύπαρξης, το κόμμα της κυρίας Καριστιανού πλην της ιδίας δεν εκπροσωπείται από κάποιον άλλο να ακούσουμε τις προτάσεις, τις θέσεις του, την κριτική του, τον τρόπο που παρεμβαίνει στο δημόσιο διάλογο. Λείπει από παντού. Θα τα πούμε όμως όλα αυτά σε λίγο. Μην κλείστε, επιστρέφουμε σε δύο λεπτά. Real
3: FM. Σήμερα, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 στις 2. Μάχη με τις φλόγες δίνουν για δεύτερη μέρα οι πυροσβέστες στο Ρέθυμνο. Συνεχίσει οι αναζωπηρώσεις λόγω των θυελωδών ανέμων. Χιλιάδες άνθρωποι απομακρύνθηκαν από τα σπίτια τους. Ποια είναι η κατάσταση στη Σιτία και στη Λέσβο? Η πρόγνωση των μετεωρολόγων για την εξέλιξη των ανέμων τις επόμενες ώρες. Θλίψη για τους 3 νεκρούς πυροσβέστες σε Κρήτη και Γήθιο. Σε βαρύ κλίμα η τελευταία συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου. Ανησυχία για τους 4 θανάτους και τα δεκάδες κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου σε μία εβδομάδα. Στο επίκεντρο η Αττική, ποιοι δήμοι είναι στο κόκκινο. Οι περιοχές υψηλού κινδύνου σύμφωνα με τον ΕΟΔΗ.
4: Η Ελισάβετ Σαλαμάρα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 καθημερινά στις 2 το μεσημέρι.
5: Ψάχνετε ακόμα το ιδανικό κλιματιστικό? Το Offit FV12 Inverter 12.000 BTU προσφέρει άνεση και οικονομία με υψηλή ενεργειακή απόδοση, Wi-Fi και αυτοκαθαρισμό. Offit FV12. Η αξιόπιστη επιλογή στην τιμή που θέλεις.
6: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
7: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα, μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, ψυκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
8: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
4: Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από τον Maximum FM της Αλεξανδρούπολης στους 93,6, τον Super Radio της Ξάνθης στους 88 και το Radio 1 της Καβάλας στους 90,5. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.
0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Είναι στη γραμμή ο κύριος Καραχάλιος.
2: Είναι στη γραμμή ο κύριος Καραχάλιος και δεν ήμουν μόνο εγώ στην δική σας γραμμή. Ήταν και ο κύριος Φρονιμάκης,
0: ναι,
2: το νούμερο 2 της ομάδας Κοκοτσάκη, εχθές σε άλλο τηλεοπτικό ραδιοφωνικό σταθμό. Εκεί λοιπόν έπεσαν δύο βόμβες. Είπατε εσείς πριν από λίγο ότι δεν έχουμε θέσεις όχι μόνο για την καθημερινότητα, αλλά για τα βασικά πολιτικά προβλήματα από την κυρία Καριστιανού. Αυτό λοιπόν είναι ένα μείζον πρόβλημα για τον κόσμο, γιατί ακόμα και όταν έχουμε θέσεις όπως αυτή για τις αμβλώσεις, δημιουργούν μείζον ζήτημα ανάμεσα στον κόσμο για θέματα τα οποία έχουν λυθεί προπολού για την ελληνική κοινωνία. Πάμε λοιπόν όμως να δούμε όταν δεν έχουμε θέσεις τι κάνουμε. Στρεφόμαστε αναγκαστικά στον πολιτικό χαρακτήρα του προσώπου που ηγείται. Πάμε λοιπόν. Θυμάστε την υπόθεση με τα φαντ, με το ακίνητο που η κυρία Καριστιανού αποδείχθηκε ότι είχε αγοράσει από πληστηριασμό κοψοχρονιάς.
0: Βεβαίως.
2: Ξέρετε τι είπε χθες ο κύριος Χρονιμάκης?
0: Τι είπε?
2: Γιατί και η κυρία Γρατσία είπε ότι δεν υπάρχει κάτι κρυφό. Μας απαντήσει η κυρία Γρατσία, η κυρία Καριστιανού, αν όταν βρίσκεται στην Αθήνα κοιμάται σε αυτό το ακίνητο, στο κουδούνι του οποίου το όνομα έχει ακόμα τους προηγούμενους ιδιοκτήτες. Ένα. Δύο. Τι άλλο είπε? Ότι ενώ φέρεται να είναι σκεπτικίστρια απέναντι στα εμβόλια, θυμάστε τα μεγάλα ζητήματα που υπήρχαν την εποχή του COVID, το ιατρικό της γραφείο φαίνεται να ήταν κέντρο υγειονομικού εμβολιασμού.
0: Πώς γίνεται αυτό, χωρίς να είσαι συμβεβλημένος?
2: Α, μήπως εκεί έχει να κάνει με τα περίεργα, πώς να το πω, τα περίεργα όλα αυτά σκευάσματα που ως κβαντική παιδίατρος φαίνεται να υιοθετεί.
0: Και να προωθούσε ενδεχομένως, έτσι όπως τα λέει ο κύριος Φρονιμάκης. Δεν ξέρω αν αληθές.
2: Ο κύριος Φρονιμάκης λοιπόν έβαλε ένα δεύτερο ζήτημα, το οποίο δεν έχει να κάνει μόνο με το τι συνέβαινε και ποια ήταν η πραγματική θέση και η πραγματική πράξη της κυρίας Καριστιανού, αλλά το αν είναι ανακόλουθη. Τι κατηγορεί τους παλιούς πολιτικούς? Ότι λένε ψέματα. Μήπως λέει και εκείνη? Μήπως λοιπόν όχι μόνο στο σπίτι της ντροπής υπάρχουν και διαμονές της ντροπής?
0: Εσείς λέτε ότι όλες αυτές οι αποκαλύψεις τελικά μπορεί να έπαιξαν ρόλο και μπορεί να μην τις... μπορεί να μην τις αποκαλύπτει ο ίδιος ο Αυγερινός, ο συνάδελφος ο Θανάσης ο Αυγερινός, αλλά να έπαιξαν ρόλο στο γεγονός ότι παραιτήθηκε τελικά.
2: Αφέστε τα έπαιξαν και για κάποιο άλλο λόγο. Ο κύριος Αυγερινός είπε ότι τις τελευταίες 15 μέρες σιωπούσε, είπε συγκεκριμένα από τις 12 Ιουλίου.
0: Ναι.
2: Απήχε. Και ότι εκεί λειτουργούσε ένα παράκεντρο που έκανε διαρροές.
0: Ναι.
2: Είναι πρακτική σύγχρονου κόμματος που επαγγελίζεται την αλήθεια και τη διαφάνεια να κάνει διαρροές κατά στελεχών του.
0: Όχι, προφανώς γι' αυτό παραιτήθηκε.
2: Γιατί υπάρχει η ημερομηνία της 12ης Ιουλίου? Γιατί τότε ο κύριος Αυγερινός είπε σε συνέντευξη σε μεγάλο μέσο ότι το κόμμα Ελπίδα μπορεί να συμμετάσχει σε κυβέρνηση, στην κυβέρνηση με άλλα κόμματα.
0: Ναι.
2: Υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Την τιμωρία υπευθύνων για τα σκάνδαλα κλπ. Αυτονόητα πράγματα, τα οποία προφανώς όμως δεν αρέσανε στην κυρία Καριστιανού.
0: Μάλιστα.
2: Γιατί η κυρία Καριστιανού έχει και τον ανεδαφικό στόχο να κυβερνήσει αυτοδύναμα. Δηλαδή, της δίνει 3-4% οι μετρήσεις και θέλει να φτάσει στο 33%.
0: Δεν το έχει πει αυτό δημοσίως η ίδια πάντως.
2: Έχει πει ότι θέλω να κυβερνήσω.
0: Εντάξει, αυτό θα μπορούσε να προκύψει μέσα από συνεργασία με κάποιο κόμμα ή με κάποιους άλλους, αν θέλετε, με κάποια άλλη λογική.
2: Εδώ δεν μπορεί, κύριε Παπαγιάννη, να συνεργαστεί με τα μέλη του Πολιτικού του Συμβουλίου. Συνεδριάζει, όπως είπαμε πριν, το Πολιτικό του Συμβούλιο και η ίδια είναι απούσα. Η κυρία Καριστιανού δεν μπορεί να διοικήσει το Σύλλογο των Τεμπών από τον οποίο εκπαραθυρώθηκε. δεν μπορεί να συνεργαστεί ούτε με τον εκπρόσωπό της, ο οποίος σε 40 μέρες εκπαρατηρώθηκε. Σε λίγο θα εκπαρατηρωθεί η ίδια. Γιατί εγώ βλέπω τις ομάδες αυτές, όπως είπαμε, Παναγιωτόπουλους, Χατζιαντονίου και τους άλλους που είναι μέσα στο Πολιτικό Συμβούλιο, να στρεφόνται εναντίον της. Μαθαίνω και βλέπετε ότι ό,τι λέει ο Καραχάλιος σε λίγο επιβεβαιώνεται, ότι ετοιμάζεται, προσέξτε, αντισυγκέντρωση έξω από το γραφείο της κυρίας Γρατσία τις επόμενες μέρες από ομάδες δυσαρεστημένων,
0: ναι,
2: που θεωρούν ότι η κυρία Γρατσία είναι
0: παρασύρη
2: και είναι το σκοτεινό πρόσωπο πίσω από όλες αυτές τις αποφάσεις.
0: Καλά, να το δούμε και αυτό, δεν υπάρχει. Για ξαναπέστε τι ετοιμάζετε τις επόμενες μέρες.
2: Μαθαίνω από
0: πραγματικά η πολιτική σκηνή είναι πραγματικά. Είναι αυτό που έλεγε ο Καραμαλής, ο Κωνσταντίνος Καραμαλής, ο ιδρυτής της Νέας Δημοκρατίας. Πραγματικά είναι ό,τι πρέπει αυτό το οποίο έλεγε ο Καραμαλής, έτσι, για το φρενοκομείο. Για ξαναπείτε τι ετοιμάζεται.
2: Εγώ λοιπόν ακούω, και όταν λέω ακούω, προφανώς και με καλούν και εμένα. Μάλιστα, εγώ είπα χιουμοριστικά ότι αν πάω στην αντισκέντρωση θα έχω μια εικόνα του Αρχάγγελου Γαβρίλ μαζί μου, αφού αυτές οι δύο κυρίες τη έκτα του λατρεύουν τον Αρχάγγελο Μιχαήλ. Είναι ο Αρχάγγελος με τον κλάδο Ελέας. Δεν είναι ο Αρχάγγελος με τη Ρομφαία, δεν είναι ο πολέμο ο Χαρής.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, ετοιμάζεται, λέει, αντισυγκέντρωση έξω από τα γραφεία στο Κολωνάκι, μια και τα γραφεία στην Αιώλου είναι σχεδόν σε ακρισία, για να εκπαραθυρώσουν και την κυρία Γρατσία οι προδομένοι οπαδοί. Προσέχετε λοιπόν πόσο τραγελαφικό θα είναι το καλοκαίρι, το επόμενο και ο Αύγουστος που μας ακολουθεί.
0: Μάλιστα.
2: Το επόμενο διάστημα θα είναι καυτό. Εγώ πιστεύω ότι η κυρία Καριστιανού, όταν θα κληθεί να εμφανιστεί στο πλαίσιο της Διεθνούς Εκθέσεις της Θεσσαλονίκης, θα είναι στο όριο μεταξύ φθοράς και αυθαρσίας για το να μην μπει στη Βουλή.
0: Μάλιστα.
2: Αυτό όμως ήταν το πρόβλημα, και επιτρέψτε μια κουβέντα ακόμη, είναι ότι ένας ολόκληρος κόσμος, ένας κόσμος που πίστεψε στις κινητικές διαδικασίες, ένας κόσμος που πίστεψε ότι μέσα από τις αυτοοργανώσεις και από τη βάση μπορεί να βρεθούν λύσεις στο πολιτικό σύστημα, στο αδιέξοδο που υπάρχει, προδόθηκε. Αυτός ο κόσμος ζητάει έκφραση. Αυτός ο κόσμος δεν την βρίσκει μέσα από την κυρία Καριστιανού και θα την αναζητήσει, και εδώ σας βγάζω άλλη μια είδηση ευρύτερη, μέσα από κάποιο άλλο σχήμα. Γιατί ο κόσμος που πίστεψε την κυρία Καριστιανού όταν ήταν η μητέρα των Ντεμπών, έχει μείνει και πάλι χωρίς εκφραστή. Και όχι μόνο εκφραστεί σε επίπεδο προσώπου, αλλά εκφραστεί σε επίπεδο πλαισίου δράσης.
0: Την καλημέρα μου, κύριε Καραχαλιό.
2: Είναι το νέο.
0: Να είστε καλά, την καλημέρα μου, την καλημέρα μου. Καλά. Ενδιαφέροντα πράγματα ακούσαμε από τον κύριο Καραχαλιό. Να πω ότι τα μικρόφωνα του Real FM και της εκπομπής είναι ανοιχτά για οποιονδήποτε αντικαταστήσει τον κύριο Αυγερινό ως εκπρόσωπο τύπου του κόμματος, για να τοποθετηθεί επί αυτών που είπε ο κύριος Καραχάλιος, και πολύ περισσότερο για την ίδια την πρόεδρο, την κυρία Μαρία Καριστιανού, την οποία με πολύ αγάπη και σεβασμό θα φιλοξενούσαμε να απαντήσει σε όλα αυτά τα οποία ακούστηκαν από τον κύριο Νίκο Καραχάλιο, το γνωστό επικοινωνιολόγο και διαφημιστή. Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα ενός λεπτού και αμέσως μετά δελτίο ειδήσεων στη μία, για να επιστρέψουμε σε 4 με 5 λεπτά. Παρακαλώ πολύ.

0: Real FM.
1: Φεύγουμε! Τα πήρες όλα, ε!
2: Φυσικά! Κινητό πήρα, ακουστικά πήρα, τάμπλετ πήρα.
1: Συγγνώμη, αυτά πήρες.
2: Αφού στη Vodafone έχει εκπτώσεις.
3: Vodafone εκπτώσεις και έφυγες για καλοκαίρι. Βρες smartphones, tablets και αξεσουάρ σε απίστευτες τιμές. Απόκτησέ τα άτοκα και χωρίς καρτά με Vodafone Flex και γίνω τυχερός που θα κερδίσει ένα αυτοκίνητο Cherry Tingo 4 αξίας 23.000 ευρώ. Τεχνολογία όπως τη θες στη Vodafone. Vodafone. Together we can. Οι προσφορές ισχύουν έως 31 Οκτώβου ή έως εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
4: Και αυτό το καλοκαίρι έχεις τις χρυσές τιμές του Γαλαξία. Επιλεγμένα αλλαντικά Creta Farms εν Ελλάδη σε χρυσές τιμές. Alpiland, ένταμι γκούντες σε φέτες 500 γραμμάρια μόνο 2,98. Λαβάτζα καφέδες σε χρυσές τιμές. Φέρει υγρά πιάτων 900 ml μόνο 2,69. Γαλαξίας.
5: Υπάρχουν διαδρομές που απλώς τις ακολουθείτε. Υπάρχουν όμως και διαδρομές που σας εκφράζουν. Το νέο Jeep Compass είναι σχεδιασμένο για κάθε προορισμό με την ποιότητα και τον αυθεντικό χαρακτήρα της Jeep. Αποκτήστε το νέο Jeep Compass ετοιμοπαράδοτο στη Βελμάρ με όφελος έως 3.500 ευρώ και 8 χρόνια εγγύηση. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Νέο Jeep Compass. Η διαδρομή ξεκινά από τη Βελμάρ.
6: Ανεμιστήρας Μόρις. Με Smart Technology 12 πτερυγίων για φυσικό και φρέσκο αέρα. Με DC Motor για χαμηλότερη κατανάλωση και αθόρυβη λειτουργία. Με 5 χρόνια εγγύηση.
7: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
0: Real FM. Η ώρα είναι μία.
8: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
9: Πολιτικές εξελίξεις.
10: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
11: Κοινωνία.
9: Οικονομία.
12: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
11: Διεθνείς ειδήσεις.
9: Αθλητικά.
11: Πολιτισμός.
13: Ηθοποιός σημαίνει φως.
9: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
14: Καλώς σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Κασιανή Βραχά. Σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης κηρύχθηκε ο Δήμος Αγίου Βασιλείου στο Ρέθυμνο για τη διαχείριση των συνεπειών που προκλήθηκαν από τη δασική πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στην περιοχή το μεσημέρι της Τρίτης. Στο μεταξύ συνεχίζεται στο μέτωπο η μάχη με τις αναζωπηρώσεις, καθώς οι ρηπές των ανέμων φτάνουν έως και τα 125 χιλιόμετρα την ώρα. Υπάρχουν μόνο διάσπαρτες εστίες και όχι ενιαίο μέτωπο. Οι συνθήκες είναι πάρα πολύ δύσκολες, δήλωσε στον Real FM η εκπρόσωπος τύπου της πυροσβεστικής Έφη Παπαβραμοπούλου. Για ενδείξεις εμπρισμού έκανε λόγο ομιλώντας στον σταθμό μας ο Δήμαρχος Αγίου Βασιλείου Ρεθύμνου Γιάννης Σταταράκης. Τριήμερο πένθος κήρυξε ο Δήμος Αμαρίου στην Κρήτη μετά τον θάνατο των δύο πυροσβεστών την ώρα του καθήκοντος. Στεκόμαστε στο πλευρό των οικογενειών των τριών πυροσβεστών που έχασαν τη ζωή τους στα πύρινα μέτωπα σε Ρέθυμνο και Γήθιο, τόνισε ο Πρωθυπουργός κατά την εισήγησή του στο Υπουργικό Συμβούλιο. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ζήτησε προσοχή από όλους για τα επόμενα 24 ώρα. Οριοθετήθηκε η φωτιά που ξέσπασε νωρίτερα στη θέση Χάρακας της Κερατέας στην Ανατολική Αττική. Στο σημείο παραμένουν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής. Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία στην Αθηνών Σουνίου. Περισσότερα στο enikos.gr. Οριοθετήθηκε και η πυρκαγιά στη Σιτία, ενώ χωρίς ενεργό μέτωπο είναι αυτή στο πλωμάρι της Λέσβου. Παραμένουμε σε επιφυλακή υπό τον φόβο αναζωπηρώσεων, είπε στον Real FM ο Δήμαρχος Λέσβου Παναγιώτης Χριστόφας. Αυξημένη είναι η κυκλοφορία στην άνοδο του Κηφισού από Κτέλ λόγω σύγκρουσης οχημάτων στο ύψος της Λιωσίων.
15: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, τα ΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
16: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten. Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
14: Την Δυναμό Κιέβου υποδέχεται στις 9 παρατέταρτο απόψε στην Τούμπα ο ΠΑΟΚ στο δεύτερο αγώνα και για τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa League. Στο Ολυμπιακό Στάδιο στις 9.30 ο Παναθηναϊκός θα αντιμετωπίσει την Πάσκη για το Conference League. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
17: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
16: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
14: Γενικά αίθριος, άνεμη βορειοανατολική ως 8 μποφόρ. Στους 34 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 33 στη Θεσσαλονίκη.

0: Καλημέρα, καλό μεσημέρι μάλλον φίλες και φίλοι. Καλό μεσημέρι σε όλες και σε όλους.
1: Του ρολόγιου τους δείχτες.
0: Μία και πέντε, μία και έξι πρώτα λεπτά φίλες και φίλοι. Διαφαίνεται κάποια χτίδα αισιοδοξία στο Ρέθυμνο με την εξής έννοια. Προσέξτε τώρα πόσο ισχυροί είναι οι άνεμοι. Δεν πετάνε, δεν σηκώθηκαν, δεν απογειώθηκαν Καναντέρ. Απογειώθηκαν όμως δύο ελικόπτερα τα οποία παίρνουν νερό επειδή είναι δίπλα η θάλασσα, πετάνε και ξανακαθυλώνονται, ξαναπροσγειώνονται γιατί ανεβαίνουν οι ρηπές του ανέμου. Μία πετάνε, μία δεν πετάνε. Προσπαθούν να κάνουν ό,τι μπορούν οι πυροσβέστες με τα ενιαία αέρια μέσα να περιορίσουν την καταστροφική πυρκαγιά. Δεν υπάρχει πολύ μεγάλο ενιαίο μέτωπο. Κάπως καλύτερα είναι όπως μας τα πει η εκπρόσωπος πυροσβεστικής στα πράγματα στο Ρέθυμνο. Ας ελπίσουμε ότι θα πέσουν λίγο κατά ένα μποφόρι άνεμοι να μπορέσουν να δουλέψουν τα ενιαία αέρια μέσα. Να σας πω ότι έχει οριοθετηθεί η πυρκαγιά στην Κερατέα. Κινήθηκαν πολύ γρήγορα οι πυροσβεστικές δυνάμεις και έχει πλήρως οριοθετηθεί. Δεν υπάρχει κάποιο άλλο σοβαρό μέτωπο πυρκαγιάς αυτή τη στιγμή σε όλη τη χώρα. Όλα τα μέσα συγκεντρώνονται, όλα τα βλέμματα στην Αγία Παρασκευή ως τα Λακούμια εκεί στο νότιο Ρέθυμνο.

Πολλά μηνύματα. Πολλά μηνύματα για αυτά τα οποία είπε ο κύριος Καραχάλιος. Βλέπω έχουν έρθει περίπου 50 μηνύματα. Τα 40 είναι μάλλον θετικά. Τα 10 είναι αρνητικά. Αυτό που δεν καταλαβαίνω είναι πώς ξέρετε εσείς αν αυτά τα οποία λέει ο κύριος Καραχάλιος είναι πραγματικά ή όχι. Έχετε άποψη μέσα από το κόμμα? Έχετε κάποια εικόνα? Έχετε κάποια. Δηλαδή, το λέω, πώς ξέρετε και τοποθετήστε αν αυτά τα οποία έλεγε ήταν σωστά ή λάθος? Έχετε άποψη, έχετε ιδία άποψη τι συμβαίνει μέσα στο κόμμα? Είστε συνεργάτες της κυρίας Καριζιανού ή αντίθετα έχετε, δεν είστε συνεργάτες αλλά έχετε πληροφόρηση? Πώς παίρνετε θέση για κάτι το οποίο δεν το ξέρετε εσείς ήδη και δεν το έχετε δει με τα μάτια σας? Ο κύριος Καραχάλιος είπε αυτά τα οποία είπε. Άσχετα αν κάποιος συμπαθεί ή όχι την κυρία Καρισιανού, τον ακούσαμε με προσοχή. Περιμένουμε να ακούσουμε και την άλλη πλευρά. Την κυρία Καρισιανού. Για να πάρει ένας πολίτης όμως το μέρος υπέρ ή κατά αυτών που είπε ο κύριος Καραχάλιος, πώς το ξέρετε ότι είπε αλήθεια ή ψέματα? Δηλαδή πραγματικά το καταλαβαίνω αυτό. Και εγώ που ασχολούμαι με το πολιτικό ρεπορτάζ, αλλά και άλλοι συνάδελφοι που είμαστε μέσα στα κόμματα και υποτίθεται ότι έχουμε ενημέρωση, δεν παίρνουμε θέση γιατί δεν τα ξέρουμε τα ζητήματα αυτά. Ακούμε με προσοχή, ρωτάμε και μέχρι εκεί. Εσείς πώς παίρνετε θέση υπέρ ή κατά? Θα μου πείτε, αυτό είναι το θέμα. Εδώ παίρνουμε θέση για τα πάντα, κύριε Παπαγιάννη. Πίσω από ένα Νίκος από τη Λαμία, Θόδωρος από τη Σπάρτη, Παύλος από τη Νέα Φιλαδέλφεια, έχουμε άποψη για όλα. Να μην έχουμε και γι' αυτό.

0: Είναι συγκλονισμένος ο κόσμος, ειδικά οι άνθρωποι που ήταν κοντά στους δύο χαμένους ανθρώπους που κάηκαν ζωντανοί. Συγκλονίζει πυροσβέστης, φίλες και φίλοι, για τους νεκρούς συναδέλφους του. Δεν θα γυρίσουν τα παιδιά σπίτι τους. Ακούστε τι είπε πριν από λίγο στις κάμερες.
1: Δυστυχώς στα συλληπιτήριά μου της οικογένειας. Για πρώτη φορά δύο οικογένειες δεν θα γυρίσουν τα παιδιά σπίτι τους. Τα είδαμε τα μάτια μου τα παιδιά. Ήταν λάθος τους που πήγαν εκεί πέρα, ήταν λάθος τους, δυστυχώς λάθος τους. Δεν μπορώ να πω τίποτα άλλο, η κατάσταση είναι τραγική, τίποτα άλλο.
2: Από εδώ και μέσα πώς είναι τα πράγματα?
1: Τραγική. Καμένα σπίτια, καμένα αυτοκίνητα, καμένα ζώα, τραγική. Δυστυχώς οι ανθρώποι δεν θα ξαναγυρίσουν πίσω, τίποτα άλλο δεν έχω να πω.
3: Αν δεν μπει την ίδια χρονιά, κάθε δύο χρόνια μπαίνει. Το 24 ξαναμπήκε και καταστράφηκε όλη αυτή η περιοχή που γίνεται τώρα. Και τώρα ξαναμπήκε. Αν δεν μπει από ΔΕΗ, μπαίνει από κάποιους.
0: Αν δεν μπει από ΔΕΗ, εννοεί από σπινθήρες ο άνθρωπος αυτός. Από κάποιο βραχυκύκλωμα πυροσβέστης ήταν. Κάθε δύο χρόνια, λέει, μπαίνει φωτιά. Πυροσβέστης, ο οποίος εργάζεται στην ευρύτερη περιοχή του Ρεθύμνου. Συγγνώμη για την ποιότητα του ήχου, αλλά ήταν ο ισχυρός άνεμος ο οποίος εμπόδιζε και δημιουργούσε προβλήματα στην ακουστική.
4: Έχω μπροστά μου.
0: Λοιπόν, πριν από λίγο είχαμε ανάρτηση. Έχουν αρχίσει τα όργανα. Μπορεί να πάμε για τέλος τετραετίας, φίλες και φίλοι, σε εκλογές. Αλλά ανεβαίνουν οι τόνοι της αντιπαράθεσης. Λοιπόν, πριν από λίγο το ΠΑΣΟΚ εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση στην Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα με αφορμή μια ανάρτηση που είχε ανεβάσει στα κοινωνικά δίκτυα η Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα. Με τίτλο «Στο 1,1 δις το φέση από τα δανεικά και αγύριστα της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ». Και εξηγεί μέσα στην ανάρτησή του το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα τι ακριβώς συμβαίνει. Πριν από λίγο είχαμε σκληρή απάντηση του ΠΑΣΟΚ, δηλαδή προκάλεσε άμεση αντίδραση από τη Χαριλάου Τρικούπη η ανάρτηση αυτή και εξαπέλυσε προσωπική επίθεση στον Αλέξη Τσίπρα. Το ΠΑΣΟΚ κατηγόρησε τον πρώην Πρωθυπουργό ότι έχει συγκροτήσει ιδιωτικής χρήσης κόμμα, το οποίο όπως υποστήριξε χρηματοδοτείται με αδιευκρίνιστους πόρους. Σας διαβάζω τι γράφει στην ανακοίνωσή του ΠΑΣΟΚ. Είναι προφανές πλέον ότι το χρηματοδοτούμενο με αδιευκρίνιστους πόρους ιδιωτικής χρήσης κόμμα του κ. Τσίπρα έχει επιλέξει τον διμέτωπο αγώνα προσπαθώντας συνειδητά να διατηρήσει τον κ. Μητσοτάκη στην Πρωθυπουργία και τη Νέα Δημοκρατία στη διακυβέρνηση της χώρας. Την ημέρα που η Ελλάδα θρηνεί τρεις νεκρούς πυροσβέστες, το κόμμα με τους ολιγάρχες χορηγούς και τις καμπάνιες εκατομμυρίων, λέει το ΠΑΣΟΚ για το κόμμα Τσίπρα, επέλεξε η μοναδική δημόσια ανακοίνωσή του να είναι μια ευθεία επίθεση στο ΠΑΣΟΚ. Καθαρές κουβέντες, γράφει το ΠΑΣΟΚ στην ανακοίνωσή του. Κύριε Τσίπρα, το ΠΑΣΟΚ επί φόφης Γεννηματάκη Νίκου Ανδρουλάκη ρύθμισε τα χρέη του και τηρεί απαρέγκλιτα το πλαίσιο συμφωνίας, καταβάλλοντας κάθε χρόνο μεγάλο μέρος της κρατικής του επιχορήγησης. Από το 2010 και μετά δεν έχει πάρει ούτε ένα ευρώ δάνειο από πουθενά. Με την κρατική επιχορήγηση που του απομένει, λέει το ΠΑΣΟΚ στην ανακοίνωσή του, αποπληρώνει όλες του τις υποχρεώσεις. Δεν χρωστάει σε κανέναν ούτε ένα ευρώ. Ώρα για τις δικές σας καθαρές κουβέντες που επί προεδρία σας τον ΣΥΡΙΖΑ χρεοκοπήσατε τα κομματικά ΜΜΕ και ακόμα χρωστάτε στους εργαζόμενους της Αυγής και του ραδιοφωνικού σταθμού στο κόκκινο, τους οποίους πετάξατε σαν βαρύδια μαζί με τους πρώην συντρόφους σας. Για τα διπλά βιβλία που σας κατηγορούσε ο διάδοχός σας τον ΣΥΡΙΖΑ, Στέφανος Κασελάκης, δεν θα απαντήσετε. Το κόμμα Ελλάς κάνει την πιο ακριβή καμπάνια κόμματος αντιπολίτευσης με δαπάνες εκατομμυρίων ευρώ, χωρίς κανένας να γνωρίζει πού βρέθηκαν τα λεφτά. Κανάλια και εφημερίδες επιστρατεύονται να σας υμνούν. Επιβάλλατε μέχρι και απολύσεις δημοσιογράφων που δεν ήταν της αρεσκίας σας. Γιατί δεν απαντάτε ποιος σας χρηματοδοτεί, αναρωτιέται το ΠΑΣΟΚ για το κόμμα Τσίπρα. Τα στελέχη σας δηλώνουν πως τα πληρώνετε όλα από την τσέπη σας. Είστε τόσο πλούσιος, κύριε Τσίπρα, που καλύπτετε τα έξοδα ενός κόμματος με εργαζόμενους, γραφεία, περιοδίες, ψηφιακές καμπάνιες, εκδηλώσεις με τηλεοπτική κάλυψη εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ. Εμείς επιλέξαμε να ρυθμίσουμε τις οφειλές που γεννήθηκαν σε άλλες εποχές και με άλλους όρους παρά να χρωστάμε σε ολιγάρχες. Και κάτι τελευταίο, γράφει στην ανακοίνωσή του το Πασόκ. Πάει πολύ να αναφέρεται στο Πασόκ ως κόμμα που ανήκει στις τράπεζες. Ο άνθρωπος που ως πρωθυπουργός μείωσε τη φορολογία στα μερίσματα και επέκτηνε τον χρονικό ορίζοντα απόσβεσης του αναβαλλόμενου φόρου ευνοώντας τις τράπεζες. Πολλό δε μάλλον να μιλάτε εσείς που φέρατε στη χώρα τα φαντς, θεσμοθετήσατε τους ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς, καταργήσατε το νόμο 3869 του 10 για την προστασία της πρώτης κατοικίας, τροποποιήσατε τον κώδικο πολιτικής οικονομίας υπέρ των τραπεζών και δημιουργήσατε το έδαφος για την πολιτική Μητσοτάκη. Η χώρα έχει ανάγκη έναν έντιμο και συνεπή πρωθυπουργό, όχι μπροστινό συμφερόντων, ούτε σταθερό πολιτικό χορηγό της Νέας Δημοκρατίας και του κ. Μητσοτάκη. Καληνύχτα σας, κύριε Τσίπρα, και καλή συνέχεια στο σκοτεινό κατήφορο που επιλέξατε, αναφέρει το γραφείο τύπου του Πασόκ. Πάμε τώρα στην ανάρτηση που αποτέλεσε, αν θέλετε, την αρχή για να απαντήσει με τόσο σκληρό τρόπο προσωπικά στον Αλέξη Τσίπρα το Πασόκ. Νέο άλμα σημείωσαν, αναφέρει στην ανάρτησή της η Ελλάς, τα χρέη της Νέας Δημοκρατίας και του Πασόκ το 25, φτάνοντας συνολικά τα 1,16 δις, με το συντριπτικό μέρος των οφειλών να είναι προς τις τράπεζες, την ώρα που υπόσχονται χρηστή διαχείριση των οικονομικών του κράτους, ενώ τολμούν να ασκούν κριτική και να αφήνουν υπόνοιες για τη χρηματοδότηση της Ελλάς. Οι οφειλές της Νέας Δημοκρατίας κατέγραψαν σε αιτήσια βάση αύξηση 60,2 εκατομμυρίων ευρώ και πλέον ανέρχονται συνολικά σε 602,1 εκατομμύρια και του Πασόκ αυξήθηκαν στα 565,1, αυξημένες κατά 60,7 εκατομμύρια έναντι του προηγούμενου έτους. Με τα χρέη της Νουδού προς τις τράπεζες να αγγίζουν τα 593 εκατομμύρια και του Πασόκ τα 559, τα κόμματα αυτά δεν χρωστάν απλώς, ανήκουν στις τράπεζες. Το μαγαζί του Κυριάκου Μητσοτάκη που κουνά το δάχτυλο για μη κοστολογημένα μέτρα και απειλή της δημοσιονομικής ισορροπίας, εάν δεν αυτό στο τιμόνι της χώρας θα είχε βάλει λουκέτο λόγω χρεών και λιμάτων, ο διαχειριστής του success story για τα δικά μας παιδιά είναι γυμνός, οι ειρωνίες για λεφτόδεντρα του επιστρέφονται, αφού μάλλον σε αυτά υπολογίζει ότι σε ό,τι αφορά τα του οίκου του, η σύγκριση εσόδων υποχρεώσεων και προβλέψεων δε στον ισολογισμό της Νουδού αποδεικνύει ότι πρόκειται περί θαλασσοδανείων που δεν θα αποπληρωθούν ποτέ, επιβεβαιώνοντας την κοινική παραδοχή του αντιπροέδρου της Νέας Δημοκρατίας, Υπουργού Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη. Η κυβέρνηση του Μητσοτάκη ή χάος, καταλήγει η ανακοίνωση της Ελλάς, αποδεικνύει με τον πιο χειροπιαστό τρόπο ότι αυτά τα δύο τελικά ταυτίζονται, συνοδευόμενα με διαφθορά, κατασπατάληση δημοσίων πόρων, εξυπηρέτηση μετέρων εις βάρος κοινωνίας που απλώς πληρώνει το μάρμαρο. Αυτή ήταν η αρχική ανακοίνωση της Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα και η προσωπική επίθεση, σκληρή ανακοίνωση από την πλευρά του Πασόκ στη συνέχεια. Θέλω να σας πω ότι έχουμε μπει για τα καλά σε προεκλογική περίοδο, είτε οι επιθέσεις εξαπολύονται προς την κυβέρνηση, είτε από την κυβέρνηση, είτε από τα κόμματα, είτε προς τα κόμματα της αντιπολίτευσης μεταξύ τους. Καλημέρα στον Νίκο, να σε καλά Νίκο. Καλημέρα στην κυρία Κατερίνα Κάβουρα. Αυτό που θα πω εγώ, κύριε Παπαγιάννη, είναι αυτό που μου αφήνει ως εικόνα η κυρία Καριστιανού, ότι έχασε το έρισμα της μάνας που απόλυσε το παιδί της και τον πόνο της το έκανε κόμμα. Αυτό δεν φτάνει στην πολιτική, δεν κυβερνάς με αν και θα. Αυτή είναι η δική μου άποψη και την εκφέρω με ευγένεια και ευπρέπεια. Καλημέρα και στον αγαπητό φίλο τον ακροατή που μου λέει ότι υπάρχει φωτιά στα Δερβενοχώρια και μεγάλη κινητοποίηση. Να το ψάξουμε, δεν το ξέρω αγαπητέ φίλε, αλλά για να το σημειώνεις προφανώς κάτι συμβαίνει εκεί. Θα ενημερωθούμε αμέσως από την πυροσβεστική. Να πω την καλημέρα μου και στο φίλο τον Παντελή, να σε καλά Παντελή. Σημειώνεις προφανώς κάτι συμβαίνει εκεί. Θα ενημερωθούμε αμέσως από την πυροσβεστική. Να πω την καλημέρα μου και στο φίλο τον Παντελή, να σε καλά Παντελή.

Καταλαβαίνετε τι γίνεται και πόσο μεγάλη ετοιμότητα υπάρχει στην πυροσβεστική και τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας λόγω των ισχυρών ανέμων που υπάρχουν και της δυσκολίας της ημέρας αυτής. Και αύριο θα είναι δύσκολη ημέρα, μας είπε ο κ. Αρνιακός, με τα ίδια μποφόρ. 8-9 μποφόρ στο Αιγαίο, 7 με 8 στο λεκανοπέδιο της Αττικής. Πορτοκαλί και κίτρινο συναγερμός για φωτιά σχεδόν σε όλη την Ελλάδα. Οι άνεμοι θα κοπάσουν από το μεσημέρι του Σαββάτου, λένε οι μετεωρολόγοι.

0: Να μπούμε σε διαφημιστικό περιβάλλον, φίλες και φίλοι. Ξέρετε τι είναι πιο ωραίο από το να κερδίζεις? Το να κερδίζεις από εκεί που δεν το περιμένεις. Μια τέτοια έκπληξη προσφέρει το Protergia Win More In Store, γιατί αν δεν είστε πελάτης Protergia, πηγαίνετε με το λογαριασμό σας σε ένα από τα 85 καταστήματα της σε όλη την Ελλάδα και εκτός από δώρα στη στιγμή μπαίνετε στην κλήρωση για 10.000 ευρώ. Επισκεφτείτε σήμερα το κοντινότερό σας κατάστημα και ενημερωθείτε από εξειδικευμένους συμβούλους της Protergia για τις διαθέσιμες ενεργειακές λύσεις και υπηρεσίες που ταιριάζουν πραγματικά στις ανάγκες σας.
1: Σηκώνεται με μια βαριά ζαλάδα και λέει πως τον ξύπνησε ένα μεγάλο κύμα. Κρεμάει τις αφίσες του.
0: Αν οι έγνοιες είχαν μορφή, θα ήταν εκείνος ο φίλος που πραγματικά μιλάει συνέχεια. Έκλεισες την πόρτα? Είναι όλα εντάξει? Μήπως ξέχασες κάτι? Ευτυχώς κάποια πράγματα μπορείς να τα έχεις ήδη φροντίσει. Στο Magenta Insurance ασφαλίζεις online το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου. Ενώ για την υγεία και την επιχείρησή σου κλείνεις ραντεβού με ασφαλιστή. Και κάπως έτσι οι έγνοιες έχουν ένα λόγο λιγότερο να μιλάνε. Μπες και εσύ στο magentainsurance.gr, μία λέξη, για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες.
1: Το χάνει, μα κάθε βράδυ όταν βγαίνει από τον ύπνο του στέκεται όρθιος και τρυπάει.
0: Ο θρυλικός Βασίλης Παπακοσταντινού, υγεία να έχει ο άνθρωπος. Τώρα με αφορμή αυτό το τραγούδι που έβαλε ο Τάξο Μακράκης, από τους αγαπημένους μου ο Βασίλης Παπακοσταντινού, θεωρώ πως είναι από τους μεγαλύτερους Έλληνες ρόκερ, ίσως μετά τον Παύλο Σιδηρόπουλο που έφυγε νωρίς από το Μάτιο τούτο κόσμο, είναι ο μεγαλύτερος Έλληνας ρόκερ. Χθες έκανε μια τρομερή κίνηση. Σε συναυλία στην Κρήτη, αφού συλληπήθηκε πάνω στη σκηνή στις οικογένειες των άτυχων πυροσβεστών, ζήτησε από το πλήθος να σβήσει τα καπνογόνα. Είχαν ανοίξει κάποια καπνογόνα για να δημιουργήσουν οι πιτσιρικάδες ατμόσφαιρα στη συναυλία του Βασίλη Παπακοσταντίνου.

Σβήστε τα καπνογόνα, είπε ο Βασίλης. Σεβόμαστε αυτά τα οποία συμβαίνουν στην Κρήτη. Υπάρχουν πολύ ισχυροί άνεμοι. Συλληπιτήρια στις οικογένειες των τριών πυροσβεστών. Σβήστε παρακαλώ πολύ τα καπνογόνα. Καταχειροκροτήθηκε ο Βασίλης Παπακωνσταντίνου από το πλήθος και ήταν αρκετές χιλιάδες οι συγκεντρωμένοι. Μεγάλη συναυλία. Συναυλία που είχε οργανωθεί από τις αρχές του χειμώνα και καταχειροκροτήθηκε, αποθεώθηκε ο μεγάλος τραγουδιστής. Βασίλης Παπακωνσταντίνου, ένας πραγματικός κύριος της ελληνικής μουσικής. Ένας ερμηνευτής που δεν έχει δώσει ποτέ δικαιώματα. Πάντα ταπεινός ερμηνευτής, πάντα με την οικογένειά του, κοίταζε τη δουλειά του, δεν έμπαινε σε λογικές κουτσομπολιών, σχολείων, τοξικότητας. Ένας πραγματικός κύριος. Τον έχετε ακούσει ποτέ τόσα χρόνια, γιατί δεν είναι και μικρό παιδάκι ο Βασίλης. Τόσα χρόνια το Βασίλη να έχει σχολιάσει ποτέ συναδέλφους του. Αρνητικά ή θετικά, ποτέ.

0: Real FM.
1: Η ιστορία των παγκόσμιων κυπέλων ποδοσφαίρου μέσα από τη συχνότητα του Real FM. Με την ευγενική υποστήριξη της Bet365.
2: Στα 94 του χρόνια ο Ντίνο Σάνι εξακολουθεί να γράφει ιστορία. Ο παλέμαχος μέσος Βραζιλίας παραμένει μέχρι και σήμερα ο γυρότερος εν ζωή ποδοσφαιριστής που έχει κατακτήσει το παγκόσμιο κύπελο. Ήταν μέλος της θρηλυκής Σελεσάο στη διοργάνωση του 1958 και συνέβαλε στην πρώτη κατάκτηση του τροπέου από τη χώρα της Λατινικής Αμερικής. Ο Σάνι αγωνίστηκε στα δύο πρώτα παιχνίδια του τουρνουά πριν ένα σοβαρό τραυματισμό τον αφήσει εκτός συνέχειας. Παρά το γεγονός ότι δεν έπαιξε τον τελικό, ήταν αναπόσπαστο κομμάτι της ομάδας που κέρδισε με 5-2 τη Σουηδία και άλλαξε την ιστορία του βραζιλιάνικου ποδοσφαίρου.
3: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
4: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
3: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
4: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, από 28 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα, από 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες και τώρα 50% έκπτωση στο εισιτήριο του αυτοκινήτου προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο.
6: Όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα από 28 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες από 28 ευρώ και το αυτοκίνητο στη μισή τιμή.
5: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
6: Και οι επιστροφές.
5: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
6: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
5: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με έως 4 αναχωρήσεις στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τις E-Jets. Και γρήγορα και οικονομικά. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
7: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Ο, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
8: Πού είσαι?
9: Στο Release Athens, εδώ στον πύργο της Πρωτέρια!
8: Ωραία! Και εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι! Πού είσαι?
9: Έλα εδώ, δεξιά!
8: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι! Πού είσαι?
9: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
8: Πω! Δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο! Πού είσαι ρε παιδί μου?
9: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο!
8: Άστο ρε παιδί μου, άστο! Άστο, τα λέμε στο επόμενο live!
10: Τα λέμε Release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
11: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
12: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
11: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
13: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
14: Στο μικρόφωνο η Κασιανή Βραχά. Σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης κηρύχθηκε ο Δήμος Αγίου Βασιλείου στο Ρέθυμνο για τη διαχείριση των συνεπειών που προκλήθηκαν από την δασική πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στην περιοχή. Στο μεταξύ συνεχίζεται στο μέτωπο η μάχη με τις αναζωπηρώσεις. Περισσότερα στο real.gr. Στεκόμαστε στο πλευρό των οικογενειών των τριών πυροσβεστών που έχασαν τη ζωή τους στα πυρηνα μέτωπα σε Ρέθυμνο και Γήθιο, τόνισε ο Πρωθυπουργός κατά την εισήγησή του στο Υπουργικό Συμβούλιο. Οριοθετήθηκε η φωτιά που ξέσπασε νωρίτερα στη θέση Χάρακας της Κερατέας στην Ανατολική Αττική. Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία στην Αθηνών Σουνίου. Στους 34 ανέρχονται οι νεκροί από τον ισχυρό σεισμό 7,1 ρίκτερ στην νοτιοδυτική Ιαπωνία, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό.
13: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
14: Αυξημένη στον Κηφισό από Σεπόλια μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην έξοδο της Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Σκαραμαγκά. Καθυστερήσεις επίσης στην Κηφισία στους Αμπελοκήπους, σε σταδίο Αμαλίας και στην Αττική Οδό στις εξόδους Γιαλαμία.

0: Παύλος Σιδηρόπουλος.
1: Όσε πιστεύουν σ' αγαπούν.
0: Αυτός ήταν ο μεγάλος πρίγκιπας του ελληνικού ροκ, αλλά δυστυχώς έμπλεξε με τα ναρκωτικά. Δυστυχώς. Και έφυγε πολύ νέος από το μάτιο του το κόσμο.

Τον είχε μπλέξει μια πιτσιρίκα τότε που ήταν και ωραίο παιδί ο Παύλος ο Σιδηρόπουλος. Άρχισε να παίζει και σε ταινίες. Τον έμπλεξε άσχημα σε σκληρά ναρκωτικά. Δυστυχώς δεν έφυγε από το τούνελ αυτό. Κατέληξε.

0: Λοιπόν, έχουμε εξελίξεις φίλες και φίλοι στο αστυνομικό δελτίο με την 38χρονη νεκρή Βρετανίδα που βρέθηκε σε βαλίτσα, παρακαλώ πολύ, στην Κυψέλη. Είναι στη τηλεφωνική γραμμή ο Γιώργος Καλιακμάνης. Καλημέρα, Γιώργο. Καλησπέρα, μάλλον.
1: Καλησπέρα.
0: Μετά τις 12 λέμε καλησπέρα για να είμαστε τυπικοί. Yeah. Λοιπόν, φαίνεται ότι λαμβάνει διεθνείς διαστάσεις η ιστορία αυτή, η υπόθεση αυτή.
1: Ναι, τελικά είναι υπήκοο Σκωτίας, η οποία είχε έρθει από Εδιμβούργο.
0: Ναι.
1: Φαίνεται ότι είχε έρθει και παλιότερα στην Ελλάδα, τη φιλοξενούσαν κάποιοι φίλοι της Αμερικάνοι στο Κερατσίνι. Όμως είναι θολό ακόμα τι ακριβώς έγινε. Πάντως φαίνεται ότι τρεις μέρες πριν βρεθεί το πτώμα μέσα στη βαλίτσα, επικοινωνούσε αυτή η γυναίκα με φίλους της.
0: Ναι.
1: Άρα περίπου στις τρεις μέρες πριν πρέπει να έγινε το φωνικό. Φωνικό θα το δούμε αν είναι δολοφονία. Αλλά όταν βλέπεις ότι κάποιος προσπαθεί να αποκρύψει με τέτοιο τρόπο ένα πτώμα, εκεί τις περισσότερες φορές μιλάς για ανθρωποκτονία. Θα το δούμε όμως, γιατί δεν είχε, είναι αδιευκρίνιστος ο τρόπος θανάτου, όπως είπε ο ιατροδικαστής, δεν έχει τραύματα από μαχαίρι ή από πιστόλι, ούτε την έχουν στραγγαλίσει. Θα μπορούσε όμως κάλλιστα κάποιος να της έχει κλείσει το στόμα και τη μύτη και να της έχει αφαιρέσει με αυτόν τον τρόπο τη ζωή ή με ουσίες.
0: Ναι.
1: Θα το δούμε αυτό, θα περιμένουμε τις τοξικολογικές.
0: Η Daily Mail έχει σήμερα φιλοξενεί μεγάλο εκτενές ρεπορτάζ για την υπόθεση αυτή. Η Daily Mail τα ψάχνει τέτοια αστυνομικά θέματα. Είναι έτσι.
1: Η Καρασάβα, μάλιστα, και μίλησα μαζί της προφανώς.
0: Ναι.
1: Τώρα,
0: μέσω Ιντερπόλ πάντως ταυτοποιήθηκε.
1: Μέσω Ιντερπόλ, ναι, γιατί υπήρχαν τα στοιχεία της, υπήρχαν τα αποτυπώματά της, γιατί είχε δουλέψει στην Αμερική, οπότε εκεί είχαν κρατήσει τα αποτυπώματα και από εκεί ταυτοποιήθηκε.
0: Mm-hmm.
1: Τώρα φαίνεται ότι το τηλέφωνο της λειτουργούσε και κάποιος έστειλε και μηνύματα μέχρι την ημέρα που βρέθηκε, που ανακοινώθηκε ότι βρέθηκε το πτώμα στη βαλίτσα. Όταν βρέθηκε λοιπόν το πτώμα στη βαλίτσα, όταν ανακοινώθηκε στα μέσα ότι βρέθηκε, αυτός που είχε πάρει το τηλέφωνο, που υπάρχουν μεγάλες πιθανότητες να είναι και ο δολοφόνος,
0: mm-hmm,
1: ή αυτός που την είχε αποκρύψει στη βαλίτσα, έκλεισε το τηλέφωνο.
0: Συγγνώμη, πώς το ξέρουν ότι το είχε πάρει κάποιος άλλος, λέει, το τηλέφωνο, και δεν ήταν η ίδια που επικοινωνούσε με κάποιους?
1: Όχι, λέω ότι τρεις μέρες πριν τη βρουν.
0: Ναι,
1: προφανώς,
0: τρεις μέρες πριν τη βρουν εκεί, μπορεί να ζούσε αυτή.
1: Κοίτα, επικοινώνησε με φίλους. Με φίλους και γνωστούς.
0: Άρα ζούσε.
1: Επικοινωνούσε με φίλους και γνωστούς. Άρα ζούσε τρεις μέρες πριν. Μετά όμως το τηλέφωνο συνέχισε να λειτουργεί.
0: Μετά πότε μετά? Μετά το θάνατό της?
1: Δηλαδή μετά το θάνατό της. Και αυτός που
0: πώς
1: το
0: ξέρουν
1: είχε,
0: πότε προήλθε ο θάνατός της?
1: Γιατί τρεις μέρες πριν μιλούσε με συγγενείς η ίδια με το τηλέφωνό της.
0: Άρα
1: ήταν ζωντανή. Άρα κάποιος τη σκότωσε ή με κάποιο τρόπο έφυγε από τη ζωή και την έβαλε στη βαλίτσα.
0: Mm-hmm.
1: Όμως αυτός, προφανώς αυτός,
0: ναι,
1: συνέχιζε να χρησιμοποιεί.
0: Μετά
1: το την
0: κατάλαβα.
1: Τηλέφωνο.
0: Μάλιστα.
1: Ναι, και όταν ανακοινώθηκε στα μέσα ότι βρέθηκε μια γυναίκα μέσα σε μια βαλίτσα, αυτός που της είχε πάρει το τηλέφωνο το έκλεισε.
0: Ναι, πολύ περίεργη υπόθεση.
1: Είναι περίεργη υπόθεση.
0: Ναι.
1: Όπως και είναι περίεργη και υπόθεση στη Σύρο, που εκεί ακόμα πιο θολό το τοπίο.
0: Mm-hmm.
1: Να δούμε ποιο είναι το κίνητρο. Ακούγονται πολλά για κοκαίνες και λοιπά, για κάποιους ανθρώπους που ήταν είχε έρθει σε επαφή η γυναίκα αυτή πριν τη σκοτώσουν, πριν γίνει αυτό το περιστατικό, πριν τη σκοτώσει ο άνθρωπος αυτός, γιατί μπήκε μέσα στο σπίτι του με ένα μαχαίρι.
0: Mm-hmm.
1: Να δούμε και εκεί τι συμβαίνει. Πάντως είναι και εκεί λίγο θολό το τοπίο. Πιστεύω θα ξεκαθαριστούν όλα.
0: Τι, δηλαδή υπάρχει θέμα, υπάρχει κίνητρο για υπόθεση ναρκωτικών και χρήματα? Δηλαδή αυτό κοιτάζει η αστυνομία?
1: Εγώ το είχα πει από την αρχή ότι όταν βλέπεις μια τέτοια συμπεριφορά.
0: Ναι. Αυτή είναι μια άλλη διάσταση που δίνεις. Δεν την ξέραμε μέχρι τώρα. Δεν έχουμε διαβάσει.
1: Εγώ το είχα πει από την αρχή. Λέω, αν δεν υπάρχουν ουσίες, το έλεγα συνέχεια. Να δούμε όμως, να περιμένουμε να εξελιχθεί η έρευνα της αστυνομίας και να μην προκαταβάλουμε κάποια πράγματα.
0: Μάλιστα. Περίεργη υπόθεση και αυτή, πολύ.
1: Ναι.
0: Πότε, μέσα στην εβδομάδα ή στις αρχές επόμενης βγαίνει η απόφαση του Συμβουλίου Πλημελιωδικών?
1: Είναι όταν θα συνεδριάσει. Όταν θα συνεδριάσει το Συμβούλιο. Αυτό αποφασίζεται
0: Ναι, είναι κατοίκον, είναι σε περιορισμό κατοίκον, σωστά, ο κατηγορούμενος.
1: Είναι κατοίκον, σε κατοίκον περιορισμό και, ναι. και η 30χρονη παρουσιάζεται στο, έχει απαγόρευση εξόδου από τη χώρα και παρουσιάζεται κάθε πρώτο μηνός στο αστυνομικό τμήμα. Ναι.
0: Τώρα, συγγνώμη, αλλά υποτίθεται ότι, ότι εφαρμόζεται ο θεσμός με τα ηλεκτρονικά βραχιολάκια. Ένα ολόκληρο περιπολικό και όλες οι βάρδιες αφιλάνε το συγκεκριμένο κατηγορούμενο. Εδώ η Σύρος δεν έχει αστυνομικούς για να, για να φυλάξουν τα αυτονόητα. Δηλαδή για να επιβάλλουν τον νόμο και την τάξη και θα φυλάνε τον κατηγορούμενο.
1: Εγώ είμαι σίγουρος λοιπόν ότι όλη η αστυνομία τώρα ασχολείται με αυτό.
0: Ναι, όλη η αστυνομία της Σύρου. Που έχει χιλιάδες κατοίκους, χιλιάδες τουρίστες, μάλιστα. Δηλαδή λίγο λογική δεν υπάρχει δηλαδή, στην δικαιοσύνη και την ελληνική αστυνομία. Έχουν αγοράσει ηλεκτρονικά βραχιολάκια για αυτές τις περιπτώσεις. Δεν μπορείς να τον επιτηρήσεις με ηλεκτρονικό βραχιολάκι. Πρέπει να έχεις περιπολικό κάτω από το σπίτι του. Τι να πεις, ρε φίλε.
1: Συμφωνώ απόλυτα μαζί σου. Πρέπει να προχωρήσουμε. Πρέπει να προχωρήσουμε. Να μην μένουμε στάσιμοι.
0: Να είσαι καλά. Σε ευχαριστούμε πολύ, αγαπητέ Γιώργο Καλιακμάνη. Ξέρετε τι σημαίνει τώρα. Υπάρχει μέρα νύχτα, επειδή το ψάξα και το ρώτησα, το επιβεβαίωσε και ο Γιώργος ο Καλιακμάνης. Περιπολικό με δύο άνδρες της ελληνικής αστυνομίας από το ΑΤΑΦ Σύρου, το οποίο έχει 7-8 άνδρες όλους και όλους, δεν έχει παραπάνω. Και φυλάει από κάτω τον κατηγορούμενο. Μήπως φύγει μέχρι να βγει η απόφαση του Συμβουλίου των Πλημελιωδικών, η οποία μπορεί να τον αφήσει και ελεύθερο, εξαλλού με περιοριστικούς όρους. Δεν ξέρουμε τι θα αποφασίσουν. Ενώ θα μπορούσε με ηλεκτρονικό βραχιολάκι να του είχαν φορέσει το ηλεκτρονικό βραχιολάκι κατοίκον περιορισμό. Και να μπορούν να τον παρακολουθούν πάρα πολύ απλά. Απασχολούν δηλαδή 6 αστυνομικούς, μου έλεγαν, απασχολούν το 24ωρο, αναβάρδιες. Κάτω από το σπίτι στην Άνω Σύρο, το Σύρο του κατηγορούμενου. Χορεύεις μόνη, μέσα σε μια φωτο. Η δύσκολη μέρα. Φωτιά στην Τανάγρα πριν από λίγο, φίλες και φίλοι. Κινητοποιήθηκαν πάνω από 50 πυροσβέστες. Σηκώθηκαν 4 ενέαρια μέσα. Ευτυχώς εδώ στην Αττική είναι στα όρια του. Δηλαδή μπορούν να σηκωθούν. Φυσάει 7-8 μποφόρ. Μπορούν να σηκωθούν καναντέρ και ελικόπτερα. Στην Κρήτη είναι δύσκολα τα πράγματα. Δύο αεροσκάφη και δύο ελικόπτερα συνδράμουν στην πυρκαγιά στην περιοχή της Στεφάνης, να πούμε, φίλες και φίλοι, στην Τανάγρα Βιωτίας. Κινητοποιήθηκε πολύ γρήγορα η πυροσβεστική και η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Ας ελπίσουμε ότι μετά την κερατέα θα περιορίσουν και αυτή τη φωτιά και αυτή την πυρκαγιά. Δεν τελειώνει εδώ το θρίλερ και αύριο θα είναι πολύ δύσκολη μέρα. Και την Παρασκευή το βράδυ μέχρι Σάββατο πρωί.

0: Διαβάζω ένα ρεπορτάζ για το CNN International σχετικά με την Ευρώπη, με τίτλο «Φλόγες με την ισχύ ατομικών βομβών, η Ευρώπη εισέρχεται σε μια νέα εποχή γιγαντιαίων πυρκαγιών». Οι επιστήμονες προειδοποιούν ότι η κλιματική κρίση μεταμορφώνει τις πυρκαγιές στην Ευρώπη σε φαινόμενα πρωτόγνωρης έντασης που μέχρι πρόσφατα καταγράφονταν μόνο στις Ηνωμένες Πολιτείες, στον Καναδά και την Αυστραλία. Ξέρετε, στο βόρειο κομμάτι των Ηνωμένων Πολιτείων και στον Καναδά, εκεί με τις τεράστιες εκόγες, μιλάμε για βάση χιλιάδων στρεμμάτων. Με πολύ έφλεκτα, τεράστια σε ύψος δέντρα, καμία σχέση με την. Με το ανάγλυφο και τη μορφολογία των ευρωπαϊκών δασών, όπου οι πυρκαγιές έκαιγαν για μέρες, για εβδομάδες και για μήνες. Η Ευρώπη είχε πάντοτε πυρκαγιές, ειδικότερα στο νότο, ωστόσο αυτές γίνονται ολοένα και πιο ακραίες, καθώς η κλιματική κρίση εντείνει τις επιπτώσεις της. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις στη Γαλλία και την Ισπανία δίνουν όλη την εβδομάδα μάχη με τις πιο άγριες και απρόβλεπτες πυρκαγιές που έχουν αντιμετωπίσει ποτέ στην ιστορία τους. Ακούγεται τρομακτικό, αλλά οι επιστήμονες το λένε αυτό, όχι εμείς. Έχουμε εισέλθει σε μια εποχή πυρκαγιών που δεν μπορούν να σβήσουν με τίποτα. Ξέρετε πόσα, όχι στρέμματα, πόσα εκτάρια γης έχει κατακάψει η μεγάλη φωτιά της Γαλλίας που ακόμα δεν έχει σβήσει? 160.000 εκτάρια γης. Πάρτε, μπείτε στο AI ή στο Google για να καταλάβετε γιατί μιλάμε. 160.000 εκτάρια γης, τόσα έχει κάψει, έχει κάνει κάρβουνο η μεγαλύτερη πυρκαγιά που έχει καταγραφεί ποτέ στη χώρα και η οποία δεν έχει σβήσει ακόμα. Λοιπόν, πάμε σε σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα 2 λεπτών και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο, παρακαλώ.
1: Real FM.
2: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
3: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
4: Σήμερα, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 στις 2. Μάχη με τις φλόγες δίνουν για δεύτερη μέρα οι πυροσβέστες στο Ρέθυμνο. Συνεχίσει αναζωπηρώσεις λόγω των θυελλωδών ανέμων. Χιλιάδες άνθρωποι απομακρύνθηκαν από τα σπίτια τους. Ποια είναι η κατάσταση στη Σιτία και στη Λέσβο? Η πρόγνωση των μετεωρολόγων για την εξέλιξη των ανέμων τις επόμενες ώρες. Θλίψη για τους τρεις νεκρούς πυροσβέστες σε Κρήτη και Γήθιο. Σε βαρύ κλίμα η τελευταία συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου. Ανησυχία για τους 4 θανάτους και τα δεκάδες κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου σε μία εβδομάδα. Στο επίκεντρο η Αττική, ποιοι δήμοι είναι στο κόκκινο? Οι περιοχές υψηλού κινδύνου σύμφωνα με τον ΕΟΔΗ.
5: Η Ελισάβετ Σαλαμάρα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 καθημερινά στις 2 το μεσημέρι.
6: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ.

0: Ροδάκινα Ναούγκουστα, η γεύση της φύσης. Από τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Ναούσας.
1: Hey, στα Ροβά, πού πας τα επαγγελματικά σου Mercedes και Mitsubishi?
2: Στην Drag Service του ομίλου Kuss Group. Εξειδικευμένο σέρβις Vito, Sprinter, Atego, Fuso και με πωλήσεις από το 1956.
1: Drag Service Kuss Group. Ιερά Οδός 95 Αθήνα. 210-3463-314.
2: Δείτε μας και στο kussgroup.gr και δείτε τη διαφορά. Α, μην το ξεχάσω. Το Kuss με κάπα.
3: Ταξιδέψτε στην Ευρώπη της Belle Epoque με τη Miss Agatha. Μια πανέξυπνη νεαρή Αγγλίδα που τρελαίνεται για αστυνομικά μυστήρια. Η συναρπαστική παιδική σειρά βιβλίων, εμπνευσμένη από τη ζωή της διάσημης Άγκαθα Κρίστη, γεμάτη μυστήριο, περιπέτεια και συναρπαστικούς γρίφους για να λύσουν οι μικροί μας φίλοι. Σειρά βιβλίων Miss Άγκαθα. Κυκλοφορούν από τις εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα. pediobooks.gr.
4: Αυτή την Κυριακή, ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Θανατηφόρα συνταγή, μυστήριο, αγωνία και ανατροπές στην αυτοτελή περιπέτεια της best-seller σειράς «Φόνη με άρωμα χαρτιού» των New York Times από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Το καλοκαίρι έχει γεύση από Κυκλάδες και εμείς ακολουθούμε τις πιο γευστικές διαδρομές του Αιγαίου. Ακόμη, μαστορέματα, έξυπνες καλοκαιρινές κατασκευές για κάθε χώρο και κάθε στυλ. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης. Στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
5: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

Εδώ είμαστε, φίλες και φίλοι. Καλό μεσημέρι σε όλες και σε όλους. Πάμε σιγά σιγά προς το τέλος του τρίωρου, της τρίωρης εκπομπής. Εννοείται ότι αμέσως μετά η Ελισάβετ Σαλαμάρα με όλα τα τελευταία νέα από το μέτωπο των πυρκαγιών και όχι μόνο θα σας ενημερώσει αναλυτικά. Στο μεσημβρινό μαγκαζίνο του αληθινού ραδιοφώνου, του Real FM. Με ζωντανές συνδέσεις, με ρεπορτάζ, με ηχητικά, με όλα τα τελευταία νέα που αφορούν όχι μόνο τη μεγάλη πυρκαγιά που κατακαίει εκτάσεις στο Ρέθυμνο, αλλά και γενικότερα τις εξελίξεις λόγω της δυσκολίας που έχει σήμερα η μέρα και στα υπόλοιπα μέτωπα με τις φωτιές. Πολύ δύσκολη και η σημερινή και η αυριανή μέρα. Πάρα πολύ προσοχή, φίλες και φίλοι. Δεν πετάμε τσιγάρα από το αυτοκίνητο, είτε είναι αναμένα είτε είναι σβησμένα. Εννοείται ότι δεν ψήνουμε κάτω από πεύκα, σε εκτάσεις που είναι αρκετά επικίνδυνες και σε ξερά χόρτα για να πάρουν φωτιά. Εννοείται ότι δεν χρησιμοποιούμε τροχούς και εργαλεία που παράγουν σπινθήρες. Αυτά είναι αυτονόητα που δεν θα έπρεπε να τα λέμε για όλους εμάς. Αλλά να που η φωτιά στην Κερατέα, από ό,τι λένε στελέχη της πυροσβεστικής, ξεκίνησε δίπλα από το δρόμο. Από ένα αναμένο τσιγάρο που πέταξε κάποιος ασυνείδητος από το αυτοκίνητό του. Ευτυχώς περιορίστηκε, οριοθετήθηκε γρήγορα και δεν έγινε μεγαλύτερη ζημιά. Μας είπε ο κύριος Σαρνιακός πως χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή και σήμερα και αύριο Παρασκευή. Πολύ δύσκολες μέρες. Για να μην σας πω μέχρι το Σάββατο το μεσημέρι, αλλά εκεί θα είναι λίγο πιο περιορισμένη η ισχύ των ανέμων.

0: Αγγελικός.
1: Βλέπω εδώ σήμερα ότι 5η 30 Ιουλίου, σήμερα δηλαδή, σύμφωνα με το δικό μας το χριστιανικό εορτολόγιο της Ορθόδοξης Εκκλησίας μας, γιορτάζουν κάποιες φίλες και φίλοι. Γιορτάζει ο Ανδρόνικος, η Ανδρονίκη, γιορτάζει ο Σίλας. Παιδιά, δεν το είπαμε από την αρχή. Χρόνια πολλά στις κυρίες και τους κυρίους που γιορτάζουν σήμερα. Χρόνια πολλά σε όποια Κροάτρια ή Ακροατή έχει κάποια προσωπική επέτειο γενέθλια. Με ωραίο τραγουδάκι, ήπιο, παραχωρούμε σκυτάλι στην Ελισάβετ.
0: Λέω τι ζητάς.
1: Η Ελισάβετ Σαλαμάρα που θα εκφωνήσει και όχι μόνο, και συντάσσει παράλληλα και εκφωνεί, τα πάντα κάνει το κορίτσι, συνάδελφος, το μεσημβρινό μαγκαζίνο των στις 2. Μαζί με όλους τους συναδέλφους που είναι μάχημοι εδώ για τις ειδήσεις και τα ρεπορτάζ. Ανανεώνουμε το ραντεβού για αύριο Παρασκευή στις 11 το πρωί. Εννοείται ότι δεν αλλάζουμε συχνότητα, μένουμε εδώ στον Real FM, στο αληθινό ραδιόφωνο. Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλες τις ακροάτες και τους ακροατές. Να είστε όλες και όλοι καλά. Καλό υπόλοιπο ημέρας και προσοχή στον δρόμο.

0: Real FM.
1: Η ενημέρωση αλλάζει επίπεδο και τώρα είναι πάντα μαζί σου. Κατέβασε τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διάβασε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ακού ζωντανά τον Real FM 97,8. Δες γρήγορες συνόψεις άρθρων με Real AI. Το νέο app του real.gr. Η ενημέρωση πιο έξυπνη από ποτέ. Διαθέσιμο δωρεάν για iOS και Android.
2: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Technoproof θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
3: Duro-Stick για κάθε χρήση. Duro-Stick, υπάρχει λύση.
4: Ώρα για Cocomat Summer Sales. Μήπως ήρθε η στιγμή να αλλάξετε το στρώμα σας? Φέτος το καλοκαίρι, με την αγορά ενός στρώματος, σας κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Σας περιμένουμε.
5: Ψάχνετε ακόμα το ιδανικό κλιματιστικό? Το Offit FV12 Inverter 12.000 BTU προσφέρει άνεση και οικονομία με υψηλή ενεργειακή απόδοση, Wi-Fi και αυτοκαθαρισμό. Offit FV12. Η αξιόπιστη επιλογή στην τιμή που θέλεις.
6: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
7: Σταύρος Ξαρχάκος, ταξίδι στο φως. Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σε σύμπαν λαϊκό. Ερμηνεύουν ο Γιάννης Κότσιρας και η Ρώσα Ία. Συμμετέχει η ομάδα κρουστών Ηχόδραση του Νίκου Τουλιάτου. Μια βραδιά που θα θυμόμαστε για πάντα. Σταύρος Ξαρχάκος, ταξίδι στο φως. Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Με την υποστήριξη της Μέτλεν.
8: Διασκεδάστε αυτό το καλοκαίρι με την Γκάμπη και τις αγαπημένες Γκάμπη γάτες. 10 σούπερ βιβλία γεμάτα παιχνίδια, ζωγραφική, γρίφους και κατασκευές για δημιουργικές και διασκεδαστικές στιγμές. Και φυσικά, χιλιάδες αυτοκόλλητα για ατελείωτο παιχνίδι. Ανακαλύψτε τα βιβλία της Γκάμπη σε όλα τα βιβλιοπωλεία. Κυκλοφορούν από τις εκδόσεις Πεδίο. Pedio-books.gr.
1: Το κορυφαίο γυναικείο περιοδικό In Style, γεμάτο μόδα, ομορφιά και αγαπημένους celebrities, τώρα και στα περίπτερα. Η Ζέτα Μακρυπούλια, η Victoria Woods και η Isabelle Huppert μοιράζονται τις ιστορίες τους σε ένα τεύχος γεμάτο ομορφιά και καλοκαιρινό στυλ. Ζητήστε το τώρα στα περίπτερα.
0: Real FM. Η ώρα είναι 2.

0: Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Η ώρα είναι 2:01. Και αμέσως τώρα αρχίζει το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM. Στο μικρόφωνο η Ελισάβετ Σαλαμάρα. Πάμε να δούμε την επικαιρότητα σε τίτλους. Μάχη με τις φλόγες δίνουν για δεύτερη μέρα οι πυροσβέστες στο Ρέθυμνο. Είναι συνεχείς οι αναζωπυρώσεις λόγω των θυελλωδών ανέμων. Χιλιάδες άνθρωποι απομακρύνθηκαν από τα σπίτια και τα καταλήματά τους με λεωφορεία και πλωτά μέσα. Σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης κηρύχθηκε ο Δήμος Αγίου Βασιλείου. Για ενδείξεις εμπρισμού έκανε λόγο στον σταθμό μας ο Δήμαρχος Γιάννης Σταταράκης. Θρήνος για τους πυροσβέστες 25 και 58 ετών που εγκλωβίστηκαν και έχασαν τη ζωή τους. Τριήμερο πένθος κήρυξε ο Δήμος Αμαρίου στην Κρήτη και νέο μέτωπο ξέσπασε πριν από η ώρα στο νότιο Ρέθυμνο. Οριοθετήθηκε η φωτιά που ξέσπασε νωρίτερα στη θέση Χάρακας της Κερατέας στην Ανατολική Αττική. Στο σημείο παραμένουν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής. Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία στην Αθηνών Σουνίου. Χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά στο πλωμάρι της Λέσβου, δύο πυροσβέστες τραυματίστηκαν ενώ χίλια στρέμματα κυρίως με ελαιόδεντρα έγιναν στάχτη. Παραμένουμε σε επιφυλακή υπό τον φόβο αναζωπυρώσεων, είπε στον Real FM ο δήμαρχος του νησιού Παναγιώτης Χριστόφας. Τραγωδία και στο Γήθιο κατά τη διάρκεια κατάσβεσης πυρκαγιά στον Αγερανό. Ένας ακόμη πυροσβέστης άφησε την τελευταία του πνοή από παθολογικά αίτια. Συνολικά 8 συλλήψεις για εμπειρισμό, είτε από αμέλεια είτε από πρόθεση για τις φωτιές σε Πάρο, Ηράκλειο, Λακωνία και Εύβοια. Στον εισαγγελέα ο δήμαρχος και αντιδήμαρχος της Πάρου για την πυρκαγιά στον Χιτά. Σε βαρύ κλίμα η συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου. Στεκόμαστε στο πλευρό των οικογενειών των τριών πυροσβεστών που έχασαν τη ζωή τους στα πύρινα μέτωπα σε Ρέθυμνο και Γήθιο, τόνισε ο Πρωθυπουργός. Ζήτησε προσοχή από όλους για τα επόμενα 24 ώρα. Κρίσιμες θεωρούνται οι επόμενες 48 ώρες. Σύμφωνα με τους μετεωρολόγους, προβλέπουν ότι θα συνεχιστούν οι θυελλώδεις άνεμοι μέχρι το Σάββατο, ενώ οι ρηπές φτάνουν τα 125 χιλιόμετρα την ώρα. Στους 34 βαθμούς η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 33 στη Θεσσαλονίκη. Από την Κυριακή αναμένεται εξασθένιση των ανέμων. Νέο κύμα αεροπορικών επιθέσεων κατά του Ιράν εξαπέλυσαν τη νύχτα οι Ηνωμένες Πολιτείες. Επλήγησαν κέντρα στρατιωτικής διοίκησης, εγκαταστάσεις πυράβλων καθώς και ναυτικές υποδομές των φρουρών της Επανάστασης. Ανησυχία για τους 4 θανάτους και τα δεκάδες κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου σε μία εβδομάδα. Στο επίκεντρο η Αττική, ποιοι δήμοι είναι στο κόκκινο, οι περιοχές υψηλού κινδύνου σύμφωνα με τον ΕΟΔΗ. Ουρές στα αστυνομικά τμήματα από όσους επιθυμούν να βγάλουν διαβατήριο με τις παλιές ταυτότητες που ισχύουν έως τις 3 Αυγούστου για ταξίδια στο εξωτερικό. Σε ορισμένες περιπτώσεις οι πολίτες πιάνουν σειρά από τα ξημερώματα. Και τους δεύτερους αγώνες τους στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις δίνουν απόψε ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός. Την Δυναμό Κιέβου υποδέχεται στις 9 παρατέταρτο απόψε στην Τούμπα ο δικέφαλος του Βορρά για τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa League. Με 3-2 είχε κερδίσει στην πρώτη αναμέτρηση. Στο Ολυμπιακό Στάδιο στις 9:30 οι πράσινοι θα αντιμετωπίσουν την Ουγγρική Πάξη για το Conference League. Στο πρώτο παιχνίδι είχαν νικήσει με 2-1.
1: Η κίνηση στους δρόμους.
0: Ο Παναγιώτης Βολάνιος είναι στο στούντιο. Θα μας ενημερώσει για την κίνηση αυτή την ώρα στους δρόμους του Λεκανοπεδίου.
2: Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στην άνοδο του Κηφισού από κάτω Πατήσια μέχρι Αγίους Αναργύρους. Ουρές χιλιομέτρων έχουν σχηματιστεί στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Περιφερειακή Εγάλεο. Στο κέντρο της Αθήνας ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση στη Σαρδιτού, Βασιλίσσης Σοφίας και Βασιλίσσης Αμαλίας. Στο κόκκινο είναι η Μάρνη Σταδίου και Πανεπιστημίου στην Ομόνοια. Πυκνίνει ροή στις δύο κατευθύνσεις Κηφισίας στο ύψος της Πανόρμου. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια ανατμήματα στη λεωφόρο Αλεξάνδρα στους Αμπελοκήπους. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιός από Μοσχάτο μέχρι Ταύρο και στο ρεύμα προς Πειραιά από Μοσχάτο μέχρι Φάλιρο. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Στην Αττική Οδό σημειώνονται καθυστερήσεις 15 έως 20 λεπτών στις εξόδους Γιαλαμία και στα δύο ρεύματα.
1: Το θέμα της ημέρας.
0: Δύσκολη μέρα για τις πυροσβεστικές δυνάμεις στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας λόγω των θυελλωδών ανέμων που πνέουν. Σε ορισμένες περιπτώσεις οι ρηπές φτάνουν ακόμη και τα 125 χιλιόμετρα την ώρα. Στο Ρέθυμνο οι πυροσβέστες δίνουν μάχη με τις φλόγες για δεύτερη μέρα, ενώ οι αναζωπυρώσεις είναι συνεχείς. Ο Δήμος Αγίου Βασιλείου κηρύχθηκε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης και χιλιάδες κάτοικοι και επισκέπτες αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια και τα καταλήματά τους. Μάλιστα, πριν από λίγο ξέσπασε και νέο μέτωπο. Οι πυρκαγιές λαμβάνουν δραματική τροπή, καθώς θρηνούμε τρεις πυροσβέστες που έχασαν τη ζωή τους εν ώρα καθήκοντος μέσα σε ελάχιστες ώρες. Ενώ η προσοχή στρέφεται σήμερα και στην Αττική, όπου από το πρωί έχουν εκδηλωθεί φωτιές. Θα δούμε τις εξέλιξεις σε όλα τα μέτωπα αναλυτικά, αρχίζοντας όμως από την Κρήτη που περνάει ιδιαίτερα δύσκολες ώρες, Σοφία Γαλάνη.
3: Και εξακολουθεί να μένεται μεγάλη φωτιά στο Ρέθυμνο, Ελισάβετ, με το μεγαλύτερο πρόβλημα αυτήν την ώρα να εντοπίζεται στην περιοχή της Αγίας Παρασκευής. Όμως πριν από λίγο ξέσπασε νέο μέτωπο στην περιοχή Ασώματος. Μάλιστα, ήχησε και το 112 πριν από λίγο για απομάκρυνση των κατοίκων από τις περιοχές Γέφυρα, Μοναστήρι, Πρέβελη προς Λευκόγια. Στο σημείο εκεί επιχειρούν 28 πυροσβέστες αυτή την ώρα, μία ομάδα πεζοπόρων, 8 οχήματα και 3 ελικόπτερα.
0: Να ξεκαθαρίσουμε ότι αυτό είναι μια καινούργια φωτιά. Σοφία.
3: Είναι το νέο μέτωπο στην περιοχή Ασώματος, το οποίο ξέσπασε πριν από λίγη ώρα. Το κύριο όμως μέτωπο είναι αυτό το οποίο έρχεται σε συνέχεια του χθεσινού μετώπου, που είναι στην περιοχή της Αγίας Παρασκευής. Εκεί έχουν ρίξει όλες τους τις δυνάμεις η πυροσβεστική υπηρεσία, προκειμένου να το θέσουν υπό έλεγχο. Οι θυελώδεις ρηπές όμως του ανέμου είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα, γιατί αλλάζουν και συνεχώς κατεύθυνση, δημιουργώντας νέες εστίες φωτιάς και δημιουργώντας αναζωπηρώσεις.
0: Και στροβιλισμούς σε σημείο που δεν ξέρουν οι δυνάμεις από πού έρχονται οι άνεμοι και προς τα πού κινούνται ορισμένες περιπτώσεις.
3: Και με αποτέλεσμα η φωτιά να πηγαίνει σε πολλά διαφορετικά σημεία, Ελισάβετ, και να πρέπει οι πυροσβέστες να υπερβούν αυτόν. Επιχειρούν αυτή τη στιγμή 224 πυροσβέστες με 11 ομάδες πεζοπόρων, 53 οχήματα, ενώ όποτε είναι εφικτό, ρήψεις πραγματοποιούν 2 ελικόπτερα. Αλλά είναι πολύ δύσκολες συνθήκες. Τα καναντέρ δεν μπορούν να επιχειρήσουν με τόσο ισχυρούς ανέμους, οπότε όποτε είναι εφικτό, μόνο 2 ελικόπτερα μπορούν να πραγματοποιούν ρήψεις νερού.
0: Το βάρος πέφτει κυρίως λοιπόν πάλι στις επίγειες δυνάμεις.
3: Ακριβώς. Και να σκεφτούμε ότι σύμφωνα με το Εθνικό Αστεροσκοπείο, στο νότιο Ρέθυμνο οι ρηπές στην περιοχή έφτασαν τα 125 χιλιόμετρα την ώρα. Καταλαβαίνουμε λοιπόν για πόσο ισχυρούς ανέμους μιλάμε. Όπως δήλωσε στον Real FM στην εκπομπή του Γιάννη Παπαγιάννη, ο αντιπεριφερειάρχης πολιτικής προστασίας Κρήτης, Γιώργος Τσαπάκος, σήμερα ναι, μεν η κατάσταση είναι ελαφρώς καλύτερη από ό,τι χθες, όμως ακριβώς το ότι οι θυελώδεις άνεμοι αναμένεται να κρατήσουν έως το Σάββατο σημαίνει ότι οι επόμενες μέρες, τα επόμενα 24 ώρες, είναι πολύ δύσκολα για την περιοχή.
4: Σήμερα η κατάσταση μπορώ να σας πω ότι είναι λίγο καλύτερη από την άποψη ότι ναι, μεν πνέουν άνεμοι ιδιαίτερης έντασης, όμως η φωτιά έχει περιοριστεί νοτιοδυτικά του μετώπου και εκεί επιχειρείται να περιοριστεί. Βέβαια έχει πάρα πολύ δουλειά ακόμα από την άποψη ότι έχει πολλά σημεία τα οποία μπορούν να δημιουργήσουν αναφλέξεις εκ νέου. Δυστυχώς οι άνεμοι θα κοπάσουν το Σάββατο. Μέχρι το Σάββατο έχουμε παρόμοιες συνθήκες σε όλη την νότια πλευρά του νησιού. Αέρια ίσως μπορέσουν να επιχειρήσουν μέσα στη μέρα, αν λίγο πέσουν οι άνεμοι.
0: Εκεί λοιπόν στο Ρέθυμνο είχαμε και την τραγική απώλεια 2 πυροσβεστών εν ώρα καθήκοντος, Σοφία.
3: Δυστυχώς. Να πούμε ότι σήμερα συγγενείς, φίλοι, συνάδελφοι και εκπρόσωποι της πολιτείας αποχαιρέτησαν νωρίτερα τον 25χρονο εποχικό πυροσβέστη Παντελή Διαμαντάκη, ο οποίος έχασε τη ζωή του εν ώρα καθήκοντος χθες στη μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε στην περιοχή Κρία Βρύση του Ρεθύμνου. Το απόγευμα σήμερα θα τελεστεί η κηδεία του δεύτερου πυροσβέστη 5 ετούς υποχρέωσης που ήταν μαζί με τον 25χρονο και έχασε τη ζωή του στην μοιραία επιχείρηση στο Ρέθυμνο του 58χρονου Μανώλη Στατιδάκη. Τώρα,
0: πώς σε συνέβη λοιπόν αυτό το περιστατικό, πώς εγκλωβίστηκαν αυτοί οι δύο πυροσβέστες στην πυρκαγιά?
3: Λοιπόν, όπως είπες, Ελισάβετ, φαίνεται ότι εγκλωβίστηκαν οι δύο πυροσβέστες στο πύρινο μέτωπο κάτω από εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες, ενώ επιχειρούσαν να απομακρυνθούν από το σημείο που βρίσκονταν. Όπως μας μετέφεραν συνάδελφοί τους από την Κρήτη που ξέρουν και την περιοχή, οι δύο πυροσβέστες πήγαν με το αυτοκίνητο σε ένα εξαιρετικά δύσκολο, δύσβατο σημείο στα Σαχτούρια. Πρόκειται για δρόμο από όπου δεν υπάρχει εύκολα σημείο διαφυγής. Όπως μας είπαν, δεν υπάρχει κάποιο χωράφι δίπλα, δεν υπάρχει κάποιος άλλος δρόμος για να μπορέσεις να φύγεις εύκολα. Λόγω των πολύ πυκνών καπνών, η ορατότητά τους ήταν μηδενική. Δεν μπορούσαν κυριολεκτικά να δουν πού να πάνε. Βγήκαν από το αυτοκίνητο, όμως ο υπερβολικά δυνατός αέρας άλλαξε γρήγορα τη φορά της φωτιάς, η οποία τους εγκλώβησε και τους απανθράκωσε σε εκείνο το σημείο. Το ερώτημα είναι τώρα το γιατί πήγαν εκεί, εφόσον είναι ένα επικίνδυνο σημείο, το οποίο γνωρίζουν οι ντόπιοι πυροσβέστες, ότι γνωρίζουν και την επικινδυνότητά του και το δύσβατο του εδάφους. Είναι να μην σε βρει εκεί η φωτιά, μας είπε χαρακτηριστικά συνάδελφός τους, και θεωρούν.
0: Είναι ένα ερώτημα που πρέπει να απαντηθεί. Γιατί φαντάζομαι ότι τις επόμενες ώρες, όταν θα έχει σβήσει πλέον η πυρκαγιά, θα γίνει έρευνα για να μάθουμε γιατί και πώς, υπό ποιες συνθήκες έχασαν αυτοί οι άνθρωποι την ζωή τους.
3: Τώρα, με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, ο Δήμος Αγίου Βασιλείου Ρεθύμνου κηρύχθηκε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας για τρεις μήνες. Η καταγραφή των ζημιών δεν έχει ακόμη ξεκινήσει, ωστόσο υπάρχουν πολλά σπίτια και εγκαταστάσεις καμένες, δήλωσε στον Real FM εδώ στην εκπομπή του Γιάννη Παπαγιάννη, ο Δήμαρχος Αγίου Βασιλείου Γιάννης Ταταράκης, ενώ εξέφρασε φόβους για εμπρισμό.
5: Υπάρχουν και σπίτια καμένα, υπάρχουν και τάβλοι υπόστεγα προβάτων, υπάρχουν πέργολες καμένες, στέγες καμένες. Είναι απελπιστική η κατάσταση. Όταν θα κάνουμε την αποτίμηση, πραγματικά θα είναι που θα ξεκινήσουμε. Αλλά φανταστείτε ότι δεν μπορούμε να έχουμε πρόσβαση σε πάρα πολλές περιοχές. Φοβάμαι πάρα πολύ ότι είναι εμπρισμός, αλλά πιστεύω, γιατί υπάρχει και θεία δίκη, να βρεθεί επιτέλους ποιος είναι αυτός που κάνει αυτές τις καταστροφικές πράξεις.
3: Να πούμε ότι ο κύριος Ταταράκης μίλησε στην εκπομπή του Ιωσήφ Καλαμαράκη και της Κασιανής Βραχά.
0: Τώρα από χθες χρειάστηκε να απομακρυνθούν χιλιάδες άνθρωποι από τα σπίτια και τα καταλήματά τους, γιατί δεν μιλάμε μόνο για μόνιμους κατοίκους, μιλάμε και για επισκέπτες, Σοφία.
3: Συνολικά περίπου 8.000 άνθρωποι, Ελισάβετ, απομακρύνθηκαν από τις περιοχές που κρίθηκε ότι κινδυνεύουν χθες. Οι επισκέπτες που είχαν απομακρυνθεί χθες από την Αγία Γαλήνη, κάποιοι μάλιστα σε μια συγκλονιστική επιχείρηση του λιμενικού σώματος που έγινε με τη συνδρομή ιδιωτικών σκαφών, κάποιοι από αυτούς επιστρέφουν στα τους. Η προτεραιότητα δίνεται στα περίπου 100 άτομα που φιλοξενούνταν στο κλειστό γυμναστήριο Φεστού, όπου ο Δήμος εκεί με τη συνδρομή της περιφέρειας Κρήτης παρήχε την απαραίτητη υποστήριξη. Το ίδιο και όσοι είχαν μεταφερθεί προσωρινά σε άλλες ξενοδοχειακές μονάδες, ενώ οι επισκέπτες που είχαν απομακρυνθεί από άλλες περιοχές και δεν μπορούν ακόμη να επιστρέψουν, παραμένουν στα ξενοδοχεία όπου είχαν μεταφερθεί από εχθές.
0: Πολύ καλύτερα είναι τα νέα από την φωτιά στο μέτωπο της Σιτίας που μας έρχονται.
3: Είναι βελτιωμένη εικόνα, ωστόσο οι επίγειες δυνάμεις συνεχίζουν να επιχειρούν. Λόγω και του δύσβατου της περιοχής υπάρχει φόβος αναζωπυρώσεων. Το σημείο που απασχολεί κυρίως είναι νότια της Αγίας Τριάδας, στην περιοχή του Αθερινόλακου. Επιχειρούν αυτήν την ώρα 48 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων και 20 οχήματα, οι οποίοι προσπαθούν να θέσουν το μέτωπο υπό πλήρη έλεγχο, δήλωσε στο Real FM στην εκπομπή του Σπύρου Παπαδάκη ο αντιδήμαρχος Σιτίας Νικόλαος Φυγετάκης.
6: Έχουμε ενεργό μέτωπο. Ένα κομμάτι της φωτιάς βέβαια έχει γυρίσει προς τα καμένα, όπου έχουμε μόνο αναζωπυρώσεις. Δεν κινδυνεύει πλέον το γούδουρο στο χωριό που κάναμε χθες εκένωση. Έχει στραφεί προς την περιοχή Λιβάρη η φωτιά. Προσπαθούν οι πυροσβέστες μήπως ελέγξουν μέχρι το μεσημέρι το μέτωπο αυτό πλήρως. Ευελπιστούμε να πάνε όλα καλά.
0: Αυτά λοιπόν όσον αφορά την Κρήτη. Γιατί εδώ και λίγη ώρα, Σοφία, την πυροσβεστική απασχολεί και μια φωτιά που έχει ξεσπάσει στην Τανάγρα.
3: Ναι, πριν από λίγο το μεσημέρι στην περιοχή Στεφάνη του Δήμου Τανάγρας Βεωτίας έχει ξεσπάσει το συγκεκριμένο μέτωπο. Έχουν κινητοποιηθεί 51 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων της 1ης και 4ης ΕΜΟΔΕ και 14 οχήματα. Έχουν σηκωθεί επίσης και επιχειρούν 2 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Στη φωτιά συνδράμουν και οι υδροφόρες της τοπικής αυτοδιοίκησης. Προς ώρας δεν απειλεί κατοικημένη περιοχή.
0: Το πρωί τώρα είχε σημάνει συναγερμός και στην Αττική. Είχαμε πυρκαγιά στον Χάραγα στην Κερατέα.
3: Ακριβώς στον Χάραγα του Δήμου Λαυρεωτικής, ενώ ήχησε και το 112, η φωτιά εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση και κινητοποιήθηκαν άμεσα ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής. 95 πυροσβέστες με 4 ομάδες πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ, 27 οχήματα, 3 ελικόπτερα και 3 αεροσκάφη. Τελικά, οι δυνάμεις πυροσβεστικής που έφτασαν στο σημείο κατάφεραν να οριοθετήσουν τη φωτιά πριν πάρει μεγάλες διαστάσεις. Βέβαια, ο κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα, ειδικά για την Αττική, είναι πολύ υψηλός, όπως είπε η εκπρόσωπος τύπου της πυροσβεστικής Σέφη Παπαβραμοπούλου στην εκπομπή του Γιάννη Παπαγιάννη.
7: Έχει πάρα πολύ αέρα σήμερα, όπως βλέπετε κι εσείς. Μας βοηθούν από το Δήμο Σαρονικού και Λαυρίου με υδροφόρες και μηχανήματα. Η φωτιά από τις πρώτες πληροφορίες είναι ανάμεσα στις διάσπαρτες κατοικίες. Μάλλον να το πω καλύτερα, πλησίων διάσπαρτων κατοικιών. Σήμερα η Αττική είναι στην κατηγορία 4. Πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωση πυρκαγιάς. Οπότε όλες οι φωτιές σήμερα είναι ενδυνάμει σοβαρές.
0: Τραγωδία όμως σημειώθηκε και στο Γήθιο κατά τη διάρκεια κατάσβεσης πυρκαγιάς στον Αγερανό. Ένας ακόμη πυροσβέστης άφησε την τελευταία του πνοή. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο θάνατος του οφείλεται σε παθολογικά αίτια. Θα συνδεθούμε με τον συνάδελφο Χρήστο Πετρούλια από τον Λακωνικό Τύπο, που θα μας μεταφέρει και τις νεότερες πληροφορίες. Χρήστο.
8: Καλησπέρα. Πόσο καλή βέβαια μπορεί να είναι τέτοια μέρα, την επαύριο μια τέτοια τραγωδία. Μια μαύρη, εξαιρετικά δύσκολη μέρα για τη Λακωνία, την Κρήτη, όπως προαναφέρατε, και για όλο το, και για το Πανελλήνιο. Στο όνομά μας λοιπόν στη Λακωνία, η συντριβή είναι ανίποτη για τον αδόκητο χαμό του μόλις 27 ετών υποδιοικητή της πυροσβεστικής υπηρεσίας Γηθίου, του ανθρωποπυραγού Κωνσταντίνου Λεμοδέτη. Για να πάρουμε τα πράγματα από την αρχή, όλα ξεκίνησαν Χθες Τετάρτη το μεσημέρι, γύρω στις 3 παρατέταρτο, όταν εκδηλώθηκε αγροδασική πυρκαγιά ανάμεσα στον Αγερανό και τις καμάρες του Δήμου Ανατολικής Μάνης. Η κινητοποίηση υπήρξε άμεση, με ισχυρές επίγειες και αέριες δυνάμεις. Να πούμε ότι πυκνοί καπνοί κάλυψαν μεγάλη ακτίνα, φτάνοντας ως και την παραλία στο Βαθύ. Ενεργοποιήθηκε και το 112 για την ειδοποίηση κατοίκων και παραθεριστών. Στην εμπροστοφυλακή λοιπόν της κατάσταση βρέθηκε από την πρώτη στιγμή ο 27χρονος αξιωματικός, ο Κωνσταντίνος Λεμοδέτης. Καθώς η εικόνα της φωτιάς βελτιωνόταν, ο νεαρός υποδιοικητής σταμάτησε να δίνει σημεία ζωής. Έπειτα από αγωνιώδεις επισταμμένες έρευνες, εντοπίστηκε δυστυχώς χωρίς τις αισθήσεις του, εκτός της περιμέτρου της πυρκαγιάς, σε σημείο χωρίς ενεργό μέτωπο. Διεκομίστη στο νοσοκομείο Σπάρτης, όπου δυστυχώς διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Όπως προκύπτει από το ρεπορτάζ, δεν έφερε λοιπόν εγκάβματα. Τα πρώτα στοιχεία συγκλίνουν σε παθολογικά αίτια, η απώλεια αισθήσεων που οδήγησε σε τραυματισμό. Οι ακριβείς συνθήκες βέβαια και τα αίτια θα διευκρινιστούν από τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής εξέτασης. Να πούμε ότι η φωτιά οριοθετήθηκε και τέθηκε υπό έλεγχο το ίδιο απόγευμα, ενώ στο πλαίσιο του αυτοφόρου συνελήφθη ένας 47χρονος, ο οποίος φέρεται να εκτελούσε εργασίες με τροχό στην περιοχή παρά το απογορευτικό
0: απίστευτο
8: που είχε εκδοθεί.
0: Απίστευτο ότι ακόμα και τώρα με τόσες προειδοποιήσεις από τους μετεωρολόγους, με ρηπές ανέμου να φτάνουν ακόμα και τα 125 χιλιόμετρα την ώρα, 10-11 μποφόροι οι ρηπές ανέμου, κάποιοι άνθρωποι δεν καταλαβαίνουν ότι δεν μπορούν να γίνονται υπαίθριες εργασίες. Πώς να το κάνουμε? Έτσι λοιπόν φτάσαμε στην απώλεια ενός ακόμη πυροσβέστη. Σε ευχαριστούμε πολύ, Χριστό. Αναφέρθηκε λοιπόν ο συνάδελφος στην σύλληψη που είχαν στην περιοχή. Τις τελευταίες ώρες, Σοφία, είχαμε τη σύλληψη 8 ατόμων για εμπειρισμό, είτε από αμέλεια είτε από πρόθεση, για φωτιές που ξέσπασαν στην Πάρο, το Ηράκλειο, τη Λακωνία και την Εύβοια. Ανάμεσα στους συλληφθέντες είναι ο δήμαρχος και ο αντιδήμαρχος της Πάρου για την πυρκαγιά που είχε ξεσπάσει στο Χιτά.
3: Και ακριβώς για την περίπτωση της Πάρου, Ελισάβετ, για τη φωτιά που ξέσπασε την Τρίτη και τήληξε στις φλόγες στο νησί και προκαλώντας καταστροφές, έχουν συλληφθεί ο Δήμαρχος, ο Αντιδήμαρχος Καθαριότητας, ο εργολάβος που διαχειρίζεται τον χώρο του Χιτά της Πάρου και ένας οδηγός απορριμματοφόρου. Και αυτό γιατί? Φαίνεται καταρχήν ότι η πυρκαγιά επεκτάθηκε πάρα πολύ γρήγορα σε διπλανή έκταση με χαμηλή βλάστηση, και αυτό γιατί εντός, όπως σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν στα χέρια τους οι αρχές, εντός του περιφραγμένου χώρου του Χιτά, σε απόσταση περίπου 200 με 300 μέτρων, φέρεται να είχε διαμορφωθεί ανεξέλεγκτη χωματερή, όπου διαπιστώθηκε ότι δεν εφαρμόζονται προφανώς τα προβλεπόμενα μέτρα ασφαλείας. Δηλαδή είχε δημιουργηθεί ένα βουνό από απορρίμματα, το οποίο προφανώς δημιουργεί τεράστιο κίνδυνο πρόκλησης και εξάπλωσης πυρκαγιάς.
0: Άρα εξετάζεται το ενδεχόμενο η πυρκαγιά να προήλθε ακόμα και από αυτοανάφλεξη των απορριμμάτων.
3: Είναι πάρα πολύ πιθανό. Ναι. Ή από εστία καύσης που βρισκόταν ενδεχομένως μέσα στη μάζα των σκουπιδιών. Η αρμόδια εισαγγελική αρχή μετά τη συλλογή στοιχείων λοιπόν έδωσε την εντολή για τη σύλληψη των προσώπων αυτών για εμπρισμό κατ' ενδεχόμενο δόλο. Είναι βαριά αμέλεια, να το διευκρινίσουμε. Και στο πλαίσιο λοιπόν της αυτόφορης διαδικασίας συνελήφθησαν και τους επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο καταρχήν συνολικού ύψους 8.437 ευρώ και θα οδηγηθούν ενώπιον της αρμόδιας εισαγγελικής αρχής. Τώρα για τις υπόλοιπες συλλήψεις. Στο Ηράκλειο της Κρήτης, μετά από καταγγελία πολίτη για απόπειρα εμπρισμού σε δασική έκταση κοντά στον οικισμό Λαράνη του Δήμου Γόρτινας, το βράδυ της Τρίτης, ταυτοποιήθηκαν δύο άνδρες 26 και 24 ετών. Συνελήφθησαν στο πλαίσιο της Λαράνη του Δήμου Γόρτινας, το βράδυ που έγινε το βράδυ της Τρίτης.

0: Την έρευνα κατά τη διάρκεια εκτέλεσης θερμών εργασιών με τη χρήση τροχού. Ενώ έχει πει η πυροσβεστική κατ' επανάληψη ότι σε αυτές τις ημέρες που έχουμε αυτές τις μετεωρολογικές συνθήκες, απαγορεύεται να κάνουμε τέτοιου είδους εργασίες. Φαίνεται ότι κάποιοι λεσάβετ συνεχίζουν και το κάνουν. Συνελήφθη από τον ακριτικό της πυροσβεστικής Λακωνίας στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας. Και να πούμε επίσης, είναι μια υπόθεση που είναι των προηγούμενων ημερών για την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στο θέατρο Μπάτμιντον στο Γουδί 12 Ιουλίου. Από λίγες ημέρες και εκεί είχαμε συλλήψεις από την Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού. Έχουμε τρεις άνδρες οι οποίοι κατηγορούνται ελληνικής καταγωγής, ηλικίες 29, 32 και 52 ετών, οι οποίοι ταυτοποιήθηκαν ως εμπλεκόμενοι στην υπόθεση και εξέδωσε η αρμόδια εισαγγελική αρχή εισάριθμα εντάλματα σύλληψης και η πυροσβεστική υπηρεσία, τα στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού, με τη συνδρομή των αστυνομικών της ομάδας ΟΠΚΕ, συνέλαβαν αυτούς τους τρεις και φυσικά θα οδηγηθούν στον εισαγγελέα για τα περαιτέρω.
1: Να ευχαριστήσουμε πολύ τη Σοφία Γαλάνη για το αναλυτικό ρεπορτάζ και να ακούσουμε εμείς αυτό το σημείο τι δήλωσε στην εκπομπή του Ιωσήφ Καλαμαράκη και της Κασιανής Βραχά ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Εθελοντών Πυροσβεστικού Σώματος, Σεραφείμ Τσιουγκρής.
2: Να ξέρετε ότι μία από τις κυριότερες αιτίες θανάτου για τους πυροσβέστες παγκόσμια είναι παθολογικά αίτη, ακριβώς για αυτό το λόγο, ότι το στρες, η αγωνία να φέρουν εις πέρας μια δύσκολη αποστολή για τον άνθρωπο, για το φυσικό περιβάλλον, είναι ένας ρόλος καταλυτικός σε αυτές τις περιπτώσεις και βέβαια δεν ξέρουμε και σε τι συνθήκες βρέθηκε το ίδιο το υποδιοικητής της ΠΥΠΣΕΝΟΝΟΓΙΘΙΟΥ εκείνη τη στιγμή, γιατί πραγματικά είναι ακραίες οι συνθήκες που επικρατούν σε τέτοιου μεγέθους συμβάντα ή και ακόμα και πιο απλά συμβάντα. Έχουν αλλάξει η φύση των πυρκαγιών, αυτό είναι γεγονός. Τώρα μιλάμε για μέγα πυρκαγιές, εντελώς απρόβλεπτες, οι συνθήκες είναι άκρως επικίνδυνες. Το 85% των πυρκαγιών, τουλάχιστον στη χώρα μας, γίνεται από αμέλεια. Από αμέλεια, δεν μιλάμε σκόπιμα. Είχαμε αυτό το αποτέλεσμα, να χάσουμε δύο ανθρώπους. Τι άλλο πρέπει να γίνει για να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί και πρέπει να θεωρήσουμε και το τομέα της πρόληψης. Είναι σημαντικό. Και βέβαια αυτό που είπα, οι πολίτες να ευαισθητοποιηθούν.
1: Το ανησυχητικό είναι ότι οι μετεωρολόγοι προβλέπουν δύσκολες καιρικές συνθήκες τις επόμενες ώρες, ακόμη και μέρες. Φαίνεται ότι τοπικά θα πνέουν άνεμοι έως 9 μποφόρ, με τις ρηπές να αγγίζουν και τα 125 χιλιόμετρα την ώρα, όπως ακούσαμε νωρίτερα. Μιλάμε λοιπόν, Τάσο Αρνιακέ, για έναν 48-ωρο συναγερμό.
3: Πράγματι, οι πυρομετεωρολογικές συνθήκες είναι πολύ άσχημες. Τα 8 και τα 9 και τοπικά ρητές 10 που μπορούν να συνεχιστούν μέχρι και το Σάββατο το απόγευμα. Έχουμε δηλαδή ακόμα δύο μέρες πάρα πολύ επικίνδυνες. Βεβαίως, όχι σε όλη την Ελλάδα, κυρίως στα ανατολικά υπηρετικά, τις ακτές που έχουν κοντά στο Αιγαίο και τα νησιά μας, Κρήτη και ακόμα και η νότια Πελοπόννησο, η Λακωνία που πλήττεται από αυτή τη στιγμή από πυρκαγιές, η Λέσβος, η Βόρεια Κρήτη είναι οι περιοχές το κόκκινο για εκδήλωση πυρκαγιών. Αλλά και οι υπόλοιπες χρειάζονται μεγάλη προσοχή. Ο κίνδυνος είναι μεγάλος, χρειάζεται επαγρύπνηση και κυρίως αν δούμε οποιοδήποτε καπνό αμέσως ένα τηλέφωνο πριν επεκταθεί, διότι μετά η φωτιά δεν μαζεύεται. Από την άλλη έχουμε καλοκαιρία βεβαίως σε όλη τη χώρα με σχεδόν παντελώς βροχές πουθενά. Κυρίως στα βόρεια ορεινά ρίξε μια ψυχάλα, τίποτα σπουδαίο. Η θερμοκρασία σιγά σιγά ανεβαίνει. Θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 35 με 37 βαθμούς Κελσίου, κυρίως στις δυτικές περιοχές. Στα υπόλοιπα υπηρετικά του Ιόνιου, τα νησιά του νοτιοανατολικού Αιγαίου και την νότια Κρήτη τους 33 με 34. Στις Κυκλάδες 29 με 31. Και δεν θα ανέβει η θερμοκρασία ακριβώς λόγω των πολύ ισχυρών βοριάδων. Στην Αττική περιμένουμε καλοκαιρία. Οι βοριάδες μόνο στο ενεβοϊκό θα φτάσουν τα 7, τοπικά τα 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 21 έως 35 βαθμούς Κελσίου, με τον υδάγειο 2-3 βαθμούς χαμηλότερους σε περιοχές που προσβάλλονται από τον άνεμο, δηλαδή από τον Οροπό μέχρι και το Σούν. Στη Θεσσαλονίκη παρόμοιες καιρικές συνθήκες, ηλιοφάνεια, με ασθενείς νοτιοανατολικούς ανέμους 3 με 4 από φως θερμαϊκό και θερμοκρασία από 22 έως 32-33 βαθμούς Κελσίου. Η ίδια κατάσταση θα υπάρχει και το Σαββατοκύριακο με τον υδάργυρο σιγά σιγά να ανεβαίνει και τα μποφόρ να επιμένουν μέχρι το μεσημέρι του Σαββάτου, όπου εκεί περιμένουμε μικρή υποχώρηση. Μην φανταστείτε ότι θα καλμάρει τελείως, θα είμαστε στα 6 με 7 μποφόρ.
1: Α, εξακολουθούν λοιπόν να είναι ισχυροί, απλά δεν θα είναι θυελλώδεις οι άνεμοι.
3: Ναι, ακριβώς. Ναι, ναι, ναι.

0: Και αυτό θα εξακολουθήσει να ισχύει και για την Κυριακή, Τάσο?
1: Την Κυριακή βεβαίως. Το 6 και το 7 θα υπάρχει και την Κυριακή, με ό,τι αυτό βεβαίως συνεπάγεται. Ο Αύγουστος είναι γνωστός μήνας για τα βεντέμια του και δυστυχώς θα μας μπει κατά τον ίδιο τρόπο.
0: Άρα χρειάζεται πολύ προσοχή για αρκετές ημέρες, όχι μόνο για δύο. Απλά για τις επόμενες δύο είναι πολύ δύσκολες οι συνθήκες. Να ευχαριστήσουμε πολύ τον Τάσο Αρνιακό για τις συνθήκες που επικρατούν ειδικά στην περιοχή του Ρεθύμνου. Μίλησε στην κρατική τηλεόραση ο πυρομετεωρολόγος Θεόδωρος Γιάνναρος.
2: Στην πυρκαγιά του Ρεθύμνου θα έλεγα ότι τον κύριο ρόλο τον παίζει αυτή τη στιγμή ο άνεμος, το πώς εξαπλώθηκε η πυρκαγιά. Είχαμε πάρα πολύ ισχυρούς ανέμους οι οποίοι έπνεαν χθες στην περιοχή και συνεχίζουν να αναπνέουν και σήμερα με εντάσεις στα 6 με 7, τοπικά στα 8 μποφόρ, ρηπές οι οποίες ξεπερνούν και τα 100 χιλιόμετρα την ώρα. Είναι χαρακτηριστικό ότι κατά τη διάρκεια της νύχτας σε γειτονικό σταθμό που πολύ πρόσφατα εγκαταστήσαμε στην περιοχή για αυτόν ακριβώς σκοπό για να παρακολουθούμε τις πυρομετεωρολογικές συνθήκες, καταγράψαμε ρηπές ανέμου οι οποίες ξεπεράσαν τα 140 χιλιόμετρα την ώρα. Οπότε καταλαβαίνετε ότι ο άνεμος έπαιζε τον κύριο ρόλο σε ό,τι αφορά την εξάπλωση της πυρκαγιάς. Από εκεί και πέρα, μπροστά από το κυρίως μέτωπο της φωτιάς, λόγω της θερμότητας της οποίας παράγεται, μπορούν να παρατηρούνται συγκλήσεις του ανέμου ή ακόμη και στροβιλισμοί όταν αυτός ο άνεμος επιδρά με την ορειογραφία της περιοχής.
0: Η Σοφία Γαλάνη μπήκε και πάλι στο στούντιο, γιατί φαίνεται ότι ακριβώς αυτές οι δύσκολες καιρικές συνθήκες με τους ισχυρούς ανέμους, Σοφία, έχουν προκαλέσει αναζωπηρώσεις στην Πάρο.
3: Ναι, και νομίζαμε ότι με την Πάρο το ζήτημα της πυρκαγιάς είχε τελειώσει. Όμως αυτήν την ώρα υπάρχει εστία πυρκαγιά στην περιοχή Άσπρο Χωριό. Επιχειρούν 45 πυροσβέστες, 2 πεζοπόρα τμήματα και 10 οχήματα στο μέτωπο της Πάρου. Πριν από λίγο, με 112 οι κάτοικοι της περιοχής έχουν κληθεί να απομακρυνθούν προς την περιοχή Δριό. Ας ελπίσουμε, Ελισάβετ, ότι δεν θα έχουμε χειρότερα.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Σοφία. Μέσα σε αυτές τις συνθήκες το κλίμα ήταν βαρύ στο σημερινό Υπουργικό Συμβούλιο, το τελευταίο για αυτό το καλοκαίρι. Ο Πρωθυπουργός άνοιξε τη συνεδρίαση με μια αναφορά στους πυροσβέστες που έχασαν τη ζωή τους στη μάχη με τις φλόγες, συνδέοντας τη θυσία τους με την ανάγκη διαρκούς ενίσχυσης της πολιτικής προστασίας απέναντι στις ολοένα πιο ακραίες συνέπειες της κλιματικής κρίσης. Υπενθύμησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης ότι η Ελλάδα πρωτοστάτησε στην Ευρωπαϊκή Συμφωνία για την επανεκκίνηση της γραμμής παραγωγής των πυροσβεστικών αεροσκαφών Canadair, ενώ κλείνοντας την αναφορά του στο θέμα αυτό, προειδοποίησε ότι η αντιπυρική περίοδος απέχει ακόμη από το τέλος της.
4: Θα ήθελα να εκφράσω την βαθιά μας θλίψη για την απώλεια των δύο πυροσβεστών οι οποίοι έπεσαν στις μάχες με τις φλόγες προσπαθώντας να σώσουν τους συμπολίτες τους και τις περιουσίες τους, όπως βέβαια και του πυροσβέστη μας που απεβίωσε στο Γήθιο. Η πολιτεία τους τιμά, στέκεται δίπλα στο πλευρό των οικογενειών τους και δυναμώνει τις δράσεις της ώστε η χώρα να θωρακίζεται όλο και πιο αποτελεσματικά απέναντι στην κλιματική κρίση. Στην Δυτική Ευρώπη αντιμετωπίζουν η Γαλλία και η Ισπανία πρωτοφανείς πυρκαγιές, μέγα πυρκαγιές. Σε εμάς δυστυχώς δεν είναι άγνωστες. Η ελληνική πολιτεία συνέδραμε τις προσπάθειες της Ισπανίας με την αποστολή για 4 μέρες 2 αεροσκαφών Canadair, τα οποία πια έχουν επιστρέψει στην πατρίδα μας. Και θέλω να υπενθυμίσω ότι η Ελλάδα ήταν αυτή η οποία πριν από κάποια χρόνια πρωταγωνίστησε ώστε να υπάρξει μια συνολική ευρωπαϊκή συμφωνία για να ξανατεθεί σε λειτουργία η γραμμή παραγωγής των αεροσκαφών Canadair. Όλο αυτό έγινε με πρωτοβουλία της Ελλάδος και η Ελλάδα θα είναι η πρώτη η οποία θα παραλάβει καλώς εχόντων το 2028 το πρώτο καινούριο και πλήρως αναβαθμισμένο Canadair για να ακολουθήσουν στη συνέχεια οι υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες. Έχουμε ακόμα μπροστά μας δύσκολες μέρες και έναν παραδοσιακά δύσκολο μήνα. Η πολιτεία θα κάνει αυτό το οποίο πρέπει στο μέτρο των δυνατοτήτων της, όμως ζητούμε και τη συνδρομή όλων των πολιτών έτσι ώστε να περιορίσουμε όσο το δυνατόν τις αρνητικές συνέπειες από τις πυρκαγιές του φετινού καλοκαιριού.
0: Ακούσαμε την αναφορά του Πρωθυπουργού στη μεγάλη πίεση που δέχονται και ευρωπαϊκές χώρες στα πύρινα μέτωπα. Είναι καλύτερη εικόνα σε Γαλλία και Ισπανία, ωστόσο και εκεί οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν να δίνουν μάχη υπό συνθήκες μάλιστα έντονου καύσωνα τις τελευταίες ώρες. Μάλιστα, επανέρχεται στο προσκήνιο το ζήτημα ελλείψεων σε Canadair. Σε μόλις 12 γερασμένα αεροσκάφη στηρίζεται από ό,τι φαίνεται η Γαλλία. Η Τζέννη Κρυθαρά θα μας δώσει όλες τις τελευταίες πληροφορίες.
5: Έχουμε νέα εστία πυρκαγιάς κοντά στο στρατόπεδο Camp de Sous στη Γαλλία, έξω από τον Μπορντό, που προκαλεί έντονη ανησυχία. Η περιοχή θεωρείται υψηλού κινδύνου, καθώς στο υπέδαφος της υπάρχουν θαμμένα μη εκραγέντα πυρομαχικά από παλαιότερες στρατιωτικές ασκήσεις. Είναι ισχυρές οι επίγειες και εναέριες δυνάμεις που επιχειρούν για την κατάσβεση της φωτιάς στα πευκοδάση που περιβάλλουν την εγκατάσταση. Στην επιχείρηση συμμετέχουν και πολλά πυροσβεστικά αεροσκάφη, ελικόπτερα, καθώς και ένα μεταγωγικό αεροσκάφος. Οι πυρκαγιές έχουν ήδη αποτεφρώσει περίπου 1 εκατομμύριο στρέμματα δασικής έκτασης γύρω από τον Μπορντό. Έχουν κάνει στάκτη επίσης 240 κατοικίες και έχουν αναγκάσει περισσότερους από 220.000 ανθρώπους να εγκαταλείψουν τις εστίες τους. Τώρα, στην Ισπανία η πυρκαγιά που έχει ξεσπάσει στην περιοχή της Μαδρίτης δεν έχει προχωρήσει εδώ και πολλές ημέρες. Και σχεδόν δεν έχουν απομείνει φλόγες σύμφωνα με τις αρχές, οι οποίες την χαρακτηρίζουν σαφώς σταθεροποιημένη. Ωστόσο, πύρινη κόλαση έχουν δημιουργήσει φωτιές που παραμένουν ενεργές, με την τελευταία που εκδηλώθηκε χθες το μεσημέρι να οδηγεί σε εκένωση 11 κοινοτήτων στην περιοχή Φερμοσέλ, στα δυτικά της χώρας, στα σύνορα με την Πορτογαλία. Ενώ η επικεφαλής του Κέντρου Έκτακτης Ανταπόκρισης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η κυρία Μαρία Ζούμπερ, δήλωσε πως η Ελλάδα, η Ιταλία και η Κεντρική Ευρώπη αναμένεται να αντιμετωπίσουν ιδιαίτερα αυξημένο κίνδυνο για την εκδήλωση πυρκαγιά στις επόμενες εβδομάδες.
0: Τώρα πάμε, Τζένι, και στο μέτωπο της Μέσης Ανατολής. Είχαμε νέο κύμα αεροπορικών επιθέσεων κατά του Ιράν από τις Ηνωμένες Πολιτείες, σε αντίπεινα για τις επιθέσεις που είχε εξαπολύσει η Τεχεράνη.
5: Οι αμερικανικοί βομβαρδισμοί που προηγήθηκαν στην Ίσο Κέρνς στη διάρκεια της νύχτας είχαν ως αποτέλεσμα να σκοτωθούν 3 άνθρωποι. Τα ιρανικά αντίπεινα είχαν να κάνουν με ιρδινικές ενόπλες δυνάμεις, οι οποίες αναχέτησαν και κατέριψαν 5 βαλιστικούς πυράβλους που εκτοσέθηκαν από το Ιράν και είχαν στόχο την επικράτεια της χώρας. Παράλληλα, οι επιδρομές σε διάφορες περιοχές του Ιράκ τύχησαν τη ζωή σε τουλάχιστον 20 ανθρώπους, συμπεριλαμβανομένων και 5 Ιρανών, ενώ τραυματίστηκαν άλλοι 32. Ο Ντόναλντ Τραμπ τώρα υποσχέθηκε πολύ σκληρά χτυπήματα στο Ιράν μετά τις πρόσφατες επιθέσεις του σε βάρος αμερικανικών βάσεων και στρατιωτών, τόσο στην Ιορδανία όσο και σε άλλους συμμάχους των ΗΠΑ στην περιοχή, όπως είναι η Αίγυπτος και τα κράτη του κόλπου.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Τζένι. Στην εσωτερική πολιτική επικαιρότητα, την άρση ασυλίας του Δημήτρη Αβραμόπουλου εισηγείται ομόφωνα η Επιτροπή Ιδεοντολογίας έπειτα από αίτημα των βελγικών εισαγγελικών αρχών για την υπόθεση του Κατάρ Γκέιτ. Ο Γιώργος Λικουρέτζος θα μας ενημερώσει.
6: Καλό μεσημέρι από τη Βουλή. Και πράγματι συνέτεινε σε αυτό και η ίδια η τοποθέτηση του Δημήτρη Αβραμόπουλου δια υπομνήματος σήμερα στην Επιτροπή Κοινοβουλευτικής Ιδεοντολογίας. Σε ένα πολυσέλιδο υπόμνημα, ο πρώην Επίτροπος έχει τονίσει τουλάχιστον 2-3 φορές ότι δεν επιθυμεί να κρυφτεί πίσω από τη βουλευτική του ασυλία. Αντιθέτως, ζητά την πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης, κάτι το οποίο ωστόσο προϋποθέτει την άρση της ασυλίας τους. Η μόνη ανατροπή που έχουμε σε σχέση με τα όσα γνωρίζαμε είναι η χρονική μετάθεση της διαδικασίας για την άρση της ασυλίας του κ. Αβραμόπουλου. Περιμένουμε ότι αυτή θα γίνει πριν από το κλείσιμο της Βουλής για τις φετινές διακοπές. Η Επιτροπή συνεδρίασε σήμερα, προτελευταία ημέρα. Αυτό σημαίνει ότι η άρση ασυλίας του κ. Αβραμόπουλου από την Ολομέλεια θα αποφασιστεί πιθανότατα την πρώτη εβδομάδα του Σεπτεμβρίου, όταν και η Βουλή θα βρίσκεται ήδη σε διαδικασία επανέναρξης εργασιών. Να τονίσουμε ότι ήταν ομόφωνη η εισήγηση από την Επιτροπή, από όλα τα κόμματα, μετά από, και από το αίτημα, αν μπορώ να το πω έτσι, του ίδιου του κ. Αβραμόπουλου.
0: Επιμένει ο Ερντογάν στη σκληρή στάση του στο Κυπριακό. Ο Τούρκος πρόεδρος δήλωσε ότι καμία πρωτοβουλία που αγνοεί την κυρίαρχη ισότητα των Τούρκο-Κυπρίων, τα δικαιώματά τους και τα νόμιμα συμφέροντά τους, όπως λέει, στην Ανατολική Μεσόγειο, δεν μπορεί να έχει επιτυχία. Μάλιστα, η Άγκυρα επαναφέρει επίσημα με επιστολή στον ΟΗΕ τη θέση της ότι η στρατιωτική επέμβαση το 1974 στην Κύπρο, η εισβολή, ήταν, όπως λέει, νόμιμη και δικαιολογημένη. Ο Νίκος Νανούρης μας ενημερώνει.
7: Ναι, ακριβώς, Ελισάβετ, μετά το τέλος του Υπουργικού Συμβουλίου, ο Ταγκίπ Ερντογάν αναφέρθηκε στις εξελίξεις στο Κυπριακό. Καταρχάς, να πούμε ότι χαρακτήρισε την τουρκική εισβολή ως ένα ιστορικό σημείο καμπής, που κατά την τουρκική θέση πάντα διασφάλισε την ύπαρξη και την ελευθερία των Τουρκοκυπρίων. Υποστήριξε επίσης ότι η Τουρκία ενήργησε στο πλαίσιο των δικαιωμάτων της ως εγγύητρια δύναμη, βάζοντας τέλος στην καταπίεση των Τουρκοκυπρίων, ενώ τόνισε ότι το Κυπριακό δεν είναι απλό ζήτημα διαμοιρασμού της εξουσίας, αλλά αφορά την αναγνώριση της κυριαρχικής ισότητας και του ισότιμου διεθνούς καθεστώτος των Τουρκοκυπρίων. Καμία πρωτοβουλία που αποδοθεί την κυριαρχική ισότητα και τα δικαιώματα των Τουρκοκυπρίων στην Ανατολική Μεσόγειο δεν μπορεί να επιτύχει. Ανέφερε χαρακτηριστικά, χαιρέτησε βεβαίως την επίσκεψη του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ στην Κύπρο και τις επαφές που είχε, ενώ κατηγόρησε κάποιους κύκλους που επιχειρούν να εντάξουν την Κύπρο σε νέες στρατιωτικές πρωτοβουλίες και γεωπολιτικούς σχεδιασμούς, προειδοποιώντας ότι η Άγκυρα παρακολουθεί τις εξελίξεις. Ανακοίνωσε επίσης η Ελισάβετ ότι μετά το έργο μεταφοράς νερού από την Τουρκία, η Άγκυρα σχεδιάζει νέα έργα υποδομής με σημαντικότερο έναν υποθαλάσσιο αγωγό φυσικού αερίου προς τα κατεχόμενα.
0: Μείνετε μαζί μας σε λίγο. Ανησυχία για τους 4 θανάτους και τα δεκάδες κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου σε μία εβδομάδα. Ποιοι δήμοι της Αττικής βρίσκονται στο κόκκινο?
8: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
9: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
8: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
10: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.
11: Είστε έτοιμοι να αναπτύξετε την επιχείρησή σας? Στη Revival Consulting Services εξειδικευόμαστε στις εξαγορές και συγχωνεύσεις. Με πολυετή εμπειρία και γνώση δημιουργούμε τα θεμέλια για ένα βιώσιμο μέλλον. Από τον αρχικό σχεδιασμό της στρατηγικής μέχρι και την υλοποίηση, είμαστε δίπλα σας σε κάθε βήμα. Revival Consulting Services. Η αξιοπιστία που χρειάζεστε, η επιτυχία που αξίζετε.
12: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης, ο μάγος, ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ, και ζούμε εμείς καλύτερα.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες
1: Αλληλούια, αλληλούια.
0: Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The EMI Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The EMI Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
2: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Σάνκε.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.

0: στους 97,8.
1: . 39 λεπτά μετά τις 2 επιστρέφουμε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM με τον συναγερμό που έχει σημάνει για τον διπλασιασμό ουσιαστικά των κρουσμάτων του ιού του Δυτικού Νείλου μέσα σε μία εβδομάδα. 4 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους, ενώ φαίνεται, Κασιανή Βραχά, ότι στο επίκεντρο βρίσκεται η Αττική.
2: Αυξάνονται, Ελισάβετ, τα περιστατικά λίμωξης από τον ιό του Δυτικού Νείλου στη χώρα μας. Ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας κατέγραψε τους πρώτους θανάτους για τη φετινή σεζόν. Πρόκειται για συνολικά 4 νεκρούς από τον ιό. Έως και σήμερα έχουν διαγνωστεί και διερευνηθεί συνολικά 42 εγχώρια κρούσματα λίμωξης στην Ελλάδα, ιός που μεταδίδεται μέσω μολυσμένων κουνουπιών. Από το σύνολο των περιστατικών, τα 37 παρουσίασαν θέματα στο κεντρικό νευρικό σύστημα, όπως εγκεφαλίτιδα, μηνυγκίτιδα και οξία χαλαρή παράλυση, ενώ 5 κρούσματα είχαν ήπια συμπτώματα ή και καθόλου. Από τα 42 λοιπόν εγχώρια κρούσματα, τα 21 διαγνώστηκαν κατά τη διάρκεια της τελευταίας εβδομάδας. Έχουν διαγνωστεί επίσης, έχει ένα κρούσμα ακόμη από του ιού του Δυτικού Νείλου με σύνθετο ιστορικό μετακινήσεων σε ενδυμική χώρα του εξωτερικού, οπότε μπορεί να θεωρηθεί ότι έφερε τον ιό απ' έξω και δεν τον κόλλησε εγχώρια, ενώ ένα ακόμη πιθανό περιστατικό εκκρεμεί επιβεβαίωση της διάγνωσής του. Στα νοσοκομεία της χώρας νοσηλεύονται συνολικά 13 ασθενείς, από τους οποίους οι 5 είναι σε μονάδες εντατικής θεραπείας. Η Αττική φέτος βρίσκεται στο επίκεντρο, όπως είπες και εσύ, του ιού του Δυτικού Νείλου, με συνολικά 6 δήμους να καταγράφουν περιστατικά λίμωξης και τη μεγαλύτερη επιβάρυνση, όπως φαίνεται με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, φέρει η Ανατολική Αττική. Σε ό,τι αφορά τώρα την υπόλοιπη χώρα, κρούσματα καταγράφονται προς το παρόν στην Καρδίτσα και τη Λάρισα στη Θεσσαλία, καθώς και στην Πέλα στην Κεντρική Μακεδονία.
1: Τώρα, ο ΕΟΔΗ έχει δημιουργήσει ουσιαστικά τον χάρτη με τις περιοχές υψηλού κινδύνου. Τι δείχνει αυτός ο χάρτης?
2: Ελισάβετ, εξέδωσε νέο κατάλογο, παύλα χάρτη, ο ΕΟΔΗ με τις επηρεαζόμενες περιοχές από τον ιό του Δυτικού Νείλου και αυτές που θεωρούνται υψηλού κινδύνου. Στον βόρειο τομέα της Αττικής επηρεάζονται οι δήμοι της Αγίας Παρασκευής, της Νέας Ιωνίας και του Χαλανδρίου, ενώ υψηλού κινδύνου θεωρούνται οι δήμοι Αμαρουσίου, Ηρακλείου και Φιλοθέης Ψυχικού. Στην Ανατολική Αττική τώρα οι επηρεαζόμενοι δήμοι είναι Σπάτων, Μαρκοπούλου, Κροπίας, Λαβρεωτικής, Παλίνης, Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, Παιανίας και Ραφίνας Πικερμίου, σχεδόν όλη η Ανατολική Αττική. Στον νότιο τομέα Αθηνών τώρα επηρεαζόμενος είναι ο Δήμος Γλυφάδας και στον κεντρικό η 6η Δημοτική Ενότητα του Δήμου Αθηναίων, ενώ υψηλού κινδύνου θεωρούνται η 1η και η 4η Δημοτική Κοινότητα του Δήμου Αθηναίων. Ο Δήμος Ηλιούπολης και ο Δήμος Φιλής είναι επίσης επηρεαζόμενοι από τον ιό του Δυτικού Νείλου, ενώ στην περιφέρεια είναι οι Δήμοι Λαρισαίων, Τεμπών και Παλαμά στην Καρδίτσα.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Κασιανή. Σε οικονομικές ειδήσεις, σαφάρι ελέγχων σε νησιά και δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς πραγματοποίησαν κλιμάκια της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, με τα ευρήματα να αποκαλύπτουν εκτεταμένη παραβατικότητα. Συνολικά, σχεδόν 4 στις 10 επιχειρήσεις που ελέγχθηκαν διαπιστώθηκε ότι παρανομούσαν. Είχαμε 2.252 ελέγχους, από τους οποίους προέκυψαν παραβάσεις σε 732 επιχειρήσεις. Μιλάμε λοιπόν για ένα ποσοστό παραβατικότητας της τάξης του 37,42%. Ουρές στα αστυνομικά τμήματα από όσους επιθυμούν να βγάλουν διαβατήριο με τις παλιές ταυτότητες που ισχύουν έως τις 3 Αυγούστου για ταξίδια στο εξωτερικό. Σε ορισμένες περιπτώσεις, μάλιστα, οι πολίτες πιάνουν σειρά από τα ξημερώματα, όπως θα μας πει και ο συνάδελφος Δημήτρης Σιρμάτσης από το Ράδιο Θεσσαλονίκη.
3: Καλό μεσημέρι από τη Θεσσαλονίκη. Εικόνες συνωστισμού καταγράφηκα τα ξημερώματα στο αστυνομικό τμήμα της Τούμπας με ουρές για την έκδοση νέων ταυτοτήτων και διαβατηρίων. Μια εικόνα που επαναλαμβάνεται τις τελευταίες ημέρες στα περισσότερα αστυνομικά τμήματα της Θεσσαλονίκης. Ο λόγος είναι η προθεσμία της 3ης Αυγούστου, οπότε και σταματά οριστικά η δυνατότητα να ταξιδεύουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση και το εξωτερικό με τις παλιές μας ταυτότητες. Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός, όπως ανέφερες και εσύ, πως πολλοί από όσους βρέθηκαν από τα ξημέρωτα στην ουρά έσπευσαν να βγάλουν το νέο διαβατήριο χρησιμοποιημένο χρησιμοποιώντας την παλιά τους ταυτότητα. Σύμφωνα με τα στοιχεία του ρεπορτάζ, από τις 60 με 70 αιτήσεις τη μέρα, οι αστυνομικοί καλούνται να εξυπηρετήσουν τριπλάσιο αριθμό πολιτών. Οι ίδιοι αστυνομικοί εκπέμπουν σήμα κινδύνου, τονίζοντας πως το προσωπικό έχει φτάσει στα όρια του, ενώ βάζουν τραπέζι και μία άλλη διάσταση. Καθώς υπογραμμίζουν ότι με τόσο μεγάλο όγκο κόσμου να στενοσύρεται στα κτίρια, δημιουργούνται πρακτικά ζητήματα ασφαλείας, αφού και ο απαραίτητος έλεγχος εισόδους γίνεται πλέον με τεράστια δυσκολία.
1: Απίστευτες οι εικόνες που βλέπουμε τις τελευταίες μέρες. Δημήτρη, σε ευχαριστούμε πολύ. Η Σοφία Καλάνη βρίσκεται και πάλι στο στούντιο και αυτό σημαίνει, Σοφία, ότι έχουμε και νέο πυρηνικό μέτωπο.
4: Πριν από λίγο λοιπόν ξέσπασε φωτιά στην Παλαιόπολη Άνδρου, έχει ηχήσει και το 112 το οποίο έστειλε μήνυμα στους κατοίκους να εκενώσουν προς τον Μπατσί και σε χαμηλή βλάστηση η πυρκαγιά. Επιχειρούν ήδη 12 πυροσβέστες με 5 οχήματα και ένα ελικόπτερο. Είναι δύσκολη μέρα, Ελισάβετα, σε ελπίσουμε.
1: Το είπαμε από την αρχή, απαιτείται πολύ προσοχή. Τώρα πάμε και στην υπόθεση του θανάτου της 38χρονης γυναίκας. Η σωρός της είχε βρεθεί μέσα σε βαλίτσα στην Κυψέλη σε εγκαταλελειμμένο κτίριο, να θυμίσουμε. Παραμένουν αναπάντητα ερωτήματα, Σοφία, γιατί οι νεότερες πληροφορίες αναφέρουν ότι το κινητό της εξέπεμπε σήμα μέχρι τη στιγμή που έγιναν γνωστά τα στοιχεία της. Αυτό σημαίνει ότι κάποιος ή ο δολοφόνος ενδεχομένως ή κάποιος άλλος είχε βρει το κινητό και έστελνε μηνύματα για λογαριασμό της.
4: Είναι σχεδόν βέβαιο ότι κάποιος είχε το κινητό της, Ελισάβετ, και αυτό ακριβώς προσπαθούν να βρουν αυτή τη στιγμή τα στελέχη του τμήματος ανθρωποκτονιών. Τις κινήσεις αφενός της 38χρονης Βρετανίδας, η οποία τελικά έφτασε μέσω Εδιμβούργου, όπως φαίνεται στην Ελλάδα, και όχι μέσω Κύπρου, όπως είχε γίνει αρχικά γνωστό. Αφενός λοιπόν πρέπει να χαρτογραφηθεί το δρομολόγιο της, ποιες ήταν οι επαφές, με ποιον ήρθε τελικά. Από εκεί και έπειτα όμως το κινητό είναι ένα κομβικό σημείο όντως, γιατί αυτό σημαίνει ότι κάποιος το είχε και προσποιούνταν, όπως φαίνεται, ότι ήταν η 38χρονη. Υπάρχουν δηλαδή πληροφορίες ότι από τις 15 έως τις 19 Ιουλίου κάποιος έστελε μηνύματα στους συγγενείς της γυναίκας, προσποιούμενος ότι είναι η ίδια και, όπως έγραφε χαρακτηριστικά, χρειάζομαι λίγο χρόνο για να μείνω μόνη μου.
1: Για να τους καθησυχάσει προφανώς και να μην.
4: Μια θολό στο νερά, γιατί το τελευταίο στίγμα του τηλεφώνου είναι στην Αθήνα. Αυτό σημαίνει ότι όποιος το είχε, πιθανότατα κυκλοφορεί στο λεκανοπέδιο της Αττικής και πλέον οι αστυνομικοί εξετάζουν υλικό από τις κάμερες ασφαλείας και όχι στα τυφλά, από τις, συγκεκριμένα την ημερομηνία 17 Ιουλίου, γιατί σε αυτή την ημερομηνία, στις 17 Ιουλίου, θεωρούν ότι μεταφέρθηκε και η σωρός μέσα στη βαλίτσα, όπως είπες προηγουμένως, που είχε βρεθεί στο εγκαταλειμμένο κτίριο. Φυσικά όλα τα ενοικιαζόμενα δωμάτια τώρα, όπως καταλαβαίνεις, τα ξενοδοχεία στην κοντινή περιοχή έχουν μπει στο μικροσκόπιο των αρχών, γιατί όπως εκτιμούν, δεν είναι πολύ εύκολο κάποιος να μεταφέρει ολόκληρη τη βαλίτσα και σε μεγάλη απόσταση τη σωρό, είτε μέσα στη βαλίτσα είτε εκτός βαλίτσας. Πόσο μάλλον όταν κάποιος τη μετέφερε σε αυτή τη διαδικασία, δεν είναι πάρα πολύ εύκολο αυτό. Δηλαδή, για πόσο. Δηλαδή, η εκτίμηση είναι ότι για πόσα μέτρα πια μπορεί κάποιος να τη μεταφέρει. Εκτιμούν δηλαδή ότι ενδεχομένως βρισκόταν κάπου κοντά, ότι η λύση στο μυστήριο βρίσκεται σε ελάχιστη απόσταση από το σημείο όπου βρέθηκε η βαλίτσα. Να θυμίσουμε ότι είχε ταυτοποιηθεί μέσω αποτυπωμάτων τα οποία ήταν καταχωρημένα στις Αμερικανικές Αρχές, στην Τράπεζα Δεδομένων των Αμερικανικών Αρχών. Φαίνεται ότι η 38χρονη εργαζόταν στις ΗΠΑ και κάτι ακόμη. Έχουν έρθει ήδη σε επαφή με το συγγενικό περιβάλλον της γυναίκας. Φαίνεται ότι έχουν ήδη μιλήσει με τον πατέρα της, ο οποίος τους είπε ότι η κόρη του φιλοξενήθηκε από ένα φιλικό ζευγάρι στο Κερατσίνι. Έχουν εντοπίσει οι αστυνομικοί το ζευγάρι, έχουν μιλήσει στις αρχές. Βέβαια δεν έχει προκύψει κάτι ύποπτο ή κάτι επιβαρυντικό σε βάρος τους μέχρι στιγμής. Φαίνεται, σύμφωνα με πληροφορίες που έχουν πει, ότι στις 15 Ιουλίου έφυγε η 38χρονη από το Κερατσίνι και είπε πως πάει σε κάποιους φίλους της από την Αμερική στην περιοχή της Κυψέλης. Από εκεί και έπειτα, βέβαια, εδώ είναι το θέμα να δούμε τι έχει βρεθεί.
1: Πολύ περίεργη υπόθεση. Σοφία, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Στη διεθνή επικαιρότητα και πάλι και στην Ιαπωνία, όπου ανεβαίνει συνεχώς ο αριθμός των θυμάτων μετά τον ισχυρό σεισμό των 7,1 Ρίχτερ, έχουμε εκτεταμένες ζημιές και προβλήματα υδροδότησης. Οι έρευνες φαίνεται ότι επικεντρώνονται στο εμπορικό κέντρο το οποίο κατέρευσε. Η Τζέννη Κρυθαρά είναι μαζί μας.
5: Ο απολογισμός των θυμάτων του ισχυρού σεισμού έχει φτάσει μέχρι τώρα τους 28, Μετά τον κύριο σεισμό, καταγράφηκε σειρά δεκάδων μετασεισμικών δονήσεων, επιτείνοντας την εξάντληση των κατοίκων, οι οποίοι είναι και αντιμέτωποι με την αποπνικτική ζέστη. Εκατοντάδες διασώστες συνεχίζουν να επιχειρούν με την ελπίδα να βρουν επιζώντες, ιδίως στα συντρίμμια του εμπορικού κέντρου στην Κάσιμα, ενώ 4 άνθρωποι παραμένουν αγνοούμενοι σε εργοστάσιο στην πόλη για Τσουσίρο, μέρος του οποίου έχει καταρρεύσει.
1: Τώρα πάμε και στις Ηνωμένες Πολιτείες, Τζένι, γιατί εκεί ο Dr. Φάουτσι, ο πρώην επικεφαλής ιατρικός σύμβουλος δηλαδή του Λευκού Οίκου, αρνήθηκε να απαντήσει σε ερωτήσεις κατά τη διάρκεια ακρόασης σχετικά με την διαχείριση της πανδημίας και τώρα κινδυνεύει να παραπεμφθεί ουσιαστικά.
5: Ο Άντονι Φάουτσι, ο άνθρωπος ο οποίος οργάνωσε τη διαχείριση από μέρους του Λευκού Οίκου στην πανδημία της COVID-19, αρνήθηκε να βρεθεί ενώπιον της Επιτροπής, έκανε λόγο για προφανή αιμονή του γερουσιαστή και προέδρου της Επιτροπής, του Ραντ Πολ, και είπε πως κατόπιν συμβουλής των δικηγόρων του θα επικαλεστεί την πέμπτη τροπολογία του Συντάγματος των Ηνωμένων Πολιτειών και δεν θα απαντήσει σε ερωτήσεις προκειμένου να μην αυτοενοχοποιηθεί. Υπογράμμισε ωστόσο πως μετά την πανδημία της COVID-19 εμφανίστηκε κατ' επανάληψη σε ακροάσεις της γερουσίας και της Βουλής των Αντιπροσώπων και συνήθως ενόρκων και έτσι έχει απαντήσει σε αυτά τα ζητήματα τα οποία πρόκειται να τεθούν ξανά και σε αυτή την επιτροπή.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Τζένι.
0: Αθλητικά.
1: Δημήτρη Σταυρακάκη στην τηλεφωνική μας γραμμή και να αρχίσουμε, Δημήτρη, με μεταγραφικές ειδήσεις.
6: Και τέσσερα, ξεκινάμε ότι σε συμφωνία ήρθε η Ρώμα με την Βολσμπουργκ και η ιταλική ομάδα θα αποκτήσει τον Κωνσταντίνο Κουλιεράκη έναντι 15 εκατομμυρίων ευρώ. Ο Έλληνας διεθνής αμυντικός αποχωρεί από τη Γερμανία και τη Βολσμπουργκ που υποβιβάστηκε από την Bundesliga στη δεύτερη κατηγορία και θα υπογράψει συμβόλαιο στη Ρώμα μέχρι το 2031. Πάμε τώρα στα δικά μας. Σε μια πολύ σημαντική μεταγραφή προχώρησε ο Ολυμπιακός που πριν από λίγες ώρες ανακοίνωσε επίθεσιμα την απόκτηση του Πορτογάλου μεσοεπιθετικού Γκουστάβο Σα. Είναι 21 ετών, τα τελευταία δύο χρόνια ήταν αρχηγός της Φαμαλικάο, βασικός της Εθνικής Ομάδας Ελπίδων της Πορτογαλίας. Αποκτήθηκε δανεικός για ένα χρόνο από την Nottingham Forest όπου ανήκει. Είμαι έτοιμος να παλέψω για τους στόχους μας και περήφανος που θα φορέσω την ερυθρόλευκη φανέλα, οι πρώτες δηλώσεις του Σα. Χθες το απόγευμα ο Ολυμπιακός είχε αποκτήσει και είχε ανακοινώσει και την απόκτηση του Γερμανού τερματοφύλακα Στέφαν Ορτέγα που έπαιζε στη Μάντσεστερ στην Nottingham Forest. Υπέγραψε διετές συμβόλαιο συνεργασίας. Μπορώ να ηγηθώ της ομάδας, ακόμη και σε δύσκολες στιγμές, είπε ο Ορτέγα στις πρώτες του δηλώσεις. Τώρα ο Ολυμπιακός είναι πολύ κοντά και στην απόκτηση του 24χρονου αριστερού μπακ Ανάσα Λαχ Εντίν που αγωνίζεται στην Ρώμα. Είναι σε συμφωνία και στη συμφωνία ο Ολυμπιακός με την Ιταλική ομάδα. Πάμε τώρα όμως, γιατί έχουμε και δράση σήμερα, Ελισάβετ, κυρίες και κύριοι, με ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκό.
1: Έχουμε τις ρεβάνς των ελληνικών ομάδων στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις.
6: Οι δεύτεροι αγώνες λοιπόν, όπου έχουν κερδίσει και οι δύο, φυσικά το θέμα είναι να μπορέσουν να κρατήσουν ή να ξανακερδίσουν, να κρατήσουν τα αποτελέσματα και να προκριθούν. Στις 9 παρατεταρτό στην Τούμπα, ο ΠΑΟΚ υποδέχεται την Δυνάμο Κιέβου. Το δεύτερο αγώνα για το δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa League στην Πολωνία την περασμένη Πέμπτη, ο ΠΑΟΚ έχει κερδίσει την Ουκρανική ομάδα με 3-2. Θα είναι δύσκολο παιχνίδι απέναντι σε μια πολύ καλή ομάδα, είπε ο τεχνικός του ΠΑΟΚ, ο Αλέσιο Λύση. Εξήρε την παρουσία του Γιάννη Κωνσταντέλια στην ομάδα. Είναι ένας πολύ ικανός παίκτης. Είμαστε χαρούμενοι που τον έχουμε. Το Ολυμπιακό Στάδιο στις 9.30 ο Παναθηναϊκός υποδέχεται την Ουγγρική Πάκτη. Το δεύτερο αγώνα για το δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference League. Οι πράσινοι έχουν προβάδισμα πρόκρισης. Είχαν κερδίσει την Ουγγαρία στο πρώτο παιχνίδι 2-1. Να είμαστε καλύτεροι στα τελειώματα των φάσεων. Πρόκειται για μια σκληρή αντίπαλο. Πρέπει να βρούμε τρόπο να κερδίσουμε ξανά, ανέφερε ο Τζέικομ Νίστρουμ, ο τεχνικός ομάδας του Παναθηναϊκού. Τώρα μένουμε στο Παναθηναϊκό, αλλά στο μπασκετικό Παναθηναϊκό, γιατί έκανε άλλη μια προσθήκη μεταγραφική. Ήρθε στη συμφωνία με τον Γάλλο Γκάρτ, Σίλβεν Φραντσίσκο, ο οποίος έπαιζε στη Βιλερμπάν. Ο παίκτης έρχεται στην Αθήνα για να υπογράψει συμβόλαιο συνεργασίας μέχρι το 2029. Την Ισπανία αντιμετωπίζει στις 4.30 το απόγευμα τα προημιτελικά του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος κάτω των 18 ετών η εθνική μας ομάδα μπάσκετ των εφήβων. Τέσσερι ελληνική ομάδα κέρδισε 78-77 τη Σερβία. Πέρασε στην οκτάδα. Πλήγμα για την ελληνική ομάδα που θα διεκδικεί σήμερα την πρόκριση στον ημιτελικό. Ο τραυματισμός ενός από τους καλύτερους παίκτες του της ομάδας, ο Χαράλαμπος Σεμπιλιώνης, πέσει ρήξη χιαστού και χάνει το υπόλοιπο του τουρνουά. Το Σάββατο, περνάμε και πάλι στο ποδόσφαιρο, Ελισάβετ, κυρίες και κύριοι. Το Σάββατο, λοιπόν, αναμένεται στην Αθήνα ο Γιουσέφ Ελαραμπή για να υπογράψει στη Μαρκό που παίζει στη Super League 2. Ο Μαροκινός στράικερ αγωνίζεται στη γαλλική Νάντ. Θυμίζουμε 5 χρόνια πετυχημένα στον Ολυμπιακό. Ο Ελαραμπή είχε πάρει 3 πρωταθλήματα, ένα κύπελο και το 2024 το Conference League με τους Ερυθρόλευκους. Με τα καλύτερα λόγια μίλησε ο Μικέλ Αρτέτα για τον Χρήστο Τζόλι που θα αγωνίζεται στην Arsenal από την αγωνιστική περίοδο. Ο Τζόλις πολύ γρήγορα θα κάνει τους πάντες να τον αγαπήσουν, είπε ο προπονητής των πρωταθλητών Αγγλίας για τον Έλληνα διεθνή που αποχώρησε από τη βελική Γκένκ για να συνεχίσει την καριέρα του στο Λονδίνο και στην Arsenal. Τέλος, για το σύριαλ του Ινφαντίνο με τις πωλήσεις που θέλει να κάνει των δικαιωμάτων, πριν από λίγη ώρα η FIFA έβγαλε επίσημη θέση και λέει δεν πουλάμε το παγκόσμιο κύπελο, απλά φροντίζουμε για τα έσοδα. Είναι η τοποθέτηση για αυτά που θέλει να κάνει ο Γιάννη Ινφαντίνο, πρόεδρος FIFA, να δώσει το 20-30% των δικαιωμάτων του παγκοσμίου κυπέλου ανδρών, του παγκοσμίου κυπέλου γυναικών και του παγκοσμίου κυπέλου συλλόγων σε ιδιώτες επενδυτές.
1: Ρίχνουμε άλλη μια ματιά στην κίνηση με τον Παναγιώτη Βολάνιο.
7: Σύγκρουση 2 οχημάτων σημειώθηκε νωρίτερα στην άνοδο του Κηφισού στο ύψος της Σαχαρνών με αποτέλεσμα να έχει προκληθεί μποτιλιάρισμα χιλιομέτρων από Ρέντι μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Στην κάθοδο του Κηφισού οι οδηγοί αντιμετωπίζουν δυσκολίες από μεταμόρφωση μέχρι Κόκκινο Μήλο και στο ύψος του Μοσχάτου. Αυξημένη κίνηση στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Περιφερειακή Εγάλεο. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος. Στην Ομόνια, πυκνή είναι η ροή στις Πατησίων, Μάρνη και Σταδίου. Μικρές καθυστερήσεις σημειώνονται στην κάθοδο της Κηφισίας στο ύψος της Πανόρμου. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια έχουμε στα δύο ρεύματα της Μεσογείων στο ύψος του Χολαργού. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στις δύο κατευθύνσεις της λεωφόρου Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους. Στο κόκκινο είναι τα δύο ρεύματα της Βουλιαγμένης στο Ελληνικό. Ταλαιπωρία των οδηγών συνεχίζεται στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδώνος από το ύψος του Μοσχάτου. Κατάμεστη παραμένουν οι δρόμοι γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.
1: Διαβάζουμε στο real.gr. Μάχη με τις φλόγες στο Ρέθυμνο συνεχίσαν να ζωπηρώσει στο μέτωπο της Αγίας Παρασκευής. Στα 125 χιλιόμετρα την ώρα έφτασαν οι ρηπές του ανέμου. Αναζωπήρωση στην Πάρο κοντά στην Τρυπητή, μήνυμα από το 112 και θρήνο στο Αγρίνιο και στο πυροσβεστικό σώμα για το χαμό του 27χρονου στο Γήθιο. Διαβάζουμε επίσης στο ενικός.gr. Μητσοτάκη στο Υπουργικό Συμβούλιο για νεκρούς πυροσβέστες. Η πολιτεία του τιμά και θωρακίζεται απέναντι στην κλιματική κρίση. Ελλάς, Πασόκ, σφοδρή κόντρα με φόντο τα κομματικά δάνεια. Καληνύχτα και καλή συνέχεια στον σκοτεινό σας κατήφορο. Και εργοδότης ζήτησε από εργαζόμενους να κρυφτούν σε φέρετρα τα τρίκ για να παρακαμφθεί η ψηφιακή κάρτα εργασίας. Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM. Στη δημοσιογραφική παραγωγή ήταν ο Κώστας Αρδέλης και η Σοφία Γαλάνη. Τον ηχορύθμιζαν Λάσκαρης Αγοραστός και Τάκης Μαυράκης. Ακολουθούν ο Νίκος Τραβελάκης και η Λουκία Γκάτσου. Από την Ελισάβετ Σαλαμάρα, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα.
0: Real FM.
8: Αυτή την Κυριακή, ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Θανατηφόρα συνταγή, μυστήριο, αγωνία και ανατροπές στην αυτοτελή περιπέτεια της best-seller σειράς «Φόνη με άρωμα χαρτιού» των New York Times από τη συγγραφέα Έλερι Adams. Μαζί, Real Taste and Style. Το καλοκαίρι έχει γεύση από Κυκλάδες και εμείς ακολουθούμε τις πιο γευστικές διαδρομές του Αιγαίου. Ακόμη, μαστορέματα, έξυπνες καλοκαιρινές κατασκευές για κάθε χώρο και κάθε στυλ. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης. Στην Ελλάδα, που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
9: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
10: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
11: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το Olympic Champion Jet της E-Jets.
10: Ωραία, συμφωνείς. Λοιπόν, θέλω φωτογραφίες σε εκείνο το μπαλκονάκι στην πλάκα με φόντο τις βουκαμβίλες, στις σκάλες, στο σαρακίνικο, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
11: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
10: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
11: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
12: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Πειραιά, προς Έρυφο, Σύφνο και Μήλο με πρωινά και απογευματινά δρομολόγια.
13: παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό τη Μήλο να αποβιβαστούν.
11: Ωχ, φτάσαμε!
14: Με Σίτζετς ήρθαμε. 2 ώρες και 30 λεπτά το κάνει για Μήλο από τον Πειραιά. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
15: Σίτζετς, κερδίζεις καλοκαίρι.
16: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου, Ίων. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Ο θεατρικός οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά, όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει? Ίων. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. more.com.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες
1: Αλληλούια, αλληλούια.
0: Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The EMI Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The EMI Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής RAE.
2: Real FM. Η ώρα είναι 3.
3: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.

0: Παντελής Διαμαντάκης. Hello. Μανώλης Στρατιδάκης. So Κωνσταντίνος Λεμοδέτης. Είναι οι τρεις πυροσβέστες Λουκία που έπεσαν στο καθήκον και έφυγαν σαν ήρωες. Όταν τέτοια ώρα περιγράφαμε χθες ότι είχε ξεκινήσει μια μεγάλη φωτιά στο Ρέθινο, δεν μπορούσαμε να φανταστούμε σίγουρα ότι πολύ γρήγορα θα είχαν μια τόσο τραγική κατάληξη.
1: Ακριβώς, και θα είχαν τη ζωή τους δύο νέα παιδιά. Μια πραγματικά δύσκολη μέρα σήμερα. Μια μέρα που πιάνε την ψυχή σου. Δηλαδή από το πρωί ακούω συλληπιτήρια, μηνύματα. Το θέμα είναι να μην ήμασταν αυτή τη στιγμή στη δυσάρεστη θέση να λέμε ότι σήμερα κηδεύονται αυτοί οι τρεις άνθρωποι.
0: Λοιπόν, οι δύο πρώτοι. Ο Παντελής Διαμαντάκης ήταν μόλις 25 χρονών. Είχε τελειώσει τις σπουδές στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Είχε ξεκινήσει να εργάζεται ως υποχικός πυροσβέστης. Ο Μανώλης Στρατιδάκης, λίγο πιο μεγάλος, στα 58 του, μόνιμος πυροσβέστης. Καταγόμενος από το Γερακάρι, ήταν και πρόεδρος του πολιτιστικού συλλόγου του χωριού, ιδιαίτερα δραστήριος. Και ο τρίτος στο Γήθιο. Ο Κωνσταντίνος Λεμοδέτης, υποδιοικητής της πυροσβεστικής εκεί. Λένε παθολογικά αίτια, θα μου επιτρέψει να σου πω ότι έκανα ρεπορτάζ, δεν ξέρω. Ήταν στη φωτιά. Ήταν την ώρα της μάχης.
1: Βέβαια.
0: Λένε ανακοπή. Δεν ξέρω, μπορεί να σε έπεσε σε καπνό. Μπορεί να στρεσαρίστηκε. Έπεσε νεκρός. Έχουμε τρεις νεκρούς για μένα.
1: Τρεις νεκρούς
0: πυροσβέστες, τρεις ήρωες. Και πρέπει να σου πω ότι ειδικά για τους δύο πρώτους, τον 27χρονο και τον 25χρονο μάλλον, τον Παντελή και τον που είναι εποχικός και τον 58χρονο Μανώλη, πρέπει να σου πω ότι οι συνθήκες θανάτου ήταν πραγματικά ηρωικές και τραγικές ταυτόχρονα.
1: Εγώ θεωρώ ότι σήμερα τα λόγια είναι πάρα πολύ φτωχά, όπως είναι φτωχά μετά από κάθε τέτοια κατάσταση και εμπειρία και συμβάν, γιατί αυτοί οι άνθρωποι δίνουν τη ζωή τους και είναι άνθρωποι οι οποίοι πραγματικά μην μιλήσω για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες επιχειρούν, μην μιλήσω για τις αμοιβές που παίρνουν. Δεν ξέρω, είμαι πολύ θυμωμένη σήμερα με όλο αυτό που έχει γίνει, πολύ πολύ θυμωμένη.
0: Κοίταξε, δυστυχώς η ιστορία που αναπαράτε δεν είναι η πρώτη φορά. Και πρέπει να σου πω ότι οι συγκεκριμένοι πυροσβέστες στην Κρήτη ήταν στην καρδιά της φωτιάς, ήταν στο αυτοκίνητό τους, οι άνεμοι γύρισαν ανάποδα,
1: ναι, και
0: τους κύκλωσαν. Τώρα, κάηκαν ζωντανοί, πέθαναν από ασφυξία, ήταν τραγικές συνθήκες του θανάτου τους. Αλλά δεν δίστασαν, και εγώ εκεί στέκομαι, Λουκί, αυτό που πες και εσύ, να μπουν στην καρδιά
1: στη
0: της φωτιάς.
1: Ναι.
0: Δεν πήγαν από μακριά να ρίξουν, και πρόσεξε, ήταν σε μια στιγμή που οι ρηπές των ανέμων ήταν 111 χιλιόμετρα την ώρα. Δεν μπορούσαν να πετάξουν ούτε αεροπλάνα, ούτε ελικόπτερα. Δεν μπορούσε να πετάξει τίποτα, και αυτή η μάχη είναι άνηση. Κατέβαινε ο άνεμος κατά βάτης από το βουνό και πήγαινε κατευθείαν στη θάλασσα. Θυμίζει Μάτι, όχι Λίβας, Βοριάς
1: ναι,
0: ήταν.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Κατέβαινε και σάρωνε, φαντάστο αυτό σαν εικόνα, το βουνό.
1: Σαφώς.
0: Και είναι χαρακτηριστικό ότι πολύ γρήγορα έφτασε φωτιά στη θάλασσα. Και όταν πια στον Άγιο Παύλο χρειάστηκε να εκενώσουν αυτή η εικόνα που παίζει, που είναι μέσα που θυμίζει Ισπανία, Γαλλία,
1: ναι,
0: Ιταλία,
1: ναι, ναι, ναι,
0: μέσα στον καπνό, και φεύγουν 31 με τα σκάφη που κάνει την εκένωση στο λιμενικό που έδωσε στο βίντεο. Αυτή 31 δεν είναι ότι εκενώθηκε προληπτικά Άγιος Παύλος, είχε φτάσει στη θάλασσα η φωτιά. Αν δεις το χάρτη, έχει κατέβει όλο 15-20 χιλιόμετρα κάτω, φτάνει στη θάλασσα, εκεί τους βάζουν στα σκάφη, ίσα προλαβαίνουν. Και καίγεται, φτάνει φωτιά στο νερό.
1: Και εγώ θυμάμαι χθες που μιλούσαμε με τον καθηγητή, τον κύριο Δημητρακόπουλο.
0: Πόσο προφητικά ήταν αυτά που
1: πόσο
0: είπε.
1: Πόσο προφητικά πραγματικά ήταν αυτά που είπε. Δυστυχώς, θα πω εγώ. Και γιατί μέσα σε όλα αυτά που μας είπε ήταν ότι όχι μόνο η χώρα μας, όλη η Ευρώπη, ο πλανήτης ενδεχομένως, ακόμα και η Αμερική σε ένα βαθμό, είναι ανέτοιμη να αντιμετωπίσει αυτή τη στιγμή αυτές τις μεγάλες πυρκαγιές, τις λεγόμενες mega fire.
0: Κοίταξε, δεν είναι θέμα ετοιμότητας. Νομίζω
1: ότι δεν
0: μπορούμε
1: πλέον, ότι η φύση μας ξεπερνάει. Αυτό μας ξεπερνάει.
0: Έτσι, έτσι. Δηλαδή, τι θέλω να πω, Λουκία. Όταν έχει ανέμους, δεν υπάρχουν κατασκευασμένα ένα αέρια μέσα να πετούν με 11 μποφόρ ή με ρηπές στο Λασίθι. Έφτασαν οι ρηπές τα 125 χιλιόμετρα την ώρα. Σήμερα οι ρηπές, το έχω εδώ να σου το πω, μια σούρα, το να το βρω, νομίζω ότι έφτασαν γενικώ στην Κρήτη τα 125.
1: Και σήμερα δεν μπορούσαν να σηκωθούν τα αεροσκάφη, γιατί θα θρυνούσαμε. Υπήρχε περίπτωση να θρυνήσουμε και άλλα θύματα.
0: Λοιπόν, στη Μαριούρε Θύμνου που χθες και 111, σήμερα οι ρηπές το πρωί ήταν 125 χιλιόμετρα την ώρα. Αυτό είναι, ξέρεις, μετά από ένα σημείο δεν μετράναμε την κλίμακα του αποφόρου, δεν υπάρχει. Είναι πάνω από 11 αποφόρα αυτό. Πλακιάς Ρε Θύμνου 114 χιλιόμετρα την ώρα. Άρα και συνεχώς πάνω από τα 90. Δεν είναι ότι κοπάζει κάπως. Άρα εκεί απλώς δεν μπορείς να σβήσεις τη φωτιά. Περιμένεις να φτάσεις στη θάλασσα. Πιστεύει κανείς ότι με τέτοιο ανάγλυφο εδάφους θα μπορέσουν οι επίγειες δυνάμεις να αντιμετωπίσουν τέτοια φωτιά που έρχεται από όλες τις κατευθύνσεις, γυρίζει ο αέρας, ανεβαίνει, κατεβαίνει. Εκεί και σπίτια και αυτοκίνητα, απειλούσε ανθρώπους.
1: Εγώ θέλω να πω ότι πάντως ότι πέρα από το. Γιατί από το πρωί πραγματικά ακούω τα μηνύματα όλων των πολιτικών από όλα τα κόμματα για τους ανθρώπους αυτούς, για το πώς χάθηκαν ήρωες κτλ. Το θέμα είναι ότι οι άνθρωποι αυτοί, οι πυροσβέστες μας, πρέπει πραγματικά το κράτος να ασχοληθεί με το θέμα πυροσβέστες, με τους μισθούς που παίρνουν, με αυτά που ζητάνε, που πολλές φορές τους έχω βγάλει και εγώ στο κόντρα στην εκπομπή, λένε ότι δεν έχουν τον κατάλληλο εξοπλισμό. Πρέπει να ανοίξει αυτό το κεφάλαιο, έπρεπε να έχει ανοίξει χθες.
0: Λουκία, έθιξες το πιο ουσιαστικό θέμα αυτή τη
1: στιγμή. Πάνε και παίρνουν μόνοι τους εξοπλισμό, έχουν κάνει συγκεκριμένες καταγγελίες. Δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα.
0: Θα τα συζητήσουμε στη συνέχεια, γιατί θίγεις το πιο ουσιαστικό για μένα θέμα. Γιατί, εντάξει, πες ότι η φύση δεν νικέται. Δεν μπορείς να κάνεις αεροπλάνο
1: από την άλλη, όμως μπορείς να δώσεις όπλα σε αυτούς τους ανθρώπους. Τα όπλα που ζητάνε. Πρώτα απ' όλα να τους πληρώσεις με τους μισθούς, όχι με μισθούς πείνας, με τους μισθούς που αναλογούν όταν ο άλλος μπαίνει στη μάχη έτοιμος να χάσει τη ζωή του. Δεν δουλεύει πίσω από ένα γραφείο. Δεν κοπεβάζεις φραγίδες.
0: Έτσι μου λένε.
1: Ναι, η μισθή είναι των χιλίων, ναι, γύρω στα χίλια. Γύρω στα 1000 και 1200 ευρώ. Κάτι να τους ρωτήσουμε.
0: Πρόσεξε, 8 μήνες το χρόνο.
1: Βέβαια,
0: για κάποιους.
1: Η εποχική δεν είναι όλοι μόνιμοι.
0: Σαφώς.
1: 4 μήνες στην ανεργία και με αυτούς τους μισθούς αυτοί οι άνθρωποι, γι' αυτό σου λέω είμαι πολύ θυμωμένη σήμερα. Αυτοί οι άνθρωποι μπαίνουν στη φωτιά για να σώσουν εμένα, εσένα, το σπίτι μου, το ζώο μας, την περιουσία μας.
0: Θα έχουμε σε λίγο τον Θάνο Ψαρόπουλο, τον πρόεδρο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πυροσβεστικών Υπαλλήλων Ιδιωτικού Δικαίου, και τον Νίκο Λαβράνο, που είναι όλων των πυροσβεστών, των ενώσεων, του δημοσίου των πυροσβεστών. Νομίζω ότι και οι δύο θα κουβεντιάσουν μαζί σου και μαζί μου ακριβώς αυτό που λες. Δηλαδή, αν υπάρχουν τα μέσα για να αντιμετωπίσουμε αυτό το τέρας της κλιματικής κρίσης αυτή τη στιγμή, και αν οι ίδιοι έχουν τα μέσα, και αν οι ίδιοι στηρίζονται από την πολιτεία όσο οφείλει η πολιτεία να του στηρίζει. Σε κάτι που πια είναι συνυφασμένο με την καθημερινότητά μας. Δεν μας έλεγαν κάποτε ότι πρέπει να μάθουμε να ζούμε με τους σεισμούς. Μα και με τις φωτιές πρέπει να μάθουμε να ζούμε τα καλοκαίρια.
1: Εννοείται ότι πρέπει να μάθουμε να ζούμε τα καλοκαίρια. Όχι μόνο τα καλοκαίρια. Εδώ πολλές φορές πρώτα απ' όλα η αντιπυρική περίοδος έχει επεκταθεί. Δηλαδή εδώ είχαμε δει φωτιές και τον Οκτώβρη. Δεν είναι μόνο το καλοκαίρι.
0: Φυσικά.
1: Που φτάσανε και μέσα στον αστικό ιστό.
0: Και οι
1: πλημμύρες. Άρα τι να μιλάμε για
0: εποχικούς.
1: Ποιο πάει, οι πυροσβέστες δεν πάνε στις πλημμύρες. Άρα λοιπόν, τι δεν τους χρειαζόμαστε 4 μήνες το χρόνο?
0: Δεν επιτρέπεται. Νομίζω ότι θα το συζητήσουμε αναλυτικά το θέμα. Και ξέρεις ποιο είναι το πρόβλημα? Θα το συζητήσουμε, θα το καταγράψουμε. Θα το ξεχάσουμε.
1: Να μην το ξεχάσουμε.
0: Όχι, το ξεχάσουμε.
1: Αυτό είναι το θέμα.
0: Το
1: να μην το ξεχάσουμε.
0: Θα το ξεχάσουμε.
1: Μέχρι την επόμενη φορά, δηλαδή, που θα χάσει τη ζωή του ένας ήρωας. Γιατί ήρωες είναι όλοι αυτοί. Γιατί εμάς προστατεύουν. Όχι, να μην το ξεχάσουμε. Δεν πρέπει να το ξεχάσουμε.
0: Λοιπόν, πάμε να σας δώσω τώρα τη συνολική εικόνα αυτή την ώρα, διότι το βράδυ, όλη τη νύχτα μέχρι τα ξημερώματα και με το πρώτο φως πέταξαν τα αεροπλάνα. Το βασικό κομμάτι της φωτιάς στο νότο του Ρεθύμνου, τώρα ένα μέτωπο 15-20 χιλιόμετρα, από την Κρύα Βρύση μέχρι τη θάλασσα, δηλαδή την Πρεβέλη και τον Άγιο Παύλο, είχε τεθεί υπό έλεγχο. Όμως ξεσπούν συνεχώς, επειδή
1: είναι
0: πνέουν σφοδροί άνεμοι, έχουμε νέα πύρινα μέτωπα στο Ρέθυμνο. Έχουμε την Αγία Παρασκευή
1: και τον Ασώματο.
0: Έτσι. Στη Σιτία τέθηκε υπό έλεγχο η φωτιά, όμως εκεί κάηκαν δύο πυροσβεστικά οχήματα. Υπέστησαν εγκάβματα δύο πυροσβέστες, τραυματίστηκαν πολίτες. Ήταν εκεί που επίσης 125 χιλιόμετρα την ώρα.
1: Και να πούμε ότι τα εναέρια μέσα, ενώ παραμένουν σε ετοιμότητα, δεν έχουν καταφέρει να συνδράμουν. Γιατί αυτό που είπαμε και νωρίτερα για τους ανέμους, ότι οι άνεμοι αγγίζουν τα 10 μποφόρ.
0: Οι ρηπές σου λέω είναι 125
1: χιλιόμετρα
0: την ώρα.
1: Είναι
0: και 12 στις ρηπές. Πρέπει να σου πω ότι και εδώ στην Αττική, τώρα βλέπω στην Πεντέλη, έχει 117 χιλιόμετρα την ώρα ρηπές. Πρόσεξε, 117 είναι πάνω από 10. Στην Πάρνη θα έχει 86. Αυτό είναι πάνω από 8 ποφόρ. 9, 10, 11. Πρέπει να πω επίσης ότι έχουμε νέα 112 για εκένωση σε άλλες περιοχές στο νότιο Ρέθυμνο, Γέφυρα, Μοναστήρι, Λίμνη, Πρεβέλης. Εκεί είναι, στην Πρέβελη είναι μαγεία, είναι εκεί που καταλήγει ο δρόμος. Mm-hmm. Είναι, ανεβαίνει η θάλασσα, σαν λίμνη είναι. Είναι η πιο δημοφιλής παραλία στο νότο του Ρεθύμνου. Και είναι κατάφυτη, είναι καταπράσινη. Όλο κατεβαίνει προς τα κάτω. Καταλαβαίνεις τι ζημιά γίνεται. Επίσης έχουμε στο πολύ γνωστό Καμάρι, στην Πάρο, πάλι στην Πάρο, φωτιά. Και έχουμε εκένωση προς την Αλική. Ναι. Η παραλία Καμάρι είναι πολύ γνωστή, ναι, στην Πάρο. Ναι, ναι, ναι. Έχουμε λοιπόν 112. Βλέπω και βίντεο εδώ από τη φωτιά στην Πάρο. Σου θυμίζω ότι στην Πάρο η φωτιά, η προηγούμενη, η μεγάλη, ξεκίνησε από χωματερή. Mm. Και μεταξύ άλλων είναι χώρος υγειονομικής ταφής απορριμμάτων.
1: Ναι. Και γι' αυτό το λόγο συνελήφθη και ο Δήμαρχος. Βέβαια, γι' αυτό το λόγο συνελήφθη ο Δήμαρχος.
0: Έτσι, έτσι. Λοιπόν, άρα η φωτιά στο Ρέθυμνο είναι σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή ασώματος. Έχουμε 112 να απομακρυνθούν. Είναι οι άλλες περιοχές που σου είπα, από την Πρέβελη, από τον... μισό λεπτό να σου πω. Α, βλέπω και στην Πάρο έχουμε κένωση στο Άσπρο Χωριό. Εκτός από αυτό, Γέφυρα και Μοναστήρι. Επομένως έχουμε 4-5 περιοχές στο νότο του Ρεθύμνου, συν το Καμάρι της Πάρου.
1: Εδώ μας λέει μέρα ο Τάσος ότι έχουν πιάσει φωτιά, λέει, τα δέντρα στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος, μπροστά από μεγάλο κατάστημα, και
0: τι
1: ότι επιχειρεί ένα πυροσβεστικό όχημα.
0: Τι λες τώρα.
1: Τώρα με αυτούς τους ανέμους, τι να πω, ελπίζω να μην εξαπλωθεί.
0: Σου είπα, και εδώ στην Αττική έχουμε ρηπές που ξεπερνούν τα 110 χιλιόμετρα την ώρα. Mm. Στην Πάρο λοιπόν το πρώτο μήνυμα ήταν 14 και 13 στο Άσπρο Χωριό προς το Δριό, και τώρα πριν από λίγο 14 και 52 Καμάρι με κατεύθυνση προς Αλική.
1: Και όπως μας λέει πολύ σωστά ο Αντώνης, ο ακροατής μας, ο φίλος εδώ, εδώ ένα γατάκι, λέει, μένει εγκλωβισμένο πάνω σε ένα δέντρο και καλούμε την πυροσβεστική.
0: Σωστά.
1: Για το ρόλο αυτών των ανθρώπων που είναι 24 ώρες το 24ωρο πραγματικά.
0: Πολύ σωστά, πολύ σωστά. Λοιπόν, η φωτιά έχει, εκτός από τα δύο ανθρώπινα θύματα που άφησε πίσω της, άφησε πάρα πολλά καμένα σπίτια, πυμνιοστάσια, περιουσίες, λιώδεντρα. Είναι εξαιρετικά, είναι υπέροχος ο νότος του Ρεθύμνου. Έχει καταστραφεί όλη η περιοχή, και μάλιστα στην καρδιά της τουριστικής περίοδου. Είναι και αυτό ζημιά. Πρέπει να σου πω ότι στην Πρέβελη, κάποια στιγμή που μιλούσαμε τον απεσταλμένο μας στο Όπεν για να γίνει εκένωση, ήταν 2.000 τουρίστες. Νυχτιάτικα, 2 το πρωί. 2.000 τουρίστες στην παραλία έτοιμνε,
1: ναι,
0: και πήγαν
1: προς
0: τις μοίρες Ηρακλείου. Τους πήγαν εκεί σε γυμναστήριο, σε άλλο χώρο, και καμιά 800 τους πήγαν εκεί. Πολύ δύσκολα
1: πολύ
0: τα πράγματα.
1: Και θα είναι και πολύ δύσκολη, από ό,τι φαίνεται, και από εδώ και πέρα η περίοδος.
0: Είναι επίσης, την... σωστά, πολύ μεγάλη η ζημιά στο Πλωμάρι της Λέσβου. Πάλι λιώδεντρα εκεί.
1: Και εκεί είχαμε και τραυματίες πυροσβέστες.
0: Ναι,
1: τραυματίες πυροσβέστες που θα τον έχουμε σε λίγο. Ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Υπαλλήλων, ναι, του Πυροσβεστικού Σώματος. Και... πραγματικά εκφράζει τις ευχές του για ανάρρωση των πυροσβεστών αυτών και να επιστρέψουν σύντομα στις οικογένειές τους.
0: Επίσης, έχουμε φωτιά στην Άνδρο, στην Παλαιόπολη της Άνδρου. Ένα ελικόπτερο είναι εκεί. Και μήνυμα 112 για εκένωση της Παλαιόπολης προς τον Μπατσί της Άνδρου, με ανέμους 7-8 ποφόρ. Είναι δύσκολα τα πράγματα, και επειδή ξέρεις, οι άνεμοι αυτοί θα μείνουν και θα δυναμώνουν αύριο, θα είναι ακόμα πιο δύσκολη ημέρα. Θα έχουμε, ναι, 9 ποφόρ στο Αιγαίο συνολικά.
1: Άρα πρέπει να προσέχουμε.
0: Μόνο.
1: Να, τίποτα. Να συνεχίζουμε να προσέχουμε, να κάνουμε το σταυρό μας πραγματικά, και να προσέχετε όλοι όλα αυτά που λέμε όλες αυτές τις μέρες. Δεν πετάμε τσιγάρα, δεν κάνουμε εργασίες στους κήπους μας, δεν κάνουμε μπάρμπεκιου, δεν ανάβουμε φωτιές γενικώς. Προσέχουμε.
0: Λοιπόν, βλέπω τώρα. Έχουμε, πρόσεξε, είναι ο συνδυασμός που μας περιέγραφε χθες, αλλά ακόμα ευτυχώς δεν έχει ξεπεράσει θερμοκρασία του 40 για πολλές μέρες για να έχουμε και ξηρασία. Έχουμε όμως ψηλές σχετικά θερμοκρασίες, όχι καύσωνα, και σφοδρούς ανέμους. Τώρα έχουμε αμφιλοχία 39,4, σκάλα Μεσσηνίας 38,9, Ολέν Ηλίας 38,4. Γενικά η Ελλάδα είναι πάνω από 37. Οι άνεμοι τώρα, Μαριού Ρεθύμνου 126 χιλιόμετρα την ώρα, Κάβο Ντόρο 121, Πλακιάς 114, Λέσβος 113 χιλιόμετρα την ώρα ρηπές, Τίνος, το νησί των ανέμων, 108, και Πεντέλη πάνω από 100, η Πάρνη θα είναι γύρω στους 80 χιλιόμετρα την ώρα οι ρηπές. Πολύ δύσκολη κατάσταση, πάρα πολύ δύσκολη, γι' αυτό και θα έχουμε σε λίγο μαζί μας δύο κορυφαίους ανθρώπους, τον καθηγητή ακαδημαϊκό, τον Χρήστο Ζερεφό, και το διευθυντή ερευνών του αστεροσκοπείου, τον κύριο Λαγουβάρδο, ταυτόχρονα, να μας πούν πώς πάνε τα πράγματα, τι προβλέπετε, και επίσης θα τους ζητήσουν να σχολιάσουν, Λουκή, αυτό που είπε χθες
1: ο κύριος Δημητρακόπουλος.
0: Ότι υπάρχουν στοιχεία από ξένα κέντρα ότι 12 με 19 Αυγούστου
1: θα έχουμε μεγάλο καύσωνα.
0: Και πρόσεξε, καύσωνα με τα χαρακτηριστικά του εδάφους που δημιουργείται για να έχουμε mega fires, δηλαδή φωτιές που δεν σβήνουν. 12 με 19 Αυγούστου, καύσωνας και ξηρασία και θυελλώδης άνεμοι. Ελπίζω όλη αυτή η πρόγνωση πραγματικά να πέσει έξω.

0: Λέω Παναγιώτης ότι όταν το χειμώνα έδερναν με τα μάτους πυροσβέστες, δεν έλεγαν τίποτα, τώρα βγαίνουν και τους συλληπούνται εδώ σ' αργή. Υπήρχαν και το 24 και φέτος τέτοιες εικόνες. Κοίταξε, πραγματικά πρέπει να τους σεβόμαστε αυτούς τους ανθρώπους. Δεν στέκομαι σε μεμονωμένα γεγονότα, προφανώς είναι καταδικαστέα, αλλά το βέβαιο είναι ότι πάνω απ' όλα πρέπει να υποκληθούμε στους ήρωες πυροσβέστες που χειμώνα καλοκαίρι δίνουν τη ζωή τους για ψίχουλα, έτσι, για ψίχουλα, και που δεν κάνουν πίσω, αλλά όταν έρχεται η φωτιά κάνουν μπροστά λουκία.
1: Ναι, για τη σκέψου, τις συνθήκες εργασίας αυτών των ανθρώπων. Δεν είναι όπως είμαστε, ακόμα και εμείς, μέσα σε ένα στούντιο. Μπαίνουν στη μάχη.
0: Το συζητάς.
1: Μπαίνουν στη μάχη, έχουν τη φωτιά απέναντι, δίπλα, την εισπνέουν.
0: Λοιπόν, είμαστε μια μέρα πριν από το τέλος του Ιουλίου, 30 Ιουλίου, προτελευταία εκπομπή για φέτος το καλοκαίρι και για εμάς, τη Λουκία και για μένα. Είμαστε εδώ μαζί σας να σας ενημερώσουμε σε μια στενάχωρη μέρα που η Ελλάδα θρυνεί των χαμότριων ηρωών, τριών πυροσβεστών. Εδώ, ο Λάσκαρης Αγοραστός, ο αγαπημένος μας Λάσκαρης απέναντί μας. Η Βάσια Κούτρα υποδέχεται τα μηνύματά. Η Δήμητρα Πανανού συντονίζει και αναζητεί τους καλύτερους προσκεκλημένους για την εκπομπή μας. 211-200-8200, στούντιο papakirialfm.gr. Με πολύ ενδιαφέρον τα δικά σας μηνύματα σήμερα.
1: Που και τώρα... εσείς, από ό,τι καταλαβαίνω, είστε στο πλευρό των ανθρώπων αυτών, των πυροσβεστών μας που δίνουν τη μάχη.
0: Ναι, ναι.
1: Και πιστεύετε όλοι, από ό,τι βλέπω από τα μηνύματά σας, ότι πρέπει αυτοί οι άνθρωποι να ενισχυθούν όσο το δυνατόν περισσότερο.
0: Έτσι. Λέει ο φίλος ο Βαγγέλης από Θεσσαλονίκη: οι φυσικές καταστροφές θα είναι όλο ένα και πιο συχνές. Είμαστε στο συν 5. Δεν υπάρχει επιστροφή. Διαχείριση της καταστροφής θα γίνει από εδώ και πέρα όσο είναι δυνατόν. Τώρα για εμπρισμούς. Α, επειδή λέει για εμπρισμό ο Βαγγέλης, πρέπει να σου πω ότι ο κ. Σταταράκης, ο δήμαρχος Αγίου Βασιλείου
1: Ρεθύμνου,
0: μου έλεγε το πρωί στην τηλεόραση ότι ο τρόπος που ξεκίνησε η φωτιά δεν είδε ούτε ξέρει. Ο τρόπος που ξεκίνησε η φωτιά τον οδηγεί σε ένα και μοναδικό συμπέρασμα. Εμπρισμός.
1: Ότι πρόκειται για εμπρισμό.
0: Δεν μπορεί, λέει, εκεί, δεν έχει τίποτα. Δεν είχε πυλώνα του ΔΔΕ. Δεν είχε εργασίες. Mm-hmm. Δεν είχε φυσική παρουσία ανθρώπων. Άρα δεν μπορεί από το πουθενά να ξεσπάσει. Είναι πάνω στο δρόμο που κατεβαίνουν. Το ρώτησα τσιγάρο μου, αποκλείεται, δεν υπάρχει εκεί κάτι να πιάσει φωτιά. Θεωρεί ο ίδιος ότι είναι εμπρισμό, θα το καταθέσει, μου είπε στην πυροσβεστική.
1: Ναι.
0: Θα ζητήσει να γίνει προανάκριση, να το ψάξουν, αλλά του λέω: εικάζεται. Όχι, μου λέει: δεν εικάζω. Είμαι βέβαιος ότι πρόκειται για εμπρισμό. Ψάχνω τον κύριο Τάρα και αν τον βρούμε θα το ρωτήσουμε, γιατί είναι ο άνθρωπος που ξέρει, να το ψάξουν, αλλά.

0: εικόνες, όταν ξέρουμε τα αιτήματα των πυροσβεστών αυτών και όταν βλέπουμε τον τρόπο με τον οποίο χάνονται. Και εγώ επαναλαμβάνω, οι συνθήκες εργασίας τους δεν είναι ό,τι να είναι. Είναι πάρα πολύ δύσκολες.
1: Και η δήλωση της ημέρας είναι ενός εθελοντή της ομάδας εθελοντών εκτάκτων αναγκών
0: επίσης,
1: από κορώνου.
0: Υπάρχουν και εθελοντές που πρέπει να τους μνημονεύσουμε.
1: Ο εθελοντής λοιπόν αυτός της ομάδας εθελοντών εκτάκτων αναγκών από κορώνου, πάνω στη δουλειά σταματάει, τον βρίσκουν οι κάμερες, λυγίζει, κλαίει με λυγμούς για την απώλεια των δύο συναδέλφων του, για τον Παντελή και τον Μανώλη. Λέει, για πρώτη φορά αυτές οι δύο οικογένειες δεν θα δουν τα παιδιά τους να γυρίζουν σπίτι. Τα είδα με τα μάτια μου, λέει, τα παιδιά. Ήταν λάθος τους. Πήγαν εκεί, δυστυχώς λάθος τους. Δεν μπορώ να πω τίποτα άλλο. Η κατάσταση είναι τραγική. Βλέπουμε καμένα σπίτια, καμένα αυτοκίνητα, καμένα ζώα. Δεν έχω να πω τίποτα, εξέσπασε κλάματα. Τους είδε. Είναι ο άνθρωπος, τους είδε για τελευταία φορά και θεωρεί ότι κακώς μπήκαν εκεί μέσα γιατί δεν είχε επιστροφή λουκέκι. Και όταν γύρισε ο άνεμος, τους κύκλωσε η φωτιά, δεν μπορούσε να πάρει.
0: Σκέψου όμως την αυταπάρνηση με την οποία μπήκανε μέσα.
1: Βέβαια.
0: Εγώ αυτό σκέφτομαι.
1: Βέβαια, αυτό σκέφτεται όλη η Ελλάδα, Λουκία. Και αυτό πρέπει να σκεφτόμαστε, γιατί ο μόνος τρόπος να σκεφτούμε και διαφορετικά τι πρέπει να αλλάξει η πολιτεία στην αντιμετώπιση και όχι να το ξεχάσουμε, ξαναλέω,
0: λέει,
1: στο τέλος του καλοκαιριού
0: είναι αυτός. Μας γράφει η Αγγελική, αρκεί να θυμηθείτε τα οχήματα των Ρουμάνων πυροσβεστών που είχαν έρθει για βοήθειά μας και να τα συγκρίνετε με τα δικά μας για να αντιληφθούμε πόσο παλιός και ίσως ανεπαρκής ο δικός μας εξοπλισμός. Θα ρωτήσουμε τον κύριο Λαβράνο.
1: Τώρα που το λες, το θυμάμαι που ήταν πρόπερση, ναι. Με τις μεγάλες φωτιές των Ρουμάνων πυροσβεστών. Έχεις απόλυτο δίκιο. Τώρα, ένα θέμα που έχει προκαλέσει και θα προκαλέσει πολύ περισσότερες αντιδράσεις είναι οι δηλώσεις που έκανε η Υπουργός Οικογένειας και η Δόμνα Μιχαηλίδου. Αναφέρθηκε μιλώντας στην ΕΡΤ στη σημασία των αξιών της ελληνικής πυρηνικής οικογένειας. Ομολογώ ότι δεν ήξερα ότι υπάρχει όρος πυρηνική οικογένεια από τον πυρήνα προφανώς.
0: Ναι, είναι κλασική οικογένεια, ας πούμε, μαμά, μπαμπάς,
1: λοιπόν,
0: παιδιά.
1: Η Υπουργός Οικογένειας είπε, απαντώντας την κριτική που δέχτηκε για την τοποθέτηση σε ένα συνέδριο, η κυρία Μιχαηλίδου είπε ότι δεν υπάρχει η ελληνική οικογένεια του μέλλοντος. Δεν μπορείς να πεις ότι η τυπική μορφή έχει μαμά, μπαμπά και δύο παιδιά. Είμαι, λέει, παιδί πυρηνικής οικογένειας, διευκρινίζοντας αυτή τη δήλωση. Διάλεξα να κάνω τη δική μου πυρηνική οικογένεια, δηλαδή άντρας και,
0: ναι,
1: ένα παιδί,
0: και ένα παιδί,
1: και είμαι ευγνώμων στην ελληνική πυρηνική οικογένεια. Βέβαια, λέει, δεν είμαι υπουργός δικής μου οικογένειας, είμαι υπουργός κάθε οικογένεια.
0: Ναι, το είπε αυτό, της οικογένειας με ένα παιδί. Εγώ πάντως, σε όλη αυτή την...
1: Να σου πω το επίμαχο. Έρχεται λοιπόν στο επίμαχο η κυρία Μιχαηλίδου και λέει: όταν είσαι υπουργός της κάθε οικογένειας, με ένα παιδί τρίτεκνης, πολύτεκνης, άλλες ανάγκες η μονογονεϊκή, άλλες η πολύτεκνη. Και συνεχίζει, αναφερόμενη σε αυτή την τοποθέτηση, το έχω τώρα μπροστά μου, που προκάλεσε αντιδράσεις. Δεν υπάρχει, λέει, η ελληνική οικογένεια του μέλλοντος. Γι' αυτό είμαστε εδώ, για να μιλήσουμε για inclusion και διαφορετικότητα. Δεν είναι οικογένεια με δύο γονείς και τρία παιδιά. Έχουμε πολυδιάσπαση και, πάμε στο επίμαχο, έχουμε πολλές οικογένειες που έχουν μηδέν παιδιά. Εδώ είχαμε τη θύελλα αντιδράσεων.
0: Ναι, εκεί μπορεί να είχαμε τη θύελλα αντιδράσεων, αλλά στο προηγούμενο κομμάτι των όσων είπε η κυρία Μιχαηλίδου, εγώ σαν Λουκία που έχω μία μονογονεϊκή οικογένεια, διότι έχω δύο κόρες, δηλαδή θέλω να σου πω ότι η κυρία Μιχαηλίδου στο κομμάτι αυτό περιγράφει όμως μια πραγματικότητα, διότι υπάρχει και αυτή η πραγματικότητα στην Ελλάδα. Υπάρχει η μονογονεϊκή οικογένεια πέρα από την πυρηνική οικογένεια, υπάρχει η ανάδοχη οικογένεια, δηλαδή παρουσιάζει μια πραγματικότητα η οποία είναι η πραγματικότητα όμως. Είναι η πραγματικότητα του 2026.
1: Άκου τώρα τον αντίλογο, δεν στον πω εγώ, θα στον πουν οι δηλώσεις αρχηγών. Αντώνη Σαμαράς. Οι πρόσφατες δηλώσεις Μιχαηλίδου αποτελούν την επιτομή της woke agenda και της αποδόμησης του θεσμού. Τώρα, η Σαμαράς είναι ο εμφανιζόμενος ως αυθεντικός υποστηρικτής της παράταξης της Νέας Δημοκρατίας.
0: Εντάξει, αλλά Περίμενε να το πω.
1: Λοιπόν, αποτελούν την επιτομή της woke agenda και της αποδόμησης του θεσμού της οικογένειας. Η μεταλλαγμένη Νέα Δημοκρατία Μητσοτάκη, αντί να ενισχύει την παραδοσιακή ελληνική οικογένεια και μάλιστα σε εποχή οξύτα του δημογραφικού προβλήματος, την υπονομεύει συνειδητά. Ας συνειδητοποιήσει επιτέλους η κυβέρνηση ότι ο ρόλος του Υπουργείου Οικογένειας δεν είναι να μιλήσουμε για inclusion, συμπερίληψη δηλαδή και διαφορετικότητα, όπως είπε η κυρία Μιχαηλίδου, και ο κύριος Νατσιός, τρικυμία εν κρανίο, μένει να βγει ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας να πει ότι δεν υπάρχει άμυνα.
0: Όχι, εγώ σε αυτό δεν συμφωνώ. Εγώ θεωρώ ότι η κυρία, γνώμη μου έτσι, ότι η κυρία Μιχαηλίδου προσπάθησε να περιγράψει μια πραγματικότητα. ούτε ότι θέλει να αποδομήσει το θεσμό της οικογένειας, ούτε τίποτα.

0: γνώμη μου, έτσι, περιγράφει μια πραγματικότητα στην οποία το Υπουργείο Οικογένειας σαφώς πρέπει να είναι δίπλα. Γιατί δεν υπάρχει μόνο ένα μοντέλο οικογένειας, υπάρχουν πολλά μοντέλα οικογένειας αυτή τη στιγμή. Τι να κάνουμε.
1: Κυριάκος Βελόπουλος. Ζούμε στη χώρα του παραλόγου. Όποιος ψήφισε τους δύο νόμους, γάμο φιλοφίλων και τα υπόλοιπα, δεν έχει δικαίωμα να μιλεί για οικογένεια. Έτσι κι αλλιώς η Νέα Δημοκρατία είναι διαλυμένη οικογένεια, δεν θα την αφήσουμε να διαλύσει και την ελληνική οικογένεια. Άκου, Λουκιά. Θα σου πω τη γνώμη μου. Με ακούμε πολύ μεγάλο σεβασμό αυτό που είπες. Καταρχήν, υπάρχουν πράγματα που εσύ αν τα πεις δεν πειράζει. Αλλά αν τα πει η αρμόδια υπουργός, πειράζει. Τι εννοώ?
0: Γιατί πειράζει?
1: Θα σου πω τη γνώμη. Εγώ σε άκουσα, άκουσα
0: να δεις. Βέβαια.
1: Είναι πραγματικότητα ότι τα περισσότερα ζευγάρια ή δεν έχουν χρήματα να παντρευτούν, ή ακόμα και αν παντρευτούν, δεν έχουν χρήματα να κάνουν παιδί.
0: Ναι.
1: Άρα ζουν χωρίς παιδιά. Όχι γιατί δεν θέλουν και δεν μπορούν.
0: Ναι.
1: Και τα βάζουν κάτω και λέγουμε υπεύθυνος. Αν γεννήσω ένα παιδί, λέει η μάνα και ο πατέρας που είναι δίπλα, δεν μπορώ να το μεγαλώσω όπως θα θέλαμε. Άρα το καθυστερούμε. Πάει να φτάσει η γυναίκα 40 χρονών, να βρει δεύτερη δουλειά, 8η δουλειά.
0: Ναι.
1: Και πάει να το μεγαλώσω. Πάει αυτό. Άρα πάρα πολλές οικογένειες δεν έχουν. Άλλες δεν έχουν
0: μία
1: συνειδητά.
0: Μία πραγματικότητα είναι αυτή.
1: Άλλες δεν έχουν συνειδητά παιδιά. Γιατί δικαίωμά τους.
0: Ναι.
1: Λέει δεν θέλουν να έχουμε παιδιά.
0: Άλλες χωρίζουν.
1: Περίμενε. Θα πάμε εκεί. Άλλες λένε μπορώ να κάνω μέχρι ένα παιδί. Δεν μπορώ παραπάνω. Εδώ αυτό είναι μια πραγματικότητα. Ο υπουργός δεν είναι δημοσιογράφος, ούτε καταγράφει την πραγματικότητα. Ο υπουργός είναι για να αντιμετωπίζει το πρόβλημα που προκαλεί η πραγματικότητα. Δεν έχουμε την υπουργό οικογένειας για να μας λέει τι να κάνουμε, υπάρχει διαφορετικότητα, υπάρχουν και οικογένειες με μηδέν παιδιά. Έχουμε την υπουργό οικογένειας για να δίνει λύση. Ποιο είναι το πρόβλημα? Επειδή είναι ένα πρόβλημα που το έχει αναδείξει πρώτος αυτός ο σταθμός με επικεφαλής τον Νίκο Χατζηνικολάου, το πρόβλημα, το υπαριθμόμενο της χώρας, το δημογραφικό.
0: Είπε ότι δεν θα προσπαθήσει να δώσει λύση.
1: Πρόσεξε. Τι χρειαζόμαστε λοιπόν? Παιδιά. Δηλαδή, ναι, τα παιδιά μας δεν πέφτουν με ευχέλαιο. Πρέπει να βοηθήσει την οικογένεια να την πρημοδοτήσει. Τι κάνει λοιπόν αυτή η κυβέρνηση? Λέει, εγώ μειώνω πολύ περισσότερο τους φόρους και αυξάνω τις αποδοχές, πρημοδοτώντας τις οικογένειες με παιδιά. Φτάνει? Όχι. Οι οικογένειες λένε δεν φτάνει, θέλουμε κι άλλα. Απόδειξη ότι έχουμε τη δασκάλα που την είχα δει προημερώς στο προεδρικό, την κυρία Διαμαντή, από τη Φουρνάη Βρετανίας, που τιμήθηκε από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, η οποία δίνει κίνητρα σε οικογένειες που δεν έχουν ούτε στέγη ούτε δουλειά και λέει ελάτε στη Φουρνά και τη Ζήτσα έχει οθετήσει τώρα, σας δίνουμε σπίτι και δουλειά για να πάρει ζωή και το σχολείο μας και να έχετε εδώ στη Φουρνά, να έχετε κίνητρο να κάνετε παιδιά. Τι λείπει λοιπόν? Εγώ θα ήθελα η πολιτεία όχι να αγκαλιάζει, να αναλαμβάνει η ίδια τέτοιες πρωτοβουλίες, ώστε να δίνει κίνητρα. Άρα
0: απλά
1: η υπουργός οικογένειας
0: ναι,
1: μιλάει για κίνητρα για να αποκτούν οικογένειες παιδιά. Δεν είναι για να διαπιστώνει ότι έχουμε μηδέν παιδιά. Δεν την περιμένω.
0: Εγώ δεν είπα αυτό. Λέω όμως ότι μέσα σε όλα αυτά η κυρία Μιχαηλίδου διαπιστώνει, λέει, και μια πραγματικότητα. Δεν την κρύβει.
1: Δεν είναι δημοσιογράφος η κυρία Μιχαηλίδου.
0: Κατά τη γνώμη μου, δεν ήταν αυτή η τοποθέτηση, πώς να σου πω, για να δεχτεί τα πειρά που δέχτηκε, διότι δεν είπε ότι δεν θέλω να κάνω πράγματα για το δημογραφικό. Παρουσίασε όμως και μια πραγματικότητα.
1: Περιγράφει ως πραγματικότητα ότι έχουμε μηδέν παιδιά και
0: διαφορετικότητα.
1: Ναι, αλλά η υπουργός, εγώ δεν θέλω την υπουργό να περιγράφει, θέλω την αλλάξει.
0: Βέβαια.
1: Θέλω να μιλάει, να εμπνέει την οικογένεια και να της δίνει κίνητρα και σε κάθε εμφάνισή της να διαφημίζει και να μας γνωστοποιεί τα κίνητρα που δίνει η κυβέρνηση, αρκετά ή όχι θα το κρίνουν οι οικογένειες.
0: Ναι.
1: Για να κάνουν παιδιά.
0: Εγώ είμαι μαζί σου σε αυτό, συμφωνώ σε αυτό. Αλλά από την άλλη, το να λέει παράλληλα ότι ξέρετε τι, υπάρχει και αυτό. Δεν είναι υποκριτικό από μέρους της. Αυτό θέλω να πω ότι
1: είναι
0: ειλικρινής.
1: Η δουλειά της δεν είναι, Λουκία μου.
0: Γιατί?
1: Η δουλειά της υπουργού δεν είναι.
0: Δεν είναι να διαπιστώνει
1: όχι,
0: και την πραγματικότητα.
1: Είναι να βγει και να πει τι κάνει για να μην έχουμε 0 και 1 παιδί, αλλά 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
0: Σαφώς. Να βγει να το πει και αυτό. Να βγει να το πει και αυτό.
1: Εγώ ως δημοσιογράφος θα το καταγράψω.
0: Αλλά από την άλλη, αυτό που λέει ότι είμαι υπουργός κάθε οικογένειας, γιατί τι να κάνουμε, δεν υπάρχει μόνο η οικογένεια, μαμά, μπαμπά και δύο παιδιά.
1: Υπουργός παιδείας και λέει. Δεν έχουμε σχολεία στην Ελλάδα, τι να κάνουμε, τελεία. Αυτό θέλει από την κυρία Ζαχαράκη.
0: Όχι, δεν θέλει να πει
1: πώ θα κάνει.
0: Σου είπα ότι παράλληλα με αυτό. Παράλληλα με αυτό, το οποίο είναι μια παραδοχή και η κυρία Μιχαηλίδου το παραδέχεται, δεν είναι, δηλαδή θα ήταν υποκρισία να βγει να πει ότι είμαστε μόνο υπέρ της πυρηνικής οικογένειας.
1: Ο χρόνος και ο ενθουσιασμός για το θέμα, το οποίο πράγματι σηκώνει πάρα πολύ συζήτηση και ακούτε και τις δύο απόψεις και αυτό είναι πολύ δημιουργικό. Πάμε σε τίτλους ειδήσεων και αμέσως μετά ο κορυφαίος άνθρωπος για το περιβάλλον, ο Χρήστος Ερευός και ο Κώστας Λακουβάρδος. στον απόϊχο αυτής της φωνικής πυρκαγιάς στην Κρήτη με δύο νεκρούς ήρωες πυροσβέστες και στο Γήθιο με τον τρίτο νεκρό πυροσβέστη και τις τεράστιες καταστροφές, ενώ έχουμε νέα μέτωπα αυτή την ώρα για να συζητήσουμε τα νέα δεδομένα για το περιβάλλον.
2: Real FM. Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
3: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
4: Στο μικρόφωνο η Κασιανή Βραχά. Νέα αιστεία πυρκαγιά στο Ρέθυμνο. Μάχοι με τις φλόγες δίνουν οι δυνάμεις της πυροσβεστικής στην περιοχή ασώματος. Εντολιακή ένωση έχει δοθεί για 6 οικισμούς. Περισσότερα στο real.gr. Αναζωπήρωση στη φωτιά στην Πάρο. Εκενώνονται οι περιοχές Άσπρο Χωριό και Καμάρι. Πυρκαγιά έχει ξεσπάσει και στην Άνδρο. Μήνυμα από το 112 έλαβαν οι κάτοικοι να απομακρυνθούν από Παλαιόπολη προς Μπατσί. Ουρές χιλιομέτρων σχηματίζουν τα οχήματα αυτή την ώρα στην άνοδο του Κηφισού από Μοσχάτο λόγω σύγκρουσης οχημάτων νωρίτερα στο ύψος της Αχαρνών.

0: στους 97,8.
1: Τάκη μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
2: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
1: Α, Τάκη, όχι κρύο, θερμοκρασία δωματίου.
2: Εννοείται, αγάπη μου.
1: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα?
2: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου. Έφτασε.
1: Τάκη, περίμενε. Τι θέλω άραγε?
2: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
3: Επιτραπέζιος ψύκτης αφής Rainbow Waters. Για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή, σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.
4: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ, σχέδιο μόδας. Με διεθνείς πιστοποιήσεις υπεροχής και επαγγελματική αποκατάσταση στην Aegeo Spas, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης Spas σε Ελλάδα και Κύπρο. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
5: Να Ογκούστα, τα ροδάκινα στα καλύτερά τους. Απολαύστε διαλεχτά ζουμερά και πεντανόστιμα ροδάκινα κάθε στιγμή. Ροδάκινα Να Ογκούστα. Η γεύση της φύσης. Από τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Νάουσας.
6: Hey, σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές το σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά, αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
7: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
8: Στο ήσυχο χωριό Φλίτκοπ, ο ιδιοκτήτης της Pub Λευκό Ελάφι βρίσκεται νεκρός. Η detective Nicola Bridge επιστρέφει στον τόπο που μεγάλωσε για να βρει τον ένοχο. Μα όσο πλησιάζει την αλήθεια, τόσο ο δολοφόνος πλησιάζει εκείνη. Γιατί στο Fleet Cop ο κίνδυνος έρχεται από αυτούς που χαιρετάς κάθε μέρα. Από το σεναριογράφο της διάσημης τηλεοπτικής σειράς Broadchurch, Chris Chibnall, έρχεται το αστυνομικό θρίλερ της χρονιάς. Φόνος στο Λευκό Ελάφι. Από τις εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα. pediobooks.gr
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Επιστρέψαμε 35 λεπτά μετά τις 3, η LFM 97,8, πρώτη τελευταία μέρα του Ιουλίου, σε μια μέρα ζεστή, με πάρα πολύ αέρα. Σας παρακαλώ προσέξτε για φωτιές, θέλει μεγάλη προσοχή. Λουκία, είναι προφανές ότι δεν θα πάμε να κάνουμε μπάρμπεκι στο δάσος, ούτε οξυγονοκόλληση, ούτε να ρίξουμε τσιγάρα. Θέλει
1: σήμερα,
0: μια υπευθυνότητα στοιχειώδη. Και αν δούμε κάτι, ειδοποιούμε αμέσως. Λέει ο Θανάσης, να θυμηθούμε την εικόνα πυροσβεστών μετά από φωτιά στη Ρόδο. Έχει δίκιο, πού το θυμήθηκε. Να κοιμούνται στο κατάστρωμα, το θυμάσαι. Κατάλληλα,
1: βέβαια, εννοείται. Όχι μόνο να κοιμούνται στο κατάστρωμα, να κοιμούνται στο δρόμο, να κοιμούνται. Πόσες φορές έχουμε δει να τους έχουμε δει εξουθενωμένους μετά από νυχτερινή μάχη με τις φωτιές να κοιμούνται στο δρόμο, στα αυτοκίνητα, όπου βρούμε.
0: Και επίσης η Μαριάννα λέει: Νίκο, η κάκιστη αντιμετώπιση των πυροσβεστών δεν είναι από την ελληνική πολιτεία, είναι από τη Νέα Δημοκρατία του Μητσοτάκη. Μην τρέπεσαι. Δεν τρέπομαι, Μαριάννα, μάλλον δεν άκουσα τόπα. Διότι δεν αντιμετωπίζει η πολιτεία, η κυβέρνηση αντιμετωπίζει. Δεν υπάρχει θεσμική πολιτεία ή κάθε 7 χρόνια. Η κυβερνάει η Νέα Δημοκρατία. Ήταν προφανές το
1: θέμα. Έπρεπε να έχει δει το θέμα των πυροσβεστών. Το είπαμε και το ξαναείπαμε και θα το πούμε και συνέχεια.
0: Έτσι. Είναι μαζί μας ο κύριος Λαγουβάρδος, διευθυντής ερευνών, και είναι χαρά μας του Εθνικού Αστεροσκοπείου της Αθήνας. Καλησπέρα σας, κύριε Λαγουβάρδο.
1: Καλησπέρα.
2: Και
0: έχουμε την τιμή, μόλις συνδεθήκαμε, να φιλοξενούμε και τον κύριο Χρήστο Ζερεφό, κορυφαίο άνθρωπο για το περιβάλλον, ακαδημαϊκό, καθηγητή φυσικής της ατμόσφαιρας και επόπτη του Κέντρου Έρευνας Φυσικής της Ατμόσφαιρας και Κλιματολογίας της Ακαδημίας Αθηνών. Κύριε καθηγητά, τιμή μας, καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα και στους δύο.
3: Ευχαριστώ.
0: Κύριε καθηγητά, από εσάς θα ξεκινήσουμε, κύριε Ζερεφέ, και θέλω να ρωτήσω. Χθες μιλούσαμε με τον καθηγητή δασκών πυρκαγιών, τον κύριο Δημητρακόπουλο, και μας είπε ότι πια αυτό είναι ο κανόνας. Δηλαδή, να έχουμε με την κλιματική κρίση τα καλοκαίρια έντονα καιρικά φαινόμενα. Ο κύριος Λογβάρας το έχει περιγράψει κατ' επανάληψη και το έχει γράψει. Δηλαδή, περιόδους με πολύ υψηλές θερμοκρασίες, δηλαδή παρατάμε, το έχουμε κουβεντιάσει και μαζί, καύσωνα, ταυτόχρονα ξηρασία. Το θυμάστε, το είχατε προβλέψει τη μεγάλη φωτιά στην Αθήνα. Μαζί μιλούσαμε τότε. Στην Αττική. Ξεκίνησε από τη Βαριμπόμπη.
3: Όχι μόνο, και πιο πριν.
0: Ναι.
3: Από πολλά χρόνια, και πολλές δεκαετίες φωνάζω.
0: Θυελώδης άνεμη, ξηρασία, μακρά περίοδος καύσωνα, ξεκινάει η μέγα φωτιά και κανείς δεν μπορεί να τη σβήσει. Και εκεί το θέμα είναι τι κάνουμε. Απλώς περιμένουμε την επόμενη mega fire για να κάψει ένα μεγάλο κομμάτι όπως έκαναν Ισπανία και Γαλλία τώρα. Χθες λοιπόν είχαμε κάτι όχι ακριβώς το ίδιο. Είχαμε όμως πολύ ισχυρούς ανέμους με ρηπές πάνω από 110 χιλιόμετρα την ώρα. Θα μας τα πει ο κ. Λογβάρδος. Δεν μπορούσαν να πετάξουν τα αέρια μέσα. Έγινε η καταστροφή. Έφτασε φωτιά στο Ρέθυμνο στη θάλασσα. Κάηκαν δύο άνθρωποι. Εκεί τι γίνεται. Εκεί τι μπορεί να κάνει. Γιατί όλο και πιο συχνά οι άνεμοι είναι με ρηπές 110-120 χιλιόμετρα. Τα αέρια μέσα δεν υπάρχουν. Τα επίγεια δεν αρκούν. Άρα καίγονται άνθρωποι, καίγονται σπίτια. Τι κάνουμε εκεί.
3: Καταρχήν πρέπει πρώτα απ' όλα όλοι να αποδεχτούμε ότι είμαστε μέσα στη κλιματική κρίση. Πολεμάμε ορισμένοι άνθρωποι, όχι όλοι, οι όψιμοι κλιματολόγοι και οι όψιμοι ανησυχούντες είναι πολύ αργά. Και δυστυχώς είναι και πολλοί συνάδελφοί μας οι οποίοι δίνουν νερό στο μήλο αυτών που θέλουν να ξαναγυρίζουμε στα πετρέλαια. Λοιπόν, να το πάρουμε από την αρχή. Αυτό είναι ένα κακό το οποίο το βλέπαμε ότι θα έρθει. Δεν φανταζόμαστε ότι θα είναι σε τέτοια ένταση, αλλά ο καύσωνας και οι καύσωνες αυτοί που βλέπουμε φέτος και είδαμε το 2003 στην κεντρική και δυτική Ευρώπη θα είναι δροσιά για το κλίμα που θα μας έρθει μετά από 30-40 χρόνια.
0: Τι λέτε τώρα, δροσιά αυτή που όπου, 45 βαθμοί επί δύο εβδομάδες.
3: Ξεκινάμε από εκεί.
0: Μάλιστα.
3: Επομένως, το θέμα της προσαρμογής, όπως λέμε, και της πρόβλεψης ότι θα έχουμε τέτοια, δηλαδή πρώτον πρέπει να πιστούν όλοι, ιδίως οι πολιτικοί άνδρες που παίρνουν τις αποφάσεις, ότι κάτι δεν πάει καλά και δεν θα πάει καθόλου καλά, θα πάει χειρότερα.
1: Θεωρείτε ότι δεν έχουν πιστεί, κύριε καθηγητά, ότι δηλαδή όλα αυτά που λέτε εσείς οι επιστήμονες δεν τα λαμβάνουν υπόψη όσο πρέπει να τα λάβουν αυτή τη στιγμή?
3: Δεν έχετε παρά να πάτε σε ένα καλό ζωολογικό κήπο ή στην πατρίδα μου την Αίγυπτο και να δείτε τι κάνουν οι κροκόδηλοι. Οι κροκόδηλοι κάνουν ό,τι κλαίνε για να προσελκύσουν θύματα.
1: Τα κροκοδίλια δάκρυα λοιπόν, χύνουμε κροκοδίλια.
3: Επομένως,
1: δάκρυα.
3: Κλαίμε όλοι μαζί, κλαίμε τον έτοιμο θάνατο και τελικά περιμένουν όλοι να τον κληρονομήσουν.
0: Πείτε όμως τώρα κύριε καθηγητά, γιατί εγώ έθεσα ένα πρακτικό θέμα, γιατί αν δεν δούμε ένα-ένα τα πρακτικά, τη μεγάλη ζήτηση την έχουμε κάνει 100 φορές. Εδώ είναι όλο και πιο συχνό, ο κύριος Λογβάρας δημοσιεύει τα στοιχεία στο ΜΕΤΕΟ, ρηπές 110-120 χιλιόμετρα. Δεν πετάνε ένα αέρια μέσα. Άρα θα περιμένουμε να καούμε. Τι μπορεί να κάνει εκεί η πολιτεία και κάθε πολιτεία? Δεν συμβαίνει μόνο στην Ελλάδα, συμβαίνει σε όλο τον κόσμο αυτό.
3: Κοιτάξτε, καταρχήν οι πυροσβέστες πρέπει να εκπαιδευτούν σωστά. Θα πρέπει να πάψουμε να έχουμε θύματα πυροσβέστες.
1: Και να ενισχυθούν, φαντάζομαι. Να ενισχυθούν με μέσα.
3: Να ενισχυθούν. Όχι με εποχικούς, αλλά με επαγγελματίες πυροσβέστες. Το δεύτερο είναι ότι, όπως θα θυμάστε, όταν φωνάζαμε ο κύριος Συνολάκης και εγώ για τον αριθμό 112, κάποιοι γελούσαν. Όμως ο αριθμός 112
1: έχει σώσει ζωές.
3: Ναι, το ίδιο λοιπόν ισχύει και τώρα. Άρα η πρόληψη είναι εκ των όνου κάνευ στο τι κάνουμε τώρα.
1: Κύριε καθηγητά, κάθε χρόνο μας διαβεβαιώνουν από τα αρμόδια Υπουργεία σε συνεντεύξεις ότι είμαστε έτοιμοι. Και

0: από την Ακαδημία Αθηνών, από το κέντρο μας, την υπογράφουμε όλοι οι ερευνητές και είμαστε, δόξα τω Θεώ, πολλοί. Είμαστε 20 ερευνητές πρώτης γραμμής. Λοιπόν, τη στείλαμε στους αρμοδίους υπουργούς. Περιμένουμε απάντηση. Η επιστολή τι λέει? Ότι θα πρέπει ο καθαρισμός να γίνεται από τους δήμους και τις κοινότητες και να χρεώνεται διά της εφορίας στον ιδιοκτήτη του κτήματος, ο οποίος αμέλησε να το καθαρίσει.
1: Πολύ καλό.
0: Αυτό δεν έγινε. Ούτε βλέπω ότι θα γίνει. Γιατί η μικρο λεγόμενη πολιτική δεν θα το αφήσει.
1: Καθά έρθουμε ξανά, κύριε καθηγητά. Πάμε στον κύριο Λαγουβάρδο τώρα. Μισό λεπτό, κύριε καθηγητά. Βάλτε μία άνω τελεία. Θέλω να ακούσω τον κύριο Λαγουβάρδο και εσείς το ίδιο, που είναι πάνω από τους υπολογιστές όλη την ημέρα, να μας δώσει τα στοιχεία στις μεγάλες πυρκαγιές. Ξεκινώντας από το Ρέθυμνο, κύριε Λαγουβάρδο. Δηλαδή, εκεί τι ανέμους είχαμε, τι δεδομένα, τι χαρακτηριστικά είχε η φωτιά και πώς χάθηκαν οι πυροσβέστες.
2: Κοιτάξτε, το πρόβλημα στο Ρέθυμνο, στο νότιο Ρέθυμνο, είναι οι πολύ φιλώδεις άνεμοι. Από χθες το απόγευμα που ξεκίνησαν και σήμερα το πρωί φτάσαμε και είδαμε ταχύτητες ανεφέρετικής στρεβλάκη
1: 125
2: χιλιόμετρα την ώρα, είναι πραγματικά εξωπραγματικές. Έχουμε ένα πολύ ισχυρό μελτέμι, αλλά έχουμε μελτέμι αυτή την εποχή, αλλά αυτό είναι ένα ακραίο μελτέμι, γι' αυτό έχουμε και απαγορευτικό αυτή τη στιγμή στην κυκλοφορία των πλοίων. Στην νότια Κρήτη, που λόγω της τοπογραφίας αλλά και των διαφόρων άλλων χαρακτηριστικών αυτού του ανέμου.
1: Γίνεται καταβάτης ο άνεμος,
2: ενισχύεται. Ακριβώς, γίνεται καταβάτης, περνάει μέσα από τα
1: ανέμου. Και φτάνει στη θάλασσα.
2: Και φτάνει ακριβώς μέχρι τη θάλασσα. Έχουν πέσει ελάχιστη ταχύτητα στο ανέμου. Παραμένουμε στα 90 με 100 χιλιόμετρα ρηπές αυτή τη στιγμή. Σε δύο σταθμούς που έχουμε σε ευρύτερη περιοχή. Έχουμε σε εξέλιξη νέα φωτιά αυτή τη στιγμή, πιο δυτικά από την προηγούμενη, προς την Πρέβλη.
1: Αυτό και έχει ανακοινωθεί η λίμνη Πρέβλης.
2: Ακριβώς, τώρα θα ανεβάσουμε την δορυφορική εικόνα. Ήδη έχει φτάσει περίπου 100 χιλιόμετρα νοτιότερα. Είναι πολύ πιο έντονη αυτή τη στιγμή αυτή η φωτιά. Σε ένα σημείο που πνέουν 100 χιλιόμετρα.
1: Πού είναι, μισό λεπτό, μην το περάσετε αυτό. Πού ακριβώς τώρα είναι ο πυρήνας της φωτιάς?
2: Αυτό είναι περίπου, είναι βόρεια της Πρέβελη, γι' αυτό.
1: Κατά πράσινο.
2: Ακριβώς. Και κινδυνεύουν, από ό,τι διαβάζω, ότι φεύγει ο κόσμος από το Φοινικό δάσος, υπάρχει το ποτάμι που καταλήγει μετά.
1: Γιατί εκεί είναι όλο το ποτάμι με τους Φοίνικες που καταλήγει και το περπατάνε όλοι, το κατεβαίνουν και φτάνει και που μπαίνει μέσα η θάλασσα στη λίμνη της Πρέβελης.
2: Ακριβώς.
1: Αν καεί αυτό, είναι τεράστια καταστροφή.
2: Δεν ξέρω αν έχει φτάσει ακόμα.
1: Μακάρι να μην φτάσει.
2: Αλλά οι άνεμοι, όπως και την φωτιά που ξεκίνησε χθες, δυστυχώς δεν βοηθούν. Mm-hmm. Δεν βοηθούν, εσύ μην πεις, το είπατε και εσείς, δεν μπορούν.
3: Δεν μπορούν να πετάξουν και τα εναέρια μέσα. Αυτό είναι το πρόβλημα.
2: Μέσα προφανώς είναι περιορισμένα και φτάνεις και περιμένεις πότε θα φτάσει και θάλασσα.
1: Και η πρόβλεψη, κύριε Λαγουβάρδη, είναι ότι έτσι θα πάμε στην Κυριακή.
2: Θα πάμε έτσι μέχρι το Σάββατο το πρωί. Το Σάββατο θα αρχίσουν να πέφτουν, θα φυσάει ακόμα, αλλά όχι σε δάση που είδαμε αυτή τη στιγμή, σε ένα πιο διαχειρίσιμο επίπεδο, αλλά και σήμερα όλη την ημέρα, με μια μικρή ξασθένηση, μικρή όμως ξασθένηση το βράδυ. Και αύριο θα έχουμε ταχύτητες που φτάνουν στα 90 με 100 χιλιόμετρα την ώρα. Επομένως, ό,τι καινούριο μπαίνει στις φωτιές δυσκολεύονται.
1: Ισχύει ότι από αύριο θα ενισχυθούν περαιτέρω οι άνεμοι, αυτό έβλεπα.
2: Περίπου στα ίδια επίπεδα, νομίζω. Περίπου στα ίδια επίπεδα. Αλλά πάρα πολύ ενισχυμένοι. Και δεν είναι μόνο εκεί το πρόβλημα, είναι σε όλες τις Κυκλάδες, είναι στην Ανατολική και Βόρεια.
1: Πείτε μας, Άνδρο και Πάρο, που τώρα έχουμε μεγάλες φωτιές και εκεί 100 χιλιόμετρα την ώρα πάλι.
2: Είναι λίγο λιγότερο, αλλά πάντως είναι πάρα πολύ ενισχυμένοι.
1: Πολύ κακό αυτό.
2: Το σημείο το οποίο είναι πάρα πολύ ενισχυμένοι στην Νότια Εύβοια, στο στενό του Καφιρέα, προφανώς στην Τίνο. Στην Άνδρο, πάρα πολύ σημαντικό.
1: Και εδώ στην Πεντέλη, έβλεπα.
2: Ναι, βέβαια, και το πρωί και στην Πεντέλη και στα γραφεία μας. Και
3: εδώ φυσάει παντού, μα το καταλαβαίνουμε. Χθες, κύριε Λαγουβάρδο, μιλώντας με τον κύριο Δημητρακάκη.
1: Πριν πάμε εκεί, θέλω μία ακόμα ερώτηση για το θάνατο των πυροσβεστών. Επειδή μου έλεγαν άνθρωποι που ήταν εκεί, ότι γύρισε, δεν είναι μόνο, ήταν προς τα κάτω, αλλά κάποια στιγμή γύρισε και ανάπ. Αυτό πώς γίνεται, κύριε Λαγουβάρδη? Δηλαδή, τους κύκλωσε.
2: Ανοίξει μια τεράστια φωτιά αυτή, μια τεράστια θερμικό φορτίο, το οποίο μπορεί να δημιουργήσει τοπικές κυκλοφορίες. Το οποίο είναι πάρα πολύ δύσκολο να προβλεφθούν.
1: Δηλαδή, αυτοί πιστεύοντας ότι θα πάει προς τα κάτω η φωτιά, ήρθε πάνω τους, γύρισε και τους έκαψε.
2: Ακριβώς. Δεν το ξέρω
1: γίνεται
2: ακριβώς
1: αυτό.
2: Το γεγονός, αλλά σε αυτές τις καταστάσεις καταλαβαίνετε.
3: Δηλαδή, μπορεί να γυρίσει φωτιά σε πολύ γρήγορα κιόλας. Ο άνεμος.
2: Κάτι να κάψει περισσότερο. Το έντονο θερμικό φορτίο δημιουργεί τις διαφορές πίεσης που έχουμε, ώστε να μπορέσει να αλλάξει το άνεμος φορά σε κάποιες περιπτώσεις, να ενισχυθεί τοπικά.
1: Και επομένως, τέτοιου μεγέθους φωτιά μπορεί να δημιουργήσει το δικό της μικροκλίμα με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Χθες ήταν 20 χιλιόμετρα μέτρο. Ναι.
2: Όλοι το δημιουργούν. Προφανώς έχεις τον κύριο άνεμο που σου καθοδηγεί τη φωτιά. Δεν είναι προσεκτές που είναι με τις άπνες ή με χαμηλές ταχύτητες ανέμου, αλλά και εκεί έχεις. Και σε περιοχές με έντονο ανάγλυφο, με μεγάλες κλίσεις. Επομένως, δημιουργούνται όλες αυτές οι διαφορές πίεσεις που χρειάζεται για να κινηθεί ο άνεμος διαφορετικές κατευθύνσεις.

0: είναι η κατάσταση χαοτική.
1: Χθες μιλώντας με τον καθηγητή δασικών πυρκαγιών του Αριστοτελείου, τον κύριο Δημητρακόπουλο, μας είπε ότι περιμένουμε 12 με 19 Αυγούστου μεγάλο καύσωνα, ο οποίος μπορεί να δημιουργήσει τέτοιες συνθήκες για να δούμε ενδεχομένως ξηρασία ανέμους με μια mega fire. Τι πιστεύετε?
0: 12 με, δεν θα κάνουμε αυτή τη πρόγνωση για τόσο μακριά. Αυτό που βλέπουμε είναι ότι άνοιγμα την Κυριακή πέφτουν αρκετά και η επόμενη εβδομάδα θα είναι ζεστή. Θα είναι μια ζεστή εβδομάδα. Όχι ακραία ζεστή όμως. Θα έχει όμως για πολλές μέρες ζέστη, το οποίο σημαίνει ότι θα έχουμε περαιτέρω ξήραση του εδάφους και της καύσιμης ύλης, της νεκρής καύσιμης ύλης, και πολύ χαμηλές υγρασίες. Επομένως, αυτό θα είναι ένα θέμα. Γιατί κάποια στιγμή μέσα στη συνέχεια, προφανώς θα ξανά έχουμε μελτέμια. Γιατί ο Αύγουστος είναι ο κατεξονίγιος.
2: Επειδή επικαλέστηκε μεγάλα πανεπιστήμια, γιατί επέμεινε στο 12 Αυγούστου, το ρωτήσαμε γι' αυτό.
0: Εγώ γνωρίζω ως μετεωρολόγος ότι δεν μπορούμε να κάνουμε μια τόσο μεγάλη.
2: Και μάλιστα είπε ότι χρειάζεται να ληφθούν μέτρα, διότι αυτή η εβδομάδα είναι η πιο επικίνδυνη. Θα έχει υψηλές θερμοκρασίες, θυελώδεις ανέμους και ξηρασία. Άρα θα μπορούσε.
0: Όλος ο Αύγουστος είναι δύσκολος.
2: Θα είναι δύσκολος.
0: Κοιτάξτε διαχρονικά τις φωτιές, βλέπουμε ότι οι μεγαλύτερες φωτιές μπαίνουν από το τέλος Ιουλίου και μετά. Ήταν και χρονιά, ξεκινάνε και νωρίτερα.
2: Γιατί έχει βράσει ο τόπος, ξηρασία, μελτέμια.
0: Έχουμε τους πολύ ισχυρούς ανέμους και σε όλο αυτό το συνδυασμό στις πυρομετρολογικές συνθήκες δεν γίνονται πάρα πολύ δυσμενείς. Επομένως, είναι μια πολύ επικίνδυνη περίοδος. Θα έλεγα ότι οι επόμενες 4 με 5 εβδομάδες, όπως λέγαμε πέρα με το COVID, είναι κρίσιμες. Είναι κρίσιμες. Χωρίς να απαραίτητα να ξέρεις ακριβώς τι καιρό θα κάνει. Είναι μια κρίσιμη περίοδος. Τώρα έχουμε ένα διήμερο, τρίμερο με πολύ θελώδεις ανέμους. Την άλλη εβδομάδα θα έχουμε χαμηλότερες εντάσεις ανέμων, αλλά θα έχουμε πολύ ζέστη. Και επομένως θα δούμε πώς θα απορροφούμε συνέχεια.
2: Είπε κάτι ο κύριος Ζερεφός, θέλω να το ξαναπεί, να το σχολιάσετε. Αυτό που είπε, πώς το είπατε το 2040, οι φετινές mega fires και οι συνθήκες στην Ισπανία και την Γαλλία, πώς είπατε ότι θα μοιάζουν, κύριε καθηγητά?
3: Θα είναι δροσιά.
2: Δροσιά. Υπάρχουν στοιχεία, κύριε Λαγουβάρδε, που δείχνουν ότι χειροτερεύουν τα πράγματα καλοκαίρι με καλοκαίρι? Δηλαδή ανεβαίνει η μέση θερμοκρασία, ανεβαίνει η ένταση του ανέμου.
0: Ανεβαίνει κυρίως η θερμοκρασία. Αυτό είναι το πρόβλημα της κλιματικής αλλαγής. Αν δεν σταματήσουμε τις εκπομπές των αερίων του θερμοκηπίου με ένα καίμο και τα καύσιμα, αυτό το πρόβλημα θα το έχουμε συνεχώς μπροστά μας και θα γιγαντώνεται. Οι θερμοκρασίες έχουν ανέβει περίπου 1,5 βαθμό, που είναι πολύ τα τελευταία 20 με 30 χρόνια, και υπάρχουν κλιματικά σενάρια που μπορούν να προβλέπουν αυτή η αύξηση να φτάσει και τους 3-3,5 βαθμούς για όλο το χρόνο. Πράγμα που σημαίνει ότι όλες οι εποχές θερμαίνονται, ζεσταίνονται, το καλοκαίρι το βλέπουμε ακόμα πιο έντονο, με τους καύσωνες να γίνονται πιο μεγάλες διάρκειες και να είναι και πιο ισχυρή. Το 21, το 23, το 24 και το 25 βιώσαμε στη χώρα μας καύσωνες μεγάλες διάρκειες. Αυτό σε τόσο μεγάλη χρονική συχνότητα δεν είχε ξανασυμβεί ποτέ. Είχαμε καύσωνες στο παρελθόν, αλλά είχαμε και πολλά χρόνια μεταξύ τους με κενά, που είχαμε απλά ζέστη. Τώρα γίνεται πιο συστηματικό. Και επειδή φέτος δεν είχαμε ένα μεγάλο καύσωνα μέχρι τώρα, δεν σημαίνει ότι κάτι έχει γίνει στη χώρα μας. Είχαμε μεγάλους καύσωνες στην δυτική κεντρική Ευρώπη. Άρα, αν βάλουμε και το 22 που ήταν μια ήπιο καλοκαίρι στη χώρα μας και το 25 που για την ώρα είναι σχετικά ήπιο, βλέπουμε όμως και το 22 και το 25 είχαμε πάρα πολύ ζέστη στη δυτική κεντρική Ευρώπη. Στη γειτονιά μας δηλαδή, γιατί εγώ είμαι γειτονιά μας, τα τελευταία 5 χρόνια έχουμε συνεχώς καύσωνες μεγάλης διάρκειας. Αυτό είναι πάρα πολύ ανησυχητικό.
2: Με αυτά τα δεδομένα, κύριε καθηγητά,
3: αν μου επιτρέπετε.
2: Με εσείς, θα σας έδινα αμέσως το λόγο. Ναι, ναι.
3: Γενικώς, τα αίτια είναι γνωστά.
2: Τι κάνουμε είναι το θέμα, κύριε καθηγητά. Τα αίτια είναι γνωστά. Τι κάνουμε?
3: Αν δείτε τη γη στο σύνολο, όπως τη μελετάμε, η γη στο σύνολο αποξηραίνεται. Αποξηραίνεται. Ξέρετε τι θα πει αυτό? Θα πει ότι από τους δορυφόρους έχουμε τρόπο να μετράμε τα αποθέματα νερού σε διάφορες μεγάλες υπήρους.
2: Καταπληκτικό είναι αυτό.
3: Ναι, λοιπόν, τα αποθέματα αυτά μειώνονται. Λιώνουν οι πάγοι στην κρυόσφαιρα, όπως λέγεται, και με ρυθμούς επιταχυνόμενους δυστυχώς, και η επιφάνεια των θαλασσών σε κρίσιμους όρμους, μεγάλους όρμους και όρμους που καθορίζουν το τι καιρός θα μας έρθει στην Ευρώπη, η θερμοκρασία, η επιφανειακή της θάλασσας έχει ανέβει πάνω από 3 βαθμούς ήδη. Το ίδιο ισχύει και για τη Μεσόγειο θάλασσα που είμαστε εμείς. Δηλαδή παντού αυξάνει η θερμοκρασία, αυξάνει στα κρίσιμα σημεία που μπορούν να δημιουργήσουν τις πυρκαγιές, και εμείς ούτε τα δασικά οικοσυστήματα προστατεύουμε, πράγμα ουσιοδέστατο, γιατί για να αναγεννηθεί το δάσος πρέπει να προστατευτεί το οικοσύστημα. Το έχουμε κάνει σειρά δημοσιεύσεων από την Ακαδημία Αθηνών σχετικά με αυτό, αλλά και οι τιμωρίες για τους εμπριστές είναι πλημελήματα, εξακολουθούν. Έγιναν για λίγο κακουργηματικές και μετά ξαναγίναν πλημέλημα. Λοιπόν, αυτά πρέπει να πάψουν, πρέπει να εφαρμοστεί ο νόμος. Η χώρα μας δεν φημίζεται ότι εφαρμόζει και πολύ τους νόμους.
2: Όχι, μου τι λέτε, ψηφίζει ένα νόμο και μετά ψηφίζει έναν άλλο νόμο για να εφαρμοστεί ο προηγούμενος. Γιατί το λέτε αυτό?
3: Ναι, όχι, για να υπάρξει παρασυράκι. Αυτό το πλημέλημα, κακούργημα, το ξανάδαμε πολλές φορές.
2: Ναι, δυστυχώς.
3: Λοιπόν, και εκεί είναι η ευθύνη που έχουν όχι μόνο οι πολιτικοί, η ευθύνη που έχουν οι νομικοί. Ο κλάδος των νομικών έχει μεγάλη ευθύνη απέναντι στο περιβάλλον. Το έχουν καταλάβει ευτυχώς περισσότεροι τώρα και χαίρομαι, διότι βλέπω και συνέδρια με τις νομικές συνέπειες για την καταστροφή του περιβάλλοντος. Αρχίσαμε και υδρώσαμε να περάσουμε ότι ο ρυπαίνων πληρώνει. Για όνομα του Θεού. Αυτό ακόμη δεν έχει γίνει παγκοσμίως αποδεκτό, ξέρετε. Και έχουμε αυτή τη στιγμή, ξέρουμε γιατί αρρώστησε η γη, ξέρουμε τις ασθένειες και τα αίτια.
2: Το φάρμακο δεν ξέρουμε.
3: Και όχι, ξέρουμε και το φάρμακο.
2: Αλλά δεν το εφαρμόζουμε.
3: Είναι το φοβερό. Το φάρμακο είναι η αυστηρή επιβολή των νόμων. Δεν μπορείς να κάνεις μπαρμπεκιού με όχι 100, ούτε με 30 χιλιόμετρα την ώρα ανέμους. Γιατί? Διότι η σχετική υγρασία του εδάφους είναι δεδομένο πλέον τα τελευταία 20 χρόνια, είναι κάτω από 10% τον Ιούλιο και τον Αύγουστο. Όσον... Άρα είναι έτοιμο να καεί.
1: Ναι, κύριε Ζερεφέ, όμως όσον αφορά αυτές τις μεγάλες φωτιές, αυτές τις mega fires που λένε και οι ειδικοί, ότι παγκοσμίως αυτή τη στιγμή, όχι μόνο η Ελλάδα, δεν έχουμε τα μέσα έτσι ώστε να μπορούμε να τις αντιμετωπίσουμε. Εκεί τι γίνεται?
3: Αυτό είναι πολύ σωστό. Αλλά τις mega fires δεν τις είχαμε στην ένταση, έκταση και στην εποχή που συμβαίνει τώρα. Κάει και η Καλιφόρνια, όπως ξέρουμε, τα Χριστούγεννα.
2: Μάλιστα.
3: Χειμώνα.
2: Λοιπόν, θα τα ξαναπούμε
3: σύντομα. Κάει και η Αυστραλία, χάθηκαν 1 δισεκατομμύριο ζώα, άγρια ζώα, μέσα σε ένα μήνα. Γιατί? Διότι κάποιοι θέλαν να κάνουν μπάρμπεκιου. Ή γιατί κάποιοι θέλαν
2: δυστυχώς
3: να κάνουν ηλεκτροσυγκόνηση.
2: Κύριε καθηγητά, ποτέ ο χρόνος δεν είναι αρκετός για σας. Πρέπει να κλείσουμε.
3: Ναι, θα κλείσετε αμέσως, θα κλείσουμε. Αλλά να δούμε πόσοι θα πάνε φυλακή και γιατί θέλανε να φάνε μπριτζόλα εις βάρος του πλαϊνού.
2: Είναι αλήθεια και δεν συμβαίνει μόνο μία φορά. Ευχαριστούμε θερμά τον καθηγητή και ακαδημαϊκό, τον κύριο Χρήστο Ζερεφό.
1: Ευχαριστούμε, να είστε καλά.
2: Τον Διευθυντή Ερευνών του Εθνικού Αστροσκοπείου, τον κύριο Κώστα Λαγκουβάρτη, τον τιμή μας και οι δύο, που οι κορυφαίοι άνθρωποι για το περιβάλλον εδώ μαζί μας. Και ενημέρωση και η γενικότερη ευρύτερη διάσταση του καθηγητή. Το θέμα είναι απλώς να μην τα κουβεντιάζουμε, αλλά να γίνονται και πράξη. Λοιπόν, πάμε σε ειδήσεις κατευθείαν. Λάσκαρη Παμίδης. And I wonder why I can't be with anyone else but you. Real FM. Το DIRI, The American University of Greece, ULE, σε συνεργασία με το Αμερικανικό Πανεπιστήμιο Roger Williams, είναι εδώ, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία μας. Με τρεις σχολές, πλήθος προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων, ευρύ πρόγραμμα υποτροφιών και οικονομικής στήριξης και ένα μοναδικό υπερσύγχρονο κάμπους. Γιατί δεν είμαστε τώρα έτοιμοι. Ήμασταν πάντα. DIRI, The American University of Greece. Future Proof. Μάθε περισσότερα στο diri.aug.edu. Ώρα για Cocomat Summer Sales. Μήπως ήρθε η στιγμή να αλλάξετε το στρώμα σας? Φέτος το καλοκαίρι, με την αγορά ενός στρώματος, σας κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Σας περιμένουμε.
4: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα, ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
5: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας, καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης. Με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαέριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
6: Το κορυφαίο γυναικείο περιοδικό In Style, γεμάτο μόδα, ομορφιά και αγαπημένους celebrities, τώρα και στα περίπτερα. Η Ζέτα Μακρυπούλια, η Victoria Woods και η Isabelle Huppert μοιράζονται τις ιστορίες τους σε ένα τεύχος γεμάτο ομορφιά και καλοκαιρινό στυλ. Ζητήστε το τώρα στα περίπτερα.
7: Και αυτό το καλοκαίρι έχεις τις χρυσές τιμές του Γαλαξία. Magic οικογενειακά παγωτά μόνο 4,48. Pepsi 7-Up και Eevee 1,5 λίτρο σε χρυσές τιμές. Yours μόνο 16,85. Και Bombay Sapphire μόνο 21,10. Γαλαξίας.
8: Κλιματιστικό Μόρις. Με ειδικά σχεδιασμένα πτερυγεία και τεχνολογία Smart Flow, εξασφαλίζει τέλεια κατανομή αέρα και με 5 φίλτρα απολαμβάνεται καθαρό και υγιεινό αέρα. Κλιματιστικά και αντλίες θερμότητας Μόρις. Με 10 χρόνια εγγύηση.
9: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
10: Φεύγουμε! Τα πήρες όλα, ε?
11: Φυσικά! Κινητό πήρα, ακουστικά πήρα, τάμπλετ πήρα.
10: Συγγνώμη, αυτά πήρες.
11: Αφού στη Vodafone έχει εκπτώσεις.
12: Vodafone εκπτώσεις και έφυγες για καλοκαίρι. Βρες smartphones, tablets και αξεσουάρ σε απίστευτες τιμές. Απόκτησε τα άτοκα και χωρίς κάρτα με Vodafone Flex και γίνω τυχερός που θα κερδίσει ένα αυτοκίνητο Cherry Tingo 4 αξίας 23.000 ευρώ. Τεχνολογία όπως τη θες στη Vodafone. Vodafone. Together we can. Οι προσφορές ισχύουν έως 31 Οκτώου ή έως εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
13: Η ενημέρωση αλλάζει επίπεδο και τώρα είναι πάντα μαζί σου. Κατέβασε τη νέα εφαρμογή του Real.gr. Διάβασε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ακού ζωντανά τον Real FM 97,8. Δες γρήγορες συνόψεις άρθρων με Real AI. Το νέο app του Real.gr. Η ενημέρωση πιο έξυπνη από ποτέ. Διαθέσιμο δωρεάν για iOS και Android.
14: Real FM. Η ώρα είναι 4.
15: Πολιτικές εξελίξεις.
16: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
17: Κοινωνία.
18: Οικονομία. Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
19: Διεθνείς ειδήσεις.
20: Αθλητικά.
21: Πολιτισμός.
22: Ηθοποιός σημαίνει φως.
23: Άμεση ενημέρωση παντού.
24: Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
25: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σου και ώρα να διαχειριστείς πιο εύκολα την καθημερινότητα της επιχείρησής σου με το Business Banking Τουρισμό της Eurobank.
26: Καλό σας απόγευμα, κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Κασιανή Βραχά. Νέα εστία πυρκαγιά στο Ρέθυμνο. Μαχή με τις φλόγες δίνουν οι δυνάμεις της πυροσβεστικής στην περιοχή ασώματος. Εντολή εκένωσης έχει δοθεί για 6 οικισμούς. Σε επιφυλακή έχει τεθεί ένα πλοίο του λιμενικού και ένα ναυαγοσωστικό στη θαλάσσια περιοχή της Πρέβελης, προκειμένου να συνδράμουν εφόσον απαιτηθεί. Σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης κηρύχθηκε ο Δήμος Αγίου Βασιλείου στο Ρέθυμνο για τη διαχείριση των συνεπειών που προκλήθηκαν από τη δασική πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στην Κρύα Βρύση το μεσημέρι της Τετάρτης. Στο μεταξύ συνεχίζεται το έργο της κατάσβεσης στο μέτωπο, στο σημείο πνέουν ισχυροί άνεμοι. Για ενδείξεις εμπρισμού έκανε λόγο μιλώντας στο σταθμό μας ο Δήμαρχος Αγίου Βασιλείου Γιάννης Σταταράκης. Μεγάλη αναζωοπήρωση σημειώθηκε στη φωτιά που ξέσπασε την Τρίτη στην Πάρο. Στην περιοχή υπάρχουν διάσπαρτες οικίες. Εκενώνονται οι περιοχές Ασπροχωριό και Καμάρι. Περισσότερα στο ενικός.gr. Πυρκαγιά έχει ξεσπάσει και στην Άνδρο. Μήνυμα από το 112 έλαβαν οι κάτοικοι να απομακρυνθούν από Παλαιόπολη προς Μπατσί. Στεκόμαστε στο πλευρό των οικογενειών των τριών πυροσβεστών που έχασαν τη ζωή τους στα πυρήνα μέτωπα σε Ρέθυμνο και Γήθιο, τόνισε ο Πρωθυπουργός κατά την εισήγησή του στο Υπουργικό Συμβούλιο. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ζήτησε προσοχή από όλους για τα επόμενα 24 ώρα. Πολύ ψηλός είναι και αύριο ο κίνδυνος εκδήλωσης φωτιάς σε 13 περιοχές της χώρας, μεταξύ των οποίων η Αττική και η Κρήτη. Ουρές χιλιόμετρων σχηματίζουν τα οχήματα στην άνοδο του Κηφισού από Μοσχάτο λόγω σύγκρουσης οχημάτων νωρίτερα στο ύψος της Αχαρνών.
25: Στη Eurobank στηρίζουμε τις τουριστικές επιχειρήσεις 365 ημέρες το χρόνο με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός για κάθε ανάγκη σε κάθε εποχή.
0: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
1: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
2: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
26: Την απόκτηση του 21 ετών Πορτογάλου μεσοεπιθετικού Γκουστάβο Σα ανακοίνωσε η ΠΑΕ Ολυμπιακός. Δίνεται δανεικός για ένα χρόνο από την Νότιγχαμ Φόρεστ όπου ανήκει. Είμαι έτοιμος να παλέψω για τους στόχους μας και περήφανος που θα φορέσω την ερυθρόλευκη φανέλα, ανέφερε ο Σα στις πρώτες του δηλώσεις. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
2: Real Weather.
26: Γενικά έθριος καιρός αύριο, θυελώδεις βοριάδες, πιθανώς έως 9 μποφόρ στο Αιγαίο. Στους 33 βαθμούς Κελσίου, η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

0: Επιστρέψαμε 4-5 λεπτά μετά τις 4, ζήτησα FM 97,8, προτελευταία μέρα του Ιουλίου. Εδώ Λουκία Γκάτσου, Νίκος Τραβελάκης μαζί σας σε μια μέρα δύσκολη. Άλλη μια δύσκολη μέρα με φωτιές, μέτωπα.
1: Και με πολλούς ανέμους.
0: Μεγάλη φωτιά, μας έλεγε στο νότο εκεί, κοντά στη λίμνη της Πρέβελης και στο Φαράγγι που κατεβαίνει. Μας έλεγε πριν η Κασιανή ότι υπάρχει θέμα και με το Φαράγγι, αυτό πανέμορφο με τους Φοίνικες που κατεβαίνει στη λίμνη της Πρέβελης. Έχουν και αναθεί 5-6 εξοικισμοί εκεί με το 112 γύρω από την Πρέβελη, πάνω από την Πρέβελη. Υπάρχει φωτιά με εκενώσεις και στην Άνδρο και στην Πάρο. Δύσκολη μέρα. Ρηπές, το ακούσατε τον κύριο Λογβάρδο, ανέμων 100-125 χιλιόμετρα την ώρα, Λουκία, στο νότο του Ερθύμνου, και μας είπαν και οι δύο, και ο Ζερεφός και ο
1: Λογβάρδος, τι σημαίνει αυτό,
0: ότι
1: έτσι,
0: αυτό είναι πια μια κανονικότητα. Δηλαδή, μην εκπλησόμαστε. Αυτό θα είναι τα καλοκαίρια. Ζέστη και ισχυρή άνεμη, μια κανονικότητα. Θέλω να σε ρωτήσω, Λουκία, έχεις προσπαθήσει να κλείσεις για τις εκπομπές στο Κόντρα υπουργούς?
1: Κατάλαβα που λες, ναι. Λοιπόν, γελάω διότι ο πρωθυπουργός είναι στο μυαλό μου μέσα.
0: Ανέλαβε.
1: Έστειλε μήνυμα.
0: Εγώ τώρα θα του πω μόλις τελειώσει το υπουργικό.
1: Έστειλε μήνυμα ότι χρειάζεται εντονότερη παρουσία των υπουργών στα μίντια και μάλιστα είπε και στα περιφερειακά μέσα. Να το πω εγώ.
0: Παρακάτω τι λέει.
1: Και ειδικά, και λέει να πηγαίνουν, να είναι καλά ενημερωμένοι, να υπεροσπίζονται όχι μόνο το χαρτοφυλακιό τους, αλλά και το κυβερνητικό έργο. Να δέχονται δηλαδή ερωτήσεις επί του συνόλου, γιατί πολλοί από αυτούς μας λένε ότι θέλουν να μιλήσουν μόνο για το χαρτοφυλακιό τους. Δεν πάει όμως έτσι, το λέει και ο Πρωθυπουργός.
0: Καταρχήν οι περισσότεροι υδρώνουμε για να βγουν, να ξέρετε.
1: Ναι, υδρώνουμε όλοι.
0: Ή μας κλείνουν σε 3 μήνες να βγουν.
1: Ακριβώς.
0: Είναι πολύ απασχολημένοι.
1: Ή δεν μπορούν.
0: Ναι,
1: είναι λίγοι αυτοί που υδρώνουν τη φανέλα, να το
0: και
1: πω έτσι.
0: Μην αναρωτιέστε γιατί βλέπετε τους ίδιους και τους ίδιους.
1: Ακριβώς, γιατί οι ίδιοι και οι ίδιοι έρχονται.
0: Δεν βγαίνουν. Υπάρχουν, να σας αθροίσω εγώ από τους 50 υπουργούς,
1: ναι, τους 25. Άφωνοι.
0: Καταρχήν, έχω υπουργούς φέτος που δεν έχω γίνει ποτέ. Όχι
1: ποτέ,
0: σε εμάς.
1: Ναι, συμφωνώ.
0: Πουθενά.
1: Συμφωνώ. Υδρώνουμε
0: άφανοι.
1: Και υδρώνουμε για να τους κλείσουμε.
0: Ή μία εμφάνιση το χρόνο. Συγγνώμη, το ακούσατε τον Πρωθυπουργό? Το λέει.
1: Εγώ θα το κρατήσω αυτό το μήνυμα από Σεπτέμβρη που θα ξαναξεκινήσω τις εκπομπές. Θα λέω να ορίστε το, σας το είπε και ο Πρωθυπουργός.
0: Copy-paste τους υπουργούς.
1: Copy-paste.
0: Είμαστε εδώ, Λάσκαρης Αγοραστός, Δήμητρα Πανανού, Βάσια Κούτρα. Εσείς, 2-11-200-8-200, στούντιο papakirialfm.gr. Του ξαναλέω, στούντιο papakirialfm.gr για τα μηνύματά σας, για όλα αυτά που κουβεντιάζουμε, για τις φωτιές, για τους πυροσβέστες, για το περιβάλλον, για τη νέα πραγματικότητα που μας εκπλήσει και πέφτουμε, Λουκία, από τα σύννεφα κάθε φορά.
1: Ναι, και
0: χωρίς
1: μετά
0: να συνειδητοποιούμε ότι αυτό είναι η κανονικότητα.
1: Ναι.
0: Έτσι πρέπει να μάθουμε να ζούμε. Αλλά τι σημαίνει να
1: Όχι
0: μάθουμε.
1: Όχι μόνο να μάθουμε να ζούμε, να προετοιμαζόμαστε, να είμαστε έτοιμοι. Και όταν λέμε ότι είμαστε έτοιμοι, να είμαστε όντως έτοιμοι, στο βαθμό που μπορούμε βέβαια, αλλά να εξαντλήσουμε κάθε βαθμό για να μπορούμε.
0: Να φέρω ένα παράδειγμα. Κάθε καλοκαίρι λοιπόν, να ξέρουμε από τώρα ότι δεν σβήνουν με εναέρια μέσα φωτιές δύσκολες με ανέμους πάνω από 9 από φόρα.
1: Ακριβώς.
0: Τι έχουμε κάνει γι' αυτό?
1: Τίποτα.
0: Διότι το να λέμε απλώς, αχ, δεν μπορούσα να πετάξω τα νερά μέσα, ήταν δύσκολο το.
1: Και καθόμαστε και κοιτάμε τη φωτιά.
0: Το έδαφος ήταν δύσκολο σε πρόσβαση, οι επίγειες δυνάμεις δεν μπορούσαν να δράσουν και απλώς περιμένουμε να φτάσει φωτιά στη θάλασσα.
1: Δεν
0: τι έχουμε οργανώσει γι' αυτό? Οργανώσει
1: ποιο
0: γι' αυτό.
1: Το σχέδιο? Ποιο είναι το σχέδιο?
0: Λοιπόν, για πάμε να το συζητήσουμε τους κατεξοχήν ειδικούς. Πρώτα με τον κύριο Θάνο Ψαρόπουλο, πρόεδρο της Παλαιστινίας Ομοσπονδίας Πυροσβεστικών Υπαλλήλων Ιδιωτικού Δικαίου. Και αμέσως μετά με τον κύριο Νίκο Λαβράνο, πρόεδρο Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος. Είναι οι δύο ομάδες των πυροσβεστών. Να ξεκινήσουμε τον κύριο Ψαρόπουλο. Καλησπέρα, πρόεδρε.
1: Καλησπέρα,
0: κύριε Ψαρόπουλο.
2: Καλησπέρα από Θεσσαλονίκη. Καλησπέρα.
0: Από Θεσσαλονίκη. Καλησπέρα και στην υπέροχη Θεσσαλονίκη. Θέλω να μας πείτε ποιους εκπροσωπείτε από τους πυροσβέστες. Να μας πείτε για τον θάνατο των τριών ηρώων, δύο στο Ρέθυμνο και ένα στο Γήθιο. Και τι έφταιγε κατά τη γνώμη σας που χάθηκαν. Ελάτε, κύριε Ψαρόπουλε. Φάσαμε τον κύριο Ψαρόπουλο.
1: Φάσαμε τον κύριο Ψαρόπουλο, έχουμε τον κύριο Λαβράνο.
0: Έχουμε τον κύριο
1: όμως.
0: Λαβράνο. Ο κύριος Λαβράνος μας ακούει.
1: Ούτε ο κύριος Λαβράνος, θα τους έχουμε σε πολύ λίγο.
0: Λοιπόν, καλή Βάσια και θα το φροντίσει και ο Λάσκαρης αυτό, να έχουμε ξανά τον κύριο Ψαρόπουλο και τον
1: και κύριο Λαβράνο.
0: Λαβράνο,
1: να συζητήσουμε όλα αυτά αυτή τη δύσκολη μέρα.
0: Αν μπορούμε να μάθουμε περισσότερα για το πώς χάθηκαν οι δύο πυροσβέστες, ο ένας 25 και ο άλλος 58 ετών, ο ένας εποχικός, ο άλλος μόνιμος, στο στο Ρέθυμνο, στο Νότιο Ρέθυμνο, εκεί από τη φωτιά στην Κρύα Βρύση.
1: Και
0: στη δεύτερη περίπτωση τη συνέβη με το Γήθιο.
1: Και αυτό, αλλά να συζητήσουμε πραγματικά και τι ζητάνε, ποια είναι τα αιτήματα των ανθρώπων αυτών που τα ξέρουν καλύτερα από όλους. Έχουμε τον κύριο Ψαρόπουλο.
0: Μας ακούτε, κύριο Ψαρόπουλο, τώρα.
2: Έπεσε η γραμμή.
0: Καλησπέρα, καλησπέρα και πάλι.
2: Καλησπέρα.
0: Λοιπόν, πείτε μας παρακαλώ, καταρχήν ποιους εκπροσωπείτε, πείτε μας, από τους πυροσβέστες.
2: Εκπροσωπούμε τους εποχικούς πυροσβέστες, αυτή την πολύπαθη ομάδα, ταχύτητα, ας πούμε, του πυροσβεστικού σώματος, τους ανθρώπους με τις πέστολες.
0: Άρα ένας από τους δύο, ο νεότερος από τα παιδιά που χάθηκαν στην Κρήτη, ήταν εποχικός πυροσβέστης.
2: Έτσι ακριβώς.
0: Θέλω να σας ρωτήσω, τι συνέβη, ξέρετε, μόνο, τι συνέβη, πώς χάθηκε.
2: Συνάδελφος ενός, μιας χρονιάς μόνο.
0: Έχουν την εμπειρία καταρχήν αυτοί οι εποχικοί πυροσβέστες να ρηχτούν στη μάχη τόσο δύσκολων πυρκαγιών με ρηπές 110 χιλιόμετρα την ώρα χωρίς ενέργεια μέσα σε μέτωπο 20 χιλιόμετρων φωτιά.
2: Κοιτάξτε να σας πω, η εμπειρία έρχεται μέσα από τις συνεχείς μάχες που δίνουμε.
0: Καλησπέρα και τον κύριο Λαβράνο. Συγγνώμη, ο πρόεδρος των υπαλλήλων πυροσβεστικού σώματος.
1: Καλησπέρα σας, πρόεδρε.
0: Ελάτε, κύριε Ψαρόπουλο.
2: Οι εποχικοί πυροσβέστες, αλλά και δεν είναι μόνο οι εποχικοί πυροσβέστες, και οι μόνιμοι πυροσβέστες, παίρνουν την εμπειρία μέσα από τις συνεχείς πυρκαγιές και μάχες που δίνουν. Περνάμε την εκπαίδευση, ναι, μεν όταν προσλαμβανόμαστε, αλλά οι συνεχείς μάχες δίνουν την εμπειρία όσον αφορά την ερώτηση που μου κάνατε.
0: Αλλά μπορεί και να μην ήταν έτοιμος στην ουσία τους εποχικούς πυροσβέστες.
2: Εγώ θα πω ότι ήταν έτοιμος ως εποχικός πυροσβέστης. Έδωσε την περσινή αντιπυρική περίοδο και την εκπαίδευση που έκανε. Εγώ θα θέσω ένα άλλο ερώτημα. Ήταν ικανό το όχημα αυτό που είδαμε που κάει και να μπει μέσα σε εκείνο το δάσος?
1: Ήτανε, κύριε Ψαρόπουλε, είναι ικανά τα οχήματα? Είναι ικανά τα οχήματα που έχετε στη διάθεσή σας?
2: Αυτό συγκεκριμένο το όχημα που είδαμε όλοι οι συνάδελφοι, γιατί είναι ένα κοινό μυστικό σήμερα αυτό, στις βάρδιες μιλάμε, στα πυροσβεστικά κλιμάκια και στους πυροσβεστικούς σταθμούς, αυτό λέμε. Ήταν ικανό. Από μένα, από την εμπειρία που έχω, στις 8 αντιπυρικές που έχω και στα 20 χρόνια εθελοντισμού που ασκώ στο πυροσβεστικό σώμα, λέω όχι.
1: Και είναι μόνο θέμα οχήματος, κύριε Ψαρόπουλε?
0: Κάτσε λίγο και πείμε στο γενικό. Το ειδικό, ξέρετε πώς χάθηκαν οι άνθρωποι? Έχετε ενημέρωση?
2: Όχι, δεν έχω ενημέρωση.
0: Τι συνέβη και χάθηκαν και εγκλωβίστηκαν στη φωτιά?
2: Αυτό δεν το ξέρω, αλλά πιθανολογώ από αυτά τα πράγματα που ξέρω, είναι ότι είναι αυτό που φοβόμαστε εμείς οι πυροσβέστες πρώτης γραμμής. Ότι γυρίζει ο αέρας και ουσιαστικά η φωτιά μας κυκλώνει.
0: Εσύ, κύριε Λαβράνο, ξέρετε πώς χάθηκαν οι πυροσβέστες στην Κρήτη και στο Γήθιο?
3: Ακούω και τον κύριο Ψαρόπουλο.
0: Ναι.
3: Την ίδια πληροφόρηση έχω. Αυτό είναι δυστυχώς αυτό που λέμε ο συνήθις κίνδυνος που αντιμετωπίζουν οι πυροσβέστες τα τελευταία χρόνια, ειδικά σε μια δασική πυρκαγιά: η απότομη εναλλαγή του αέρα. Και εκεί που επιχειρείς ξαφνικά μπροστά σου και έχεις το μέτωπο μπροστά σου, βρίσκεσαι ξαφνικά να είσαι πίσω, να είσαι εγκλωβισμένος από τη φωτιά. Και αυτό έγινε, πιθανολογούμε βέβαια πάντα έτσι. Και στην προκειμένη περίπτωση, οι δύο συνάδελφοί μας επιχειρούσαν σε κατάσβεση εκείνη τη στιγμή. Εγκλωβιστήκαν από το καπνό, βγήκαν από το όχημα. Καταλαβαίνετε.
1: Εκεί τι
3: φυσικά
1: θα μπορούσε να τους βοηθήσει, κύριε Λαβράνο? Αν υποθέσουμε ότι θα μπορούσε κάτι να τους βοηθήσει, τι θα μπορούσε να τους βοηθήσει?
3: Το μόνο που θα μπορούσε να βοηθήσει τους συναδέλφους εκείνη τη στιγμή ήταν ένα βιώσιμο για άνθρωπο περιβάλλον. Εκείνες συνθήκες κολάσεως εκείνη τη στιγμή, νομίζω ότι είναι φύση αδύνατο κάποιος να μπορούσε, να πρέπει να υπήρχαν και άλλες πυροσβεστικές δυνάμεις δίπλα, να φτιάχναν μια ομπρέλα, μια τεχνητή ομπρέλα με βροχή, εννοώ, ώστε να διασφαλίσουν ένα βιώσιμο περιβάλλον, να μπορούν να αναπνεύσουν αυτοί οι άνθρωποι, να κάνουν όπισθεν ή προς κάποια κατεύθυνση, τέλος πάντων, για να φύγουν από εκείνο το σημείο που και εγώ τους. Μόνο αυτό, δεν υπήρχε τίποτα άλλο.
0: Άρα αυτή τη στιγμή μας περιέγραψε, Λουκία, ο πρόεδρος, ότι οι άνθρωποι αυτοί πολεμούσαν χωρίς να υπάρχει πλήρες σχέδιο.
1: Ακριβώς.
0: Διότι αν μας λέτε ότι δεν υπήρχε αυτό που θα έπρεπε να υπάρχει, και δεν μπορεί να υπάρχει δίπλα σε κάθε πυροσβέστη, και αν απλώς βρίσκονται στο έλεος της κάθε φωτιάς που έχει μέτωπο 20 χιλιόμετρα, έχει ρηπές 110 χιλιόμετρα, δεν πετάνε τα αέρια μέσα, είναι δύσβατο το έδαφος και θα γυρίσουν οι άνεμοι και θα
1: πετάνε. Δηλαδή θα έπρεπε να είχαν βοήθεια και από άλλα μέσα πυροσβεστικά.
3: Όταν μιλάμε για ένα μέτωπο, πολύ καλά το λέει και ο Σταβελάκης, για ένα μέτωπο 15 με 20 χιλιόμετρα, εάν κάποιο με ένα ντρόν ή με ένα αέριο μέσο πετάξει πάνω από τη συγκεκριμένη πυρκαγιά και δει τα πυροσβεστικά οχήματα, φαντάζονται σαν σταγόνα στον ωκεανό.
1: Μάλιστα.
3: Είναι τεράστια η έκταση
0: και
3: για να μπορεί να καλυφθεί.
0: Να γυρίσει ο άνεμος,
1: ναι,
0: να φτάνουν.
1: Ναι.
2: Εγώ θέλω να συμπληρώσω τον πρόεδρο, τον κύριο Λαβράνο, ότι και θέλω να συζητήσουμε και με τον κύριο Λαβράνο, με τον φίλο Νίκο. Υπάρχουν πυροσβέστες. υπάρχουν πυροσβέστες για να έρθουν, γιατί αυτό το μέτωπο θα πρέπει να αντιμετωπιστεί. Ακούσαμε στις ειδήσεις και από τις που έβγαλε το Υπουργείο, επιγυρούσαν 200-300 άτομα. 300 άτομα είναι πάρα πολύ λίγα. Είναι πάρα πολύ λίγος ο κόσμος στην πυροσβεστική. Σας το λέω και εγώ που είμαι εποχικός πυροσβέστης, αλλά μπορεί να σας το πει και ο κύριος Λαβράνος. Η πυροσβεστική δεν επιχειρεί μόνο όταν κλείσουν τα φώτα της δημοσιότητας, δηλαδή αυτό το μήνα που έχει τις πυρκαγιές. Η πυροσβεστική επιχειρεί
1: όλο το χρόνο.
2: Ναι. Όλο το χρόνο.
1: Και στις πλημμύρες, αυτό λέγαμε, και στις πλημμύρες την πυροσβεστική καλούν.
2: Να σας πω κάτι, 30 Νοεμβρίου οι εποχικοί πυροσβέστες θα φύγουν, θα πάνε στο Ταμείο Ανεργίας. Από τους 18.000 κόσμο που έχει, που κομπάζει τώρα ο κύριος Τουρνάς, αυτός ο ίδιος που μας έλεγε προβοκάτορες εμάς τους εποχικούς πυροσβέστες, αυτός που πριν λίγο καιρό είπε μέσα στη Βουλή για τους πενταετούς υποχρέωσης την άλλη ταχύτητα του πυροσβεστικού σώματος, ήταν ότι είναι η μαύρη σελίδα του πυροσβεστικού σώματος, ο ίδιος τώρα κομπάζει και λέει ότι είναι 18.000 κόσμος. Το Νοέμβριο, τέλη Νοεμβρίου, αρχές Δεκεμβρίου θα είναι μείον 2.500. Βγαίνουν οι βάρδιες. Ρωτήστε τον κύριο Λαβράνο.
1: Κύριε Λαβράνο.
2: Ρωτήστε τον απλό πυροσβέστη του σταθμού.
1: Αυτό είναι αλήθεια. Αυτό είναι αλήθεια. Κύριε Λαβράνο, βγαίνουν οι βάρδιες, όπως λέει ο κύριος Ψαρόπουλος.
3: Ακούστε. Ανοίγει μια μεγάλη κουβέντα. Ακόμα πολύ ενδιαφέρον το φίλο το Θάνατο, τον Ψαρόπουλο, που εκπροσωπεί μια πολύ σημαντική εργασιακή ομάδα για το πυροσβεστικό σώμα, του Ήρωες Μεταμπές, όπως τους αποκαλούμε και στα κανάλια. Είναι πολύτιμη συνεισφορά των 2.500 εποχικών συναδέλφων, που θα έπρεπε το νούμερο αυτό να ήταν πολύ μεγαλύτερο από 2.500.
1: Δηλαδή, φυσικά. Πόσο να ήταν, κύριε Λαβράνο?
3: Ακούστε να δείτε. Υπάρχουν δύο τεινά αυτή τη στιγμή. Το ένα είναι ότι ναι, είμαστε φέτος 18.804 πυροσβέστες και όπως πραγματικά.
1: 18.800 μόνιμοι με τους εποχικούς μαζί.
3: Όλοι μαζί. Με πενταετής συναδέλφους, με ΜΟΔΕ, με πυροσβέστες.
1: Σύνολο.
3: Με τους πυροσβέστες 7 ετών θητείας. Ακούστε. Οι 18.804 μπορεί να είναι, όπως λέει η κυβέρνηση, όπως διαλαλεί καθημερινά, οι περισσότεροι από την ιστορία του πυροσβεστικού σώματος. Αυτό δεν το αμφισβητούμε.
1: Ναι, αλλά
3: το
1: υπάρχουν. Θέμα όμως είναι.
3: Ναι, ακούστε με λίγα. Το θέμα είναι ότι μη δούμε το δέντρο και χάσουμε το δάσος. Το θέμα δεν είναι λοιπόν πόσοι είμαστε, αλλά πόσοι θα έπρεπε να είμαστε.
1: Πόσοι θα έπρεπε να είσαστε.
3: Με δικές μας εκτιμήσεις, γιατί αυτή τη στιγμή υπάρχουν πάνω από 500 επιχειρησιακές, υποστηρικτικές και διοικητικές δομές στο πυροσβεστικό σώμα, όποιος κάνει τη διαίρεση. 18.800 δια 500, μάλλον θα το πιάσει απελπισία και απογοήτευση.
1: Ωραία.
3: Εμείς με δικούς μας υπολογισμούς θεωρούμε, και είναι η πρόταση της Ομοσπονδίας, ότι θα πρέπει τα επόμενα δύο χρόνια να έχουμε προσλήψεις γύρω στις 2.000 με 2.500 ακόμα πυροσβέστες. Με ποιο σκοπό?
1: Να φτάσετε τις 20.000 τουλάχιστον, δηλαδή. 20-21.000.
3: Η Ελλάδα, μην μπερδεύονται κάποιοι και λένε ότι έχουμε τους περισσότερους πυροσβέστες στην Ευρώπη. Τη διαφορετικότητα και την ποικιλία που έχει η Ελλάδα.
0: Πώς είπατε ότι είναι όλοι μαζί?
1: 18.804, είπε ο κύριος Λαβράνος. Όλοι μαζί. Μαζί με τους
3: υπουργούς. Η Ελλάδα παρουσιάζει μια ιδιαιτερότητα που δεν έχει καμία άλλη χώρα, όχι μόνο στην Ευρώπη, θα έλεγα και παγκοσμίως. Αυτή τη στιγμή έχουμε σε εξέλιξη πυρκαγιά σε τρία κυκλαδίτικα νησιά. Σε Πάρο, σε
0: Άνδρο και σε Κρήτη.
3: Άνδρο και είναι και στην Κάλυμνο, να δεν κάνω λάθος.
0: Και στην Κρήτη. Στην
3: ποικιλία που έχει η Ελλάδα ως προς την νησιωτικότητα, τις τεράστιες ακτογραμμές, το μεγάλο και κατοικήσιμο ορεινό όγκο, δεν το έχει καμία άλλη χώρα, επαναλαμβάνω, στην Ευρώπη. Άρα λοιπόν αυτή τη στιγμή δεν γίνεται να υπάρχει χωριό απροστάτευτο αυτή τη στιγμή στην επαρχία, όταν η πιο κοντινή περιοριστική υπηρεσία κάνει 2 και 2,5 ώρες με αυτά τα απαρχαιωμένα οχήματα να μεταβεί σε αυτό το χωριό. Γιατί και αυτοί έχουν δικαίωμα στην πυροσφάλεια και στην πυροπροστασία. Άρα λοιπόν, ναι, είμαστε 18.800 πυροσβέστες. Θέμα είναι λοιπόν πόσοι είναι στη μάχη μου από αυτούς, πόσοι πυροτείνουν στη μάχη μου και υπό τι συνθήκες δουλεύουν.
1: Κύριε Λαβράνο, πού αλλού υστερούμε? Πού αλλού υστερούμε, σε οχήματα, σε εξοπλισμό? Γιατί σας ακούω πολλές φορές που λέτε και για τον εξοπλισμό, ότι πολλοί, νομίζω, εποχικοί πυροσβέστες αγοράζουν μόνοι τους εξοπλισμό. Πού αλλού υστερούμε, θέλω να μας πείτε.
3: Καταρχάς, αφού κλειδώσουμε ότι υστερούμε στο θέμα του προσωπικού, γιατί ξέρετε, η υποστελέχωση, και είναι πολύ σημαντικό αυτό να το τονίσουμε.
1: Αλφα το προσωπικό, η υποστελέχωση.
3: Η υποστελέχωση οδηγεί στο φαινόμενο της υπερεργασίας του Έλληνα πυροσβέστη. Αυτή τη στιγμή.
1: Και της εξάντλησης, να υποθέσω.
3: Αυτή τη στιγμή οφείλονται στον Έλληνα πυροσβέστη και στην Ελληνίδα πυροσβέστρια πάνω από 3 εκατομμύρια ημερήσιες αναπαύσεις και πάνω από 550.000 ημέρες αδειών, τις οποίες δεν πρόκειται ποτέ να τις πάρουν. Και όταν
2: κύριε
3: η περιεργασία.
2: Κύριε Αγκάτσου, φιλενικό. Η προκήρυξη όμως που βγήκε αποκλείει όμως έμπειρο προσωπικό. Αυτό θέλω να το πω. Θέλω να τα ακούσουν και οι συνάδελφοι.
1: Γιατί, κύριε Ψαρόπουλε.
2: Και η μόνιμη και η εποχική.
1: Ναι, γιατί το αποκλείει.
2: Αποκλείει προσωπικό, γιατί βάζει χαμηλότερο ηλικία.
0: Ακούστε με λίγο. Μισό λεπτό. Ναι. Μη φωνάζετε πιο χαμηλά, ναι. Γιατί πικάρει ο ήχος και δεν ακούγεστε.
2: Ωραία,
0: σας.
2: Συγγνώμη.
0: Πιο χαμηλά.
2: Συγγνώμη, κύριε Στραβελάκη, απλά αυτή τη στιγμή μιλάω ένας εκπροσωπώντας 2.500 αγανακτισμένους συναδέλφους.
0: Η ένταση μπορεί να βγει και με χαμηλότερο τρόπο για να ακούγεστε. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Να είστε καλά.
1: Ελάτε, κύριε Ψαρόπουλε, πείτε μας.
2: Απλά λέω ότι αποκλειόμαστε από προκηρύξεις, γιατί είναι καπρίτσιο της πολιτιακής ηγεσίας και όχι, όχι του πυροσβεστικού σώματος τόσο πολύ, αλλά είναι καπρίτσιο της κυβέρνησης να βάζει χαμηλά όρια ηλικίας στις προκηρύξεις που βγαίνουν. Αποκλείοντας, και αυτό θέλω να το ξέρει ο κόσμος, ο Έλληνας πολίτης, ότι αποκλείει από τις προκηρύξεις που βγαίνουν, αυτές τις λιγοστές προκηρύξεις.

0: 45
1: μου. Μπορώ όμως αύριο, εγώ έχω υπηρεσία. Θα πάω να φυλάξω το δάσος και αν χρειαστεί να είμαι εκεί 2 μέρες επάνω στο βουνό, αλλά 1 Δεκεμβρίου είμαι μεγάλος. Σου λέει, όπα, όχι, δεν μπορείς, δεν μπορείς. Το θέμα είναι τι γίνεται, μας θέλει, δεν μας θέλει, ευχολόγια μόνο στους εποχικούς πυροσβέστες, μόνο αν πέφτουν τα φώτα της δημοσιότητας. Και όχι μόνο στους εποχικούς πυροσβέστες, στο σύνολο των πυροσβεστών. Γιατί εγώ αυτή τη στιγμή μιλάω σαν εποχικός, αλλά με τον κύριο Λαβράνο είμαστε συνάδελφοι.
0: Άρα.
1: Είμαστε πυροσβέστες. Άρα δεν ξέρω.
2: Κύριε Λαβράνε, είχαμε μείνει στο... Ναι, και απαντήστε και στον κύριο Ψαρόπουλο και θέλω μετά να μας πείτε και πού υστερείτε. Είχαμε μείνει και σε αυτό.
0: Αυτό είναι το κρίσιμο.
3: Θα ολοκληρώσω λοιπόν αυτό που είπε ο κύριος Ψαρόπουλος, ότι αν δεν αντιληφθούν οι κυβερνώντες, και δεν αναφέρομαι μόνο στη χώρα μας, αλλά και σε όλη την Ευρώπη και σε όλο τον κόσμο, ότι αυτή τη στιγμή διεξάγεται ένας πόλεμος ενάντια στην κλιματική κρίση. Το είδαμε στο Καναδά. Το είδαμε και συμβαίνει μέχρι και σήμερα σε Ισπανία και Γαλλία, γιατί είναι εξωπραγματικό και είναι απίστευτη καταστροφή που έγινε σε αυτές τις 2 χώρες. Το βλέπουμε στην Τουρκία, το βλέπουμε στην Κροατία, το βλέπουμε σε χώρες της Βόρειας Ευρώπης που μέχρι λίγο καιρό δασική πυρκαγιά αποτελούσε ανέκδοτο. Αυτό λοιπόν πρέπει να αντιληφθούν οι κυβερνώντες, ότι σε αυτή τη μάχη δεν περισσεύει κανείς. Καμία εμπειρία δεν περισσεύει, καμία εμπειρία ως προς το κομμάτι της πυρασφάλειας ενώ και της πυροπροστασίας της χώρας δεν πρέπει να μείνει απ' έξω. Η θέση της Ομοσπονδίας είναι ξεκάθαρη στο θέμα των εποχικών. Συμφωνούμε με τη μείωση βέβαια του ορίου ηλικίας ότι θα πρέπει να υπάρχουν νέοι συνάδελφοι στο σώμα, αλλά δεν μπορείς να προσπεράσεις, δεν μπορείς να πετάξεις έξω αυτή την πολύτιμη εμπειρία που αποκτήθηκε στα παιδεία των μαχών, γιατί άκουσα και την κουβέντα του κ. Ψαρόπουλου. Δεν υπάρχει άπειρος πυροσβέστης. Ο πυροσβέστης από τη στιγμή που ορκίζεται και βγαίνει στη μάχη μου, είναι πυροσβέστης τέλος. Η εμπειρία αποκτάται μέσα από τα συμβάντα, από την καθημερινή τριβή με τις πυρκαγιές. Τις δασικές πυρκαγιές, τις πυρκαγιές του αστικού τύπου. Εάν δεν πάει σε συμβάν, δεν πρέπει να αποκτήσει εμπειρία. Άρα λοιπόν σε αυτή τη μάχη δεν περισσεύει κανένας. Τώρα όσον αφορά τις ελλείψεις. Ναι, με το πρόγραμμα υγιής, το μεγαλύτερο εξοπλιστικό πρόγραμμα που γνώρισε ποτέ η χώρα μας και ένα από τα μεγαλύτερα της Ευρώπης, γίνεται μια σταθερή αλλά αργή ανανέωση τόσο στο επίγειο όσο και στον αέριο στόλο της χώρας, καθώς και στα μέσα ατομικής προστασίας. Και θα κλείσουμε μια κουβέντα. Εχθρός το καλούν το καλύτερο. Ναι, γίνονται κάποιες προσπάθειες, ανανεώνονται τα πυροσβεστικά οχήματα, αλλά εξακολουθούν όμως τη σήμερα ημέρα να υπάρχουν πυροσβεστικά οχήματα ηλικίας 25, 30 και 40 χρόνων. Μην σας κάνει εντύπωση, ειδικά στην επαρχία αυτά τα οχήματα ακόμα υπάρχουν. Ναι, ο εναέριος στόλος αναμένεται να ανανεωθεί, αλλά τα πρώτα DHC-515, τα Καναντέρ δηλαδή, τα 515, θα έρθουν στη χώρα μας σύμφωνα με την εταιρεία που θα τα φτιάξει τουλάχιστον στις αρχές του 2028. Άρα μέχρι τότε τι κάνουμε.
2: Άρα μέχρι το 28 τι κάνουμε. Αυτό
3: επιχειρούμε με τα ήδη πολύ δουλεμένα μηχανήματα, γιατί τα Καναντέρ είναι μηχανήματα. Και μην ξεχνάμε ότι η χώρα μας θρυνεί, πέρα από τους 73 πυροσβέστες εν ώρα καθήκοντος, θρυνεί και 19 πιλότους της ελληνικής αεροπορίας. Δεν πρέπει να το λησμονούμε αυτό. Και αυτοί είναι πραγματικοί ήρωες για μας. Άρα λοιπόν επιχειρούν με μηχανήματα Καναντέρ που πετάνε από το 1975.
2: Από το 1975.
0: Αφού έχει κλείσει το εργοστάσιο. Ξέρετε ότι το είπε σήμερα ο Πρωθυπουργός στο Υπουργικό Συμβούλιο. Το πρώτο καινούριο Καναντέρ, το οποίο θα έχει τη δυνατότητα να πετάει και τη νύχτα, θα το έχουμε το 28. Έχει κλείσει το εργοστάσιο. Αλλά εγώ θέλω να ρωτήσω και τους δυο σας, επειδή είναι και πιο παλιός, ίσως και από εσάς και από τη Λουκία σίγουρα. Από τότε, 40 χρόνια που θυμάμαι τα καλοκαίρια με φωτιές, ακούω τα ίδια. Έχει γίνει κάτι. Σίγουρα έχει εξυγχρονιστεί ο στόλος. Σίγουρα είναι περισσότεροι πυροσβέστες. Σίγουρα έχουν αυξηθεί τα μέσα. Όλα αυτά που έχουν γίνει είναι αρκετά, ή κάθε καλοκαίρι είμαστε πίσω από τις ανάγκες και σε εξοπλισμό και σε ανθρώπινο δυναμικό? Πείτε μου πρώτα εσείς, κύριε Λαβράνε.
3: Κύριε Σκαβαλάκη, η Ομοσπονδία μας από πέρυσι αποτελεί ιδρυτικό μέλος των πυροσβεστικών σωματείων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα προβλήματα, γιατί έχουμε καθημερινή επαφή και συνομιλία και πρόσφατα είχαμε συνέδριο στο Ανόβερο για να συζητήσουμε, γιατί και στη Βόρεια Ευρώπη πλέον ήρθε αυτό που λέμε η κλιματική κρίση. Το είδαμε και στην Νορβηγία πρόσφατα, το βλέπουμε στη Σουηδία, στην Αγγλία, στη Σκωτία καθημερινά.
0: Πρακτικά πείτε.
3: Λοιπόν, το πρόβλημα λοιπόν ποιο είναι? Καλύτερη, ή αν θέλετε μάλλον ομή παραδοχή ήτας, ήταν οι δηλώσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης προχθές, παίξαν και στην εκπομπή σας, ότι για τις πυρκαγιές στην Ισπανία και στη Γαλλία αδυνατούσε ο καταστροφικός μηχανισμός να ανταποκριθεί. Mm-hmm. Ισχύει
0: έτσι,
3: αυτό.
0: Έτσι.
3: Αυτή λοιπόν είναι η καλύτερη απάντηση που μπορεί να δώσει η Ομοσπονδία μας. Και τι θέλω να πω με αυτό? Πολύ σημαντικά βήματα έχουν γίνει στο τομέα της πρόληψης. Με τα drones, τη τεχνητή νοημοσύνη, με τους δορυφόρους στο διάστημα που έχουμε, με τις θερμικές κάμερες, με την ανανέωση σταδιακά, αργά μεν αλλά σταδιακά, του επίγειου και του αέριου στόλου και του ατομικού.

0: ειδικού εξοπλισμού, ναι. Αλλά κύριε Στραβελάκη, τη φωτιά, αν δεν πατήσει η πότα του πυροσβέστη και τη πυροσβέστρια μέσα, ό,τι και να έχει, δεν πρόκειται να κάνει δουλειά. Εάν δεν καταλάβουν οι κυβερνώντες ότι τα drones, τα αεροπλάνα, τα οχήματα, όλα αυτά είναι όπλα στα χέρια αυτού
1: του
0: που επιχειρεί.
1: Προσωπικού, έτσι, βέβαια.
0: Ακριβώς. Εκεί λοιπόν εμείς ζητάμε να υπάρξει μια απόλυτη ισορροπία μεταξύ πρόληψης και κατάσβεσης πάντων των καταστολών.
2: Εγώ συμφωνώ με όλο το, με όσα έχει πει ο κύριος Λαβράνος. Συγκεκριμένα υπάρχουν οχήματα 40 ετών. Υπάρχουν οχήματα του 78, του 79, του 80. Κυκλοφορούν. Αν βγείτε λίγο παραέξω εκτός Αττικής σε κλιμάκια, όπως και εγώ που είμαι στη Θεσσαλονίκη, εκτός Θεσσαλονίκης και στην επαρχία, κυκλοφορούν τέτοια μεγάλα οχήματα. Νομίζω ότι γίνονται βήματα αργά, αλλά θα συμφωνήσω στο 100% ότι για να σβήσει η φωτιά θα πρέπει να μπει η μπότα. Αυτή τη στιγμή όμως σας ξαναλέω ότι οι μπότες μας λείπουν, εννοώ το έμψυχο δυναμικό.
1: Και φαντάζομαι και ένα, γιατί το βλέπω και από τα μηνύματα των ακροατών μας εδώ, και φαντάζομαι ότι και μισθολογικά έχετε παράπονα από το κράτος.
2: Μισθολογικά δεν το συζητάμε. Δεν βγαίνει, δεν βγαίνουμε οι υποχικοί πυροσβέστες. Αυτή τη στιγμή κάποιος αν με ρωτήσει ότι να γίνει εποχικός πυροσβέστης, να μην γίνεις. Καλύτερα να βλέπεις σερβιτό, να μην γίνει. Ναι, γιατί αυτή τη στιγμή εγώ παίρνω.
1: Γιατί μισθούς μιλάμε, κύριε Ψαρόπουλε?
2: 987.
3: Ούτε χίλια.
2: 987 παίρνω αυτή τη στιγμή.
3: Πολύ ωραία.
2: Ακούστε με.
3: Και αληθεύει ότι κάποιοι από εσάς αγοράζετε και τα παπούτσια και τα κομμάτια της στολής εσείς από την τσέπη?
2: Εγώ αυτή τη στιγμή έχω μία στολή που μου δώσαν. Οι στολές μας είναι πανάκριβες. Και τα κράνη, οι μπότες μας είναι πανάκριβα. Δεν μπορούμε να πάμε να τα πάρουμε από το Μοναστηράκι. Σας το λέω στην Αθήνα. Δεν μπορούμε να πάμε να το πάρουμε. Είναι ειδικές, εξειδικευμένες από ειδικά εργοστάσια με ειδικά υφάσματα. Είναι πανάκριβες.
1: Και είναι έτσι για να σας προστατεύουν κιόλας.
2: 400 ευρώ. Το κράνος μας κάνει 300. Άλλα 300 οι μπότες μας. Τα γάτια μας 100.
1: Ένας μισθός δεν φτάνει.
3: Ένας μισθός δεν φτάνει, όχι.
2: Πανάκριβο, πανάκριβο. Εγώ αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να πάω να αγοράσω. Ναι, μεν παίρνω. Έχω πάρει γάντια, έχω πάρει κράνος τα τελευταία χρόνια, έτσι, μετά τις πορείες και τις διαμαρτυρίες που κάναμε. Έχω μία στολή. Μία στολή.
1: Μία στολή, η οποία αν καταστραφεί, κύριε Ψαρόπουλε, θα σας δώσουν δεύτερη.
2: Έχω ακόμα μία το 2019. Μου τη δώσαν όταν πέρασα εποχικός. Ήτανε του 2003. Έχει λήξει το υλικό. Άρα ουσιαστικά έχω μία στολή και υπηρετώ σε μάχημη υπηρεσία. Αυτό προσπαθώ να σας πω.
3: Εύχομαι να εισακουστείτε και εύχομαι να μην το ξανασυζητήσουμε του χρόνου και να ακούσουμε τα ίδια, αλλά να έχουμε την ευκαιρία νωρίτερα και να έχουν δοθεί λύσεις πριν να είναι πολύ αργά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τους δύο.
0: Κύριε Βαρβαλάκη, μόνο αν μου επιτρέπετε,
1: ναι, κύριε Λεβέντα.
3: Παρακαλώ.
0: Χθες δεν είχαμε μόνο τρεις νεκρούς εν ώρα υπηρεσίας. Χθες είχαμε και ένα τέταρτο νεκρό στον πύργο Ηλίας, 40 ετών, συνάδελφος, νέος συνάδελφος, από τον καρκίνο. Για τον καρκίνο, για τον οποίο η Ομοσπονδία μας πρωτοστατεί σε ολόκληρη την Ευρώπη, ώστε να αναγνωριστεί ως επαγγελματική ασθένεια του πυροσβέστη, σύμφωνα με αυτά που προτάσει και επιτάσσει επί της ουσίας ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Χθες είχαμε τρεις συναδέλφους μας, μόνιμο, εποχικό και έναν εθελοντή προς τιμή του, σοβαρά τραυματίες στο νοσοκομείο της Μυτιλίνης. Έχουμε δύο συναδέλφους τραυματίες πιο ελαφριά στην Κρήτη. Έχουμε καμένα πυροσβεστικά οχήματα. Και εμείς σαν Ομοσπονδία λοιπόν αγωνιζόμαστε.
3: Θητεία, δύο πυροσβεστικά οχήματα καμένα, δύο πυροσβέστες.
0: Ακριβώς, που τους σωθήκανε την τελευταία στιγμή. Και εμείς ως Ομοσπονδία λοιπόν αγωνιζόμαστε για το αυτονόητο. Ποιο είναι το αυτονόητο? Να αναγνωριστεί ο καρκίνος ως επαγγελματική ασθένεια του πυροσβέστη, να αναγνωριστεί το επάγγελμα του πυροσβέστη, άκουσον, ως επικίνδυνο και ανθυγιεινό.
1: Ναι, 21, να μπείτε 21, στα βαρέα και ανθυγιεινά, έτσι δεν είναι?
0: Ακριβώς. 21 Σεπτεμβρίου λοιπόν σας ενημερώνω ότι θα υπάρξει παράσταση διαμαρτυρίας έξω από το Συμβούλιο της Επικρατείας, η οποία θα εξετάσει, και δεν θέλω να πιστεύω κάτι διαφορετικό πέρα από τη θετική έκβαση της υπόθεσης, ότι αναγνωρίζεται το επάγγελμα και του μόνιμου πυροσβέστη.
1: Δηλαδή, αν δεν είστε κι εσείς στα βαρέα και ανθυγιεινά, τι άλλο να πω, κύριε Λαβράνο?
2: Και όμως δεν είναι.
0: Και νομίζω ότι αυτή την απάντηση δεν πρέπει να τη δώσετε εσείς, πρέπει να τη δώσετε εσείς.
1: Σαφώς.
3: Θα το ρωτήσουμε αύριο, εγώ υπόσχομαι να το ρωτήσω στους υπουργούς που θα συνομιλήσουν. Γιατί ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Γιατί δεν μπορούμε να τα μετρήσουμε όλα με οικονομικό κόστος. Δεν είναι όλο οικονομικό κόστος. Μιλάμε,
3: κύριε,
0: για ανθρώπινες ζωές.
3: Ο πρόεδρος, ο κ. Ψαρόπουλος,
1: καλή δύναμη
3: των εθελοντών, και ο κύριος Λαβράνος, ο πρόεδρος των μόνιμων πυροσβεστών. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και τους δυο. Πάμε σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε.
4: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
5: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
4: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
6: Στο μικρόφωνο η Κασιανή Βραχά. Νέες διαπυρκαγιάς στην περιοχή ασώματος Ρεθύμνου. Ενισχύονται συνεχώς οι δυνάμεις της πυροσβεστικής. Εντολή εκένωσης έχει δοθεί για 6 οικισμούς. Περισσότερα στο real.gr. Μεγάλη αναζωπήρωση σημειώθηκε στη Φωτιά που ξέσπασε την Τρίτη στην Πάρο. Εκενώνονται οι περιοχές Αγκεριά, Άσπρο Χωριό και Καμάρι. Πυρκαγιά έχει ξεσπάσει και στην Άνδρο. Μήνυμα από το 112 έλαβαν οι κάτοικοι να απομακρυνθούν από Παλαιόπολη προς Μπατζή. Ουρές χιλιόμετρων σχηματίζουν τα οχήματα στην άνοδο του Κηφισού από Μοσχάτο μέχρι Νέα Φιλαδέλφια.
7: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM. Μια χορηγία των κλιματιστικών Μιντέα και του ομίλου Φιδάκη.
6: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι 32 βαθμοί σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, 31 στη Ρόδο, 33 στη Λάρισα.
8: Μιντέα.
9: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
10: Κλιματιστικά Μιντέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
9: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
10: Με την εφαρμογή Smart Home. Μιντέα.
9: Αισθάνεσαι σπίτι.
10: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.

0: Ροδάκινα Ναούγκουστα, η γεύση της φύσης. Από τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Ναούσας.
1: Άσε με, γιατί με να σκάσω.
2: Μόλις μπήκαμε στο Champions League Jet της SeaJets. Ξεκινάει το καλοκαίρι άνετα. Γιατί είσαι τόσο προβληματισμένος?
1: Έχουμε να πάμε σε Σύρο, Πάρο, Νάξο, να δούμε 21 παραλίες, 9 ταβερνάκια και 12 πανηγύρια.
2: 5 μέρες άδεια δεν έχουμε πάρει.
1: Οχ, καλά τα λες. Είναι πολύ λίγα. Λες να πεταχτούμε και Μυκονό.
3: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες SeaJets, γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου, αφού έχεις στη διάθεσή σου καθημερινά πολλαπλά δρομολόγια από Πειραιά και Ραφίνα. Επίλεξε ανάμεσα σε 5 καθημερινά δρομολόγια για Νάξο, 5 για Πάρο, 5 για Μύκονο και 3 για Σύρο.
4: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό τη Σύρο να αποβιβαστούν.
2: Φτάσαμε κιόλας.
1: Με SeaJets ήρθαμε. Πειραιά Σύρο το κάνει σε 2 ώρες. Έχω ήδη κλείσει Μύκονο. Να πάμε κι αλλού.
3: SeaJets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
5: Hey, στα Ροβά, πού πας τα επαγγελματικά σου Mercedes και Mitsubishi?
6: Στην Drag Service του ομίλου Kuss Group. Εξειδικευμένο σέρβις Vito, Sprinter, Atego, Fuso και με πωλήσεις από το 1956.
5: Drag Service Kuss Group. Ιερά Οδός 95 Αθήνα. 210-3463-314.
6: Δείτε μας και στο kussgroup.gr και δείτε τη διαφορά. Α, μην το ξεχάσω. Το Kuss με κάπα.
7: Γεια χαρά. Είμαι η Λουκριτία και ήρθε επιτέλους η ώρα να πάω στο γυμνάσιο. Καλά, δεν το λες και εύκολο, ειδικά όταν έχεις να ζήσεις στο ίδιο σπίτι με τη θεότρελη οικογένειά μου. Ευτυχώς υπάρχουν οι κολλητές φίλες μου και η Μαντόνα. Όχι η γνωστή, αλλά η αγαπημένη μου Χελώνα. Μετά το μικρό Νικόλα και με την υπογραφή της Αγκοσινή, έρχεται ο κόσμος της Λουκριτίας. Από τις εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα, pediobooks.gr.
8: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
9: Λουκία, επειδή δικαιώθηκες με τα όσα είπαν οι δύο πρόεδροι των πεζοεστών, περιμένω τα συμπεράσματά σου από αυτά που άκουσες.
10: Εγώ δεν. Επειδή έχω συνομιλήσει μαζί τους και συνομιλώ όλη τη χρονιά και μέσω της εκπομπής στο Κόντρα, τα ήξερα. Αυτό θέλω να σου πω.
9: Το θέμα, είναι, ξέρεις,
10: τι,
9: α,
10: το θέμα είναι τι γίνεται.
9: Εσύ τα έχω, ήξερες, τα ξέρω. Εκείνη, τα ξέρω
10: και, τα έχω θέσει, και τα έχω θέσει και στους αρμόδιους υπουργούς. Η απάντηση που είχα πάρει είναι: είμαστε έτοιμοι. Και είναι. Δεν είμαστε από ό,τι φαίνεται.
9: Κοίταξε, θεωρητικά, αν ο σχεδιασμός
10: είναι... Αν λέει ο κύριος Λαβράνος ότι έχουμε 18.804 και χρειαζόμαστε τουλάχιστον 21.000, όταν λέει ο κύριος Ψαρόπουλος ότι εμείς τον Νοέμβριο μένουμε άνεργοι για 4 μήνες, όταν καταγγέλουν όλα αυτά για τις στολές, όταν λέει ένας άνθρωπος ο οποίος δίνει κάθε μέρα μάχη με τις φωτιές ότι παίρνει 980 ευρώ, πόσα μας είπε... Τι να πεις από εκεί και πέρα?
9: Θα σου απαντήσω. Εάν ο σχεδιασμός της πολιτείας είναι να είναι 18.804, τον πιάσαμε το στόχο. Εάν σου πούν ότι τόσοι χρειάζονται και είναι αρκετοί. Εάν σου πούν ότι το budget προβλέπει 8 μήνο και 4 μήνες ταμείο ανεργίας. Αν σου πούν ότι εμείς θεωρούμε ότι είναι μια χαρά εξοπλισμένοι, αυτοκίνητα έχουν, στολές έχουν.
10: Συγγνώμη, φαίνεται στην πράξη αυτό,
9: πούν,
10: είδες τι μας είπανε.
9: Τώρα σου κάνω τον άλλο.
10: Ναι.
9: Εάν σου πούν ότι αυτός είναι ο μισθός και πήραν και 20% αύξηση σχέση με πέρσι. Ένα παράδειγμα.
10: Ναι,
9: δεν
10: ναι,
9: λέω
10: ναι,
9: ότι είναι
10: καταλαβαίνω
9: έτσι.
10: Τι λες.
9: Το θέμα δεν είναι τι θα σου
10: όταν
9: πούν.
10: Όταν λένε οι ίδιοι ότι έχουν, ότι καλά το για τα Καναντέρ τα ξέρουμε ότι είναι τόσο παλιά, ότι είναι το 1975. Όταν λένε ότι τα οχήματα... Είναι τουλάχιστον ο στόλος, είναι λίγα αυτά που έχουν αναβαθμιστεί.
9: Είναι πολύ απλό, Λουκία. Κάποιος αξιολογεί τις ανάγκες. Κάνει το σχεδιασμό τον επιχειρησιακό, ενώνει τα δύο κουτάκια και λέει κούμποσαν.
10: Ναι.
9: Αν αυτός που τα αξιολογεί και λέει κούμποσαν θεωρεί ότι κούμποσαν, κούμποσαν.
10: Ναι,
9: αν στην πράξη φανεί
10: ότι είναι
9: ξεκούμποτα, τότε το ξαναβλέπουμε.
10: Ναι,
9: εκεί
10: αυτό
9: βρισκόμαστε.
10: Το θέμα. Αυτό
9: λοιπόν,
10: το θέμα.
9: Πάμε να καλησπερίσουμε την κυρία Μέρη Λιονία, την περιφερειάρχη Ρεθύμνης. Καλησπέρα σας, κυρία Λιονή. Δεν είναι καλή, ούτε καλό βράδυ είναι, ούτε καλή μέρα είναι. Είναι ένα εφιαλτικό διήμερο. Χάθηκαν 2 πυροσβέστες. Θέλω να μας πείτε τι γίνεται τώρα καταρχήν, γιατί έχουμε νέα μέτωπα και εκεί στην Πρέβελη και εκενώσεις. Τι συμβαίνει τώρα?
11: Καταρχάς να πούμε ότι και η χθεσινή μέρα και η σημερινή ήταν μαύρη. Και
9: μαύρη,
11: για το
9: μαύρη.
11: Και για την κρίση.
9: Βέβαια. Και για την Ελλάδα.
11: Χάσαμε 2 νέους ανθρώπους.
9: Έτσι.
11: Ένα παιδί και ένα νέο άνθρωπο. Το πρωί είχαμε την κηδεία του ενός. Τώρα. Έχουμε την κηδεία του δεύτερου ανθρώπου. Με ακούτε?
9: Βεβαίως,
10: ναι,
9: πολύ
10: σας
9: καλά,
10: ακούμε.
9: Κύριε Λιονή.
11: Επειδή είμαι σε ορεινή περιοχή.
9: Σας ακούμε εξαιρετικά, μην ανησυχείτε.
11: Ωραία. Λοιπόν, και αυτή τη στιγμή οδεύουμε να αποχαιρετήσουμε και το δεύτερο. Τώρα, σε ό,τι αφορά τις φωτιές, ενώ το μεσημέρι έδειχνε, καταρχάς ο καιρός είναι ο ίδιος ο χθεσινός.
9: Έχει ρηπές 125 χιλιόμετρα την ώρα στον νοτιορύθμινο, δυστυχώς.
11: Και δυστυχώς θα έχουμε και αύριο το ίδιο.
9: Και μέχρι και την Κυριακή, μας έλεγε ο κ. Λογβάρδος τώρα.
11: Ακριβώς, που σημαίνει ότι δεν μπορούν να πετάξουν αέρια μέσα.
9: Πολύ κακό.
11: Διότι επιχειρήσανε το πρωί-πρωί κάποια ελικόπτερα και τα λοιπά, ήταν αδύνατον.
9: Άρα, ό,τι κάνουν τα επίγεια μέσα.
11: Ό,τι κάνουν τα επίγεια μέσα. Ήρθε το
9: πρωί. Είναι δύσκολη η επικοινωνία, κύριε Ρουνή. Καταλαβαίνω ότι οδηγείτε και πηγαίνετε προς την Κηδεία και στις τροφές σας χάνουμε. Δεν ξέρω αν τώρα μπορούμε να σας ακούσουμε. Για μιλήστε. Τη χάσαμε την κυρία Λιονή, για να μας πει για την κατάσταση που υπάρχει τώρα στις φωτιές.
10: Θα
9: και αυτό
10: προσπαθήσουμε
9: είναι το
10: πιο σημαντικό. Να ξαναεπικοινωνήσουμε μαζί της. Η Βάσια η Κούτρα θα προσπαθήσει να την βρούμε.
9: Έτσι. Διότι έχουμε νέα πύρινα μέτωπα. Έχουμε αυτή τη στιγμή εκένωση 10 οικισμών. Στο Ρέθυμνο η μάχη με τις φλόγες είναι στην Αγία Παρασκευή και στον Ασώματο. Νωρίτερα εκενώθηκαν περιοχές. Εκεί στην Πρέβελη είναι Γέφυρα, Μοναστήρι, Λίμνη Πρέβελης, Αμμούδι, Δαμνώνη, Λευκόγια και Ραμές. Καταλαβαίνεις ότι είναι μεγάλη έκταση,
10: είναι μεγάλη
9: και μεγαλώνει
10: έκταση
9: όσο περνάει η ώρα.
10: Είναι μεγάλο το μέτωπο και είναι πολύ δύσκολο, γιατί έχουμε και τους ανέμους, όπως είπαμε νωρίτερα.
9: Έτσι, τώρα...
10: Έχουμε την κυρία Λιονή. Σας ακούμε, κυρία Λιονή.
11: Να ξαναχαθεί το σήμα. Σας λέω ότι αυτή τη στιγμή έχουμε κένωση του οικισμού Κεραμέ,
9: ναι,
11: προς Βρύμισκο. Έχουμε κενώσει μια τεράστια περιοχή εδώ στο νότο του Δήμου Αγίου Βασιλείου. Άγιο Παύλο, Άγιο Γεώργιο, Αγία Παρασκευή, Τριόπετρα, Λίκρες.
9: Καθίστε, αυτά είναι από χθες. Σήμερα είναι Γέφυρα, Μοναστήρι, Λίμνη Πρέβελης, Αμμούδι, Δαμνώνη και Λευκόγια. Σωστά. Και Κεραμές. Εδώ πείτε μου, η φωτιά, εγώ ξέρω την Πρέβελη που είναι εκεί που έγινε και η δεύτερη εκένωση, η υπέροχη παραλία που μπαίνει, έχει μια σαν λίμνη που μπαίνει μέσα η θάλασσα και κατεβαίνει και το Φαράγγι με τους Φοίνικες. Εκεί που βρίσκεται η φωτιά.
11: Εκεί τώρα αυτή έχει ανοίξει η φωτιά,
9: ναι,
11: και πηγαίνει προς Γιανιού, ένα χωριό που λέγεται Γιανιού. Ανοίγει η φωτιά.
9: Προς τα πάνω.
11: Προς τα πάνω. Ναι, ναι.
9: Το Φαράγγι το υπέροχο απειλείται.
11: Όχι προς το παρόν.
9: Όχι.
11: Διότι, να σας πω, γι' αυτό δεν μπορούμε να κάνουμε απεγκλωβισμούς ανθρώπων από ξηρά.
9: Ναι.
11: Από ξηρά, διότι...
9: Η φωτιά κατεβαίνει, είναι πάνω.
11: Ακριβώς, είναι διάσπαρτες οι φωτιές. Εκεί οθούμε τον κόσμο στην παραλία και τους παίρνουν τα...
9: Στην παραλία Πρέβελης και στο λιμάνι
11: ακριβώς
9: δίπλα.
11: Εκεί και τους παίρνουν.
9: Και όπως είναι η παραλία, νομίζω δεξιά είναι το λιμάνι, όπως βλέπουμε.
11: Ακριβώς εκεί έρχεται το λιμενικό με αντίξωες συνθήκες.
9: Βέβαια, γιατί έχει πάρα πολλά μποφόρ. Έχει 11 μποφόρ.
11: Ακριβώς. Καταλαβαίνετε.
9: Κυρία Περιφερειάρχη, οι περιοχές αυτές, η Γέφυρα, το Μοναστήρι, το Αμμούδι, το Δαμνών, είναι πάνω από την Πρέβελη.
11: Εκεί είναι κοντά το

0: από την κυρία Βρύση όπως κατέβαιναν και έφταναν στον Άγιο Παύλο, τώρα έχουμε την άλλη πλευρά, πιο ανατολικά.
1: Ναι, δεν είναι η συνέχεια της Θεσσαλονίκης.
0: Όχι, καταλάβατε τι εννοώ. Είναι πιο ανατολικά, ναι.
1: Ακριβώς. Είναι τελείως διαφορετική, ξέρετε, από τελείως διαφορετική αιστεία.
0: Θες κατέβαινε προς τον Άγιο Παύλο, σήμερα πήγε πιο ανατολικά και είναι προς Πρέβελη.
1: Ναι.
0: Απειλούνται σπίτια.
1: Πάρα πολύ το γεγονός.
0: Σπίτια απειλούνται.
1: Προς δυτικά πηγαίνει. Σπίτια, δεν έχω εικόνα αυτή τη στιγμή αν έχουν καεί, δεν νομίζω.
0: Όχι, αν απειλούνται τώρα, αν η φωτιά κινείται προς σπίτια ή κινείται προς τη θάλασσα ή κινείται προς το βουνό.
1: Ναι, ναι. Δεν έχουμε.
0: Δεν ξέρετε.
1: Δεν έχουμε εικόνα. Η εικόνα της ήταν.
0: Κινείται η περιφερειά, σε αυτό και τι κάνουμε.
1: Είναι η εικόνα της καταστροφής, πολύ μεγάλη.
0: Κυρία Λιώνη, νωρίτερα μιλούσα με τον κύριο Ταταράκη, ο οποίος είπε ότι έχει την αίσθηση ότι η χθεσινή φωτιά είναι αποτέλεσμα εμπρισμού και ότι ξεκίνησε από ένα σημείο του δρόμου που κρατεβαίνει από την Κρύα Βρύση προς τη θάλασσα. Έχετε την ίδια αίσθηση?
1: Κοιτάξτε, αυτό συζητιέται ευρέως στην περιοχή, σε ανθρώπους. Περιμένουμε και το ανακριτικό βέβαια της πυροσβεστικής να μας δώσει την ακριβή εικόνα. Ο κύριος Ταταράκης είναι ο δήμαρχος. Του Δήμου εκεί, οπότε
0: του Αγίου Βασιλείου. Ναι, ναι.
1: Του Αγίου Βασιλείου έχει πάρα πολύ καλή εικόνα και ξέρετε, με τον δήμαρχο αυτόν, επειδή και εμείς είμαστε εκλεγμένοι από το 2011, έχουμε ζήσει φωτιές και φωτιές.
0: Είναι εξαιρετικός δήμαρχος ο κ. Ταταράκης, έχετε δίκιο. Έχετε εικόνα πώς κάηκαν οι πυροσβέστες χθες, οι δύο πυροσβέστες που εγκλωβίστηκαν στην κηδεία του δεύτερου 58χρονου πηγαίνετε τώρα? Πώς εγκλωβίστηκαν αυτοί οι άνθρωποι εκεί? Χάσαμε την κυρία Λιώνη. Η κυρία Λιώνη, ξέρεις, κινείται
2: κατεβαίνει αυτή τη στιγμή, κατεβαίνει προς τα μέτωπα και... λογικά.
0: Όχι, πάει στην κηδεία.
2: Ναι.
0: Και περνώντας μέσα από το βουνό εκεί, ξέρεις, στροφές.
2: Χάνεται το σήμα.
0: Στρίβεις δεξιά, χάνεται αριστερά. Το βρίσκεις, δεξιά το χάνεις. Δεν είναι. Είναι πολύ δύσβατες περιοχές. Όλο στροφές ο δρόμος, πάρα πολύ δύσκολος. Και αυτό καθιστά και δύσκολη την αντιμετώπιση Λουκία της φωτιάς. Γιατί αν στείλεις επίγειες δυνάμεις, είναι όλο χαράδρες,
2: ναι, φαράγγια, στροφές, οι δρόμοι δύσβατοι.
0: Είναι βουνό με πολύ ανώμαλη διαμόρφωση και αυτό κάνει πολύ δύσκολη. Ακούμε τώρα την κυρία Λιώνη, την έχουμε?
2: Όχι, δεν την έχουμε.
0: Ωραία,
2: δεν
0: τότε την Λάσκαρη έχουμε. Πάμε σε ένα μικρό διάλειμμα για να την ξαναβρούμε.
3: Real FM.
4: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
3: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
5: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
6: Σπουδές ξενοδοχειακών. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. 7ος χρόνος συνεργασίας με την νούμερο 1 σχολή ξενοδοχειακών στον κόσμο, École Hôtelière de Lausanne. Καινοτόμα προγράμματα Vet by EHL που οδηγούν σε ελβετικό δίπλωμα στα ξενοδοχειακά και τη γαστρονομία. Με την εγγύηση της ελβετικής παράδοσης και υπεροχής στην τουριστική εκπαίδευση. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
7: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το...
8: Φίλε, λίγο πιο απαλά.
7: Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
9: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης, ο μάγος, ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήδρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.
10: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα? Κάνε την επιλογή.

0: επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
1: Αυτή την Κυριακή, ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Θανατηφόρα συνταγή, μυστήριο, αγωνία και ανατροπές στην αυτοτελή περιπέτεια της best-seller σειράς «Φόνη με άρωμα χαρτιού» των New York Times από τη συγγραφέα Έλερι Adams. Μαζί, Real Taste and Style. Το καλοκαίρι έχει γεύση από Κυκλάδες και εμείς ακολουθούμε τις πιο γευστικές διαδρομές του Αιγαίου. Ακόμη, μαστορέματα, έξυπνες καλοκαιρινές κατασκευές για κάθε χώρο και κάθε στυλ. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης. Στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από το ράδιο TRT της Λάρισας στους 95,1, το ράδιο Μετέωρα της Καλαμπάκας στους 90,3 και το Nova FM της Λαμίας στους 92,1. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.
2: Πάμε στην κυρία Λιώνη, την αντιπεριφερειάρχη Ρεθύμνης. Κυρία Λιώνη, βλέπω τώρα εικόνα που μου στέλνει το λιμενικό. Είναι από τον απεγκλωβισμό 51 ατόμων υπό πολύ δύσκολες συνθήκες από την Πρέβελη. Μια πολύ μεγάλη επιχείρηση με ανέμους 8-9 μποφόρ από περιπολικό του λιμενικού με δύο ιδιωτικά σκάφη. Έχουν μεταφερθεί στην Αγία Γαλλία, είναι καλά στην υγεία τους. Είναι εκεί ναυαγοσωστικό, δύο ιδιωτικά σκάφη. Μεταβαίνει η Frontex, μια τεράστια επιχείρηση. Μιλούμε για 51 άτομα που τώρα βλέπω την εικόνα απεγκλωβίζονται από την Πρέβελη. Ακριβώς. Και βλέπω και εικόνες από Ασώματο και Αηγιανιού, όπως μου γράφουν.
3: Ναι.
2: Καταρχήν βλέπω λιμάνι τώρα Πρέβελης live. Είναι συγκεντρωμένος πάρα πολύς κόσμος. Η φωτιά είναι από πάνω, αρκετά μακριά, είναι αλήθεια. Δεν υπάρχει κίνδυνος εκεί. Είναι πολύ μεγάλη φωτιά στον Ασώματο, από ό,τι βλέπω. Για πείτε
3: μας. Ακριβώς, από εκεί ξεκίνησε.
2: Ναι.
3: Ασώματος.
2: Και Αηγιανιού, αυτό μου λένε.
3: Αηγιανιού, ναι. Και Πρέβελη. Ναι. Εκεί κάτω στη λίμνη και το μοναστήρι. Όπως ξέρετε, αν ξέρετε εκεί την περιοχή.
2: Ναι, ναι. Μου λέγατε.
3: Και προσπαθούν ότι δεν μπορούμε να τους απεγκλωβίσουμε στους ανθρώπους αυτούς ο δικός. Δεν γίνεται.
2: Όχι. Βλέπω την εικόνα μόνο πολύ. Θάλασσα. Είναι
3: ακριβώς.
2: Εκεί η σκάφη και η Frontex πάει για να απεγκλωβίζουμε από τη θάλασσα.
3: Ακριβώς. Και πριν δύο ώρες ούτε η Frontex δεν μπορούσε να πλησιάσει, να ξέρετε.
2: Έτσι είναι. Και θέλω να σας ρωτήσω ξανά αν κινδυνεύει το περίφημο κουρταλιώτικο φαράγγι.
3: Όχι.
2: Είναι το φαράγγι που κατεβαίνει προς τη λίμνη της Πρέβελης. Ναι. Με τους φοίνικες, το απίθανο αυτό το οποίο.
3: Προς το παρόν όχι, κύριε Στραβελάκη.
2: Όχι.
3: Προς το παρόν όχι, και να ευχηθούμε. Εκεί υπάρχουν και θέλοντες και αυτό, προς το παρόν όχι. Αλλά το μικροκλίμα της περιοχής, τι να σας πω, δεν μας επιτρέπει να... Αν δεν... Έχουμε ένα αέρια μέσα, οι άνθρωποι κάνουν ό,τι μπορούν οι πυροσβέστες.
4: Αλλά οι άνεμοι πώς είναι, κυρία Λιώνη?
2: Είναι 125 χιλιόμετρα,
4: δυνατή, έτσι.
3: Μιλάμε τώρα, έχει ρηπές 10 και 11 από μπορ.
2: Βλέπω επίσης, είναι πάντα εικόνα, όπως μου τη στέλνουν, πρέπει να πω από το Open, οι ρεπόρτερ μας που είναι εκεί, ότι στον Ασώματο είναι διάσπαρτα σπίτια στη φωτιά και οι φλόγες είναι σε κάποιες περιοχές δίπλα στα σπίτια. Δηλαδή έχει εστίες που είναι πολύ κοντά στα σπίτια, κυρία Λιώνη. Θέλω να σας ρωτήσω, μας μιλούσατε πριν και χάθηκε ο ήχος λόγω των στροφών. Πάτε στην κηδεία του 58χρονου πυροσβέστη που χάθηκε.
3: Τι να πω.
2: Αμέσως μόνο μια φράση. Για τον εμπρισμό μου λέγατε. Και αν είναι εμπρισμός η φωτιά στις
3: διαβρύσεις. Αυτό ασφαλή συμπεράσματα θα βγάλουμε από το ανακριτικό της πυροσβεστικής. Συζητιούνται πολλά, ξέρετε, στην περιοχή, αλλά ας περιμένουμε το ανακριτικό της πυροσβεστικής να βγάλουμε και εμείς τα συμπεράσματά μας και να είναι και βάσιμα.
2: Και για το πώς χάθηκαν οι δύο πυροσβέστες που κυκλώθηκαν από τη φωτιά, υπάρχει κάτι
3: τώρα,
2: παραπάνω?
3: Δεν υπάρχει, και χθες δεν τολμούσα να ρωτήσω κανένα πυροσβέστη. Καταλαβαίνετε πώς ήταν η κατάσταση.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Λιώνη. Σας αφήνουμε γιατί φτάσατε στην κηδεία του 58χρονου που χάθηκε. Εκεί είναι.
4: Καλή δύναμη.
2: Όλη Κρήτη είναι εκεί. Λουκία αποχαιρετούν τον άνθρωπο αυτό που χάθηκε τόσο άδικα. Δύο πυροσβέστες ήρωες, 25 και 58 χρονών. Ο ένας ο νεότερος εποχικός, ο άλλος μόνιμος, 58 χρονών. Και ο τρίτος στο Γήθιο, μια μεγάλη απώλεια. Και ξέρεις, Λουκία, κάθε καλοκαίρι κάνουμε την ίδια συζήτηση.
4: Ναι.
2: Την ξεχνάμε το χειμώνα και την ξαναφέρνουμε το καλοκαίρι.
4: Δεν πρέπει να την ξεχνάμε.
2: Πολλοί χάθηκαν.
4: Πρέπει τουλάχιστον εμείς που κάνουμε αυτή τη δουλειά να μην την ξεχνάμε. Δηλαδή να την επαναφέρουμε τη συζήτηση, όχι μόνο όταν χάνονται.
2: Να την επαναφέρουμε εμείς, να την επαναφέρουμε. Το θέμα είναι ερμόδιοι να το θυμούνται και να παίρνουν τα μέτρα ώστε να μην χάνονται ζωές και κυρίως να εξυγχρονιστούν. Γίνονται βήματα. Δεν θέλω να είμαι άδικος.
4: Όχι, δεν θέλουμε να είμαστε μηδενιστικοί. Αλλά από την άλλη, πρέπει να γίνουν και άλλα ακόμη.
2: Η κλιματική κρίση μας ξεπερνά. Δηλαδή, ξέρεις, αν κάνεις δύο βήματα και η κλιματική κρίση κάνει τέσσερα, είσαι πάντα πίσω.
4: Ναι.
2: Το θέμα είναι να σκέφτεσαι ότι θα έχεις ένα καλοκαίρι που δεν θα μπορώ να πετάξω νερά μέσα. Φτιάξε ένα σχέδιο μόνο γι' αυτό. Για μια μεγάλη φωτιά που δεν θα μπορούν για μέρες να πετάξουν.
4: Πώς την αντιμετωπίζεις και σου το λένε όλοι οι καθηγητές. Δηλαδή,
2: όπου δεν μπορούν να πετάξουν. Ναι. Μα δεν θα μπορούν. Αυτό το σχέδιο πρέπει να γίνει.
4: Άκουσες τι μας είπε ο κύριος Ζερεφός που έκανε λόγο για κροκοδίλια δάκρυα. Δεν είναι έτσι.
2: Αφηγήθηκε το πώς θα αντιδρά ο κροκόδιλος.
4: Αυτό.
2: Και είπε ότι θα είναι απλώς μια εκδρομή αυτές οι φωτιές που είχαμε φέτος στην Ισπανία και τη Γαλλία. Που έτσι έκαψαν πάνω από ένα εκατομμύριο στρέμματα.
4: Γιατί βλέπει στο μέλλον τι έρχεται.
2: Ότι έρχεται κάτι πολύ χειρότερο. Το θέμα είναι ο κοινός το βλέπει, οι αρμόδιοι το βλέπουν.
4: Αυτό
2: τι κάνουμε.
4: Τι κάνουμε. Δεν είναι το θέμα μόνο να τα λέμε εδώ, να τα συζητάμε μεταξύ μας και μετά να τα
2: ξεχνάμε. Να πω και ένα μπράβο στο Βασίλη Παπακοσταντίνου, τον αγαπημένο μας,
4: ναι,
2: γιατί ήταν σε μια συναυλία στο Ηράκλειο.
4: Πολύ σημαντικό αυτό που έκανε χθες.
2: Και πήγανε και ανάψανε
4: καπνογόνα. Και σταματάει τη συναυλία. Βέβαια, αυτό είναι κάτι κλασικό στις συναυλίες του Βασίλη Παπακοσταντίνου. Αλλά μπράβο του που του είπε: σταματήστε, σβήστε τα καπνογόνα, δεν είναι κατάσταση αυτή.
2: Είπε: δύο άνθρωποι κάηκαν δίπλα μας, δίπλα σας. Τι κάνετε, σβήστε τα. Και σταμάτησε τη συναυλία και μπράβο στο Βασίλη. Και έστειλε ένα μήνυμα. Τώρα να πω ότι, να πάμε στο διαφημιστικό περιβάλλον, ότι η εξέλιξη που όλοι περιμέναμε στην ιδιωτική ανώτατη εκπαίδευση έγινε πραγματικότητα. Το DIRI, σε συνεργασία με το Αμερικανικό Πανεπιστήμιο Roger Williams, αποκτά πανεπιστήμιο και παραμένει έτοιμο για ό,τι έρχεται. Το DIRI είναι εδώ, το DIRI University, με τρεις σχολές και πλήθος προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων, με κορυφαίους καθηγητές, αμερικανικού τύπου σπουδές, υποτροφίες και οικονομική στήριξη, και όλα αυτά σε ένα υπερσύγχρονο, άρτια εξοπλισμένο κάμπους. Το DIRI ήταν πάντα έτοιμο για την επόμενη μέρα στην ανώτατη εκπαίδευση. Εσείς μπείτε στο www.diri.aug.edu και κλείστε ραντεβού με έναν σύμβουλο εγγραφών DIRI, The American University of Greece, Future Proof. Ένα πανεπιστήμιο που έρχεται από το μέλλον.
4: Λοιπόν,
2: να πούμε για την εφαρμογή
4: Real.gr. Ναι, φυσικά. Επίσης, όπου και αν βρίσκεται, και αν βρίσκεστε, η ενημέρωση σας ακολουθεί. Με τη νέα εφαρμογή του Real.gr αποκτάτε άμεση πρόσβαση στις σημαντικότερες ειδήσεις. Ακούτε live τον Real FM 97,8 και τα θεματικά ραδιόφωνα του Real Group. Αποθηκεύετε άρθρα για αργότερα και διαμορφώνετε την εφαρμογή σύμφωνα με τα ενδιαφέροντά σας. Κατεβάστε τη δωρεάν από το App Store ή από το Google Play.
2: Πάμε ταξίδι στην Καλαμάτα, Λουκία.
4: Λοιπόν, στην Καλαμάτα για τρεις μέρες ένα τυχερό ζευγάρι με διαμονή πρωινό σε ξενοδοχείο και αυτοκίνητο από τη Selecta Rent-A-Car. Επίσης, διπλό στρώμα profile της GrecoStrom και air fryer από τη Morris. Όλα αυτά για να τα κερδίσετε, μπαίνετε στο real.gr, βρίσκετε το Real Player, ακολουθείτε τις οδηγίες. Η κλήρωση θα γίνει τη Δευτέρα στην εκπομπή του Γιώργου Παγάνη και της Κασιανής Βραχά.
2: Πάρα πολύ ωραία, και επειδή πλησιάζει το Σάββατο το βράδυ που κυκλοφορεί η Διαλυνούς και όλη την Κυριακή, να πούμε εκτός από την εξαιρετική δημοσιογραφική και πλούσια ύλη της, τα αποκλειστικά της αναλύσης της συνεντεύξης, έχει εξαιρετικές προσφορές.
4: Ακριβώς, έχει το πάλι ένα πολύ έτσι βιβλίο με μυστήριο, αγωνία και
2: από
4: ανατροπές
2: τη σειρά,
4: από τη γνωστή σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού των New York Times και τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί Real Taste and Style σας ταξιδεύουμε στις Κυκλάδες με πολύ ωραίες έτσι γευστικές διαδρομές του Αιγαίου, ακόμη μας το ρέματα και φυσικά δωροεπιταγές από το Παντού App.
2: Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος. Σε μια εκπομπή καθαρά ενημερωτική. Σήμερα ναι. Ακολουθήσαμε την επικαιρότητα, την καταγράψαμε λεπτό
4: προς
2: λεπτό.
4: Δεν μπορούσαμε να κάνουμε και διαφορετικά. Φυσικά.
2: Με ζωντανές συνδέσεις με την Κρήτη, με τα μέτωπα των πυρκαγιών που δυστυχώς είναι σε εξέλιξη και σήμερα στο Νότιο Ρέθυμνο, με ανέμους ως 11, μποφόρ 12, mm-hmm. που δεν μπορούν να πετάξουν την αέρια μέσα. Ας ελπίσουμε να μην έχουμε τα χθεσινά, να μην χαθούν πάνω απ' όλα ανθρώπινες ζωές. Τα δέντρα ξαναγίνονται, τα κτίρια ξαναγίνονται, οι άνθρωποι δεν γίνονται.
4: Καλά,
2: πίσω.
4: Και τα δέντρα δεν γίνονται τόσο. Ναι, αλλά πάνω απ' όλα, εύκολα, εγώ αλλά αυτό. Πάνω απ' όλα η ανθρώπινη ζωή.
2: Έχουμε πάλι 112 μεκαινώσεις και στην Άνδρο και, στην Πάρο, την πανέμορφη Πάρο και την πανέμορφη Άνδρο. Είναι δύσκολες οι μέρες ως την Κυριακή. Θέλει πολύ μεγάλη προσοχή, γιατί αυτές οι κυριακές συνθήκες θα επικρατήσουν στην Κυριακή. Και ως πάμε προς την Κυριακή, βράζει και ο τόπος. Ε.
4: Βέβαια.
2: Έχουμε ζέστη,
4: εννοείται,
2: αλλά αυτό
4: πολύ
2: φορτώνει.
4: Ζέστη, πολύ ζέστη και φορτώνει.
2: Άρα θα έχουμε ένα πολύ δύσκολο τριήμερο μπροστά μας. Φτάσαμε στο τέλος.
4: Ακολουθεί ο Γιώργος Παγάνης για να συνεχίσει την ενημέρωση. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ όλους και όλες. Να ευχαριστήσουμε τη Δήμητρα την Πανανού, τον Λάσκαρη τον Αγοραστό και τη Βάσια την Κούτρα και φυσικά όλους εσάς. Εμείς ξανά κοντά σας αύριο το μεσημέρι στις 3. Να είστε όλοι και όλες καλά.
2: Καλό απόγευμα.
0: Real FM. Υπάρχουν διαδρομές που απλώς τις ακολουθείτε. Υπάρχουν όμως και διαδρομές που σας εκφράζουν. Το νέο Jeep Compass είναι σχεδιασμένο για κάθε προορισμό με την ποιότητα και τον αυθεντικό χαρακτήρα της Jeep. Αποκτήστε το νέο Jeep Compass ετοιμοπαράδοτο στη Βελμάρ με όφελος έως 3.500 ευρώ και 8 χρόνια εγγύηση. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Νέο Jeep Compass. Η διαδρομή ξεκινά από τη Βελμάρ. Ψάχνετε ακόμα το ιδανικό κλιματιστικό? Το Offit FV12 Inverter 12.000 BTU προσφέρει άνεση και οικονομία με υψηλή ενεργειακή απόδοση, Wi-Fi και αυτοκαθαρισμό. Offit FV12. Η αξιόπιστη επιλογή στην τιμή που θέλεις.
5: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, από 28 ευρώ για Άνδρο σε 1 ώρα, από 28 ευρώ για Τίνο σε 2 ώρες και τώρα 50% έκπτωση στο εισιτήριο του αυτοκινήτου προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο.
6: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε 1 ώρα από 28 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε 2 ώρες από 28 ευρώ και το αυτοκίνητο στη μισή τιμή.
5: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
6: Και οι επιστροφές?
5: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
6: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
5: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με έως 4 αναχωρήσεις στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τις E-Jets. Και γρήγορα και οικονομικά. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
7: Το κορυφαίο γυναικείο περιοδικό in style, γεμάτο μόδα, ομορφιά και αγαπημένους celebrities, τώρα και στα περίπτερα. Η Ζέτα Μακρυπούλια, η Victoria Woods και η Isabelle Huppert μοιράζονται τις ιστορίες τους σε ένα τεύχος γεμάτο ομορφιά και καλοκαιρινό στυλ. Ζητήστε το τώρα στα περίπτερα.
0: Real FM. Η ώρα είναι 5.
8: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
9: Πολιτικές εξελίξεις.
10: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
11: Κοινωνία.
9: Οικονομία.
12: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
13: Διεθνείς ειδήσεις.
9: Αθλητικά.
13: Πολιτισμός.
14: Ηθοποιός σημαίνει φως.
9: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
15: Καλό σας απόγευμα, κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Κασιανή Βραχά. Νέα μεγάλη πυρκαγιά έχει ξεσπάσει στην περιοχή ασώματος Ρεθύμνου. Ενισχύονται συνεχώς οι δυνάμεις της πυροσβεστικής. Εντολιακή ένωση έχει δοθεί για 7 οικισμούς. Σε επιφυλακή έχει τεθεί ένα πλοίο του λιμενικού και ένα ναυαγοσωστικό στη θαλάσσια περιοχή της Πρέβελης, προκειμένου να συνδράμουν στην ασφαλή απομάκρυση των πολιτών. Απεγκλώβησαν νωρίτερα 51 άτομα. Σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης κηρύχθηκε ο Δήμος Αγίου Βασιλείου στο Ρέθυμνο για τη διαχείριση των συνεπειών που προκλήθηκαν από τη δασική πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στην Κρύα Βρύση το μεσημέρι της Τετάρτης. Στο μεταξύ συνεχίζεται το έργο της κατάσβεσης στο μέτωπο. Στο σημείο πνέουν ισχυροί άνεμοι. Για ενδείξεις εμπρισμού έκανε λόγο μιλώντας στον σταθμό μας ο Δήμαρχος της περιοχής Γιάννης Σταταράκης. Μεγάλη αναζωπήρωση σημειώθηκε στη φωτιά που εκδηλώθηκε την Τρίτη στην Πάρο. Στην περιοχή υπάρχουν διάσπαρτες οικίες. Εκενώνονται οι περιοχές Ασπροχωριό και Καμάρι. Περισσότερα στο ενικός.gr. Πυρκαγιά έχει ξεσπάσει και στην Άνδρο. Μήνυμα από το 112 έλαβαν οι κάτοικοι να απομακρυνθούν από Παλαιόπολη και Κόλυμπο. Μεγάλη αιστεία πυρκαγιάς και στο Βαθύ Καλύμνο. Πολύ ψηλός είναι και αύριο κίνδυνος εκδήλωσης φωτιάς σε 13 περιοχές της χώρας, μεταξύ των οποίων η Αττική και η Κρήτη. Προφυλακίστηκε ο Αιγύπτιος που κατηγορείται ότι έδωσε την εντολή για την τοποθέτηση χειροβομβίδας στο σπίτι του πρώην εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Ισίδωρου Ντογιάκου. Πρόκειται για άνδρα 31 ετών, ο οποίος εκτείει ποινή φυλάκισης για ανθρωποκτονία από πρόθεση. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στην άνοδο του Κηφισού από Εγάλεο μέχρι Νέα Φιλαδέλφεια.
11: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, τα ΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
16: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
9: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
15: Στην Αθήνα βρίσκεται ο 27χρονος μέσος με καταγωγή από τη Ζάμπια, Kings Kangwa, που αγωνιζόταν στην Ισραηλινή Χάπο Ελμπερσαβά για να περάσει από ιατρικές εξετάσεις και να υπογράψει τετραετές συμβόλαιο συνεργασίας με τον Παναθηναϊκό. Στην Αθήνα αναμένεται το Σάββατο ο Μαροκινός επιθετικός Γιουσέφ Ελαραμπή για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στην Μαρκό που αγωνίζεται στη Super League 2. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
9: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
17: Real Weather.
15: Γενικά έθριος καιρός αύριο, θυελώδεις βοριάδες πιθανώς έως 9 μποφόρ στο Αιγαίο. Στους 33 βαθμούς Κελσίου, η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

0: 8 λεπτά μετά τις 5. Και τις περάνσε, τι απελπισία νομίζω, αν και δεν ξέρω καλά γαλλικά, από την Ιντίλα. Ένα ερωτικό τραγούδι, αλλά στην προκειμένη περίπτωση βεβαίως δεν έχει να κάνει με έρωτα. Έχει να κάνει με την κατάσταση που αντιμετωπίζουμε σε αρκετές περιοχές στην Ελλάδα, που συμβαίνει δυστυχώς τέτοια περίοδο. Όμως εδώ έχουμε και τις απώλειες που μας κάνουν όλους να στεναχωριόμαστε και τη θλίψη από την απώλεια των δύο πυροσβεστών και ενός τρίτου από παθολογικά αίτια στο Γήθιο. Πριν να μπούμε στα θέματα αυτά, έχω ζητήσει από την καλή συνάδελφο την Σοφία Γαλάνη, που έχει και την επιμέλεια της εκπομπής, να με βοηθήσει λίγο να μας εξηγήσει αυτή την ώρα που έχουμε ζωντανά απειλητικά μέτωπα πυρκαγιάς. Σοφία μου, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Γιώργο, και η σημερινή μέρα είναι δύσκολη. Το ξέραμε βέβαια, γιατί οι μετεωρολογικές συνθήκες και σήμερα είναι πάρα πολύ δύσκολες, με φιελώδεις ανέμους και πολύ ψηλές θερμοκρασίες. Να πούμε ότι νωρίτερα ξέσπασε νέα εστία πυρκαγιάς στο Ρέθυμνο, εκτός του μεγάλου μετώπου το οποίο διαχειρίζονται από χθες πυροσβέστες, και μιλάω για το μέτωπο στην κρύα Βρύση Ρεθύμνο, εκεί όπου πέθαναν και οι δύο πυροσβέστες που ανέφερες προηγουμένως. Σήμερα έχουμε το μεγάλο μέτωπο εκεί, το οποίο κινήθηκε προς την περιοχή της Αγίας Παρασκευής. Εδώ όμως και περίπου 3 ώρες έχουμε νέα πυρκαγιά η οποία καίει και θεωρείται επικίνδυνη στην περιοχή ασώματος του Ρεθύμνου. Το μέτωπο που προβληματίζει έντονα την πυροσβεστική είναι στο Κουρταλιώτικο Φαράγγι. Είναι πάνω από τον οικισμό του ασώματου, για να δώσω μια εικόνα. Είναι ένα σημείο δύσβατο, είναι δύσκολα προσβάσιμο και η επιχείρηση των πυροσβεστικών δυνάμεων διεξάγεται κάτω από πάρα πολύ αντίξες συνθήκες. Η άνεμη είναι ισχυρότατη. Οι ρηπές, να αναφέρω ότι φτάνουν τοπικά ακόμα και τα 9 μποφόρ, και εκεί έχουμε αυτή τη στιγμή το σοβαρότερο πρόβλημα όσον αφορά την Κρήτη. Να θυμίσω ότι υπήρχε και το μέτωπο στην Σιτία, στην περιοχή της νότια της Αγίας Τριάδας, το οποίο καίει από χθες. Ωστόσο σήμερα παρουσιάζει πολύ καλύτερη εικόνα και όπως όλα δείχνουν και ευελπιστούμε να μην υπάρξει πρόβλημα τις επόμενες ώρες. Στον ασώματο όμως αυτή τη στιγμή έχουμε πρόβλημα. Έχουμε και μήνυμα από το 112 για εκένωση της περιοχής εκεί, συγκεκριμένα της περιοχής Γέφυρα, Μοναστήρι και Λίμνη Πρέβελης, να απομακρυνθούν από εκεί. Και από εκεί και πέρα βέβαια ας ελπίσουμε ότι θα βελτιωθεί η κατάσταση μέχρι το βράδυ, γιατί και τα εναέρια μέσα, να σου πω, ότι στην Κρήτη σήμερα δεν μπορούν να επιχειρήσουν. Δηλαδή στην περιοχή του Ρεθύμνου πετούν 2 ελικόπτερα, αλλά όχι συνέχεια, γιατί οι θελόντες άνεμοι δυσκολεύουν τα καναντέρ να πετάξουν και να σταθούν στον αέρα, για να το πω απλά. Οπότε επικουρικά απογειώνονται 2 ελικόπτερα, κάτι το οποίο δεν βοηθά ιδιαίτερα, και το βάρος πέφτει όλο στις επίγειες δυνάμεις της πυροσβεστικής. Από εκεί και πέρα έχουμε μέτωπο στην Άνδρο. Mm-hmm. Είναι μια μεγάλη φωτιά που ξέσπασε στην Παλαιόπολη, είναι περιοχή του νησιού εκεί, περίπου στις 2 το μεσημέρι, και η Άνδρο σήμερα στην κατηγορία 4, δηλαδή με πολύ ψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς, και εκεί πνέουν επίσης άνεμοι εντάσσεως 7 μποφόρ. Καταλαβαίνουμε λοιπόν με τι είναι αντιμέτωποι οι πυροσβέστες και στην Άνδρο, και εκεί είχαμε μήνυμα μέσω του 112 σε όσους βρίσκονταν στην περιοχή Κόλυμπος να απομακρυνθούν προς την χώρα της Άνδρου, και επίσης είχαμε μήνυμα από το 112 για όσους βρίσκονται στην Παλαιόπολη να εκενώσουν προς τον Μπατσί. Μεγάλο μέτωπο έχουμε και στην Κάλυμνο. Εκδηλώθηκε περίπου στις 3.30 το μεσημέρι στην περιοχή Βαθύ της Καλύμνου. Εκεί έχουμε και εκεί δυνάμεις όσες βέβαια μπορούν, γιατί η Κάλυμνος είναι ένα νησί στο οποίο επιχειρούν μόλις 8 πυροσβέστες με 3 οχήματα. Έχουν ένα πυροσβεστικό ελικόπτερο, σε κάθε περίπτωση όμως είναι ένα μεγάλο μέτωπο εκεί. Και θα χρειαστεί βοήθεια και από την Ρόδο. Ήδη πάνε δυνάμεις και από την Ρόδο με στελέχη της ΕΜΟΔΕ και ελικόπτερο. Επίσης να πω ότι υπήρχε και το μέτωπο στη Μυτιλίνη, στο Πλωμάρι. Εκεί σήμερα η κατάσταση φαίνεται ότι είναι αισθητά καλύτερη, και εκτιμάει η πυροσβεστική ότι δεν θα έχουμε ιδιαίτερο πρόβλημα. Βέβαια, παρόλα αυτά, ο κίνδυνος αναζωπηρώσεων είναι μεγάλος σε όλα τα μέτωπα, ακόμα και σε αυτά τα οποία έχουν οριοθετηθεί ή είχαν καταφέρει σχεδόν να σβήσουν τις προηγούμενες ώρες. Δηλαδή, τώρα ο μεγάλος κίνδυνος σε όλες τις περιοχές είναι οι αναζωπηρώσεις. Κάτι το οποίο είδαμε και στην Πάρο νωρίτερα. Είδαμε να συμβαίνει αναζωπήρωση στην περιοχή Άσπρο Χωριό και κλήθηκαν οι κάτοικοι να απομακρυνθούν από εκεί. Είχαμε ένα μέτωπο το οποίο αναζωπηρώθηκε. Είναι μια δύσκολη μέρα και αυτή, Γιώργο. Από εκεί και πέρα να δούμε, και ας ελπίσουμε ότι δεν θα έχουμε περαιτέρω απώλειες και πραγματικά να σταματήσει αυτή η κατάσταση.
0: Σοφία Γαλάνη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.

Σε λίγο θα έχω την δυνατότητα να θέσω ερωτήματα σε έναν συνάδελφο. Των δύο πυροσβεστών που χάθηκαν στο Ρέθυμνο και του 27χρονου υποδιοικητή εκεί στο Γήθιο, με καταγωγή από το Αγρίνιο, από παθολογικά άφησε την τελευταία του πνοή ο πυροσβέστης, ο αξιωματικός. Θα θέσω τα ερωτήματα, γιατί είναι προφανές ότι και για τραγωδία μιλάμε και για θλίψη μιλάμε. Εδώ όμως αισθάνομαι την ανάγκη να πω κάτι ακόμα. Ίσως θα πρέπει να γίνει μια σοβαρή μελέτη από τους αρμόδιους για ένα δεύτερο πράγμα το οποίο θα εφαρμόσουν, ένα σχέδιο δηλαδή, που να είναι επίκαιρο ως προς τις συνθήκες του περιβάλλοντος. Σας έχω μιλήσει, έχουμε γράψει και στη Real News και το έχουμε αναλύσει κιόλας για το πρόγραμμα Αιγής, που είναι το Εθνικό Πρόγραμμα Πολιτικής Προστασίας της Ελλάδας. Είναι το πρόγραμμα αυτό, αν έχετε ακούσει, με συνολικό προϋπολογισμό πάνω από 2 δισεκατομμύρια ευρώ. Αυτό είναι ένα πρόγραμμα το οποίο φτιάχτηκε και υλοποιείται, στοχεύει στην πρόληψη, στην καταστολή, στην αποκατάσταση από φυσικές και τεχνολογικές καταστροφές και αξιοποιεί πόρους από το Ταμείο Ανάκαμψης, από το ΕΣΠΑ και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα. Αυτό ενσωματώνεται στο, σιγά σιγά στα όπλα που έχουμε, στα όπλα πυρόσβεσης. Αλλά ο αρχικός σχεδιασμός ήταν ότι θα είναι πλήρως λειτουργικό το 2027, το καλοκαίρι του 2027. Τώρα είμαστε στο καλοκαίρι του 2026. Ενδεχομένως θα πρέπει να μπουν σε μια κατεύθυνση οι αρμόδιοι, να δουν με ποιο τρόπο, για παράδειγμα, θα αντιμετωπίζουν mega fires, τις πολύ μεγάλες πυρκαγιές, με 9 από 4, με 10 από 4, με 11 από 4. Γιατί αυτά συμβαίνουν ήδη στο πεδίο, δηλαδή είναι συνθήκες που ήδη συναντούν οι πυροσβέστες. Ακούτε τώρα τι μας έλεγε η Σοφία Γάλλη, νωρίτερα και ο Νίκος Σαβελάκης με τη Λουκία Γκάτσου. Δυσκολεύονται τα ενέργεια μέσα να χρησιμοποιηθούν στον αγώνα κατά της φωτιάς στην Κρήτη. Γιατί εκεί θα ρισκάρεις να χάσεις ένα ελικόπτερο, θα ρισκάρεις να χάσεις ένα αεροπλάνο. Η Ελλάδα πρωταγωνίστησε στην νέα προμήθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης με σύγχρονα Καναντέρ. Αυτά όμως θα τα έχουμε το 28. Το 28, μέχρι το 28 είναι δύο καλοκαίρια. Πρέπει κάτι να γίνει σε μια λογική επικυροποίησης. Διότι όπως θα ακούσετε και συνέχεια, φαίνεται ότι δύο πυροσβέστες πάνε με το αυτοκίνητο στη φωτιά στο Ρέθυμνο. Μέσα σε δευτερόλεπτα η ορατότητα εκμηδενίζεται, πλημμυρίζει ο καπνός το περιβάλλον και υπάρχει ταχύτητα. Οι ρηπές δηλαδή αυτές παίρνουν και στροβιλίζουν τη φωτιά. Κάπως έτσι φαίνεται ότι χάθηκαν οι άνθρωποι αυτοί, από τις περιγραφές, από όσα μας λένε από το πυροσβεστικό σώμα. Θα τα κουβεντιάσουμε όλα αυτά και θα μιλήσουμε στη συνέχεια, στη διάρκεια αυτής της εκπομπής, όπως την έχετε συνηθίσει, Δευτέρα με Παρασκευή, 5 με 7 το απόγευμα. Πριν σας δώσω ξανά ταυτότητα εκπομπής, να πω πολύ συνοπτικά που βρισκόμαστε τώρα προς τις πυρκαγιές. Έχουμε δεύτερη μέρα, μένετε πυρκαγιά για δεύτερη μέρα στο Ρέθυμνο. Μια μάχη με τις φλόγες πολύ δύσκολη, πολύ απαιτητική. Ακούσατε τη Σοφία νωρίτερα. Κυρίως κάνουν αγώνα να προστατεύσουν Αγία Παρασκευή και ασώματο οι πυροσβέστες. Τα εναέρια μέσα βρίσκονται σε ετοιμότητα. Δεν έχουν καταφέρει να συνδράμουν στην πυρκαγιά λόγω των ανέμων. Αγγίζουν και σήμερα τα 10 μποφόρ και από ό,τι λένε οι μετεωρολόγοι θα έχουμε τη δυνατότητα να ακούσουμε και τον Τάσο Αρνιακό στη συνέχεια. Έτσι θα πάει το πράγμα μέχρι το μεσημέρι του Σαββάτου. Τώρα ενδεικτικά σας λέω ότι το πρωί μετρήθηκαν οι ρηπές ανέμου στο νότιο Ρέθυμνο και άγγιζαν τα 125 χιλιόμετρα την ώρα. Ρηπές ανέμου 125 χιλιόμετρα την ώρα. Έχουμε την κηδεία του 25χρονου πυροσβέστη. Πριν από λίγο και η κηδεία του 58χρονου. Ο 25χρονος είναι ο Παντελής Διαμαντάκης, ο 58χρονος είναι ο Μανώλης Στατιδάκης. Είναι δύο πυροσβέστες που εγκλωβίστηκαν στο μέτωπο στο Ρέθυμνο. Έχουμε 112 καινούριο μήνυμα για τις περιοχές Γέφυρα, Μοναστήρι, Λίμνη, Πρέβελης. Εκεί μου έλεγε ο Νίκος νωρίτερα ο Στραβελάκης ότι έγινε η μεταφορά του πληθυσμού και των τουριστών και όσων μένουν εκεί από θαλάσσεις. Έχουμε λοιπόν 112 επίσης στο Αμμούδι, Δαμνώνη, Λευκόγια, Κεραμές και στο Ρέθυμνο. Και μέτωπο στην Πάρο, όπου ειστάλλει 112, να πω εδώ πέρα, ανοίγω παρένθεση, όσοι ακούσατε την εκπομπή χθες, ακούσατε που συνομίλησα με τον Δήμαρχο της Πάρου, από ό,τι έμαθα στη συνέχεια
Τον συνέλαβαν με τη διαδικασία του αυτοφόρου και αυτόν και τον αντιδήμαρχο, γιατί εκεί η φωτιά ξεκίνησε, όπως κουβεντιάζαμε και χθες, από χιτά, από χωματερή που λειτουργούσε ως χιτά. Πάντως είναι αυτόφορο το αδίκημα για τον δήμαρχο και για τον αντιδήμαρχο. Και επίσης έχουμε μάχες που δίνουν οι πυροσβέστες με τις φλόγες στις περιοχές Άσπρο Χωριό, Καμάρι και Αγκεριά. Λοιπόν, και 50 άτομα, όπως σας είπα, από την Πρέβελη μεταφέρθηκαν στην Αγία Γαλήνη Ρεθύμνου με τη συνδρομή του λιμενικού. Λάσκαρης Αγοραστός στη ρύθμιση των ήχων. Θα είμαστε μαζί για το επόμενο δίωρο, μια μισάωρο. Βάσια Κούντρα στο 211-200-8200 για τα μηνύματά σας. Studio papakirialfm.gr, επαναλαμβάνω, studio papakirialfm.gr.

Θυμάμαι ότι είχα το θλιβερό προνόμιο να βρίσκομαι στο Ηράκλειο πριν από περίπου 20 χρόνια, πάλι σε ένα τραγικό γεγονός που είχαν χαθεί νομίζω 3-4 πυροσβέστες, δεν είχαν εμπειρία. Εκείνοι οι πυροσβέστες τότε, με το μικροκλίμα, τέτοιες ημέρες ήταν. Το μικροκλίμα που δημιούργησε φωτιά, τους εγκλώβησε, με αποτέλεσμα να βρουν τραγικό θάνατο. Από τότε μέχρι τώρα, μέχρι σήμερα δηλαδή, πάρα πολλά πράγματα έχουν αλλάξει. Κυρίως όμως έχει αλλάξει αυτό που λέμε η κλιματική αλλαγή, την οποία τη ζούμε. Τη ζούμε. Και είναι πολύ σημαντικό να ακολουθείς σε επίπεδο στρατηγικής και τακτικής αυτό που συμβαίνει γύρω σου. Να δηλαδή εδώ, πόσες πυρκαγιές στις οποίες έχω βρεθεί για να τις καλύψω δημοσιογραφικά. Θυμάμαι ότι ένας εφιάλτης και με τη βοήθεια και όλα στο ανέμου από τα 4, 5, 6, 7 μπουφόρ να βλέπεις τη φωτιά να κατεβαίνει από πλαγιές οι οποίες ήταν πλούσιες σε βλάστηση με πολύ μεγάλη ταχύτητα. Και μια ρήψη, μία μόνο ρήψη από ένα ελικόπτερο, από ένα αεροπλάνο, έφτανε να αναχαιτήσει τις φλόγες. Αν δεν έχεις αυτή τη δυνατότητα, γιατί επαναλαμβάνω, είναι ρίσκο να σηκώνεις ελικόπτερο με 9 και 10 και 10 φόρα ή αεροπλάνο. Αν δεν έχεις αυτή τη δυνατότητα, πρέπει να δεις τι θα κάνεις. Το θέμα δηλαδή είναι δομικό. Ξέρω ότι εδώ και μερικούς μήνες έχουμε δορυφόρους οι οποίοι δίνουν επίβλεψη, δίνουν εικόνα δηλαδή την πολιτική προστασία. Και αυτό είναι και μεγάλη επιτυχία, γιατί από ό,τι θυμάμαι, από ό,τι διάβασα, οι δορυφόροι αυτοί και οι μικροδορυφόροι είναι αποτέλεσμα δουλειάς ακαδημαϊκών και φοιτητών εδώ στα ελληνικά πανεπιστήμια. Και τους έχουμε στο διάστημα αυτούς και τους χρησιμοποιούμε. Αυτό είναι μια πολύ σημαντική διαφορά από το παρελθόν. Αλλά πρέπει να δεις με ποιο τρόπο αντιμετωπίζεις πλέον αυτές τις μεγάλες, τις φωτιές τεραστίων διαστάσεων, όπως εχθές και σήμερα στο Ρέθινο, που χθες έφτανε τα 15 χιλιόμετρα. Πώς την αντιμετωπίζεις χωρίς

0: μέσα σε δευτερόλεπτα όχι απλά μπορεί να σε απειλήσει, μπορεί να σε κυκλώσει και να σε εξολοθρεύσει. Πυροσβέστες λοιπόν, όπου δίνουν μάχη, όταν μπαίνουν στις φλόγες, μπαίνουν έχοντας κυρίως οι πιο έμπειροι συνείδηση του κινδύνου. Αντιλαμβάνονται τι σημαίνει να βρίσκεσαι εκεί. Ενίοτε βρίσκονται μέσα στη μάχη χωρίς νερό, τελειώνει το νερό. Μπορεί το βιτίο να ξέρουν ότι είναι γεμάτο μέχρι τη μέση. Πηγαίνουν για να αντιμετωπίσουν μια καινούργια φωτιά, ένα καινούργιο μέτωπο και έχουν ήδη έχει προηγηθεί προσπάθειά τους επί ώρες σε ένα προηγούμενο μέτωπο. Και καθοδόν δεν είναι βέβαιο ότι θα ανεφοδιαστούν με νερό. Αυτοί οι άνθρωποι είναι συγκλονιστικά γενναίοι. Το λέω γιατί οφείλουμε ως κοινωνία, οφείλουμε και εμείς να τους αναγνωρίσουμε τουλάχιστον αυτό που κάνουν. Δηλαδή ποιο, ότι ρισκάρουν τη ζωή τους για να μην κινδυνεύουμε εμείς, να μην κινδυνεύει η περιουσία μας, όσο γίνεται να προστατευτεί το περιβάλλον. Προτείνω λοιπόν και τις αποδοχές τους να δει η πολιτεία ξανά, όλων των πυροσβεστών. Και επίσης σας καλώ να σκεφτείτε ότι οι εθελοντές ή αυτοί οι οποίοι είναι, ξέρω εγώ, παράδειγμα πενταετούς υποχρέωσης, σκεφτείτε ότι αυτοί οι άνθρωποι κινδυνεύουν και αυτοί το ίδιο με τους άλλους πυροσβέστες και οι εθελοντές, χωρίς κιόλας να παίρνουν αμοιβή. Ή μπορεί να παίρνουν αμοιβή από το Δήμο που εκπροσωπούν, η οποία όμως μπορεί να είναι εξαιρετικά μειωμένη. Το λέω γιατί οφείλουμε σε αυτούς σεβασμό. Οφείλουμε σεβασμό. Και να μην τα συζητάμε τα θέματα αυτά όταν έχουμε μια τραγική αφορμή, δηλαδή όταν έχουμε για παράδειγμα τρεις κηδείες πυροσβεστών. Και επειδή ξέρω ότι οι περισσότεροι από εσάς που με ακούτε είστε άνθρωποι με ενσυναίσθηση, με ευαισθησίες, αντιλαμβάνομαι πλήρως ότι ενδεχομένως να φοβάστε κιόλας με τις συνθήκες αυτές μέχρι το Σάββατο το μεσημέρι, να λέτε τι μπορεί να συμβεί. Ήδη έχουμε πολύ μεγάλη διασπορά δυνάμεων του πυροσβεστικού σώματος σε διάφορα σημεία, γιατί είναι πολύ δυνατά μέτωπα. Αυτά είναι πολύ απειλητικά μέτωπα. Και οι περισσότεροι δικαίως μπορεί να ανησυχείτε ότι αυτά μπορεί να αυξηθούν. Ευκαιρία λοιπόν να μαζέψουμε λίγο αυτούς που είναι ανέστητοι. Το λέω έτσι, θεωρώ ότι είναι η μειοψηφία, αλλά είναι πραγματικά ανέστητοι. Μπορεί να είναι και εγκληματικά ηλίθιοι. Ας αναλάβουμε εμείς να τους μαζέψουμε. Έστειλε μήνυμα χθες ένας φίλος, φίλη, δεν θυμάμαι, κάποιος ανόητος, βλάκας, χθες, με τη φωτιά στο Ρέθυμνο να μένετε, πέταξε, λέει, το τασάκι, το άδειαστο τασάκι του από το αυτοκίνητο με αναμένη γόπα μέσα σε ένα κάδο ανακύκλωση και άρπαξε ο κάδο ανακύκλωση. Στην Αττική, δεν θυμάμαι τώρα σε ποια περιοχή ήταν. Είδα το μήνυμα χθες μέσα στο χαμό που γινότανε και μου έκανε το μερίδιο εντύπωση. Αυτός είναι ανέστητος ο τύπος. Αυτός ο τύπος είναι ανέστητος. Οφείλουμε να τους μαζεύουμε εμείς. Αυτός ο τύπος θα πάει να κοιμηθεί το βράδυ σπίτι του και θα ούτε που έχει καταλάβει τίποτα. Όπως και ο άλλος ενδεχομένως, δεν ξέρω, θα μας πει το ανακριτικό του πυροσβεστικού σώματος στο Ρέθυμνο. Θα μας πει τι έχει συμβεί. Αλλά από την αναισθησία κάποιου, αν δεν είναι, προσέξτε, αν δεν είναι έγκλημα, αν δεν είναι εμπριστής δηλαδή, αν δεν είναι εμπρισμός εκούσιος, από την αναισθησία ενός ηλιθίου χάθηκαν δύο άνθρωποι, δύο πυροσβέστες. Ο ηλίθιος πήγε και κοιμήθηκε το βράδυ. Οι δύο άνθρωποι όμως χάθηκαν στην προσπάθειά τους να μας βοηθήσουν. Το λέω αυτό γιατί έχω την εντύπωση μερικές φορές ότι είμαστε όμοιροι της ανοησίας ή της κακίας κάποιων μειοψηφιών στη χώρα μας. Ας αναλάβουμε και εμείς πρωτοβουλία. Μην αφήνετε κανέναν να πάει να κάψει τα ξερά ή αν δείτε κάποιον να πετάει το τσιγάρο να του κάνετε παρατήρηση. Εν πάση περιπτώσει, κάπως πρέπει να φοβηθούν οι ανέστητοι. Αν δεν αισθάνονται, να φοβηθούν ότι υπάρχει περίπτωση να ξεφτυλιστούν και να φάνε και ένα πρόστιμο κιόλας, το οποίο θα τους αναλογεί και δικαίως. Πάμε σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε. Όταν θα επιστρέψω, θα το κάνω με τον κύριο Θωμά Μεντή, τον αντιπρόεδρο Ομοσπονδίας Πενταετούς Υποχρέωσης Συμβασιούχων Πυροσβεστών, να του θέσω τα ερωτήματα για την τραγωδία αυτή στο Ρέθυμνο.
1: Real FM. Η ιστορία των παγκόσμιων κυπέλων ποδοσφαίρου μέσα από τη συχνότητα του Real FM. Με την ευγενική υποστήριξη της Bet365.

0: Στα 94 του χρόνια, ο Ντίνο Σάνι εξακολουθεί να γράφει ιστορία. Ο παλέμαχος μέσος Βραζιλίας παραμένει μέχρι και σήμερα ο γυρότερος εν ζωή ποδοσφαιριστής που έχει κατακτήσει το παγκόσμιο κύπελο. Ήταν μέλος της θρυλικής Σελεσάου στη διοργάνωση του 1958 και συνέβαλε στην πρώτη κατάκτηση του τροπέου από τη χώρα της Λατινικής Αμερικής. Ο Σάνι αγωνίστηκε στα δύο πρώτα παιχνίδια του τουρνουά πριν ένα σοβαρό τραυματισμό τον αφήσει εκτός συνέχειας. Παρά το γεγονός ότι δεν έπαιξε στον τελικό, ήταν αναπόσπαστο κομμάτι της ομάδας που κέρδισε με 5-2 τη Σουηδία και άλλαξε την ιστορία του βραζιλιάνικου ποδοσφαίρου.
1: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
2: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
1: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
2: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
1: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Ψάχνεις για θερμομόνωση?

0: Επικοινωνήστε στο 210 55 16 500 και ο τεχνικός μας σύμβουλος θα σας ενημερώσει από κοντά.
1: Τουρωστικ για κάθε χρήση, τουρωστικ υπάρχει λύση.
2: Στο δρόμο όλοι κινούνται, κάποιοι όμως ξεχωρίζουν. Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 120 M Sport για να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ με M Sport πακέτο εξοπλισμού και αυτόματο κυβότιο. Κλείσε σήμερα ένα test drive στις Πανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό έτοιμο παράδοτων αυτοκινήτων. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
3: Το DIRI, The American University of Greece, ULE, σε συνεργασία με το Αμερικανικό Πανεπιστήμιο Roger Williams, είναι εδώ, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία μας. Με τρεις σχολές, πλήθος προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων, ευρύ πρόγραμμα υποτροφιών και οικονομικής στήριξης και ένα μοναδικό υπερσύγχρονο κάμπους. Γιατί δεν είμαστε τώρα έτοιμοι. Ήμασταν πάντα. DIRI, The American University of Greece. Future Proof. Μάθε περισσότερα στο diri.aug.edu.
4: Ώρα για Cocomat Summer Sales. Μήπως ήρθε η στιγμή να αλλάξετε το στρώμα σας? Φέτος το καλοκαίρι, με την αγορά ενός στρώματος, σας κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Σας περιμένουμε.
5: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
6: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
5: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
7: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
8: Στο μικρόφωνο η Κασιανή Βραχά. Νέα μεγάλη πυρκαγιά έχει ξεσπάσει στην περιοχή ασώματος Ρεθύμνου. Εντολή εκένωσης έχει δοθεί για 7 οικισμούς. Το λιμενικό απεγκλώβησε 51 άτομα από τη θαλάσσια περιοχή της Πρέβελη. Περισσότερα στο real.gr. Μεγάλη αναζωπήρωση σημειώθηκε στη φωτιά που εκδηλώθηκε την Τρίτη στην Πάρο. Εκενώνονται οι περιοχές Αγκεριά, Άσπρο Χωριό και Καμάρι. Μεγάλη εστία φωτιάς και στο βαθύ Καλύμνου. Να παραμείνουν σε ετοιμότητα, καλούνται οι πολίτες που βρίσκονται στο νησί.
7: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM. Μια χορηγία των κλιματιστικών Μιντέα και του ομίλου Φιδάκη.
8: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι 32 βαθμοί σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, 36 στην Πάτρα, 31 στην Αλεξανδρούπολη.
9: Μητέα.
10: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
9: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
10: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
9: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
10: Αισθάνεσαι σπίτι.
9: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
11: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
8: Ουρές χιλιόμετρων σχηματίζουν τα οχήματα στην άνοδο του Κηφισού από Μοσχάτο μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Πολύ αυξημένη επίσης η κυκλοφορία στην Κηφισία, στον άξονα Χαλάνδρια-Μπελόκηπη, στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στην άνοδο της Σύγκρου.

0: 35 λεπτά μετά τις 5 εδώ είμαστε και θα είμαστε μέχρι τις 7 ζωντανά από τον Real FM 97,8. Λάσκαρης Αγοραστός στη ρύθμιση των ήχων, Βάσια Κούτρα στο 2.11.208.200, είμαι ο Γιώργος Παγάνης, θα είμαι μαζί σας μέχρι τις 7. Περιμένω τα μηνύματά σας στο στούντιο papakirialfm.gr, στούντιο papakirialfm.gr. Χωρίς άλλη καθυστέρηση, υποδέχομαι και τον ευχαριστώ πάρα πολύ τον κύριο Θωμά Μεντή, τον αντιπρόεδρο της Ομοσπονδίας Πενταετούς Υποχρέωσης Συμβασιούχων Πυροσβεστών, τον οποίο και συλληπούμε για την απώλεια των συναδέλφων του. Κύριε αντιπρόεδρε, καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Κύριε Μεντή, έχω αυτή τη δυσκολία. Δυστυχώς, θυμάμαι και το 98 στον Ιμητό που ήμουνα με τους συναδέλφους σας εκεί. Και στο Ηράκλειο κάποια στιγμή πριν από περίπου 20 χρόνια σε ανάλογο περιστατικό, και τώρα έχουμε δυστυχώς δύο νεκρούς πυροσβέστες στο Ρέθυμνο, έναν τρίτο στο Γήθιο αποδίδεται σε παθολογικά αίτια, νεότατος βεβαίως, 27 χρόνων λεβέντης παλικάρι, και θέλω να ρωτήσω, έχετε εικόνα τι έφτεξε, τι δεν λειτουργήσε στην περίπτωση του Ρεθύμνου? Ας ξεκινήσουμε την περίπτωση του Ρεθύμνου.
1: Όχι, πριν εικόνα δεν έχουμε το τι έχει γίνει. Για εμάς, όπως προείπατε, από το 1998 που η πυροσβεστική πήρε τα βάση, έχουμε χάσει 34 συναδέλφους σε βασικές πυρκαγιές. Αριθμός ούκο λίγος, όταν μιλάμε για ανθρώπινες ζωές πάνω στη δουλειά τους, πήγαν για μεροκάματο και δεν γυρίσανε ποτέ.
0: Είναι οι πυροσβέστες από το 98.
1: Από το 98, 34 συνάδελφοι έχουν χάσει τη ζωή τους, δυστυχώς. Και όλα αυτά, δυστυχώς, για μας είναι ήρωες, για κάποιους είναι επικοινωνιακά παιχνίδια. Και θα μιλήσουμε σκληρά, αληθινά, γιατί δεν πάει άλλο. Δεν χωράει να χάνεται ανθρώπινη ζωή όταν ένας συνάνθρωπός μας, ένας συνάδελφός μας πάει για μεροκάματο. Όλο το προηγούμενο διάστημα είχαμε ενημερώσει και την πολιτική ηγεσία και τη φυσική, ναι, ότι το πυροσβεστικό σώμα με τις τεράστιες ελλείψεις σε ανθρώπινο δυναμικό δεν μπορεί να το επεξεργαστεί επιχειρησιακά. Η πολιτική ηγεσία δυστυχώς κοφεύει. Ναι. Το μόνο που ξέρει να κάνει καλά η πολιτική ηγεσία και η φυσική είναι ότι όλοι οι συνδικαλιστές που καταγγέλνουμε τα κακώς και τα βγάζουμε στην επιφάνεια, το μόνο που γνωρίζουν καλά είναι πώς θα μας τιμωρούν εξαντλητικά με χρηματικά προστήματα. Τίποτα άλλο. Εμείς όμως εδώ θα είμαστε να τα λέμε και δεν θα σωπαίνουμε, θα λέμε τις αλήθειες και αυτοί ας κάνουν τη δουλειά τους.
0: Κύριε Μεντή, κύριε Αντιπρόεδρε, στις πυρκαγιές στις οποίες έχετε δώσει και εσείς προσωπικά αγώνα, για την αναχέτηση της φωτιάς, για την αντιμετώπιση της καταστροφής, την εξάλληψή της, βλέπετε διαφορές κλιματολογικά? Θέλω να πω, είναι οι συνθήκες οι ίδιες σε ένα χώρο που έχει πυρκαγιά με την πυρκαγιά πριν από 20 χρόνια? Και ρωτάω, να σας πω γιατί ρωτάω, μήπως χρειάζεται ένα νέο σχέδιο, μια νέα προσέγγιση? Τώρα βλέπουμε στο Ρέθυμνο δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα εναέρια μέσα. Επίσης βλέπουμε στο Ρέθυμνο ότι αν έρχονται οι φλόγες με μεγάλη ταχύτητα, εγώ το θυμάμαι στην Ηλία το 2007, πως κατέβαιναν, τις βοηθούσε ο αέρας και το μικροκλίμα, και ενώ έβλεπες ότι από τη φωτιά στο 1,5 χιλιόμετρο μακριά, ξαφνικά μέσα σε ελάχιστο χρόνο ήταν δίπλα σου. Μήπως χρειάζεται μια άλλη μέθοδος, μια άλλη στρατηγική, μια άλλη προσέγγιση?
1: Πολύ σωστή η ερώτηση που κάνετε. Εμείς όμως τι βλέπουμε εδώ? Φυσικά και υπάρχει κλιματική κρίση. Μόνο τυφλός δεν το βλέπει. Αλλά ας το πάρουμε ταχύ. Όλο το προηγούμενο διάστημα και όλοι οι υπουργοί και η κάθετη κυβέρνηση, λίγο πριν την αντιπυρική περίοδο, τι κάνουν? Έναν επικοινωνιακό παιχνίδι, το οποίο λένε πάντα: είμαστε έτοιμοι πιο πολύ από ποτέ. Και ο υπηρεσιακός σχεδιασμός μας είναι έτοιμος. Πάμε τώρα στις αλήθειες όμως, που τις έχουμε πει είτε με καταγγελίες είτε σε συναντήσεις πολλές φορές. Το πυροσβεστικό σώμα αυτή τη στιγμή έχει ελλείψεις πάνω από 4.000 κενά. 4.000 συνάδελφοί μας δεν υπηρετούν όπως θα έπρεπε μια σοβαρή χώρα. Άμα θέλει να διαφυλάξει το φυσικό πλούτο της χώρας και τις περιουσίες των συμπολιτών, πρέπει να είναι πλήρης. Δεν πρέπει να μιλάμε ποτέ για ελλείψεις. Κάθε χώρα έχει τις δικές τους διαφορές. Εμάς η χώρα μας έχει πολλά νησιά, έχει πολλές δύσβατες και ορεινούς όγκους, περιοχές, και ανάλογα πρέπει να υπηρετεί και το ανάλογο προεδρευτικό προσωπικό. Έδιωξε πέρσι η κυβέρνηση πάνω από 600 έμπειρους εποχικούς συμβασιούχους. Αυτή τη στιγμή έχει 2.500 συμβασιούχους πυροσβέστες που ακόμα και σήμερα, άμα κοιτάξετε το αρχηγείο, συμπληρώνει διαγωνισμούς για να καλυφθούν τα κενά. Ακόμα δεν έχουμε 2.500 συμβασιούχους. Ακόμα και αυτή τη στιγμή, μέσα στη καρδιά της αντιπυρικής, το αρχηγείο ψάχνει συμβασιούχους. Τώρα και στην πραγματικότητα. Με 4.000 κενά, είναι δυνατόν ο επιχειρησιακός μηχανισμός και σχεδιασμός να είναι ποτέ έτοιμος? 4.000 κενά δεν μπορεί να είναι έτοιμος.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα, από τη στιγμή που έχουμε αυτές τις τεράστιες ελλείψεις, τι φέρει? Φέρει την υπεργασία και την εξάντληση, τις συνεχιζόμενες επιφυλακές, τις συνεχόμενες μετακινήσεις, 16ωρα ή και 24ωρα δασικά περιπολικά κάτω από αντίξωες συνθήκες και χωρίς καν στοιχειώδεις συνθήκες υγιεινής και ασφάλειας. Όπως όλοι γνωρίζουμε, όταν πάμε κάπου βλέπετε δεξιά και αριστερά του δρόμου στη μέση του πουθενά πυροσβεστικά οχήματα μέσα στο καύσωνα για 16-24 ώρες. Ήδη υπάρχει καταπώνηση του προσωπικού και μετά καλούμαστε π.χ. από τα Γιάννα να μεταβούμε στην Αθήνα. Όλα αυτά, άμα ήμασταν σοβαροί, θα τα είχαμε προβλέψει. Θα είχαμε εισακουστεί να πάρει κόσμο. Αυτή τη στιγμή έχει 2.500 συμβασιούχους. Έχει τους συμβασιούχους που τους έδιωξε. 600 έμπειρους εποχικούς που είχαν 20 και 30 χρόνια εμπειρία και τους έδιωξε σε μία νύχτα. Εντάξει. Να χύνουμε κροκοδίλια δάκρυα όταν έρχεται το κακό είναι εύκολο. Τι κάνεις για την πρόληψη?
0: Ξεκάθαρα αυτό που λέτε.
1: Κάνουν ανακοινώσεις τώρα και λένε,
0: ναι,
1: αυτοί που μας λέγανε εισβολής του συμβασιούχου συναδέλφου της πρόπερση,
0: ναι,
1: που το χειρότερο πράγμα που έχει καταστρέψει το πυροσβεστικό σώμα είναι η πενταετούς θητείας, που άμα πάρετε όλους τους πενταετούς θητείας και όλους τους συμβασιούχους είναι πάντα στην πρώτη γραμμή.
0: Ναι.
1: Αυτό δεν είναι... το τιμάει και έπρεπε να ανακαλέσει κατευθείαν ο υπουργός.
0: Νομίζω ότι το έχετε διατυπώσει με σαφήνεια. Το είπατε ότι έχει 4.500. Δεν μου είπατε κενά, έχει αυτή τη στιγμή που συζητάμε το πυροσβεστικό σώμα. 4.000 κενά. Αλλά εγώ θέλω να ρωτήσω, μήπως και η προσέγγιση μιας τέτοιας φωτιάς όπως το Ρέθυμνο χρήζει ή χρειάζεται μια νέα στρατηγική, μια νέα προσέγγιση? Δηλαδή, με ποιο τρόπο θα μπορέσετε? Εγώ σας λέω, ας υποθέσουμε ότι είσαστε διπλάσιοι, τριπλάσιοι, πενταπλάσιοι. Σας αναπτύσσει, σας δίνει εντολή το συντονιστικό και πηγαίνετε όλοι στο Ρέθυμνο, στο μέτωπο αυτό των 15 χιλιόμετρων. Και είναι όλα πεζοπόρα. Θα την αντιμετωπίσετε? Χρειάζεται να κάνετε κάτι άλλο, θέλω να πω, σε αυτές τις νέες πυρκαγιές, στα μεγκαφάιρ.
1: Το πυροσβεστικό σώμα,
0: ναι,
1: άμα δείτε, αυτή τη στιγμή δαπανούνται τεράστια ποσά μόνο στην καταστολή. Μηδέν πρόληψη.
0: Άρα η πρόληψη είναι ένας παράγοντας σημαντικός, λέτε.
1: Μέχρι το 2008-2009, ναι, βλέπαμε σε πολλές περιοχές και νομούς που ήταν, είχαμε και αντιπυρικές ζώνες από οχήματα, από τα δασαρχεία, από αυτά. Έχετε δει από το 2000 και μετά πουθενά αντιπυρική ζώνη στην Ελλάδα? Εμείς δεν έχουμε δει.
0: Μάλιστα.
1: Το μόνο που ξέρουν να κάνουν είναι να λένε επικοινωνία η πυροσβεστική με τους δήμους, με τις περιφέρειες. Εδώ και εγώ είμαστε, η επικοινωνία τους έφαγε. Αν δεν είσαι έτοιμος εκεί, κάτω από μια διοίκηση που να ξέρει τι θα κάνει ο καθένας, όχι, δεν μπορεί να λειτουργήσει όταν χτυπάει το συμβάν. Ξέρετε, η φύση του επαγγέλματος μας, ποτέ το κάθε συμβάν δεν είναι ίδιο. Το κάθε ένα είναι και διαφορετικό.
0: Βεβαίως, βεβαίως.
1: Οπότε, άμα δεν έχεις την εμπειρία, δεν έχεις τους ντόπιους, δεν έχεις να πας μεθοδικά, δυστυχώς, και με τους νόμους που ψηφίζουν από το 2020, που το μεγάλο κακό έχει γίνει από το νόμο του Χαρδαλιά, που έχει αποδεκατεί στο πυροσβεστικό σώμα, και μετά έχουν έρθει επόμενοι με τροποποιήσεις, μας βάζουν συνεχιζόμενες μέσα το ίδιο και το ίδιο προσωπικό, αφού δεν προσλαμβάνουν προσωπικό. Εμείς εδώ είμαστε να δουλεύουμε, αυτή είναι η δουλειά μας. Βοηθάνε οι πολίτες. Αλλά δεν έχει επιχειρησιακό σχεδιασμό σωστό, με δομή και στην πράξη, όχι στα κανάλια με επικοινωνιακά παιχνίδια.
0: Μάλιστα.
1: Ας ρωτήσετε τον κύριο υπουργό ή τον κύριο αρχηγό, τους συνδικαλιστές που καταγγέλνουν την υποπισίπ εδώ πέρα, από πότε έχουν να μας δούνε.
0: Μάλιστα.
1: Κάνουμε έγγραφα, κοινοποιούμε και το μόνο που κάνουν είναι να μας τιμωρούν, δυστυχώς.
0: Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω, κύριος Θωμάς Μεντής, αντιπρόεδρος Ομοσπονδίας Πενταετούς Υποχρέωσης Συμβασιούχων Πρεζοστών. Ευχαριστώ, κύριε Μεντή.
1: Ευχαριστώ και εγώ.
2: Real FM.
3: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική. Εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
4: Τώρα οι καλοκαιρινές προσφορές Nissan Summer Sales σε ταξιδεύουν. Απόκτησε Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Επισκέψου μια έκθεση Nissan έως 31 Ιουλίου και φύγε με το νέο σου αυτοκίνητο.
5: Να Augusta, τα ροδάκινα στα καλύτερά τους. Απολαύστε διαλεχτά ζουμερά και πεντανόστιμα ροδάκινα κάθε στιγμή. Ροδάκινα Να Augusta, η γεύση της φύσης. Από τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Ναούσας.
6: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.
7: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose, από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα, ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
8: Στην Ιαπωνία που λατρεύω, στο Τόκιο, στη γειτονιά με τα βιβλιοπωλεία, μια νεαρή γυναίκα επιστρέφει στο μαγαζάκι του θείου της, όπου ξαναζεί την αγάπη της για τα βιβλία και έναν καινούριο έρωτα. Είμαι ο συγγραφέας Άρης Φακιανάκης, μετέβρασα αυτό το μυθιστόρημα, όπως και το προηγούμενο, «Οι μέρες στο βιβλιοπωλείο Μωρισάκη», και σας προσκαλώ σε μια συγκινητική όσο και απρόσμενη συνέχεια του best-seller εκείνου που τόσο αγαπήσατε. Περισσότερες μέρες στο βιβλιοπωλείο Μωρισάκη, του Σατόση Γιαγκισάβα. Από τις εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα, pediobooks.gr.
9: Έλα, πού είσαι?
10: Στο Release Athens, εδώ στον πύργο της Πρωτέρια.
9: Ωραία, και εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι, πού είσαι?
10: Έλα εδώ, δεξιά.
9: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι, πού είσαι?
10: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
9: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο, πού είσαι ρε παιδί μου?
10: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο?
9: Άστο ρε παιδί μου, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
11: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
12: Αυτή την Κυριακή, ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Θανατηφόρα συνταγή, μυστήριο, αγωνία και ανατροπές στην αυτοτελή περιπέτεια της best-seller σειράς «Φόνη με άρωμα χαρτιού» των New York Times από τη συγγραφέα Ellery Adams. Μαζί, Real Taste and Style. Το καλοκαίρι έχει γεύση από Κυκλάδες και εμείς ακολουθούμε τις πιο γευστικές διαδρομές του Αιγαίου. Ακόμη, μαστορέματα, έξυπνες καλοκαιρινές κατασκευές για κάθε χώρο και κάθε στυλ. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: 52 λεπτά μετά τις 5. Βλέπω τα μηνύματά σας. Είστε μερικοί που τσαντίζεστε. Εγώ αποδικαίω κάποιοι με αυτά που κατήγγειλε ο κ. Μεντής. Άλλοι μου ταχώνετε εμένα. Μου ταχώνετε γιατί. Δεν καταλαβαίνω. Έχω διάθεση, λέτε, εγώ να κρίνω ή να μην πάρω θέση και να μην κάνω. Παίρνω θέση από την πρώτη στιγμή. Σχόλια κάνω συνέχεια. Εγώ απλώς δεν είμαι ανακριτής, ούτε είμαι αξιωματικός στο πυροσβεστικό του. Στο πυροσβεστικό σώμα, όπως είσαστε μερικοί. Μερικοί είσαστε στο σπίτι και έχετε καταλάβει ακριβώς τι έχει συμβεί. Από το πρώτο δευτερόλεπτο, ξέρετε ακριβώς. Εγώ δεν είμαι από αυτούς. Λυπάμαι, όταν ήμουν μικρός δεν έπεσα σε καμία κατσαρόλα ξερολίασης, σε καμία κολυμπήθρα ξερολίασης. Είμαι αυτός που ξέρει ελάχιστα πράγματα, παραδέχομαι την αδυναμία μου και περιμένω από τους ειδικούς. Ο κύριος Μεντής έκανε καταγγελίες. Αν δεν αντιλαμβάνεστε ότι έκανε καταγγελίες και συνεχίζετε να γράφετε αυτά που γράφετε, είναι δικαίωμά σας. Έχετε μια οργή, αντιλαμβάνομαι πλήρως, αλλά είναι και καλοκαίρι όμως. Τάσος Αρνιακός, και επειδή είναι καλοκαίρι, ένα βασικό κρίσιμο ερώτημα είναι για πόσο θα συνεχιστεί αυτή η κατάσταση με τον ισχυρό αέρα, και όχι μόνο στο Ρέθυμνο, στο μεγαλύτερο κομμάτι της Ελλάδας. Κύριε Αρνιακέ, καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα κύριε Παγάνη, σε εσάς και τους ακροατές του Real FM. Δυστυχώς τα πράγματα δεν είναι ευχάριστα, διότι οι άνεμοι θα συνεχιστούν μέχρι και το Σάββατο το μεσημέρι, με τις ίδιες εντάσεις, με μικρή εξασθένιση τα βράδια. Από τώρα και μετά σιγά σιγά θα πέσουν άλλα 1-2 μποφόρ. Ρυπές όμως θα υπάρχουν 7 με 8 μποφόρ. Και κυρίως στις περιοχές του Αιγαίου και τη Βόρεια Κρήτη. Όχι τόσο πολύ στο Γήθιο, αλλά και στη Λέσβο και στην Κρήτη οι άνεμοι θα συνεχίσουν να πνέουν με μεγάλες εντάσεις που δυστυχώς θα δυσκολέψουν το έργο της πυροσβεστικής υπηρεσίας να καταστήλει και να ελέγχει τις πυρκαγιές.
0: Μάλιστα. Άρα μέχρι το Σάββατο το μεσημέρι είμαστε σε κόκκινο συναγερμό, θα έλεγα.
1: Σε κόκκινο συναγερμό. Από το Σάββατο το μεσημέρι θα πέσουμε βεβαίως, μην περιμένετε ότι θα καλμάρουν τελείως. Θα είμαστε στα 6 με 7 μποφόρ. Από τα 8 με 9 με ρυπές 10.
0: Και πάντως, κύριε Αρνιακέ, μπαίνουμε στον Αύγουστο, που είναι ούτως ή άλλως ο μήνας των μελτεμιών. Το γνωρίζουμε στο μεγαλύτερο κομμάτι της Ελλάδας, έτσι δεν είναι?
1: Σωστό, σωστό.
0: Το λέω για να μην πέφτουμε από τα σύννεφα. Προφανώς και έχουμε κλιματική αλλαγή, αλλά έχουμε και μελτέμια παραδοσιακά στη χώρα μας.
1: Πάντως, ο Ιούλιος έφυγε με πολύ καλές καιρικές συνθήκες, συγκριτικά με τους περσινούς και τους προπέρσινους, που είχαμε σαραντάρια και βάλε.
0: Για μεγάλο χρονικό διάστημα κιόλας, έχετε δίκιο.
1: Βεβαίως. Ένα καύσωνα έκανε. Και αυτόν όχι σε ολόκληρη την Ελλάδα, τοπικά στις γνωστές ζεστές παιδινές υπηρωτικές περιοχές μακριά από τη θάλασσα. Έτσι θα πάει ο καιρός, ηλιόλουστος, χωρίς βροχές, ούτε καν αυτές τις μεσημεριανές βροχές και μπόρες που είχαμε, και περιμένουμε άνοδο της θερμοκρασίας προς το τέλος της προσεχούς εβδομάδας. Δηλαδή εκεί πιστεύω ότι ο διδάγμος θα φτάσει οριακά τους 40-41 βαθμούς Κελσίου, πάλι όμως στις ίδιες περιοχές.
0: Μάλιστα. Άρα ξαναπάμε προς το περιβάλλον των 40 βαθμών, δηλαδή.
1: Το κακό αυτό είναι ότι όταν περιορίζεται ο άνεμος, ανεβαίνει η θερμοκρασία.
0: Αυτό.
1: Από την άλλη, όταν έχουμε δυνατούς ανέμους, έχουμε χαμηλότερες θερμοκρασίες. Όμως, όπως για να το κάνουμε, είναι από τη σκύλα στη χάριβδη.
0: Το θέσατε, νομίζω, εξαιρετικά. Το θέσατε εξαιρετικά. Άλλωστε, έχετε τόσο μεγάλη εμπειρία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Αρνιακέ.
1: Ευχαριστώ.
0: Και εσείς να είστε καλά.

Να σας πω ότι θα έχουμε αναλυτικό ρεπορτάζ στη Real News για όσα συνέβησαν στο Ρέθυμνο, για όσα συμβαίνουν τώρα και τις επόμενες ώρες. Και συνεντεύξεις θα έχουμε. Δεν θα σας μιλήσω για την ύλη της εφημερίδας, θα σας πω όμως για αυτά που θα βρείτε με την εφημερίδα. Αυτή την Κυριακή ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News, Θανατηφόρα Συνταγή, Μυστήριο, Αγωνία και Ανατροπές στην αυτοτελή περιπέτεια της bestseller σειράς Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times, από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί περιοδικό Real Taste and Style, το καλοκαίρι έχει γεύση από κυκλάδες και εμείς ακολουθούμε τις πιο γευστικές διαδρομές στο Αιγαίο. Και περιοδικό μας το Ρέματα, έξυπνες καλοκαιρινές κατασκευές για κάθε χώρο και κάθε στυλ. Και παντού το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που ζανταμίβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση αυτή την Κυριακή με την πολύ δυνατή, πολύ αποκαλυπτική Real News. Να ευχαριστήσω τη Σίτζετς που και σήμερα είναι μαζί μας. Θες περισσότερο καλοκαίρι, θες Σίτζετς, γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου. Σαλπάρει καθημερινά και η Σίτζετς σαλπάρει και εμείς σαλπάρουμε μαζί της καθημερινά από Ραφίνα με τρεις καθημερινές αναχωρήσεις στις 8 παρά 20 το πρωί, στις 11 το πρωί και στις 2 και 20 το μεσημέρι προς τις Κυκλάδες με τα ταχύπλα της Σίτζετς. Από 28 ευρώ για άνδρο σε μία ώρα και από 28 ευρώ για τίνο σε δύο ώρες. Μήκονο, Πάρον και Νάξο γρήγορα. Και το αυτοκίνητό σας ταξιδεύει στη μισή τιμή προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο σε κάθε σκέλος της διαδρομής. Ταξίδεψε με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς στο Αιγαίο. Με ξεπέραστη ταχύτητα, μοναδική άνεση και κορυφαία εξυπηρέτηση, Σίτζετς κερδίζεις καλοκαίρι. When you haven't got a prayer, you got... Να ευχαριστήσουμε και την Τουροστίκ που είναι και σήμερα μαζί μας, κοντά μας λοιπόν.

0: Σήμερα η ελληνική εταιρεία Durostik, με εμπειρία από το 1988 στις κόλλες πλακιδίων και με μια ευρία γκάμα πιστοποιημένων προϊόντων, η Durostik είναι η επιλογή για συγκολλήσεις με ασφάλεια και αποδεδειγμένη διάρκεια στον χρόνο. Για μικρά ή μεγάλα πλακίδια σε εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους, αλλά και για επικόλυση πλακιδίων πάνω από τα παλιά σας πλακάκια, η Durostik έχει τη λύση για τις κόλλες πλακιδίων. Όταν επιστρέψω, θα το κάνω με τον καλό συνάδελφο και φίλο τον Βαγγέλη, τον Αρετέο από τις Βρυξέλλες, διότι εκτός από τη δική μας την κατάσταση εδώ, ακόμα βεβαίως δεν μπορούμε να συγκριθούμε. Ελπίζω να μην φτάσουμε στο σημείο να συγκριθούμε. Στις Βρυξέλλες, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, υπάρχει πολύ μεγάλος προβληματισμός για την επικαιροποίηση των σχεδίων εξαιτίας των mega fires σε Ισπανία και Γαλλία. Θα συζητήσουμε με τον Βαγγέλη γι' αυτό, αλλά και για τα υπόλοιπα όπως στο Κυπριακό.
1: Real FM.
2: Η ενημέρωση αλλάζει επίπεδο και τώρα είναι πάντα μαζί σου. Κατέβασε τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διάβασε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ακούς ζωντανά τον Real FM 97,8. Δες γρήγορες συνόψεις άρθρων με Real AI. Το νέο app του real.gr. Η ενημέρωση πιο έξυπνη από ποτέ. Διαθέσιμο δωρεάν για iOS και Android.
3: Τάκι μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
4: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
3: Α, Τάκι, όχι κρύο, θερμοκρασία δωματίου.
4: Εννοείται, αγάπη μου.
3: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα?
4: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου. Έφτασε.
3: Τάκι, περίμενε. Τι θέλω άραγε?
4: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
5: Επιτραπέζιος ψύκτης σαφής Rainbow Waters. Για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή, σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.
6: Υπάρχουν διαδρομές που απλώς τις ακολουθείτε. Υπάρχουν όμως και διαδρομές που σας εκφράζουν. Το νέο Jeep Compass είναι σχεδιασμένο για κάθε προορισμό με την ποιότητα και τον αυθεντικό χαρακτήρα της Jeep. Αποκτήστε το νέο Jeep Compass ετοιμοπαράδοτο στη Βελμάρ με όφελος έως 3.500 ευρώ και 8 χρόνια εγγύηση. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Νέο Jeep Compass. Η διαδρομή ξεκινά από τη Βελμάρ.
7: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
8: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Ίων. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Ο θεατρικός οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά, όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει? Ίων. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. more.com.
9: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
10: Real FM. Η ώρα είναι 6.
11: Πολιτικές εξελίξεις.
12: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
13: Κοινωνία.
14: Οικονομία. Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
15: Διεθνείς ειδήσεις.
16: Αθλητικά.
17: Πολιτισμός.
18: Ηθοποιός σημαίνει φως.
19: Άμεση ενημέρωση παντού.
20: Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
9: Ώρα για την ενημέρωσή σου και ώρα να διαχειριστείς πιο εύκολα την καθημερινότητα της επιχείρησής σου με το Business Banking Τουρισμό της Eurobank.
21: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Κασιανή Βραχά. Νέα μεγάλη πυρκαγιά έχει ξεσπάσει στην περιοχή ασώματος Ρεθύμνου. Ενισχύονται συνεχώς οι δυνάμεις της πυροσβεστικής. Εντολή εκένωσης έχει δοθεί για 7 οικισμούς. Ένας άνδρας 71 ετών μεταφέρθηκε με ελαφρά εγκάβματα στο νοσοκομείο. Σε επιφυλακή έχει τεθεί ένα πλοίο του λιμενικού και ένα ναυαγοσωστικό στη θαλάσσια περιοχή της Πρέβελης, προκειμένου να συνδράμουν στην ασφαλή απομάκρυνση των πολιτών. Απεγκλώβησαν νωρίτερα 51 άτομα. Σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης κηρύχθηκε ο Δήμος Αγίου Βασιλείου στο Ρέθυμνο για τη διαχείριση των συνεπειών που προκλήθηκαν από τη δασική πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στην Κρύα Βρύση το μεσημέρι της Τετάρτης. Στο μεταξύ συνεχίζεται το έργο της κατάσβεσης στο μέτωπο. Στο σημείο πνέουν ισχυροί άνεμοι. Για ενδείξεις εμπρισμού έκανε λόγο μιλώντας στο

0: Σταθμό μας ο δήμαρχος της περιοχής Γιάννης Ταταράκης. Μεγάλη αναζωπήρωση σημειώθηκε στη φωτιά που εκδηλώθηκε την Τρίτη στην Πάρο. Στην περιοχή υπάρχουν διάσπαρτες οικίες. Εκενώνονται οι περιοχές Αγγεριά, Άσπρο Χωριό και Καμάρι. Ελεύθεροι αφέθησαν ο δήμαρχος και ο αντιδήμαρχος του νησιού και ακόμη δύο άτομα που βρίσκονται αντιμέτωποι με κακουργηματικές κατηγορίες, καθώς η πυρκαγιά ξεκίνησε στο χώρο υγειονομικής ταφής απορριμμάτων της Πάρου. Περισσότερα στο ενικός.gr. Πυρκαγιά έχει ξεσπάσει και στην Άνδρο. Μήνυμα από το 112 έλαβαν οι κάτοικοι να απομακρυνθούν από Παλαιόπολη και Κόλυμπο. Δύο ηλικιωμένοι απεγκλωβίστηκαν με τη βοήθεια του ΕΚΑΒ από το σπίτι τους. Μεγάλη αιστεία φωτιάς και στο βαθύ Καλύμνου. Να παραμείνουν σε ετοιμότητα, καλούνται οι πολίτες που βρίσκονται στο νησί. Πολύ υψηλός είναι και αύριο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σε 13 περιοχές της χώρας, μεταξύ των οποίων η Αττική και η Κρήτη.
1: Στη Eurobank στηρίζουμε τις τουριστικές επιχειρήσεις 365 ημέρες το χρόνο με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός για κάθε ανάγκη σε κάθε εποχή.
2: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
3: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
4: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: Σε συμφωνία ήρθε η Ρώμα με την Wolfsburg για την απόκτηση του Κωνσταντίνου Κουλιεράκη έναντι του ποσού των 15 εκατομμυρίων ευρώ. Ο διεθνής αμυντικός θα υπογράψει στην ομάδα της Ρώμης συμβόλαιο συνεργασίας μέχρι το 2031. Επίσημα, ο Αστέρας Τρίπολης ανακοίνωσε τον 20χρονο μέσο Αντώνη Παπακανέλου με την μορφή δανεισμού για ένα χρόνο από τον Ολυμπιακό. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
4: Real Weather.
0: Γενικά έθριος καιρός αύριο, θυελώδεις βοριάδες πιθανώς έως 9 μποφόρ στο Αιγαίο. Στους 33 βαθμούς Κελσίου, η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

Εδώ είμαστε, 8 λεπτά μετά τις 6, στη δεύτερη ώρα εκπομπής. Με αλλαγή στην ομάδα έχουμε Νίκο Λικούρη, αποχώρησε ο Λάσκαρης Αγοραστός, ούτε που τον πήρα χαμπάρι πως έφυγε. Πώς την έκανε, ε, τι, διακριτικά την έκανε. Ναι, είναι επιστήμονας.

Λοιπόν, σε λίγο θα σας πω πού ακριβώς έχουμε ενεργά μέτωπα τις πολύ μεγάλες μάχες που δίνει το πυροσβεστικό σώμα με τεράστια διασπορά δυνάμεων. Πραγματικά, τι να πω, κάθε καλοκαίρι οι πυροσβέστες δίνουν τον καλύτερο εαυτό τους μέχρι και τη ζωή τους. Παράδειγμα, οι δύο πυροσβέστες στο Ρέθυμνο και ο 27χρονος υποδιοικητής στο Γήθιο, που ο θάνατός του αποδίδεται σε παθολογικά. Θα μου κάνει εντύπωση βεβαίως, αν δεν συσχετίζεται ενδεχομένως με το άγχος του, με το φόρτο και με όλο αυτό που συμβαίνει μέσα στο καλοκαίρι. Εσείς, κύριε Στέλιο, που είστε βέβαιος ότι έχετε δει κάποια βίντεο που δείχνουν, εν πάση περιπτώσει, κάποιον γνωστό πολιτικό και λέτε είναι βέβαιος ότι αυτός καταγράφει με ήχο και με εικόνα τους συνομιλητές του. Είστε βέβαιος κιόλας. Αυτή η βεβαιότητα που έχετε ορισμένη, πώς αισθάνεστε εσείς μέσα σας, να ρωτήσω κάτι. Δηλαδή, νιώθετε ότι τα ξέρετε όλα, έχετε μάθει τα πάντα, χωρίς να είστε μπροστά, χωρίς να έχετε ελέγξει τίποτα. Αυτή η βεβαιότητα, κατά την ταπεινή μου άποψη, εδώ και πάρα πολλά χρόνια, είναι το σαράκι που μας καταστρέφει. Η βεβαιότητα ότι είμαστε καλύτεροι από τους άλλους μέχρι να φάμε μια τεσσάρα στο κεφάλι. Η βεβαιότητα ότι ξέρουμε και μπορούμε να σταθούμε απέναντι σε οποιαδήποτε δύσκολη εργασία μέχρι να πάθουμε πανολεθρία. Η βεβαιότητα ότι μπορούμε να συνεννοηθούμε άριστα με τους ξένους μέχρι να καταλάβουν οι ξένοι ότι γνωρίζουμε τα στοιχειώδη, τι κάνεις, πώς είσαι, με λένε Γιώργο, καλησπέρα, καληνύχτα, καλημέρα. Έχουμε μια βεβαιότητα, τα ξέρουμε όλα. Και το χειρότερο είναι ότι αυτό πηγαίνει από γενιά σε γενιά. Βέβαιοι ήταν και οι πατεράδες μας και οι παππούδες μας. Και εμείς βέβαιοι είμαστε. Στούντιο παπάκυριαλεφέμ.gr, στούντιο παπάκυριαλεφέμ.gr για τα μηνύματά σας. Πάνω μου παίρνω θέση, επαναλαμβάνω. Δεν με ακούς μάλλον. Γιατί έχω καταλάβει ότι εσύ για να ακούσεις πρέπει να υποθεί κάτι το οποίο συμφωνεί με αυτό που έχεις στο μυαλό σου. Αν δεν συμφωνεί με αυτό που έχεις στο μυαλό σου, κάνεις λίγο υπομονή να υποθεί για να πεις ή να γράψεις αυτό που θέλεις εσύ. Οκ, δεν είναι η πρώτη φορά που μου συμβαίνει, το έχω ξαναυποστεί.

0: Φίλε Γιώργο από την Αγγλία, επειδή μου λες ότι προσεγγίζω όπως θέλω τα mega fire όπως θέλω εγώ και εσύ έχεις υποσχεθεί ότι δεν θα βρίζεις, να σε ρωτήσω, εκεί που είσαι στο Ηνωμένο Βασίλειο, έχεις εικόνα πώς προσεγγίζουν τα mega fire? Προφανώς και δεν έχεις, γιατί και δεν έχει mega fire λόγω κλιματολογικών συνθήκων. Για ρωτά όμως και τους Aussies, καλά δεν τους λέω τους Aussies, τους Αυστραλούς, να σου πούν για τα mega fires. Πάμε όμως λίγο παραδείγματα, για πάμε στις Βρυξέλλες. Ο καλός συνάδελφος και φίλος ο Βαγγέλης ο Αρετέος, ανταποκριτής της Real News και του Real FM και του Real.gr στις Βρυξέλλες. Βαγγέλη μου, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
1: Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι.
0: Είσαι Βρυξέλλες ακόμα, έτσι, δεν έχεις φύγει για διακοπές?
1: Ναι, όχι ακόμα, ναι. Από μια Ευρώπη που καίγεται.
0: Να σε ρωτήσω γι' αυτό, ακριβώς ξεκινάμε από εκεί. Μια Ευρώπη που καίγεται, με πολύ μεγάλες φωτιές σε Ισπανία και σε Γαλλία, με την καταστροφή που έχουμε υποστεί και εμείς εδώ πέρα, μικρότερη, αλλά όμως πληρώνουμε τίμημα σε ζωές. Και αυτό είναι που μας στεναχωρεί όλους και μας θλίβει. Και αναφέρομαι στους πυροσβέστες, στους δύο που χάθηκαν στο Ρέθυμνο, και τον πυροσβέστη, ο οποίος από παθολογικά έχασε τη ζωή του στο Γήθιο. Δεν ξέρω αν συνδέεται με στεναχώρια, με οποιοδήποτε παράγοντα. Θέλω λοιπόν να σε ρωτήσω, υπάρχει προβληματισμός στις Βρυξέλλες για το ποιο είναι το σχέδιο, πώς αντιμετωπίζεις πλέον την κλιματολογική αλλαγή?
1: Υπάρχει τεράστιος προβληματισμός, διότι όλοι συμφωνούν πλέον ότι η Ευρώπη φέτος δεν αντιμετωπίζει απλώς ένα δύσκολο καλοκαίρι, αλλά αντιμετωπίζει μια νέα πραγματικότητα στην οποία οι φωτιές είναι μεγαλύτερες, ταχύτερες, συχνότερες και κυρίως περισσότερο ταυτόχρονες από τις δυνατότητες των σημερινών μηχανισμών πρόσβεσης. Έτσι, όλη αυτή ο σχεδιασμός για την αντιμετώπιση κρίσεων πολιτικής προστασίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχει πλέον θεωρηθεί σιγά σιγά ότι είναι παροχημένος, διότι στην πράξη φαίνεται ότι δεν υπάρχει ακόμα η δυνατότητα να αντιμετωπιστούν αυτές οι πυρκαγιές όπως είναι σήμερα και όχι όπως ήταν μέχρι και πέρσι. Άρα έχουμε μια ευρωπαϊκή αλληλεγγύη μεν μέσω του Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας που αποτελεί απαραίτητο εργαλείο, αλλά απειλείται από τον συγχρονισμό των καταστροφών. Δηλαδή, μέχρι σήμερα, μια χώρα μπορούσε να στείλει αεροσκάφη και προσωπικό σε μια άλλη, όταν στη δική της επικράτεια δεν αντιμετώπιζε κάποιο κίνδυνο. Όταν όμως, όπως τώρα, έχουμε Ισπανία, Γαλλία, Ελλάδα, Ιταλία και άλλες χώρες να πλήττονται ταυτόχρονα, τα διαθέσιμα μέσα δεν υπαρκούν και μάλιστα δεν υπαρκούν δυστυχώς καθόλου. Mm. Και το πρόβλημα είναι διπλό. Υπάρχει ένας ανεπαρκής αριθμός σύγχρονων πυροσβεστικών αεροσκαφών για τις νέες συνθήκες. Ακόμα τώρα χρησιμοποιούνται ως επιτοπλίστων τα Καναντέρ, πολλά από τα οποία σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες είναι παλιά και απαιτούν συχνή συντήρηση, ενώ οι ευρωπαϊκές χώρες περιμένουν τα νέα αεροσκάφη. Είναι αεροσκάφη
0: το 28 όμως.
1: Αυτά ακριβώς, μόνο το 28. Άρα μέχρι τότε αναζητούνται προσωρινές λύσεις. Και το δεύτερο πρόβλημα, υπέραν της διαθεσιμότητας των αεροσκαφών, υπάρχει και η έλλειψη εξειδικευμένων πληρωμάτων. Διότι αυτά τα στελέχη είναι άνθρωποι που πρέπει να έχουν εκπαιδευτεί σε πολύ δύσκολες συνθήκες, σε πτήσεις χαμηλού ύψους, μέσα σε καπνό, ισχυρούς ανέμους και υψηλές θερμοκρασίες. Κάτι που, όπως καταλαβαίνουμε, απαιτεί χρόνο και μεγάλη επιχειρησιακή εμπειρία για να εκπαιδευτούν όλοι αυτοί οι πιλότοι. Άρα έχουμε ένα διπλό πρόβλημα. Και βεβαίως υπάρχει και μια διάσταση τεράστια και πολιτική, διότι είχαμε για παράδειγμα Βρετανία, Γαλλία και Ισπανία που προσπαθούν και από κοινού, έτσι, να επαναπροσδιορίσουν τις πυρκαγιές ως ζήτημα εθνικής και ευρωπαϊκής ασφάλειας. Δηλαδή, περνάμε σε μια άλλη φάση. Το ζήτημα είναι αν όλα αυτά θα αλλάξουν τον μέχρι τώρα, τον υφιστάμενο δηλαδή μηχανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αν θα επισπεύσουν, για παράδειγμα, τις παραλαβές νέων αεροσκαφών.
0: Ναι, και με τη χρονική καθυστέρηση που χαρακτηρίζει τις πιο σημαντικές αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θέλω εδώ να προσθέσω και κάτι ακόμα. Δεν υπάρχει κάποιος να μιμηθείς, κάποιος να παρακολουθήσεις. Για παράδειγμα, στις Ηνωμένες Πολιτείες, θυμίζω, τον Ιανουάριο του 2025 είχαν μια καταστροφική φωτιά στο Λος Άντζελες, την πιο καταστροφική, με 113.000 στρέμματα, 2.000 κτίρια θύματα. Το Μάιο του 2026, στο Λος Άντζελες, πάλι στα 60 χιλιόμετρα στο Simi Valley βορειοδυτικά, πάλι είχαν mega fire, πάλι οι Αμερικανοί δεν μπόρεσαν να την οπλίσουν αποτελεσματικά. Θέλω να πω ότι Εδώ υπάρχει σοβαρή ανάγκη για ένα νέο σχέδιο. Βλέπεις το Ρέθυμνο, δύο μέρες τώρα δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν τα εναέρια μέσα για να κάνουν ρήψεις από τα μποφόρ των 9, των 10 και των 11, τα 11 μποφόρ.
1: Ακριβώς, και έχουμε και σε όλη την Ευρώπη ένα τεράστιο αριθμό στρεμάτων που καίγεται, πρωτοφανή για αυτό το καλοκαίρι και στην Ισπανία και στη Γαλλία. Και έχουμε βεβαίως πλέον και μετακινήσεις και εγκυνώσεις τεράστιων αριθμών ανθρώπων. Δηλαδή στη Μαδρίτη και στον Μπορντό, δηλαδή Γαλλία, Ισπανία και Γαλλία, έχουμε καμένα πάνω από ένα εκατομμύριο στρέμμα. Μέσα σε ένα εκατομμύριο στρέμματα μόνο σε μια εβδομάδα.
0: Σε μια εβδομάδα μέσα.
1: Και έχουμε απομάκρυνση περισσότερων από 300.000 ανθρώπους. Δηλαδή, καταλαβαίνουμε ότι έχουμε πλέον και στην Ευρώπη με τις πυρκαγιές φαινόμενα τα οποία θυμίζουν μαζικές μετακινήσεις πληθυσμών. Έστω και είναι για προσωρινό. Αλλά έχουμε βέβαια και πάρα πολλά εκατοντάδες σπίτια πλέον και στην Ισπανία και στην Ιταλία και στη Γαλλία που έχουν καεί.
0: Μάλιστα. Μάλιστα. Φαντάζομαι ότι κάποιος κάποια στιγμή θα σκεφτεί πως για το επόμενο καλοκαίρι, δεν ξέρω αν υπάρχουν λύσεις fast track, λύσεις που μπορούν να εφαρμοστούν άμεσα, αλλά στην Ευρωπαϊκή Ένωση για το επόμενο καλοκαίρι κάτι πρέπει να κάνουν μέχρι το 28, μέχρι να έχουν στο πλειοστάσιο τους τα νέα Καναντέρ, τα σύγχρονα Καναντέρ. Υποθέτω ότι κάποιο σχέδιο πρέπει να ετοιμάσει.
1: Ακόμα έχουμε κοινές δηλώσεις. Έχουμε αυτή την, σιγά σιγά όπως είπα και πριν, αυτή την αντίληψη πλέον ότι η πυρκαγιές αποτελεί θέμα εθνικής ασφάλειας και ευρωπαϊκής ασφάλειας, και ευελπιστούμε όλοι μας ότι αυτό ενδεχομένως από Σεπτέμβριο θα επισπεύσει αποφάσεις και διαδικασίες και του χρόνου ίσως η Ευρώπη να είναι πιο έτοιμη να αντιμετωπίσει αυτή την τεράστια αλέλαπα, η οποία πλέον δυστυχώς αποτελεί δεδομένο καθώς έχουμε όλη αυτή την κλιματική κρίση.
0: Μάλιστα. Τώρα, όσοι διαβάζουν Βαγγέλη Αρετέο στη Real News και τον ακούν στο Real FM, γνωρίζουν ότι έχει διτή ιδιότητα, είναι ανταποκριτής στις Βρυξέλλες, αλλά γνωρίζει πάρα πολύ καλά και το τουρκικό. Υπό αυτή την έννοια, θέλω να σε ρωτήσω, Βαγγέλη μου, όλα όσα γίνονται, την κινητικότητα, λέει, στο Κυπριακό, με την επίσκεψη του Αντώνιο Κουντέρες, του Γενικού Γραμματέα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, την πενταμερή που φαίνεται ότι πάει το πράγμα. Βλέπεις κάποια αντίθεση, παρακολουθούν οι Ευρωπαίοι, βλέπεις κάτι να γίνεται ή απλά έχουν παραδώσει την πρωτοβουλία των κινήσεων στον Κουντέρες και περιμένουν?
1: Προς το παρόν έχουν διορίσει, όπως αναμενόταν, τον ειδικό εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην διαδικασία, τον Ιταλό Επίτροπο Φίκο Ραφαέλε Φίκο, και προς το παρόν έχουμε μείνει εκεί. Όσο βεβαίως προχωράει και εφόσον προχωρήσει η διαδικασία, η εμπλοκή της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα είναι περισσότερη, αλλά όλα δείχνουν ότι θα είναι μια εμπλοκή η οποία θα περιοριστεί στα τεχνικά, στις τεχνικές λεπτομέρειες για το ευρωπαϊκό κεκτημένο κτλ. Και δύσκολα θα περάσει το επίπεδο και να αρχίσει να γίνεται διπλωματική και να ασκεί κάποιες πιέσεις.
0: Ναι. Μάλιστα. Μάλιστα. Και δεν μου λες, έχεις κάποια εκτίμηση στην Τουρκία πώς το βλέπουν το θέμα αυτό, επειδή τη γνωρίζεις πάρα πολύ καλά, την εσωτερική κατάσταση?
1: Καταρχήν, προς το παρόν έχουμε ένα διπλό. Μια διπλή γλώσσα, έτσι όπως ήθιστε. Έχουμε από την μια μεριά τα καθεστωτικά μέσα και ενίοτε εκπρόσωπους του καθεστώτος να επιμένουν περί λύσης δύο κρατών, δηλαδή την πάγια θέση πλέον τα τελευταία χρόνια της Άγκυρας, που ουσιαστικά δεν αφήνει περιθώρια για την προσπάθεια του Κουτέρες. Από την άλλη μεριά υπάρχει μια πολιτική αυτή στην Άγκυρα που δεν σταματάει τη διαδικασία. Προχωράει, δηλαδή συμμετέχει, είναι έτοιμοι να συμμετάσχουν και στην πενταμερή. Όλα βεβαίως θα εξαρτηθούν από πολλούς παράγοντες οι οποίοι έχουν να κάνουν πάλι με το εσωτερικό της Τουρκίας. Έχουμε αυτή τη στιγμή μια μεγάλη ανατάραξη και μοίρασμα τράπουλα στην αντιπολίτευση. Έχουμε την προσπάθεια του Ερντογάν να διευθετήσει όπως μπορεί το κουρδικό, και εκεί υπάρχουν και φόβοι για εθνικιστική αντίδραση, οπότε θα είναι και πιο δύσκολο για αυτόν να κινηθεί στο Κυπριακό. Είναι όπως πάντα η Τουρκία ένα συνοθήλευμα πολλών παραγόντων, αλλά προς το παρόν έχουμε στην πράξη, διπλωματικά δηλαδή, η Άγκυρα ακολουθεί το δρόμο του Κουτέρες, αλλά σε επίπεδο ρητορικής και αφηγήματος παραμένει στο πάγιο αυτό, στην πάγια θέση της περί λύσης δύο κρατών.
0: Μάλιστα. Και βεβαίως και για τα έρεμα νερά, είναι και γεμάτα τα ξενοδοχεία στα μικρασιατικά παράλια, και όσο είναι γεμάτα τα ξενοδοχεία, είναι προφανές ότι δεν έχουν καμία διάθεση να διαταράξουν τίποτα. Άμα διάσουν τα ξενοδοχεία, το ξανασυζητάμε.
1: Και μην ξεχνάμε ότι είναι γεμάτα και τα δικά μας ξενοδοχεία.
0: Και τα δικά μας είναι, ναι.
1: Έχει αυτό ακόμα περισσότερο.
0: Από Τούρκους εννοείς, ναι, ναι.
1: Βέβαια.
0: Μάλιστα. Βαγγέλη Σαρατέο, τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σου, Βαγγέλη μου.
1: Καλή εκπομπή.

Βρε καλό στο στελάκι που στέλνει και δημοσιεύματα πριν από 4-5 χρόνια, αλλά είναι και λίγο πειραγμένα. Λείπουνε κάποια μίντια από μέσα από τη λίστα που στείλες, αδερφέ. Δεν θέλω στο στελάκι που στέλνει και δημοσιεύματα πριν από 4-5 χρόνια, αλλά είναι και λίγο πειραγμένα. Λείπουνε κάποια μίντια από μέσα από τη λίστα που στείλες, αδερφέ. Δεν θέλω εγώ να σε ενοχλήσω, ούτε να σε στεναχωρήσω, ούτε να το μάθεις από μένα. Αλλά είναι λίγο πειραγμένη η λίστα.

από την Χαλκιδική. Όχι, δεν είμαι με τους συνομιλητές μου επιθετικός. Είμαι επιθετικός με αυτούς οι οποίοι γράφουν σε απόκρυψη, καταλαβές. Είμαι επιθετικός με αυτούς οι οποίοι νομίζουν ότι επειδή είναι σε κάποιο κόμμα και ενδεχομένως θα πούν ότι εγώ έκανα μια παρέμβαση στην εκπομπή αυτή και έγραψα αυτό και θα ζητήσουν αύριο μεθαύριο γι' αυτό μια αμοιβή. Με αυτούς είμαι επιθετικός. Με τους κανονικούς ακροατές δεν είμαι καθόλου επιθετικός, θέλω να σου, να σε διαβεβαιώσω. Οπότε σου εύχομαι να έχεις ένα πολύ όμορφο απόγευμα. Σόπαρε η Έφη, επειδή το έγραψε δηλαδή ένα συνάδελφο ή μία συνάδελφο που να πει ότι ισχύει. Τι να σου πω, εγώ δεν είμαι βέβαιος. Εγώ δεν είμαι βέβαιος.

Ο φίλος ο Αβραάμ, ο Αβραμίδης, γεια σου φίλε, λέει, έχει στείλει ένα mail με τίτλο «Τελικά η σύμβαση επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα σε στέλνει κυριολεκτικά στον άλλο κόσμο και μετά σου ζητάει να χτυπήσεις και κάρτα». Προφανώς αναφέρεται στο δημοσίευμα με τίτλο «Σε φέρετα καταψύχτες και εξαπλώστες για να κρυφτούν από την επιθεώρηση εργασίας».

Ο φίλος ο Μιχάλης, το έχω δει και εγώ το συγκεκριμένο θέμα που λες, αναφέρει σε συστατικές δυνάμεις σε κεντρική οδό στην Αθήνα. Από ό,τι ακούω δεν είναι μόνιμα εκεί. Υπάρχει ένα ζήτημα και έχει ζητηθεί από καταστηματάρχες και από κατοίκους της περιοχής η συγκεκριμένη κίνηση από την ελληνική αστυνομία, αστυνόμευση δηλαδή, αύξηση αστυνόμευσης.

Θα συνεχίσω με τα μηνύματά σας. Σας ευχαριστώ που τα στέλνετε στο studio@realfm.gr. Πρέπει να περάσω διαφημιστικό περιβάλλον. Να σας πω ότι ο πρωτοποδιακός επιτραπέζιος ψύχτης αφής της Rainbow Waters έχει μπει για τα καλά στη ζωή μας. Όχι τυχαία, αφού είναι η ιδανική λύση αν θέλετε να βελτιώσετε την ποιότητα ζωής για εσάς και την οικογένειά σας και παράλληλα να φροντίζετε το περιβάλλον βάζοντας τέλος στα πλαστικά μπουκάλια. Με το υπέροχο design και το βολικό του μέγεθος τοποθετείτε πανεύκολα και ομορφαίνει την κουζίνα σας. Συνδέεται με το δίκτυό σας και χάρη στην οθόνη αφής που διαθέτει σας προσφέρει στη στιγμή όσο νερό θέλετε. Πεντακάθαρο και φρεσκότατο. Σε τρεις θερμοκρασίες, περιβάλλοντος, κρύο, ακόμα και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και ξεδιψάστε ξένιαστα.

Γεια σου φίλε Λεωνάρδε, γεια σου φίλε, πράγματι είναι στενάχωρη ημέρα. Βλέπεις η απώλεια των τριών πυροσβεστών, την κάνει πάρα πολύ θλιμμένη, όπως πολύ σωστά λες. So open-hearted, he never did me wrong, I was the one. Επειδή έχετε πάθει πλάκα εδώ πέρα με αυτό το μέλλον. Έχει κάποιος, κάποια, μπας περιπτώσει, συνάδελφο, εκτιμά ότι ο Άδωνης Γεωργιάδης, για τον Άδωνη Γεωργιάδη γίνεται συζήτηση, φορούσε γυαλιά με σωματωμένη κάμερα και... Συγγνώμη, και θέλετε να σας πω εγώ με βεβαιότητα το έκανε. Και εσείς που το γράφετε επίσης είστε ως προς τι είστε βέβαιοι. Πώς είστε σίγουροι. Εντυπωσιάζουν, πραγματικά δηλαδή εντυπωσιάζουν. Πώς το ξέρετε ρε παιδιά αυτό. Πώς δηλαδή να το γράψω εγώ αύριο στο Facebook, πάνε να πει την αλήθεια. Πραγματικά με εντυπωσιάζετε μερικοί. Είναι φοβερό το πώς επιλέγετε να ενημερωθείτε. Είναι φοβερό. Και επίσης αυτό σας αφορά. Αυτό το οποίο φαντάζομαι ότι δεν ξέρω τι θα βγει και θα πει βεβαίως. Κακώς ασχολούμαι γιατί αυτό είναι κουτσομπολιό της πλάκας. Από όσα θέματα έχουμε σήμερα στην Ελλάδα, αυτό σας αφορά. Και μετά μου λέτε εμένα ότι είμαι επιθετικός με κάποια μηνύματα. Ψύχρεμος είμαι. Πολύ ψύχρεμος είμαι. Λοιπόν, πάμε σε τρίτο.

Ειδήσεων. Όταν επιστρέψουμε να κάνουμε μια διαφορετική συζήτηση, μπας και μας βάλει έτσι σε ένα κλίμα λίγο ελάχιστα θετικό μέσα σε μια τόσο δύσκολη και θλιβερή ημέρα. Έχει να κάνει με τη ημέρα, έχει να κάνει με τις κηδείες, με το τελευταίο αντίο στους δύο πυροσβέστες και τον άλλον, τον πυροσβέστη, τον υποδιοικητή του πυροσβεστικού τμήματος στο Γήθιο. Να κάνω μια απόπειρα να συζητήσουμε κάτι λίγο έτσι πιο ελπιδοφόρο, λίγο πιο όμορφο, λίγο πιο καλοκαιρινό. Πάμε σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: Ροδάκινα Ναούπουστα. Η γεύση της φύσης. Από τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Ναούσας.
1: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστα στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
2: Τώρα, οι καλοκαιρινές προσφορές Nissan Summer Sales σε ταξιδεύουν. Απόκτησε Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Επισκέψου μια έκθεση Nissan έως 31 Ιουλίου και φύγε με το νέο σου αυτοκίνητο.
3: Λοιπόν, το πρόγραμμα έχει...
4: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι, γι' αυτό διάλεξα το ταχύπλοιο της E-Jets.
3: Κώστα, πρέπει να βγάλω το πρόγραμμα της Πάρου. Λοιπόν, βουτιά στη Χρυσή Ακτή, ΣΑΠ, ταβερνάκι, βόλτα στην Νάουσα, παγωτό, βόλτα με γουρούνα, βουτιά στην παραλία Κολυμπήθρες.
4: Για πότε είναι αυτά?
3: Για σήμερα.
4: Πριν λίγο ξεκινήσαμε, έχουμε ακόμα.
5: Με SeaJets ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλοιων στον κόσμο. Και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου.
6: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Πάρο να αποβιβαστούν.
4: Οχ, φτάσαμε!
3: Με SeaJets ήρθαμε. 2 ώρες και 40 λεπτά το κάνει για Πάρο από τον Πειραιά. Ευτυχώς έχω και πρόγραμμα για αύριο.
5: SeaJets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
7: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
8: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
7: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
9: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
10: Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Μένονται οι φωτιές σε Ρέθυμνο, Πάρο και Άνδρο εν μέσω θυελωδών ανέμων. Νέα μεγάλη πυρκαγιά ξέσπασε στην περιοχή ασώματος Ρεθύμνου. Δόθηκε εντολή εκένωσης σε 7 οικισμούς και το λιμενικό απεγκλώβησε 51 άτομα από τη θαλάσσια περιοχή της Πρέβελης. Περισσότερα στο real.gr. Αναζωπηρώθηκε φωτιά που είχε εκδηλωθεί την Τρίτη στην Πάρο. Εκενώνονται οι περιοχές Αγκεριά, Ασπροχωριό και Καμάρι. Πύρινο μέτωπο μένεται και στο βαθύ Καλύμνου. Με μήνυμα του 112 καλούνται οι πολίτες να βρίσκονται σε ετοιμότητα.
11: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM, μια χορηγία των κλιματιστικών Μιντέα και του ομίλου Φιδάκη.
10: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη είναι 31 βαθμοί Κελσίου, 34 στο Αγρίνιο, 26 στο Ρέθυμνο.
7: Μιντέα.
12: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
13: Κλιματιστικά Μιντέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
12: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
13: Με την εφαρμογή Smart Home. Μιντέα.
12: Αισθάνεσαι σπίτι.
13: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
7: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
10: Πολύ αυξημένη στο κέντρο της Αθήνας, στη Συγκρού, στο ρεύμα προς Αμαλίας, στον άξονα Τσαλδάρη Ομόνια Σταδίου Σύνταγμα και σε Βασιλέως Κωνσταντίνου και Αρδιτού προς Καλλιρόης. Καθυστερήσεις στην Κηφισία, στο τμήμα Ψυχικό Μαρούσι και στο Κηφισό, από Ρέντι έως Νέα Φιλαδέλφια.
7: Real FM.
14: Στην ελληνική αγορά, τα λογιστικά και φοροτεχνικά θέματα είναι σύνθετα και μεταβάλλονται διαρκώς. Η Revival Consulting Services, με πολυετή εμπειρία και τεχνογνωσία, συνδυάζει ολοκληρωμένες χρηματοοικονομικές υπηρεσίες με την αξιοπιστία εξειδικευμένων οικονομικών συμβούλων. Με στρατηγικό σχεδιασμό και προηγμένα ψηφιακά εργαλεία, αναδιοργανώνουμε τις διαδικασίες της επιχείρησής σας με στόχο την ανάπτυξή σας. Ενημερωθείτε τώρα στο revivalsa.com ή καλέστε στο 210 515 6800 και ανακαλύψτε πώς μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά. Revival Consulting Services. Ο σύμμαχός σας στην επιτυχία.

0: Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε τις Σίτζετς που και σήμερα είναι μαζί μας. Θες περισσότερο καλοκαίρι, θες Σίτζετς, γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου. Σαλπάρεις καθημερινά από ραφή, να μετρήσεις καθημερινές αναχωρήσεις στις 8 παρά 20 το πρωί, στις 11 το πρωί και στις 2 και 20 το μεσημέρι προς Κυκλάδες με τα ταχύπλοια της Σίτζετς. Από 28 ευρώ για άνδρο σε μία ώρα και από 28 ευρώ για τίνο σε δύο ώρες. Μύκονο, Πάρο και Νάξο, γρήγορα. Το αυτοκίνητό σας ταξιδεύει στη μισή τιμή προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο σε κάθε σκέλος της διαδρομής. Ταξίδεψε με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου. Με αξεπέραστη ταχύτητα, μοναδική άνεση και κορυφαία εξυπηρέτηση. Σίτζετς, κερδίζεις καλοκαίρι. Λοιπόν, εγώ τώρα θα σας πάω σε έναν άλλο δήμο όμως, ο οποίος είναι στην Νότια Πελοπόννησο, στη Δυτική Μεσσηνία, και είναι ένας από τους δήμους ο οποίος, πώς να το πω τώρα, πρωταγωνιστεί σε ένα μεγάλο κομμάτι της Οδύσσειας. Αναφέρομαι στην χολιγουδιανή υπερπαραγωγή του Νόλαν, η οποία αυτόν τον καιρό προβάλλεται στις κινηματογραφικές αίθουσες σε ολόκληρο τον κόσμο. Υπάρχουν σεκάνς, υπάρχουν δηλαδή σκηνές όπου μπορείς, αν έχεις επισκεφθεί έστω μία φορά τα μέρη αυτού του πανέμορφου δήμου, μπορείς να αντιληφθείς ότι χρησιμοποιεί την φυσική ομορφιά, το κάλλος της περιοχής, και γι' αυτό ζήτησα από τον Δήμαρχο Πύλου Νέστορος, τον κύριο Παναγιώτη Καρβέλα, να μας μιλήσει και να μας πει εάν η ταινία έχει παίξει ρόλο. Θα μου πείτε τώρα πότε να προλάβει. Τα γυρίσματα γίνανε πέρσι το Μάρτιο, τώρα εδώ και λίγες ημέρες προβάλλει την ταινία. Αν έχει παίξει ρόλο λίγο στην αύξηση των επισκεπτών, κύριε Δήμαρχε, καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα κύριε Παγάνη και εσάς και στους ακροατές σας.
0: Έπαιξε ρόλο ο Νόλαν και ο Οδυσσέας του Νόλαν φέτος στην πολύ καλή επίδοση την τουριστική που έχει ο Δήμος?
1: Κοιτάξτε, σίγουρα επηρεάζει, αδιαφεσβήτητα, παρόλο που είναι πρώτη χρονιά και πολύ λίγες μέρες που προβάλλει την ταινία. Αλλά νομίζω όλη αυτή η προετοιμασία που είχε γίνει, όλος αυτός ο μηχανισμός που υπήρχε και δημοσιοποιούσε την ταινία, δημιούργησε ότι ένα αίσθημα ότι πρέπει να επισκεφτείς αυτήν την περιοχή, γιατί πραγματικά είναι ιδιαίτερη. Βέβαια, όταν βλέπεις την ταινία, καταλαβαίνεις για την περιοχή πολλά πράγματα. Δηλαδή βλέπετε το κάστρο στην Αθόνη, στην Πύλο, τη Βοηδοκοιλιά, την παραλία εκεί. Άρα όλος ο κόσμος καταλαβαίνει ότι αυτή η περιοχή είναι μοναδική.
0: Το σπήλαιο του Νέστορα, Δήμαρχε, ψάχνουν να βρουν τρόπο να ανέβουν. Μαθαίνω στο σπήλαιο του Νέστορα. Ξένοι έρχονται δηλαδή στη Βοηδοκοιλιά και σου λέει πως έχει βέβαια μονοπάτι. Έχουν αφήσει και αυτοί εκεί, νομίζω, η τεχνική του Νόλα.
1: Το μονοπάτι ανεβαίνει.
0: Ναι.
1: Βέβαια, θα ξέρετε ότι μετά την προβολή που θα γίνει φέτος, το χειμώνα θα υπάρξουν εξελίξεις. Πιστεύω ότι οι συνεργαζόμενοι φορείς δεν είναι λίγοι, είναι αρκετοί και υπάρχει μια ιδιαίτερη ευαισθησία στην περιοχή, λόγω ότι η περιοχή είναι Natura 2000.
0: Ναι, ναι.
1: Θα βρούμε όμως τη λύση εκείνη, ώστε να επισκέπτονται με ασφάλεια τη σπηλιά του Νέστορα.
0: Γιατί δεν μπορεί να κάνει παρέμβαση ο Δήμος, γιατί είναι περιοχή Natura αυτή. Δεν είναι εύκολο να κάνει οποιαδήποτε παρέμβαση.
1: Θα γίνει με τέτοιο τρόπο, ώστε να μην διαταραχθεί το φυσικό περιβάλλον.
0: Σωστά. Σωστά.
1: Θα σας πω κάτι το οποίο δεν ξέρω αν το γνωρίζετε, αλλά πιστεύω ότι αξίζει έτσι να αναφερθεί, ότι τα σκαλοπάτια που ανεβαίνεις επάνω στη σπηλιά τις ημέρες των γυρισμάτων είχαν πει σακιά από άμμο, τα σακιά αυτά τα πάνινα, τα οποία δεν δημιουργούν κανένα πρόβλημα, σιγά χαλάνε, απλώς υπάρχει ένα κόστος, δεν επιβαρύνουν καθόλου το περιβάλλον. Αλλά έχουμε λύσεις, υπάρχουν λύσεις, υπάρχει τεχνογνωσία από τα γυρίσματα της ταινίας, ώστε να διαφυλάξουμε πλήρως το φυσικό περιβάλλον και ταυτόχρονα οι επισκέπτες να δουν αυτά τα μοναδικά τοπία. Πραγματικά αξίζει το κόπο και διαμέσου της εκπομπής σας τους καλούμε να έρθουν να δουν.
0: Πιάνει, να το πω έτσι όπως το λέμε στη Μεσσηνία, ξόφαλτσα το ταξίδι του Τηλέμαχου. Ο Τηλέμαχος πριν να φτάσει στη Σπάρτη είχε σταματήσει το βασίλειο του Νέστορα. Το βασίλειο του Νέστορα, τα ανάκτορα του Νέστορα, είναι μέσα στο Δήμο Πύλου Νέστορος.
1: Ναι.
0: Και διάβαζα ότι είναι πάρα πολύ στο Ηνωμένο Βασίλειο, για παράδειγμα, που εκδήλωσαν ενδιαφέρον να επισκεφθούν τα ανάκτορα του Νέστορα. Και το λέω αυτό γιατί, για παράδειγμα, να μια λεπτομέρεια που και εγώ την έμαθα εκεί, επί τόπου, ο Νέστορας λειτουργήσε, λέει, το πρώτο μπάνιο, το πρώτο λουτρό με θερμοσύφωνα, θερμό λουτρό στην ανθρωπότητα.
1: Ναι, είναι πραγματικό γεγονός αυτό. Και πράγματι ο Τηλέμαχος επισκέπτηκε το βασίλειο του Νέστορα που ξέρουμε όλοι που είναι το ανάκτορο κοντά στην περιοχή της χώρας. Ταυτόχρονα μπορώ να σας πω από τώρα ότι 26 Αυγούστου, όπως ήδη είναι γνωστό, θα εγενιαστεί το και θα αρχίσει πάλι να λειτουργεί το νέο Μουσείο Χώρας με τα ευρήματα που είχε βέβαια μέχρι την κλήση και θα επίσης θα προσθεθούν τα ευρήματα από τον τάφο του γρήπα πολεμιστή. Καταλαβαίνετε δηλαδή ότι η περιοχή, πέραν του φυσικού κάλους, πέραν της ιδιαιτερότητας της οποίας έχει με τις παραλίες, τις μοναδικές ακρογιαλιές, τα νησάκια, δημιουργείται ένα επιπρόσθετο, ας το πούμε, προϊόν, ώστε να έρθει κάποιος να τα δει όλα μαζί. Όλα μαζί.
0: Μάλιστα.
1: Ιστορία, πολιτισμό, φύση και αν θέλετε και τοπική γαστρονομία. Μην ξεχνάμε ότι...
0: Πολύ σημαντική. Πολύ σημαντική.
1: Πολύ ιδιαίτερα προϊόντα και πολύ καλά προϊόντα και πιστεύω ότι αξίζουν να έρθουν στην περιοχή μας.
0: Και κυρίως το κόστος, και Δήμαρχε.
1: Και το ανατολικό άκρο, η Κορώνη.
0: Βεβαίως, Κορώνη.
1: Είναι η έδρα της μεσογειακής, η πολιτιστική κληρονομιά, η έδρα της μεσογειακής διατροφής. Άρα δηλαδή όλο το τόξο, να το πω έτσι, από επάνω τη χώρα Ρωμανού, Γιάλβα Πύλο, Μεθόνη, Φινικούντα, Κορώνη, δημιουργεί ένα μοναδικό τοπίο, αν θέλετε, μια μοναδική ιστορία. Δημιουργούνται εκείνες τις προϋποθέσεις ώστε να γίνουμε όχι απλώς ένα προορισμός για τη Μεσσηνία, ένας προορισμός για την Ελλάδα, ένας προορισμός της Μεσογείου και αν θέλετε και παγκόσμιος προορισμός.
0: Το κόστος είναι αυτό που μετράει κυρίως για την ελληνική οικογένεια, διότι θα βρουν και καλό φαγητό και δεν θα το βρουν, δεν είναι ακριβό. Έτσι, είναι ένα,
1: ναι,
0: είναι, είναι τιμή.
1: Ξέρετε την περιοχή, ναι. Περιοχή ακόμη οι τιμές διατηρούνται σε επίπεδα εξαιρετικά προσιτά για όλα τα βαλάντια και για όλο τον κόσμο.
0: Λοιπόν, Δήμαρχε, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο κύριος Παναγιώτης Καρβέρας, Δήμαρχος
1: Πλημμυνέστερος. Ευχαριστώ πολύ και εγώ και να είστε καλά και καλή συνέχεια και καλό καλοκαίρι να
0: και έχουμε. Και σε εσάς καλό υπόλοιπο καλοκαιριού. Επιμένω, είναι μια περιοχή πολύ όμορφη. Μπορεί να σας δώσει λύσεις ενδεχομένως που δεν τις έχετε φανταστεί και κυρίως αν θέλετε να συνδεθείτε λίγο και με την ιστορία και με την μυθολογία και με την ιστορία θα έχετε πολλές δυνατότητες αν επισκεφτείτε την περιοχή.

0: Και βεβαίως να σας θυμίσω ότι έχουμε και κλήρωση την ερχόμενη Δευτέρα, στις 3 Αυγούστου θα γίνει κλήρωση στην εκπομπή που θα κάνω εγώ με την Κασιανή Βραχά. Λοιπόν, ένας από τους διαγωνισμούς τους πολύ όμορφους του Real FM για όλους εσάς. Τρεις τυχεροί θα κερδίσουν. Ακούστε τώρα, 3 ημέρες στην Καλαμάτα, Real FM και Selecta Rent-A-Car σας ταξιδεύουν σε έναν από τους πιο μαγευτικούς προορισμούς της Ελλάδας. Διεκδικήστε ένα τριήμερο για ένα τυχερό ζευγάρι στην Καλαμάτα με διαμονή πρωινό σε ξενοδοχείο και αυτοκίνητο από τη Selecta Rent-A-Car. Περισσότερα στο selectarent-a-car.com σε 50 σημεία σε όλη την Ελλάδα για ξέγνιαστη και ασφαλή ενοικίαση αυτοκίνητου. Δεύτερο δώρο, διπλό στρώμα profile της GrecoStrom. Η GrecoStrom καλωσορίζει τις καλοκαιρινές εκτόσεις. Επισκεφτείτε ένα από τα καταστήματα GrecoStrom ή το GrecoStrom.gr και επωφεληθείτε από καλοκαιρινές τιμές σε όλα τα στρώματα ενηλίκων και τα κρεβάτια. Με το πρόγραμμα Buy Now Pay Later κάνετε αγορές έως 1000 ευρώ σε 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική κάρτα. Τρίτο δώρο, air fryer από τη Μόρις, φριτέζα αέρος της Μόρις με 8 προγράμματα για μαγείρεμα με ελάχιστο ή και καθόλου λάδι. Για να πάρετε μέρος, μπαίνετε στο real.gr, το βρίσκετε πάρα πολύ εύκολα, βρείτε τον Real Player, πάνω δεξιά θα τον βρείτε και ακολουθήστε τις οδηγίες. Η κλήρωση θα γίνει τη Δευτέρα 3 Αυγούστου στην εκπομπή που θα κάνει η κυρία Κασιανή Βραχά με τον κύριο Γιώργο Παγάνη. Πάμε σε μικρό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
1: Real FM.
2: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
3: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
4: Το DIRI, The American University of Greece, ULE, σε συνεργασία με το Αμερικανικό Πανεπιστήμιο Roger Williams, είναι εδώ, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία μας. Με τρεις σχολές, πλήθος προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων, ευρύ πρόγραμμα υποτροφιών και οικονομικής στήριξης και ένα μοναδικό υπερσύγχρονο κάμπους. Γιατί δεν είμαστε τώρα έτοιμοι. Ήμασταν πάντα. DIRI, The American University of Greece. Future Proof. Μάθε περισσότερα στο diri.aug.edu.
5: Hey. Σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές το σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά, αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
6: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
7: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
8: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε και θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
9: Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από τον Sirio FM της Λιβαδιάς στους 95,8 και το Radio 1 της Χαλκίδας στους 98,1. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.

Λοιπόν, εδώ είμαστε 12 λεπτά πριν από τις 7. Θέλω λίγο να πάμε να ρίξουμε μια ματιά, ελπίζοντας για το καλύτερο βεβαίως, στα μέτωπα τα οποία είναι ενεργά αυτή την ώρα. Έχουμε την... Πάμε λοιπόν να δούμε. Έχουμε δεύτερη μέρα, μένεται η φωτιά στο Ρέθινο. Και έχουμε πολύ μεγάλη ανησυχία, διαβάζω, για το μέτωπο της Αγίας Παρασκευής εκεί στο Ρέθινο. Και δυστυχώς τα ενάρια μέσα δεν έχουν καταφέρει να επιχειρήσουν λόγω των ισχυρών ανέμων που πλέον μέχρι αυτή την ώρα. Βεβαίως συνεχίζεται το μπαράζ εκενώσεων σε Ρέθινο και Άνδρο. Έχουμε και στην Άνδρο εκενώσεις. Φωτιές έχουν εκδηλωθεί και σε Πάρο και Κάλυμνο. Ένας 79χρονος στο Ρέθινο μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με ελαφρά εγκάβματα. Πυροσβέστης που επιχειρούσε στην Άνδρο μεταφέρθηκε με ελαφρά εγκάβματα στο κέντρο υγείας του νησιού. Και έχουμε και μάχη με τις αναζωπυρώσεις που δίνεται από δυνάμεις πυρόσβεσης στο Πλωμάρι στη Λέσβο. Στην Πάρο που έχουμε την αναζωπήρωση από τους ισχυρούς ανέμους, η φωτιά βρίσκεται σε κοντινή απόσταση, να το δω λίγο αυτό, από την Ιερά Μονή Αγίων Θεοδόρων.

Και πριν από περίπου 40 λεπτά μου στείλε μήνυμα φίλος από την Πάρο που μου γράφει ότι είναι απροσπέλα στην Νότια Πάρος, λέει, εξαιτίας φωτιάς. Οι δυνάμεις αστυνομίας έχουν αποκλείσει τον δρόμο που οδηγεί στις νότιες περιοχές του νησιού, όπως το αναφέρει και ο παριανός-τύπος.gr. Παριανός-τύπος.gr. Αυτή την ώρα στο real.gr, πρώτο θέμα, μάχη με τις φλόγες στο Ρέθινο, νέο μέτωπο από κουρταλιώτικο φαράκι, απεγκλωβίστηκαν 51 άτομα από την Πρέβελη, μήνυμα 112 και αρκετά βίντεο.

Γεια σου διαιτητικέ μου, γεια σου φίλε. Νικολάκη, υπογράφεις και ως Περικλής, ε.

κύριε Γιάννη από το Ήλιον. Όχι, εγώ δεν μπαίνω σε αυτή τη λογική, δεν μπαίνω, γιατί εγώ θυμάμαι πάρα πολύ καλά τότε που φωνάζανε και είχε γίνει ένα κίνημα, θυμάμαι, γιατί η Μενδώνη, η οποία τσιμέντωνε τον Παρθενώνα και αυτό. Συγγνώμη, να σας κάνω μια ερώτηση, κύριε Γιάννη. Έδειξε η ζωή. Δικαίωμα έχουν να επισκέφτονται τον Παρθενώνα και να μην αντιμετωπίζουν προβλήματα όσοι δεν αντιμετωπίζουν κινητικά προβλήματα? Αυτοί που αντιμετωπίζουν κινητικά προβλήματα, τι πρέπει να κάνουν δηλαδή? Γι' αυτό σας λέω. Πρόβλημα δεν έχω με τα μηνύματα που στέλνετε εσείς οι φίλοι. Πρόβλημα έχω με την ανοησία, όχι εσάς προσωπικά. Θυμάμαι τότε το χαμό που γινόταν. Δεν έχουν δικαίωμα οι επισκέπτες με κινητικά προβλήματα να βρίσκονται εκεί και να βλέπουν το μεγαλείο του Παρθενώνα?

Στον κύριο Φώτη απευθύνομαι τώρα, ο οποίος έχει στείλει μήνυμα από την Καβάλα και μου περιγράφει την παραλία με τους αμόλοφους. Οι αμόλοφοι που κάποτε, λέει, ήταν προστατευόμενοι, τώρα έχουν πουληθεί. Όπου είναι Natura, φίλε Φώτη, δεν μπορείς να πουλήσεις ούτε να αγοράσεις. Ούτε να πουλήσεις μπορείς, ούτε να αγοράσεις.

Μάλιστα, λοιπόν. Ευχαριστώ πολύ για τα μηνύματα. Με συγχωρείτε, αλλά ανοησίες δεν σχολιάζω. Έτσι, Νικολάκη με τα 35 ψευδόνυμα. Ένα σωρό προβλήματα υπάρχουν, ένα σωρό θέματα υπάρχουν. Αν θέλετε να κουβεντιάσουμε και να πιέσουμε τους πολιτικούς μας και όσους έχουν τις θέσεις ευθύνης προς την επίλυσή τους, έχει καλώς. Εδώ στον επίλογο κάπου να τονίσω εμφατικά αυτό που μας έλεγε νωρίτερα ο κύριος Αρνιακός, ότι δηλαδή με αυτές τις συνθήκες, με τους δυνατούς ανέμους, θα πάμε μέχρι το μεσημέρι του Σαββάτου. Και δεν είναι άνεμοι οι οποίοι θα πνέουν και θα επηρεάζουν μία περιοχή της χώρας. Το μεγαλύτερο κομμάτι, το μεγαλύτερο κομμάτι της χώρας θα επηρεάζουν. Επομένως, όσοι έχετε σκοπό να κάψετε ξερά, όσοι έχετε σκοπό να καπνίσετε και να πετάξετε από το παράθυρο του αυτοκινήτου, αναμένει γόπα έξω σε κάποια γράνα η οποία ενδεχομένως είναι γεμάτη από ξερά γιατί δεν μαζεύτηκε στο χρονικό διάστημα προβλεπόταν. Οποιαδήποτε ανοησία έχετε σκοπό κάποιοι να κάνετε για να δείξετε ότι είστε ανέστητοι, μην την κάνετε παρακαλώ πάρα πολύ μέχρι το Σάββατο το μεσημέρι. Σας οικετεύω. Το λέω γιατί εδώ που βρισκόμαστε είναι προφανές ότι από την ανοησία ολίγων την πληρώνουμε όλοι οι υπόλοιποι. Κάποιες οικογένειες μετά κλαίνε τους ανθρώπους που χάθηκαν, όπως οι δύο πυροσβέστες στο Ρέθυμνο.

Αλήθεια, υπάρχει υποψήφιος που έγραψε ότι έχει πουληθεί το δικαίωμα του εθνικού μας ύμνου, Γιώργο. Ωραία, μια χαρά το πηγαίνουν. Μια χαρά το πηγαίνουν. Πάρα πολύ ωραία. Πάλι θα γίνει ωραία συζήτηση. Γιατί είμαστε ανεπίσημα σε προεκλογική περίοδο. Μπορεί οι εκλογές να λέει ο Πρωθυπουργός ότι θα γίνουν στο τέλος της τετραετίας. Αλλά είμαστε σε ακήρυχτη προεκλογική περίοδο. Πάρα πολύ ωραία επιχειρήματα. Πολύ ωραία. Ο άλλος έχει γράψει, η κυρία έχει γράψει, λέει εδώ, μου γράφει ένα ορθόγραφος, ότι έχουν πωληθεί, λέει, τα δικαιώματα του εθνικού μας ύμνου. Εξαιρετικό επιχείρημα. Εξαιρετικό.

Ναι, ο φίλος ο ακροατής που υπογράφει ως παππούς Θανάση από τα Μελίσια λέει: καλησπέρα κύριε Παγάνη, υπάρχουν και ήπιες κατασκευές για μένα, σύμφωνοι. Αλλά θέλω να μου εξηγήσετε, κύριε Θανάση, τι υπήρχε πριν από αυτό για τους συμπολίτες μας με προβλήματα κινητικά. Τι υπήρχε. Γιατί είμαστε μέσα στην υποκρισία, συζητάμε για τον κόσμο και τους συμπολίτες μας που έχουν δικαίωμα μέσα στην πόλη να κινούνται και ο κάθε ανόητος πάει και παρκάρει το αυτοκίνητό του μπροστά στη ράμπα. Ή πηγαίνει στα φανάρια και βάζει και δεν τον ενδιαφέρει μετά και κλείνουμε τους χώρους όλους. Αλλά όταν έχουμε ένα τέτοιο εθνικό μνημείο, ποια είναι η προπαρασκευή, ποιες είναι οι υποδομές, εκεί δεν το συζητάμε. Το συζητάμε άμα κάνει κάποιος μια πρόταση. Αυτό είναι που με τρελαίνει σε αυτή τη χώρα. Όταν έχετε κάποιος κάνει μια πρόταση και λέει: παιδιά, να το λύσουμε αυτό, αρχίζουμε και φωνάζουμε και λέμε: δεν το θέλουμε αυτό. Δεν το θέλουμε. Θέλουμε την προηγούμενη κατάσταση. Λοιπόν, φτάνει. Φεύγω εγώ. Έρχεται. Αν σου παραγάλει για τη συνέχεια. Μάλιστα. Λοιπόν, να σας ευχηθώ να έχετε ένα. Πώς να το πω τώρα, να έχετε όμορφες ημέρες. Ξεκούραστες ημέρες. Και να μην έχουμε άλλες τραγωδίες, να μην έχουμε άλλες απώλειες. Να είστε όλες και όλοι καλά.

0: Real FM.
1: Οι από πάνω κάνουν ανακαίνιση στο μπάνιο. Εμείς πότε θα πάμε για πλακάκια?
2: Μεθαύριο, Φανούλα μου.
1: Σίγουρα?
2: Ναι, σου λέω. Άσε και τ' άλλο. Μου σύστησαν ένα πλακά που μου είπε πως δεν χρειάζεται να ξυλώσω τα παλιά μας πλακάκια.
1: Σοβαρά? Και πώς θα γίνει αυτό?
2: Θα τα κολλήσει με κόλλα πλακιδίων Gold της Durostick και θα αρμολογήσει με εποξιδικό αρμόστοκο Duropoxy που δεν λεκιάζει και δεν αλλάζει η απόχρωσή του όσα χρόνια και αν περάσουν.
1: Μπράβο, Προκόπη μου! Θα γλιτώσει με τα μπάζα και τη φασαρία. Είσαι θησαυρός. Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostick.gr.
2: Durostick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Ώρα για Cocomat Summer Sales. Μήπως ήρθε η στιγμή να αλλάξετε το στρώμα σας? Φέτος το καλοκαίρι, με την αγορά ενός στρώματος, σας κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Σας περιμένουμε.
4: Ψάχνετε ακόμα το ιδανικό κλιματιστικό? Το Offit FV12 Inverter 12.000 BTU προσφέρει άνεση και οικονομία με υψηλή ενεργειακή απόδοση, Wi-Fi και αυτοκαθαρισμό. Offit FV12. Η αξιόπιστη επιλογή στην τιμή που θέλεις.
5: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα, μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, συκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
6: Το κορυφαίο γυναικείο περιοδικό In Style, γεμάτο μόδα, ομορφιά και αγαπημένους celebrities, τώρα και στα περίπτερα. Η Ζέτα Μακρυπούλια, η Βικτόρια Woods και η Ιζαμπέλη Περ μοιράζονται τις ιστορίες τους σε ένα τεύχος γεμάτο ομορφιά και καλοκαιρινό στυλ. Ζητήστε το τώρα στα περίπτερα.
0: Real FM. Η ώρα είναι 7.
7: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
8: Πολιτικές εξελίξεις.
9: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
10: Κοινωνία.
8: Οικονομία.
11: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
10: Διεθνείς ειδήσεις.
8: Αθλητικά.
10: Πολιτισμός.
12: Ηθοποιός σημαίνει φως.
8: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
13: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Μένονται οι φωτιές σε Ρέθη, Μηνοπάρο και Άνδρο εν μέσω θυελωδών ανέμων. Το επόμενο διάστημα αναμένονται ακόμη δυσκολότερες συνθήκες, προειδοποίησε σε έκτακτη ενημέρωση πριν από λίγο εκπρόσωπος της πυροσβεστικής, τονίζοντας ότι οι δυνάμεις επιχειρούν σχεδόν υπό μηδενική ορατότητα. Νέα μεγάλη πυρκαγιά ξέσπασε στην περιοχή Ασώματος Ρεθύμνου. Δόθηκε εντολή εκένωσης σε 7 οικισμούς και το λιμενικό απεγκλώβησε 51 άτομα από τη θαλάσσια περιοχή της Πρέβελης. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης κηρύχθηκε ο Δήμος Αγίου Βασιλείου στο Ρέθυμνο για τη διαχείριση των συνεπειών από τη δασική πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στην Κρύα Βρύση το μεσημέρι της Τετάρτης. Για ενδείξεις εμπρισμού έκανε λόγο μιλώντας στο σταθμό μας ο Δήμαρχος της περιοχής Γιάννης Σταταράκης. Μεγάλη αναζωπήρωση σημειώθηκε στη φωτιά που εκδηλώθηκε την Τρίτη στην Πάρο σε περιοχή με διάσπαρτες οικίες. Εκενώνονται αγκεριά, άσπρο χωριό και καμάρι. Ελεύθεροι αφέθησαν ο Δήμαρχος και ο Αντιδήμαρχος του νησιού και ακόμη δύο άτομα που αντιμετωπίζουν κατηγορίες για κακουργήματα αναφορικά με τη φωτιά που άρχισε από τον χώρο υγειονομικής ταφής απορριμμάτων. Περισσότερα στο ενικός.gr. Πυρκαγιά ξέσπασε και στην Άνδρο και στάλει μήνυμα εκένωσης των περιοχών Παλαιόπολη και Κόλυμπος. Δύο ηλικιωμένοι απεγκλωβίστηκαν με τη βοήθεια του ΕΚΑΒ από το σπίτι τους. Μεγάλη εστία φωτιάς μένεται και στο βαθύ Καλύμνου και οι πολίτες καλούνται να βρίσκονται σε ετοιμότητα. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς προβλέπεται αύριο σε 13 περιοχές της χώρας, μεταξύ των οποίων η Αττική και η Κρήτη. Την υποστήριξή της στην πρόθεση του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών Αντώνιο Γκουτέρες να συγκαλέσει νέο γύρο διευρυμένων συναντήσεων για το Κυπριακό, εξέφρασε η Βρετανική κυβέρνηση.
14: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, τα ΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
15: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
8: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
16: Με 69-66 ιτήθηκε η εθνική μας ομάδα μπάσκετ των εφήβων από την Ισπανία στον προημιτελικό του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος κάτω των 18 ετών. Η ελληνική ομάδα θα εκδικήσει πλέον μία θέση από την 5η έως την 8η της διοργάνωσης. Περισσότερα στο philathlos.gr.
8: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervetten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Real Weather.
16: Γενικά έθριος αύριο ο καιρός με θυελώδεις βοριάδες πιθανώς έως 9 αμποφόρ στο Αιγαίο. Στους 33 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

Καλησπέρα σας, καλησπέρα σας. Εδώ είμαστε Real FM 97,8, 10 λεπτά μετά τις 7. Στο αληθινό ραδιόφωνο είστε συντονισμένοι. Απογευματάκι 5ης 30 του μήνα, πρώτη τελευταία μέρα του Ιουλίου. Πρωτομία το Σάββατο, σωστά. Και δυστυχώς, ξεκινώμενο δυστυχώς, γιατί αυτή είναι η πραγματικότητα, έχουμε τα πύρινα μέτωπα σε εξέλιξη. Και μάλιστα στο Ρέθυμνο δεν μπόρεσαν ούτε σήμερα να επιχειρήσουν τα ενέργεια μέσα. Τραγική κατάσταση με τίποτα. Κυριολεκτικά τραγική. Έχουμε και στην Άνδρο φωτιά. Έχουμε και στην Πάρο αναζωπήρωση. Καίγεται το φοινικό δάσος της Πρέβελης. Δηλαδή, εντάξει τώρα, όσοι έχουν επισκεφτεί την περιοχή, αλλά και όσοι δεν την έχουν επισκεφτεί. Μιλάμε τώρα για ένα από τα σημεία στον ελλαδικό χώρο που είναι πόλος έλξης τόσο των Ελλήνων, αλλά έρχονται και από το εξωτερικό μόνο και μόνο για να δουν ένα φοινικό δάσος. Εγώ όταν μου το είχαν πει και πολύ πριν να το δω, πολλά χρόνια τώρα, είχα πει ένα φοινικό δάσος, τι είναι. Όταν πήγα και το είδα, θα μου πείτε ότι είναι ένα δάσος, είναι κάτι που δεν το βλέπεις συχνά στη ζωή σου. Είναι ένα σπάνιο, είναι μια σπάνια ανάμνηση, να το πω έτσι. Και μιλάω για εποχές που δεν είχαμε κινητά, φωτογραφίες, TikTok, TikTok και τέτοια, δεν παίζανε αυτά. Λοιπόν, μέχρι τα μεσάνυχτα και απόψε με τη βοήθεια του Θεού, με τον κύριο Νίκο Λικούρη στη ρύθμιση των ήχων, την κυρία Ειρήνη Κούρτη στο τηλεφωνικό μας κέντρο και τον κύριο Γρηγόρη Διβάνη στην αίθουσα σύνταξη και τα δελτία ειδήσεων, θα μας ενημερώνει για ό,τι υπάρχει στην επικαιρότητα, για τις φωτιές εννοείται, και αν προκύψει και κάτι εκτάκτος, οποιαδήποτε στιγμή μπορεί να μπει στο στούντιο και να μεταφέρει ειδήσεις. Μανώλης Παρδάλης στο μικρόφωνο. Μετά τις 10, όπως πάντα, θα ανοίξουμε γραμμές. Εκεί, ναι, μετά τις 10 θα ανοίξουμε γραμμές, γιατί έχουμε και τα παιχνίδια απόψε του ΠΑΟΚ και του Παναθηναϊκού, τα οποία θα μας πάνε λογικά του Παναθηναϊκού ιδίως 9.30, 10 και 4, 10.30, 10 και 10, σχεδόν μέχρι κοντά στο τέλος εκπομπής. Ήθελα να σας πω, εκτός από τις φωτιές, ναι, έβγαλε μία ανακοίνωση, μία ενημέρωση, μία σύσταση ο ΕΟΔΗ, ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας. Ναι, να πω αυτό ότι ακόμα δεν έχω καταφέρει να επικοινωνήσω με τον πρόεδρο του Φαρμακευτικού Συλλόγου, δεν ξέρω γιατί. Ο ΕΟΔΗ λοιπόν ενημερώνει ότι καταγράφεται ιδιαίτερα έντονη κυκλοφορία του ιού του Δυτικού Νείλου κατά την τρέχουσα περίοδο. Ιδίως, λέει, σε περιοχές της περιφέρειας Αττικής. Τι λέτε, ρε παιδιά. Συστήνει λοιπόν να λαμβάνουμε με συνέπεια μέτρα προφύλαξης από τα κουνούπια. Δηλαδή, μακριά μανίκια, ξέρετε, με 40 βαθμούς, αντικουνουπικά, κουνουπιέρες φαντάζομαι, κυρίως για τα μωρά και για τα πιο μικρά παιδάκια και στον ύπνο. Το θέμα, ξέρετε ποιο είναι, ότι υπάρχουν περιοχές που, επειδή ακριβώς δεν έχουν ψεκάσει, όπως δεν ψεκάσαν και πέρσι, όπως δεν ψεκάσαν και πρόπερσι, όσο και να προφυλαχθείς, το ρημάδι έρχεται και σε τσιμπάει. Θα σας πω δε το εξής. Υπάρχουν κουνούπια τα οποία τσιμπάνε και πάνω από τα ρούχα. Νίκο, αλήθεια. Έτσι, δηλαδή πάει και κάθεται το κουνούπι πάνω στο ρούχο. Ούτε για το καλοκαίρι δεν φορές χοντρό ρούχο. Ακόμα και αν καλύψεις χέρια, πόδια, θα τα καλύψεις με ένα ύφασμα το οποίο είναι πιο λεπτό, ρε παιδί μου. Δεν είναι, θα βάλεις τζιν που είναι ένα χοντρό ύφασμα. Πάνε και τσιμπάνε πάνω από τα ρούχα. Πώς να προφυλαχτείς? Δεν ξέρω. Έχει, λέει, 35 στην περιφέρεια, 5 στην περιφέρεια Θεσσαλίας, 2 στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Ανατολική Αττική, Βόρειο τομέα Αθηνών, Νότιο τομέα Αθηνών, Κεντρικό τομέα Αθηνών, Δυτική Αττική.
Και λέει ο Εωδή ότι είναι, λέει, αρκετά νωρίς. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Αν σου λέει τώρα ότι είναι νωρίς την περίοδο μετάδοσης, να πει ότι η πρόβλεψη, γιατί δεν μπορεί κανείς να ξέρει, είναι για αυξητική τάση. Λοιπόν, συστήνει λοιπόν λήψη μέτρων σε όλη την επικράτεια, γιατί δεν μπορεί, λέει, να προβλέψει με ασφάλεια πού θα κυκλοφορήσει ο ιός τις ερχόμενες εβδομάδες. Ιδιαίτερη λέει προσοχή και συνέπεια στη λήψη μέτρων προστασίας σε άτομα μεγαλύτερης ηλικίας με ανοσοκαταστολή, χρόνια υποκειμένα νοσήματα που κινδυνεύουν περισσότερο να νοσήσουν σοβαρά. Ωραία, και. Α, μπράβο, λοιπόν, τα βλέπω εδώ, έχει βγάλει. Εγκεκριμένα εντομοαποθητικά σώματος. Κλιματιστικό ανεμιστήρας. Εγκεκριμένα εντομοαποθητικά εντομοκτώνα. Μακριά μανίκια και παντελόνια. Σίτες. Κουνουπιέρες. Όχι στάσιμα νερά. Τι να σας μπορώ να σας πω τώρα, κάτι. Τι να σας πω. Μανώλη λέει, μην τα μαυρίζεις. Καλά πάμε με τις φωτιές. Δεν έχουμε τις όριδων φωτιές όπως βλέπαμε τα προηγούμενα χρόνια. Εντάξει, κύριε Διονύση. Έχουμε και τρεις νεκρούς πυροσβέστες. Τι να κάνουμε, δηλαδή, τώρα. Εντάξει, δεν ξαναλέω για τις φωτιές. Τι να μαυρίσω. Πραγματικά, απορώ. Ο κύριος Δανίλ μου λέει ότι η φωτιά χτες φαινόταν στο Ρέθυμνο από τη Γάβδο. Κύριε Δανίλ, μην τα μαυρίζετε. Εδώ, καλά δεν πάει, πάει. Το να βάλεις, λέει, φιδάκι σου περνάει από το μυαλό. Όχι, γιατί έχω θέμα με το αναπνευστικό. Όχι, εγώ έχω άνθρωπο στην οικογένεια που δεν με το που αναπνύει οποιοδήποτε αρωματικό ή τέτοιο, τον πιάνει δύσπνοια και φτέρνισμα. Σου περνάει από το μυαλό. Πήκος απήκος, Μανώλη λέει, δεν υπάρχει καμία σωτηρία. Πρέπει ο κόσμος να οργανωθεί με τον εθελοντισμό μαζικά, να κάνει αναδασώσεις, να προμηθευτεί εξοπλισμό ατομικής προστασίας για τους πυροσβέστες. Δεν θα κάνουν τίποτα οι χαρτογιακάδες, γιάπηδες μας δουλεύουν κανονικά. Πώς δεν κάνουνε? Δεν κάνανε ενός λεπτού σιγή σήμερα στην Βουλή? Χτες, πότε κάνανε? Χτες, σήμερα. Χτες, σήμερα και σήμερα και αύριο να κάνουν. Αλλάζει κάτι? Όχι. Γεια σας, κυρία Αναστασία. Ναι, και εμένα μου αρέσουν αυτά τα τραγούδια. Σκορδόψο μου, λέει, τζατζίκι με ενισχυμένο το σκόρδο είναι μια απλή λύση για τα κουνούπια. Να το φάμε ή να το τρίψουμε πάνω μας? Εντάξει, τώρα καλώς κάνει και ο Εδί και βγάζει την ανακοίνωση, έτσι, αλλά εγώ θα επιμείνω στην ευθύνη των Δήμων και δεν ξέρω ποιος άλλος ευθύνεται, που εδώ και 3 χρόνια δεν έχουν ψυχάσει. Σοβαρή δουλειά δεν έχει γίνει. Εντάξει. Μπορεί να μην αφορά όλους τους Δήμους, για να μην είμαι, να μην τα λέω, τους παίρνει όλους η μπάλα, αλλά υπάρχουν πολλοί Δήμοι που δεν έχουν ψεκάσει καθόλου, δεν ξέρω γιατί, δεν ξέρω αν δεν έχουν τα απαραίτητα φάρμακα, δεν ξέρω αν δεν έχουν κονδύλια, δεν ξέρω, προσωπικό, δεν ξέρω τι συμβαίνει, αλλά υπάρχουν περιοχές που έχουν σοβαρότατο πρόβλημα. Λοιπόν... Η κυρία, λέει, υπουργός που μας είπε ότι είναι παιδί πυρηνικής οικογένειας και η οικογένεια που έκανε είναι πυρηνική σε... Ναι. Α, όχι, έτσι λέγεται, πυρηνική οικογένεια. Καλησπέρα, λέει, Μανώλη μου, κουνούπια, σαλμόνα, λαϊός, δυτικού Νείλου, γαστρεντερίτιδα, σάπια κρέατα, φωτιές παντού, ψυχές αδικοχαμένες, έλεος, θα σωθούμε ποτέ από τους άχρηστους και όχι άριστους. Κυρία Ιάννα, μην το μαυρίζετε. Αυτό θα είναι η φράση απόψινή. Θα είναι μην το μαυρίζετε. Βάλτε του χρώματα. Να θέσουμε, λέει, ένα ζήτημα ο κύριος Αντώνης. Α, μισό λεπτό να σας πω. 8:30 θα έχουμε Αλέξη Μητρόπουλο. Σας το λέω από τώρα. Δεν υπάρχουν δικαιολογίες για μετά. Μηνύματα από τώρα. 8:30.
Να θέσουμε, λέει, ένα ζήτημα. Στο Ιράν τα 100 λίτρα βενζίνη στο βενζινάδικο με τους φόρους λιανικοί έχουν 2,5 ευρώ. Εντάξει, στο Ιράν. Οι καπιταλιστές που είναι, λέει, για το κέρδος και τσίφτες και καλά κάνουν, γιατί ψωνίζουν από τα πανάκριβα χρηματιστήρια ενέργειας πάνω από 1,000 φορές την τιμή. Με 1,000 ευρώ σου γεμίζει ένα τάνκερ το βενζινάδικο της γειτονιάς στην Τεχεράνη. Ναι, και εγώ. Αυτό σκέφτομαι τώρα. Πώς θα πάω το τάνκερ στο Ιράν. Πώς, κύριε Αντώνη. Δεν έχετε καταλάβει ότι και γι' αυτό παίζετε το παιχνίδι. Γιατί να πουλάει το Ιράν φτηνά. Όχι, θα πάρεις από εμάς. Μα είναι πιο ακριβά, ναι, αλλά από εμάς θα πάρεις. Γιατί το Ιράν τώρα το βομβαρδίζουμε. Το κέρατο των μουλάδων. Νομίζετε ότι τους ενδιαφέρουν οι μουλάδες. Μήπως, λέει, δεν το ξέρουν, το λέω και τους πιάνουν κότσο τους ανθρώπινους καπιταλιστές να μην ενημερώσουν, να το κρύψω. Όχι, καλά κάνετε, να τα λέτε. Τη φωτιά στην Πάρο την ελέγξανε και αναζωπηρώθηκε. Τι σημαίνει την ελέγξανε? Όταν έχει 8 και 9 και 10 μποφόρ και δεν μπορούν να πετάξουν ένα αέρια, τα καντιλάκια αυτά που λέμε, τίποτα, ένα φύσιμα είναι για να περάσει φωτιά. Πριν λίγες, λέει, ημέρες, ο κύριος Τουρνάς αποκαλούσε τον νόμο των πενταετών πυροσβεστών την καταστροφή του πυροσβεστικού σώματος. Σήμερα ένας πενταετής πυροσβέστης είναι νεκρός για την πατρίδα. Πριν 2 χρόνια, ο κύριος Τουρνάς αποκαλούσε τους εποχικούς πυροσβέστες εισβολής επειδή διαμαρτυρήθηκαν για την απόλυσή τους. Σήμερα ένας εποχικός πυροσβέστης είναι νεκρός για την πατρίδα. Ανακοινώσεις σας, λοιπόν, περισσεύουν, τουλάχιστον υποκριτικές. Αλλά, λέει, μη σου μαυρίζω την ψυχή. Φόρτσα πάω κάρα, φυρί το πας και εσύ. Άντε, βραδιάτικα. Υπάρχει, λέει, και το αποτάντο άοσμο για περιπτώσεις σαν τη δική σου. Ρε Γιάννη, να σου πω κάτι. Γιάννη, να σε ρωτήσω τώρα, αφού εντάξει, εσύ υπερασπίζεις την κυβέρνηση. Άμα φοράς γυαλιά που βιντεοσκοπούν, επιτρέπεται και μετά ανεβάσεις το υλικό? Για πες μου λίγο για κάτι που θέλω να δω. Επιτρέπεται, δηλαδή, η βιντεοσκόπηση χωρίς την πρώτερη άδεια των παρευρισκομένων και χωρίς να το γνωρίζουν? Για πες μου λίγο. Καλησπέρα σας, λέει. Καλύτερα να ψεκάσετε εσείς παρά να περιμένετε τον εκάστοτε δήμο. Εντάξει, θα πάρω μπουκάλες και θα πάω. Α, δεν έχω μπουκάλες. Δεν έχω και φάρμακο. Την αγοράσω. Και μετά την απόδειξη που την πάω. Απέρα προσωπική ευθύνη, έτσι. Να το φάμε, ποιο να φάμε, κύριε Δανίλ? Α, το σκορδόψωμο, εντάξει. Και το τζατζίκι, συγγνώμη, χάθηκα. Δοκιμασμένη, λέει, τακτική σύλληψη.

ο κύριος Τάσος. Το στείλατε, κύριε Τάσο, το είπα πριν να δω το μήνυμά σας. Εγώ γνωρίζω ότι απαγορεύεται. Α, αν ανεβάσει, απαγορεύεται να βιντεοσκοπεί, όχι. Η ανάρτηση λοιπόν απαγορεύεται, όχι βιντεοσκόπηση. Για να ξέρω. Γιατί εγώ από εδώ και πέρα, σε όποια δημόσια υπηρεσία μπαίνω, θα βιντεοσκοπώ. Δεν θα τα ανεβάσω πουθενά. Ε, δεν έχω δικαίωμα. Δε, όχι, δεν επιτρέπεται. Να μπει σε δημόσια υπηρεσία να βιντεοσκοπείς. Δεν νομίζω ότι επιτρέπεται. Δεν νομίζω. Υπάρχει νόμος για τη βιντεοσκόπηση. Πρέπει να πάρεις άδεια για να βιντεοσκοπήσεις. Ας το ψάξουμε. Γιατί εδώ μου λέει ανέβασε κανένα λίγο τα γυαλιά. Το πιάσω ο Γιάννης αμέσως. Α, σου λέει. Σε τσάκωσα, σου λέει Παρδέλη. Όχι, έτσι τα φοράει. Γιατί είναι ωραίο look. Λοιπόν, θα ποινικοποιήσουμε, λέει, τον αέρα. Τι προτιμάτε, λέει, τον τωρινό καιρό με το δροσερό άνεμο ή τα σαραντάρια που είχαμε τις προηγούμενες μέρες? Αλήθεια, κάνουμε αυτή την κουβέντα? Προτιμώ το δροσερό άνεμο και αντιμετωπίζω τα σαραντάρια γιατί είναι καλοκαίρι και θα ήθελα που φέτος πάμε καλά στις περισσότερες περιοχές, αλλά έχουμε και μεγάλες φωτιές, θα ήθελα όσο το δυνατόν περισσότερο να περιορίσουμε τις φωτιές και να μην έχουμε ανθρώπινες απώλειες. Τι είναι, τι να πίνει, ποιον αέρα να ποινικοποιήσω? Μ' ακούσατε να λέω κάτι για τον αέρα? Ο αέρας θα κάνει ό,τι θέλει. Για πάντα. Όχι όταν δεν θα υπάρχετε εσείς, και όταν δεν θα υπάρχω εγώ, και όταν δεν θα υπάρχουν ούτε τα παιδιά μας, ούτε τα εγγόνια μας, ούτε τα δισεγγονά μας, και όταν δεν θα μας θυμάται κανείς πάνω σε αυτή τη γη. Γιατί να ποινικοποιήσω τον αέρα? Αλλά δεν είναι θέμα. Ωραία, εγώ προτιμάω λοιπόν σαραντάρια. Τι σημαίνει αυτό? Ότι πρέπει να το υποστούν και οι υπόλοιποι? Το βάζουμε σε μια λογική. Θα αρχίσουμε δηλαδή τώρα να τσακωνόμαστε. Φύγαμε από το Νέα Δημοκρατία, ΠΑΣΟΚ, ξέρω εγώ, ΣΥΡΙΖΑ, αριστερή, δεξή, και θα πάμε οι δροσαρανεμίτες και οι σαραντάριδες? Τι είναι τούτο? Ναι, ναι, θα πάω εγώ να πάρω. Έχετε δίκιο. Ξέχασα να κάνω και τη δουλειά του Δήμου. Α, γι' αυτό έτσι τα φορούσε Γιάννη, για μόδα. Άσε μας ρε Γιάννη. Και το μικρόφωνο που έχει πάνω του για μόδα το έχει. Άσε σε παρακαλώ. Να σου πω, λέει, ένα μυστικό: καφέ σε ελληνικό σε αλουμινόχαρτο και βάλει τη φωτιά. Δεν πλησιάζει κουνούπι, μυρίζει και καφές. Το είχαν αυτό με τον καφέ. Το έχω συναντήσει σε ταβέρνες. Αλλά έδιωχνε, μου λέγανε ότι είναι για τις μέλισσες περισσότερο. Δεν ξέρω αν κάνει και για τα κουνούπια. Μπορεί να κάνει. Ή να βιντεοσκοπήσει, λέει, στα γραφεία του ΟΠΕΚΕΠ. Ούτε τα πόμολα δεν έμειναν. Το κράτος, λέει, γιατί μας παρακολουθεί? Παντού είναι νόμιμο. Ή ζούμε σε ανοιχτή φυλακή? Η εικόνα ενός προσώπου, Φόρτσα Παουκάρα, είναι προσωπικό θεωρείται προσωπικό δεδομένο. Η λήψη αποθήκευση δημοσίευση βίντεο χωρίς συγκατάθεση του εικονιζόμενου συνιστά επεξεργασία προσωπικών δεδομένων, οποία είναι παράνομη, εκτός και αν προβλέπεται ρητά από εξαιρέσεις του νόμου. Η καταγραφή και η δημοσιοποίηση της εικόνας της ιδιωτικής ζωής ενός ανθρώπου χωρίς την άδειά του προσβάλλει το δικαίωμα στην προσωπικότητα και την ιδιωτικότητα, δίνοντας το δικαίωμα αξίωσης αποζημίωσης ηθικής βλάβης. Η καταγραφή ιδιωτικών στιγμών ή μη δημοσιοποιημένων συνομιλιών και πράξεων με τεχνητά μέσα χωρίς δικαίωμα διώκεται ποινικά. Έχω κι άλλα να διαβάσω. Εντάξει, είμαστε. Η λήψη, αποθήκευση, δημοσίευση βίντεο. Εντάξει, εν πάση περιπτώσει, για να σας το πω κι αλλιώς. Εθεάθη ένας υπουργός, αφορά ένα γυαλί, το οποίο είναι αυτό της Meta, το Ray-Ban, το οποίο μπορεί να κάνει και λήψη, να κάνει βίντεο λήψη. Δεν ξέρω αν έγραφε ή δεν έγραφε. Αν το φοράει γιατί είναι μόδα και του αρέσει, καλώς. Αν για οποιοδήποτε λόγο πατήσει το κουμπάκι του ρεκ της εγγραφής, είναι παράνομος. Το λύσαμε, το λύσαμε. Αφήστε, λέει, τα κουμπνούπια να τσιμπάνε ελεύθερα, ελευθεριά στις χνίπες. Κύριε Θεοδωρή, δεν ξέρω, εδώ λέει, προσοχή.

0: στο Δυτικό Νείλο και θα το πω κι εγώ. Είχαμε λέει μια φωτιά νωρίτερα και στο Στεφάνι τα ανάγρα κοντά στην Πάρνθα. Ευτυχώς τον πρόλαβα. Ευτυχώς. Μάλλον μας θεωρούν τόσο ψεκασμένους ο κύριος Άκης από το Αμβούργο που λένε μην τους ξεχάσετε άλλο, μην πάθει υπερφόρτωση στο σύστημα. Καλό. Τίτλοι.
1: Real FM. Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
2: Στο αυτοκίνητο στους 97,8.
3: Στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
4: Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Μένονται οι φωτιές σε Ρέθυμνο, Πάρο και Άνδρο εν μέσω θυελωδών ανέμων. Το επόμενο διάστημα αναμένονται ακόμη δυσκολότερες συνθήκες, προειδοποίησε σε έκτακτη ενημέρωση ο εκπρόσωπος της πυροσβεστικής, τονίζοντας ότι οι δυνάμεις επιχειρούν σχεδόν υπομηδενική ορατότητα. 51 άτομα απεγκλώβησε το λιμενικό από τη θαλάσσια περιοχή της Πρέβελης, με τη φωτιά να έχει φτάσει στο Φοινικό δάσος. Εντολή εκένωσης δόθηκε σε 7 οικισμούς. Περισσότερα στο real.gr. Αναζωπηρώθηκε η φωτιά που είχε εκδηλωθεί την Τρίτη στην Πάρο, εκενώνονται οι περιοχές Αγκεριά, Άσπρο Χωριό και Καμάρι. Έντονη κυκλοφορία του ιού του Δυτικού Νείλου στην Αττική, διαπιστώνει ο ΕΟΔΗ. Έχει καταγράψει 35 κρούσματα και απευθύνει σύσταση για προφύλαξη από τα κουνούπια.
1: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
4: Πολύ αυξημένη στο κέντρο της Αθήνας, στη συγκρού στο ρεύμα προς Αμαλίας, στον άξονα Τσαλδάρη Ομόνια Σταδίου Σύνταγμα και σε Βασιλέως Κωνσταντίνου και Αρδιτού προς Καλλιρόης. Καθυστερήσεις στην Ποσειδώνο στο ύψος του Φλίσβου στο ρεύμα προς Άλιμο.
5: Λοιπόν, το πρόγραμμα έχει.
6: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι, γι' αυτό διάλεξα το ταχύπλοιο της Seajets.
5: Κώστα, πρέπει να βγάλω το πρόγραμμα της Πάρου. Λοιπόν, βουτιά στη Χρυσή Ακτή, ΣΑΠ, ταβερνάκι, βόλτα στην Νάουσα, παγωτό, βόλτα με γουρούνα, βουτιά στην παραλία Κολυμπήθρες.
6: Για πότε είναι αυτά?
5: Για σήμερα.
6: Πριν λίγο ξεκινήσαμε, έχουμε ακόμα.
7: Με Seajets ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλοιων στον κόσμο. Και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου.
8: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Πάρο να αποβιβαστούν.
6: Οχ, φτάσαμε!
5: Με Seajets ήρθαμε. 2 ώρες και 40 λεπτά το κάνει για Πάρο από τον Πειραιά. Ευτυχώς έχω και πρόγραμμα για αύριο.
7: Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
9: Προσοχή! Σε αυτά τα βιβλία, τα γλυκά είναι μαγικά. Από την Καραμέλ. Μια αληθινή ζαχαρομάγισσα που μας μαθαίνει πώς να νικάμε τις δυνάμεις του κακού με τις μαγικές συνταγές της. Η πιο γλυκομαγική περιπέτεια μόλις ξεκινά. Τα μαγικά γλυκά. Από τις εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα. pediobooks.gr.
10: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.
11: Αύγουστος στην Παλαιά Επισκοπή Τεγέας. Ένας τόπος γεμάτος πολιτισμό και ιστορία. Ο ίσκιος των δέντρων του υπέροχου πάρκου της Επισκοπής αγκαλιάζει έθιμα και παραδόσεις αιώνων από την εποχή του Βυζαντίου μέχρι σήμερα. Σας καλούμε να γίνετε κοινωνοί, αέναοι φύλακες των λαογραφικών μας παραδόσεων και όλοι μαζί να διαφυλάξουμε την πολιτιστική μας κληρονομιά και να την μεταλαμπαδεύσουμε στις επόμενες γενιές. Είσοδος ελεύθερη. Οργάνωση Τεγεατικός Σύνδεσμος. Υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Με την υποστήριξη του Δήμου Τρίπολης και του Επιμελητηρίου Αρκαδίας. Χορηγός επικοινωνίας, Δημοτική Ραδιοφωνία Τρίπολης.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. 38 λεπτά μετά τις 7 στο Real FM, είστε συντονισμένοι. Studio @realfm.gr. Η ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας. Κυρία Ιωάννα, ναι, αυτό που μου γράφετε είναι. Κύριε Γιάννη, από το Ήλιον, εγώ δεν είπα όνομα υπουργού. Εγώ είπα απλά ότι αν κάποιος βιντεοσκοπεί με μέσα τελευταίας τεχνολογίας και δεν το γνωρίζουν οι υπόλοιποι, καλό είναι να μην το κάνει. Από εκεί πέρα λέω μια ιδέα. Σήμερα είναι Παγκόσμια ημέρα φιλίας. Να τους όσοι γιορτάζουν, τέλος πάντων. Χάκερ, λέει, έγινα, κυρία Ζετ. Τι να κάνω. Επιτέλους, λέει, έκανε και κάτι σωστό η UEFA. Μακάρι να το πάει μέχρι τέλους. Τι έκανε, κυρία Σταύρο? Τι έχω χάσει? Έχουμε γραμμή. Ωραία. Ο κύριος Χότζογλου είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων Επιστημονικού Τουρισμού. Καλησπέρα σας, κύριε Χότζογλου, και ευχαριστώ.
1: Καλησπέρα, κύριε Παγκαλή. Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Τελειώνει ο Ιούλιος, μπαίνει ο Αύγουστος. Διάβαζα σήμερα ένα ρεπορτάζ που αφορούσε στις φορολογικές παραβάσεις των επιχειρήσεων σε τουρισμό, επιστημισμό τον Ιούλιο, και έφρυξα μία στις τρεις, δηλαδή, από αυτές που έχουν ελεγχθεί. Φαντάζομαι τι γίνεται γενικώς, γιατί υπάρχουν και εκείνοι που δεν έχουν ελεγχθεί, μπορεί να μην ελεγχθούν και ποτέ. Και ήθελα να κάνουμε και έναν απολογισμό, να δούμε πώς μπαίνουμε στον κατά συνήθεια πιο δυνατό μήνα του καλοκαιριού.
1: Ναι. Το καλοκαίρι αυτό που διανύουμε το έχουμε χαρακτηρίσει ως το καλοκαίρι της ασυνδοσίας. Δυστυχώς πληθαίνουν οι καταγγελίες και βλέπουμε κιόλας τα αποτελέσματα όσων ελέγχουν και μαθαίνουν και γίνονται. Όχι μόνο φορολογικές παραβάσεις, αλλά παραβάσεις
0: και εργατικές. Ναι, βέβαια. Ναι.
1: Εργατικής νομοθεσίας, των κρατικών συνδυαστικών συμβάσεων εργασίας. Και το πιο άσχημα απ' όλα είναι ότι έχουμε ένα κράτος θεατή. Ένα Υπουργείο Εργασίας αμέτωχο, μια υπουργό η οποία αναλώνεται όλη την ημέρα στο TikTok βγάζοντας βιντεάκια, προμοτάροντας διάφορα νομοσχέδια τα οποία δεν έχουν καμία σχέση με την κοινωνία. Και πηγαίνουμε με τη λεγόμενη βαριά βιομηχανία της χώρας, όπως αρέσκονται να τη λένε, τον τουρισμό και τον αυτοκινητισμό, πηγαίνουμε στον αυτόματο πιλότο. Αυτό που με ενοχλεί πιο πολύ απ' όλα είναι ότι ενώ έχουν ψηφιστεί κάποια μέτρα που είναι προς θετική κατεύθυνση, όπως η ψηφιακή κάρτα εργασίας, δυστυχώς καταφέρνουμε και αυτά τα μέτρα και τα ευτελίζουν. Για να επανέλθω όμως στο αρχικό σας, στην αρχική σας τοποθέτηση, στην εισαγωγή για τις φορολογικές παραβάσεις, εδώ τώρα θα αντιμετωπίσουμε το εξής φαινόμενο. Όταν μια επιχείρηση κλείνει με κρατική εντολή, όπως το ζήσαμε στην εποχή της πανδημίας, οι εργαζόμενοι μπαίνουν σε αναστολή συμβάσεις, αποζημιώνονται με την αποζημίωση του τοπού και έχουν κανονικά τα ένσημά τους. Εδώ η αναστολή λειτουργίας οφείλεται στην υπετιότητα του εργοδότη.
0: Σε κάποιες επιχειρήσεις έχει επιβληθεί και η αναστολή λειτουργίας. Ολιγοήμερες, βέβαια, είναι αυτές συνήθως.
1: 48 ώρων. Εδώ λοιπόν είναι με υπετιότητα του εργοδότη. Εκείνος έκανε την παράβαση. Και το πρόστιμο, οι συνέπειες του νόμου είναι αυτές.
0: Και υπάρχει μετακίνηση. Και καθαρίζω
1: ότι ο εργοδότης οφείλει να πληρώσει το προσωπικό κανονικά και να το ασφαλίσει. Και γιατί το λέω αυτό και το επισημαίνω? Γιατί μας έχει τύχει στο παρελθόν να μην πληρώνονται οι εργαζόμενοι, να μην ασφαλίζονται και για 2, 3, 4, 5 ένσημα που τους λείπουν να χάνουν το δικαίωμα στην επιδότηση ανεργίας του σημερινού μήνου. Είναι βέβαιο ότι θα δούμε και άλλα λουκέτα στην αγορά.
0: Δηλαδή, συγγνώμη, τι κάνουν διακοπή? Πώς το κάνουν αυτό για τις 48 ώρες?
1: Δεν σε πληρώνει όμως ασφαλώς εκείνη την ώρα. Είναι κλειστά.
0: Μα είναι παράνομο όμως αυτό.
1: Είναι παράνομο, αλλά. Και να πάει ένας εργαζόμενος στην επιθεώρηση εργασίας να το καταγγείλει. Ναι. Η διαδικασία πέρα από την εφορνοβόρα, 9 στις 10 φορές δεν βρίσκεται λύση.
0: Καλά, μετά μπορεί να έχει πρόβλημα πιθανότατα με τη δουλειά του. Καταλαβαίνω τι θα μου πείτε.
1: Mm-hmm. 9 στις 10 λοιπόν δεν βρίσκεται λύση μέσω της επιθεώρησης εργασίας. Καταλήγουμε στα πολιτικά δικαστήρια, τα οποία πάνε 3 με 4 χρόνια να τελεσυνδικήσουν και δεν υπάρχει περίπτωση ο εργαζόμενος να πάει στα δικαστήρια για 2, 3, 5 ένσημα.
0: Σωστό.
1: Τα οποία έρχονται όμως και κοστίζουν.
0: Ναι, βέβαια. Και επίσης θέλω να σας πω, επειδή το ξέρω, γιατί όλοι οι μισθωτοί του ιδιωτικού τομέα γνωρίζουμε, το να χάσεις ένα-δύο μεροκάματα είναι λογαριασμός.
1: Βεβαίως είναι λογαριασμός. Δεν είναι αμυντική ποσότητα. Δεν πάμε για δουλειά.
0: Αυτό δεν, δεν είναι, είναι λογαριασμός. Το καταλαβαίνεις όταν έρχεται η ώρα της πληρωμής.
1: Έτσι ακριβώς. Και κάποιος όπου είσαι 40, 50, 60, 70 ευρώ κάτω.
0: Αυτό καταλαβαίνεις. Ακριβώς, ακριβώς. Ακριβώς. Εγώ το έχω πει αυτό και γιατί δεν θέλω να τον μπλέξω. Αλλά εμείς το καταλαβαίνουμε συνήθως στην απεργία, όταν κάνουμε μια απεργία. Πάντα στο τέλος του μήνα, ας πούμε, που ήταν, λέγαμε παιδιά, είχαμε καμιά απεργία αυτό το μήνα. Και όταν καταλαβαίναμε, όπ, να τη μείωση. Εκεί καταλαβαίνεις τη διαφορά. Δεν το λέω για την απεργία, έτσι προς Θεού, που για να γίνει υπάρχει κάποιος λόγος. Αλλά θέλω να πω ότι ένα-δύο μεροκάματα είναι λογαριασμός για τους ανθρώπους, για όλους μας.
1: Βεβαίως. Και δεν ξέρουμε αν η επόμενη επιχείρηση θα έχει μικρότερο για 48 ώρες μόνο. Μπορεί να έχει παραπάνω μέρες. Σε κάθε περίπτωση, οι εργαζόμενοι του κλάδου μας, θα μου επιτρέψετε να το πω ότι είναι τελείως αποστάτευτο. Δεν έχουν περάσει πολλές μέρες, πολλοί μήνες, αν δεν κάνω λάθος, περίπου 2,5 μήνες, μετά την υπογραφή της μεγάλης κλαδικής συλλογικής σύμβασης εργασίας στη χώρα, αυτή του επισυμβισμού, που αφορά 400.000 εργαζόμενους και περίπου 80.000 επιχειρήσεις. 2,5 μήνες μετά, κύριε Παρδάλη, είμαστε στη θέση να θεωρήσουμε τα πρώτα στοιχεία για το αν εφαρμόζεται στην πράξη.
0: Για πείτε.
1: Ούτε στο 5% των επιχειρήσεων.
0: Πώς γίνεται αυτό?
1: Δεν την εφαρμόζουν. Αν έχει κληθεί η Γενικός Υποχρεωτική, δεν την εφαρμόζουν. Έχουν πλαφωνάρει τους μισθούς στην εστίαση από 5 έως 7 ευρώ την ώρα, ανεξαρτήτως της υπόλοιπας, και σου λένε αυτά είναι και ας αρέσει. Και μετά απορούμε γιατί δεν πάει ο κόσμος να δουλέψει στον κλάδο και γιατί έχουμε
0: χιλιάδες και νέες εργασίες. Αυτό τώρα δεν θα έπρεπε να αυταπάγγελτα η πολιτεία να επέμβει. Πρέπει ο εργαζόμενος πάλι να...
1: Όχι, δεν υπάρχει αυταπάγγελτα.
0: Α, δεν υπάρχει.
1: Πρέπει να γίνει πάλι καταγγελία από τον εργαζόμενο. Δεν υπάρχει αυταπάγγελτα.
0: Μάλιστα.
1: Δυστυχώς.
0: Ότι μόνο είπατε το 5%, ένα 5%.
1: Ναι, στην εστίαση η σύμβαση εφαρμόζεται στο περίπου στο 5% των επιχειρήσεων. Στα 10 ξενοδοχεία, που έχουμε 10.550 ξενοδοχειακές μονάδες περίπου,
0: ναι,
1: η συλλογική σύμβαση εργασίας ξενοδοχείων εφαρμόζεται στο 10% των επιχειρήσεων.
0: Τίποτα, αυτά είναι τα ποσοστά, είναι αστεία τώρα, δεν είναι?
1: Ακριβώς.
0: Δηλαδή και τα μισά να μου και 50 να μου λέγατε, θα σας πάλι το ίδιο. Αλλά θα έλεγα τουλάχιστον ένα στους δύο το εφαρμόζει εδώ. Συζητάμε για τον ένα στους 10 και αν. Ναι, εντάξει.
1: Έτσι είναι η κατάσταση.
0: Αυτά. Εντροπή.
1: Και γι' αυτό έχουμε και αυτή τη μεγάλη αιμορραγία στο προσωπικό.
0: Ναι. Τώρα, ο Αύγουστος που μπαίνει, με τι προσδοκίες μπαίνει για τους, και για τους εργαζόμενους, βέβαια. Και τι ελλείψεις έχουμε, διότι φαντάζομαι ότι οι ελλείψεις δεν έχουν. Δεν έχει κλείσει αυτό.
1: Όχι, δεν έχουν καλυφθεί οι ελλείψεις. Mm. Δεν βοηθήσαν οι μετακλήσεις. Το λέμε, το φωνάζουμε. Είναι η τρίτη χρονιά που επιχειρείται με μετακλήσεις από τρίτες χώρες να καλύψουν τα κενά. Αυτό δεν μπορεί να γίνει, γιατί δεν μας δείχνει ανεδίκευτο προσωπικό. Μας δείχνει άκουσα συγκεκριμένο προσωπικό. Όπως η executive chef, τα front desk, reception, τα guest relationships, σερβιτόροι, καμαριέρες. Δεν μπορούν οι συνανθρωποί μας από το Νεπάλ, το Μπαγκλαντέζ, την Ινδία, την Αίγυπτο να ανταπεξέλθουν σε αυτές τις θέσεις. Δεν παρέχουμε καλές υπηρεσίες. Παρ' όλα αυτά όμως, ο κλάδος πηγαίνει περίφημα. Θα είδατε τα στοιχεία από την Τράπεζα της Ελλάδας. Είμαστε σε εισπράξεις ήδη 700 εκατομμύρια πάνω. Χωρίς να έχει υπολογιστεί ο Ιούνιος, ο Ιούλιος και ο Αύγουστος. Μιλάμε για στοιχεία από την Τράπεζα της Ελλάδας για το πρώτο πεντάμινο.
0: Ναι, αυτό είναι καλό για τον κλάδο και για τον τουρισμό γενικότερα, έτσι.
1: Και για την χώρα.
0: Ναι, αυτό λέω. Όταν λέω για τον τουρισμό.
1: Το θέμα όμως είναι ότι η εντατικοποίηση πάει κόκκινο. Ο μέσος όρος εργασίας αυτή τη στιγμή στον κλάδο είναι 7 ημέρο, 14 με 15 ώρες δουλειά την ημέρα. Αντιλαμβάνεσαι ότι όσοι έχουν πάει για δουλειά δεν πρόκειται να το επιχειρήσουν του χρόνου να ξαναπάνε μετά από αυτά που έχουν περάσει φέτος. Αν δεν ληφθούν μέτρα, εάν δεν δώσουμε λύση στα προβλήματα που μας ταλανίζουν δεκαετίες τώρα, πολύ φοβάμαι ότι ο τουρισμός, έτσι όπως τον ξέρουμε στη χώρα μας, θα είναι μια γλυκιά ανάμνηση.
0: Γιατί είναι τόσο απαισιόδοξη η πρόβλεψή σας? Θέλω να πω, βλέπουμε ας πούμε και στη Μεσόγειο γενικώς, Ισπανία, Πορτογαλία, βλέπουμε ότι υπάρχουν θέματα υπερτουρισμού και τα αντιμετωπίζουμε και εδώ σε αρκετές περιοχές. Γιατί θεωρείτε ότι θα,
1: γιατί
0: θα πάει έτσι?
1: Ζούμε σε μια χώρα πανάκριβη, ο πληθωρισμός καλπάζει. Οι εργαζόμενοι, οι εποπτικά εργαζόμενοι καλούνται να επιβιώσουν 12 μήνες με ένα εισόδημα 5 έως 6 μηνών στην καλύτερη περίπτωση. Στο επίδομα ανεργίας είναι 3 μήνες μόλις. Και όσον αφορά τον κλάδο, την ανταγωνιστικότητα, πρέπει να επανασχεδιάσουμε τι σημαίνει τη ρυθμίση για την Ελλάδα. Οι ανταγωνιστές καλπάζουν. Έχουν βάλει νέες μορφές τουρισμού. Υπάρχει ο ιατρικός τουρισμός. Όταν όμως ιατρικό τουρισμό εννοώ ότι, προς ένα παράδειγμα, η χώρα μας κάνει περίπου 1,5 εκατομμύριο τουρίστες το χρόνο, γιατί δεν έχει τη δυνατότητα ένας νευροπαθής να κάνει μετάφραση μέσα στο πεντάστερο ξενοδοχείο που μένει. Κάτι που στα παράλια της Μικράς Ασίας συμβαίνει. Στην Ισπανία συμβαίνει. Στην Ελλάδα δεν μπορούν να έρθουν νευροπαθείς, γιατί δεν έχουν που να κάνουν μετάφραση. Εμείς έχουμε μείνει στο ευόγμα ότι τουρισμός σε καλοκαίρι είναι ρακέτες, θάλασσα, ούζο και χταπόδι.
0: Ναι.
1: Δεν είναι έτσι. Οι εξελίξεις τρέχουν. Η Κροατία ανεβαίνει, η Αλβανία ανεβαίνει, η Ισπανία ανεβαίνει. Έχουν αλλάξει τελείως την κουλτούρα του τουρισμού.
0: Βλέπετε όμως ότι στην Ισπανία υπάρχουν πολύ έντονες αντιδράσεις.
1: Δεν σας άκουσα.
0: Βλέπετε, λέω, ότι στην Ισπανία υπάρχουν πολύ έντονες αντιδράσεις για τον υπερτουρισμό.
1: Προσέξτε, η αντιδράση έγινε σε αυτό που θα ζήσουμε κι εμείς σε λίγο καιρό. Σε αυτό το είναι ανεξέλεγκτη δράση του καρκινώματος που λέγεται Airbnb.
0: Έβλεπα χθες ένα ρεπορτάζ με τα κουφονίσια που υποτίθεται ότι καλά πριν από 10 χρόνια ήταν αυτό, ερημονίσια πρέπει να τα λέμε, 15, που σε μια παραλία δεν υπάρχει χώρος να περπατήσεις πια, όχι να βάλεις πετσέτα.
1: Πηγαίνετε, κάντε ένα ρεπορτάζ, σας προκαλώ με την καλή γωνία να κάνετε ένα ρεπορτάζ σε ένα πανέμορφο μέρος της χώρας μας που λέγεται Πάρδα και Πρέβεζα, τώρα το καλοκαίρι. Οι ντόπιοι φεύγουν. Φεύγουν από τον τόπο τους. Δεν αντέχουν αυτό το πράγμα. Έχουν κλείσει μέχρι και τις πιλωτές από τα σπίτια με γυψοσανίδες, τραβάνε μια παροχή νερού και ρεύματος και το κάνουν κατάλληλο.
0: Άντε, τόσο καλά. Μου έλεγε προχθές άνθρωπος από την Ιταλία, δεν έχω πάει για να είμαι ειλικρινής, ότι το σπίτι του είναι απέναντι από ένα μίνι μάρκετ και μου λέει Ιούλιο-Αύγουστο δεν μπορούμε να βγούμε στο μπαλκόνι. Γίνεται λαϊκό προσκύνημα.
1: Ναι, το συνυπογράφω, το βεβαιώνω, πείτε το πώς θέλετε.
0: Ναι.
1: Δείτε και μέσα στην Αθήνα τι γίνεται. Κοιτάξτε το παράδοξο. Αν κάνετε μια βόλτα στο ιστορικό κέντρο της πόλης, θα το δείτε γεμάτο από τουρίστες.
0: Ναι.
1: Ξέρετε πόσο τρέχουν οι πιλότητες στα ξενοδοχεία της Αθήνας.
0: Για
1: 70%.
0: Και που, είναι στα Airbnb δηλαδή.
1: Είναι στα Airbnb.
0: Ναι. Καλά, το Airbnb εντωμεταξύ κάνει μπάμ από μακριά στραγγελίες, θέλω να σας πω έτσι. Δηλαδή, όποιος ψάχνει να νοικιάσει σπίτι εδώ στην Αττική, να νοικιάσει, όχι Airbnb, να νοικιάσει και παίρνει τηλέφωνο, φαίνεται από μακριά ποιο είναι Airbnb. Πρώτα απ' όλα είναι επιπλωμένα, εντάξει, δεν το συζητάμε. Και παίρνεις και σου λένε νοικιάστηκε. Μα πότε πρόλαβα, αφού πριν από 2 ώρες ανέβηκε η αγγελία.
1: Και μην ξεχνάμε ότι τα στοιχεία που δώσει η Ελφτά, το 100 μέσα στιγμή ενοικίου στην Αθήνα, έτσι.
0: Καλά,
1: για τα 50 τετραγωνικά είμαστε στα 8,5.
0: Ποια 50, 17 τετραγωνικά. Εντάξει, εδώ τώρα Ανατολική Αττική, 17 τετραγωνικά. Πού δεν ξέρω τι κάνει στα 17 τετραγωνικά. 530 ευρώ. Τι έχει.
1: Καταλαβαίνετε τι γίνεται. Επειδή εγώ ζω σε μια συνοικία, σε μια γειτονιά όπου είναι πολύ κοντά η Πανεπιστημίου, πολύ μένω στην Κεσαριανή, σα λέω ότι οι γκαστονιέρες, για φοιτητές.
0: Δεν είναι πολυτέλεια η καρσονιέρα, τη συζητάμε. Μάλιστα. Ευχαριστώ κύριε Χοντζογλου. Να είστε καλά. Καλό βράδυ. Γεια σας, γεια σας. Real FM.
2: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
3: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
4: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου, Ίων. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Ο θεατρικός οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά, όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει? Ίων. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. More.com.
5: Ναογκούστα, τα ροδάκινα στα καλύτερά τους. Απολαύστε διαλεχτά, ζουμερά και πεντανόστιμα ροδάκινα κάθε στιγμή. Ροδάκινα Ναογκούστα, η γεύση της φύσης. Από τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Ναούσας.
6: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
7: Ο Σανού δεν θέλει το 1 ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από 1 ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπες σήμερα στο actionaid.gr.
8: Αυτή την Κυριακή, ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Θανατηφόρα συνταγή, μυστήριο, αγωνία και ανατροπές στην αυτοτελή περιπέτεια της best-seller σειράς «Φόνη με άρωμα χαρτιού» των New York Times από τη συγγραφέα Έλερι Adams. Μαζί, Real Taste and Style. Το καλοκαίρι έχει γεύση από Κυκλάδες και εμείς ακολουθούμε τις πιο γευστικές διαδρομές του Αιγαίου. Ακόμη, μαστορέματα, έξυπνες καλοκαιρινές κατασκευές για κάθε χώρο και κάθε στυλ. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης. Στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
9: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
10: Oh baby, baby, how was I supposed to know?

0: Εδώ είμαστε 5 λεπτά πριν τις 8. Μου γράφει ο κύριος Γιάννης ανεξέλεγκτη φωτιά στην Πάρο. Θα κάψει ό,τι πράσινο έχει στο νησί. Από την αναζωπήρωση τώρα, έτσι. Το άλλο δεν το διαβάζω, κύριε Γιάννη, και θα σας πω γιατί το διαβάζω. Έχω πει ότι αν δεν γίνει κάτι, εγώ δεν ούτε προβλέψεις θα κάνω, ούτε δίκη προθέσεων. Αν γίνει, εδώ είμαστε να τα πούμε. Αλλά εκ των προτέρων δεν το ποτέ. Τι καλή ήταν και πριν 10 χρόνια το κουφού. Ναι, το κατάλαβα, γι' αυτό είπα 15. Ότι τα 10 χρόνια είναι λίγα, γιατί ξέρω ο κόσμος πάει αρκετά χρόνια, αλλά έχω χάσει την αίσθηση του χρόνου. Τελευταία φορά που πήγα σε ενισχυτικό προορισμό διακοπές ήταν 10 χρόνια. 10 με 10 χρόνια. Πολύ σχερός, παιδί μου. Αν το καλώς σκεφτείς. Πριν λέει 25 που είχα πάει, ήμασταν εμείς και εμείς. Τα κουφόρια. Καλά, ναι. Ναι. Εν τω μεταξύ, φταίμε και εμείς τώρα, έτσι. Τα μέσα εννοώ. Πού θα πάτε και δεν θα έχει λιγότερος κόσμος, καλύτερη ποιότητα κτλ. Όταν βλέπω τέτοιες δημοσιεύσεις, σκέφτομαι ότι είναι το πρώτο μέρος που δεν θα πάω. Αν είχα τη δυνατότητα να πάμε, πασπίδες. Γιατί μόλις το διαβάζουν, πλακώνουν όλοι να κλείσουν. Α, πάμε εκεί, είναι ήρεμα. Ξαφνικά όλοι μαζί πάνε σε ένα μέρος που ήταν ήρεμο. Γιατί βγάλαμε τα 5 πιο ήρεμα μέρη για αυτό το καλοκαίρι για να τα καταστρέψουμε ή να σταματήσουν να είναι ήρεμα. Θα καταστρέψουμε, καταλαβαίνετε πώς το λέω. Γιατί λέει έχεις κινητό με κάμερα, άρα το πήρες για να βιντεοσκοπείς τον κόσμο. Μπα. Ποιος το είπε αυτό. Και επίσης όταν βιντεοσκοπώ με την κάμερα του κινητού μου, φαίνεται. Γιατί το κρατάω το κινητό και στοχεύω προς το στόχο μου, εκεί που θέλω να βιντεοσκοπήσω. Αν όμως φοράω γυαλιά με κάμερα, βιντεοσκοπώ που γυρνάω το κεφάλι μου και δεν φαίνεται. Έλα Γιαννάκη μου. Έλα. Πάτησες εκεί που θα το διαβάσω αυτό. Πάτησες λέει εκεί που πονάω Μανουλή. Έκανε εξετάσεις αίματος ο σύζυγος. Δεν έχει σημασία, δεν διαβάζω με τι βρέθηκε. Ναι, εντάξει. Ζήτησε ο γιατρός βιοψία νοτιού μυελού. Κάνει 350 ευρώ. Ζήτησε ο σύζυγος από την εργασία του 22 χρόνια στον ίδιο εργοδότη το επίδομα αδείας για την εξέταση. Ανθρώπινο το λες. Όχι μόνο δεν του έδωσε τίποτα, του αφαίρεσε και το μεροκάματο της ημέρας της εξέτασης. Παρεπιπτόντως λέει παίρνει 455 το δεκαπενθήμερο καθαρά μετά από τόσα χρόνια. Πριν 4 χρόνια έπαθα ανακοπή, έβαλα πινητοντή, είναι οδηγός και φορτώνει, ξεφορτώνει μόνος του, ετών 60. Ένα χαρτί να πάτε από το κέντρο που έκανε την εξέταση, που να του δικαιολογεί την απουσία της ημέρας. Είναι δυνατόν να του κόβει τώρα για μία μέρα απουσία στο μεροκάματο, έχοντας πει στον εργοδότη ότι πάω να κάνω αυτό. Τι να πω, δεν ξέρω. Δεν ξέρω τι να πω, αλλά είναι που θέλω να κάνω και να μπορώ να δουλέψω αυτό. Δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε.
1: Real FM.
2: Η ενημέρωση αλλάζει επίπεδο και τώρα είναι πάντα μαζί σου. Κατέβασε τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διάβασε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ακού ζωντανά τον Real FM 97,8. Δες γρήγορες συνόψεις άρθρων με Real AI. Το νέο app του real.gr. Η ενημέρωση πιο έξυπνη από ποτέ. Διαθέσιμο δωρεάν για iOS και Android.
3: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν-έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
4: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
1: Real FM. Η ώρα είναι 8.
5: Πολιτικές εξελίξεις.
6: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
2: Κοινωνία.
5: Οικονομία.
7: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
2: Διεθνείς ειδήσεις.
5: Αθλητικά.
2: Πολιτισμός.
8: Ηθοποιός σημαίνει φως.
5: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
9: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σου και ώρα να διαχειριστείς πιο εύκολα την καθημερινότητα της επιχείρησής σου με το Business Banking Τουρισμό της Eurobank.
10: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβανής. Μένονται οι φωτιές σε Ερέθυμνο, Πάρο και Άνδρο εν μέσω θυελωδών ανέμων. Το επόμενο διάστημα αναμένονται ακόμη δυσκολότερες συνθήκες, προειδοποίησε σε έκτακτη ενημέρωση ο εκπρόσωπος της πυροσβεστικής, τονίζοντας ότι οι δυνάμεις επιχειρούν σχεδόν υπομηδενική ορατότητα. 51 άτομα απεγκλώβησε το λιμενικό από τη θαλάσσια περιοχή της Πρέβελης, με τη φωτιά να έχει φτάσει στο Φοινικό δάσος, ενώ δόθηκε εντολή εκένωσης σε 7 οικισμούς. Μεγάλη αναζωπήρωση εκδηλώθηκε στην Πάρο σε περιοχή με διάσπαρτες οικίες και εκενώνονται οι περιοχές Αγκεριά, Άσπρο Χωριό και Καμάρι. Ελεύθεροι αφέθηκαν ο δήμαρχος και ο αντιδήμαρχος του νησιού και ακόμη δύο άτομα που αντιμετωπίζουν κατηγορίες για κακουργήματα αναφορικά με τη φωτιά που άρχισε από τον χώρο υγειονομικής ταφής απορριμμάτων. Περισσότερα στο ενικός.gr. Πυρκαγιάννη σε εξέλιξη και στην Άνδρο και στάλει μήνυμα εκένωσης των περιοχών Παλαιόπολη και Κόλυμπος. Μεγάλη εστία φωτιάς μένεται επίσης στο βαθύ Καλύμνου και οι πολίτες καλούνται να βρίσκονται σε ετοιμότητα. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς προλέπεται αύριο σε 13 περιοχές της χώρας, μεταξύ των οποίων η Αττική και η Κρήτη. Έντονη κυκλοφορία του ιού του Δυτικού Νείλου στην Αττική διαπιστώνει ο ΕΟΔΗ, που έχει καταγράψει 35 κρούσματα και απευθύνει σύσταση για προφύλαξη από τα κουνούπια. Την υποστήριξή της στην πρόθεση του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών Αντώνιο Γκουτέρες να συγκαλέσει νέο γύρο διευρυμένων συναντήσεων για το Κυπριακό, εξέφρασε η Βρετανική κυβέρνηση. Χιλιάδες μετανάστες φτάνουν πεζοί στον ισπανικό θύλακα Θέωτα στη Βόρεια Αφρική, αφού πήδηξαν πάνω από τον συνοριακό φράχτη που χωρίζει την πόλη από το Μαρόκο, μεταδίδει το Ισπανικό Πρακτορείο Ειδήσεων. Ο επικεφαλής της πόλης καλεί την κυβέρνηση να κηρύξει κατάσταση έκτακτης ανάγκης.
9: Στη Eurobank στηρίζουμε τις τουριστικές επιχειρήσεις 365 ημέρες το χρόνο με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός για κάθε ανάγκη σε κάθε εποχή.
11: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
12: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
1: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
10: Την απόκτηση του Γάλλου Γκάρθ Σίλβεν Φρανσίσκο που αγωνιζόταν στη Βιλερμπάν ανακοίνωσε η ΚΑΕ Παναθηναϊκός υπογράφοντας τριετές συμβόλαιο συνεργασίας. Στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα κάτω των 18 ετών η εθνική μας ομάδα των εφήβων ετήθηκε με 69-66 από την Ισπανία στον προημετελικό της διοργάνωσης. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
1: Real Weather.
10: Γενικά έθριος ο καιρός αύριο με θυελώδεις βοριάδες πιθανώς έως 9 μποφόρ στο Αιγαίο. Στους 33 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.
1: Real FM.
4: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.
13: Γιάννη,
14: έλα.
13: Δεν πετάγεσαι με το σκούτερ να πάρεις δύο πραγματάκια?
14: Πάλι, χθες δεν πήγα.
13: Έλα μωρέ, αν δεν γκρίνιαζες θα είχες ήδη πάει.
14: Θα πάω, τελευταία φορά όμως.
15: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
16: Φορά κράνος.
15: έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
16: Το κορυφαίο γυναικείο περιοδικό InStyle, γεμάτο μόδα, ομορφιά και αγαπημένους celebrities, τώρα και στα περίπτερα. Η Ζέτα Μακρυπούλια, η Victoria Woods και η Isabelle Huppert μοιράζονται τις ιστορίες τους σε ένα τεύχος γεμάτο ομορφιά και καλοκαιρινό στυλ. Ζητήστε το τώρα στα περίπτερα.

Εδώ είμαστε 9 λεπτά μετά τις 8. Αχ, γράφει η κυρία Μαργαρίτα για αυτό που είπα. Ναι, δεν το είπα όμως. Γιατί το βλέπω και από το μήνυμα του Χιλίαρχου. Δεν έχω πρόβλημα να πω γι' αυτό. Η έκφραση που θα έλεγα θα ήταν για κόψιμο, όχι. Αυτό το λέω και εγώ, Χιλίαρχε, και το Κάφρι και το Υπάνθρωποι και το. Και Λαμόγια και Κανάγιες και ό,τι θες. Τα λέω, δεν έχω θέμα. Άσε λέει να το πω εγώ, αφήσει σχόλημα. Να πάει, λέει, όχι να πάει, όχι να πάει, να πηγαίνει κάθε 14 μέρες στο γιατρό και να παίρνει άδεια για τις επόμενες 15. Πονάει κεφάλι, πονάει η μέση πολύ. Η μέση πονάει πιο πολύ από το κεφάλι κάποιες φορές. Κάποιες άλλες φορές το κεφάλι πονάει πιο πολύ από τη μέση. Σωστό. Το μαύρο χάλι όταν πονάει κεφάλι και μέση ταυτόχρονα. Και έχω και ένα σφίξιμο στο στήθος αρκετές φορές και κάποιες φορές έχει και έντονη αίσθηση παλμών. Όχι πάντα, αλλά συχνά. Κάφρι. Του κόψαν το μερακάματο γιατί πήγε για εξέταση. Τώρα έτσι, αλήθεια λέει. Αλλά εκείνη την ώρα μου βγαίνει, αυτό που μου βγαίνει να πω ήταν. Γι' αυτό δεν ήθελα να το πω. Εγώ δεν είμαι ούτε υπέρ αυτού. Γιατί έτσι. Ο εργοδότης δεν το καταλάβει. Θα πει: κοίτα να δεις τώρα, μην κοιτά. Στην πρώτη ευκαιρία θα τον διώξω. Θα του δώσω την αποζημίωση. Το θέμα δεν είναι αυτό. Το θέμα είναι. Και ιδίως όταν είσαι πια. Δεν μιλάμε τώρα αν είσαι. Τα νόμα, ρε παιδί, αλλά αν είσαι και 20 χρόνια, 22 σε μια δουλειά. Να του πεις ότι κοίτα να δεις, έχω ένα σοβαρό θέμα και πρέπει να πάω. Σοβαρό δεν είναι να κόψουμε κανένα νύχι, βγάλουμε καμιά παρανυχίδα. Και πρέπει να λείψω μια μέρα για να κάνω μια εξέταση. Δεν γίνεται να έρθω να δουλέψω. Έτσι και να σε καταλαβαίνει όλο ανθρώπινα και να σου λέει να πας. Εννοείται ότι το συζητάμε κιόλας. Και να σου πει μη σου κόβει το μέρο. Δεν λέω για το επίδομα αδείας που ρε παιδί μου και εκεί, αλλά άντε πες ότι ξέρω εγώ δεν τα έχει να τα δώσει όταν τα ζήτησε. Ξέρω εγώ τα είχε προϋπολογίζει ότι θα τα δώσει σε 15 μέρες, 20 που θα πάρει την άδεια του. Λέμε από το κάτι. Δεν τα έχει. Πόσο είναι, ας πούμε. Ένα 500 θα είναι σκάρτο. Αλλά εντάξει, δεν τα έχει. Δεν εξετάζω αυτό, δεν είναι και υποχρεωμένος να το δώσει. Στο πλαίσιο, αλλά αν λείψει μια μέρα από τη δουλειά και έχει ενημερώσει ότι θα πρέπει να λείψει, ρε παιδιά, γιατί πρέπει να κάνω μια εξέταση και του κόβει το μεροκάματο. Πόσο ξεφτύλας είσαι.

Ανάρτηση Γεωργιάδη. Από χτες λέει όλη η Ελλάδα ασχολείται με το εάν. Εγώ δεν είχα πει το όνομα, αλλά αυτό τώρα εντάξει. Εάν πράγμα τα γυαλιά που φορούσα στη Λίμνο χθες και στη Λέωρα προχθές ήταν τα μέτα δύο Ray-Ban. Η κριτική από τους αριστερούς έχει ξεπεράσει κάθε όρο λογικής υποκρισίας. Πώς τώρα είναι σαν φορά τα γυαλιά αυτά και να γράφω παράνομα τους ανθρώπους, λένε. Μα καλά, δεν σέβονται υπουργός στα προσωπικά δεδομένα. Πάμε λοιπόν με τη σειρά. διότι η υποκρισία έχει τα όρια της. Τα γυαλιά είναι δικά μου, τα αγόρασα νομίμως για όσους ενδιαφέρονται, κοστίζουν 600 ευρώ και τα διάλεξα από νόμιμο κατάστημα διότι μου αρέσουν. Ναι, είναι τα μέτα δύο. Πρώτον, τα γυαλιά αυτά είναι συμβατά με το GDPR, διότι η εταιρεία προσέθεσε ένα λαμπάκι σε ευκρινές σημείο και όταν ο χρήστης καταγράφει, αυτό ανάβει. Έτσι, κανένας δεν μπορεί να καταγράψει κάποιον κρυφό με αυτά τα γυαλιά. Ο κατασκευαστής έχει φροντίσει επιπλέον να ρυθμίσει έτσι το λογισμικό του, ώστε αν κάποιος χρήστης προσπαθήσει να καλύψει το λαμπάκι, να σταματάει εγγραφή. Άρα, μυστική και παράνομη εγγραφή με αυτά τα γυαλιά δεν γίνεται. Γράφει, λέει, και άλλα, δεν στα γράφω γιατί πονάνε πολύ ακρότερους. Γιατί να πονέσουν, δεν κατάλαβα. Μεταξύ μας πάντως, τα Ray-Ban εξίσου ωραία χωρίς κάμερα και πιο φθηνά από 600 ευρώ ευρισκιάνεται. Γιάννη, μεταξύ μας. Εγώ ας πούμε 600 ευρώ δεν θα δίνω ποτέ για γυαλιά. Εντάξει, εκείνος είναι υπουργός, έχει τη δυνατότητα, τα δίνει, το λέει κιόλας με, για του, με χαρά του. Όταν κάποιος 600 ευρώ παίρνει για να ζήσει το μήνα. Αλλά τέλος πάντων, δεν έχει σημασία. Είδες, λάικησα τώρα. Το κατάλαβες. Λοιπόν, αλλά έχει Ray-Ban συγκλονιστικά γυαλιά, πολύ πιο φτηνά χωρίς κάμερα. Άκου τι σου λέω. Αν σου αρέσουν τα γυαλιά με την κάμερα, τα παίρνεις όχι για το σκελετό, για την κάμερα τα παίρνεις. Μην παραμυθιάζεσαι. Μην παραμυθιάζεσαι. Επίσης θέλω να σου πω κάτι. Δεν ξέρω αν ανάβει λαμπάκι, προφανώς για να το λέει ο κύριος Γεωργιάδης θα ανάβει. Πίστεψέ με, δεν είμαι καθόλου σίγουρος ότι αν κάποιος με τραβάει με γυαλιά θα το πάρω χαμπάρι. Ή ότι αν είμαι σε έναν εξωτερικό χώρο θα δω ένα λαμπάκι να ανάβει. Άσε ρε Γιάννη τώρα, εντάξει, είπαμε ότι προφανώς η εταιρεία για να το λέει θα έχει πάρει τα μέτρα της, θα τα έχει πάρει. Κάτι λέει πρέπει να γίνει και με τον κλάδο της ενημέρωσης. Όλη η επαγγελματική κλάδη εξελίσσεται λίγο πολύ, αλλά πάτος λέει νούμερο 109 στον κόσμο, δεν υπάρχει άλλος επαγγελματικός κλάδος τόσο χάλια. Ακόμα και στο πρωτόκολλο λέει του ΙΚΑ δεν είναι 109 στον κόσμο. Να κάνετε συνεταιρισμούς, έτσι λένε τα γεγονότα. Τι συνεταιρισμούς και τι απλά με ειδήσεις, νομίζω.

Είπαμε μετά τους τίτλους. Δεν έχω καμία απορία, Γιάννη. Τι σου πω ότι έχω απορία. Εγώ δεν ανέφερα καν όνομα υπουργού. Άμα ψάξει, κάποιος το βρίσκει. Και γιατί να κάτσω να διαβάσω την ανάρτηση, δεν το κατάλαβα. Εγώ απλά αναρωτιέμαι για ποιο λόγο ένας υπουργός αφορά γυαλιά με κάμερα. Όπως είπες και εσύ, το κινητό μου τραβάει βίντεο και μου στείλες και ένα μήνυμα ότι αν λέει κρυφτό, μου γράψες, αν κρυφτό θα είμαι εν δυνάμει, ό,τι θα είμαι εν δυνάμει παράνομος, παράνομος θα είμαι. Και άκου και το πιο ωραίο, στο κινητό μου όταν τραβάει βίντεο δεν ανάβγει λαμπάκι. Αλλά εγώ έχω ένα κινητό όταν είχα τον 50 ευρώ. Οπότε... Και τι έχει πάρει ρε Γιάννη γυαλιά με κάμερα? Δεν έκανα, εγώ δεν μίλησα για επίδειξη νεοπλουτισμού. Είπα ότι ένα ζευγάρι των 600 ευρώ για μένα είναι πάρα πολύ ακριβό ζευγάρι. Τι θες να σου πω? Προσωπικά, όποιος και να μου λέγει ότι έχει πάρει ένα ζευγάρι πολιτικό των 600 ευρώ χωρίς να έχει πρόβλημα με τα μάτια του, γιατί ο σκελετός δεν βελτιώνει τα προβλήματα στα μάτια, οι φαγοί τα βελτιώνουν, θα το θεωρούσα πρόκληση. Λυπάμαι που το λέω. Τι θα κάνουμε τώρα? Ανησυχία, λέει, δεν προκάλεσε η επίθεση με ντρόνους σε δεξαμενό όπλο στην Αίγυπτο, πολύ νότια της Κρήτης. Πολύ νότια, κύριε Κώστα. Καλά, κοιτάξτε, τα παρακολουθούν τώρα όλα αυτά. Δεν είναι ότι δεν τα παρακολουθούν. Αλλά πιστέψτε με, αν υπήρχε ανησυχία έτσι όπως το λέτε. Λοιπόν, για την UEFA, δεν συμφωνώ με το μήνυμα που στείλατε πριν. Είδα τώρα νωρίτερα την είδηση. Αποφάσισε, οι 55 ομοσπονδίες μέλη της UEFA αποφάσισαν να μποϊκοτάρουν το παγκόσμιο κύπελλο αν η FIFA προχωρήσει με το σχέδιο που έχει γνωστοποιήσει για τη δημιουργία εταιρείας, η οποία θα είναι υπεύθυνη για τη διαχείριση των εμπορικών δραστηριοτήτων, τηλεοπτικές μεταδόσεις, χορηγίες, έκδοση εισιτηρίων, αδειοδότηση και των διοργανώσεων, παγκόσμιο κύπελλο συλλόγων ανδρών και γυναικών. Εντάξει, είναι τώρα που πάει να το κάνει κτήμα του Ινφαντίνο τη FIFA, πάει να την κάνει κτήμα του και να βγάλει και. Κερδίζει ό,τι κερδίζει, να βγάλει και παραπάνω φράγκα και να βγάλουν και ιδιώτες επενδυτές προφανώς. Αλλά αν η UEFA συνολικά μποϊκοτάρει, εκεί θα αρχίσει να έχει ενδιαφέρον. Λέω, νομίζω. Α, τα γυαλιά λέει θα τα φορώ, οπότε μην ανησυχείτε άδικα. Πέρα από το ότι μου αρέσουν αισθητικά, τα θεωρώ και μέσω προστασίας. Αν κάποιος ξεπεράσει τα όρια απέναντί μου και τεθεί ζήτημα της ασφάλειάς μου, θα υπάρχει καταγραφή των γεγονότων. Α, έτσι. Μήπως να βάλουμε και κάμερες όλους τους αστυνομικούς που δεν έχει κολλήσει τελικά στο Συμβούλιο της Επικρατείας, για να υπάρχει και καταγραφή των γεγονότων και να ξέρουμε τι γίνεται σε περιπτώσεις που δεν ξέρουμε, λέω, μήπως. Γιατί ψιλοβλακία είναι να φοράει υπουργός κάμερα και να μην μπορούν να φορέσουν οι αστυνομικοί. Αλλά αν πεις ο υπουργός είναι ένας, οι αστυνομικοί πολύ κόστος. Γιάννη, τα χόρτα εγώ τα τρώω βρασμένα, να ξέρεις. Ομά όχι. Κυρία, αν έχω κάτι καλά, διόξινα. Γιατί χώνεψη. Κάτι μου λέει ότι δεν χωνεύεται. Όχι τρόφιμο, αλλά τι να κάνω τώρα. Άρα τα γυαλιά τα πήρε ο υπουργός για να τα ενεργοποιήσει σε περίπτωση που κινδυνεύσει. Εντάξει. Αύριο εντωμεταξύ θα πάει στη Βουλή να δώσει, να ενημερώσει για το πρόγραμμα αυτό για την παχυσαρκία που έκοψε την επιδότηση, σταμάτησε την επιδότηση η Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχουν μείνει άνθρωποι του προγράμματος, προλαμβάνω, που παίρνανε το φάρμακο, ένα φάρμακο, δεν ξέρω ποιο είναι. Όχι, ξέρω μάλλον ποιο είναι, μην το πω λάθος, φοβάμαι. Ένα τέτοιο φάρμακο. Και έχουν πάρει μόνο τις δύο πρώτες δόσεις. Και έχει κοπεί επειδή δεν έχει λεφτά και θα πάνε, λέει, από λεφτά του Υπουργείου, αλλά ακόμα δεν έχουν πάει. Και δεν έχουν πληρωθεί ούτε οι φαρμακοποιοί που δίναν το φάρμακο τσάμπα. Γιατί είναι ακριβό αυτό, έχει 200-300 ευρώ, ξέρω εγώ πώς έχει.
και δεν ξέρουν ούτε οι φαρμακοποιητές.

που θα πάρουν τα λεφτά για τα φάρμακα που έχουν δώσει, ούτε οι άνθρωποι που μπήκαν στην αγωγή που έχουν πρόβλημα, όχι επειδή τρώνε, ας πούμε, ανεξέλεγκτα, έχουν παθολογική παχυσαρκία, που δεν ξέρουν πότε θα πάρουν την επόμενη δόση που θα έπρεπε να την έχουν πάρει. Και είναι 6-7 δόσεις, νομίζω, και έχουν κολλήσει τις δύο. Και αύριο θα δοθούν εξηγήσεις. Αλλά παίρνουμε γυαλιά των 600 ευρώ. Καλά είναι. Ρε, καλά είναι. Τώρα που το λες, έχω μια κάμερα των 15-20 ευρώ. Της πλάκας είναι, δεν είναι τίποτα φοβερό. Όχι 15-20, παραπάνω, κάνα 50 ευρώ θα κάνει. Δεν είναι αυτές οι GoPro, αυτές είναι ακριβές. Που έχει όμως, είχε και ένα κοιτάκι που την έβαζες πάνω σου, σαν στυλό. Καταλάβατε τι εννοώ. Μπαίνεις στην τσέπη. Δεν ξέρω αν τραβάει. Δώρο μου την είχαν κάνει. Δηλαδή δεν ξέρω την ποιότητα, αυτό εννοώ. Δεν έχω κι εγώ πάνω μου για λόγους ασφάλειας. Και άμα αυτά πατά το κουμπάκι. Αυτές γιατί δίνουν τέτοιες. Για αρχή στους αστυνομικούς που είναι φτηνές. Δεν είναι ανάγκη, ρε παιδί μου, να είναι high definition 4K. Ας δώσουν κάτι πιο απλό. Να ξέρουμε όταν πυροβολούν. Να βλέπουμε το βίντεο. Και να τις φορτίζουν άμα τις φορέσουν. Γιατί άμα είναι να τη φοράς και να μην ανοίγει, δεν είναι καλό πράγμα. Ναι. Έχει δίκιο όμως, γιατί τότε που ήταν, που τον χτύπαγε ο άλλος που δεν τον ακούμπησε καν, ή από τις κάμερες δεν φάνηκε. Το βρήκα. Έβλεπε μουντιάλ για αυτό το μπικίδεα. Επειδή φοράνε οι διαιτητές. Έλα, αυτό είναι. Φοράγαν οι διαιτητές, σου λέει, έτσι ήταν όλα. Άρη Φαντίνο, τι μας έκανες. Εγώ, moving the goalpost, γιατί. Τι απαντήθηκε, για μένα δεν απαντήθηκε τίποτα. Άδικο γιατί έχω. Εγώ είπα ότι δεν ξέρω γιατί ένας υπουργός πρέπει να φοράει γυαλιά, να φοράει γυαλιά με κάμερα. Δεν κατάλαβα. Γιατί έχω άδικο. Και σου ξαναλέω, δεν δέχομαι να ζω σε μια χώρα που ο υπουργός έχει κάμερα πάνω του για την ασφάλειά του και δεν μπορούν να έχουν κάμερα πάνω τους οι αστυνομικοί για την ασφάλεια όλων μας. Δεν κατάλαβα, δεν είναι δικαίωμά μου, δεν ψηφίζω εδώ, δεν φορολογούμε. Άρα μπορώ να το λέω. Αυτά. Υπενθυμίζω, μετά το τραγούδι που θα βάλουμε, μετά τους τίτλους, Αλέξης Μητρόπουλος. Α, βάλουμε ένα τραγουδάκι τώρα. Γιατί έχει πολλά μηνύματα, αλλά να αρχίσω τώρα να τα διαβάζω. Τι ξεκινά να διαβάζεις. Αυτό, λέει, που γίνεται στη Βουλή με τις κρυφές τροπολογίες που περνάνε στην αναθεώρηση είναι προκαλά. Δεν είναι αυτό. Το κρυφές, δεν υπάρχουν κρυφές τροπολογίες. Τροπολογίες είναι όλες, δεν είναι κρυφές. Ότι περνάνε τροπολογίες άσχετες, άσχετα νομοσχέδια, συνέβαινε πάντα. Δεν είναι, λέει, κοινωνικός αυτοματισμός, ούτε είναι να ψοφήσει κατσίκα του γείτονα, αλλά είναι ρουλάδες, λέει, της Βουλής. 16 μισούς το χρόνο παίρνουν και δυο λευκά τα φρόνου τους, μάλιστα, και θέλουν και μπόνους και επίδομα πετσέτας

0: Real FM.
1: Φεύγουμε! Τα πήρες όλα, ε!
2: Φυσικά! Κινητό πήρα, ακουστικά πήρα, τάμπλετ πήρα.
1: Συγγνώμη, αυτά πήρες.
2: Αφού στη Vodafone έχει εκπτώσεις.
3: Vodafone εκπτώσεις και έφυγες για καλοκαίρι. Βρες smartphones, tablets και αξεσουάρ σε απίστευτες τιμές. Απόκτησε τα άτοκα και χωρίς καρτά με Vodafone Flex και γίνε ο τυχερός που θα κερδίσει ένα αυτοκίνητο Cherry Tingo 4 αξίας 23.000 ευρώ. Τεχνολογία όπως τη θες στη Vodafone. Vodafone. Together we can. Οι προσφορές ισχύουν έως 31 Οκτώβου ή έως εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
4: Έλα, πού είσαι?
5: Στο Release Athens, εδώ στον πύργο της Πρωτέρια.
4: Ωραία, και εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
5: Έλα, εδώ, δεξιά.
4: Ναι, ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
5: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
4: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι, ρε παιδί μου?
5: Ναι, ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
4: Άστο, ρε παιδί μου, άστο.

0: θα τα λέμε στο επόμενο live.
1: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Προτέργεια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Προτέργεια. Release your energy. Προτέργεια. Χορηγός Release Athens.
2: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212000. Υπουργείο Υγείας.
3: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
4: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
3: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
1: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
5: Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Μάχες με νέα πύρινα μέτωπα δίνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις σε Ερέθυμνο και Πάρο. Μηνύματα του 112 εστάλησαν για εκενώσεις σε 10 οικισμούς. Επιχειρούμε σχεδόν υπομηδενική ορατότητα, δήλωσε εκπρόσωπος της πυροσβεστικής, προειδοποιώντας για ακόμη δυσκολότερες συνθήκες στο επόμενο διάστημα. 51 άτομα απεγκλώβησε το λιμενικό από τη θαλάσσια περιοχή της Πρέβελης, με τη φωτιά να έχει φτάσει στο Φοινικό δάσος. Περισσότερα στο real.gr. Αναζωπηρώθηκε φωτιά που έχει εκδηλωθεί την Τρίτη στην Πάρο. Εκενώνονται περιοχές Αγκεριά, Άσπρο Χωριό και Καμάρι. Έντονη κυκλοφορία του ιού του Δυτικού Νείλου στην Αττική, διαπιστώνει ο ΕΟΔΗ. Έχει καταγράψει 35 κρούσματα και απευθύνει σύσταση για προφύλαξη από τα κουνούπια.

0: Εδώ είμαστε, 34 λεπτά μετά τις 8. Στο αληθινό ραδιόφωνο είστε συντονισμένοι πάντα. Βράδυ Πέμπτης, 30 Ιουλίου. Και στην τηλεφωνική μας γραμμή είναι ο κύριος Αλέξης Μητρόπουλος, ο εργατολόγος. Καλησπέρα κύριε καθηγητά.
1: Καλησπέρα κύριε Παρδάλη, αγαπητέ Μάνο, ευχαριστώ. Καλησπέρα
0: εγώ στους ακροατές
1: και ακροάτριες του σταθμού.
0: Λοιπόν, σας καλέσαμε κύριε Μητρόπουλε, υπάρχουν βέβαια και ερωτήματα ακροατών, θα τα δούμε στη συνέχεια. Να πάμε λίγο να δούμε κάποια θέματα της επικαιρότητας που είναι πολύ σημαντικά και εσείς μπορείτε να μας βοηθήσετε σε αυτά. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα έχουμε μια τοποθέτηση του κυρίου Στουρνάρα υπέρ του νόμου Τσίπρα Κατρούγκαλου, αλλά δεν είναι το μόνο που έχει κάνει ο κύριος Στουρνάρας, γιατί τις τελευταίες ημέρες έχει κάνει δύο δηλώσεις, μία για το μέλλον των συντάξεων, η μία εξ αυτών, που εντάξει, δημιουργούν ένα ζήτημα.
1: Είπα, η πρώτη δήλωση, κύριε Παρδάλη, ανησύχησε πολύ κόσμο, μάλιστα ενδιαφερθήκανε και ξένα και Ινστιτούτα, όταν ο κεντρικός τραπεζίτης λέει ότι οι δημόσιες συντάξεις κατά λέξη με τα ποσοστά αναπλήρωσης που παρέχουν δεν θα καλύπτουν τις απαιτήσεις του κόσμου και βεβαίως δεν θα δίνουν αξιοπρεπή διαβίωση, και το είπε αυτό σε συνέδριο επαγγελματικών ταμείων, είναι ένα. Και το άλλο, ρωτήθηκε για τη 13η σύνταξη αν πρέπει να επαναβληθεί ο θεσμός αυτός που για 70-80 χρόνια ήταν μόνιμος θεσμός στο ελληνικό συνταξιωτικό σύστημα. Και είπε θα ήταν τρέλα. Δηλαδή έχουμε δηλώσεις του κεντρικού τραπεζίτη που έχουν ανησυχήσει, ξέρετε, και τον κόσμο. Να πούμε βεβαίως ότι ο κύριος Στουρνάρας ήταν υπουργός οικονομικών όταν το 2012, ήταν Νοεμβρίου του 2012, επί υπουργίας του κυρίου Στουρνάρα, οικονομικών ήταν τότε, νομίζω ήταν ταυτόχρονα και τουρισμού, που καταργήθηκαν τα δώρα με τον νόμο 4093 του 2012. Τώρα, για το 2012 που καταργήθηκαν ολοσχερώς τα δώρα των συνταξιούχων και των δημοσίων υπαλλήλων, υπήρχε ένα σκεπτικό, και ότι εμείς όλοι μας, οι περισσότεροι Έλληνες συνταξιούχοι και δημοσίοι υπαλλήλοι, ποτέ δεν αποδέχτηκαν την αιτιολογία της κατάργησης, της ολοσχερούς κατάργησης του Αγίου Δισκοπότηρου των συνταξιουχικών δικαιωμάτων. Έτσι θεωρούνται τα δώρα, κύριε Παρδάλη.
0: Ναι.
1: Αλλά να έρχεται το 2026. Το 2026, 12 τα κατήργησε σε επιπουργίες του καταργήθηκε. Με 14 χρόνια μετά. Και να λέει θα ήταν απόλυτη τρέλα να επαναβιώσουν τα δώρα. Όταν οι συντάξεις έχουν λαϊλατηθεί. Οι κύριες συντάξεις έχουν με τα μνημόνια χάσει το 60% της αξίας τους. Οι επιπουργικές του ίδιου και τα εφάπαξ. Να έρχεται ο κεντρικός τραπεζίτης το 2026, που υποτίθεται έχουμε εξέλθει των μνημονίων. Έχουν χάσει τόσα χρήματα οι συνταξιούχοι. Του δόθηκε το 2026 μια αύξηση 2,4% μεικτά, καθαρά 1,6, 1,7. Με πληθωρισμό γενικό, κύριε Παρδάλη, 4% και πάνω. 3,5%. Και με πληθωρισμό τροφίμων 5%. Δηλαδή έχουν χάσει και το 2026 συνταξιούχοι λόγω της διαφοράς μεταξύ ονομαστικής αύξησης, είπα 2,4 μεικτά για όλο το 2026, και σε σχέση με τον πληθωρισμό και τον γενικό και τον ειδικό των τροφίμων. Το να έρχεται και να λέει θα είναι απόλυτη τρέλα να επαναβιώσει 13η σύνταξη, θεωρώ δεν έχει βάση και πρέπει να αναθεωρηθούν αυτοί οι σχεδιασμοί. Επαλαμβάνω, υποτίθεται έχουμε βγει από τα μνημόνια, έχουν ματώσει οι συνταξιούχοι, έχουμε πέσει στην αγοραστική δύναμη, συναγκομαχάμε με τους Βουλγάρους και τους Ρουμάνους, ενώ όταν μας έβαλαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και με την έξοδο, υποτίθεται από τα μνημόνια θα είμαστε στην Ευρωζώνη, θα μπορούσαμε να αγοράζουμε τα προϊόντα μας, θα έχουν ισχύ συντάξεις και μισθοί. Άρα λοιπόν εδώ είναι μια συζήτηση. Και έχει στεναχωρήσει πολύ κόσμο ο κύριος κεντρικός τραπεζίτης με τις δύο δηλώσεις, με απόσταση χρονική ενός μηνός.
0: Ναι, τώρα να κάνω μια ερώτηση, κύριε Μητρόπουλε. Μήπως αυτή η δήλωση ότι θα ήταν τρέλα για τη 13η σύνταξη εντάσσεται σε ένα πλαίσιο, βγαίνει στη ΔΕΘΑ Πρωθυπουργός, ανακοινώνει τη 13η σύνταξη και αμέσως λειτουργεί στο θυμικό. Κοίτα, πάει κόντρα και στο Στουρνάρα. που έλεγε ότι είναι απόλυτη τρέλα. Α.
1: Αυτό ήταν το, θα ήταν το εκταίο, ξέρω, και τις δικές σας ευαισθησίες.
0: Καταλάβατε
1: αυτό
0: τώρα, γιατί
1: είναι
0: και ο καλός και ο κακός αστυνομικός. Περνάει από το μυαλό μου, δεν ξέρω, δεν μπορώ να πω.
1: Μία περίοδο που παίζει σειρά, το παίζει σε εισαγωγικά. Δηλαδή ακούγεται ισχυρά ότι κυβερνητική κύκλη αλλά και ο Πρωθυπουργός συζητάνε σοβαρά την επαναβίωση των δώρων και ειδικότερα της 13ης σύνταξης, να έρχεται ο Κεντρικός Τραπεζίτης δύο μήνες πρώτης ΔΕΦ, πρώτων πιθανών εξαγγελιών και για το θέμα αυτό του κ. Πρωθυπουργού, και να λέει θα είναι τρέλα, μακάρι να λειτουργήσει ανάστροφα, όπως το είπατε. Δηλαδή να πει ο Πρωθυπουργός, άρε Στουρνάρα, αυτά σε σχηματικά, σε εισαγωγικά, ναι, εσύ είπες όχι, εγώ το δίνω, τη δίνω στους συνταξιούχους. Αυτό είναι το εκταίο, το καλοδεχούμενο, το προσδοκόμενο και το καλοδεχούμενο.
0: Ναι. Δεν ξέρω, θέλω να το δούμε και πώς θα λειτουργήσει.
1: Τώρα αυτό που είναι στο τραπέζι για τους ακροατές, γιατί ξέρω ότι ο Real ενημερώνει με ειδικούς επιστήμονες και άλλους συναδέλφους μου και λοιπά, και σωστά, σωστή ενημέρωση. Αυτό που είναι στο τραπέζι και σίγουρο είναι ένα τρακοστάρικο που θα δοθεί το Νοέμβριο.
0: Αυτό ψηφίστηκε κιόλας, πάει τελείως.
1: Ψηφισμένο, ναι, νομοθετημένο, ψηφισμένο, νομοθετημένο και εξειδικευμένο, με ηλικιακούς κόφτες, με περιουσιακά εισοδηματικά κριτήρια, εισοδηματικά κυρίως, με συνέπεια από 2,5 εκατομμύρια συνταξιούχων να πάρουν το τρακοστάρικο 1.740.000. Δηλαδή και από αυτό το τρακοστάρικο, κύριε Παρδάλη, 800.000 θα μείνουν απ' έξω, ενώ συνταξιούχοι.
0: Ναι.
1: Επαναλαμβάνω για τους ακροατές μας, 1.740.000 θα πάρουν από τους συνταξιούχους και οι συνταξιούχοι σήμερα είναι 2.534.000. Άρα λοιπόν και αυτό με τους ηλικιακούς κόφτες, με τα εισοδηματικά κριτήρια θα το στερηθούν. Θα μου πείτε κάποιοι έχουν και μεγάλες συντάξεις, αλλά όλοι έχουν απώλειες. Σε κάθε περίπτωση... Σωστά. Αυτό που επίσης ακούγεται είναι ότι αντί για τη 13η σύνταξη θα διευρύνει τα κριτήρια, θα καταργήσει τους ηλικιακούς κόφτες και θα πάρουν όλοι το τρακοστάρικο ή θα το αυξήσει κατά 100 ευρώ, θα το κάνει 400 και θα το διευρύνει, δηλαδή θα απαλείψει τους κόφτες. Αλλά σε δύο μήνες θα το ξέρουμε, σε 1,5 μήνα σε λιγότερο θα ξέρουμε στις 5 Σεπτέμβρη τι θα εξαγγείλει για τους συνταξιούχους μας και για τις άλλες κοινωνικές κατηγορίες ο κύριος Πρωθυπουργός.
0: Σωστά, σωστά. Λοιπόν, το ένα θέμα λοιπόν είναι αυτό, θα δούμε τώρα. Εσείς δεν ξέρω αν έχετε πληροφορίες για το τι άλλο μπορεί να επικοινωνήσει ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ.
1: Ξέρω, γνωρίζω. Πληροφορούμε ότι θα προτείνει κάτι για την εισφορά αλληλεγγύης συνταξιούχων. Είναι ένας ιδιότυπος φόρος επί των συντάξεων, που θεσπίστηκε δυστυχώς με το πρώτο μνημόνιο το 2010 επί κυρίων συντάξεων και επικουρικών το 2011. Έχουμε 2026. Αυτό τον φόρο επί των συντάξεων κάθε χρόνο τον πληρώνουν συνταξιούχοι περίπου 1 δισεκατομμύριο. Το 2026 μόνο από την ΕΑΣ τον φόρο του 10 επί των συντάξεων οι συνταξιούχοι το 26 θα χάσουν 1 δις.
0: Ναι.
1: Δηλαδή ενώ λέμε βγήκαμε το μνημόνιο, όχι μόνο παίρνουν τις αυξήσεις που πρέπει για να καλύψουν την αγοραστική τους δύναμη, αλλά χάνουν κιόλας. Να πούμε ότι μόνο το 2026 οι συνταξιούχοι θα πληρώσουν, θα χάσουν 2,5 δις από το 6% υπερυγείας που πληρώνουν όλοι οι συνταξιούχοι και 1 δισεκατομμύριο από την εισφορά αλληλεγγύης συνταξιούχων που πληρώνει 500.000 συνταξιούχων κάπως μεγαλύτερη σύνταξη. Δηλαδή το 2026 αντί να πάρουν συνταξιούχοι κάτι από αυτά που τους πήραν, θα πληρώσουν 3,5 δις για δύο εισφορές. Την εισφορά υπερυγείας 2,5 δις και την εισφορά υπέρ ΕΑΣ 1 δις. Αυτά πρέπει να τα ξέρει ο κόσμος. Και ξέρω, το λέω δεύτερη φορά, τις δικές ευαισθησίες και συναδέλφω σας στο Real, να ξέρει ο κόσμος ότι το 2026 από δύο εισφορές επί των συντάξεων 6% υπερυγείας που πληρώνουν όλοι ανεξαρτήτως συνταξιούχοι, ακόμη και αυτοί οι οποίοι έχουν πεθαμένους συζύγους, δηλαδή μια χείρα πληρώνει 6% για τη σύνταξη χειρίας ένα ορφανό πληρώνει από την ορφανική σύνταξη 6% από την σύνταξη της ορφανίας. Δηλαδή μιλάμε η απόλυτη τραγωδία και η απόλυτος εμπέγμος. Υπ' αυτή την έννοια θεωρώ ότι και το δικό σας ραδιόφωνο και όλος ο Όμιλος έχει συμβάλει με ενημερώσεις και εκλαϊκεύσεις τέτοιων θεμάτων, αλλά είναι οξύμορο το 2026 οι συνταξιούχοι αντί να παίρνουν κάτι τι από αυτά που τους πήραν να έχουν και μείωση του εισοδήματος κατά 3,5 δις, επαναλαμβάνω οι κατηγορίες που ήδη προανέφερα.
0: Μάλιστα. Να δούμε λίγο τώρα, κύριε καθηγητά, το νομοσχέδιο για τα επαγγελματικά ταμεία.
1: Να πούμε τι είναι το επαγγελματικό ταμείο, κύριε Παρδάλη, για την ενημέρωση των πολυπληθών ακροατών σας. Εδώ και 25 χρόνια με πίεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το αναδιατυπώνω, με ενθάρρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Τεχνοδομής, λόγω του ότι βλέπανε τον ερχομό ενός δημογραφικού που κάποιες κυβερνήσεις θα τον διεξέλθουν, θα τον περάσουν με μεγάλη ένταση, όπως η δική μας χώρα θα περάσει το δημογραφικό αφού έχουμε κατάρρευση γεννήσεων τα τελευταία χρόνια, εφεύραν και βρήκαν και πρότειναν αντί για τον πρώτο πυλώνα της δημόσιας και επικουρικής σύνταξης, δηλαδή της υποχρεωτικής δημόσιας ασφάλισης, να συσταθεί και ο λεγόμενος δεύτερος πυλώνας, όπου θα απουσιάζει το κράτος, όπου θα απουσιάζουν οι εργοδότες και θα συνεισφέρουν μόνο οι εργαζόμενοι σε ένα ταμείο που τα χρήματά τους μπορούν να τζογάρονται, δηλαδή να παίζουν στα χρηματιστήρια και στο real estate και να δίνει ένα συμπλήρωμα σύνταξης ή εφάπαξ σε αυτούς οι οποίοι μπορούν, πέραν από τις εισφορές στη δημόσια ασφάλιση, να συνεισφέρουν και στο ειδικό ταμείο, ΤΕΑ, Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης. Είναι ο λεγόμενος δεύτερος πυλώνας, που δεν έχει σχέση με τον δημόσιο πυλώνα, αυτόν τον οποίο λέμε του ΕΦΚΑ, που είναι κατοχυρωμένος από το Σύνταγμα και δίνει την κύρια, την επιχουρική ασφάλιση, το ΕΦΑΠΑΞ και άλλες παροχές. Άρα λοιπόν τώρα τι γίνεται. Η κυβέρνηση κατέθεσε ένα νομοσχέδιο για την ενσωμάτωση σχετικής οδηγίας, όπου όσοι μπορούν, κυρίως σε ΔΕΚΟ με υψηλούς μισθούς, σε τράπεζες με υψηλούς μισθούς, σε υπουργεία με συμπληρωματικά επιδόματα, θα μπορούν να συνεισφέρουν πέρα από τις κανονικές εισφορές του στο δημόσιο σύστημα, θα συνεισφέρουν και σε ένα ειδικό σύστημα, το συμπληρωματικό, τον δεύτερο πυλώνα, για να πάρουν μετά από κάποια χρόνια, με τις προδιαγραφές του Ταμείου και του Νόμου, να πάρουν συμπληρωματική σύνταξη ή συμπληρωματικό εφάπαξ. Αυτό όμως είναι μια δεύτερη δυνατότητα για αυτούς που μπορούν να συνεισφέρουν, να δίνουν και δεύτερες εισφορές στο συγκεκριμένο Ταμείο. Επαναλαμβάνω, εδώ απουσιάζει το κράτος, εδώ απουσιάζουν οι εργοδότες, μπορούν κάτω από κάποιες συμφωνίες με τους εργαζόμενους τους στις τράπεζες, στις ΔΕΚΟ, όπου υπάρχουν υψηλοί μισθοί, να συνεισφέρουν και εργοδότες, αλλά δεν θα είναι υποχρέωσή τους. Άρα λοιπόν δημιουργείται μια δεύτερη ταχύτητα, ο δεύτερος πυλώνας, όπου όποιοι μπορούν, και βεβαίως κάνουν και κάτι άλλο με τον νόμο που προτείνει η κυρία Κεραμέως, θα μπορούν αυτά τα ταμεία να είναι συγκοινωνούντα δοχεία με τις ελεύθερες ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες, τις ιδιωτικές. Θα μπορούν με ένα θεσμό, το θεσμό της φορητότητας. Θα μπορείς δηλαδή να μεταφέρεις τα δικαιώματά σου από το ΤΕΑ, από το Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης, στο δεύτερο πυλώνα, σε μια ασφαλιστική εταιρεία, να μεταφέρεις τα δικαιώματα. Να πηγαίνεις ή να φεύγεις. Στο τέλος λοιπόν υπάρχει μια συμπληρωματική σύνταξη, ένα συμπληρωματικό εφάπαξ, αλλά επαναλαμβάνω, λείπει το κράτος, λείπουν οι εργοδότες, συνεισφέρουν οι εργαζόμενοι, φορολογούνται με ένα ειδικό καθεστώς και παίρνουν την σύνταξή του εφάπαξ με συγκεκριμένες προδιαγραφές και προϋποθέσεις. Αυτό προωθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση, αυτό προωθεί η κυβέρνηση, αυτό προωθούν 12-15 κυβερνήσεις τώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Κυρίως είναι ένας θεσμός παράλληλος με την δημόσια ασφάλιση που τον αμφισβητεί και εμείς στη θεωρητική τη συγγραφή του ασφαλιστικού και εργατικού δικαίου θεωρούμε ότι αυτός ο θεσμός, ο δεύτερος πυλώνας, απαξιώνει την δημόσια, παραδοσιακή, υποχρεωτική, κατά το Σύνταγμα ασφάλιση.
0: Μάλιστα. Θα έχει ενδιαφέρον να δούμε τι θα γίνει.
1: Θα έχουμε εξελίξεις αυτό, διότι υπάρχει μεγάλη πίεση. Κυρίως οι περισσότερες κυβερνήσεις, κύριε Παρδάλη, στην Ευρώπη ερμηνεύουν το δημογραφικό ή προσπαθούν να λύσουν ή να αντιμετωπίσουν το δημογραφικό με δύο τρόπους, με τρεις τρόπους. Πρώτο, αυξάνοντας τα όρια ηλικίας. Θα έρθει και στην πατρίδα μας αυτό. Αμέσως μετά τις εκλογές φαίνεται ένας από τους πρώτους νόμους.
0: Στα 70, λέτε.
1: Η αύξηση των ορίων ηλικίας. Τούτη βδομάδα στη Γερμανία ψηφίζεται νόμος όπου οι σημερινοί 30-40 Γερμανοί θα βγαίνουν στα 70. Λίγους μήνες στη Δανία ψηφίζεται νόμος όπου οι σημερινοί 30-40 Δανέζες θα βγαίνουν στα 69. Υπάρχουν και 5-6 άλλες χώρες στην Ευρώπη, Σλοβακία, Σλοβενία, Τσεχία, Μολδαβία, Εστονία, που έχουν ψηφίσει αντίστοιχους νόμους, που οι σημερινοί 30-40 πολίτες τους θα βγαίνουν πάνω από τα 69. Άρα λοιπόν, η πρώτος μηχανισμός αντιμετώπισης του δημογραφικού είναι αύξηση των ορίων ηλικίας. Ο δεύτερος μηχανισμός είναι, κύριε Παρδάλη, η μείωση των συνταξιοδοτικών δαπανών, όπου μείωση συνταξιοδοτικών δαπανών είναι αυτό που λέμε, μείωση των συντάξεων ή πάγωμα των αυξήσεων. Και το τρίτο είναι αυτό το οποίο νωρίτερα εξηγήσαμε στην εξαιρετική σας εκπομπή, ότι δηλαδή θα δημιουργείται και ένας παράλληλος πυλώνας δίπλα στο υποχρεωτικό από το Σύνταγμα, από τα συντάγματά του σύστημα, ένας αεραγωγός ιδιωτικοποίησης, κεφαλαιοποίησης, απαξίωσης του δημόσιου ασφαλιστικού συστήματος, για να μπορεί μια ελίτ των ασφαλισμένων και των εργαζομένων που κατέχει χρήματα, έχει καλύτερους μισθούς, μπορεί να πληρώνει παραπάνω εισφορές, να έχει συμπληρωματικό σύνδρομα εξυντάξεως μέσα από το συμπληρωματικό αυτόν πυλώνα. Έτσι, αυτές είναι οι μεθοδεύσεις και οι μηχανισμοί. Αυτά γίνονται και βεβαίως χαίρομαι που στην δική σας εξαιρετική εκπομπή, ξέρετε πόσο σας τιμώ, πήξαμε αυτά τα θέματα, διότι ο λίγων αναλύσκεται η επιστήμη πρωτίστως, δεν λέω η δημοσιογραφία, γύρω από αυτά τα θέματα τα οποία θα απασχολήσουν τις κοινωνίες, με δεδομένο ότι περιμένουμε και τεχνικές αλλαγές στον χώρο της εργασίας, μαζική αντικατάσταση και υποκατάσταση χεριών και μυαλών από την τεχνική νοημοσύνη και από τις νέες τεχνολογίες, την παραγωγή και τις υπηρεσίες.
0: Λίγη υπομονή, κύριε καθηγητά, για σύντομες διαφημίσεις και να επιστρέψουμε για να πάμε λίγο και στα ερωτήματα. Εγώ ευχαριστώ. Real FM.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες
1: Αλληλούια, Αλληλούια.
0: Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The My Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The My Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
2: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα ΑΕΓΙΣ που εξοπλίζει την πολιτική προστασία με σύγχρονα μέσα και υφυή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Αυτή την Κυριακή, ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Θανατηφόρα συνταγή, μυστήριο, αγωνία και ανατροπές στην αυτοτελή περιπέτεια της best-seller σειράς «Φόνη με άρωμα χαρτιού» των New York Times από τη συγγραφέα Έλερι Adams. Μαζί, Real Taste and Style. Το καλοκαίρι έχει γεύση από Κυκλάδες και εμείς ακολουθούμε τις πιο γευστικές διαδρομές του Αιγαίου. Ακόμη, μαστορέματα, έξυπνες καλοκαιρινές κατασκευές για κάθε χώρο και κάθε στυλ. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από το ράδιο Πρέβεζα στους 93, τον Energy του Αγρινίου στους 94,2 και τον Giga FM των Ιωαννίνων στους 105,4. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.
4: Λοιπόν, επιστρέψαμε. Ο κύριος Αλέξης Μητρόπουλος.
5: Μάλιστα.
4: Κύριε Μητρόπουλε, ερωτήσεις.
5: Μάλιστα.
4: Διάρκεια λύσης σπουδών 1983-1987, λήψη πτυχίου του 91. 100 μέρες παράλληλης ασφάλισης που συμπίπτουν με τα έτη σπουδών. Αφαιρούνται από την εξαγορά, εάν υπάρχουν ένισμα. Ναι.
5: Αυτά αφαιρούνται από την εξαγορά. Κάνουμε προσπάθεια όλο να συμπεριληφθούν και να μην χάνεται κανένα από την εξαγορά. Δυστυχώς η πρακτική είναι αυτή. Χρειάζεται κατά την δική μας άποψη για αυτό το θέμα που ρωτάει ο ακροατής ή η ακροάτρια μια νομοτική ρύθμιση. Προσφέρεται τον τελευταίο καιρό, γίνονται κάποιες επιδαυσιλεύσεις κάποιου είδους τροποποιήσεις σε αυτά τα ζητήματα. Πρέπει να λυθεί νομοθετικά διότι ο ΕΦΚΑ δεν αναγνωρίζει αυτό που ζητάει ο ακροατής ή η κυρία ακροάτρια.
4: Μάλιστα. Εάν λέει υπάρχουν ένσημα το 88-91 δεν αφαιρούνται γιατί τα έτη σπουδών είναι 4 ανεξάρτητα πότε έγινε η λήψη πτυχίου.
5: Βεβαίως, ανεξάρτητα πότε έγινε η έλλειψη. Αυτό είναι, αυτό είναι.
4: Ναι. Λοιπόν, μισό λεπτό. Γιατί έχουν πολλά μηνύματα και προσπαθώ τώρα κι εγώ ένα-ένα να τα εντοπίσω. Λοιπόν, τι θα γίνει, λέει...
5: Τι θα γίνει...
4: Όχι, λέει εδώ ένας ακροατής από εκείνους που έχουν πάρει σύνταξη, που προσπαθούν να πάρουν σύνταξη, αλλά πληρώνουν μήνα-μήνα την εξαγορά για να μπορέσουν να συμπληρώσουν το χρόνο. Είναι μια αδικία τώρα αυτό.
5: Είναι μια αδικία αυτή και αυτό αντιμετωπίζεται. Είναι μια αδικία, αντιμετωπίζεται πάντως το θέμα. Δηλαδή πληρώνουν ακριβώς τι συμβαίνει με τον ακροατή. Έχει κάνει αίτημα εξαγοράς και πληρώνει μήνα-μήνα.
4: Πληρώνει μήνα-μήνα για να μπορέσει να συμπληρώσει το. Για να πάρει τη σύνταξη. Γιατί δεν μπορεί να τα πληρώσει όλα μαζί.
5: Εντάξει, εδώ είναι μια πρακτική του ΕΦΚΑ που αδικεί τη συγκεκριμένη κατηγορία. Αφού έχει δηλώσει και έχει τη δυνατότητα το ΕΦΚΑ κατά νόμο να του παρακρατεί τιμήμα της σύνταξης σε μηνιαία βάση, κατανότατο και 50 και 60 ευρώ, γιατί δεν του δίνει την σύνταξη αφού πια έχει κάνει αίτημα εξαγοράς, έχει δηλώσει πόσους μήνες θέλει να εξαγοράσει, έχει αρχίσει να γίνεται η περικοπή ένα μήνα, τι άλλο θέλει ο ΕΦΚΑ. Εδώ απαράδεκτη πρακτική, αν όντως συμβαίνει. Αν έτσι όντως συμβαίνει.
4: Λέει εδώ ένας φίλος, και να φανταστεί, λέει κανείς, ότι οι συνταξιούχοι περιμένουν σχεδόν παρακαλώντας για χρήματα που τους ανήκαν και τους τα πήραν τελείως παράνομα και ληστρικά για την 13η σύνταξη.
5: Είναι απαράδεκτο. Είπαμε ότι εδώ είναι ό,τι πιο ντροπιαστικό, και να βγαίνουν και αυτές οι δηλώσεις τώρα. Τους πήρανε τα δώρα το 12 γιατί τους είπαν πάρτε πλάτη να βγούμε από τα μνημόνια. Το σκεπτικό, η αιτιολογική έκθεση της κατάργησης των δώρων των συνταξιούχων το 2012 ήταν ότι θα σας κάνουμε την περικοπή, την κατάργηση, για να αντιμετωπίσουμε μάλιστα το μεσοπρόθεσμο των ετών 13-16. Αυτή η δικαιολογία ήταν. Πέρασε το μεσοπρόθεσμο. Ήρθε το τρίτο μνημόνιο. Βγήκαμε κατά τον έναν κυβερνήτη, τον κύριο Τσίπρα, το 18. Κατά τον άλλον, τον σημερινό, βγήκαμε το 19. Από το 18 και το 19 έχουν περάσει 5 και 6 χρόνια. 7. Τι άλλο θέλουν από τους συνταξιούχους, οι κυβερνήσεις. Τι άλλο θέλουν. Και γι' αυτό είπαμε ότι στενοχώρησε πάρα πολύ τον κόσμο των συνταξιούχων, ότι είναι τρέλα το αυτονόητο. Κύριε Παρδάλη, αγαπητοί ακροτές, είναι τρέλα να ζητάω ο συνταξιούχος σήμερα, όταν ο μέσος συνταξιούχος, ένας που ήταν συνταξιούχος το 10 και είναι συνταξιούχος τώρα ή κληρονομητού, κατά μέσο όρο έχουν χάσει από τις περικοπές και τα δώρα 50.000 ευρώ. Κάποιοι έχουν χάσει και 100. Κατά μέσο όρο
4: γιατί
5: 50 και τι άλλο.
4: Γιατί οι κληρονόμοι δεν μπορούν να τα διεκδικήσουν αυτά.
5: Κάποιοι κληρονόμοι μετά το θάνατο και το 11μηνο των αναδρομικών και... δικαιούνται να δει με κάποιες παραγραφές. Βεβαίως δικαιούνται και οι κληρονόμοι. Και πολλοί κληρονόμοι είναι στα δικαστήρια διεκδικώντας αυτά τα οποία αυτονοήτως δεν δικαιούται ο πρωτοδικαιούχος. Ναι. Πατέρας του, σύζυγος και ούτω καθεξής.
4: Ό,τι ήταν, ναι.
5: Αλλά τι άλλο θέλουν, κύριε Παρδάλη, τι άλλο θέλουν από τους συνταξιούχους. Να λένε το 26 ότι είναι τρελός αυτός που ζητάει να επανέλθει το αυτονόητο που το κατήργησαν για παροδική περίοδο, για συγκεκριμένο λόγο, για συγκεκριμένη περίοδο, περάσαν από την κατάργηση 10 και πλέον χρόνια, και τώρα που σκέφτεται ότι πρέπει να αποκατασταθεί κατά ένα μέρος το εισόδημά του, είναι τρελός, όποιος θέλει, είναι τρέλα είπε, δεν είναι, είναι τρέλα να σκέφτεται ο συνταξιούχος, δώστε μου πίσω τα δώρα μου ή τη 13η σύνταξη. Απαράδεκτο.
4: Κύριε καθηγητά, σας ευχαριστώ. Είναι 9 η ώρα.
5: Ευχαριστώ,
4: δεν έχω περισσότερο χρόνο. Να είστε
5: τιμή,
4: καλά.
5: Ευχαριστώ.
4: Καλό
5: ευχαριστώ.
4: Βράδυ.
5: Γεια σας.
6: Real FM. Η ώρα είναι 9. Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
7: Πολιτικές εξελίξεις.
8: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
9: Κοινωνία.
7: Οικονομία.
10: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
9: Διεθνείς ειδήσεις.
7: Αθλητικά.
9: Πολιτισμός.
11: Ηθοποιός σημαίνει φως.
7: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
12: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Μάχες με 9 πύρινα μέτωπα δίνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις σε Ρέθυμνο και Πάρο. Επιχειρούμε σχεδόν υπομηδενική ορατότητα λόγω των καπνών και των θυελωδών ανέμων, δήλωσε εκπρόσωπος της πυροσβεστικής, προειδοποιώντας για ακόμη δυσκολότερες συνθήκες το επόμενο διάστημα. 51 άτομα απεγκλώβησε το λιμενικό από τη θαλάσσια περιοχή της Πρέβελης, με τη φωτιά να έχει φτάσει στο Φοινικό δάσος, ενώ δόθηκε εντολή εκένωση σε 7 οικισμούς. Στο Θριάσιο νοσοκομείο μεταφέρθηκε με αεροδιακομιδή κάτοικος της περιοχής, ο οποίος υπέστη εγκάβματα και νοσηλεύεται εκτός κινδύνου. Στην Πάρο, μεγάλη αναζωπήρωση σημειώθηκε σε περιοχή με διάσπαρτα σπίτια κοντά στο Άσπρο Χωριό. Στο σημείο η τροχιά έχει διακόψει την κυκλοφορία, καθώς η φωτιά έχει πάρει διαστάσεις. Περισσότερα στο nikos.gr. Πυρκαγιάννες εξέλιξη και στην Άνδρο και στάλει μήνυμα εκένωσης των περιοχών Παλαιόπολη και Κόλυμπος. Μεγάλη εστία φωτιάς μένεται επίσης στο βαθύ Καλύμνου και οι πολίτες καλούνται να βρίσκονται σε ετοιμότητα. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς προβλέπεται αύριο σε 13 περιοχές της χώρας, μεταξύ των οποίων η Αττική και η Κρήτη. Έντονη κυκλοφορία του ιού του Δυτικού Νείλου στην Αττική διαπιστώνει ο ΕΔΗ, που έχει καταγράψει 35 κρούσματα και απευθύνει σύσταση για προφύλαξη από τα κουνούπια. Χιλιάδες μετανάστες φτάνουν πεζοί στον ισπανικό θύλακα Θέουτα στη Βόρεια Αφρική, αφού πήδηξαν πάνω από τον συνοριακό φράχτη με το Μαρόκο, μεταδίδει το ισπανικό πρακτορείο ειδήσεων. Ο επικεφαλής της πόλης καλεί την κυβέρνηση να κηρύξει κατάσταση έκτακτης ανάγκης.
13: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
12: Άρχισε εδώ και 15 λεπτά στην Τούμπα ο αγώνας του ΠΑΟΚ με τη Δυναμό Ζάγκρεπ για τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa League. Σε μισή ώρα στο Ολυμπιακό Στάδιο αρχίζει η αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με την Ουγγρική Πάξη για το Conference League. Στο μπάσκετ, την απόκτηση του Γάλλου Γκάρτ Σίλβεν Φρανσίσκο, που αγωνιζόταν στη Βιλερμπάν, ανακοίνωσε η ΚΑΕ Παναθηναϊκός, υπογράφοντας τριετές συμβόλαιο συνεργασίας. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
13: Real Weather.
12: Γενικά έθριος καιρός αύριο, με θυελώδεις βοριάδες πιθανώς έως 9 αμποφόρ στο Αιγαίο. Στους 33 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.
13: Real FM.

0: Βάκινα Ναούγκουστα. Η γεύση της φύσης. Από τον αγροτικό συνεταιρισμό Ναούσας.
1: Έλα, πού είσαι?
2: Στο Release Athens, εδώ στον πύργο της Πρωτέρια.
1: Ωραία, και εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
2: Έλα εδώ, δεξιά.
1: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
2: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
1: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι ρε παιδί μου?
2: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
1: Άστο ρε παιδί μου, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
0: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια, χορηγός Release Athens.

9 λεπτά μετά τις 9 στο αληθινό ραδιόφωνο είστε συντονισμένοι. 2-11-208-200 είναι νωρίς ακόμα. Θα ανοίξουμε γραμμές από τις 9.30. Θα δούμε τώρα πώς θα πάει και το αθλητικό σκέλος. Είμαστε στο 23ο λεπτό της αναμέτρησης του ΠΑΟΚ με τη Δυναμό Κιέβου και οι δύο ομάδες είναι ισόπαλες 0-0. Υπενθυμίζω, ο ΠΑΟΚ είχε κερδίσει με 3-2 εκτός έδρας. Έχει το πλεονέκτημα για την πρόκριση σε κάθε περίπτωση, αλλά το 0-0 είναι πάντα ένα πολύ πονηρό σκορ, ακόμα και αν έχεις βάλει γερές βάσεις από το πρώτο παιχνίδι. Δεν θεωρώ ότι υπάρχει ζήτημα, θεωρώ ότι υπάρχει τεράστια διαφορά δυναμικότητας μεταξύ των δύο ομάδων. Ο ΠΑΟΚ είναι πολύ καλύτερη ομάδα, αλλά ποδόσφαιρο είναι στο ποδόσφαιρο, οπότε δεν ξέρεις τι μπορεί να συμβεί. Λοιπόν, μου έχετε στείλει εδώ βίντεο, τα έβλεπα τώρα την ώρα του δελτίου ειδήσεων. Όντως υπάρχει ένα βίντεο που έχει καταγράψει τον υπουργό να μιλάει με πολίτες και το λαμπάκι να αναβοσβήνει. Δεν ξέρω πώς λειτουργεί το σύστημα. Από αυτά που διάβασα από την ανάρτηση του υπουργού, λέει ότι όταν καταγράφει αναβοσβήνει. Και υπάρχει ένα πλάνο που αναβοσβήνει. Τι να σας πω τώρα. Έγραφε, δεν έγραφε, δεν ξέρω. Μόνο ο ιδιοκτήτης των γυαλιών γνωρίζει. Εν πάση περιπτώσει, ας ρωτήσουν τον κυβερνητικό εκπρόσωπο. Δεν ξέρω. Το διόρθωσα εγώ. Μην αγχώνεσαι. Είναι ψυχική λινός ο καπιταλισμός. Αν δεν επέμβει η επιστήμη να βγάλει κανένα φάρμακο, κανένα ηλεκτροσόκ, δεν έχει σωτηρία η ανθρωπότητα. Και τι που να πάμε, κύριε Αντώνη, δηλαδή. Άντε, εγώ να δεχτώ ότι είναι ψυχική λινός ο καπιταλισμός. Πού να πάμε, για πείτε λίγο. Να το συζητήσουμε δηλαδή, γιατί να τα λέμε από τη μία, τα λέμε και από την άλλη. Συμπέρασμα για τη δεκαετία. Ο κύριος Νίκος από το Βερολίνο. Ονομαστικά οι συντάξεις αυξήθηκαν περίπου 16%. Στη δεκαετία, λέει, έτσι. Οι τιμές αυξήθηκαν περίπου 27-29%. Σε πραγματικούς όρους. Ο μέσος συνταξιούχος είναι ζημιωμένος, καθώς η αγοραστική δύναμη της σύνταξής του είναι χαμηλότερη από ό,τι πριν από 10 χρόνια. Συν το ότι, θα βάλω μία ακόμα παράμετρο, κύριε Νίκο, οι συντάξεις αυξήθηκαν περίπου 16%. Αλλά να δούμε πόσο είχαν μειωθεί. Γιατί όταν μειώνονταν οι συντάξεις, όταν γίνονταν περικοπές, οι τιμές δεν παρέμεναν σταθερές, ούτε μειώνονταν. Επίσης ανέβαιναν. Άρα μπορεί να είναι και μεγαλύτερη διαφορά μεταξύ αυξήσεων ένθεν κακήθεν. Κύριε Γιάννη, έχετε δίκιο. Γι' αυτό που μου επισημαίνετε για τα μηνύματα. Κάποια, θέλω να πω ότι κάποια από τα μηνύματα έχουν έρθει για το... Έχουν έρθει στα spam για μία ακόμα φορά, δεν ξέρω γιατί. Τα έχω δει όμως όλα. Λοιπόν, να σας πω επίσης, τώρα είναι ευκαιρία, τα στοιχεία του διαγωνισμού μας που τρέχει, γιατί είμαστε Πέμπτη και Δευτέρα πρώτα δεζόμαστε, καλά έχουμε και έχει κλήρωση. Λοιπόν, τρεις μέρες στην Καλαμάτα, ο Real FM και η Selecta Renta Cars σας ταξιδεύουν σε έναν από τους πιο μαγευτικούς προορισμούς της Ελλάδας. Διεκδικήστε ένα τριήμερο για ένα τυχερό ζευγάρι στην Καλαμάτα με διαμονή πρωινό σε ξενοδοχείο και αυτοκίνητο από τη Selecta Renta Car. Περισσότερα στο selectarentacar.com, σε 50 σημεία σε όλη την Ελλάδα για ξένιαστη και ασφαλή ενοικίαση αυτοκινήτου. Ένα διπλό στρώμα profile της GrecoStrom. Η GrecoStrom καλωσορίζει τις καλοκαιρινές εκπτώσεις. Επισκεφτείτε ένα από τα καταστήματα GrecoStrom ή το GrecoStrom.gr. Επωφεληθείτε από καλοκαιρινές τιμές σε όλα τα στρώματα ενηλίκων και τα κρεβάτια. Με το πρόγραμμα Buy Now Pay Later, κάντε αγορές έως 1000 ευρώ σε 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική κάρτα και ένα air fryer από τη Μόρις, φριτέζα αέρος της Μόρις με 8 προγράμματα για μαγείρεμα με ελάχιστο και καθόλου λάδι. Τώρα, πώς θα πάρετε μέρος στο διαγωνισμό? Για να πάρετε μέρος, μπείτε στο real.gr, βρείτε το Real Player, ακολουθήστε τις οδηγίες. Η κλήρωση θα γίνει Δευτέρα 3 Αυγούστου στην επόμενη εκπομπή του Γιώργου, στην εκπομπή του Γιώργου Παγάνη και της Κασιανής Βραχά. Υπενθυμίζω, τρεις μέρες στην Καλαμάτα, Real FM Selecta Renta Car, διπλό στρώμα profile της GrecoStrom, με δυνατότητα Buy Now Pay Later, οι αγορές έως 1000 ευρώ από την GrecoStrom και air fryer από τη Μόρις. Επίσης, μισό λεπτό να το βρω στα χαρτιά μου. Όπου και αν βρίσκεστε, η ενημέρωση σας ακολουθεί με την νέα εφαρμογή του real.gr. Αποκτάτε άμεση πρόσβαση στις σημαντικότερες ειδήσεις. Ακούτε live τον Real FM 97,8 και τα θεματικά ραδιόφωνα του Real Group. Αποθηκεύετε άρθρα για αργότερα. Διαμορφώνετε την εφαρμογή σύμφωνα με τα ενδιαφέροντά σας. Κατεβάστε την από το App Store ή το Google Play. Διάθεση είναι δωρεάν για iOS και Android.
Ας γίνουν λέει πρώτα καλά οι άρρωστοι καπιταλιστές, οι άνθρωποι, πρώτα υγεία και όλα καλά. Α, εντάξει, ναι, εγώ απλά λέω ότι σε επίπεδο συστήματος θα το συζητήσουμε, αν υπάρχει κάτι άλλο. Δεν αυξήθηκαν οι συντάξεις το 10%, συμπληρώθηκαν οι συντάξεις όταν θα συμπληρωθεί το ποσοστό που είχαν κόψει, τότε θα λέμε αυξήθηκαν. Ναι, σωστό. Οι αυξήσεις από το. Από τις... Όχι. Σωστό ως παρατήρηση, αλλά δημοσιονομικά όταν υπάρχει μια αύξηση, υπάρχει μια αύξηση. Από, το, από εκεί που είχαν πέσει, αύξηση. Το να φτάσουν εκεί που ήταν δύσκολο. Αλλά ακόμα και αν γίνει σε κάποια στιγμή στην πορεία του, των χρόνων, θα συνεχίσουμε να μιλάμε για αυξήσεις. Καταλαβαίνω δηλαδή πως το λέτε, αλλά ακόμα και μετά τις μειώσεις, όταν υπάρχει μια αύξηση, όσο και αν είναι αυτή, την καταγράφουμε και τη συζητάμε. Ακόμα και τα 30 ευρώ το χρόνο, 15 πόσο είναι, που βγαίνει 1 ευρώ το μήνα, ούτε. Με βάση τις υπάρχουσες, τα υπάρχοντα στοιχεία. Η Ελλάδα, καληνύχτα, η Ελλάδα ακολουθεί ταχύτατα φθήνουσα πορεία, δημογραφικό, μόνο μία περίοδος τουλάχιστον μίας γενιάς σοσιαλιστικής διακυβέρνησης μπορεί να αλλάξει την καταστροφική πορεία μας. Σοσιαλιστικής διακυβέρνησης εννοείται διακυβέρνηση τύπου ΠΑΣΟΚ, φαντάζομαι. Γιατί αν εννοείται γενικώς σοσιαλιστικής διακυβέρνησης, δεν έχει εφαρμοστεί και ποτέ στην Ελλάδα. Αν θέλετε να μιλήσουμε δηλαδή για υπαρκτό σοσιαλισμό τώρα, όχι για μεγάλη κουβέντα είναι αυτή. Είμαι λέει πεπισμένος, μου γράφει εδώ ο κύριος Βαγγέλης από τη Θεσσαλονίκη, ότι υπάρχει, σε εισαγωγικά, ότι υπάρχει μόνο ένας τρόπος για να εξαλειφθούν αυτά τα σοβαρά κακά, δηλαδή μέσω της εγκαθίδρυσης μιας σοσιαλιστικής οικονομίας συνοδευόμενης από ένα εκπαιδευτικό σύστημα που θα είναι προσανατολισμένο σε κοινωνικούς στόχους. Σε μια τέτοια οικονομία, τα μέσα παραγωγής ανήκουν στην ίδια την κοινωνία και χρησιμοποιούνται με σχεδιασμένο τρόπο. Μια σχεδιασμένη οικονομία, η οποία προσαρμόζει την παραγωγή στις ανάγκες της κοινότητας, θα κατανέμει την εργασία που πρέπει να γίνει σε όλους όσοι είναι ικανοί να εργαστούν και θα εγγυάται τα προστοζήν σε κάθε άντρα, γυναίκα και παιδί. Η εκπαίδευση του ατόμου, εκτός από την πρόθεση των έμφυτων ικανοτήτων του, θα επιχειρούσε να αναπτύξει αυτό ένα αίσθημα ευθύνης για τους συνανθρώπους του αντίθετη της εξήμνησης εξουσίας και της επιτυχίας στη σημερινή μας κοινωνία. Όχι, λέει, δεν είναι Μάρξ. Μεταγενές του. Ποιος είναι, κύριε Βαγγελή, δεν μου λέτε, δεν μου γράφετε. Δεν μου θυμίζει κάτι αυτή τη στιγμή. Μεταγενέστερος, λέει, που απεβίωσε. Ποιος. Ο Γεωργιάδης, λέει, πολύ πιθανό να τον χαρακτήριζε πειραγμένο στο μυαλό. Ποιον. Μα δεν πάει το μυαλό μου, στείλτε με ένα μήνυμα. Πάλε ένα τραγουδάκι.

στην πίστα του αεροδρομίου. Έχει νυχτώσει ένα εκατομμύριο αστέρια φωτίζουν ό,τι με έχει πληγώσει. Ένας φίλος μου απόψε καταλήτα αυτή τη χώρα. Κατά βάθος λυπάται, μα δεν βλέπει και την ώρα που η ζωή του θα αλλάξει. Όταν τα αεροπλάνα πετάνε, η γη απλώνεται και οι άνθρωποι ξεχνάνε.

23 λεπτά μετά τις 9, έχετε αρχίσει ήδη να καλείτε. Μετά τις 9.30 όμως θα καλείτε για να βγείτε για να βγούμε ζωντανά να μιλήσουμε εδώ στο αληθινό ραδιόφωνο. 9.30 ξεκινάει και το παιχνίδι του Παναθηναϊκού, έτσι. 0-0 είναι ακόμα ο ΠΑΟΚ με τη Δυναμό Κιέβ και είμαστε στο 38 λεπτό. Δεν έχω δει καθόλου παιχνίδι, οπότε και εδώ που με ρωτάτε πώς παίζει, δεν έχω εικόνα. Δεν μπορώ να σας απαντήσω. Δεν έχω εικόνα αυτό. Δεν πάω να πω κάτι άλλο. Καλησπέρα. Ο κύριος Ιάννης από το Βόλο. Καλησπέρα, λέει, αγαπητέ, μήπως οι γονείς μας είναι μαζοχιστές. Με τόσες, λέει, περικοπές και φόρους στα εισοδήματά τους ως ταξιούχοι και το 90% από αυτούς ψηφίζουν τα δύο κόμματα που επέφεραν περικοπές και φόρους. Θα τρελαθούμε. Κοιτάξτε, κύριε Ιάννη, εγώ δεν θα κρίνω το πώς σκέφτεται ο κάθε ψηφοφόρος και πώς αποφασίζει. Δεν είναι η δουλειά μου να κρίνω και δεν έχω και λόγο να κρίνω το πώς σκέφτεται ο κάθε ψηφοφόρος και πώς αποφασίζει. Δεν είναι η δουλειά μου να κρίνω και δεν έχω και λόγο να το κάνω. Και δεν το κάνω γιατί... Τι να...

0: θεωρώντας ότι οι δικές τους είναι πάντα, επί πολιτικών θεμάτων, ότι οι δικές τους είναι πάντα σωστές. Μπορεί να είναι, μπορεί και να μην είναι. Επειδή λοιπόν όλοι έχουμε ένα κριτήριο βάσει το οποίο ψηφίζουμε, δεν μπορώ να κρίνω και τους τις προηγούμενες γενιές πώς αποφάσιζαν και πώς συνεχίζουν να αποφασίζουν, παρά τα όσα έχουν υποστεί σε επίπεδο συντάξεων, κυρίως για ό,τι αφορά τη συντάξη. Ναι, εντάξει, το 90% του πλανήτη έχει καπιταλιστικό σύστημα, αλήθεια είναι αυτό. Και δεν νομίζω ότι μπορεί να αλλάξει και ποσόστοση. Δηλαδή, και να μεταβληθεί κατελάχιστο. Α, ο Αϊνστάιν το είχε γράψει αυτό. Εντάξει. Η οικονομική αναρχία της καπιταλιστικής κοινωνίας, όπως υπάρχει σήμερα, είναι κατά τη γνώμη μου πραγματική πηγή του κακού. Ο Αϊνστάιν ήταν σε ένα άρθρο του Why Socialism. Ευχαριστώ, κύριε Βαγγέλη. Δεν το ψάξα για να μην λυγνείς, δεν θα πήγαινε και το μυαλό μου. Δυστυχώς η χώρα μας, μου γράφει ο κύριος Θοδωρής, έχει καταντήσει μια ιδιωτική επιχείρηση με ένα πέραντο μυστικό γραφείο και δεν θα μείνει τίποτα απόλυτο. Και όμως δεν κουνιέται φίλο, δεν υπάρχει σωτηρία. Κοίτα, δεν μπορώ να σας πω ότι με προβλημάτιζει. Εντάξει. Το γκρουπ των 222 βουλευτών κομμάτων που ψήφισαν το τρίτο μνημόνιο πρέπει να ιτηθεί στις εκλογές. Μόνο έτσι μπορεί να ανοίξει ο δρόμος για την πολιτική που έχει ανάγκη η χώρα μας. Αυτός ο δρόμος είναι ο σοσιαλιστικός μετασχηματισμός του τρόπου παραγωγής. Κύριε Πάνο, όταν μου γράφετε τέτοια, σοσιαλιστικός μετασχηματισμός του τρόπου παραγωγής, τρελαίνομαι. Λες και έχουμε παραγωγή για να ορίσουμε και τρόπο και θα μετασχηματίσουμε και σοσιαλιστικά αυτόν τον τρόπο. Αλήθεια τώρα. Η μεγάλη, λέει, πλειοψηφία των εργαζομένων το γνωρίζει. Η μεγάλη πλειοψηφία των εργαζομένων, θα μου επιτρέψετε να σας πω, το μόνο που γνωρίζει είναι να κάνει πράξεις για να δει αν θα τους βγει ο μήνας. Αλλά δεν έχει πάρει, λέει, ακόμα τη μεγάλη απόφαση να κάνει το μεγάλο βήμα. Μη σου μαυρίζω, λέει, την ψυχή βραδιάτικα εμένα. Γιατί? Είναι τρέλα η επαναφορά της 13ης σύνταξης, είναι τρέλα η κατάργηση προσωπικής διαφοράς, είναι τρέλα η επαναφορά των δώρων πρωτοχρονιάς και Πάσχα. Τα έχει πει ο Στουρνάρας. Παίρνω εγώ, λέει, δώρο Πάσχα και Χριστουγέννων. Εγώ πώς τη βγάζω με 350 χιλιάρικα το χρόνο, ρε παλιόγερη? Έτσι είναι, σωστό. Δεν τα έχει πει αυτά. Αχ, Χριστέ μου. Δεν έχει άδικο τώρα. Φόρτσα Παουκάρα. Φόρτσα Παουκάρα, δεν βλέπεις μπάλα. Τι έχει συμβεί? Δεν είσαι γήπεδο. Όχι. Εν τω μεταξύ είναι ιδανικός ο καιρός για γήπεδο. Καλοκαιράκι. Όχι Αύγουστος που είναι ακόμα πιο. Τέλος Ιουλίου, βράδυ, με δροσούλα έξω. Καλά είναι. Έτσι, ναι, έχει το βοριαδάκι που καλά είναι εδώ. Εντάξει, εκεί που έχει φωτιές δεν καλά, προς Θεού. Ιδανικές συνθήκες για μπάλα. Και βλέπω τώρα εικόνα και από το Ολυμπιακό στάδιο. Έχει κόσμο αρκετό. Εντάξει, το πάνω διάζουμε είναι κλειστό ούτως ή άλλως. Όλο. Αλλά βλέπω ότι έχει και από τις δύο πλευρές. Η από εδώ βέβαια πλευρά μπορεί να μην έχει χώρο, δεν ξέρω. Αλλά έχει αρκετό κόσμο. Για τη δυναμικότητα της αντιπάλου του Παναθηναϊκού. Αλλά θα μου πείτε, είναι και το πρώτο επίσημο του Παναθηναϊκού εντός έδρας, ευρωπαϊκό. Λογικό. Σωστά. Πάμε τίτλους. Τίτλοι και επιστρέφουμε. So wake me up when it's all over. When I'm wiser and I'm older. Real FM. Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, τα ΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
1: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
2: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
1: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM.

0: 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
1: Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Μάχες με νέα πυρήνα μέτωπα δίνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις σε Ρέθυμνο και Πάρο εν μέσω θυελωδών ανέμων. Επιχειρούμε σχεδόν υπομηδενική ορατότητα, δήλωσε ο εκπρόσωπος της πυροσβεστικής, προειδοποιώντας για ακόμη δυσκολότερες συνθήκες το επόμενο διάστημα. 51 άτομα επεγκλώβησε το λιμενικό από τη θαλάσσια περιοχή της Πρέβελης, με τη φωτιά να έχει φτάσει στο Φοινικό δάσος. Στο Θριάσιο νοσοκομείο μεταφέρθηκε με αεροδιακομιδή κάτοικος της περιοχής, ο οποίος υπέστη εγκάβματα και νοσηλεύεται εκτός κινδύνου. Περισσότερα στο real.gr. Κοντά στο άσπρο χωριό μένεται το κύριο μέτωπο στην Πάρο, ενώ στην Άνδρο εκενώνονται περιοχές Παλαιόπολη και Κόλυμπος. Έντονη κυκλοφορία του ιού του Δυτικού Νείλου στην Αττική, διαπιστώνει ο ΕΟΔΗ. Έχει καταγράψει 35 κρούσματα και απευθύνει σύσταση για προφύλαξη από τα κουνούπια.

0: 35 λεπτά μετά τις 9 ημίχρονο στην Τούμπα. Κύριε Σταυρακάκη, και.
1: Ναι, 1-0.
0: Στην εκπνοή, λίγο πριν
1: την. Στην εκπνοή, λίγο πριν το τέλος του ημιχρόνου της καθυστερήσης. Ο ΠΑΟΚ με τον Κωνσταντέλια, σέντρα του Ζίβκοβιτς, πέρασε αριστερά. Ο Γκόμεζ έδωσε στον Κωνσταντέλια και ο άσος του ΠΑΟΚ με δεξί φαλτσαριστό σουτ από το ημικύκλιο έκανε το 1-0. Έστειλε την μπάλα στην αριστερή γωνία του Ροφλέκα της Δυνάμο.
0: Πιστεύεις ο Κωνσταντέλιας θα μείνει Ελλάδα για πολύ ακόμα?
1: Βάζεις δύσκολα.
0: Όχι, ρε παιδί μου, ξέρεις γιατί.
1: Το τέλος Ιουλίου έχει πολύ ζέστη και υγρασία. Ναι. Και μου βάζεις πολύ δύσκολα.
0: Ναι, γιατί θεωρώ, ρε παιδί μου, ότι είναι ένας παίκτης.
1: Ναι, αλλά θεωρώ και εγώ ότι πρέπει κάποια πράγματα.
0: Αξίζει να παίξει στο εξωτερικό.
1: Τι?
0: Αξίζει να παίξει στο εξωτερικό.
1: Ναι, αξίζει να παίξει, αλλά ξέρεις κάτι, στο εξωτερικό βλέπεις ότι. Θα σου πω σε λίγο ότι πήγε και ο Κωνσταντίνος Κουλιαράκης από την Wolfsburg. Η Wolfsburg υποβιβάστηκε, πάει στη Ρώμα, έκλεισε η μεταγραφή.
0: Ωραία μεταγραφή.
1: Ο Τζόλης από την. Από την Club Breeze. Στην Breeze δεν ήταν, ναι. Πήγε στην Arsenal. Ο Καρέτσας από την Genk πάει και αυτός που στην Borussia Dortmund.
0: Εντάξει, με λεφτά, τρελά λεφτά.
1: Ναι, λοιπόν, ο Κωνσταντέλιας για να πάει πρέπει όμως λίγο να κάποια πράγματα να τα δει διαφορετικά. Δηλαδή θα πρέπει να χτιστεί πιο πολύ το κορμί του. Πάρε παράδειγμα το κορμί που είχε ο Καρέτσας όταν τον πρώτο είδαμε και πώς είναι τώρα, ή ο Χρήστος Τζόλης όταν έπαιζε στον ΠΑΟΚ και πώς είναι τώρα.
0: Ναι.
1: Δεν σου λέω για τον Κουλιαράκη ή για τον Παυλίδη. Ο Παυλίδης γράφτηκε τον θέλει η Μπαρτσελώνα. Θα δούμε.
0: Αλλά ο Παυλίδης είναι τάγκ.
1: Ο Παυλίδης είναι, είμαι εγώ και εσύ μέχρι την, επί
0: είναι
1: δύο μέτρα.
0: Ο Παυλίδης, έτσι.
1: Εντάξει.
0: Μας παίρνει.
1: Ναι, μας παίρνει κάνει παραμάζωμα. Τέσσερις παίκτες μπορεί να τους πάρει παραμάζωμα.
0: Ναι,
1: λοιπόν,
0: για πλάκα.
1: Πρέπει ο.
0: Βέβαια είναι και η σωματοδομή του τέτοια.
1: Είναι η σωματοδομή του τέτοια, έχεις δίκιο. Πρέπει ο. Ο Κωνσταντέλιας λίγο κάποια πράγματα στη σωματοδομή του να τη φτιάξει για να μπορεί να σταθεί σε ομάδα του εξωτερικού. Mm. Εννοούμε στα Big Four πρωταθλήματα. Δηλαδή σε Αγγλία, Ισπανία, Γαλλία, Ιταλία, Γερμανία.
0: Ναι.
1: Όχι τώρα να πάει στην Πορτογαλία ή στο,
0: καλά,
1: στο Βέλγιο.
0: Μιλάμε για μεγάλη
1: ομάδα. Μιλάμε για μεγάλες ομάδες. Ναι. Λοιπόν, ο ΠΑΟΚ δεν έδειξε τίποτα στο πρώτο 30 λεπτό. Πολύ μέτριος. Στη συνέχεια πίεσε λίγο και κατάφερε. Βρήκε τον γκολ σε ένα πολύ καλό σημείο. Σε μια Τούμπα που είναι γεμάτη. Και στο Ολυμπιακό Στάδιο ο Παναθηναϊκός ξεκίνησε με την Πάκτσι 0-0, την Ουγγρική ομάδα. Να πω για τον κόσμο, βλέπεις ότι ο κόσμος είναι στο Ολυμπιακό Στάδιο.
0: Έχει πολύ κόσμο.
1: Θα δω αργότερα να σου πω πόσο κόσμο έχει. Δεν, πρέπει να πούμε κάτι.
0: Καμία
1: ότι.
0: Καμία 25αριά πρέπει να έχει.
1: Ναι, 20αρικο σίγουρα.
0: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, πρέπει να ξεκαθαρίσουμε κάτι. Ότι μπορεί να είναι πρώτη τελευταία μέρα του Ιουλίου. Αλλά είναι τόσο πολύς ο κόσμος που είναι στην Αθήνα. Εσύ, είναι 5 εκατομμύρια.
0: Δεν έχει φύγει ο κόσμος.
1: Ο κόσμος φεύγει ναι, Παρασκευή από την Κυριακή.
0: Ναι, δεν έχει φύγει πολύς κόσμος. Αυτό εννοώ. Έχει κίνηση έξω πολύ.
1: Είχε κίνηση το απόγευμα που το μεσημέρι ανέβαινα.
0: Όλες αυτές τις μέρες έχει κίνηση.
1: Ναι, γιατί ο κόσμος δεν έχει φύγει. Αυτό που λες.
0: Με αυτό σου λέω, δεν έχει φύγει.
1: Δεν έχει φύγει ο κόσμος.
0: Εδώ τώρα κατάλαβες τι πήγε να γίνει, έτσι.
1: Πήγε να γίνει το τέρμα, αλλά.
0: Για να γίνει το τσάφ τώρα εδώ
1: το
0: πέρα.
1: Τσάφ,
0: που, από το πουθενά.
1: Από το πουθενά, γιατί πιέζουν αυτοί οι Ούγγροι. Λοιπόν, το είχε πει και ο Νίστρουμπον ότι είναι δύσκολη ομάδα και χρειάζεται προσοχή. Λοιπόν, ο κόσμος είναι και νομίζω ότι η Αθήνα θα έτσι κάπως τον ασάνει
0: λίγο. Αύγουστο, εκεί, 15 Αύγουστο.
1: Από τις 10-11 Αυγούστου μέχρι τις 17-18 Αυγούστου. Συμφωνείς. Εκεί λίγο δεν θα είναι αυτή η κίνηση που βλέπουμε τη καθημερινότητα.
0: Απολύτως.
1: Λοιπόν, σου είπα για τον Κουλιαράκη.
0: Ναι.
1: Σου είπα ότι πάει στην Ρώμα. Σου είπα ότι ο Γκουστάβο Σα, 21 ετών, παίχτης δανεικός από την Νότιχαμ, έπαιζε τη Φαμαλικά, ότι Πορτογαλική μέσος στον Ολυμπιακό και επίσημα έκλεισε. Στην Κωνσταντινούπολη πήγε ο Τζολάκης για να ενσωματωθεί στην προετοιμασία της ΧΑΛ. Ένα ωραίο στιγμιότυπο ήταν ότι ο Τάισον και ο Κωνσταντέλιας μπήκαν στον αγωνιστικό χώρο μαζί με τα παιδάκια που πάντα είναι μαζί και κρατούσαν και τους γιους τους στην αγκαλιά τους.
0: Ωραίο.
1: Ωραία. Αυτά υπάρχει.
0: Τερματοφύλακα θα πάρουμε.
1: Ποιος?
0: Ολυμπιακός.
1: Αφού έκλεισε χθες πέρα τον Ορτέγκα, ρε φίλε.
0: Α, τον πήρε τον Ορτέγκα.
1: Ναι, τον Ορτέγκα. Εντάξει.
0: Δεν παρακολούθησα,
1: ο Στέφαν Ορτέγκα ανακοινώθηκε χθες. Τερματοφύλακας.
0: Το cooling break καθιερώθηκε.
1: Το cooling break γιατί καθιέρω. Τώρα
0: στον Πάου κάνανε.
1: Στον Πάου κάνανε. Με τόσους 40 βαθμούς δεν κάνουν cooling break.
0: Πού έχει 40 βαθμούς.
1: Τι?
0: Πού έχει 40 βαθμούς.
1: Όσο και να έχει, εσύ και εγώ δεν παίζουμε. Παίζουν αυτοί. Άρα. Κάτσε. Ναι, αλλά cooling break δεν ήταν σαν και αυτό που θέλουν που, του Infantino. Ξεκινάμε τώρα και τελειώνουμε μεθαύριο.
0: Ναι, εντάξει, δεν είπα και εγώ.
1: Εντάξει. Άρα. Λοιπόν,
0: αν
1: τώρα...
0: πάει Νοέμβρη και κάνουν cooling break, εγώ θα ανησυχήσω.
1: Ναι, λοιπόν, άκου τώρα τι γίνεται για το θέμα του.
0: FIFA UEFA.
1: Της FIFA UEFA. Ναι, η UEFA, η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία δηλαδή, για τους μη γνωρίζοντες, ψήφισε ότι για μποϊκοτάζ του Μουντιάλ λόγω του Infantino, όλες οι ομοσπονδίες ομόφωνα είχαν συνεδρίαση σήμερα και είπαν ότι θα προχωρήσουν σε μποϊκοτάζ. Στην περίπτωση που γίνουν αυτά που θέλει ο Infantino να πουλήσει τα δικαιώματα των παγκοσμίων κυπέλων ανδρών γυναικών και του παγκοσμίου κυπέλου.
0: Εδώ τώρα πάμε για σε μπράντε.
1: Τώρα το γύρισε λίγο η FIFA ότι αυτά είναι για το καλό, για να αυξηθούν τα κέρδη ή κάτι τέτοια έλεγε το πρωί, το μεσημέρι που έκανε μια ανακοίνωση.
0: Πριν τι έλεγε, ότι δεν είναι για το καλό και για τα κέρδη.
1: Κάτσε, παιδί μου.
0: Τι.
1: Το κάνει. Τώρα γυριστό σον. Είναι 55 ομοσπονδίες τη UEFA στην Ευρώπη. Και στηρίζουν την αποχή από το Μουντιάλ αν περάσει το πλάνο της FIFA. Πρέπει λοιπόν να δουν και τι θα κάνουν, γιατί όλα αυτά καταλαβαίνεις δεν είναι και ότι καλύτερο για την ιστορία του ποδοσφαίρου. Καλά είναι τα λεφτά, αλλά πρέπει να κοιτάμε και τον άνθρωπο, πρέπει να κοιτάμε και τη σημασία των διοργανώσεων. Θυμίζω ότι στην ιστορία που θέλει ο Infantino να φέρει, η εταιρεία που είναι ο Τζόσουα Κούσνερ, ο γαμπρός και δείξει χέρι του Ντόναλντ Τραμπ. Εντάξει.
0: Έχει κλείσει τη δουλειά, κλείστηκε στο Μουντιάλ.
1: Ναι. Τώρα να δούμε και η Ασιατική Ομοσπονδία, διαβάζω, είναι εναντίον της κατάστασης αυτής που θέλει να φέρει ο Infantino στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, αυτά προς το παρόν. Να δούμε και τον Παναθηναϊκό. Τι είναι αυτό?
0: Τι συνέβη, παιδιά?
1: Να δούμε και το... Ναι. Έχουμε μηνυματάκια. Να δούμε και το... Να δούμε και το ναι. Έρχεται και ο Σαλάχ, ένας Μαροκινός από τη Ρώμα στον Ολυμπιακό αριστερό μπακ. Μάλλον έχει κλείσει αυτός ο Μαροκινός. Και μια που λέει για το Μαρόκο, να σας πω ότι θα είναι ο κύριος El Arabi, Γιουσέφ El Arabi.
0: Στο Μαρκό.
1: Στη Μαρκό.
0: Στο Μαρκό, ναι.
1: Super League 2. Έρχεται το Σάββατο για να υπογράψει και να πάει στην Μαρκό.
0: Μεγάλη μεταγραφή για τη Μαρκό.
1: Μεγάλη μεταγραφή, Super League 2. Θυμίζω ότι ο El Arabi έχει πάρει Conference League το 2024 για τον Ολυμπιακό. Ήταν στην Νάντ, η Νάντ υποβιβάστηκε και φυσικά στα 39 του, τι πιο ωραία να έρθει να είναι συμβουλιαγμένη, να κάνει την προπονησούλα του εκεί στο Μαρκόπουλο.
0: Ο El Arabi, πέρα από το ότι πήρε Conference League.
1: Είναι μεγάλη, ήταν μεγάλη παιχτάρα.
0: Αυτό ήθελα να σου
1: εντάξει,
0: πω.
1: Πριν, ότι ξέρω, πριν, έχει πάρει πρωτάθληματα τρία με τον
0: πριν
1: Ολυμπιακό,
0: τον El Arabi, κύπελο. Ναι. Ήταν πριν τον El Arabi, ήταν ο El Arabi.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Σούπα, μεγάλη παιχτάρα. Ναι. Δεν, η κουβέντα μας σταματάει.
0: Και έχει κάνει και μια θνητική ομιλία μέσα στο Αγία Σοφία στους συμπαίκτες του πριν τον τελικό.
1: Πριν τον τελικό.
0: Έτσι, που δείχνει την ποιότητα του παίχτη και του ανθρώπου.
1: Ναι, συμφωνώ.
0: Κατά την προσωπική μου άποψη.
1: Συμφωνώ.
0: Και του ηγέτη.
1: Μαζί σου.
0: Ναι, με έγινε εντάξει. Είναι μια μεγάλη στιγμή στην καριέρα.
1: Είναι μια μεγάλη στιγμή να φτάνεις και να παίρνεις ένα ευρωπαϊκό τίτλο στην καριέρα σου. Οπότε από εκεί ξεκινάμε, νομίζω. Λοιπόν, να δούμε τα δύο μάτς. Πρέπει και στις δύο τηλεοράσεις να βλέπουμε τον Παναθηναϊκό.
0: Τώρα που
1: τώρα
0: έχει...
1: το κάνεις για να έχει μικρό.
0: Ναι, για να το βλέπουμε στέρεο.
1: Ναι, για να το βλέπουμε στέρεο. Κατάλαβε τώρα τι κάνει ο άνθρωπος. Λοιπόν, ο Παναθηναϊκός πρέπει να προσέξει πάρα πάρα πάρα πολύ.
0: Είναι γιατί ο ΠΑΟΚ τώρα νομίζω με το 1-0.
1: Ο ΠΑΟΚ με το 1-0. Με το 1-0 αυτό το γκολ του Κωνσταντέλια.
0: Είπε, συντήρηση πρέπει να κάνει τώρα.
1: Πρέπει να κάνει συντήρηση και να προσπαθήσει να βρει άλλο ένα τέρμα. Από την άλλη μεριά, ο Παναθηναϊκός, επέτρεψέ μου να πω, πρέπει να προσέξει πάρα πολύ αυτή την ομάδα.
0: Κοίτα, ο Παναθηναϊκός πρέπει να κερδίσει.
1: Να κερδίσει, εντάξει, αλλά δεν σου το θέτω να
0: όχι,
1: κερδίσει.
0: Πρέπει να κερδίσει.
1: Στο θέτω ότι πρέπει να προσέξει
0: ναι,
1: πώς θα πάει το μάτς.
0: Ότι πρέπει να κερδίσει.
1: Διότι είναι και το πρώτο παιχνίδι στην Ελλάδα και για τον ΠΑΟΚ είναι πρώτο παιχνίδι. Μην ξεχνάμε ότι οι ομάδες μοντάρονται τώρα. Δεν έχουν συνηθίσει οι ελληνικές ομάδες να παίζουν 30 Ιουλίου. Δυστυχώς. Δεν το έχουν συνηθίσει αυτό. Θέλουμε, δεν θέλουμε να το καταλάβουμε. Δεν το έχουν, δεν μπαίνουν σε αυτό. Ναι. Και ευτυχώς που είναι αυτές οι δύο μόνο και παίζουν 30, παίξανε την περασμένη Πέμπτη και τώρα. Και οι άλλοι θα μπουν ο Ολυμπιακός θα μπει 4 του μήνα.
0: Την Τρίτη που έχει κλήρωση, φαντάζομαι.
1: Δευτέρα.
0: Δευτέρα.
1: Ναι.
0: Πρώτα θα είμαστε καλά, γιατί είναι απόγευμα. 7.30 ώρα φαντάζομαι θα.
1: Δευτέρα είναι η κλήρωση.
0: Δευτέρα. Μαζί θα είμαστε, θα
1: κάνουμε. Ναι, Δευτέρα. Θα τα βρούμε. Εντάξει, μη φοβάσαι. Θα είμαστε επιχειρησιακέ. Σαν τα Super Puma που είναι στη Λίμνο αραγμένο. Τώρα σε επιχειρησιακή λειτουργία είναι.
0: Σε επιχειρησιακή ετοιμότητα. Ναι.
1: Ετοιμότητα. Πρέπει λοιπόν να προσέξουν και ο Ολυμπιακός. Εγώ ο Ολυμπιακός πιστεύω ότι την περάσει την Νέιμεγκεν. Δεν θα είναι τίποτα το ιδιαίτερο. Αλλά οι ομάδες μοντάρονται τώρα. Εντάξει, μοντάρονται τώρα. Είναι πολύ
0: Ολυμπιακός και να μην περάσει την Αιμέγγεν, δεν ξέρω αν θα την περάσει, θα δούμε όταν έρθει η ώρα. Πάει κατευθείαν ομίλους Europa.
1: Εντάξει, έχουν τα μαξιλαράκια όλοι στον Παναθηναϊκό. Ο Παναθηναϊκός δεν έχει κανένα μαξιλαράκι, πρέπει να προχωρήσει για να φτάσει στους ομίλους του League Face Conference League. Όλοι οι άλλοι έχουν το μαξιλαράκι. Όταν δεν πάνε στην διοργάνωση που είναι, θα πάνε στην πιο κάτω. Εντάξει, και αυτό είναι θετικό, αλλά.
0: Ναι, όχι, θέλω να πω ότι η Αιμέγγεν δεν είναι καμιά μελιτέα.
1: Εντάξει, όμως δεν είναι και καμιά πρώτη γραμμή. Εντάξει, έχει καλύτερε. Μην κοιτά ότι έχει κάνει μια εντυπωσιακή πορεία.
0: Όλες οι ελληνικές ομάδες έχουν αποκλειστεί από χειρότερες ομάδες.
1: Ναι, μη μου το θυμίζεις αυτό.
0: Μα τώρα σε παρακαλώ.
1: Ήταν κάποτε κοινό από την Αρμενία που είχε αποκλείσει την ΑΕΚ και την είχε βγάλει εκτός και είχε μείνει εκτός ευρωπαϊκής διοργάνωσης.
0: Και επίσης είδες πως πήγε στους ισχυρούς η ΑΕΚ. Από ένα πεθαμένο παιχνίδι που όλοι λέγανε ότι έχει τελειώσει και δεν υπάρχει περίπτωση να το γυρίσουν μετά
1: ναι,
0: το 4.
1: Η ΝΟΑ από την Αρμενία, φίλε μου, προκρίθηκε. Κέρδισε 2-1 την Ζίμπρου Κισινάου από τη Μολδαβία και πέρασε στον τρίτο γύρο του. Σε ποιο είναι αυτό, του Conference League. Mm. Και θυμάσαι η ΝΟΑ που πριν από λίγα χρόνια δεν ήξερε κανένας και τώρα κουτσούκο-τσούκο φτάνει, προσπαθεί, φτάνει και φτάνει.
0: Δε, χτίζει. Μπορούν.
1: Και έχει ξεκινήσει όλη η ιστορία της από τον αποκλεισμό τότε που είχε κάνει στην ΑΕΚ. Mm. Λοιπόν,
0: αυτά. Ευχαριστούμε.
1: Θα τα πούμε αργότερα. Εδώ θα είμαστε να δούμε πώς θα κινήσουν τα παιχνίδια αυτό το βράδυ. Της Πέμπτης. Καλή συνέχεια.
0: Ευχαριστούμε κύριε Δημητρή, να είστε καλά. Λοιπόν, εμείς λέει ο Λαουτζίκος, γράφεται κυρία Γιώτα, με 300-400-500 ευρώ πάμε ταξίδια, αγοράζουμε τουαλέτες, κάνουμε ζάπλου τη ζωή. Έχουμε πισίνες, έχει δίκιο άνθρωπος. Για Γιώτα, δεν μου λέτε και το μυστικό. Εκείνος λέει πώς θα τα βγάλει πέρα με 300.000 το χρόνο. Μην κλεβοκοκόμαστε. Έτσι, μπράβο, τώρα κατάλαβα. Μπορώ λέει να διαβεβαιώσω το φίλο, γράφει ο κύριος Πάνος, που δυσανασχετεί με τις πολιτικές απόψεις του παρουσιαστή. Ότι παρουσιάζει και τις απόψεις με τις οποίες διαφωνείτε. Εγώ τσακάρι έρχεται. Καλά, εννοείται. Μα είτε όλες τις απόψεις θα παρουσιάσω. Αυτό έλειπε. Και έχω ξαναπεί ότι οι απόψεις μου είναι. Και κρίνονται και δεν είναι απαραίτητος και σωστές. Δεν είναι. Αλίμον. Λοιπόν, 211-200-8200 το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας. studio@papakirialfm.gr η ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας. Έχουμε break. Όχι, εντάξει. Ωραία. Άρα συνεχίζουμε, προχωράμε. Καλησπέρα κύριε Γιώργο, κύριε Αντιγόνη, να είστε καλά. Μέχρι τα μεσάνυχτα αυτή την εβδομάδα. Για την άλλη εβδομάδα θα σας πω αύριο. Κάντε λίγο υπομονή. Πριν λέει ένας φίλος έστειλε ένα μήνυμα που έλεγε κάτι για τον Αϊνστάιν, είχα διαβάσει το κείμενο. Η οικονομική αναρχία της καπιταλιστικής κοινωνίας όπως υπάρχει σήμερα είναι περίληψη. Κατά τη γνώμη μου, πραγματική πηγή του κακού. Άποψη του Αϊνστάιν. Εντάξει, μπορεί να είναι λάθος. Ο Αϊνστάιν δεν είναι τεράστιο μυαλό. Δεν σημαίνει απαραίτητα ότι αυτό που λέω για τις άποψεις, ότι ό,τι λέει ή ό,τι είπε στη ζωή του, ό,τι έκανε στη ζωή του ήταν σωστό και καλώς καμωμένο, αλλά ήταν ο Αϊνστάιν. Τι να συζητάμε. Είναι τρέλα η επιφωνία από τα σπλάχνα του συνειδησμού που αρώ. Ποιος είπε είναι τρέλα. Είναι μια τρέλα. Τι είναι, πού είναι. Κι άλλο κόρνερ έχουν κερδίσει οι αντίπαλοι του. Η αντίπαλη ομάδα του Παναθηναϊκού έχει κερδίσει κι άλλο κόρνερ. Τρία έχει κερδίσει. Πώς έχει κερδίσει. Παρά λίγο πάλι. Τι γίνεται, πιέζει πολύ, Εγώ νομίζω θα κάνει μια αντεπίθεση υπάρξει. Νομίζω θα κάνει μια αντεπίθεση ο Παναθηναϊκός και θα κάνει γκολ. Αλλά προς το παρόν πιέζεται. Έχει κερδίσει, βέβαια, εκτός έδρας, έτσι. Έχει και ο Παναθηναϊκός το πλεονέκτημα της εκτός έδρας νίκης που του δίνει σημαντικό προβάδισμα πρόκρισης. Προσωπικά θεωρώ δεδομένη την πρόκριση, αλλά μπάλα είναι. Ποτέ δεν ξέρεις. 211-200-8200 το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας. studio@papakirialfm.gr ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας. Αν δεν είχες, μου λέει εδώ ένας φίλος εκπομπή, θα πήγαινες γήπεδο. Αν έπαιζε η ομάδα μου, δεν ξέρω, το σκεφτόμουν. Όχι, να δω τον Παναθηναϊκό ή αν ήμουν στη Θεσσαλονίκη να δω τον ΠΑΟΚ χωρίς να είμαι. Όχι, δεν θα πήγαινα. Θα το χάζευα σπίτι όμως. Μ' αρέσει να βλέπω μπάλα, δεν με ενδιαφέρει και ας είναι ομάδα που δεν, που δεν υποστηρίζω. Στο ελληνικό πρωτάθλημα, έτσι. Όταν παίζει στο εξωτερικό, ήμουν αδιάφορο. Προφανώς και θέλω να προκρίνονται ελληνικές ομάδες, θα παίρνουμε βαθμούς. Αλλά εντάξει, άμα δεν προκριθεί, δεν προκριθεί, θα πάω σκασμένος την άλλη μέρα στην δουλειά. Αυτό εννοώ. Αν έπαιζε η ομάδα μου, θα το ενδεχομένως να πήγαινα γήπεδο τέτοια εποχή, μια χαρά είναι. Παίρνεις ένα αναψυκτικό, άρα στην κερκιδούλα σου, βλέπεις τον αγώνα σου, χαλαρά. Και γυρνάς σπιτάκι μετά για ύπνο. Γιατί είναι άσχημα είναι. Ωραίο είναι να έχεις το χρόνο και να τη διάθεση να πας σε ένα γηπεδάκι. Και άρχισε μόλις και το δεύτερο ημίχρονο της αναμέτρησης του ΠΑΟΚ με τη Δυναμό Κιέβου. Υπενθυμίζω 1-0 από το πρώτο ημίχρονο, λίγο πριν τη λήξη του ημίχρονου. Ο Κωνσταντέλιας σκόραρε και έδωσε ένα επιπλέον μαξιλαράκι ασφαλείας στον ΠΑΟΚ για την πρόκριση. Να βάλουμε τραγουδάκι. Βάλουμε ένα τραγουδάκι.

0: 2-0 ο ΠΑΟΚ, δεύτερο γκολ από τον Κωνσταντέλια. Εντάξει, νομίζω τελείωσε η υπόθεση πρόκριση. Και αφού τώρα είπαμε και για το δεύτερο τέρμα του ΠΑΟΚ, πάμε στην κυρία Εφη από την Καλλιθέα. Έλατε, κυρία Εφη.
1: Καλησπέρα σας, κύριε Παρδέλη. Συγχαρητήρια για την εκπομπή σας.
0: Να είστε καλά.
1: Θα ήθελα να πω κάτι για την ακρίβεια στα σούπερ μάρκετ, να ακούσει αυτή η κυβέρνηση και όποια κυβέρνηση βγει.
0: Ναι.
1: Παίρνω 480 ευρώ σύνταξη.
0: Ναι.
1: Και ο άντρας μου 1500. Λες, δεν μας φτάνει να βγάλουμε το μήνα. Πήγαμε σήμερα στο σούπερ μάρκετ να ψωνίσω το μήνα, 430 ευρώ, δηλαδή όλη η σύνταξή μου. Το σομπούκο που το έπαιρνα το προηγούμενο μήνα 18 ευρώ, σήμερα το είχε 33. Έλεος, ας ακούσει κάποιος. Και αυτά. Πώς θα πατρέψει
0: το έχει το μοσχάρι,
1: 33 ευρώ το σομπούκο.
0: Και πόσο είχε την προηγούμενη
1: 18. Δηλαδή, έλεος. Το προηγούμενο μήνα ο καφές που παίρνω το εσπρέσο το βάζω στο μεγάλο 10 και σήμερα 14,80. Ας κοιτάξουν λίγο τον κόσμο.
0: Έχουν διατηρηθεί οι τιμές γενικά.
1: Ναι, γενικά, ναι, σίγουρα, σίγουρα. Yes. Αυτοί έχουν γεμάτα πορτοφόλια και δεν τους νοιάζει. Και αυτά. Έχω ένα γιο 34 χρονών και δεν μπορεί να παντρευτεί το παιδί μου. Μένει ακόμα μαζί μου. Με μια καλή δουλειά στη Helene Train και αυτά. Καταλαβαίνετε. Όσο για το ΟΠΕΚΑ. Είμαι ένα άτομο από τα 50 μου χρόνια με ρευματοειδή αθλητή στο 5ο στάδιο. Με 11 φάρμακα την ημέρα και 2 ενέσεις.
0: Ναι.
1: Και αυτά. Τη μισή εβδομάδα, όλη τη βδομάδα πονάω φυσικά, φρικτά. Πέρασα 2 φορές και πά, 62% μου βγάλανε, με 4 χειρουργία, 2 γόνατα, 2 ισχύα, μου τα έφαγε ρευματοειδή αθλητή όλα. Και ξέρετε τι μου είπανε. Όταν παίρνεις τα φάρμακα, σου είσαι εντάξει μετά από λίγο. Δεν είμαι εντάξει όμως. Δεν είμαι καθόλου εντάξει. Πονάω όλη μέρα. Ας κοιτάξουν τι γίνεται. Εγώ, κύριε Παρατάλη, δεν θα δώσω λεφτά στους κυρίους αυτούς για να μου βγάλουν 67% αναπηρία. Εγώ χωρίς τον άντρα μου δεν μπορώ να πάω στη θάλασσα. Δεν έχω σταθερότητα καθόλου.
0: Για δεν να έχετε συγγνώμη.
1: Δεν έχω σταθερότητα καθόλου.
0: Σταθερότητα, μάλιστα.
1: Δεν μπορώ να πάω στη θάλασσα μόνη μου. Πρέπει να έχω συνοδό. Να κοιτάξουν λίγο τα ΚΕΠΑ, τι γίνεται με τα ΚΕΠΑ.
0: Ναι.
1: Που αν δεν πάρουν φακελάκι δεν σε περνάνε. Καταλάβατε. Δεν έχω βγει εκτός ορίων κι αυτά. Είμαι 64 χρονών και είμαι το μισό χρόνο άρρωστη. Καταλάβατε.
0: Ναι.
1: Δεν μπορώ. Ας ακούσει κάποιος από την κυβέρνηση. Ας ακούσει. Μάλιστα. Αυτά. Να μην σας κουράζω. Σας ευχαριστώ πολύ.
0: Ευχαριστώ, κυρία Εφή. Να είστε καλά. Καλό βράδυ. Γιατί θέλετε, κυρία Ζέτα, να πέσει να ρίξει βροχή και καταιγίδα εκεί που καίγονται? Ναι, δεν θα ήταν κακό. Εσένα τώρα τι σε πείραξε που πήγε η γυναίκα που να πάρει, που είπε το σομπουκό? Δηλαδή άμα τι σου λέγε, άμα σου λέγε άλλο κομμάτι από το μοσχάρι θα ήταν εντάξει? Αυτά θα μας πάνε. Πώς να την εγκαλέσουμε κιόλας που διαλέγει κρέας από το κομμάτι από το μοσχάρι? Γιατί να, κοτόπουλο. Γιατί, ούτε κοτόπουλο. Γιατί χαλάει και εύκολα τώρα το καλοκαίρι. Σόγια καλύτερα. Δεν είναι πιο φθηνή η σόγια? Μπράβο, ριζογκοφρέτες. Να τους πούμε να παίρνει ριζογκοφρέτες επειδή σε πείραξε το... Είστε ορισμένοι, πραγματικά. Η κυβέρνηση λέει, επειδή σκέφτεται τον πολίτη, έφτιαξε την πλατφόρμα πόσο κάνει για να μπαίνουμε να βλέπουμε τις τιμές και να μην πηγαίνουμε τζάμπα στο σούπερ μάρκετ και να γινόμαστε ρεζίλοι που δεν μπορούμε να αγοράσουμε τίποτα. Για ένα καθαρό κούτελο ζούμε, ρε γαμώτο. Δεν το είχα σκεφτεί έτσι, κύριε Νίκο. Ευχαριστώ. Πάντα ευχαριστώ όταν διευρύνονται οι ορίζοντες της σκέψης μου. Λοιπόν, μου λέει εδώ ένας φίλος ότι βλέπω, μου λέει, το παιχνίδι του Παναθηναϊκού. Δεν λες λέει ότι παίζει και καμιά μπαλάρα. Λίγο το χαζεύω και εγώ, λίγο. Το παιχνίδι εκτός έδρας όμως μου είπαν ότι ήταν καλός, δεν είδα καθόλου. Αλλά μου είπαν ότι ήταν καλό και το διάβασα, δηλαδή. Δηλαδή γενικώς ήταν πολύ ικανοποιητική η εμφάνισή του και για αυτή την περίοδο. Εντάξει, θα μου πείτε τώρα και ποιος είναι ο αντίπαλος, παίζει πάντα ρόλο. Ναι. Τώρα όμως έτσι λίγο που βλέπω και εγώ, δεν βλέπω κάτι φοβερό, αλλά το αποτέλεσμα μετράει. Και ιδίως αυτή την περίοδο. Ειδήσεις σε πολύ λίγο και επιστρέφουμε.
2: Real FM.
3: Η ενημέρωση αλλάζει επίπεδο και τώρα είναι πάντα μαζί σου. Κατέβασε τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διάβασε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ακού ζωντανά τον Real FM 97,8. Δες γρήγορες συνόψεις άρθρων με Real AI. Το νέο app του real.gr. Η ενημέρωση πιο έξυπνη από ποτέ. Διαθέσιμο δωρεάν για iOS και Android.
2: Real FM. Η ώρα είναι 10.
4: Πολιτικές εξελίξεις.
5: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
3: Κοινωνία.
2: Οικονομία.
6: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
3: Διεθνείς ειδήσεις.
2: Αθλητικά.
3: Πολιτισμός.
7: Ηθοποιός σημαίνει φως.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
8: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Σε εξέλιξη είναι τα πύρινα μέτωπα σε Κρήτη, Άνδρο, Κάλυμνο και Πάρο. Για δεύτερη ημέρα μένεται η φωτιά στο Ρέθυμνο, όπου μάχη με τις φλόγες δίνουν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής σε Αγία Παρασκευή και Ασώματο. Επιχείρηση για τον απεγκλωβισμό 51 ατόμων από τη θαλάσσια περιοχή της Πρέβελης συντόνισε το λιμενικό, με τη φωτιά να έχει φτάσει στο Φοινικό δάσος. Στο Θριάσιο νοσοκομείο μεταφέρθηκε με αεροδιακομιδή κάτοικος της περιοχής, ο οποίος υπέστη εγκάβματα και νοσηλεύεται εκτός κινδύνου. Στην Πάρο, μεγάλη αναζωπήρωση σημειώθηκε σε περιοχή με διάσπαρτα σπίτια κοντά στο Άσπρο χωριό. Πυρκαγιάννες εξέλιξη και στην Άνδρο, οδηγώντας τις αρχές στην εκένωση των περιοχών Παλαιόπολη και Κόλυμπος. Μεγάλη εστία φωτιάς μένεται επίσης στο βαθύ Καλύμνου και οι πολίτες καλούνται να βρίσκονται σε ετοιμότητα. Περισσότερα στο ενικός.gr. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς προβλέπεται αύριο σε 13 περιοχές της χώρας, μεταξύ των οποίων η Αττική και η Κρήτη. Έντονη κυκλοφορία του ιού του Δυτικού Νείλου στην Αττική διαπιστώνει ο ΕΟΔΗ, που έχει καταγράψει 35 κρούσματα και απευθύνει σύσταση για προφύλαξη από τα κουνούπια. Την ανάπτυξη στρατιωτικών δυνάμεων στον Ισπανικό θύλακα Θέουτα στη Βόρεια Αφρική αποφάσισε η κυβέρνηση της Ισπανίας μετά την μαζική είσοδο μεταναστών από το Μαρόκο. Εκατοντάδες πέρασαν στην πόλη Πεζίν αφού πήδηξαν πάνω από τον συνοριακό φράχτη.
2: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
8: ΠΑΟΚ Δυναμό Κιέβου 2-0 στο 58 λεπτό στην αναμέτρηση που είναι σε εξέλιξη στην Τούμπα για τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa League. Στο Ολυμπιακό Στάδιο σε εξέλιξη στο πρώτο ημίχρονο η αναμέτρηση Παναθηναϊκός Πάξη 0-0 για το Conference League. Σε φιλικό αγώνα ο Άρης νίκησε με 3-1 την Ιταλική Μόντσα. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
2: Real Weather.
8: Γενικά αίθριος καιρός αύριο με θυελώδεις βοριάδες πιθανώς έως 9 μποφόρ στο Αιγαίο. Στους 33 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

7 λεπτά μετά τις 10 η Πάξη σκόραρε και προηγείται 0-1 του Παναθηναϊκού. Έχουμε αυτή την ώρα έχουμε σκορ το οποίο ανέλυγε τώρα το παιχνίδι, έτσι. Προφανώς έχει πολύ δρόμο μπροστά, είναι στο 31 το λεπτό. Το οποίο οδηγεί σε παράταση. Λοιπόν, δεν είναι η εικόνα του Παναθηναϊκού, ξαναλέω, μέχρι στιγμής δεν είναι καλή. Απόψε. Ένας λόγος μου γράφει εδώ ο κύριος Διονύσης που δεν υποχωρούν οι Τούρκοι στο Κυπριακό είναι η εκμετάλλευση της αλιάς της βόρειας παραλίας της Κύπρου. Από το στενό Μερσίνας και Ερήνιας περνούν πανάκριβα ψαριατόνι, κυτρινοπτέρυγοι κτλ. Φαντάζομαι δεν είναι αυτός ο πρωταρχικός. Κύριε Νίκο, το έχετε μπερδέψει λίγο με τον Κωνσταντέλια. Ο Κωνσταντέλιας δήλωσε ότι δεν θα συμμετέχει στην εθνική ομάδα για ένα χρονικό διάστημα που θα αποφασίσει εκείνος. Δεν είναι θέμα Γιωβάνοβιτς. Ο ίδιος ο παίχτης αποφάσισε να απέχει από τις υποχρεώσεις της εθνικής ομάδας επικαλούμενος οικογενειακούς λόγους. Οπότε, τι το συζητάμε. Ρε, λέει τους Πάξιους, από πού τους μαζέψαν, από την παραλία των Πάξιων, για την Πάξη το λέει τώρα αυτό. Ναι, εγώ το είχα πει την προηγούμενη φορά ότι δεν την ήξερα την ομάδα, χωρίς να θέλω να τη μειώσω. Θεωρώ ότι δεν είναι δυνατόν να αποκλείσει τον Παναθηναϊκό, αλλά είπαμε στο ποδόσφαιρο, δεν υπάρχει, είναι, δεν είναι δυνατόν. Βλέπω εδώ και κάτι τσάφ που κάνουν, που είναι λίγο περίεργα. 2-11-200-8-200 το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας. Μπορείτε να καλείτε για να μιλήσουμε ζωντανά εδώ στον αέρα του Αληθινού Ραδιοφώνου. Στούντιο papakirialfm.gr, ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας. Σχετικά με αυτό μου γράφει εδώ ο κύριος Νίκος που λέγατε χθες για τις συντάξεις. Πραγματικά μου λέει σε καμία χώρα, για το καμία χώρα δεν το ξέρω, δεν μπορώ να το πω. Προφανώς για την οικονομία του λόγου το λέτε. Δεν δίνονται οι συντάξεις σε διαφορετικές ημέρες. Ναι, δεν το ξέρω. Ξέρω όμως αρκετές χώρες που είναι συγκεκριμένες οι ημέρες, οι ημερομηνίες μάλλον που δίνονται οι συντάξεις. Το είπα και χθες, θα το επαναλάβω και σήμερα, δεν πειράζει. Εγώ δεν θεωρώ είδηση το ότι μπήκαν οι συντάξεις στους λογαριασμούς των δικαιούχων. Το αυτονόητο δηλαδή. Η είδηση θα ήταν αν δεν μπαίνανε οι συντάξεις για να ασχοληθούμε. Το ότι μπήκαν οι συντάξεις, τι είδηση είναι. Ότι και καλά, ακούστε, μπήκαν οι συντάξεις για να πάτε να αρχίσετε να πληρώνετε. Δεν είναι είδηση. Αλλά. Εν πάση περιπτώσει, ο καθένας το βλέπει και διαφορετικά. Λοιπόν.

Λοιπόν, το ψέμα λέει και την υποκρισία δεν μπορώ παρά τα. Πόσα άτομα λέει είστε στο σπίτι? Εμείς είμαστε δύο και δεν είμαστε συνταξιούχοι με προβλήματα υγείας. Δεν μας λείπει τίποτα. Και το μοτσοβόνε μας θα πάρουμε και τις μερίδες, τα μέλια, γραβιέρες, νάξους κλπ. Και τρώμε τον αγριόρα. 450 ευρώ σούπερ μάρκετ δεν έχουμε πληρώσει ποτέ. Καλά, δεν με ενδιαφέρει τι κάνετε εσείς. Εσείς μπορεί να τρώτε τον αγριόρα και με πολύ φθηνά, αφού το βάζετε έτσι. Και θεωρείτε ότι όλοι οι άλλοι είναι ψεύτες και υπόκριτες. Και εγώ σου λέω λοιπόν ότι μια τριμελής οικογένεια που εργάζεται ο ένας από τους τρεις αυτή τη στιγμή αναλόγως της ηλικίας του παιδιού δεν μπορεί να τα βγάλει πέρα με ένα μισθό των 1.100 ευρώ ούτε των 1.500. Και το κριτήριο για το τι δίνει ο καθένας στο σούπερ μάρκετ είναι προσωπικό του καθενός. Ξανά λέω, η ακροάτρια που πήρε και είπε ότι ένα συγκεκριμένο κρέας έχει διπλασιαστεί η τιμή του. Αυτό τρώνε, αυτό έχουν τη δυνατότητα να φάνε. Άλλοι τρώνε ως ομπούκο, άλλοι πάνε και παίρνουν γυαλιά 600 ευρώ. Τι να κάνουμε τώρα? Καθένας ό,τι μπορεί. Ό,τι λέμε εμείς είναι σωστό και αληθινό και πραγματικό, ό,τι λένε οι άλλοι είναι λάθος και ψέμα. Δεν είναι έτσι, δεν πάει έτσι. Αν έχω πληρώσει για δύο άτομα 450 ευρώ σούπερ μάρκετ, έχω πληρώσει για τρία όμως. Και η κυρία είπε ότι έχει και το γιο της στο σπίτι. Και εν πάση περιπτώσει σε έχουμε βάλει εισπράκτορα και φοροελεγκτή του καθενός πόσα θα χαλάει. Είμαστε με τα καλά μας. Ξέρεις τι είναι να παίρνεις, ας πούμε, σε ένα σπίτι να παίρνεις πάνες για ενήλικα? Να δεις πόσο ανεβαίνει ο λογαριασμός, ο μηνιαίος. Άντε, τα έχετε μάθει όλα. Ορισμένοι και νομίζετε ότι... όλος ο κόσμος θέλει να κάνει αντιπολίτευση στην κυβέρνηση. Δεν έχει άλλη όρεξη. Θες να σου πω, αγαπητέ μου φίλε, πόσο κάνουν 6-7 συσκευασίες πάνες ισοφάρισε ο Παναθηναϊκός. 1-1. Μία συσκευασία, δύο υποσέντονα και όλα τα παρελκόμενα να τα πάρεις είτε από σούπερ μάρκετ είτε από αποθήκη. Που από αποθήκη που μπορεί να τα πάρεις φθηνότερα μπορεί η ποιότητα να είναι διαφορετική και να υπάρχουν τερματικά προβλήματα. Θες να τα συζητήσουμε όλα αυτά? Έχετε γίνει όλοι οι δήμονες? Πολύ ωραίο και το γκολ του Παναθηναϊκού, το οποίο προήλθε βέβαια από λάθος απομάκρυνση των παικτών της Πάξης στην άμυνα. Λοιπόν, 211-200-8200 το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας, studio@papakirialfm.gr η ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας. Ο Σταυρακάκης λέει μόνο να κριτικάρει το Μεντιλίμπαρ ξέρει. Από πού προέκυψε αυτό, κύριε Μιχάλη? Σας ήρθε τώρα, λέτε θα στείλω ένα μήνυμα. Ποιο να βάλω μέσα? Το Σταυρακάκη. Ποιον άλλο? Το Μεντιλίμπαρ. Πετάω κι άλλες πέντε λέξεις. Μια χαρά. Καλησπέρα κύριε Αντώνη, να είστε καλά. Ο νέος Μόντριτς. Μπριζολάκι, εξαφανισμένος ήσουνα μέχρι που έβαλε γκολ ο Παναθηναϊκός. Τι συνέβη? Έχει δρόμο μπροστά πάντως το μάτσε. Εγώ επαναλαμβάνω, θα περάσει ο Παναθηναϊκός. Δεν υπάρχει περίπτωση να περάσει, αλλά δεν ξέρω, ρωτάω. Έτσι από περιέργεια. Να βάλουμε τραγουδάκι, λες? Βάλε ένα τραγουδάκι.

0: Εδώ είμαστε, 19 λεπτά μετά τις 10, ημίχρονο στην αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με την Πάξη 1-1. Το 2-0 από ό,τι είδα παραμένει στην αναμέτρηση του ΠΑΟΚ με τη Δυναμό. Τι κάνανε πάλι οι cooling break, κάνανε, μάλλον, ναι. Είναι στο 75 λεπτό. Κύριος Κωνσταντίνος από τη Βάρκηζε. Ελάτε, κύριε Κωνσταντίνε.
1: Ήθελα να πω ένα θέμα που εγώ τα γνωρίζω και θέλω να σας πω και αυτά που για τα πύραυλα που φεύγουν στο διάστημα.
0: Δεν κατάλαβα τι λέτε, συγγνώμη.
1: Τα πύραυλα που φεύγουν στο διάστημα. Πύραυλος.
0: Α, οι πύραυλοι, ναι.
1: Ναι, ήθελα να πω. Αυτά δημιουργούν αυτό τον αέρα. Αυτά δημιουργούν
0: αέρα.
1: Αέρα που τώρα που σήμερα φυσάει 7 μποφόρ που έχουμε.
0: Και όταν δεν είχαμε πυράβλους, τι δημιουργούσε τον αέρα?
1: Και όταν φεύγει ένα πύραυλο, ας πούμε, εμάς την Ελλάδα επηρεάζει από τον Μπαϊκονούρ. Μόλις φεύγει ένα
0: από το κοσμοδρόμιο του Μπαϊκονούρ, μισό λεπτό, ναι, κύριε Κωνσταντίνε. Ναι, μισό λεπτό, για να μην τρελαθούμε. Πριν τους πυράβλους, όταν δεν είχαμε πυράβλους,
1: ναι,
0: τι προκαλούσε τον αέρα?
1: Τον αέρα, όχι, αέρα υπάρχει.
0: Λοιπόν,
1: λέω,
0: άρα...
1: λέω ξαφνικά που έτσι...
0: Τι ξαφνικά, με τέλεια είναι αυτά, δεν είναι ξαφνικά.
1: Όταν πέφτει γαλάζι τόσο μεγάλο, αυτό ξαφνικά είναι 20 και βαθμούς και πάει γαλάζι, χιόνια... Αυτά πώς είναι, από πού? Είναι από τα πύραυλα όταν φεύγουν. Ας πούμε τώρα την Ισπανία επηρεάζει όταν φεύγει από την Αμερική. Κανάβερα, από εκεί. Εμάς επηρεάζουν οι...
0: Δεν το πιστεύετε τώρα αυτό που μου λέτε?
1: Εγώ πιστεύω και εγώ παρακολουθώ και ξέρω ότι από ένα πύραυλο όταν φεύγει ένα πύραυλο δημιουργεί σεισμούς. Και αυτό τα λέω επειδή χρόνια παρακολουθώ. Και ο ίδιος έζηνα εκεί κοντά, στον Μπαϊκονούρ.
0: Στον Μπαϊκονούρ.
1: Ναι. Mm. Και ξέρω τι γίνεται σε 2 ώρες. Σε 2 μόνο ώρες.
0: Έτσι, μετά την απογείωση.
1: Ναι. Mm. Και όταν φεύγει, δημιουργεί. Σε 2 ώρες μπορεί να κάνει 20 χιόνια. Τόσο πάχος.
0: Κύριε Κωνσταντίνε, από αυτά που μου λέτε, από όλα όσα μου λέτε.
1: Θα λέω να ξέρετε και.
0: Ναι, εγώ θεωρώ ότι είναι πολύ παράλογο αυτά που μου λέτε, αλλά εν πάση περιπτώσει τα ακούω αυτά που λέτε.
1: Ναι, όταν δεν γνωρίζετε γι' αυτό παράλογο.
0: Καλά, μισό λεπτό. Ούτε εσείς το γνωρίζετε.
1: Εγώ γνωρίζω.
0: Τι γνωρίζετε, ότι απογειώνεται ένα πύραυλο από τον Μπαϊκονούρ και πιάνει αέρα στην Ελλάδα?
1: Σε 4 ώρες πιάνει την Ελλάδα και κάνει σεισμού. Από ένα πύραυλο.
0: Από την απογείωση.
1: Όταν φεύγει, πώς λένε, έξω.
0: Απογείωση. Εκτόξευση.
1: Εκτόξευση, ναι.
0: Η εκτόξευση τι να προκαλέσει?
1: Σε 2 ώρες, εμάς στην Ελλάδα επηρεάζει σε 4 ώρες. Εκεί δίπλα, αυτοί που ζουν στο Καζακστάν, εκεί σε 2 ώρες γίνεται. Σε 2 ώρες. Και έχω δει και με τα μάτια μου, και όχι μόνο εγώ, αυτοί που ζουν εκεί και...
0: Κύριε Κωνσταντίνε, με τα μάτια σας. Τι είδατε?
1: Δεν κατάλαβα.
0: Τι είδατε?
1: Είδα πως σε 2 ώρες αλλάζει ο καιρός. Σε 2 ώρες ξεκινάει από βροχή, αέρα, βροχή, μετά ψυχαλίζει, μετά χιόνια και μετά σε 2 ώρες γίνεται χαμός. Αυτό είναι. Και θέλω να πω, τα λέω, εμένα δεν ενδιαφέρει ότι κάποιος, ό,τι και να πει, αλλά... Να ξέρουν από τι γίνεται. Και τώρα εκεί, δηλαδή Ισπανία, γιατί έτσι ξαφνικά και γίνονται? Αυτό επειδή φεύγει από εκεί. Γιατί στην Νότια Αμερική γίνεται εκεί σεισμούς, Τσιλί και δίπλα όλοι? Επειδή η Γουιάννα που φεύγει το γαλλικό Αριάν. Εντάξει, εκεί να επηρεάζει την Κρήτη. Αυτά γνωρίζω. 100%. Και εδώ υπάρχουν άτομα που τους είπα...
0: Η Κίνα επηρεάζει την Κρήτη.
1: Ναι, όταν
0: αυτό είναι το φαινόμενο της πεταλούδας που μου λέτε. Δεν είναι, δεν μπορεί να γίνει.
1: Όχι. Ξέρετε, ακριβώς όταν φεύγει δημιουργεί τέτοια προβλήματα. Γύρω-γύρω στην Κίνα. Και τώρα που έφυγε τώρα που έγινε σεισμό στη Ιαπωνία, 7 ακόμα. Έχει φύγει, εγώ, αν έχετε Viber, μπορώ να στείλω το πρόγραμμα. Πρόγραμμα εκτός το χρόνο. Και θα μετρήσετε και θα δείτε ακριβώς πέφτουν.
0: Ευχαριστώ κύριε Κωνσταντίνε. Καλό βράδυ, να είστε καλά.
1: Απλώς εγώ δεν ξέρω καλά τα ελληνικά.
0: Δεν πειράζει.
1: Μπορώ
0: πειράζει.
1: Να τα εξηγήσω έτσι να καταλάβω.
0: Να είστε καλά. Ευχαριστώ.
1: Καλό βράδυ.
0: Καλό βράδυ.
1: Αλλά να το δείτε. Αν Viber έχετε και μπορείτε να μου αφήσετε το τηλέφωνο, μπορώ να...
0: Δεν δίνω το τηλέφωνο μου, λυπάμαι.
1: Και πώς μπορώ εγώ να στείλω σας να βλέπετε...
0: Θα σας καλέσω εγώ για να σας δώσω ένα mail. Ευχαριστώ. Yes, να είστε καλά. Yes, γεια σας, γεια σας. Εγώ, κύριε Γρηγόρη. Κύριε, ευχαριστώ. Να είστε καλά. Yes, γεια σας, γεια σας.

Γεια σου ρε Νίκο από τα Γιάννητσα. Όλοι οι πυρηνικοί επιστήμονες είναι στην εκπομπή. Κύριε Κυριάκο, μην ακούτε όμως τέτοιες εκπομπές, γιατί μη σας πειράξουνε. Καταλάβατε. Στη Λίμνο, μάλιστα. Ναι. Εσείς που στείλατε το mail με τίτλο «Ερπετό», ενδιαφέρουσα είναι η φωτογραφία που μου στείλατε. Αλλά δεν μπορώ, η φωτογραφία είναι, δεν είμαστε ραδιόφωνο. Λοιπόν,

0: τελικά έχουν δίκιο κάποιοι ακροατές για το διάλογο που ανοίγω μέσω μηνυμάτων με κάποιους άλλους ακροατές, κυρίως με τον Γιάννη. Και επειδή όταν ο Γιάννης ακούει κάτι που δεν του αρέσει ή δεν συμφωνεί, γίνεται επιθετικός. Γιάννη μου, θα το πω, αν θες μπορείς να παραπονεθείς όπου θες. Και στη διοίκηση του σταθμού και στο Υπουργείο και στον Πρωθυπουργό και στον όπου θες, όπου δεν έχω θέμα. Και ναι, υποστώ και τις συνειδητοποιείς. Συνέχισε να στέλνεις μηνύματα, δεν θα ξαναδιαβάσω. Γιατί αδικό τους άλλους συνακροάτες. Και αφού θεωρείς ότι λέμε κατάμουντρα ψέματα στον κόσμο, για να τον πείσουμε τι, να μην ψηφίσει το Μητσοτάκη. Ναι, δεν είχα εγώ άλλη έννοια. Δεν θα ξαναδιαβάσω μήνυμα σου, έτσι, για να μην χαλάμε τις καρδιές μας. Λίγο ήθελες, μου λέει, να πω άντε γεια, έτοιμος ήμουν. Αυτό που θα έπρεπε να σας ανησυχεί όλους εσάς που στέλνετε τώρα μηνύματα και κάνετε κριτική στον ακροατή, που και εγώ, ας πούμε, εντάξει, αυτά που έλεγε δεν τα πιστεύω. Αυτό που θα έπρεπε να σας ανησυχεί, ότι υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι που τα πιστεύουν. Έτσι, γιατί κάπως έτσι ξεκινάνε οι θεωρίες συνωμοσίας. Από κάτι τέτοια γλυκά ανάλατα. Και προσέξτε, εγώ δεν λέω για τον άνθρωπο. Λέει αυτά που λέει, τα πιστεύει, δεν θα το αλλάξω εγώ άποψη. Δεν θέλω να το αλλάξω άποψη και δεν μπορώ και να το αλλάξω άποψη. Έτσι. Λοιπόν, αλλά υπάρχουν άνθρωποι που τα ακούνε και λένε «Α, είδες, να, αυτό συμβαίνει». Καλησπέρα Μανώλη, ακροατές. Ο κύριος Αλέξανδρος από τη Γερμανία. Ειδικά αυτοί που στηρίζουν την πολιτική των κυβερνώντων, ας σκεφτούν τι θα ήθελαν και τι θα διάλεγαν αν είχαν τη δυνατότητα. Για μένα διανόητο και τρελό είναι ένα κόμμα που το 15 χρωστούσε 250 εκατομμύρια και μετά από 10 χρόνια έχει φτάσει στο χρέος 600 και να ξαναζητάει να του δώσουμε την ψήφο να διαχειριστεί τις τύχες μας και να σκεφτούμε πόσο πιθανό είναι με τέτοιο υπέρογκο χρέος και τέτοια εξάρτηση ποιος θα ευνοείται από τα νομοσχέδια και τις αποφάσεις. Φαντάζομαι όχι εσείς και εγώ, καλή συνέχεια. Είναι μια σκέψη, κύριε Αλέξανδρε, βέβαια ξέρετε, έτσι. Δύο κατηγορίες ανθρώπων, δύο κατηγορίες μάλλον γενικώς ανθρώπων, οργανισμών και τα έχουν χρέη. Εκείνοι που δεν μπορούν να τα πληρώσουν και εκείνοι που μπορούν και ξέρουν ότι δεν τους θα ζητήσουν ποτέ. Και ωραίοι, τρεις, σωστό, το λέει και το τραγούδι. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Real FM. Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
2: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
1: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
3: Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Σε εξέλιξη είναι τα πυρηνα μέτωπα σε Κρήτη, Άνδρο, Κάλυμνο και Πάρο. Για δεύτερη ημέρα μένεται η φωτιά στο Ρέθυμνο. Μάχη με τις φλόκες δίνουν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής σε Αγία Παρασκευή και Ασώματο. Επιχείρηση για τον απεγκλωβισμό 51 ατόμων από τη θαλάσσια περιοχή της Πρέβελης συντώνησε το λιμενικό, με τη φωτιά να έχει φτάσει στο Φοινικό δάσος. Πολύ ψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς προβλέπεται αύριο σε 13 περιοχές της χώρας, μεταξύ των οποίων η Αττική και η Κρήτη. Περισσότερα στο real.gr. Την ανάπτυξη

0: 32 λεπτά μετά τις 10, η κυρία Γεωργία από τον Άγιο Δημήτριο. Ελάτε, κυρία Γεωργία.
1: Καλησπέρα, κύριε Παρδάλη.
0: Γεια σας, κυρία Γεωργία.
1: Τι κάνετε, Μάνο?
0: Καλά.
1: Έχω καιρό να σας ακούσω.
0: Έχουμε καιρό να μιλήσουμε. Να με ακούσετε, δεν έχετε καιρό?
1: Ναι, έχετε δίκιο. Πω, γεροντοκόρη.
0: Άσχετο, αλλά ναι.
1: Όχι, εντάξει, εγώ για μένα μίλαγα. Ναι. Το αναφορικό ήταν. Επειδή άκουσα πριν ότι η εκπομπή πάει λίγο για άλλα διάλο, λέω, μόνο δεν παίρνεις κι εσύ. Μια και το έχω στα άλλα διάλο.
0: Α, εντάξει.
1: Ξέρετε, εγώ είχα στο μυαλό μου μία υπόθεση συνωμοσιολογίας. Κάποια στιγμή το 2004.
0: Ότι?
1: Όταν πήραμε το... τι ήταν πανευρωπαϊκό στο μπάσκετ.
0: Το 2000, όχι, το, στο
1: πότε
0: ποδόσφαιρο.
1: Το πήραμε.
0: Στο ποδόσφαιρο. Το ευρωπαϊκό.
1: Ήτανε. Ναι, ναι. Που δεν ήταν να το πάρουμε. Και ανέλπιστα το πήραμε.
0: Στο μπάσκετ τι πήραμε το 5.
1: Όχι, μωρέ, η Πορτογαλία. Τι, δεν μπορώ να θυμηθώ.
0: Το
1: κάτι 4, πήραμε.
0: Το 4, ναι, το ποδόσφαιρο. Το ποδόσφαιρο.
1: Μπράβο. Εγώ δεν περίμενα θα το πάρουμε.
0: Κανείς μας
1: δεν
0: το περίμενε.
1: Ναι. Μου κόλλησε λοιπόν τότε ότι το είχε κάνει η Αγγελοπούλου. Γιατί θεωρώ πολύ καπάτσα γυναίκα.
0: Τι να κάνει η Αγγελοπούλου?
1: Ότι μας το κανόνισε και πήραμε το. Για να μας
0: τι είναι, ραντεβού είναι να το κανονίσει.
1: Ε.
0: Ραντεβού είναι να το κανονίσει.
1: Εδώ κανόνισε να παντρευτεί τον Αγγελόπουλο.
0: Άλλο αυτό. Μην μου λέγετε τα προσωπικά των ανθρώπων.
1: Μα δεν είναι προσωπικό, είναι στάση ζωής.
0: Καλά, αυτό το λέτε εσείς.
1: Καλά, είπαμε. Τώρα πήρα επί τη ευκαιρία μια και λέμε άλλα διάλογο.
0: Ναι.
1: Οπότε ναι, αυτή ήταν η μοναδική θεωρία συνωμοσίας που ανέπτυξα στο μυαλό μου. Κατά τα άλλα. Λυπάμαι πολύ για τις φωτιές, λυπάμαι για τα παιδιά που χάθηκαν. Όχι, εντάξει, είναι στο επάγγελμά τους, αλλά για τις οικογένειές τους είναι τρομερό. Είναι σημαδιακή η μέρα.
0: Κυρία Γεωργία, να σας πω κάτι.
1: Πείτε μου.
0: Δεν είναι για τις οικογένειές τους τρομερό. Για τους ίδιους είναι τρομερό.
1: Και για τις οικογένειες.
0: Ναι, ναι, είναι που... και για τις οικογένειες, αλλά θα σας εξηγήσω. Αυτοί που μένουν πίσω...
1: Ναι.
0: Σήμερα, αύριο, σε ένα χρόνο, δύο, πέντε, θα ζήσουν.
1: Ζεις, αλλά δεν ξεχνάς ποτέ.
0: Εγώ δεν λέω ότι ξεχνάς.
1: Ποτέ.
0: Το αλίμονο είναι για αυτόν που φεύγει πάντα.
1: Υπήρχε ένα τραγούδι στα νιάτα μου που έλεγε «Είναι στα αλήθεια τυχεροί όσοι πεθαίνουν νέοι. Είμαστε μες στη ζωή καπεταναίοι». Ο θάνατος είναι... Okay, πεθαίνεις. Φαντάζομαι ότι δεν κάθεσαι να σκέφτεσαι μετά, αφού πεθάνεις. Δηλαδή πάει, τελείωσε.
0: Λογικά.
1: Δεν έχω, ας πούμε, την ιδέα ότι
0: δεν μου έχει
1: μετά...
0: τύχει, δεν ξέρω.
1: Ούτε κι εγώ ξέρω, δεν ναι. Παίρνω όρκο. Αλλά επειδή είμαι λίγο, πώς το λένε, πιο ηλίστρια, πώς να το πω, δεν είμαι και πολύ του πνευματικού.
0: Ναι.
1: Λέω τελειώσαμε, ας πούμε, γιατί θα υποφέρουμε και μετά, δηλαδή εγώ και αλίμονο. Ή θα έχουμε άλλες 7 ζωές.
0: Γιατί δεν είμαστε γάτες.
1: Ξέρω κι εγώ.
0: Να
1: υπάρχουν τέτοιες θεωρίες.
0: Καλά, θεωρίες υπάρχουν πολλές.
1: Ναι, καλά, μπορεί να γίνω και Μπρίζιτ Μπαρντό εγώ αργότερα. Ποιος ξέρει, πάντα ελπίζω.
0: Με την ενσάρκωση.
1: Ναι, ναι, ναι, κάτι τέτοιο.
0: Ναι.
1: Κάτι καινούριο, ας πούμε, αντίστοιχο της Μπρίζιτ Μπαρντό. Ελπίζει ο άνθρωπος. Αλλά επειδή στην πραγματικότητα νομίζω χούς εις χούλ και εις απελθέτω που λέει. Εντάξει, τι να πω. Η ψυχή δεν είναι μόρια. Ψυχή είναι αίσθημα. Τώρα που πάνε οι ψυχές, ξέρω εγώ. Σίγουρα δεν πάνε στην Πάρο. Γιατί βλέπω τα μικρά που πάνε στην Πάρο και μου έρχεται απελπισία. Δηλαδή στην Πάρο πας το 82.
0: Το δεν 1982. Τίποτα,
1: ορίστε.
0: Τι εννοείται, γιατί...
1: Δηλαδή βλέπω τώρα στις ειδήσεις τα μικρά που φεύγουν, εντάξει, χαρούμενα, καταλαβαίνω τη φάση που είναι...
0: Τα αλλά μικρά, λέω... όταν λέτε, εννοείται παιδιά 18-19 χρονών.
1: Ναι, μπράβο, μπράβο.
0: Και γιατί να, γιατί να μην πάνε στην Πάρο?
1: Γιατί δεν πας στην Πάρο τώρα. Υπάρχουν άλλα μέρη να πας.
0: Γιατί?
1: Η Πάρος είναι μια ξεφτύλα.
0: Για σας?
1: Για όλους μας. Στην Πάρο πάνε οι ξένοι. Να πάνε οι ξένοι.
0: Α, δεν
1: να χρήσουν τα λεφτά τους. Και να πάνε και αυτοί που έχουν τα σπίτια στην Πάρο, ξέρω, που έχουν, δόξα τω Θεώ, αποκατασταθεί.
0: Γιατί είναι ξεφτύλα η Πάρος, δεν κατάλαβα, μια χαρά νησί είναι.
1: Όχι, δεν είναι.
0: Για σας.
1: Δεν έχει τίποτα. Δηλαδή, ένας νέος σήμερα,
0: τι εννοείται, δεν έχει τίποτα.
1: Εγώ για την άποψη τη δική μου, πρέπει να ανακαλύψει ένα άλλο νησί. Δηλαδή, εγώ πήγα το 82 στην Πάρο και τη δεύτερη χρονιά αποφάσισα ότι δεν πάμε στην Πάρο και μάλιστα πήγαμε παρέα και μείναμε στις Λεύκες. Πήγα στην Ηρακλιά, σκηνούσα, δονούσα. Αν το ξέρε βέβαια η μάνα μου, τότε οι δικοί μας δεν ξέρανε πού πηγαίναμε.
0: Καλά, πάντως όποιος θέλει να πάει στην Πάρο ας πάει.
1: Μεταξύ, όχι, ας πάει, ναι. Δεν θα πω εγώ μην πάει.
0: Ναι, όχι, επειδή λέτε ότι είναι ξεφτύλα, εγώ δεν βλέπω
1: καμία
0: ξεφτύλα.
1: Όχι, όχι, εντάξει, λάθος έκφραση.
0: Α, εντάξει.
1: Μάλλον απογοήτευση μου δημιουργεί το γεγονός. Δηλαδή λέω, ρε παιδιά, όχι και στην Πάρο. Πηγαίνετε κάπου αλλού.
0: Πηγαίνετε στη Μύκονο.
1: Όχι, μωρέ. Γιατί είσαι τέτοιος.
0: Δεν ξέρω εγώ.
1: Γιατί είσαι. Αμάν.
0: Εγώ.
1: Αμάν. Θα με σκάσει.
0: Μα είσαι όταν μου βγάλατε. Καλά.
1: Κατάλαβες τι θέλω να πω. Πηγαίνετε κάπου αλλού. Όχι στην Πάρο. Άσε να πάνε οι ξένοι στην Πάρο. Ας πάνε αυτοί που έχουν τις μεζονέτες.
0: Ποιο άλλο νησί δεν συμπαθείτε.
1: Ποιο άλλο νησί δεν συμπαθώ. Α, κοίταξε κατά καιρούς. Βγαίνει ένα νησί στη μόδα. Δηλαδή θυμάμαι κάποια φορά ήταν η Ανάφη. Όλοι στο ρούκουνα.
0: Ούτε αυτό το συμπαθείτε.
1: Όχι, ωραίο ήταν. Ωραίο
0: ποιο δεν συμπαθείτε, αντίστοιχο της Πάρου, ποιο άλλο.
1: Τώρα, αυτή την εποχή που είμαι.
0: Ναι.
1: Σε αυτή την ηλικία που είμαι. Πουθενά, εγώ θα πάω Οκτώβριο.
0: Δεν είπα αυτό, ποιο δεν συμπαθείτε είπα.
1: Ποιο δεν συμπαθώ.
0: Ναι, την Πάρο δεν τη συμπαθείτε, το κατάλαβα.
1: Όλα τα, κοιτάξτε να δείτε, ποιο να πω ρε παιδί μου, δεν συμπαθώ, την Άνδρο.
0: Α, ούτε την Άνδρο.
1: Την Τίνο.
0: Ούτε την Τίνο, μάλιστα.
1: Τη Μήλο.
0: Ούτε τη Μήλο, μα πάει. Το μισό Αιγαίο το πετάξαμε.
1: Πάρω με τη σειρά.
0: Τι να πάρετε με τη σειρά.
1: Πώς να σου το πω.
0: Τα νησιά που δεν συμπαθείτε.
1: Όχι βρε παιδί μου. Αμάν. Με ξέκανα. Δεν καταλαβαίνεις τι θέλω να πω.
0: Μάλλον όχι.
1: Ναι. Ωραία. Έλα στη θέση μου. Έχω πάει σε αυτά τα νησιά. Τα έχω δει. Πήγα τα χρόνια που δεν τα ήξερε κανείς.
0: Υπάρχουν άνθρωποι που δεν έχουν πάει.
1: Ναι. Αλλά τώρα όμως. Τώρα. Επειδή τυχαίνει να μιλάω με ανθρώπους που είναι σε διαφορετικές ηλικίες και τα λοιπά, τα παιδιά που έχουν δυνατότητες, δυστυχώς πάντα θα υπάρχει αυτή η ανισότητα. Είναι αυτοί που μπορούν και οι άλλοι που δεν έχουν. Κοιτάνε να πάνε κάπου αλλού, ας πούμε πάνε Εδιμβούργο. Παίρνουν το τρένο και πάνε Ισλανδία.
0: Ναι.
1: Δεν έχουν όλη τη δυνατότητα. Κάποιοι όμως από αυτούς που πάνε και χαλάνε λεφτά στην Πάρο, ή σε ένα άλλο, ας την αφήσουμε την Πάρο, μην τα βάλουμε
0: την
1: Πάρο.
0: Γιατί καίγεται κιόλας εδώ και μέρες. Έχετε βάλει και μαζί της.
1: Όχι, δεν καίγονται τώρα. Το ψηλότερο δέντρο είναι το Μαϊνταλό στην Πάρο. Εντάξει.
0: Δηλαδή, εμείς τι λέμε τρεις μέρες στις ειδήσεις τώρα που καίγονται.
1: Εμείς δηλαδή. Που καίγονται. Ναι, εντάξει, λυπάμαι. Λυπάμαι πολύ για τις φωτιές, αλλά είναι μέσα στο πρόγραμμα. Μέσα στο πρόγραμμα είναι. Δεν γίνεται αλλιώς. Τι θα κάνουμε, δηλαδή οι Ισπανοί, οι Γάλλοι ήταν οι Λήθοι, η Καλιφόρνια που καίγεται. Πόσο μάλλον εμείς εδώ που δεν χαμπαριάζουμε τίποτα. Εμείς εδώ δεν είναι. Εμείς εδώ είμαστε και μη χειρότερα. Ό,τι φροντίσει ο Θεός.
0: Έλειξε αναμέτρηση.
1: Λυπάμαι πολύ για την Αγία Ομέλη. Λυπάμαι πολύ για το Φοινικό Δάσος. Λυπάμαι, έχω πάει
0: συγνώμη,
1: σε αυτά τα μέρη.
0: Έλειξε αναμέτρηση του ΠΑΟΚ με τη Δυναμό. 2-0 προκρίθηκε ο ΠΑΟΚ. Καλά, είχε προκριθεί τον προκαρόν.
1: Είστε ΠΑΟΚ.
0: Εγώ, όχι.
1: Α, ναι, ωραίο, χαίρομαι. Ναι.
0: 1-1 παραμένει ο Παναθηναϊκός στο 53ο λεπτό. Έλατε.
1: Ωραία, ωραία. Τι έλεγα λοιπόν, αυτό, την μύρλα μου έλεγα.
0: Mm.
1: Θα ήθελα, ας πούμε, έτσι, με λίγα λόγια έχω στο μυαλό μου και από την εμπειρία μου, ότι οι άλλοι, αυτοί που, οι άλλοι, ό,τι θέλει ας καταλάβει ο καθένας, πάνε αλλού. Δηλαδή δεν θέλω να πάει ένα παιδί στην Πάρο 18 χρονών. Θα ήθελα να έχει το μυαλό να πει φεύγω. Πάω δεν ξέρω εγώ πού. Αλλά όχι στην Πάρο. Το λέω τελείως σημειολογικά.
0: Εντάξει, ωραία.
1: Τελείως σημειολογικά. Να σας πω και τώρα υπάρχουν οι δυνατότητες, γιατί εμείς κάποια στιγμή περίπου στην ηλικία των 30, ξέρω εγώ, επευκαιρία ενός πτυχίου κτλ. Καλονίζαμε ένα ταξίδι στην Ινδία. Όλα λοιπόν δεν είχαμε τα μέσα τότε, ούτε αυτά που υπάρχουν τώρα, να δεις, να ψάξεις, να βρεις, να κάνεις. Ναι. Από βιβλία κτλ. Όλο το ταξίδι καλονισμένο, όλα, όλα, τι θα πάρουμε, τι θα κάνουμε, τι πρέπει να έχει το φαρμακείο μαζί. Και εντελώς τυχαία το είχαμε κανονίσει για Αύγουστο. Προσέξτε να δείτε. Εντελώς τυχαία διαβάζω ένα βιβλίο και λέει έχει μουσώνες. Mm. Κατέρευσε το σχέδιο.
0: Γιατί?
1: Πού θα πάμε, θα πηγαίναμε τους μουσώνες στην Ινδία?
0: Τι θα παθαίνατε?
1: Ε?
0: Τι θα παθαίνατε, Ινδί, τι είναι που
1: ζούμε? Θα πνιγόμασταν, εμείς ήμασταν άσχετοι, Ινδί είναι Ινδί. Πού θα πηγαίναμε εμείς από εδώ, από Ελλάδα, στην Ινδία, σαν ζώα, θα αντιμετωπίζαμε μουσώνες? Όχι βέβαια. Αλλά τώρα υπάρχουν τα μέσα. Να σας πω κι άλλο ένα και τέρμα.
0: Mm.
1: Όταν ήμουνα μικρούλα, 15 χρονών, 16, παραφέριζα σε ένα στην Κόρινθο, το έχω ξαναπεί, σε ένα χωριό που πέρασα πάρα πολύ καλά. Εκεί λοιπόν τότε είχαν αρχίσει και τα πρώτα ξεπετάγματα που πηγαίναμε στα νησιά.
0: Ναι.
1: Μιλάω τώρα 80, όχι πια τι 80, 70 κάτι, μετά τη μεταπολίτευση. Υπήρχε μια οικογένεια, η κυρία Γεωργία, ο μπαμπάς και τρία παιδιά. Οι δύο οι κόρες ήταν φιλόλογοι και υπήρχε και ο Άλκης, ο μικρός, το μοσχολαθρεμένο τους.
0: Ναι.
1: Φεύγει λοιπόν ο Άλκης για διακοπές.
0: Μάλιστα.
1: Σε ένα νησί.
0: Ναι.
1: Τότε δεν ξέραν οι δικοί μας σε ποιο πάμε. Σας λέω, αν η μάνα μου έβλεπε τότε ότι εγώ πήγαινα Ηρακλία, σχοινούσα
0: δεν μπορούσε να το δει. Δεν υπήρχε κανένα.
1: Δεν ήξερε, ούτε ξέρανε. Επέταγα ενώ εγώ φεύγω Ηρακλία. Αν το ήξερε η μάνα μου, πιστεύω θα ήταν μπροστά στο καράβι να μην με αφήσει να μπω.
0: Μάλιστα.
1: Ο Άλκης φεύγει για διακοπές. Περνάει μια εβδομάδα. Τότε φυσικά το τηλέφωνο από τα νησιά ήταν ολόκληρη επιχείρηση. Δηλαδή έπρεπε να περιμένεις ώρες στην καμπίνα, δεν έπιανε, πάταγε στο μηδέν. Δηλαδή δεν ήταν εύκολη επικοινωνία. Παίρνει τηλέφωνο μετά από μία εβδομάδα τη μαμά του. Και του λέει η μαμά του, έλα μαμά, του λέει τι γίνεται. Καλά παιδί μου, του λέει τι κάνετε, τίποτα παιδί μου. Του λέει ο πατέρας σου πέθανε, τον θάψαμε χθες. Κόκαλο Άλκης. Μαμά τι λες, της λέει. Παιδί μου, του λέει, πού να σε βρούμε. Αυτό που σου λέω. Και κλείνει το τηλέφωνο η κυρία Γεωργία. Πέσαν όλοι απάνω, τις γείτονες, οι κόρες της, βρε μαμά, τι έκανες για όνομα του Θεού. Εμείς λοιπόν ήμασταν, περιμέναμε πότε θα έρθει ο Άλκης. Ο οποίος, αγαπητέ μου, τον άφησε η κυρία Γεωργία να έρθει, χωρίς να του πει ότι δεν είχε πεθάνει ο πατέρας του. Μικρά εμείς, χαμογελώντας, περιμέναμε, ξεβράστηκε την επόμενη μέρα από ένα καράβι. Ο Άλκης ήρθε, ο Κακομοίρης Κάθιδρος, 18 τότε. Και του είπε η μάνα του, μαμά της λέει, πώς μου το έκανες αυτό? Μα παιδί μου, του λέει, θα μπορούσε να έχει συμβεί.
0: Συγγνώμη, του είπε ψέματα.
1: Ναι. Του λέει, μα μετά με παίρνεις, μετά του λέει από μία εβδομάδα. Δεν έχεις τηλέφωνο, δεν ξέρω πού να σε βρω. Πέθανε ο πατέρας σου.
0: Ωραία μάνα. Πιστεύω
1: ότι ο Άλκης από τότε πρέπει, εντάξει, αυτό που λέμε το τραύμα. Φαντάζομαι, ήταν 18 χρονών, φεύγαμε και δεν ξέραν οι δικοί μας που πηγαίναμε. Και τώρα κλείνουν δωμάτια, κανονίζουν, ξέρουν τα πάντα. Βέβαια μου αρέσει που βλέπω το ίδιο το ύφος τους. Πάμε, λέει, και ό,τι γίνει. Κάτι νεαρά τα παιδιά. Δηλαδή,
0: να με συγχωρείτε, αλλά αν μου το έκανε αυτό η μάνα μου, δεν θα,
1: θα την είχε σκοτώσει.
0: Όχι, όχι, δεν θα τις ξαναμιλούσα ποτέ.
1: Δεν θα τις ξαναμιλούσα
0: ποτέ. Ποτέ όμως.
1: Το πιστεύω, το ίδιο έλεγα και εγώ για τη δικιά μου.
0: Ναι, ναι.
1: Η κυρία Γεωργία το έκανε.
0: Συγχαρητήρια.
1: Ο Άλκης ήταν πτώμα.
0: Δηλαδή, και τώρα ο Άλκης, τι ψυχοφάρμακα παίρνει για, όταν φεύγει για να πάει κάπου?
1: Ο Άλκης τώρα, όχι μωρέ, παντρεύτηκε, εντάξει, ναι. Τακτοποιήθηκε.
0: Ναι, εντάξει.
1: Ναι. Είναι πολιτικός μηχανικός, τώρα μάλλον κοντεύει να πεθάνει.
0: 1-2 ναι. Υπάρχει.
1: Πόσο?
0: 1-2, έβαλε και άλλο γκολ. Υπάρχει στον Παναθηναϊκό, ελάτε.
1: Ολοκληρώστε,
0: ολοκληρώστε.
1: Δεν έχει ολοκληρώσει. Θα μείνει εκκρεμές το θέμα.
0: Εκκρεμές.
1: Δεν ολοκληρώνω.
0: Εντάξει. Δεν
1: μια άλλη φορά.
0: Άλλη φορά. Καλό βράδυ.
1: Θα μιλήσουμε επίσης.
0: Γεια σας, γεια σας. Τώρα παίζουμε εσύ άμα σου το κάνανε αυτό. Εντάξει, καταλαβαίνω τη λογική του να επικοινωνήσει, ρε παιδί μου, το παιδί με τους γονείς ότι είμαι εκεί, είμαι καλά. Αλλά να γυρίσει να του πει ότι πέθανε ο πατέρας σου και να πάει... Να γυρίσει πίσω και να του πει, μα δεν επικοινωνείς μια εβδομάδα. Τι λέτε, είμαστε με τα καλά μας. Είμαστε με τα καλά μας. Διακοπή. Πάμε. Real FM.
2: Αυτή την Κυριακή, ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Θανατηφόρα συνταγή, μυστήριο, αγωνία και ανατροπές στην αυτοτελή περιπέτεια της best-seller σειράς «Φόνη με άρωμα χαρτιού» των New York Times από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Το καλοκαίρι έχει γεύση από Κυκλάδες και εμείς ακολουθούμε τις πιο γευστικές διαδρομές του Αιγαίου. Ακόμη, μαστορέματα, έξυπνες καλοκαιρινές κατασκευές για κάθε χώρο και κάθε στυλ. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από τον Αντένα Πάτρας στους 105,3 και το Ράδιο Αρκαδία της Τρίπολης στους 93,8. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.

49 λεπτά μετά τις 10. Μου γράφει ο κύριος Άλκης: κύριε Μανώλη, αν είχατε διαβάσει ένα τεύχος του Life του 50 που είχε γραφτεί μετά τις πυρηνικές δοκιμές, θα καταλάβετε γιατί γράφτηκε το τραγουδάκι Purple Rain. Από τα αγαπημένα μου. Μη λοιπόν θεωρείτε ψεκασμένο το Ροσοπόντιο που ζούσε στον Παϊγονούρ. Πρώτον δεν θεωρώ κανέναν ψεκασμένο. Κανέναν. Απλά δεν μπορώ να δεχτώ ότι φυσάει στην Ελλάδα επειδή γίνεται εκτόξευση πυράβλου. Να συζητήσουμε για συνέπειες από πυρηνικές δοκιμές, υπόγειες κτλ. Κτλ. Ναι. Αλλά για εκτόξευση πυράβλου, όχι. Εγώ, κυρία Φιγένια, τι μπορώ να κάνω γι' αυτό? Να το κάνω, πείτε μου. Να βοηθήσω, πραγματικά. Συμφωνώ απολύτως μαζί σας και στο προηγούμενο μήνυμα. Πιθανόν, κυρία Ιωάννα, δεν ξέρω. Εγώ πάλι δεν έχω όπου θέλει ο κόσμος να πάει. Δηλαδή... δεν υπάρχει στα προκριματικά του conference VAR. Αλλά μπριζολάκια, να σου πω κάτι. Είναι, το foul μπορεί να ήταν στο πρώτο goal. Δεν θα διαφωνήσω. Εγώ το έχω δει το replay. Δεν είμαι βέβαιος. Αλλά όταν τρως και δεύτερο... και για το δεύτερο δεν υπάρχει δικαιολογία τώρα. Σου παίρνει την μπάλα στην άμυνα. Ρε φίλε, εντάξει, είπαμε. Οι αρμόδιοι, λέει, γνωρίζουν πολύ καλά ότι οι δασικές πυρκαγιές αντιμετωπίζονται με μεγάλες αντιπυρικές ζώνες που δημιουργούνται με ελεγχόμενες πυρκαγιές τον Μάρτιο-Απρίλιο. Άγνωστο γιατί αυτή η δοκιμασμένη μέθοδος δεν εφαρμόζεται και στη χώρα μας. Για ελεγχόμενες πυρκαγιές δεν ξέρω. Τώρα για τις αντιπυρικές ζώνες και το πότε ξεκινάει αντιπυρική περίοδος και τι κάνουμε εμείς για να δουλέψει σωστά η αντιπυρική περίοδος, αφήστε. Έβλεπα τι συζητούσαμε πριν από 2 μήνες για τους καθαρισμούς των οικοπαίδων. Γελάει το σύμπαν. Οι δήμοι και οι ιδιώτες και ο ένας και ο άλλος. Και δώστε μας μια παράταση. Γιατί άμα δώσει, τι να έδωσε την παράταση και τι έγινε? Πόσα οικόπεδα καθαρίστηκαν? Έλατε τώρα. Έλατε. Ο Ισπανός λέει τα έβαλε με τον Τραμπ και έχει καεί η Ισπανία και θα μπουν όλοι οι Αφρικανοί στην Ισπανία. Είναι, λες, τυχαίο? Όχι, δεν μπορώ να το συνδέσω, κύριε Νίκο. Γεια σας, κύριε Γιώργο. Καλησπέρα, λέει. Αυτό με τους πυράβλους μας έκανε καινούριο σηκώτη. Να είναι καλό άνθρωπος. Σημαντικό. Ξαναλέω. Έχω ακούσει για συνέπειες πολλών ειδών και έχω διαβάσει για υπόγειες πυρηνικές δοκιμές, για μυστικά πειράματα κτλ. Κτλ. Για εκτόξευση πυράβλου δεν έχω ακούσει ποτέ. Και για το φαινόμενο της πεταλούδας έχω διαβάσει πάρα πολλά. Να ξέρετε πάντως, δεν υπάρχει κανείς που να μπορεί να επιβεβαιώσει ότι το φαινόμενο της πεταλούδας λειτουργεί με κάποιο τρόπο. Είναι μια θεωρία πολύ ενδιαφέρουσα που επιστημονικά όσοι έχουν προσπαθήσει να την αποδείξουν δεν νομίζω ότι τα κατάφεραν. Τουλάχιστον δεν έχει υποπέσει την αντίληψή μου. Λοιπόν, 53 λεπτά μετά τις 10. Πάντα 1-2 υπάρχει στο 65ο λεπτό πια της αναμέτρησης. Αρχίζουν και στενεύουν και τα χρονικά περιθώρια σιγά σιγά τώρα, γιατί θα γίνεται και λίγο ροντέο το παιχνίδι όσο είναι το σκορ του πρώτου αγώνα, το 1-2 δηλαδή. Πάμε να βάλουμε ένα τραγουδάκι, να επιστρέψουμε, να πάμε σιγά σιγά προς δελτίο και λογικά μπαίνοντας την τελευταία ώρα θα έχουμε την ευκαιρία να τα πούμε και πάλι και με τον κύριο Σταυρακάκη, να δούμε πρώτα απ' όλα πώς θα πάει ο Παναθηναίκος, γιατί ποιος βγήκε, ο Τζούρισιτς είναι? Δεν είδα. Τις βγάζεις τις αλλαγές? Μπορεί να διάβασα εγώ λάθος. Και εγώ δεν ξέρω. Α, ναι, για τα σύννεφα βέβαια. Και γι' αυτό έχω ακούσει θεωρίες. Βέβαια τα σύννεφα
τα σύννεφα τα ψεκάζουνε. Με ιόντα αρνητικά θετικά ώστε να βοηθήσουν τη βροχή κτλ. Δηλαδή υπάρχει επιστημονικός τρόπος. Δεν τα ψεκάζουνε, τα βομβαρδίζουνε. Είναι η σωστή ορολογία. Λοιπόν, τραγουδάκι και επιστρέφουμε.

0: Ο Νίκος από τα Γιάννη Τσάιλα, Νίκο μου.
1: Λοιπόν, Μανώλη, χαιρετώ καταρχήν.
0: Γεια σου, Νίκο.
1: Λοιπόν, μια στο μυαλό μου ήσουνα.
0: Ναι.
1: Ήσασταν μάλλον για τη μουσική επιλογή και προηγούμενη.
0: Ναι.
1: Επίσης είναι πολύ ωραία και η επανεκτέλεση που έκανε ο Ανδρεάτος.
0: Ναι, ισχύει.
1: Είναι ωραία εκτέλεση. Στο τραγούδι να μιλάμε από τα καλύτερα μου. Λοιπόν, και εγώ πόντιος είμαι. Έτσι. Οι πόντιοι θυμίζονται για την ξυπνάδα τους, αλλά όχι και έτσι πια. Όχι και έτσι.
0: Εντάξει, κοίτα, εγώ δεν. Το είπα και πριν που έστειλε το μήνυμα. Εγώ δεν κακίζω τον άνθρωπο. Απλά δεν μπορώ να δεχτώ ότι η εκτόξευση ενός πυράβλου.
1: Αυτά δεν γίνονται, ρε παιδιά. Αυτά δεν υπάρχει.
0: Έτσι, να. Μια υπόγεια. Σου λέω, μια υπόγεια πυρήνη.
1: Τι να πω. Άλλο, εντάξει, πυρηνικέ για το δοκιμήσει και τα λοιπά. Εδώ πέρα κάποιο μου έλεγε μια φορά. Να λέει που τρυπάνε τη γη και βγάζουν πετρέλαιο, να γιατί γίνονται σεισμοί. Άλλο, εντάξει.
0: Να, καλά, εντάξει. Ναι. Να σου πω, σε ένα λεπτό θα πάω σε ειδήσεις και θα μείνεις όμως γιατί θα συνεχίσουμε.
1: Θα μείνω, τι, θα φύγω νομίζω. Εδώ είμαι, τώρα που σε έπιασα.
0: Δεν σ'
1: αφήνω. Λοιπόν, τέλος πάντων, απορώ τι τους μαθαίνανε τόσα χρόνια αυτοί οι Σοβιετικοί εκεί πέρα. Τέλος πάντων, λοιπόν, σου είχα πει την προηγούμενη φορά που είχαμε μιλήσει για μια συνάντηση που επικείτο του Πανελλήνιου Σύνδεσμου Τυφλών με το Μητσοτάκη.
0: Ναι, έγινε.
1: Έγινε η συνάντηση την περασμένη Πέμπτη.
0: Ναι.
1: Και είχα προεξοφλήσει και το αποτέλεσμα.
0: Ναι.
1: Τσάι και συμπάθεια. Αυτό πάνω κάτω πήρανε. Αυτό πήρανε πάνω.
0: Πήραν
1: κάτω
0: τη συμπάθεια και πιαν τσάι, αυτό, ναι.
1: Ναι, ναι, κάπως έτσι.
0: Στο περίπου. Λοιπόν, περίμενε να πάμε στο δελτίο και επιστρέφουμε.
1: Πάμε.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Real FM. Η ώρα είναι 11. Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο. Πολιτικές εξελίξεις.
3: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
4: Κοινωνία.
2: Οικονομία.
5: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
4: Διεθνείς ειδήσεις.
2: Αθλητικά.
4: Πολιτισμός.
6: Ηθοποιός σημαίνει φως.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
7: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Σε εξέλιξη είναι τα πυρηνα μέτωπα σε Κρήτη, Άνδρο, Κάλυμνο και Πάρο. Έκτακτη ανακοίνωση για θυελώδεις βόρειους ανέμους εξέδωσε το Κεντρικό Λιμεναρχείο Ηρακλείου, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να ενισχύονται και να δίνουν σκληρή μάχη κυρίως σε Αγία Παρασκευή και Ασώματο. Επιχείρηση για τον απεγκλωβισμό 59 ατόμων από τη θαλάσσια περιοχή της Πρέβελης συντόνισε το λιμενικό, με τη φωτιά να έχει φτάσει στο Φοινικό δάσος. Στο Θριάσιο νοσοκομείο μεταφέρθηκε με αεροδιακομιδή κάτοικος της περιοχής, ο οποίος υπέστη εγκάβματα και νοσηλεύεται εκτός κινδύνου. Στην Πάρο, μεγάλη αναζωπήρωση σημειώθηκε σε περιοχή με διάσπαρτα σπίτια κοντά στο Άσπρο Χωριό. Παραμένει ενεργό το μέτωπο στην Άνδρο, οδηγώντας στις αρχές στην εκένωση των περιοχών Παλαιόπολη και Κόλυμπος. Μεγάλη εστία φωτιάς μένεται επίσης στο βαθύ Καλύμνου και οι πολίτες καλούνται να βρίσκονται σε ετοιμότητα. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται αύριο σε Αττική, Βιωτία, Έτλεο, Ακαρνανία, Κρήτη, Κυκλάδες και τμήματα της Πελοποννήσου, της Θερεάς και του Βορειοανατολικού Αιγαίου. Περισσότερα στο ενικός.gr. Έντονη κυκλοφορία του ιού του Δυτικού Νείλου στην Αττική, διαπιστώνει ο ΕΟΔΗ, που έχει καταγράψει 35 κρούσματα και απευθύνει σύσταση για προφύλαξη από τα κουνούπια. Τουλάχιστον 9 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους κατά τη μαζική είσοδο μεταναστών από το Μαρόκο στον Ισπανικό θύλακα Θέουτα στη Βόρεια Αφρική. Χιλιάδες πέρασαν στην πόλη Πεζή αφού πήδηξαν πάνω από τον συνοριακό φράχτη για να προστεθούν στους περισσότερους από 1.500 μετανάστες που έφτασαν τις προηγούμενες ημέρες. Την ανάπτυξη στρατιωτικών δυνάμεων αποφάσισε η κυβέρνηση της Ισπανίας.
2: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
7: Στον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League προκρίθηκε ο ΠΑΟΚ. Νίκησε στην Τούμπα με 2-0 τη Δυναμό Κιέβου. Στην δεύτερη αναμέτρηση του δεύτερου προκριματικού γύρου, ο Κωνσταντέλιας πέτυχε και τα δύο γκολ του ΠΑΟΚ. Για το Conference League, αυτή την ώρα στο Ολυμπιακό Στάδιο σε εξέλιξη, στο δεύτερο ημίχρονο, Παναθηναϊκός Πάξι 1-2. Περισσότερα στο φύλαθλος.gr.
2: Real Weather.
7: Γενικά αίθριος καιρός αύριο με θυελώδεις βοριάδες, πιθανόν έως 9 μποφόρ στο Αιγαίο. Στους 33 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

0: 4 λεπτά μετά τις 11 μπήκαμε στην πέμπτη και τελευταία της εκπομπής. Μας διαφήμιζαν, λέει Μανώλη, τον Παναθηναϊκό πως παίζει μπαλάρα στα φιλικά και θα σπείρει τον τρόμο. Έχω ξαναπεί, μωρέ Γιάννη, τα φιλικά είναι για τους προπονητές. Εμείς τα βλέπουμε και χάνει η ομάδα μας ή κερδίζει και λέμε πω μαδάρα, ή χάνει και λέμε πω ρε, θα βλαστημίσουμε το χειμώνα. Αλλά είναι για τους προπονητές. Για να βγάζουν συμπεράσματα. Εμείς τι να ξέρουμε τώρα από αυτά. Λοιπόν. Έλα ρε Νικό.
1: Πόσο είναι η Πανάσα, γιατί δεν παρακολουθώ.
0: 1-2, 1-2 είναι ακόμα. 71 το λεπτό. 70, όχι 7 λεπτό, δεν βλέπω και καλά. Και έχει κερδίσει κόρνερ ο Παναθηναϊκός.
1: Καλά, χαίρεται.
0: Εντάξει, χαίρεται δεν είναι, αλλά.
1: Εντάξει. Τέλος πάντων.
0: Έχει χάσει το πλεονέκτημα που είχε αυτό.
1: Ακριβώς. Πάση περιπτώσει. Συνεχίζω από εκεί που το αφήσαμε.
0: Για δάμε.
1: Λοιπόν, βέβαια δεν παίζει ρόλο τι σου δίνει ο άλλος. Παίζει ρόλο και τι ζητάς κι εσύ, έτσι.
0: Ναι, προφανώς.
1: Όταν πηγαίνεις να μιλήσεις με τον πρωθυπουργό, ας πούμε, και δεν βάζει ζητήματα που αφορούν συντάξεις, επιδόματα και μιλάμε για τους πιο χαμηλούς συνταξιούχους, θέματα εκπαίδευσης, θέματα που αφορούν την ανεργία στους νέους, μισθοί, χαμηλό μισθή. Ναι,
0: άρα δεν μπήκαν τα ζητήματα αυτά
1: δεν
0: στο.
1: Μπήκανε, όχι, άμα... κατάξει, να είχαμε να λέγαμε.
0: Άρα, άμα ήταν η συνάντηση θυμοτυπική.
1: Η πλειοψηφία, ουσιαστικά να είχαμε να λέγαμε. Άλλα τα άλλα. Κάτι για προσβασιμότητα στα μέσα μαζικής μεταφοράς.
0: Εντάξει, αυτό είναι θέμα, δεν είναι.
1: Είναι θέμα, αλλά υπάρχουν αυτά που σου είπα τώρα και είναι πολύ περισσότερο από το ζήτημα το.
0: Ναι, εντάξει, προφανώς.
1: Εντάξει. Και κάποια άλλα θεματάκια που, πάση περιπτώσει, ψηφίστηκε ο νόμος τώρα έτσι κι αλλιώς, που είχε να κάνει με τα ζητήματα της αναπηρίας. Και εμείς εισπράξαμε, να μην πω ότι εισπράξαμε.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, και πριν κλείσω, γιατί δεν είχα σκοπό έτσι να το κρατήσω πολύ.
0: Mm-hmm.
1: Σε σχέση με αυτά που συμβαίνουν αυτές τις δύο μέρες στην Ελλάδα. Νομίζω το πες και νωρίτερα.
0: Τι είπα?
1: Όταν πριν ξεκινήσει η αντιπυρική περίοδος φροντίζεις.
0: Α, ναι, το είπα, ναι, βέβαια.
1: Φροντίζεις να πάρεις μέτρα αντιπυρικής προστασίας.
0: Εννοείται.
1: Εσύ σαν κράτος, σαν κυβέρνηση, αν δεν έχεις την πολιτική βούληση, μην περιμένεις ο κόσμος από μόνος του να φτιάξει την κατάσταση. Όταν δεν, το λέω και το ξαναλέω. Όταν ένα κράτος δεν παίρνει μέτρα, γιατί θεωρείται κόστος, έτσι. Βάζουμε το κόστος και το όφελος. Είναι κόστος. Η αντιπυρική, η αντιπλημμυρική και η αντισεισμική προστασία είναι κόστος.
0: Ναι, δεν γίνεται χωρίς
1: δεν
0: κόστος.
1: Δεν έχουν εμπορικό κέρδος, ρε παιδάκι μου.
0: Δεν είναι όλα εμπορικό κέρδος, Μωρενικό.
1: Να πούνε να αλωνίσουν, να πέσουν τα δισεκατομμύρια εκεί να γίνει τη κακομοίρα. Εντάξει.
0: Ναι, όταν θωρακίζεις όμως τη χώρα από κάποιους κινδύνους, έχεις όφελος μακροπρόθεσμα.
1: Αυτό δεν εξετάζεται. Μιλάμε για.
0: Δεν το μετράμε αυτό, γιατί δεν βάζεις το.
1: Ναι. Εγώ τώρα θα φανώ γραφικός. Μιλάμε για καπιταλιστικό κέρδος. Εντάξει.
0: Δεν είναι να σου κάνω μια ερώτηση.
1: Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα.
0: Υπάρχει άλλου είδους κέρδος και δεν το ξέρω.
1: Καταλαβαίνεις πως το εννοώ.
0: Ρε, καταλαβαίνω, αλλά επειδή μου στέλνουν εδώ πέρα.
1: Να ωφεληθούν κάποιες. Μισό λεπτό να ολοκληρώσω.
0: Ναι, έλα, έλα.
1: Να ωφεληθούν κάποιες επιχειρήσεις, μεγάλο εργολάβη, μεγάλο τέτοιες εταιρείες από αυτήν όλη τη διαδικασία. Έτσι.
0: Ναι.
1: Όταν δεν διαθέτεις τα κονδύλια για αυτό το πράγμα, τα απαραίτητα κονδύλια για αυτό το πράγμα, για αυτό το λόγο, αυτά τα αποτελέσματα θα έχεις. Γιατί στο τέλος αυτό που θα μείνει από αυτό θα είναι η πρασινάδα εδώ στην εισίδα της Θησαίως, να πούμε. Τα φυτά που είναι στην εισίδα της Θησαίως εδώ στην Καλλιθέα. Τέλος αυτό θα μείνει από αυτό. Εντάξει. Πες μου τώρα.
0: Όχι, απλά επειδή μου στέλνουν μηνύματα και άλλοι ακροατές στο καπιταλιστικό σύστημα. Δεν υπάρχει άλλο σύστημα.
1: Δεν υπάρχει άλλο σύστημα. Συμφωνούμε αυτή τη στιγμή.
0: Δεν υπάρχει που να εφαρμόζεται. Συστήματα υπάρχουν, αλλά δεν υπάρχει κάποιο σύστημα.
1: Που να εφαρμόζεται, αυτό λέω κι εγώ.
0: Ναι.
1: Που να εφαρμόζεται.
0: Ή που να έχει εφαρμοστεί και να έχει αποδώσει.
1: Έγινε η απόπειρα με τα λάθη της και με τις ελλείψεις της. Τα έχουμε πει χιλιάδες φορές, δεν θα επαναλαμβάνω.
0: Ναι, αυτό θέλω να πω. Δηλαδή.
1: Έγινε η προσπάθεια. Από εκεί και πέρα, λάθη πες ό,τι θέλεις, βάλε από πίσω, υπήρχαν. Όχι όμως ότι δεν έγινε τίποτα. Αφήσαν πίσω τους πολλά πράγματα που ακόμα και σήμερα σε κάποιες χώρες ακόμα ακολουθούνται κάποια πράγματα.
0: Δεν λειτουργήσε όμως.
1: Και υποδομές και κάποια συστήματα, ας πούμε.
0: Ναι, δεν λειτουργήσε όμως.
1: Δεν λειτουργήσε γιατί υπήρχαν άλλα. Δεν θα κάτσουμε τώρα να αναλύσουμε στις 11 η ώρα.
0: Ναι, ρε παιδί μου. Απλά συζητάμε τώρα σε ένα περιβάλλον το οποίο
1: θα
0: είναι.
1: Θα κάνουμε τρεις εκπομπές για να το
0: ναι, είναι έτσι. Και θα παραμείνει καπιταλιστικό. Δεν θα αλλάξει αυτό.
1: Καλά, αυτό μην το λες. Μην παίρνεις και όρκο.
0: Όρκο δεν παίρνω για τίποτα, αλλά εν πάση περιπτώσει, ας το πω διαφορετικά. Δεν θα αλλάξει όσο ζούμε εμείς. Εγώ δεν πιστεύω ότι μπορεί να αλλάξει.
1: Εντάξει, δεν έχουμε και πολλά χρόνια μπροστά μας εδώ που τα λέμε, γιατί δεν είμαστε πιτσιρικάδες.
0: Γι' αυτό λέω όσο ζούμε.
1: Ούτε εσύ, ούτε εγώ. Δεν ξέρω για τα παιδιά μας, τα εγγόνια μας. Μάλλον θα το δουν.
0: Ενδεχομένως, αν υπάρχει κάποια αλλαγή.
1: Λοιπόν, Μανουήλ. Όχι, μάλλον θα τα ξαναπούμε μέχρι να κλείσει η σεζόν. Θα τα ξαναπούμε.
0: Να είσαι καλά, Νίκο μου. Καλό βράδυ.
1: Λοιπόν, καλό βράδυ.
0: Ναι, ναι, ναι. Ο κύριος Γιώργος από το Περιστέρι, έλατε, κύριε Γιώργο. Κύριε Γιώργο.
2: Ναι.
0: Έλατε.
2: Ναι, καλησπέρα.
0: Γεια σας, καλησπέρα.
2: Να δώσω εγώ τους χαιρετισμούς στους αγωνιστικούς. Τους ανθρώπους που πήγαν για να δουν τον κύριο Μητσοτάκη.
0: Ναι.
2: Και από ό,τι έμαθα ήταν μετρημένοι στα δάχτυλα.
0: Από την Ομοσπονδία.
2: Ναι. Κάναν και καθιστική διαμαρτυρία. Εγώ δεν ήμουνα γιατί δεν συμμετάσχω σε αυτούς τους. Τέλος πάντων. Που υποκινούνται από κόμματα και από συνδικαλιστικές οργανώσεις.
0: Δεν συνδικαλίζεστε, ναι.
2: Ναι. Είτε λέγεται ΕΣΚ, είτε λέγεται. Πουδουσού.
0: Ναι.
2: Γνωρίζει ο συνάδελφος πριν, όπως με έχει αποκαλέσει και αυτό ο συνάδελφος, έτσι και εγώ το αποκαλώ συνάδελφο, και του δίνω και τους αγωνιστικούς χαιρετισμούς, ότι δυστυχώς δεν πρέπει να υπάρχουν στο συνδικαλισμό δεξιά-αριστερά πάνω-κάτω, πρέπει να υπάρχει μια γροθιά, η ενότητα να είναι η πάθηση.
0: Μα είναι ο συνδικαλιστής. Εκπροσωπεί το σύνολο των εργαζομένων ή το σύνολο εκείνων που, για τους οποίους συνδικαλίζεται. Δεν εκπροσωπεί πράσινους, κόκκινους, μπλε.
2: Ναι, εδώ όμως γίνεται.
0: Κακώς γίνεται, οπουδήποτε και αν γίνεται.
2: Ναι, εγώ δεν πιστεύω στο συνδικαλισμό, βέβαια. Δεν είμαι από αυτούς που. Εγώ πιστεύω ότι ο συνδικαλισμός έχει φέρει τα πράγματα σε πολύ άσχημη κατάσταση για τους εργαζόμενους.
0: Πρώτα απ' όλα, το συνδικαλισμό αυτό καθ' αυτό τον έχει ξεράσει πια. Και ο εργαζόμενος και όλοι.
2: Έτσι. Άρα, το ότι πήγαν οι.
0: 2-2 Παναθηναϊκός και στο 85ο λεπτό.
2: Με αυτό περνάει, νομίζω.
0: Περνάει με αυτό.
2: Ναι.
0: Ναι, περνάει.
2: Οπότε, ναι, γιατί νομίζω 2-1 κερδίσει τον πρώτο αγώνα, αν θυμάμαι σωστά, ναι.
0: Ναι.
2: Αλλά δεν, έτσι όπως άκουσα λίγο, καμία σχέση. Δηλαδή, ο Παναθηναϊκός, αν παίξει έτσι, καλά, πέσει νωρίς ακόμα. Αλλά,
0: καλά, πολύ νωρίς, δεν το συζητάμε.
2: Από τη. Φέτος, εγώ βλέπω, γιατί πήγαμε το ένα θέμα στο άλλο, επειδή μου το παράξει τώρα, ότι θα είναι πολύ καλός ο Ηράκλης και παίζει και η ΑΕΚ. Ακόμα εκδίζει, δεν το ξέρεις, ότι θα πέσει ο Ηράκλης με την ΑΕΚ πρωτοδιαγωνιστική. Και ξέρεις, θέλει να μαζέψει βαθμούς. Από την πρώτη για να μπορέσει και αυτός για να σταθεί στα πόδια του, να πάρει 6-7 ξέρω εγώ ισοπαλίες, κάνα βαθμό ξέρω εγώ παραπάνω, λέει να κερδίσει έναν αγώνα για να μπορεί να σταθεί από την πρώτη 7-6-7 αγώνες και να μπορέσει να σταθεί στα πόδια του για να μπορεί να μείνει στην κατηγορία. Γιατί τώρα είναι το καλύτερο για να πάρει 7 και να φτιάξει το γήπεδο του και αυτή είναι και καλή ομάδα. Εγώ πιστεύω θα είναι πολύ δεμένη ομάδα ο Ηράκλης.
0: Για να δούμε, δεν έχω παρακολουθήσει καθόλου, οπότε δεν έχω εικόνα.
2: Τα πράγματα έτσι που έχω ακούσει και από γνωστού που έχω από εκεί είναι, έχουν κάνει μια ωραία ομάδα και είναι συγκροτημένα. Θα το δούμε στην πράξη.
0: Στην πορεία θα το δούμε εκ των πραγμάτων.
2: Η ΑΕΚ φέτος ήταν πολύ καλή και από τον Ολυμπιακό και από τον Παναθηναϊκό.
0: Θα το δούμε και αυτό, θα το δούμε.
2: Η Μακεδονία, ο ΠΑΟ και ο Ολυμπιακό, ο Ηρακλής θα κάνουν φέτος τη μεγάλη έκθεση. Και η ΑΕΚ βέβαια που πιστεύω θα είναι κορυφή και με συμφέρει βέβαια γιατί με κέρδισε, εννοείται θα πω. Λοιπόν. Με βλέπουμε τα γένια μας. Λοιπόν, ναι, υπάρχουν και στον χώρο των ανθρώπων με τα ΜΕΑ, α το πούμε έτσι γενικότερα, υπάρχουν οι συνδικαλιστικές οργανώσεις, υπάρχουν και οι λεγόμενοι από εκεί, από εδώ και ούτω καθεξής. Αυτό εμένα δεν μ' αρέσει. Όταν πας για να δεις ένα πρωθυπουργό της χώρας, πρέπει να πας για να μπορέσεις να πεις τα πράγματα.
0: Να διεκδικήσεις κάτι, ναι, δεν πας τώρα για να πεις καλησπέρα.
2: Είναι μισή άλλη μια μέρα, οι άλλοι πάνε, σου λέει δεν είσαι όλοι μαζί. Και δεν το βλέπουν έτσι. Τέλος πάντων, δεν θέλω να επεκταθώ παραπάνω γιατί εγώ τα έχω ζήσει από μέσα εδώ και πάρα πολλά χρόνια και τα γνωρίζω πολύ καλά. Οπότε δεν με αγγίζουν αυτά. Αν θέλει, ας ακούσει εμένα με μονομένα ο Μητσοτάκης που θα τα λέω εκ του ραδιοφώνου του Real FM και μας δίνει και το δικαίωμα εδώ να γίνουν όλοι στο παρτάλι. Με τα κόβω και βασάνουν βέβαια.
0: Γιατί?
2: Γιατί η κυρία μου είχε πει ότι δεν βγήκατε τη Δευτέρα, είχε πει εσύ ότι βγήκε, ενώ δεν βγήκα.
0: Όχι, ναι, είπαμε ότι ήταν παρέμβαση. Εντάξει, με ρώτησε η κυρία Ειρήνη και είπαμε ότι θα βγείτε.
2: Δεν το θυμόταν. Ήρθα και μετά λέω, περίμενε χτες, πάλι μου τέλειωσε η κάρτα. Τι να απορρεύει, πολύ καντεμιά, λέω. Τέλος πάντων.
0: Ναι.
2: Και τώρα μάλλον δεν θα θέλει ο κ. Μανώλης Παραδάλης να ξαναβγω. Ούτω ή άλλω. Θα το αραιώσω λιγάκι, γιατί μπορεί να μην είμαι επιθυμητό με αυτά που λέω. Όντως δεν είμαι επιθυμητός. Επειδή είμαι ένας άνθρωπος που δεν υποκύπτω και δεν είμαι άνθρωπος.
0: Σε ποιον δεν είστε επιθυμητός?
2: Δεν υποκύπτω σε κανέναν. Δηλαδή είμαι ένας άνθρωπος που δεν βάζω το κεφάλι μου ξέρεις κάτω και λέω ναι, θα υποταχθώ σε κάτι.
0: Καλά κάνετε.
2: Όταν αισθανθώ, ναι, όταν αισθανθώ κάτι ότι κάπου δεν με παίρνει, κάνω και μόνο μου. Κάπου που λέει και μια φίλη παλιά. Δεν κάθομαι δηλαδή να πω ότι άρχια τι και να πω δεν θέλει, δεν θέλει. Δικαιωμά του είναι. Και εγώ θα κάνω αύριο μια εκπομπή σε ένα ραδιοφωνικό σταθμό. Θα βγάζω ή δεν θα βγάζω. Μπορεί να θέλω να του βγάζω όλου. Μπορεί να θέλω να βγάζω αυτό που θέλω εγώ. Μπορεί να θέλω να μην βγάζω και κανένα, να μιλάω μόνο μου. Λέω για παράδειγμα, δεν λέω για σένα κάτι. Ναι. Τη συμπάθειά μου την ξέρει, αν και δημοσιογράφο δεν έχω και την καλύτερη γνώμη για του δημοσιογράφου.
0: Ναι.
2: Γιατί βγαίνει και φράσει. Γιατί δεν σε θεωρώ δημοσιογράφο, το ξαναπεί. Σε θεωρώ, όχι ότι δεν είσαι, σε θεωρώ όμω άνθρωπο συνακροατή και μιλάμε και λέμε πέντε πράγματα. Και επειδή η αλληλοεπίδραση υπάρχει. Γιατί είτε ανήκεις είτε δεν ανήκεις σε χώρο που ανήκω εγώ ή που δεν ανήκω, μπορούμε να ταυτιστούμε γιατί. Γιατί έχεις αλληλέγγυες απόψεις όσον αφορά το δικό μου το πρόσωπο. Επειδή ξέρω και έχω διαισθανθεί ότι είσαι άνθρωπος αλληλέγγυος, αυτό με να μ' αρέσει. Μόνο το ότι το ακούω, δεν το ξέρω από κάπου αλλού. Μόνο το ότι ακούω, ας το τηλεφωνώ σας να σας πάρω να δω, να το ψάξω, να το κάνω. Σημαίνει ότι θες να βοηθήσεις. Και από τη στιγμή που θες να βοηθήσεις για κάποιους ανθρώπους που έχουν ανάγκη. Σημαίνει ότι είσαι άνθρωπος που είναι της αλληλεγγύης. Που αυτό εμένα μου αρέσει. Είναι δηλαδή μέσα στη ζωή μου. Μέχρι την πορεία δηλαδή της ζωής μου. Και ως τώρα που είμαι και παππούς. Λοιπόν, κάτι που άλλο θέλω να πω.
0: Ναι.
2: Για τις φωτιές και για τους ανθρώπους που καήκανε. Οι τρεις ανθρώποι που καήκανε, ο ένας από παθολογικά αίτια δεν έχει σημασία.
0: Δύο καήκανε, ο ένας ναι, από παθολογικά αίτια.
2: Ναι, από οτιδήποτε δεν έχει σημασία, παθολογικά αίτια και από τα 100 βαθμούς που είναι εκεί, μπορεί να περνάς από εκεί και να καείς, δηλαδή να καούν μέσα όλα σου τα ζωτικά όργανα, δηλαδή από τους 100 βαθμούς, με την αναπνοή. Ξέρω εγώ ότι μπορεί να έπαθει ο άνθρωπος. Για όνομα του Θεού.
0: Παθολογικά ήταν τα ίδια. Προφανώς πιέστηκε ο άνθρωπος γιατί ήταν και νέος άνθρωπος. Αλλά εντάξει, η ζωή είναι.
2: Σύμφωνη. Και επειδή.
0: Και ο κάθε άνθρωπος θα αντιμετωπίζει τις καταστάσεις διαφορετικά, είναι.
2: Αυτό. Λοιπόν, τρεις άλλοι άνθρωποι χαθήκανε στη Μάτρα, όχι στο Ανθρώπινο. Ένας ακόμα με το ξύδι εκεί, ο άνθρωπος στο Εγκόλυθο, διαμελίστηκε. Άλλες τρεις-τέσσερις γυναίκες, δεν θυμάμαι, στην Κόλυθο, στη Γιολάντα.
0: Εσείς λέτε τώρα τα εργατικά δυστυχήματα που έχουν τον τελευταίο διάστημα, ναι.
2: Επειδή δεν με παίρνει από ένα σύνθημα που λέγεται εκεί έξω σε κάποιες συγκεντρώσεις,
0: ναι.
2: Τα εργατικά ατυχήματα και κάποιες. Τέλος πάντων, τον πόλεμο τον έχουμε Μανώλη κάθε μέρα εδώ. Δεν μπορεί να το πω το σύνδεμα στον άλλο, όσοι καταλαβαίνουν.
0: Ναι, καταλαβαίνω τι. Ναι.
2: Ναι. Και είναι και ένα ακόμα πιο ακραίο σύνθημα που αυτό δεν κάνει να το πω καθόλου. Αλλά ο απότερος σκόπος, οι εργατοώρες με αίμα είναι βαμμένες. Μέχρι εκεί θα φτάσω και όσοι ξέρουν παρακάτω, ναι. Τέλος, τι να πω, δηλαδή, και θέλω να πω και το εξής. Γιατί είμαι έτσι συγκλονισμένος και στεναχωρημένος για τους ανθρώπους που πριν 5 ώρες χάσαν τους ανθρώπους τους και βγαίνουν και λένε, κάνουν μνημόσυνα από το ραδιόφωνο και τρισάγια και δεν ξέρω τι. Δεν είναι έτσι όμως. Γιατί δεν είναι μέσα στις οικογένειές τους, αλλά πρέπει να είναι. Γιατί την επόμενη φορά μπορεί να είναι το δικό τους παιδί. Από κάτι άλλο.
0: Συμφωνώ απολύτως.
2: Και να πω και κάτι άλλο, Ρωμανό.
0: Ελάτε.
2: Μην παρεξηγηθώ τώρα, γιατί θα παρεξηγηθώ και θα.
0: Άμα παρεξηγηθείτε, παρεξηγηθήκατε. Πείτε το.
2: Μ' αρέσει έτσι που με τονώνει. Φτιάξε μου.
0: Μα τι να. Εντάξει, αφού είναι η άποψή σας, θα την πείτε. Αν σας την παρεξηγήσουν, τι να κάνουμε.
2: Την πρέζα του λαού θέλω, λοιπόν. Που είναι το σουβλάκι, έτσι μου παρεξηγηθώ.
0: Ναι.
2: Λοιπόν. Και στο Περιστέρι εδώ φτιάξανε και ένα σουβλάκι που ήταν όλο με σαλμονέλα. Καλά που δεν έφαγα. Δεν τρώω πολύ. Σπάνια τρώω.
0: Είδα πάντως ότι το εστιατόριο έβγαλε μια ανακοίνωση. Δεν ξέρω ποιο είναι. Έβγαλε μια ανακοίνωση.
2: Το ξέρω εγώ ποιο είναι.
0: Ναι, θέλω να πω ότι έβγαλε μια ανακοίνωση και λέει κάποια πράγματα. Ότι περιμένετε να γίνουν όλοι οι έλεγχοι και να θα τοποθετούμε, λέει, και εμείς μετά.
2: Α, σου πω. Επειδή το γνωρίζω το πιστοπολείο, το συγκεκριμένο σουβλάκι, Παύλο Σουβλαζίδικο, έχει ξαναπάθει άνθρωπο πριν ένα χρονικό περιθώριο λίγο μικρό. Ένα χρόνο πριν, λέμε για παράδειγμα.
0: Εντάξει, αυτό δείχνει κάποιο πρόβλημα συγκεκριμένο.
2: Α, δεν είναι τυχαίο. Ναι. Τώρα έχει άλλη στο ήλιον ολόκληρο εργοστάσιο με αλλοιωμένα. Λέει, θα τα φάνε παιδιά, θα τα φάνε άνθρωποι μεγάλοι. Επειδή είχα και ένα θέμα εγώ με το σούπερ μάρκετ που είχα πει, δεν βρέθηκε και τίποτα κανένα, ούτε που με ενοχλήσαν καν τίποτα. Ξαναμπαίνω εγώ, βέβαια, τα φαγητά και τα τρώω μια χαρά. Είμαι από ναι. Το ψάζω με τον κύριο. Ναι. Θέλω να σου πω. Λοιπόν, ήθελα να πω όλες αυτές οι δολοφονίες για μένα, ναι, από το ίδιο το κράτος, γιατί το κράτος δολοφονεί τους εργαζομένους, που δεν παίρνει μέτρα. Αυτό μπορεί να το αμφισβητήσει κανένα, το λέω χοντροκομμένα, αλλά το ρεζουμέ είναι το ίδιο.
0: Ναι.
2: Έχει το πίσω μέρος του μυαλού, το περισσότερο κόσμο. Λοιπόν, επειδή τώρα εγώ έχω το τσαγανό, θα το πω. Το ΚΚΕ,
0: ναι,
2: η Ανταρσία, η ΝΑΡ, η ΣΑΚΕ, η ΟΑΚΕ, το ΜΟΥΛΟΥ, Μαρξιστές Λενινιστές, όλα αυτά τα κόμματα, οι αριστερίστικες ομάδες, και το ΚΚΕ, που είναι να βγουν έξω και να κάνουν μια πορεία μεγάλη, συγκροτημένα, και να βγουν να διαμαρτυρηθούν για τους ανθρώπους τις δολοφονίες ενάντια στους εργαζομένους που κάνει το κράτος. Θα ήθελα να το πει λίγο, να το σκεφτεί ο κόσμος και να βγει. Δεν θα έλεγα για το Μητσοτάκη και το Α και το Β να βγουν, έτσι. Μιλάμε για τα κόμματα που είναι πιο υπέρ του λαού. Και κάτι τελευταίο. Επειδή πήγανε εκεί από την Ομοσπονδία και δεν κατάφεραν τίποτα, ίσως εγώ του θα πω το Μητσοτάκη λίγο πώς θέλει να τα ακούσει. Και ο Μητσοτάκη, με το χάπα κεφαλαίο, έτσι το συζητώ. Ούτε λέω εγώ όπως λένε άλλοι.
0: Ελάτε.
2: Ονόματα περίεργα. Mm. Λοιπόν, να μας δώσει μια αύξηση στο επίδομα που έχει να δώσει 10 χρόνια, να δώσει μια αύξηση συντάξεις. Καλό ήταν αυτό που έκανε για τη κυρία που έγινε το μοίρασμα. Σωστά ήταν αυτό. Να δώσει μια αύξηση αυτό και αύξηση συντάξεις και να ανοίξει στους εργαζόμενους, στους νέους που είναι πάρα πολύ άνεργοι στο χώρο μας. Και να δώσει στα άτομα αυτά να δουλέψουν και να μπορέσουν να κάνουν και τη ζωή τους.
0: Μάλιστα. Ευχαριστώ, κύριε Γιώργο.
2: Βράδυ και στο επανειδή.
0: Καλό βράδυ, να είστε καλά. Να είστε καλά. Στο επανακούιν. Λήξη και για την αναμέτρηση του Παναθηναϊκού και πρόκριση με 2-2. Ο κύριος Αντώνης από την Αθήνα. Ελάτε, κύριε Αντώνη. Έχει πέσει η γραμμή του κύριου Αντώνη. Τι. Τον έχουμε. Ελάτε, κύριε Αντώνη.
3: Χαίρετε.
0: Γεια σας.
3: Κάνετε.
0: Καλά εσείς.
3: Δόξα τω Θεώ.
0: Ωραία.
3: Λοιπόν, πότε κάνετε φινάλι?
0: Άδεια αρχίζω στις 9, 10 είναι Δευτέρα, άρα 7 του μήνα, νομίζω 7, ναι.
3: Α, θα έχετε τηλεφωνικές μια φορά την εβδομάδα μπορούμε να παίρνουμε, γιατί έχω να πάρω χρόνια στο
0: διάστημα. Μια φορά την εβδομάδα, ναι.
3: Α, ωραία, εντάξει.
0: Και την άλλη εβδομάδα δηλαδή.
3: Ναι, ναι. Και θα συνεχίσετε στο ίδιο μοτίβο.
0: Όταν βγει το πρόγραμμα θα σας πω.
3: Ναι, ναι. Έχει και ο Κουδαλάκης διάβαση.
0: Ναι.
3: Καλός δημοσιογράφος. Πάει στο Μέγκα.
0: Ναι.
3: Στο νέο. Το Μέγκα διάβαση. Έχετε ανταγωνισμό η αλήθεια είναι.
0: Πάντα υπάρχει ανταγωνισμός.
3: Καλά. Αυτό εννοείται. Και άμα πάρω και από το Sky την αντικειμενική τέτοια που κάνω, άστα να πάνε. Τέλος πάντων. Λοιπόν, αν και αυτό με τα μέσα μαζικής ενημέρωσης είναι μια μεγάλη έτσι, συζήτηση που πρέπει να ανοίξει. Mm. Ειδικά την ΕΡΤ που την πληρώνουμε, κλασικό. Και φυσικά χτες δεν είχε κανένα έκτακτο για τις πυρκαγιές, τις συλληπιτήρια και τις οικογένειες των ηρώων πυροσβεστών. Καλά, και τα άλλα που έχουν πάρει τις κρατικές χορηγήσεις λύσεις, τα πέτσα και τα λοιπά και τα λοιπά, επί εποχής COVID και τα λοιπά και τα λοιπά, δεν περίμενα και καμία προκοπή, έτσι. Ο Αντένα έβαλε και αυτό ούτε για 5-10 λεπτά αν είδα καλά. Ούτε το Earth News δεν είχε που το πληρώνουμε, ξαναλέω. Και ξέρετε, είχε ένα άνθρωπο αριστερό, ο οποίο τότε το 2013 που είχαν κλείσει την ΕΡΤ, ήμασταν εκεί. Mm. Είναι από τις ελάχιστες φορές που μετάνιωσα που ήμασταν εκεί όταν ο Σαμαράς την έκλεισε και έβαλε μαύρο.
0: Μετανιώσατε για ποιο πράγμα?
3: Που ήμασταν εκεί πέρα για να ξανανοίξει και να μην κλείσει.
0: Γιατί μετανιώσατε?
3: Γιατί η ΕΡΤ έχει γίνει κυβερνητικό μαγαζί τότε του Τσίπρα, μετά τώρα του Κούλη.
0: Συγγνώμη, πάντα, ο Κυριάκος δεν υπάρχει Κούλης. Συγγνώμη, η κρατική τηλεόραση, όχι, δεν είναι Κούλης. Έχω πει ότι δεν θέλω. Δεν έχω πει ότι δεν θέλω. Το σιγά δεν είναι, δεν θέλω. Δεν είναι απλό. Λοιπόν,
3: εντάξει, γιατί εξαντλήσεστε, επειδή είναι δημοσιογράφοι και είναι...
0: Όχι, μισό λεπτό. Η κρατική τηλεόραση.
3: Ναι.
0: Και μετέπειτα δημόσια, δεν ξέρω ποια είναι η διαφορά μεταξύ κρατικής και δημόσια.
3: Δημοσιογράφοι και είναι...
0: Όχι, μισό λεπτό. Η κρατική τηλεόραση.
3: Ναι.
0: Και μετέπειτα δημόσια, δεν ξέρω ποια είναι η διαφορά μεταξύ κρατικής και δημόσιας. Εγώ δεν βλέπω καμία διαφορά.

0: Σας είπα...
1: σε δύσκολη
0: θέση. Όχι, όχι, δεν είμαι σε δύσκολη θέση. Δεν θα μπω σε ονοματολογία.
1: Θα μιλήσω, κυρία μου.
0: Δεν πήρατε εδώ για να συζητήσουμε για την ΕΡΤ και τη σύνθεση της.
1: Ναι, θα αφήσετε να μιλήσουμε.
0: Σας απαγόρευσε κανείς να μιλήσετε.
1: Ότι είναι δημοσιογράφοι, εντάξει, ξέρω. Ο ένας στηρίζει τον άλλο. Εντάξει, καλά κάνετε. Είστε στον ίδιο κλάδο.
0: Ξέρετε εσείς, εντάξει.
1: Οι δημοσιογράφοι. Εντάξει, αφήστε με να ξέρω κάτι, γιατί κάθε μέρα ήμασταν εκεί στην ΕΡΤ να κάνει την πίστη. Λοιπόν.
0: Έχετε εργαστεί και ως δημοσιογράφος.
1: Ορίστε.
0: Έχετε εργαστεί λέει, ως δημοσιογράφος.
1: Όχι, και ούτε.
0: Άρα δεν ξέρετε.
1: Ναι, ως διαδηλωτής ήμουν απ' έξω και
0: ναι, άρα δεν ξέρετε λοιπόν.
1: Θέλω να σας πω. Ναι. Λέω όταν κλείσανε την ΕΡΤ, 11η του μηνός του 13.
0: Ναι, και σας λέω, αυτό αφήστε να ξέρω κι εγώ κάτι που μου λέτε. Το ακούω και σας απαντάω.
1: Μα σας λέω ονόματα και δεν μου απαντάτε. Οπότε...
0: Μου είπατε κάποιο όνομα.
1: Θέλετε να σας πω, να το πιάσω.
0: Όχι, σας είπα. Όχι, όχι, μισό λεπτό.
1: Αν εξαιρέσουμε τη Μαρία τη Χούκλη.
0: Μισό λεπτό. Να το πω για τελευταία φορά. Εδώ δεν θα κάτσω εγώ να κάνω πασαρέλα δημοσιογράφων, τι πιστεύει ο καθένας.
1: Γι' αυτό σας λέω ότι το 90% ήταν κυβερνητική και το 90% ήταν μαύρη δημοσιογραφία, τη λέω εγώ αυτή.
0: Έτσι. Καλά, εσείς μπορείτε να τη λέτε ποτέ όπως θέλετε.
1: Εντάξει, εγώ τι λέω, εσείς δεν χρειάζεται να συμφωνήσετε. Η δημοκρατία είναι η συμφωνία για να διαφωνούμε και ακόμα καλύτερα όταν διαφωνούμε με επιχειρήματα.
0: Ναι.
1: Η Μαρία Χούκλη ήταν πάρα πολύ καλή και αντικειμενική. Δεν χωρά αμφιβολία που ήταν χρόνια στο τιμόνι του κεντρικού δελτίου ειδήσεων. Ένα παράδειγμα, θέλετε να σας πω. Το ζήτημα είναι ότι τα ΜΟΜΟΕ ξέρουμε τι ρόλο μαύρο παίζουν και στα ιδιωτικά και κυρίως με πειράζει ακόμα πιο πολύ η δημόσια τηλεόραση γιατί πληρώνει ο ελληνικός λαός τους λογαριασμούς της ΔΕΗ. Χθες έπρεπε να βουίζουν τα κανάλια με αυτά που έχουν γίνει και για τους πυροσβέστες κυρίως γιατί όταν χάνεται μια ζωή και φυσικά οι περιουσίες και τα ζωάκια και η πανίδα είναι με μείζον θέμα για να... Παίζουν live μετάδοση.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω εγώ τι άλλο πρέπει να γίνει για να παίξουν live μετάδοση. Τα κανάλια, έτσι. Λοιπόν, τέλος πάντων, όλοι ξέρουμε τι ρόλο παίζουν τα κανάλια, να σας προσπεράσουμε αυτό. Θεωρώ ότι υπάρχουν και αντικειμενικοί δημοσιογράφοι. Έτσι. Δεν... Ας μην τα τσουβαλιάζουμε όλα, και παπάδες και αστυνομικοί και εκεί. Εδώ πέρα αυτή η χώρα, εμένα μου θυμίζει, φωνάζει ο κλέφτης να φοβηθεί ο νοικοκύρης. Βλέπω τον Άδωνη, η Βούλτευση κατηγορούσαν την Κοβέτση ότι είναι ο Τσαουσέσκου. Ότι δηλαδή η Ευρωπαϊκή Ένωση, άλλη όρεξη, αγαπητέ Παρδάλη, δεν είχε να ρίξει τη Νέα Δημοκρατία. Τώρα δηλαδή, για να μιλήσουμε και λίγο.
0: Τι να κάνει, συγγνώμη.
1: Λέω, η κυρία Κοβέτση ήθελε να ρίξει την κυβέρνηση. Είχε αυτή τη. Δηλαδή, γιατί αυτό επικαλούταν.
0: Τι δουλειά έχει η Κοβέτση να ρίξει την κυβέρνηση.
1: Αυτό επικαλούνται, ότι είναι τα ουσία.
0: Και άμα το επικαλούνται, τι να κάνω εγώ τώρα.
1: Θέλω να πω ότι γι' αυτό φωνάζει ο κλέφτης να φοβηθεί ο νοικοκυρής με την έννοια. Βάλω ΠΚΠ. Έτσι. Και πανηγυρίζουν ότι οι αρχιτεκτονικές λέει των 7 από τους 11, ας πούμε. Μόνο σαμπάνιες δεν ανοίξαν στο μάτι. Για να γελάσετε να τη λέτε.
0: Περιμένετε λίγο, σας παρακαλώ, γιατί πρέπει να πάω σε τίτλους. 11.30. Ευχαριστώ. Βέβαια.

0: αυτοκίνητο στους 97,8.
1: Στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
2: Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Δεβανής. Σε εξέλιξη είναι τα πύρινα μέτωπα σε Κρήτη, Άνδρο, Κάλυμνο και Πάρο. Νέα επιχείρηση συντώνησε το λιμενικό εν μέσω 8 Μποφόρ για την απομάκρυνση επιπλέον 8 ατόμων από τη θαλάσσια περιοχή της Πρέβελης. Συνολικά απεγκλωβίστηκαν 59. Ενισχύονται οι δυνάμεις της πυροσβεστικής και δίνουν σκληρή μάχη με τις φλόγες σε Αγία Παρασκευή και Ασώματο. Περισσότερα στο real.gr. Τουλάχιστον 9 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους κατά τη μαζική είσοδο μεταναστών από το Μαρόκο στον Ισπανικό θύλακα Θέουτα στη Βόρεια Αφρική. Χιλιάδες πέρασαν πάνω από τον συνοριακό φράχτη. Την ανάπτυξη στρατιωτικών δυνάμεων αποφάσισε η κυβέρνηση της Ισπανίας. Πρόκριση για πάω.

0: Real Night στους 97,8.
1: Ελάτε κύριε Αντώνη και ολοκληρώστε.
2: Ναι. Μίλησε πολύ ο προηγούμενος ακροατής. Άχω και εγώ λίγο το, γιατί θέλω να πω αρκετά πράγματα.
1: Όχι, δεν μίλησε πολύ.
2: Πόσο πεντάλεπτο δεν είναι. Λοιπόν, τέλος
1: πάντων. Το έχετε ξεπεράσει το πεντάλεπτο, αν ήταν πεντάλεπτο.
2: Εντάξει. Αν έχω 2-3 λεπτά.
1: Έλατε.
2: Πολύ ευχαρίστω να σας πω. Ευχαριστώ. Βάλε τον ΟΠΕΚΕΠΕ, λοιπόν, που δεν είναι σαμπάνιες, λοιπόν. Που έρχεται, έχει κάνει αυτά τις 11. Βάλε το Δεκέμβριο που είναι ο Ντίλαν, που ο ένας απειλεί τον άλλο για το Κατάρ Γκέιτ και για τις. Για τον Πρέδοντορ και για τις υποκλοπές που βγήκε και στο Λάλα, αν είδες. Πραγματικά μια συχαμερή συνέντευξη του κυρίου του συγκεκριμένου, του Δημητριάδη, που είπε, λέει, έπεσα εγώ, είμαι πέσει στο αφεντικό, λέει, παρετήθηκα εγώ, πήρα το βάρος. Δηλαδή αυτά τα πράγματα, κι άλλο κράτος, κι αν υπήρχε ελληνική δικαιοσύνη, θα είχε πέσει. Βάλε και τον Αβραμόπουλο, σήμερα νομίζω, χθες σήμερα, που είχε βγάλει ένταλμα σύλληψης. Έγινε νομίζω η αυσαστηλία. Βάλε και τις πολλοδομίες δύο γενικοί γραμματείς του περιβάλλοντος και του πολιτισμού. Δεν θυμάμαι τώρα ποιοι ήταν. Δηλαδή εδώ αυτά αν είχαν γίνει σε άλλα κράτη όπως της Αγγλίας, θυμάστε που παρετήθηκε, της Ισπανίας ο Ραχόη και για πιο ασήμαντα πράγματα, έχει γίνει σεισμός. Εδώ πέρα εμείς, επειδή δεν υπάρχει ελληνική δικαιοσύνη εν πολλής να είναι δίκαια, και με τα Τέμπη που είδαμε και με τα μπαζώματα, είδατε, που έλεγε ότι είναι, έλεγε ο διορισμένος κύριος Φλωρίδης, ότι όσοι μιλάτε λέει για μπαζώματα, είστε για τα μπαζ. Είναι ακόμη στη θέση. Ακόμη στη θέση και ο Χριστοφοίδης, που διατυμπανίζει τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, δεν του χρωστάμε, ο άνθρωπος που διάβασε τα μνημόνια, ο άνθρωπος που έριχνε δακρυγόνα επί Παπανδρέου. Βεβαίως.
1: Τι εννοείται είναι στη θέση του. Ο Πρωθυπουργός δεν αποφασίζει ποιος θα είναι στη θέση του και ποιος
2: όχι. Αυτό λέω. Είναι στη θέση του, λέω, έχει κάνει τα χίλια μέρια όσα και γιατί πανίζουν ότι είναι και ο καλύτερος υπουργός της μεταπολίτευσης στο Υπουργείο. Θα έπρεπε να είναι μετά την πυροσβεστική, τις πυροσβέστες. Θα έπρεπε να είναι μετά την κοπέλα του Αγίου Αναργύρου που τη σκοτώσαν έξω από το.
1: Θυμήστε μου λίγο ποιος υπουργός έχει παραιτηθεί από τη μεταπολίτευση και μετά για ό,τι.
2: Ο Τόσκας, πρέπει να ήταν στη φυλακή Κιδούρου που και τα λοιπά και τα λοιπά και όλοι αυτοί και ο Ψινάκης βέβαια την γλιτώσανε.
1: Ναι. Όχι, για υπουργούς μίλησα. Ποιος υπουργός έχει παραιτηθεί.
2: Για υπουργούς μιλάω.
1: Ο Τόσκας παραιτήθηκε.
2: Και ο Καραμαλής που έκλαιγε και όλος αυτός και αν έπρεπε να ήταν στη φυλακή για τα τέλη. Δεν είναι, νομίζω ότι έχουν παραιτηθεί άλλοι. Αν μου βρείτε εσείς άλλους, πολύ ευχαριστώ.
1: Μα γι' αυτό επειδή ρωτάω για το ποιος παραιτήθηκε. Ναι. Άρα γιατί.
2: Όχι, δεν μου κάνει εντύπωση, αλλά ξέρετε.
1: Συγγνώμη, κάηκαν δύο άνθρωποι, δύο πυροσβέστες. Δύο κάηκαν.
2: Καλά, η ζωή.
1: Δύο κάηκαν και ο ένας πέθανε.
2: Ναι,
1: βέβαια τώρα υπάρχει μια ιατροδικαστική που λέει ότι υπήρχε τοξικό, ότι εισέπνευσε τοξικά αέρια. Ναι, δεν κάει και πάντως. Ναι, προφανώς πάνω στην εργασία του. Ο θάνατος λοιπόν αυτών των τριών ανθρώπων δεν είναι λόγος για να παραιτηθεί υπουργός.
2: Είναι και παρά είναι, όπως ήταν και στο μάτι, όπως ήταν και στα ΤΕ. Εντάξει, αφήστε με να έχω την άποψη.
1: Σας είπα να μην έχετε την άποψή σας.
2: Εντάξει, το λέτε.
1: Δεν μπορώ να διαφωνώ.
2: Βεβαίως.
1: Λοιπόν.
2: Και διαφωνώ και εγώ όπως έπρεπε να έχουν παραιτηθεί από κάθε κρατικό έγκλημα.
1: Ωραία, ολοκληρώστε κύριε Αντώνη.
2: Αν υπήρχε ευτυχία. Λοιπόν, ολοκληρώνω. Εμείς οι αριστεροί στηρίζουμε, ψηφίζουμε, εγώ δηλαδή, Ζωή Κωνσταντοπούλου. Είναι η μόνη που κάνει τη δίκη. Είδατε και ο Κυριαζίδης όλα αυτά που έχουν γίνει.
1: Ο Κυριαζίδης έκανε μία. Αυτό που έκανε ήταν.
2: Κυριαζίδης είναι.
1: Καθαρά σεξιστικό. Μην βάζετε, μη βάζετε ταμπέλες. Ήταν σεξιστικό αυτό που έκανε.
2: Είναι η άποψή μου. Και θα κλείσω με την έννοια ότι ο Τσίπρας ήταν ο λετήρας της αριστεράς. Ήταν αυτός που έστρωσε το χάρι στον κύριο Μητσοτάκη. Και διέλυσε το ΣΥΡΙΖΑ με μακιαβελικό τρόπο. Και θεωρώ ότι οι γνήσιοι αριστεροί πρέπει να ψηφίσουν το 20 το πούλο, την οποία την κυνηγάνε από παντού και τη κάνουν δολοφονίε χαρακτήρων. Αυτή είναι η δική μου άποψη.
1: Μόνη γνήσια φωνή. Οι γνήσιοι αριστεροί, α πούμε, γιατί να μην ψηφίσουν, λέω εγώ τώρα, ΚΚΚ.
2: Γιατί το ΚΚΕ θέλει το 5-6% να πιάνουν τις καρέκλες, να μην θέλουν ποτέ να κυβερνήσουν, να βγουν μπροστά. Και το ΚΚΕ μην ξεχνάτε ότι.
1: Ενώ η κυρία Κωνσταντοπούλου θέλει να κυβερνήσει.
2: Ναι. Βεβαίως και θέλει να κυβερνήσει και δεν θα έλεγε και όχι φυσικά σε μια. Για να φύγει ο Μητσοτάκης και να πάει, πάει ως κατηγορούμενος. Ως κατηγορούμενος για τα σκάνδαλα στη φυλακή. Να φτιαχτεί μια κυβέρνηση.
1: Α, τον βάλατε και φυλακή εσείς.
2: Προοδευτική.
1: Ναι.
2: Να μην πει, ξέρω εγώ, να κλέβουμε για να μην δούμε.
1: Ξέρω εγώ, να μπει κάποιο φυλακή χωρίς να κατηγορηθεί για κάτι, να δικαστεί και να καταδικαστεί.
2: Όχι, να κατηγορηθεί. Όταν έχουμε, κύριε Παρβάλη μου, την ελληνική.
1: Ευχαριστώ, κύριε Αντώνη, που μου είπατε 3 λεπτά, πήρατε 5. Εντάξει, αρκετά, ε. Ευχαριστώ. Να είστε καλά. Ο κύριος Δημήτρης από την Κέρκυρα, ελάτε.
3: Ω, καλημέρα.
1: Γεια σας, κύριε Δημήτρη.
3: Εγώ ακούω κάτι πράγματα και μάθαρο μπλεκάω.
1: Ναι.
3: Δεν υπάρχει ποτέ περίπτωση αυτός ο Έλληνας, ο ελληνικός λαός, δεν ξέρω τι αμαρτίες πληρώνει, αλλά δυστυχώς δεν υπάρχει ποτέ περίπτωση να δει άσπρη μέρα. Τώρα τι σημαίνει δεν ξέρω. Όσο είπε ο προλαλήσαντας για τον Χρυσοχοίδη, δεν έσκαγε η βόμβα του ξηρού στα χέρια, που του την κάμανε, γιατί δεν του είχαν και εμπιστοσύνη του ξηρού, του την κάμανε επίτηδες και να του σχέδια βόμβα και έρχεται στα χέρια του. Ο νόμο και τάξη που κάνει τον κόκορα. Ποιο κόκορα κάνει όμω. Έτρεποτε λίγο. Καταρχήν να δώσουν τα συλληπιτήριά μου τα παιδιά του πυροβέστε που χαθήκανε. Και δεν ξέρω και για ποιο λόγο χαθήκανε. Από τη μία μεριά χαλάμε 4,5 δισεκατομμύρια.
1: Οι δύο πυροσβέστε.
3: Δύο
1: και γιατί αυτό το οποίο λένε και οι συναδελφοί του είναι ότι του έκλεισε φωτιά. Δεν είχαν και προσπαθώντας να απεγκλωβιστούν, δεν είχαν διέξοδο διαφυγής.
3: Και δεν είχαν. Από όταν μπάχανε τα περιοριστικά οχήματα, δεν έχουν συνηθίσει να βρουν την πορεία να πάνε να αποφύγουν.
1: Και είχαν. Δηλαδή και ο αέρας ήταν εναντίον τους και η φωτιά πήγαινε κατά πάνω.
3: Από την μία μεριά έχουμε 4,5 δισεκατομμύρια να παίρνουμε παλιόπλα και παλιοσίδερα. Για να εκπροσωπήσουμε.
1: Με ρωτήσατε, σας είπα τώρα. Οι άνθρωποι χάθηκαν. Δεν μπορούμε να τα αλλάξουμε.
3: Το καταλαβαίνω. Από τη μία δεν επιτρέπεται τα αυτοκίνητα αυτά να μην έχουν GPS, να βλέπουν τον δρόμο, την πορεία, όλα τα
1: αντικείμενα. Καλά, σε αυτές τις περιοχές δεν είμαι καθόλου σίγουρος ότι λειτουργεί το GPS.
3: Α, και το θες.
1: Ότι λειτουργεί εννοώ ότι καταγράφει τους δρόμους κτλ.
3: Ωραία, μπράβο, μπράβο. Από την άλλη είχαμε όμως να στείλουμε στο Ντουμπάι, στο Ντουμπάι να φέρουμε τα σκυλάκια από την
1: Κορδίτσικο. Άλλο το άλλο. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο.
3: Βαρολογείς. Από την άλλη έστειλε ο Μητσοτάκη να φέρει την κόρη του από το Ντουμπάι. Αεροπλάνο. Από την άλλη είναι, έστειλε για το Δένδια στο Άγιο Όρος σε 130 να τον φέρει με σπέζο εκτύπηση στο δάχτυλό του. Όταν πέθανε με αγροτικό αυτοκίνητο η γυναίκα τιμωνούσα. Ωραία, δεν πάνε στο διάολο όλοι. Ένα πράγμα να ξέρει ο Κοσμάκης. Ο Κοσμάκης εμένα προσωπικά δεν μ' ακουμπάει το θέμα. Μανώ. Το έχω ξαναμπεί. Αλλά δηλαδή επιτρέπεται εγώ προσωπικά εάν δεν είχα οικογένεια. Ξέρεις τι δουλειά θα έκανα.
1: Πείτε μου, πού να ξέρω.
3: Θα σου πω εγώ. Θα έπαιρνα μια κατσίκα, ένα γαϊδούρι, 5 κόντες και θα πήγαινα σε ένα βουνό στο Παντοκράτορα και θα περίμενα τον Άγιο Πέτρο να με πάρει δίπλα του.
1: Ναι.
3: Τέτοια απελπιστική είναι η κατάσταση γενικώς. Τώρα μας κάνουν και καμπάνια. Να πάρουμε δάνεια από τους αρχιλιστές και τους αρχιτοκοκλήφους της Ελλάδας, τους τραπεζίτες. Να πάρει δάνεια Κοσμάκης. Θα το λαμβάνουν στο κανάλι πάλι.
1: Δάνεια.
3: Θα το λαμβάνουν στο Λούκι να μην
1: βγει
3: ποτέ έξω από το βαρύνι να πάρει αέρα.
1: Δεν ξέρω κανέναν που να μπορεί να πάρει δάνεια.
3: Πώς
1: δεν ξέρω, λέω, κανέναν που να μπορεί να πάρει δάνεια. Δηλαδή ελάχιστοι μπορούν. Ποιος λέει να πάρουμε δάνεια, δεν ξέρω.
3: Θα μου λες.
1: Ναι.
3: Είναι δυνατόν όταν πληρώνεσαι με ένα αντικείμενο με κάρτα να σου κρατάει η τράπεζα 1,5% τα βασιλίκη, για ποιο λόγο. Ξέρεις η ταλαιπωρία, πες η γυναίκα μου 10 μέρες από το χωριό στην Κέρκυρα για διαδικασία, πες πες τα 3 δάχτυλά της.
1: Ναι.
3: Στον Μπάχαλο, στο Εύκα, Και στο ΙΚΑ και εκεί και εκεί και εκεί.
1: Σας ακούω.
3: Μιλάμε για μεγάλη ταλαιπωρία. Δηλαδή σήμερα συγκεκριμένα πέρα αυτό και αυτό και αυτό και αυτό.
1: Ναι.
3: Την μία μέρα του λέγανε αυτό και την άλλη μέρα του λέγανε το άλλο. Επίτηδες. Αν υπάρχει εξυπηρέτηση του πολίτη. Του πολίτη. Εγώ δεν έχω πάρει χαμπάρι. Αν ξυπνάγανε αυτοί που ήταν την εποχή του 65 στην Αθήνα που περνάγανε οι οικοδόμοι και τις απεργίες και εκουνιότανε τα μάρμαρα, μπορεί να τα πειράξει ο οικοδόμος, θα μας γεμίζανε κλωτσιές. Από το πράγμα θέλω να πω.
1: Μάλιστα.
3: Τον κόσμο τον έχουν αποβλακώσει με την τεχνολογία. Με. Από τη μία διαμαρτυρόμαστε και από την άλλη ακολουθούμε το σύστημα. Έχουμε καταλάβει ότι είμαστε όλοι ένα νούμερο. Ακούγουμε.
1: Βεβαίως ακούγεστε.
3: Δεν λέω ένα νούμερο δηλαδή, δεν το λέω προβλητικό.
1: Το προσωπικό αριθμό εννοείται, ναι.
3: Α, μπράβο. Εγώ προσωπικά αυτό ήταν καινούργιο, δεν έβγαλε, ούτε πρόκειται να βγάλω. Δεν πληρώνω 13 ευρώ.
1: Θα βγάλετε.
3: Θα μου τα δώσει το κράτος.
1: Θα βγάλετε.
3: Αυτό λέγεται φασισμός. Όταν σου επιβάλλει κάτι.
1: Θα βγάλετε, λέω κι εσείς.
3: Δεν θα βγάλω. Γιατί θα βγάλω.
1: Εντάξει.
3: Για ποιο λόγο.
1: Όταν δεν θα μπορείτε να κάνετε καμία συναλλαγή, θα βγάλετε.
3: Τι είναι η συναλλαγή. Τα καρπούζια μου, τα μεμόνια μου και την ομάδα μου θα την πουλήσω. Και θα τα οικονομήσω. Τι είναι, δηλαδή, είναι δημοκρατία αυτό το πράγμα.
1: Εγώ απλά σας είπα ότι θα βγάλετε.
3: Πάρα,
1: εγώ λέω σας είπα ότι θα βγάλετε.
3: Εγώ σου λέω ότι δεν θα βγάλει.
1: Εντάξει. Το δέχομαι, τι να κάνω.
3: Το πάω διαφορετικά εγώ. Η στιγμή που μου το επιβάλλει κάτι είναι φασισμός, δεν είναι δημοκρατία. Να βράσω μέσα στη δημοκρατία. Εδώ πέρα... Το Φακοπότη είναι επιτρέπεται η Κέρκυρα στο Βόρειο Συγκρότημα να κάνουν έργα τώρα Αύγουστο μήνα ασφαλτικά. Εξαναμπαλώσαν ένα σημείο το οποίο το πληρώθηκε εργολάβος τον Νοέμβρη μήνα. Επιτρέπεται παραλιακά δεξιά από το Σιδάρι, μ' ακούνε τώρα και την Κερκυρία Κουρατές. Δεξιά από το Σιδάρι το τσιμέντο που ρίχνουν ένας αρχιμαφιόζος εργολάβος του Ξυπαπαδέας να είναι το μετό, το τσιμέντο πιο λευκό από το χαλίκι το σωρό. Χωρίς σημέντο. Χωρίς έλεγχο.
1: Μάλιστα.
3: Επιτρέπεται αυτά τα πράγματα. Εγώ ρωτάω. Λοιπόν, δεν υπάρχει περίπτωση. Λοιπόν, σήμερα το μεσημέρι, 5 ώρα, γιατί είχα ξεχάσει ένα αντικείμενο στο χωράφι, 5 ώρα σου λέω.
1: Ναι.
3: Πήγα εγώ και κυκλοφοράω όλο το καροκαίρι ξυπόλυτος. Πήγα στο χωράφι, αγαπητέ Μάνο, ξυπόλυτος. Σε ναι. Πληροφορώ ότι δεν μπορούσα να πατήσω στο χώμα ξυπόλυτος. Πώς θα καλλιεργηθεί αυτό το πράγμα. Πώς θα αποδώσει η Μαναγής. Σας έχει περάσει από το μυαλό ότι θα σπέρνουμε και δεν θα θερίζουμε τίποτα κάποτε στην πορεία.
1: Όχι, δεν μου έχει περάσει από το μυαλό γιατί δεν είμαι... στην παραγωγική διαδικασία, αλλά ακούω εσάς που γνωρίζετε.
3: Λοιπόν, και από την άλλη έχουν κάνει και μεγάλη καταστροφή με τα φυτοφάρμακα εδώ και πολλά χρόνια για να ευνοηθεί η Μοσάντ και η Μπάγκερ στον Ελαιώνα. Έχουν σκοτώσει χρήσιμους οργανισμούς και φέτος δεν υπάρχει σοδιά πολιόκαρπο στην Κέρκυρα. Υπάρχει το 1/3. Εγώ τα βλέπω καθημερινά τα πράγματα.
1: Μάλιστα.
3: Τα βλέπω σε καθημερινή βάση. Δηλαδή η μάνα γης θα γυρίσει την πλάτη. Δηλαδή θα έρθει η εποχή, εντάξει εμείς δεν την γνωρίζουμε γιατί έχουμε και μεγάλος. Αυτή τη φάση. Δεν θα προλαβαίνουν οι ζωντανοί να θάβουν τους πεθαμένους. Εκεί πάει το πράγμα. Και από την άλλη ασχολούνται με την τεχνολογία, με τα GPS, με τα ρομπότ. Και με τα αεροπλάνα και με τα κουραφέξαλα. Δεν κοιτάνε που τα νοσοκομεία. Από τη μία δεν μου λες δεν έχει πια το σε ένα τμήμα στο Αλεξάνδρα στο νοσοκομείο το χειρουργείο Χωδιά.
1: Τι έχει κάνει, συγγνώμη.
3: Είναι τώρα 15 μέρες.
1: Ναι.
3: Σε ένα τμήμα του χειρουργείου στο Αλεξάνδρα στο νοσοκομείο πήρε Χωδιά. Από κακό συντήρηση.
1: Δεν το ξέρω. Δεν το.
3: Δεν το έχεις ακούσει.
1: Όχι. Για να μην ειλικρινείς, όχι. Δεν το θυμάμαι δηλαδή.
3: Είναι τώρα περίπου 15 μέρες. Από την άλλη είναι αλλιά από αυτό που χάνει τον άνθρωπό του και πάει εδώ και παρισάκια. Λοιπόν, βάλε, μπορεί να βάλει ένα τραγούδι ωραίο, να την αρμίσουμε λίγο.
1: Αν προλάβω, γιατί έχω και σταυρακάκι τώρα και τελειώσαν τα παιχνίδια.
3: Εγώ σαν νιάτα μου ξημέρωνα Ελλάδα, Ευρώπη, Αμερική.
1: Αλεξίου, συναυλία νομίζω είναι αυτό. Ναι. Γεια σας κύριε Δημήτρη, να είστε καλά.
3: Γεια σας αγόρι,
1: να είστε καλά, να είστε καλά. Τι έχουμε διακοπή. Δεν θα προλάβουμε. Λοιπόν, έλατε κύριε Δημήτρη.
4: Λοιπόν, ο Παναθηναϊκός καδιοχτύπησε. Τελικά κατάφερε με πολύ άγχος να προκριθεί στο τρίτο πραγματικό γύρο του Conference League. Στο Ολυμπιακό Στάδιο πριν από λίγο ήρθε ισόπαλος 2-2 με την Ουγγρική Πάκτση, την οποία έχει κερδίσει με 2-1 στο πρώτο παιχνίδι στην Ουγγαρία και έτσι πήρε την πρόκριση για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League. Ο Πέτος στο 35 άνοιξε το σκορ για τους Ουγγρούς. Στο 44 ο Γιάκουσιτς το 1-1 για τον Παναθηναϊκό. Στο 57 ο Γκέρφι 2-1 μπροστά έβαλε την Ουγγρική ομάδα. Και ήρθε στο 85 ο Ραστόντερ, ο οποίος ήταν πέρας αλλαγή. Μετά από μια παλιά assist του Ντεφράι, πέτυχε το 2-2 και έδωσε την πρόκριση στον Παναθηναϊκό, που θα παίξει 5 Αυγούστου στο Ολυμπιακό Στάδιο 9.30 ώρα με την ΤΣΕΣΚΑ Σόφιας 1948 και 11 Αυγούστου ο δεύτερος αγώνας στην Σόφια. Προκρίνεται ο Παναθηναϊκός, κερδίζει, προκρίνεται και πάει στα play-off του Conference League. Θυμίζω ότι ο Παναθηναϊκός δεν έχει δεύτερη ευκαιρία όπως έχουν οι άλλοι και σήμερα καρδιοχτύπησε πραγματικά όταν οι Ούγγροι στο δεύτερο ημίχρονο πίεσαν πάρα πολύ.
1: Περίμενε, ο Παναθηναϊκός και στον επόμενο γύρο δεν έχει δεύτερη ευκαιρία.
4: Δεν υπάρχει δεύτερη ευκαιρία.
1: Και επόμενος
4: πού να πάει, αφού είναι στην τρίτη κάτι. Στο τρίτο, στην τρίτη είναι, διοργάνωση.
1: Άρα πρέπει να μπει.
4: Δεν μπορεί να ανέβει πιο πάνω.
1: Άρα μέχρι να μπει ο Μύρους.
4: Πρέπει να πάει καρφωτά για να μπει η League Phase.
1: Πάντως έτσι όπως έπαιξε σήμερα.
4: Σήμερα δεν ήταν. Τον έσωσε ο Ράστοντερ στο 85 που έβγαλε ένα πολύ ωραίο σουτ μετά την παλιά του, την ασίστ του Ντεφράι. Λοιπόν, ο ΠΑΟΚ εύκολα 2-0 νίξε την Δυνάμο Κιεβού στην Τούμπα με δύο τέρματα του Γιάννη Κωνσταντέλια στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων του πρώτου μέρους και στο 48, δηλαδή κομβικά δύο γκολ μόλις πριν τελειώσει το πρώτο ημίχρονο, το ένα γκολ από τον Κωνσταντέλια. Όταν άρχισε το δεύτερο ημίχρονο, το δεύτερο γκολ τελείωσε 2-0, είχε κερδίσει 3-2 στην Πολωνία.
1: Σε μνή τελετή,
4: στον τρίτο γύρο ο ΠΑΟΚ θα παίξει με την Άντερλεχτ.
1: Δύσκολο.
4: Η οποία απέκλεισε 3-1 την Χάμαρμπι από τη Σουηδία. 1-1 ήταν ο αγώνας στον πρώτο στη Σουηδία. 1-1. 3-1 λοιπόν η Άντερλεχτ κέρδισε. Πρώτο παιχνίδι 6 Αυγούστου στην Τούμπα. 13 Αυγούστου στις Βρυξέλλες ή Ρεβάν.
1: 13 Αυγούστου στα Μεσάνδρια. Λοιπόν, Παναθηναϊκός πότε γίνεται η κλήρωση.
4: Ο
1: Παναθηναϊκός, όχι, ξέρουμε με ποιον παίζει.
4: Δεν ξέρουμε τη συνέχεια της κλήρωσης. Ξέρουμε τώρα με ποιον παίζει.
1: Ναι.
4: Τη Δευτέρα νομίζω είναι για όλους για τη συνέχεια τους.
1: Ναι.
4: Μία είδηση πριν από λίγο. Κάτσε τώρα γιατί φεύγουν οι ειδήσεις. Μία από την άλλη βγαίνουν. Η Εθνική Πόλο Κορασίδων κάτω των 16 στο Ζάγκρεπ, παγκόσμιο πρωτάθλημα στις κάπω των δεκάτων το 16, κέρδισε στον ημιτελικό 14-8 την Ουγγαρία και θα παίξει την Παρασκευή 9.30 το βράδυ το παγκόσμιο τίτλο απέναντι στην Ισπανία. Η Ισπανία ανοίξει στον άλλο ημιτελικό 17-5 την Ολλανδία. Σαφώς πολύ μεγάλη επιτυχία. Έχουν εξασφαλίσει μετάλλιο. Έχουν εξασφαλίσει τώρα το αργυρό μετάλλιο. Ανεξάρτητα θα κάνουν στον τελικό αύριο ο τελικός Ελλάδα-Ισπανία στα κορίτσια στο πόλο των κοριτσιών κάτω των 16 ετών. Και υπέγραψε και ο υπέγραψε ο Καρέτσας.
1: Α, έκλεισε, δεν μείωσε.
4: Έκλεισε, υπέγραψε ο Καρέτσας και θα ανακοινωθεί αύριο, κάτσε να το δω. Ναι, υπέγραψε το συμβόλαιό του με την Borussia Dortmund και απομένει μόνο η τυπική ανακοίνωση από την ομάδα της Bundesliga. διάρκειας 5 ετών ο Κωνσταντίνος Καρέτσας από την Γκένκ πήγε στην Γερμανία και στην Μπορούσια Ντόρτμουντ.
1: Πάρα πολύ καλά.
4: Εντάξει, ναι, δεν ναι. έχω κάτι άλλο. Τα άλλα τα έχουμε πει νωρίτερα.
1: Τα νεύρα του Τσιτσιπά τα είδες.
4: Τα νεύρα
1: του Τσιτσιπά.
4: Όχι, δεν μπορώ τώρα. Γιατί, τα δικά μου νεύρα.
1: Που έσπασε τη ρακέτα.
4: Τα δικά μου νεύρα.
1: Όχι, να είδε το βίντεο.
4: Ωραία, τι να κάνω τώρα. Ναι, δηλαδή, δεν ξέρει την άποψή μου.
1: Ναι, ρε, παιδε,
4: ο Τσιτσιπά είναι ένα αθλητή που έχει αδικήσει τον εαυτό του. Τώρα να τα ξαναπούμε, να τα ξαναλέμε.
1: Ναι.
4: Αμαρτία είναι. Δίνουν πολύτιμου βαθμού ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκό, πρέπει να σου πω. Πάρα πολύ σοβαρούς βαθμούς δίνουν και είναι, αυτό είναι το σημαντικότερο, ότι δίνουν πολύτιμους βαθμούς. Πού έγινε μετά τη χθεσινή ήταν από τον Ντεμινόρε.
1: Ναι, ναι.
4: Ναι. Εντάξει τώρα.
1: Πέταξε τη ρακέτα, παιδί μου, την τζάκησε.
4: Στο τουρνουά της Ουάσιγκτον που έχασε 2-1 σετ και αποκλείστηκε πρόωρος αποκλεισμός.
1: Όπου εντάξει, όπου το πόντος που πεζόταν, επειδή εγώ κάτσα και είδα το βίντεο μετά, ναι. το πόντος που πεζόταν, ρε παιδί μου, έκανε ένα λάθος.
4: Εντάξει, αυτά γίνονται.
1: Βέβαια ήταν σε κρίσιμο σημείο.
4: Ο προπονητής της Δυναμό δεν έχουμε παίχτη σαν τον Κωνσταντέλια, η πρώτη δήλωσή του.
1: Αλήθεια είναι αυτό.
4: Για το σημερινό παιχνίδι, που έκανε ρεσιτάλ ο Ντέλιας και έβαλε τα δύο κολλάκια και έστειλε τον ΠΑΟΚ στον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League. Η Τούμπα ήταν φανταστική, λέει ο Λύση. Όλη η ομάδα βοήθησε τον Κωνσταντέλια.
1: Τελευταία χρονιά για την Τούμπα,
4: Πρώτο Θεός. Πιστεύω ότι θα είναι τελευταία χρονιά. Θα πάει στο Καφτατζόγλιο να παίζει για να γίνει η νέα Τούμπα. Εκεί που είναι η Τούμπα, θα γκρεμιστεί και θα γίνει η νέα Τούμπα.
1: Ωραία. Ωραία πράγμα. Πρέπει όλες οι ομάδες σιγά σιγά να φτιάξουν γήπεδα.
4: Ναι, καλό είναι να φτιάχνουν ένα σύγχρονο γήπεδα, γιατί εγώ, επειδή είμαι και λίγο μεγαλύτερος από σένα έως πολύ. Έχω περάσει και σε γήπεδα που επέτρεψα να σου πω δεν ήταν για πρώτη εθνική κατηγορία. Εντάξει, έχω πολλά περιστατικά γήπεδων που έχω πάει για δουλειά και φαντάσου, εντάξει, εμείς πάμε για δουλειά, ο άλλος πάει για να περάσει ευχάριστα.
1: Σε έχουν πιάσει ποτέ στο κυνήγι σκύλι και να πυροβολούνε?
4: Σκύλι. Παίρνει κάτι, του δίνει κάτι εδώ, κύριε Δαβαρινό. Τι σκύλι να με πιάσουν?
1: Να σε πιάσουν στο κυνήγι φεύγοντας από το γήπεδο οι σκύλοι.
4: Όχι, δεν έχει γίνει αυτό.
1: Βλέπεις,
4: έχω πάει και σε ακραία γήπεδα. Έχω πάει σε γήπεδα που έπαιζα μπάλα.
1: Πιο ακραίο γήπεδο από το γήπεδο του Θρασίβουλου στη Φυλή.
4: Στη Φυλή πάνω.
1: Ναι.
4: Ωραίο γήπεδο.
1: Ωραίο
4: γήπεδο του τότε. Γήπεδο,
1: εγώ δεν σου λέω. Αλλά για φύγει από εκεί και να έχει χάσει και ο Θρασίβουλος.
4: Εκεί δεν έχω παίξει.
1: Ντουφεκίδια πέφτανε. Και από πίσω εντωμεταξύ, άμα φύγει μπάλα από πίσω.
4: Ναι.
1: Δεν έχει, δεν την πιάνει.
4: Έχω προλάβει. Τι έκανε ο Παυλίδης, θα πούμε τώρα για τον Παυλίδη.
1: Θες να συζητήσουμε για το γήπεδο του Χαϊδαρίου που έπεφτει μπάλα από πίσω και το είχε
4: πει. Το Χαϊδαρίου αυτό που ήταν πάνω στην λεωφόρο.
1: Με το τεχνητό δαρτάνε, όχι το άλλο πάνω.
4: Όχι, εγώ έχω προλάβει το χωμάτινο.
1: Ναι, το χωμάτινο.
4: Εσύ είσαι νέος πολύ.
1: Περίμενε. Το χωμάτινο που όμως εκεί πέρα που ήταν από πίσω που βάζαν τα αυτοκίνητα, είχε πέσει το αυτοκίνητο από κάτω, στο νοσοκομείο, το ξέρεις. Ναι.
4: Πριν πούμε τις ιστορίες μας, η Μπενφίκα.
1: Για να μην νομίζω ότι ξέρεις μόνο εσύ από εκεί πέρα.
4: Σεν Γκάλεν την Ελβετική και προκρίθηκε 5-0. Ο Παυλίδης έβαλε 1, 2, 3, 4 γκολάκια.
1: Εντάξει,
4: από τα 5.
1: Λοιπόν, φεύγουμε από το Θρασί. Φεύγουμε από τη Φυλή. Άκου τώρα. Φεύγουμε από τη Φυλή. Έχει σκοτεινιάσει γιατί είναι χειμώνας. Έχει χάσει ο Θρασίβουλος. Έχουν μαζευτεί απ' έξω.
4: Όταν είναι πρώτη εθνική.
1: Και γίνεται λαϊκό δικαστήριο.
4: Εντάξει, ναι.
1: Και ακούζω. Τα σκυλιά μου. Αυτό. Λύσομα να είναι. Και έχει βγει ένα με ένα τουφέκι. Και ρίχνει. Και έτσι όπω πάω εγώ με τα μάξι. Πάει με τα μάξι. Όπω πάω. Βλέπω ένα συνάδελφο που κάνει νόημα. Έτρεχε. Ανοίγω. Μπε του λέω. Πάμε που να είναι. Δεν είναι για πολλά πολλά εκεί πέρα.
4: Εμένα με έχουν κυνηγήσει γιατί 1984 ή 83 ήτανε. Πάμε να παίξουμε στην Κάλυμνο, όπου το γήπεδο είχε μια σίτα και πετάγανε τα δυναμητάκια. Είχαν σίτα, κατάλαβες, το συνατόπλεγμα. Και πετάγανε τα δυναμητάκια. Κάνω το λάθος εγώ. Εκεί γύρω στο 80 βάζω άλλο ένα γκολ γιατί κερδίσαμε 5-6-0. Έκανα μια κίνηση, δεν ήταν ωραία η κίνηση που έκανα, ήταν απρεπή κίνηση. Βρέθηκα στο λιμάνι να περιμένω τους άλλους.
1: Και εσύ τα λες τώρα.
4: Πήρα όλη την κατηφόρα και βρέθηκα στο λιμάνι να περιμένω τους άλλους.
1: Και τυχερός ήσουν που δεν βρέθηκε και στο νερό μέσα.
4: Ναι.
1: Και που περίμενε στο λιμάνι απλά.
4: Ναι, δεν έκανα τίποτα. Απλώς έβαλα ένα γκολ, έγινε 6-0, 5-0 και έκανα μια κίνηση. Εντάξει. Δεν ήταν, ήταν απρεπή, δεν ήταν τώρα. Το επίπεδο μου, τη μορφώσεώ μου κίνηση και ακόμα με κυνηγάνε. Εντάξει. Σε πληροφορώ ότι όταν πήγα το 2014-2015 στην Καλυμνό, μπήκα σε ένα φαρμακείο και ήταν ένα ο οποίο ο άνθρωπο εκεί είχε παίξει με τον Καλυμνιακό τότε, αντίπαλο.
1: Τι είσαι
4: τον...
1: τυχερό που δεν είδε τα σφουγγάρια από κοντά.
4: Μ' ακού με τον. Με ποιον είχαμε πάει με τον Χολαργό, είχαμε πάει και δεν θυμάμαι. Κύπελο Εραστεχνών ήταν. Ναι, και. Και μου λέει πού σε θυμάμαι, πού σε θυμάμαι, δεν έχεις αλλάξει καθόλου. Εντάξει. Εντάξει.
1: Μια χαρά.
4: Πάντως να με κυνηγήσουν σκυλιά δεν έχει γίνει ακόμα.
1: Εκεί πάνω σου λέει, ήταν, δεν ήταν.
4: Εντάξει.
1: Εν τω μεταξύ είχε φοβερά δημοσιογραφικά το γήπεδο.
4: Πολύ ωραία δημοσιογραφικά, ναι.
1: Φοβερά δημοσιογραφικά. Ναι, ναι.
4: Εντάξει. Και ήταν και το σέρβις καλό το του Θρασίβουλου. Καλό ήταν. Λεμονάδες, ναι. Πορτοκαλάδες, καφέδες.
1: Αλλά είχε το εξής κακό όμως. Είχαν φτιάξει τα δημοσιογραφικά κατά τρόπο ώστε τα τηλεοπτικά συνεργεία που ήταν στο κέντρο να βλέπουν.
4: Ενώ οι δημοσιογράφοι αριστερά δεν ξέρανε,
1: δεν βλέπαμε. Οι μεν δεν βλέπαμε τη μία εστία, οι δεν βλέπανε την άλλη.
4: Εντάξει, δεν έκανε. Λοιπόν, πάντως τα σκυλιά δεν θυμάμαι να έχουν πάρει. Ένα λεπτό θέλει. Σκυλιά δεν έχουν πάρει στο κυνήγι. Αυτό πρέπει να το έχει. Κάτι τύπη εύσομισε και εμένα με έχουν πάρει στο κυνήγι σε ένα γήπεδο.
1: Εντάξει, τέτοια πολλά.
4: Εντάξει. Καταλαβαίνεις ποιο γήπεδο του Πειραιά είναι. Σε ποιο γήπεδο του Πειραιά, έτσι για να το κλείσουμε. Σε ποιο και βγήκα γήπεδο... στην Λεωφόρο στη Λαμπράκη, είναι αυτή που περνάει εκεί. Ναι.
1: Στη Λαμπράκη.
4: Όχι στον Ιωνικού, στο άλλο. Κάτι κύριε εύσομη.
1: Όχι στο, στη Μίκια.
4: Όχι του Ιωνικού.
1: Ναι.
4: Της Προοδευτικής.
1: Καλά.
4: Δεκαετία 90.
1: Έχουν έρθει και με έχουν πιάσει από τον νόμο στο, ναι. Στη συνέντευξη. Δεν πιστεύω να ρωτήσει τίποτα.
4: Ναι, εντάξει, λοιπόν. Άλλη βράδυ θα τα πούμε καλύτερα. Άντε. Ευχαριστούμε.
1: Γεια σας. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ.
0: Real FM.
5: Αυτή την Κυριακή ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Θανατηφόρα συνταγή, μυστήριο, αγωνία και ανατροπές στην αυτοτελή περιπέτεια της best-seller σειράς «Φόνη με άρωμα χαρτιού» των New York Times από τη συγγραφέα Έλερι Adams. Μαζί, Real Taste and Style. Το καλοκαίρι έχει γεύση από Κυκλάδες και εμείς ακολουθούμε τις πιο γευστικές διαδρομές του Αιγαίου. Ακόμη, μαστορέματα, έξυπνες καλοκαιρινές κατασκευές για κάθε χώρο και κάθε στυλ. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης. Στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Η ενημέρωση αλλάζει επίπεδο και τώρα είναι πάντα μαζί σου. Κατέβασε τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διάβασε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ακού ζωντανά τον Real FM 97,8. Δες γρήγορες συνόψεις άρθρων με Real AI. Το νέο app του real.gr. Η ενημέρωση πιο έξυπνη από ποτέ. Διαθέσιμο δωρεάν για iOS και Android.
0: Real FM. Η ώρα είναι 12. Πολιτικές εξελίξεις.
6: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
5: Κοινωνία.
0: Οικονομία.
7: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
5: Διεθνείς ειδήσεις.
0: Αθλητικά.
5: Πολιτισμός.
8: Ηθοποιός σημαίνει φως.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
9: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Σε εξέλιξη είναι τα πυρήνα μέτωπα σε Κρήτη, Άνδρο, Κάλυμνο και Πάρο. Νέα επιχείρηση συντόνισε το λιμενικό εν μέσω 8 Μποφόρ για την απομάκρυνση επιπλέον 8 ατόμων από τη θαλάσσια περιοχή της Πρέβελης, απεγκλωβίζοντας συνολικά 59. Ενώ η φωτιά πέρασε και στο Φοινικό δάσος. Το κυριότερο μέτωπο εντοπίζεται στην περιοχή της Αγίας Παρασκευής στο νότιο Ρέθυμνο, όπου οι φλόγες βρίσκονται σε μικρή απόσταση από σπίτια. Επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις με 224 πυροσβέστες και 53 οχήματα. Μένονται οι διάσπαρτες εστίες στην Πάρο κοντά στο Άσπρο Χωριό, στην Άνδρο σε Παλαιόπολη και Κόλυμπο και στην περιοχή Βαθύ της Καλύμνου. Περισσότερα στο ενικός.gr. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται σήμερα σε Αττική, Βιωτία, Αιτωλό, Ακαρνανία, Κρήτη, Κυκλάδες και τμήματα της Πελοποννήσου, της Θερεάς και του Βορειοανατολικού Αιγαίου. Τουλάχιστον 9 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους κατά τη μαζική είσοδο μεταναστών από το Μαρόκο στον Ισπανικό θύλακα Θέουτα στη Βόρεια Αφρική. Χιλιάδες πέρασαν πάνω από το συνοριακό φράχτη και η κυβέρνηση της Ισπανίας αποφάσισε την ανάπτυξη στρατιωτικών δυνάμεων. Έντονη η κυκλοφορία του ιού του Δυτικού Νείλου στην Αττική, διαπιστώνει ο ΕΟΔΗ, που έχει καταγράψει 35 κρούσματα και απευθύνει σύσταση για προφύλαξη από τα κουνούπια.
0: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
9: Στον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League προκρίθηκε ο ΠΑΟΚ, επικρατώντας την Τούμπα με 2-0 της Δυναμό Κιέβου, με τον Κωνσταντέλια να πετυχαίνει και τα δύο γκολ. Στην επόμενη φάση θα αντιμετωπίσει τη βελγική Άντερλεχτ. Πρόκριση και για τον Παναθηναϊκό στην επόμενη φάση του Conference League. Στο Ολυμπιακό Στάδιο ήρθε ισόπαλος 2-2 με την Πάξη, την οποία έχει κερδίσει στην Ουγγαρία με 2-1. Στο τρίτο προκριματικό γύρο ο Παναθηναϊκός θα παίξει με την ΤΣΣΚΑ Σόφιας 1948. Στο Πόλο η εθνική μας ομάδα κορασίδων κάτω των 16 ετών κέρδισε στον ημιτελικό με 14-8 την Ουγγαρία και προκρίθηκε στον τελικό του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος όπου θα αντιμετωπίσει την Ισπανία. Περισσότερα στο philathlos.gr.
0: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
9: Γενικά αίθριος, με θυελώδεις βοριάδες πιθανώς έως 9 αμποφόρ στο Αιγαίο. Στους 33 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

Θεματική βραδιά λοιπόν απόψε στο αληθινό ραδιόφωνο, αφιερωμένη σε ιδιαίτερες φωνές. Σε φωνές χαρακτηριστικές, παράξενες ή περίεργες. Πόσες φορές άραγε έχετε αναρωτηθεί, ακούγοντας ένα τραγούδι, εάν ο ερμηνευτής είναι άνδρας ή γυναίκα. Πόσες φορές έχετε μπερδευτεί, νομίζοντας ότι πρόκειται, παράδειγμα, για άνδρα και στην πραγματικότητα να είναι γυναίκα ή το αντίστροφο. Αυτές οι φωνές είναι που θα μας απασχολήσουν για τις επόμενες δύο ώρες. Το ξεκαθαρίζω νωρίς, δεν μιλάμε απλά για καλές φωνές ή για κάποιες βραχνές φωνές που έμειναν στην ιστορία. Μιλάμε για περίεργες φωνές, για παράξενες φωνές, για πολύ ιδιαίτερες. Ο Ιωσήφ Καλαμαράκης στο μικρόφωνο του Real. Και για να δώσουμε το πρώτο παράδειγμα σε αυτήν την θεματική εκπομπή, θα μεταφερθούμε στην Γερμανία. Ο Κλάους Νόμι λοιπόν, Γερμανός κοντρατενόρος, γνωστός για το φωνητικό του εύρος, καθώς και για την εγκεντρική απόκοσμη εμφάνιση επί σκηνής. Οι εμφανίσεις του ήταν φαντασμαγορικές παραστάσεις, στις οποίες δινόταν έξαλλα, φορούσε υπερβολικό μακιγιάζ, ενώ ήταν αναγνωρίσιμος από το χτένισμα που ήταν η υπογραφή του. Το ρεπερτόριό του ήταν εξίσου παράξενο, περιλαμβάνοντας οπερετικές άριες με ηλεκτρονική διάθεση, καθώς και pop τραγούδια της δεκαετίας του 60. Ο Κλάους μεγάλωσε λοιπόν στη Γερμανία και στα νεανικά του χρόνια, λόγω της λυρικής χαρισματικής φωνής του, έκανε ένα μικρό πέρασμα από το χώρο της όπερας, όπου εργάστηκε ως ταξιθέτης. Μετά το τέλος των παραστάσεων ανέβαινε στη σκηνή και τραγούδουσε εκείνος για τους συναδέλφους του. Όμως σε μια συντηρητική χώρα όπως η Γερμανία δεν υπήρχε αρκετός χώρος για να αναπτύξει το ταλέντο του. Έτσι στα 33 του το 1977 έκανε το ταξίδι για την Μέκα της μουσικής στη Νέα Υόρκη. Αρχικά δούλεψε σε σαχαροπλαστείο ως pastry chef και σιγά σιγά άρχισε να τραγουδά σε μικρά κλαμπάκια, όπου ο κόσμος έμενε έκπληκτος από το τρομερό εύρος της φωνής του. Εκεί θα συναντήσει τον Αμερικανό γερμανικής καταγωγής Christian Hoffmann, ο οποίος θα γράψει ορισμένα τραγούδια για τον Κλάους Νόμι, ανάμεσα σε όλα αυτά και το Total Eclipse.

Το ανεξίδηλο σήμα κατά τεθέν του Κλάους Νόμι στην pop μουσική. Ένα από τα διαμάντια που δεν θα χάσουν ποτέ τη λάμψη τους. Ο Γερμανός λοιπόν Κλάους Σπέμπερ, όπως ήταν το πραγματικό του όνομα, μετονομάστηκε σε Κλάους Νόμι. Είναι ίσως το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα για την απόψινή θεματική βραδιά που είναι αφιερωμένη σε περίεργες, σε παράξενες φωνές. Όπως σας έλεγα, στα 33 του ταξίδεψε στη Νέα Υόρκη, αρχικά εργάστηκε σε σαχαροπλαστείο, στη συνέχεια όμως κατάφερε να μπει στον χώρο της μουσικής και να κυκλοφορήσει δύο άλμπουμς, το Klaus Nomi του 1981 και το Simple Man του 1982. Ο θάνατος από τον ιό του AIDS τον βρήκε ακριβώς τον επόμενο χρόνο. Στα δύο αυτά άλμπουμ που κυκλοφόρησε τραγουδούσε πάρα πολλές διασκευές, κυρίως από τραγούδια της δεκαετίας του 60. Ανάμεσά τους το εξαιρετικό You Don't Own Me της Leslie Gore και το Can't Help Falling in Love του βασιλιά Elvis.

Αυτό και αν είναι χαρακτηριστικό παράδειγμα περίεργης, παράξενης, αλλά ταυτόχρονα πολύ ιδιαίτερα όμορφης φωνής. Ο David Sarkamp, ο τραγουδιστής των Pavlov's Dog, οι οποίοι σχηματίστηκαν εκεί στις αρχές της δεκαετίας του 70 από 7 φίλους, μόλις είχαν τελειώσει τις πανεπιστημιακές τους σπουδές. Και όπως δηλώνει ο ίδιος, ο Sarkamp δεν ήθελε κανείς από τους 7 να τραγουδήσει. Τελικά, λέει, έχασα εγώ. Προσπαθούσα, λέει, να το δουλέψω, ενώ δεν ήθελα απαραίτητα να τραγουδάω. Θα ήμουν εξίσου ευτυχισμένος εάν έπαιζα μόνο κιθάρα, μαντολίνο και πιάνο στο συγκρότημα. Πολύ ιδιαίτερη, πολύ χαρακτηριστική φωνή των Pavlov's Dog, αυτή του David Sarkamp. Φανατικός θαυμαστής του Έλληνα Ντέμι Ρούσου. Αρχικά από τους Aphrodite's Child, όταν είχε αγοράσει το άλμπουμ 666. Και στη συνέχεια στην σόλο καριέρα του. Θαυμαστής επίσης και της Ελλάδας. Πάμε να ακούσουμε ακόμη ένα από τους Pavlov's Dog με την πραγματικά πολύ ξεχωριστή φωνή του David Sarkamp.

Αφιερωμένο στον Θεόφιλο, τον Κοτσίδη, τον δικό μας. Να είσαι καλά, Θεόφιλε. Απίστευτη φωνή αυτή του David Sarkamp, τον Pavlov's Dog, οι οποίοι πήραν το όνομά τους από το μάθημα της ψυχολογίας που διάλεξε σαν τελευταίο στο Πανεπιστήμιο ο τραγουδιστής. Υπήρχαν και άλλες προτάσεις από τα μέλη του συγκροτήματος. Ο ίδιος όμως, δηλώνοντας ότι έριξα μια εντελεχή ματιά στο βιβλίο της ψυχολογίας που είχα πάρει σαν μάθημα, βρήκε λοιπόν το Pavlov's Dog, ο επιστήμονας Ιβάν Παυλόφ και τα πειράματά του στα σκυλιά. Άρεσε το όνομα και στα υπόλοιπα μέλη του συγκροτήματος και έτσι το κράτησαν. Φυσικά το πιο γνωστό τραγούδι, η μεγαλύτερη επιτυχία για τους Pavlov's Dog με τη χαρακτηριστική φωνή του David Sarkamp είναι το Julia, τραγούδι που για πολύ κόσμο όταν ήταν η πρώτη φορά που το άκουγε ήταν μεγάλο το δίλημα εάν τραγουδά άνδρας ή γυναίκα. Ο David Sarkamp λοιπόν στο Julia των Pavlov's Dog.

Όταν ήταν παιδί, ντρεπόταν για τη δυνατή φωνή της και τραγουδούσε όταν δούλευε η μηχανή του γκαζόν ή η ηλεκτρική σκούπα. Τώρα πια είναι περήφανη για τη φωνή της. Το τελευταίο παράδειγμα από τις πολύ ιδιαίτερες και παράξενες φωνές είναι αυτό της LP, της Λάουρα Περγκολίτσι, όπως είναι το πραγματικό της όνομα. Αλλά όπως δηλώνει η ίδια, δεν της ταιριάζει καθόλου να είναι μία λεσβία που θα τη φωνάζουν Λάουρα. Δεν έκρυψε ποτέ τον σεξουαλικό προσανατολισμό της. Και μάλιστα πρόσφατα στην επίσκεψη στην χώρα μας για τη συναυλία, δήλωσε ότι η πρώην σύντροφός της ήταν Ελληνίδα. Πέρα από όλα αυτά όμως που είναι καθαρά προσωπικά, το θέμα είναι ότι δημιούργησε μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες της χρονιάς με το Lost on You, κάνοντάς μας όλους να αναρωτιόμαστε αν τραγουδά άνδρας ή γυναίκα. Και να μην μπορούμε να λύσουμε το μυστήριο ούτε όταν παρακολουθήσαμε το βίντεο κλιπ. Ανάμεσα στις άλλες ικανότητές της, πέρα από την εξαιρετική φωνή και την ερμηνεία, είναι εξαιρετική και στο σφύριγμα.

Η εξαιρετική λοιπόν ιδιαίτερη φωνή της Ελπή σε συνδυασμό με το σφύριγμά της. Γεια σου Στίβ, φυσικά και η Ερθακίτ έχει ξεχωριστή θέση στην απόψινη εκπομπή. Όπως και η Kim Carnes που μου έχει προτείνει Λίτσα, ο Κώστας και η Δέσποινα. Ιδιαίτερη περίπτωση και η Tracy Chapman, τουλάχιστον στο ξεκίνημά της. Την έχει προτείνει η Έλενα. Ήταν πολλοί αυτοί που είχαν μπερδευτεί ακούγοντας για παράδειγμα το Fast Car και νομίζοντας ότι ερμηνεύει το τραγούδι κάποιος άνδρας. Γεια σου Κωνσταντίνε, David Byrne από Talking Heads. Καλώς ήρθες Πολύμνια, πολλούς χαιρετισμούς και στον Σπύρο. Καλησπέρα Ερή φίλη, γεια σου Ελισάβετ, να είσαι καλά Έλενα. Καλησπέρα στον Βαγγέλη στην Κοζάνη. Εσύ θυμάσαι και μια ανάλογη περίπτωση που είχε μπει σε τριάδα στο RMG. Θα σας το θυμίσω στη συνέχεια γιατί πραγματικά ήταν πολύ αστείο αυτό που είχε συμβεί. Τάνια και Μαδρουγκάντα θα ακούσουμε απόψε με τη φωνή του Σιβερχόγεμ. Αλλά και φυσικά τον δικό μας, τον Έλληνα, τον σπουδαίο Ντέμι Ρούσο. Μέχρι το διαφημιστικό διάλειμμα έρχεται η Σίλβια Πάουελ και το Butterfly, ακόμη μία ιδιαίτερη φωνή.

Θεματική βραδιά λοιπόν αφιερωμένη σε πολύ ιδιαίτερες φωνές απόψε, εδώ στο αληθινό ραδιόφωνο. Πολλούς χαιρετισμούς στην Μίνα που μας ακούει στο Den Bosch, στην Ολλανδία. Να είσαι καλά Μίνα μου, να περάσεις όμορφα. Καλησπέρα και στον Παναγιώτη με την ρωσική πρόταση για απόψε. Γεια σου Γιώργο, Κλάους Νόμι μου λέει, είχε ερμηνεύσει εκπληκτικά και το Cold Song, την άρια του κρύου δηλαδή, από την όπερα Βασιλιάς Αρθούρος. Αν σου δοθεί μου λέει η ευκαιρία σήμερα, βάλε να το ακούσουμε. Καλησπέρα στον Τάσο και στην Μαρία. Έχω ήδη διαλέξει ένα τραγούδι για την συνέχεια από τον ερμηνευτή που μου έχετε προτείνει. Όταν κάναμε την αναφορά στον David Sarkamp και τους Pavlov's Dogs, σας είχα πει ότι ο ίδιος δηλώνει θαυμαστής του Ντέμι Ρούσου. Ο Αρτέμιος Βεντούρης Ρούσος, όπως ήταν το πραγματικό του όνομα, σολίστ στην χοροδία της συνορίας του στην Αλεξάνδρεια στα 10 του χρόνια, κιθαρίστας σε αθηναϊκές μπουάτ στα 16 και μέλος των Idols στα 17, καθώς και τον We5, ενώ στα 22 του είχε γίνει ήδη διεθνή στάρ. Λίγοι καλλιτέχνες στα τελευταία 50 χρόνια έτυχαν της αναγνώρισης που εκείνος αξιώθηκε και πούλησαν όσο εκείνος. Έχει ξεπεράσει τα 60 εκατομμύρια δίσκους. Κι όμως, ο Ντέμις Ρούσος ξεκίνησε την καριέρα του σαν μπασίστας, ο οποίος ντρεπόταν για τη φωνή του και δεν ήθελε να τραγουδήσει. Το έκανε μόνο ένα βράδυ όταν αρρώστησε ο τραγουδιστής του συγκροτήματος και κλήθηκε να τον αντικαταστήσει, ζητώντας όμως για να πραγματοποιήσει αυτή την εμφάνιση τα φώτα από τους προβολείς να μην είναι στραμμένα πάνω του.

Ένα παιδί λοιπόν που ντρεπόταν για την λεπτή και ιδιαίτερη φωνή του. Ο Ντέμις Ρούσος. Αυτό το φωνητικό του ύφος, άμεσα αναγνωρίσιμο, γοήτευσε ακόμα και τους αεροπειρατές σε πτήση της DWA. Το 1985, οι οποίοι μόλις έμαθαν ότι στην πτήση ήταν ο Ντέμις Ρούσος, διοργάνωσαν μια μικρή γιορτή για τα γενεθλία του. Ακόμη και οι αεροπειρατές ήταν θαυμαστές του. Μάλιστα, ήταν από τους πρώτους ομήρους, τους οποίους απελευθέρωσαν. Αυτό το περιστατικό το είχε διηγηθεί ο ίδιος αρκετές φορές, αλλά είναι ένα περιστατικό της ζωής του μέσα από το οποίο μπορεί να καταλάβει κάποιος την παγκόσμια ακτινοβολία και δημοφιλία του.

Γεια σου Άννα, με πριν Κρίστοφερ. Καλησπέρα Αντώνη, εξαιρετικό μου λέει το αφιέρωμα. Στην λίστα επίσης και ο Ρότζερ Χότσον. Τον Σούπερ Τραμπ. Καλησπέρα Γιάννη, με τον Άρθουρ Μπράουν. Λίγο νωρίτερα, ο Βαγγέλης αναφέρθηκε σε μια περίπτωση ανάλογη που είχε συμβεί στο RMG. Όταν πριν από μερικά χρόνια είχα βάλει σε μια τριάδα έναν άνδρα ερμηνευτή και για δύο ολόκληρα Σαββατόβραδα, για δύο ολόκληρες εβδομάδες, όλοι έψαχναν να βρουν την γυναίκα ερμηνεύτρια. Το τραγούδι ήταν το Call Me, ερμηνευμένο από τον Chris Montez. Ακούστε το και θα καταλάβετε γιατί όλοι έψαχναν γυναίκα.

Ο Chris Montez λοιπόν, σε ηλικία 20 ετών, ηχογραφεί το Call Me. Τώρα δεν νομίζω να απορείτε, γιατί τελικά σε εκείνο το RMG έψαχναν όλοι να βρουν την γυναίκα ερμηνεύτρια. Γεια σου Λίτσα με τους Άριο Speedwagon. Κέρς απλά ή βλέπω στα μηνύματά σας. Και άλλα πάρα μα πάρα πολλά ονόματα. Όπως της Άλισον Μουαγιέ που μου έχει στείλει η Έλενα. Πάντως αν μπερδεύεται κάποιος με τη φωνή του Chris Montez στο Call Me, τότε τι να πούμε για το επόμενο παράδειγμα που θα μας πάει μέχρι και το διαφημιστικό διάλειμμα. Με την ερμηνεία του Mr. Las Vegas, όπως ήταν το προσωνύμιό του λόγω των πολλών εμφανίσεων στην πόλη εκεί του φωτός. Ο Wayne Newton λοιπόν, μόλις μπήκε με τον Duncan. Για ακούστε τον.

0: Real FM.
1: Η ενημέρωση αλλάζει επίπεδο και τώρα είναι πάντα μαζί σου. Κατέβασε τη νέα εφαρμογή του Real.gr. Διάβασε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ακούς ζωντανά τον Real FM 97,8. Δες γρήγορες συνόψεις άρθρων με Real AI. Το νέο app του Real.gr. Η ενημέρωση πιο έξυπνη από ποτέ. Διαθέσιμο δωρεάν για iOS και Android. Αυτή την Κυριακή, ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Θανατηφόρα συνταγή, μυστήριο, αγωνία και ανατροπές στην αυτοτελή περιπέτεια της best-seller σειράς «Φόνη με άρωμα χαρτιού» των New York Times από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Το καλοκαίρι έχει γεύση από Κυκλάδες και εμείς ακολουθούμε τις πιο γευστικές διαδρομές του Αιγαίου. Ακόμη, μαστορέματα, έξυπνες καλοκαιρινές κατασκευές για κάθε χώρο και κάθε στυλ. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης. Στην Ελλάδα, που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Real FM. Η ώρα είναι μία. Πολιτικές εξελίξεις.
2: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
1: Κοινωνία.
0: Οικονομία.
3: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
1: Διεθνείς ειδήσεις.
0: Αθλητικά.
1: Πολιτισμός.
4: Ηθοποιός σημαίνει φως.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

Moving Up από μια μεγάλη μορφή της soul μουσικής, από τον Curtis Mayfield, με μια εξίσου χαρακτηριστική φωνή. Στην απόψινή θεματική βραδιά εδώ στο αληθινό ραδιόφωνο, που είναι αφιερωμένη σε περίεργες, σε παράξενες, σε ιδιαίτερες αλλά ταυτόχρονα χαρισματικές φωνές. Με τον Ιωσήφ Καλαμαράκη στο μικρόφωνο του Real. Studio atrialfm.gr ή 211-200-8200 για τα μηνύματά σας ή ενδεχομένως για τις προτάσεις σας από πολύ ιδιαίτερες, ξεχωριστές, περίεργες φωνές. Καλό ξημέρωμα και σε σένα, Μιχάλη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εσένα, Χριστιανά, καλό σου βράδυ. Ευαγγελία, συνεχίζουμε ακριβώς όπως γράφει στο μήνυμά σου. Θα παραμείνουμε σε ίδια μουσικά μονοπάτια. Θα πάμε όμως σε συγκρότημα, στο συγκρότημα των Stylistics. Μεγάλες επιτυχίες από το 1968 και μετά. Υπεύθυνος φωνητικά για το συγκρότημα ήταν ο Ράσελ Τόμκινς, με μια εξίσου λεπτή, χαρακτηριστική, ιδιαίτερη φωνή.

Russell Tompkins λοιπόν, ο τραγουδιστής των Stylistics. Που κάλλιστα κάποιος θα μπορούσε να υποθέσει ότι πρόκειται για γυναίκα. Για συνόντα δεν έχει λείψει ο Κλάους Νόμη, ήταν ο ερμηνευτής με τον οποίο ξεκίνησε αυτό το αφιέρωμα. Ήτανε τα δύο πρώτα τραγούδια δικά του σε αυτή την εκπομπή. Να ακόμη μια πολύ ιδιαίτερη φωνή, αυτή του Άρων Νέβιλ.

Το Tell It Like It Is με τη φωνή του Άρων Νέβιλ. Βασίλη, πολύ όμορφη πρόταση. Αυτή του Τζίμι Σόμερβιλ. Και σαν Bronski Beat και φυσικά στη συνέχεια στην σόλο καριέρα του. Ιδιόρυθμη φωνή, όπως την χαρακτηρίζεις και εσύ στο μήνυμά σου. Γιάννη επίσης και οι Bee Gees, φυσικά τα αδέρφια Gibb, πολύ ιδιαίτερες, ξεχωριστές, αλλά χαρακτηριστικές φωνές. Προς το παρόν, το δεύτερο του Άρων Νέβιλ για την βραδιά. Στη διασκευή του, στο Shadow of Your Smile.

Μπριν Κρίστοφερ, The Quest, για την Άννα, που όπως μου έγραψε στο μήνυμά της, νόμιζε ότι ερμηνεύει γυναίκα. Και εδώ που τα λέμε με το δίκιο της. Να είσαι καλά, Άννα, καλό σου βράδυ. Γεια σου, Απόστολε, στην Δανία. Νομίζω μου λέει ότι στο απόψινο αφιέρωμα δεν θα πρέπει να λείπει η Μασουμάκ. Φυσικά και δεν θα λείπει, θα την ακούσουμε και εκείνη στην συνέχεια. Τους Fine Young Cannibals, τους θυμάστε? Και πόσο όμορφο τραγούδι το συγκεκριμένο.

I'm not the man I used to be. Οι Fine Young Cannibals με την χαρακτηριστική φωνή του Roland Gift. Γεια σου Σόφη, θα πρότεινα μου λέει τον Demi Rus, όμως με πρόλαβες, γι' αυτό θα διαλέξω την Amanda Lear στο Enigma. Άλλη χαρακτηριστική περίπτωση αυτή της Amanda Lear ήταν άντρας ή γυναίκα, μια μυστηριώδης τραγουδίστρια η οποία υπήρξε μοντέλο και μούσα του Σαλβαντόρ Νταλί και ερωμένη του David Bowie. Γεια σου Βασίλη στο Λίβερπουλ, πολλούς χαιρετισμούς από την Αθήνα. Γεια σου Έλενα, έψαχνα μου λέει μία ώρα ποια ταινία να δω και όταν βρήκα κόλλησα με το ωραίο σου αφιέρωμα, οπότε θα την κρατήσω για αύριο. Σε ευχαριστώ πάρα μα πάρα πολύ. Jimmy Somerville στο Safe, τον αγαπήσαμε με τους Bronski Beat. Εξαιρετική φωνή από αυτές που δεν ξεχνιούνται.

Jimmy Somerville και Safe για τον Βασίλη. Γεια σου Μινά, στο ταξί, τα νύτα τι καράμε. Επίσης μια πολύ ιδιαίτερη φωνή. Γεια σου Χρήστο με το Supertramp. Καλησπέρα και σε σένα Γιώργο με την Αναστέζια. Υπάρχει όμως μία τραγουδίστρια που πραγματικά περίμενα ότι απόψε θα είναι πολύ υψηλά στις προτιμήσεις σας σε αυτήν τη θεματική βραδιά για τις ιδιαίτερες φωνές και την έχετε ξεχάσει, τουλάχιστον μέχρι τώρα. Προς το παρόν, τα αδέλφια Γκίμπ, οι Bee Gees, η πρόταση του Νίκου για απόψε.

Η Μασουμάκ από το Περού, που στη δεκαετία του 50 αποτέλεσε μια από τις κυριότερες ερμηνεύτριες εξωτικής μουσικής. Σημείωσε παγκόσμια επιτυχία κυρίως λόγω του ακραίου φωνητικού εύρους της. Αφιερωμένο στον Απόστολο που μας ακούει στην Δανία και ήταν η πρότασή του για απόψε.

0: pintar de santos de alcoba.
1: Orson Welles λοιπόν χαρακτήριζε την Eartha Kitt ως την πιο συναρπαστική γυναίκα του κόσμου. Ξεκίνησε την καριέρα της ως μέλος ενός χορευτικού συγκροτήματος που εμφανίστηκε στην ταινία Κάσπα του 1948. Η ιδιαίτερη φωνή της όμως γρήγορα αναδεικνύεται και ερμηνεύει πολλές επιτυχίες από την δεκαετία του 50 και μετά. Το πιο γνωστό από αυτές τις ηχογραφήσεις των Santa Baby, το Χριστουγεννιάτικο, που ηχογραφήθηκε το 1953 και ακούγεται μέχρι και σήμερα. Ένα περίεργο μείγμα, καθώς ο πατέρας της είχε γερμανο-δανική καταγωγή και η μητέρα της ήταν Αφροαμερικανίδα με ρίζες από την Ινδιάνικη φυλή των Τσερόκι. Η εξαιρετική, μοναδική φωνή της Eartha Kitt.

Η περίφημη λοιπόν Dolce Vita από την φωνή της Eartha Kitt. Κωνσταντίνε, ο Spike Jones είναι μια κατηγορία μόνος του. Αυτός ο κορυφαίος Αμερικανός κωμικός. Γεια σου Θεό, Screaming Jay Hawkins, Tom Waits, Nina Hagen, Marianne Faithfull, πάρα μα πάρα πολύ. The Crazy World of Arthur Brown, στο Fire. Νομίζω ότι θα πάμε και για δεύτερο μέρος. Γεια σου Άκη, στο Αμβούργο, με την Grace Jones, επίσης ιδιαίτερη επιλογή. Για να ακούσουμε αυτό που μόλις μπήκε.

Γεια σου Χριστίνα, λίγο εκτός κλίματος μου λέει και εν πωλής εντός. Κανένας δεν αναρωτιέται ποια είναι. Όλοι αναρωτιούνται πώς γίνεται. Η γιαγιά μου πίστευε στις νεράιδες και εγώ την κορόιδευα. Μέχρι που άκουσα την Φλέρι Νταντονάκη. Σε ευχαριστώ μου λέει και ας μην το βάλεις. Σε ευχαριστώ γιατί με κρατάς ξύπνια όπως τα πρώτα κρύα του χειμώνα και επιστρέφω στις παιδικές μου υποσχέσεις. Η Ελευθερία Παπαδοντονάκη. Η Φλέρι Νταντονάκη. Η μούσα του Μάνου Χατζηδάκη.

ακούγοντας κάποιος την φωνή του CW Stone King, ενδεχομένως να φανταστεί ότι πρόκειται για κάποιον ηλικιωμένο νέο τραγουδιστή. Η πραγματικότητα όμως είναι πολύ διαφορετική. Πρόκειται για έναν Αυστραλό λευκό τραγουδιστή, ο οποίος έχει γεννηθεί μόλις το 1974. Γεια σου Γιώτα, τα καλύτερα ταξίδια λέει του μυαλού γίνονται με τη μουσική. Ήμουν τυχερή εκείνη την ημέρα που ξέχασα το ραδιόφωνο ανοιχτό για πολλές ώρες και σε πρώτο άκουσα. Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου. Καληνύχτα Μαρία στη Θεσσαλονίκη. Εγώ σε ευχαριστώ όπως και τον Γιάννη τον Τάι. Λίγο νωρίτερα, ο Τεό είχε αναφερθεί στον Tom Waits, τον Αμερικανό τραγουδοποιό με την ευέλικτη και ιδιόρυθμη φωνή.

your invitation to blues. Ο Tom Waits, λίγο πριν από το κλείσιμο. Καλό ξημέρωμα και σε σένα, αγαπητέ. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Τάνια, έχεις δίκιο σε αυτό που έχεις γράψει στο μήνυμά σου. Ούτε οι μισές φωνές μου, λέει, δεν χώρισαν. Να επαναληφθεί η θεματική, παρακαλώ. Σίγουρα, λοιπόν, θα υπάρξει δεύτερο μέρος αυτής της εκπομπής. Και ο Γιώργος έχει δίκιο στο μήνυμά του με την Διαμάντα Γκάλας που μου έχει στείλει. Φυσικά και εκείνη θα παίξει οπωσδήποτε στο δεύτερο μέρος. Πάντως την τραγουδίστρια με την πολύ χαρακτηριστική και ιδιαίτερη φωνή με την οποία θα κλείσει η εκπομπή δεν την πετύχατε απόψε. Δεν την στείλατε ούτε μία φορά στα μήνυματά σας.

όταν ήταν ακόμα μαθήτρια που λέτε ή εν λόγω τραγουδίστρια. Ένας οικογενειακός της φίλος και επίδοξος κυνηγός ταλέντων έδωσε ένα demo με τη φωνή της στον David Gilmour, τον Pink Floyd. Εκείνος μόλις το άκουσε, λάτρεψε τη φωνή της και αποφάσισε να τη βοηθήσει. Έτσι, εκείνη υπέγραψε ένα ζηλευτό συμβόλαιο στην EMI το 1974 στην τρυφελή ηλικία των 16 ετών. Ένα τραγούδι που έγραψε και ερμήνευσε η ίδια σε ηλικία 19 ετών την έφερε αμέσως στην κορυφή. Έκανε λοιπόν ντεμπούτο το 1979 δισκογραφικά και ήταν η πρώτη γυναίκα performer που έφτασε στο νούμερο 1 των βρετανικών charts με τραγούδι που έγραψε και ερμήνευσε η ίδια. Το τραγούδι ήταν το Wuthering Heights και φυσικά η ιδιαίτερη, ξεχωριστή, παράξενη, περίεργη αλλά χαρισματική φωνή ανήκει στην Kate Bush.

0: Real FM.
1: Αυτή την Κυριακή, ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Θανατηφόρα συνταγή, μυστήριο, αγωνία και ανατροπές στην αυτοτελή περιπέτεια της best-seller σειράς «Φόνη με άρωμα χαρτιού» των New York Times από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Το καλοκαίρι έχει γεύση από Κυκλάδες και εμείς ακολουθούμε τις πιο γευστικές διαδρομές του Αιγαίου. Ακόμη, μαστορέματα, έξυπνες καλοκαιρινές κατασκευές για κάθε χώρο και κάθε στυλ. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Real FM. Η ώρα είναι 2.
2: Πολιτικές εξελίξεις.
3: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
4: Κοινωνία.
2: Οικονομία.
5: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
6: Διεθνείς ειδήσεις.
2: Αθλητικά.
6: Πολιτισμός.
7: Ηθοποιός σημαίνει φως.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Real FM.
1: Menschen, die andere Menschen begleiten.

0: Real FM. Η ώρα είναι 3.
1: Πολιτικές εξελίξεις.
2: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
3: Κοινωνία.
1: Οικονομία.
4: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
3: Διεθνείς ειδήσεις.
1: Αθλητικά.
3: Πολιτισμός.
5: Ηθοποιός σημαίνει φως.
1: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
3: Η ενημέρωση αλλάζει επίπεδο και τώρα είναι πάντα μαζί σου. Κατέβασε τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διάβασε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ακού ζωντανά τον Real FM 97,8. Δες γρήγορες συνόψεις άρθρων με Real AI. Το νέο app του real.gr. Η ενημέρωση πιο έξυπνη από ποτέ. Διαθέσιμο δωρεάν για iOS και Android. Αυτή την Κυριακή, ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Θανατηφόρα συνταγή, μυστήριο, αγωνία και ανατροπές στην αυτοτελή περιπέτεια της best-seller σειράς «Φόνη με άρωμα χαρτιού» των New York Times από τη συγγραφέα Έλερι Adams. Μαζί, Real Taste and Style. Το καλοκαίρι έχει γεύση από Κυκλάδες και εμείς ακολουθούμε τις πιο γευστικές διαδρομές του Αιγαίου. Ακόμη, μαστορέματα, έξυπνες καλοκαιρινές κατασκευές για κάθε χώρο και κάθε στυλ. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης. Στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.